0: Μία με τέσσερις. Focus στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, ονομάζομαι από Στουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολτ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουγε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα. Θωμάς από Στουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάο.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολ. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Μπουρσάρος,
1: λατρευτός,
2: μαχητικός,
3: νικητής,
4: ξεκάθαρος,
5: όαση,
6: παγκόσμιος,
7: ρεαλιστής,
8: σεισμός, τιτάνιος,
9: υπεύθυνος,
10: φιλαλήθης,
11: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
12: σταγμένος.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
10: Και τώρα θα μάθουμε.
11: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
12: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
13: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
14: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
15: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
16: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
17: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
18: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
10: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
19: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
20: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
21: Σιγά τα αίματα, καλέ.
22: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
23: Πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
24: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
25: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
26: Τέλος.
27: Τέλος.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6 αλλά και στο Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα μέλη σήμερα, 29 του Μάη του 2026, τελευταία Παρασκευή αυτού του μήνα και το τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται όσον ούπο. Και τριημεράκι του Αγίου Πνεύματος, μια χαρά θα πάει. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι και τις 8. Και το Σάββατο βέβαια από τις 7 μέχρι και τις 9 να κοιμηθούμε μία ώρα παραπάνω. Μία ώρα, τι ζητάμε. 69-074-83-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να στείλετε, στείλτε το. Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Ξύπνησα το πρωί, βγήκα όμορφα και ωραία από το σπίτι, έχω κάνει καφεδάρα, λέω εντάξει πάμε να κάνουμε εκπομπή. Πώς πλησιάζω το αυτοκίνητο ρε παιδί μου, κοιτάζω κάποιος είναι μέσα στο αυτοκίνητο, λέω αυτός αποκλείεται να είμαι εγώ. Πηγαίνω από δίπλα, βλέπω τον τύπο, έχει σπάσει το τζάμι, έχει μπει μέσα, σκαλίζει εκεί, πάει να ξυλώσει τις οθόνες, δεν ξέρω εγώ τι πήγε να κάνει. Του κοιτάω, με κοιτάει. Αδερφέ, με λέει, έτσι το βρήκα, δεν το έκανα εγώ. Τι έτσι βρήκες, μου. 5 και 10 το πρωί αυτή η στιχομηθεία τώρα. Πάει να βγει από το αυτοκίνητο, δεν τον αφήνω να βγει. Και γίνεται. Ένα μπατυρντή 5 και 4 το πρωί, άστα να πάνε στο διάλο, δηλαδή δεν υπάρχει. Καλά που βγήκε ο γείτονας, πήδεξε από τον μπαλκόνι μας, είδε γιατί μπορεί να είμαι στο αυτόφορο τώρα. Και τελικά καταφέραμε και ήρθαμε να κάνουμε εκπομπή. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Εχ, τι τραβάμε. Είναι από αυτούς τους περίεργους που μας έχουν φέρει τους εισαγόμενους που τους προστατεύουν οι ΜΚΟ και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω αν την άλλη μέρα αυτή κάνει καμιά ΜΚΟ και μου κλέψει το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω. Είναι τραγικό δηλαδή. Δεν μπορείς να ησυχάσεις ρε παιδί μου σε αυτή την πόλη. Δεν γίνεται. Πας να ξεκινήσεις την ημέρα σου και να πάει στραβά εκεί. Και είναι και Παρασκευή σήμερα. Άντε να συνέβαινε τη Δευτέρα ρε παιδί μου, λες Δευτέρα είναι κομμάτια να γίνει. Αλλά Παρασκευιάτικα. Τέλος πάντων λοιπόν, να στείλω καλημέρα στο Βαμπύρ εδώ πέρα. Έλα καλό μου, τι έπαθες κι εσύ τώρα. Καλημέρα στην Κύρα, καλημέρα στο φίλο μου και αδερφό το Στέλιο. Μοναδικός και ακατέργαστος λέει όπως είσαι. Ακόνισε τις φαλτσέτες σου και ξεκίνα να κόβεις. Καλημέρα Στέλιο. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στους Έλληνες, στους Απανταχού. Λέει χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι ο ηθοποιός Τραμ είναι το Τραμ το τελευταίο. Δεν πρόκειται λέει να δεχτεί τη συμφωνία γιατί είναι δίδυμος, διπρόσωπος, τι εννοείς δίδυμος στο ζώδιο και μεγάλος κολοτούμπας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στο Μιχάλη από το Βόλο και στον Οδυσσέα. Καλημέρα στη Σούλα, καλή Παρασκευή λέει να έχουμε. Καλημέρα στο Σταύρο από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Εύχομαι καλή επιτυχία λέει σε όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα στην κόρη μου που δίνουν πανελλήνια. Σημαντικότερο από την επιτυχία είναι ευτυχία, εννοείται αυτό. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που θα ξεκινήσουν πανελλήνιες. Μην τα πιέζετε να γράψουν, να γίνουν, να κάνουν. Αφήστε τα να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο Θεός μεγάλος είναι και να είστε σίγουροι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αξία δεν χάνεται. Καλημέρα στην Τίνα, αγαπημένη Παρασκευούλα, λέει, όμορφο πρωινό, καλή μας ενημέρωση. Με αυτά και με εκείνο όμως, επειδή περνάει η ώρα, θα πάμε να δούμε λίγο το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας σήμερα και θα επανέλθουμε.

Για σήμερα Παρασκευή το σκηνικό του καιρού περιλαμβάνει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Συγκεκριμένα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια υπηρετικά και στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι όμβροι και κυρίως στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα όμβρο στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Επειδή δεν πρόλαβα, αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη έχουμε καθαρό ουρανό, 21 βαθμούς και 40% υγρασία. Η Αττική έχει 23 βαθμούς, εξίσου καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 58%. Μας περνάει η Αθήνα στην υγρασία. Ω, τι γίνεται. Θεσσαλονίκη γίνεστε. Σε λέω τώρα. Καλημέρα στη Ρένα από τις Πέτσες. Να έχεις, λέει, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σου Ρένα μου, καλημέρα στη Γιάννα από την Αθήνα. Καλημέρα στο Μανώλη. Εδώ και μια εβδομάδα περίπου, λέει, δεν ακούγεστε από τους, λέω, ελεύθερους. Κοίταξε, εκεί πέρα λογικό τώρα να μην ακουγόμαστε, γιατί είναι μέχρι όπου μπορούν να φτάσουν τα κύματα της συχνότητας, τα Ερτζιανά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το www.focusfm.gr. Όταν λέω εγώ κατεβάστε την εφαρμογή να μας ακούτε, δεν μ' ακούτε. Γεια σου Μανώλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Καλημέρα, λέει, ομορφάντρα των Ερτζιανών και όλης της πρωινής ζώνης. Φαντάσου πόσο χάπατα, λέει, μας έχει ο Αλέξης που πούλησε μέρος της χώρας μας και θέλει ψήφο εμπιστοσύνη. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, Ιδωμενέα μου? Ό,τι θα του τη δώσουμε. Γιατί τέτοιοι είμαστε. Και θα τον βάλουμε μέσα στη Βουλή. Καλά, βέβαια, τώρα αυτά που λένε ότι θα είναι δεύτερο κόμμα και κονταροχτυπιέται με την Καριστιανού. Μην τα πιστεύετε. Θεός φυλάξει. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Τι έπαθες καλέ μου, λέει, πρωί-πρωί. Μωρέ, δεν φταίει πάντα ο Φωνιάς. Όχι, όχι, όχι, δεν φταίει ο Φωνιάς. Δεν φταίει πάντα ο Φωνιάς, να το ξέρετε. Αυτό είναι δεδομένο. Καλημέρα στη Δέσποινα που όπως σύγχυση, λέει, πρωί-πρωί. Άστα να πάνε. Ο Κώστας μου λέει, τι λες, δεν τον μαλάκωσε στα κόκαλα. Άρα ήταν τυχερό. Ρε, πήδηξε ο γείτονας από τον μπαλκόνι. Πήδηξε από τον πρώτο όροφο κάτω να έρθει να μας χωρίσει. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Δεν πίστευα στα μάτια μου πρωί-πρωί. Λέω, δεν το ζω αυτό. Καλημέρα στον Ανδρέα από την Πάτρα. Εμένα μου έκλεψαν, λέει, ένα πλαστικό από το σμαρτάκι που έχω στη δουλειά. Δεν λες καλή, πάλι καλά που δεν πρόλαβε να ξυλώσει τίποτα από μέσα. Τη γνωστή ευπαθού ομάδα. Εμένα ήταν άλλη ευπαθή ομάδα. Από αυτούς τους νεοεισαγόμενους που έχουν φέρει εδώ. Καλημέρα στη Μαρία από τις Οικές. Ευλογημένη να είναι η μέρα. Ο Χρήστος, καλημέρα από την Αθήνα. Εδώ έχει πολύ μαυρίλα. Και εδώ να δεις τι έχει, αλλά εκεί σε εσάς δεν παλεύεται. Καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα στον... ο Τάσος και πάλι, εσύ πιστεύεις με αυτούς τους εισαγόμενους να βρεις άκρη? Όχι, δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Η κυρία Ελισάβετ στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα και στον φίλο τον Παναγιώτη. Καλή δύναμη, ο Παναγιώτης από την Γερμανία, πίσω από το τιμόνι. Για να δω ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα δεν βλέπω να είναι κάποια γιορτή. Αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος και Παγκόσμια ημέρα των κυανόκρανων. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 29 του Μάη, ενώ τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1453 η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκο, η πόλη Εάλο έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. Σαν σήμερα το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσο που βιβάζει 4.000 Αλβανούς στην Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Σφαγές, λαιλασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί. Σαν σήμερα το 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, γνωστή ως ΑΕΚ. Σαν σήμερα το 1953, η κίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Σαν σήμερα το 1985 ο τραγικός τελικός του Χέιζελ των Βρυξελών. Η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0 και κατακτά το 30ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, 39 φιλάθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζάμι. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1917 έρχεται στη ζωή ο 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ, John Fitzgerald Kennedy. Σαν σήμερα το 1922 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής Ιάννης Ξενάκης, ενώ σαν σήμερα το 1935 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός με το κουκουέ Κώστας Καζάκος. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1453 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Σαν σήμερα το 2010 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Ντένις Χόπερ, γνωστότερος για το έργο του Ξένιαστος Καβαλάρης. Ενώ σαν σήμερα το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός κατά την περίοδο 1990-1993, αλλά και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Κοίταρε σαν σήμερα πέθανε ο Μητσοτάκης. Σαν σήμερα το 17 πέθανε. Αλήθεια. Πέρασαν 10 χρόνια, σαν χθες το θυμάμαι. Όπως σαν χθες το θυμάμαι πραγματικά. Και θυμάμαι και τον άλλον τον... Πώς τον λένε που λέει τις μαντινάδες, μωρέ, που έλεγε ότι σουτάζουμε να κάνουμε πρωθυπουργό το γιο σου. Έπαιζε μαντινάδα πάνω από το φέρετρο. Το ζωηδάκι, μωρέ, το ζωηδάκι. Και κοίτα να δεις, το 2017 πέθανε, το 19 κάναμε πρωθυπουργό το γιο. Πού σου, ρε. Αυτή τη χώρα να μην δούμε χάιρι, ρε, να μην δούμε προκοπή. Τίποτα. Καλημέρα στη Δέσποινα, να σ' αλλάξουν πλευρό, λέει, όλοι από Τσίπρα, γκαντέμι, γιατί η κυβέρνηση θα είναι ο Βελόπουλος και αυτοί δεν θα μπουν στη Βουλή αλλά στη φυλακή. Το πρόβλημα είναι ότι θα μπουν στη Βουλή, ρε Σιδέσποινα, θα μπουν στη Βουλή. Τόσο κοιμισμένος λαός είμαστε που θα μπουν, θα τους βάλουμε μέσα στη Βουλή όλους τους προδότες. Μη δούμε προδότη εδώ πέρα στην Ελλάδα, όχι, και το βάλουμε στη Βουλή, ρε παιδί μου. Μη δούμε λαμόγιο του κερατά, τον βάλουμε μέσα στη Βουλή. Να παίρνει τα ωραία μας τα φραγκάκια. Είχε πει κάτι ωραίο ο Βελόπουλος. Ότι να υπάρχει ένα πλαφόν, ρε παιδί μου, στο πόσες φορές θα εκλέγεται κάποιο. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Να μην είναι ο άλλος πολιτικός για μια ζωή. Έτσι δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Να μπορεί να μπει οποιοδήποτε στην πολιτική. Να μπορείς να μπεις και εσύ, να μπορώ να μπω και εγώ. Και να μην υπάρχει όλη αυτή η σαπίλα. Με είχαν ρωτήσει κάποια στιγμή να ασχοληθώ με την πολιτική. Τι να ασχοληθώ. Πώς να κατέβω στην πολιτική, να κάνω τι. Δηλαδή και εγώ άμα κάτσω και πάρω τις θέσεις αυτές που θέλω, θα με φάνε την επόμενη μέρα. Δεν είμαι γι' αυτά. Ο Χρήστος λέει και σωθήκαμε. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Εν τω μεταξύ κάποια στιγμή μου είχαν κάνει πρόταση και από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η πλάκα. Λέω σε μένα έρχεστε. Σε μένα. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν. Λοιπόν, εφημερίδες. Πάμε να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, Αλτσχάιμερ, έξι κλειδιά για υγεία εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε. Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας μεταβάσεις Express για όλα τα ακίνητα. Τάσεις, books, clubs από τον Εύρο έως την Όπρα. Παίζουν ποδόσφαιρο περπατώντας. Τι είναι η walking football όπου δεν επιτρέπεται το τρέξιμο. Κυπαρισία, η Σευρών μπαίνει στο οικόπεδο 10. Πολιτικό παρασκήνιο, το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων. Το Πασόκ ανοίγει 2-1 μέτωπα. Οι 300 του Τσίπρα στον Αριοπάγο. Ντόναλντ Τραμπ τη δείχνει το check-up των 80 ετών. Για επιχειρήσεις έως και 90 ημέρες καθυστερούν οι πληρωμές. Νέα μοντέλα επιστρέφει η αισθητική των δεκαετιών 60 και 70. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μύθοι και αλήθειες για το φόρο αυτοδιοίκησης. Αναλυτικοί πίνακες για 100 δήμους. Στο τραπέζι παράταση του Fuel Pass. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κόντρα σε συμφωνία για τη νέα εκεχηρία 60 ημερών. Δημέτωπη μάχη από την κυβέρνηση, κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν το Ελλάς. Επίσημη τελετή στα Μάλια, η πρώτη πινακίδα της UNESCO στα μινωικά ανάκτορα. Σκύλος ρομπότ στη μάχη με τις πυρκαγιές, κινείται σε δύσβατες περιοχές, εντοπίζει ανθρώπους, μεταφέρει εφόδια. Ισπανία, μπλεγμένη σε σκάνδαλα, ο αδερφός και η σύζυγος του Σάντζεθ, ο Θαπατέρο και το PSOA. Συνεργασία με Eleven Labs, φωνητικό AI στο δημόσιο και διάσωση ντοπιολαλιάς. Εφημερίδα Καθημερινή, όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω του Εύρου, οι έρευνες του ελληνικού FBI. Διάβημα προς Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι 4 αιτίες για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις ή διαχρονικές εξαγγελίες. Γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν το Ιόνιο. Η Σευρών αρχίζει έρευνες ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Και ο πολύς ύπνος βλάπτει την υγεία. 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τα προσχήματα των Αμερικανών στα σχέδια ενάντια στην Κούβα. Ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι ήδη νικητές. Αγώνας για σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει. Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζομένους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αναζωπήρωση επιθέσεων και πληροφορίες για καταρχήν συμφωνία. Πολιτικό σύστημα αντιπαράθεση στη σοσιαλδημοκρατία και κάλπικα δίπολα από την κυβέρνηση. Νοσοκομείο Αττικών, ερωτήματα για την έξαρση της γαστρεντερίτιδας. Ερώτηση του ΚΚΕ για την προστασία της ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών. Βιοπαλαιστές αγρότες Καρδίτσας, κινητοποίηση σήμερα για τα νέα αγροτοδικεία. Εφημερίδα Κόντρα, πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Συναγερμό στο Αττικό από ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό σε υγειονομικούς ασθενείς και συνοδούς. Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα, πόσο κοντά μας είναι μια νέα παγκόσμια οικονομική κρίση. Κυριάκος Πιερακάκης, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Κομισιόν πειρά στην Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, συμφωνία για 60ήμερη παράταση της εκεχηρίας. Πελοπόννησος, επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Μεγαλόπολη. Είναι τρελό ο προώρας καύσωνα στην Ευρώπη, σοκάρει όλους τους κλιματολόγους. Εφημερίδα των Συντακτών, υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμου δημιουργεί μητσοτακική ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ. Με φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Αλέξης Τσίπρας στον Αριοπάγο, η ιδρυτική διακήρυξη. Επιτροπή Κον της Ευρωβουλής, πλυντήριο για κυβέρνηση και ΟΠΕΚΕΠΕ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, θολή εκεχηρία, σφάγη στο Λίβανο. Μόνιβα το πεδίο, ευρωπαϊκό χρήμα για τις άγιες ανάγκες της. The Boy, ταξίδι στην δική του Αυστραλία. Πανελλαδικές το πρώτο μάθημα και τα μυστικά της βαθμολόγησης. Εφημερίδα Δημοκρατία, δυσόδες παρασκήνιο, προωθούν σκανδαλώδη συμβιβασμό εκατομμυρίων με γερμανική αμυντική εταιρεία. Ράπισμα στην Τουρκία, βέτο της Κομισιόν για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη Σύνοδο για το Κλίμα. Βόμβες από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασύδοτους σερβισέρ στην Ελλάδα. Νωρίς ξύπνησαν, θα κάνουν επιτέλους διάβημα στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Αντιδράσεις, οργή στο Ηράκλειο για τη φυτευτή δομή μεταναστών στις Μαλάδες. Σπουδαία εξέλιξη UNESCO στο πλευρό της Ελλάδας για την άμεση επιστροφή των μαρμάρων. Σάββας Καλεντερίδης στο σκοτεινό σχέδιο της Τουρκίας για μόνιμο έλεγχο όλων των κομμάτων. Εφημερίδα απογευματινή, γιατί η Σευρών μπαίνει στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Από η καθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ, επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε μισό εκατομμύριο ασφαλισμένους. Αναδρομικά συνολικού ύψους 433.000 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Ο ΠΚΠ 2 αναπάντητα ερωτήματα για την έκθεση Τυχεροπούλου. Η UNESCO επαναφέρει το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. 200 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για επικίνδυνα και παράνομα προϊόντα. Σε θέση μάχης 100.000 υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Εφημερίδα One Voice. Η συγγνώμη της Vodafone. Άμεσα τα αντανακλαστικά της εταιρείας στο χθεσινό ρεπορτάζ της One Voice. Χάνει οριστικά το 25% η Νέα Δημοκρατία. Με τις πλάτες της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, η Hellenic Energy με τη σιωπή της επιβεβαιώνει ότι εγκατέλειψε τις εξορίξεις στη Δυτική Κρήτη. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ελλάδα περνά από την επιβίωση στην ανάπτυξη. Νοσοκομείο Αττικών, η έλλειψη προσωπικού και τα ράτζα ευθύνονται για την έξαρση των λοιμόξεων. Εφημερίδα Μανιφέστο, ο ΠΚΠ στο φως η έκθεση της Τυχεροπούλου που αθωώνει τους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τα φόπλακα στη Σκευωρία, πολιτικά παιχνίδια τέλος. Σε πανικό Ανδρουλάκης, τώρα του φταίνε οι δημοσκοπήσεις για τα χάλια του Πασόκ. Επιχειρηματική σύμπραξη, στρατηγική συνεργασία της Πολίτικαλ με τον Ανδρέα Αλκιβιάδη Δαβίδ. Ιόνια, η Αμερικανική Σευρών μπαίνει με 70% στην περιοχή 10. Εφημερίδα Πολίτικα, η Ελλάδα οχυρώνει το Αιγαίο, αμυντικό τείχος στα Νταϊλίκια του Σουλτάνου. Η Ελλάδα ανακατεύει την Τράπουλα, ο Τσίπρας έφερε τριγμού στην κεντροαριστερά. Νέες αποκαλύψεις για τον Δήμαρχο Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη, μηνυτήρια αναφορά για απευθείας αναθέσεις και κατατμήσεις συμβάσεων. Εύσημα Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα, αντέχει οικονομία παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Lambda Development, τα ένοχα μυστικά του νέου ομολογιακού δανείου 350 εκατομμυρίων ευρώ. Εφημερίδα Εστία, η αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη στο πλευρό του Προέδρου της Ελλάς από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα. Κατέθεσε χθες μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό την ιδρυτική διακήρυξη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Απαράδεκτο φαινόμενο η κομματοποίηση των δικαστών. Απαξιωτική χαρακτηρισμή Μαρινάκη για τον Δημητριάδη. Οι ζώνες της πολιτικής ψυχαγωγίας. Αξίζει να διαβάσετε. Φόρος στα κλειστά κινήτα και επαναφορά του ΦΠΑ στις νέες κατοικίες ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Τουρκία θέλησε να αποκλείσει την Κύπρο από διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον. Εθνική επιτυχία η αναγνώριση της Κρήτης ως κητίδος πολιτισμού. Ιστορική καταδίκη της Τουρκίας για παραβίαση δικαιωμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική 2026, τα φώτα της Παγκόσμιας Ναυτιλίας στα Ποσειδόνια. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, υψηλή αποδοτικότητα των νεοσύστατων φοροελεγκτικών υπηρεσιών. Λαβράκια ψαρεύει εφορία, 37 εξαφανισμένοι έμποροι δεν πλήρωναν ΦΠΑ, 23.000 υποθέσεις μεγάλων φορολογουμένων στο μικροσκόπιο των φοροελεγκτών. Υδρογονάνθρακες και νότιο Ιόνιο, έρευνες σε πέμπτο οικόπεδο από τις Ευρών. Στο τραπέζι ο κοινός δανεισμός, πώς μπλόκαραν οι 16 την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελλάδα πιο κοντά η πλωτή πυρηνική σταθμή. ΕΦΚΑ γιατί έχουν πάρει την ανιούσα οι αιτήσεις συνταξιοδότησης. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν, συμφωνία και χειρία σε 60 ημερών.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό. 6 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Είναι 29 του Μάη του 2026, σημερώνουμε με έναν εξαιρετικό καιρό από ό,τι βλέπω, συννεφιά δεν έχουμε. Καλές θερμοκρασίες, μπορεί να έχουμε λίγες βροχούλες από το απόγευμα και μετά, ιδιαίτερα στα γύρω ορεινά, αλλά εντάξει, δεν πτωούμαστε. Είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο, βγείτε στις παραλίες. Τώρα θα μου πεις που να πάμε με 2,20 τη βενζίνη, δεν πειράζει, βγείτε, γιατί μετά θα πάει 2,5 και 3 ευρώ, δεν θα μπορείτε να πάτε. Ας το χαρούμε τώρα τουλάχιστον, γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, το μεταξύ στην Κύπρο η βενζίνη 1,60, 1,65 εκεί πέρα, που η Κύπρος παίρνει βενζίνη από εδώ και μαζί με τα μεταφορικά πάει στο 1,60. Δηλαδή εδώ πέρα θα μπορούσαμε κάλλιστα, άρε Μητσοτάκη άρχοντα, θα μπορούσαμε κάλλιστα να την έχουμε γύρω στο 1,40, 1,50 θα μπορούσε. Αλλά όχι, ο Έλληνας πρέπει να πληρώσει 2,20 ρε παιδί μου εκεί. Εκεί στην πίεση. Για το καλό μας βέβαια το κάνει, ίσως για να μην υπάρχει κίνηση στους δρόμους, αλλά όλοι εσείς που πάτε με 2,20 τη βενζίνη, αλήθεια τώρα. Κάθε μέρα οι δρόμοι μποτιλιαρισμένοι. Λέω δεν μπορεί, έχουμε λεφτά, δεν εξηγείται λέω. Και για να συνεχίσουμε να ψηφίζουμε Μητσοτάκη έχουμε πολύ χρήμα. Δεν πραγματικά δηλαδή αρχίζω να ανησυχώ με το σκεπτικό του Έλληνα. Εν τω μεταξύ και πέρα στη Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω, τους έχει πιάσει μια κρίση ειλικρινίας. Πραγματικά δηλαδή... τους ακούω που λένε ότι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε καν το 30% που του δίνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες. Άντε καλή, δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα. Τι θέλετε να μας πείτε, δηλαδή ότι είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις, προς Θεού, γιατί? Δεν ξέρω, κάποιος πραγματικά τους έχει πιάσει κρίση ειλικρίνειας, όπως ο κύριος Παπαδημητρίου εδώ πέρα.
1: Ναι, και σου λέω την τέλεια παγίδα. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή το 30 που του δίνουν και τα λοιπά, δεν το έχει.
2: Δεν το έχει σε καμία περίπτωση.
1: Δεν το έχει.
0: Σε καμία.
1: Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, μέχρι τις εκλογές είναι πολύ δρόμος.
2: Καλά, εντάξει, το συζητάμε αυτό.
1: Και ευτυχώς για τη δημοκρατία ο κόσμος αρχίζει και διαβαίνεται σταδιακά, παρακολουθεί
2: παρότι
1: περισσότερο.
2: Παρότι υπάρχει η λεγόμενη κρυφή ψήφος, να το πείσουμε στους πολιτικούς.
1: Ναι. Υπάρχει, βλέπουμε και τώρα.
0: Υπάρχει και η λεγόμενη κρυφή ψήφος. Όπου δεν ξέρουμε τι θα αναδείξει. Το θέμα είναι ότι όντως το 30% Μητσοτάκης δεν το έχει ούτε με το κιάλι. Ούτε με το κιάλι, γιατί θέλω να πιστεύω. Εντάξει, το έχω πει πολλές φορές, αλλά όσοι είμαστε ανόητος, λέει παιδί μου, οκ, okay, το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Έχουμε μια δόση βλακεία στο μυαλό μας. Βλέπουμε τον Τσίπρα, ας πούμε, ο οποίος ξεπούλησε τα πάντα, το βάλουμε στην πολιτική, έτοιμος πολιτικός. Βλέπουμε τον Μητσοτάκη, ο οποίος έχει ξεσκίσει τους πάντες και τα πάντα 7 χρόνια, να τον βάλουμε, να τον έχουμε εκεί μέσα στη Βουλή. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων είτε έχει ξυπνήσει, είτε έχει αγανακτήσει. Εν τω μεταξύ, ακούω κάποιους που λένε. Εγώ δεν θα ξαναψηφίσω, λέει, Νέα Δημοκρατία άμα δεν φύγει ο Μητσοτάκης από την Προεδρία του κόμματος. Γιατί ρε μπαγλάμα, άμα φύγει δηλαδή ο Μητσοτάκης από την Προεδρία του κόμματος, τι θα καθαπάς να ψηφίσεις πάλι Νέα Δημοκρατία? Η βάση η ίδια δεν είναι? Οι ίδιοι άνθρωποι δεν είναι? Για να πεις να ξαναψηφίσεις Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να φύγουν όλοι αυτοί και να γίνει όντως μια Νέα Δημοκρατία. Αλλά πού αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Αφήνουν τις θέσεις τους τώρα, είναι δυνατόν? Αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα, πραγματικά δεν υπάρχει. Μετά άκουγα και την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, μέρος του Πασόκ, η κυρία Διαμαντοπούλου, έξαλλη με την κυρία Καλογεροπούλου, προσπάθησε να δώσει διαπιστευτήρια στο νεοσύστατο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα και έκανε την άλλη τη γυναίκα, την έκανε έξαλλη να πούμε, δηλαδή με ανούσιες διακοπές, δεν την άφηνε να μιλήσει, επαναλάμβανε τα ίδια και τα ίδια. Και η Διαμαντοπούλου βέβαια, με αυστηρό υφοστήριο δαμαστή, τη δάμασε με ένα απλό «Σας άκουσα κυρία Καλογεροπούλου, σας άκουσα», γιατί της έλεγε για τα χρέη του Πασόκ. Αχ, Παναγιώτη. Ευτυχώς υπάρχουν αυτά τα ωραία, ρε παιδί μου, και γελάμε λιγάκι μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα.
3: Όταν έχετε σκελετούς στις ντουλάπες σας.
4: Όχι, όχι, δεν έχουμε.
3: Δηλαδή,
4: όχι.
3: Εμείς... και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία χρωστάνε τα μαλλιοκέφαλά τους.
0: Άιμαρη και εσύ.
4: Και σας εξήγησα για ποιο λόγο και σας εξηγώ
3: με ευνοϊκές σήμερα... ρυθμίσεις όταν δεν γίνονται στο μέσο.
4: Το άκουσα, κυρία Καλογεροπούλου. Το άκουσα. Και απαντώ ως εξής.
0: Το άκουσε, κύριε Καρα... Και το είπε έτσι με ύφος. Το άκουσα, σαν σου στράψω μία τώρα. Θα μιλήσεις εσύ για τα χρέη μας. Δικά μας είναι ό,τι θέλουμε τα κάνουμε. Άμα δεν θέλουμε δεν τα πληρώνουμε κιόλας. Ας τα κομμάτια, πια Πασόκ δεν είμαστε. Γιατί να πληρώσουμε άλλους. Δεν πληρώνω ρε. Και έτσι δεν πάει. Διότι άμα είσαι ένα κόμμα το οποίο υπάρχει πόσα χρόνια ρε παιδί μου και συντηρείται επειδή κάποτε το δημιούργησε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου και επειδή στη μνήμη του κόσμου έχει μείνει ο Ανδρέας ο Παπανδρέου και νομίζουν ότι κάποιοι άμα θα ξαναβγεί το Πασόκ θα φάνε με χρυσές μασέλες και με χρυσά μαχαιροπύρουνα, γι' αυτό συντηρείται το Πασόκ, μην νομίζετε. Άμα το Πασόκ αλλάξει όνομα και το πούνε Θα Σόκ για παράδειγμα από το Θα, δεν πρόκειται να ξαναδεί η Βουλή, δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό κρατάνε το όνομα, κρατάνε τον ήλιο τον πράσινο, τον ήλιο που δεν έχει ξανανατύλει ποτέ από τότε. Και σου λέει ό,τι προλάβουμε, ό,τι μπορέσουμε να φάμε. Και εμείς όλοι αυτοί εδώ πέρα του Πασόκ τρώνε και πίνουνε στις πλάτες του Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, γιατί ο κόσμος του έχει μείνει Πασόκ Παπανδρέου. Του έχει μείνει ο σοσιαλισμός τότε, ρε παιδί μου, δεκαετίες 80, αρχές 90, μέχρι που πέθανε ο Παπανδρέου και μαζί του πήρε και το Πασόκ. Έτσι. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. No. Όλοι οι υπόλοιποι μετά κάνανε πολιτικές καριέρες μέσα από το Πασόκ στις πλάτες του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά άντε να δώσεις τώρα τον μέσο Έλληνα να καταλάβει τι παιχνίδι έχει στηθεί και τι έχει γίνει. Πραγματικά, δηλαδή, αυτό το πράγμα που ζούμε στην Ελλάδα. Το ότι ψηφίζουμε πάλι πολιτικά απολιθώματα γιατί πιστεύουμε ότι θα μας σώσουνε. Βλέπετε τώρα το Σαμαρά, έτσι λένε να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Άντε ρε εσύ Σαμαρά, κάνε και εσύ ένα κόμμα που να πάρει, της μόδας είναι. Εδώ σκεφτόμαστε να κάνουμε εμείς ένα κόμμα. Θα βάλετε εσείς 200 υπογραφές να πάω να κάνω ένα κόμμα. Έτσι να δω πώς είναι ρε παιδί μου, να είσαι αρχηγός σε κάτι. Δεν ήμουν ποτέ αρχηγός. Πραγματικά, ούτε στην ομάδα ποδοσφαίρου που είχαμε στο σχολείο, τίποτα. Μια ζωή εκεί πέρα ήμουνα, υποβαθμισμένος. Να κάνω ένα κόμμα, να νιώσω κι εγώ ρε παιδί μου λίγο κάπως. Γιατί είναι και της μόδας, ο καθένας κάνει κόμμα ρε παιδί μου. Και ξέρετε, όσο περισσότερα κόμματα γίνονται, πάρ' τη Νέα Δημοκρατία σου λέει. Θα διασπάσουμε τον πατριωτικό χώρο, μια χαρά, μας βολεύει εμάς αυτό το πράγμα. Ο κόσμος θα αρχίζει να διχάζεται, το Διέρη και Βασίλευε είναι κάτι το οποίο κρατάει καλά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Οπότε πάλι κυβέρνηση θα γίνουμε. Κοίτα, πλάκα θα έχει, πλάκα θα έχει ειλικρινά. Να, οι μισοί πάλι να πάνε στην αποχή και οι υπόλοιποι να είναι διασπασμένοι, να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία και αυτή τη στιγμή και μετά να βγάλουμε το Μητσοτάκι με 50% και θα λέμε τι έγινε, γιατί, γιατί. Εν τω μεταξύ αυτοί εκεί πέρα στο νέο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ μαρτυρούνε χωρίς να ανοίξει ρουθούνι, χωρίς να τους απειλήσει κανένας, χωρίς να φάνε ξύλο, χωρίς τίποτα. Λέει τώρα ο κύριος Καστανίδης ότι έφυγε από το Πασόκ. Γιατί πιστεύετε ότι έφυγε από το Πασόκ? Γιατί δεν τα βρήκε με τον Ανδρουλάκη? Όχι. Γιατί δεν τα βρήκε με τις θέσεις του Πασόκ, κάτι άλλαξε? Όχι. Γιατί τον ρίξανε στη μοιρασιά, τίποτα? Όχι. Έφυγε από το Πασόκ για έναν και μοναδικό λόγο. Ακούστε τον.
5: Και να σας πω και κάτι άλλο.
6: Να κλείσουμε με αυτό.
5: Και να κλείσουμε. Το Πασόκ, επειδή πολλή κουβέντα κάναμε γι' αυτό, υποτίθεται ότι έχει πάρει μία απόφαση για το ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους αποχώρησα από το Πασόκ. Ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Άκουσαν τι είπε ο κύριος Καστανίδης, ότι έφυγα από το Πασόκ γιατί δεν θέλει, λέει, να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Εν τω μεταξύ, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή συγκυβερνούν, έτσι, γιατί ό,τι φέρνει προς ψήφιση η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή τα έχει ψηφίσει το Πασόκ και μετά δύο τα χέρια. Τι σηκώθηκες και έφυγες, αγόρι μου? Τζάμπα έφυγες, δεν βλέπεις τι γίνεται. Και το λένε ξεκάθαρα, δηλαδή, ότι είπε, ρε παιδί μου, Ανδρουλάκης δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Έκατσε τα βαλικά του άνθρωπο, τα σκέφτηκε και λέει: κοίταξε να δεις, τώρα δεν με συμφέρει. Μπορεί να μας πετάξουν έξω από τη Βουλή, μπορεί να μην γίνουμε ποτέ κυβέρνηση. Μπορεί, κάτσε να φύγω από εκεί πέρα, να πάω στο Τσίπρα. Και δηλαδή τώρα τον μάζεψε ο Τσίπρας για να συγκυβερνήσουν όλοι μαζί σαν καλές συμπεθέρες. Ειλικρινά δηλαδή, θα τρελαθώ με όλο αυτό το οποίο γίνεται. Δεν ξέρουν τι να κάνουν, πού να πάνε, από πού να σταθούν για να μην χάσουν την καρέκλα. Και φεύγουν από τα κόμματα. Πάει ο άλλος από το Πασόκ στον νεοσύστατο ΣΥΡΙΖΑ. Ο άλλος φεύγει από το Πασόκ, πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Λοβέρδος δηλαδή. Ιδεολογία καμία, ούτε καν δεν υπάρχει ιδεολογία. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι να μην χάσουμε την καρέκλα. Μπορεί σήμερα να υποστηρίζω εγώ το Πασόκ, ας πούμε, και αύριο να με δείτε βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτό με συμφέρει, γιατί αυτό μου κάνει κλικ, ρε παιδί μου. Εκεί θα πάρω καλή μπάζα. Βλέπουν και τους νεοδημοκράτες οι οποίοι τα τελευταία 7 χρόνια έχουν πλουτίσει, έχουν ανεβάσει το κασέτο. Και σου λέει, κάτσε ρε εσύ, γιατί εμείς τι είμαστε, τίποτα κοροϊδά, ήμασταν, καθόμαστε εδώ πέρα στο Πασόκ να ψωμολύσαμε. Όχι, πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουν και τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, ότι α, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερο κόμμα, κονταροχτυπιέται με την Καριστιανού, θα την πιάσουν και την Καριστιανού μετά. Και σου λέει, πάμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου, εδώ δεν έχει μέλλον. Πάμε εκεί να δούμε λιγάκι τι γίνεται, να δούμε πώς θα τα απολέψουμε, πώς θα τα μπαλώσουμε. Και όλα αυτά τα μαρτυρούν, όπως είπα προηγουμένως, χωρίς να τους πιέσει κανένας, χωρίς να τους πει κανένας τίποτα, χωρίς καν να τους δίνουν τίποτα. Έτσι, ρε παιδί μου, σου λέει ότι εγώ τα μαρτυρώ. Δεν θέλανε να συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, οπότε σηκώνουμε και φεύγουμε. Απλά τα πράγματα.

0: το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι ότι εμείς τους ψηφίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας και εμείς συνεχίζουμε και τους ψηφίζουμε και τους έχουμε μέσα στη Βουλή και πληρώνονται από εμάς και πληρώνονται αδρά από εμάς. Εκεί είναι το μεγάλο μεγάλο πρόβλημα. Τώρα λοιπόν θέλω να πάω να πιάσω και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και θέλω να πιάσω το κόμμα της κυρίας Καριστιανού γιατί ο κύριος Αυγερινός βγήκε στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 και στην δημοσιογράφο την κυρία Νίκη Λιμπεράκη. Ο κύριος Αυγερινός είναι μέλος του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, ο οποίος έχει κάνει κάποιες δηλώσεις που όταν τις άκουσα λέω δεν μπορεί, δεν γίνεται. Κάτι δεν άκουσα σωστά και βάζω και το ξανακούω το ηχητικό και αντιλαμβάνομαι ότι τελικά τα αυτιά μου ακούνε καλά παρότι έχω φτάσει 42. Δηλαδή τον άκουσα και θα το βάλω να το ακούσετε και εσείς, να αφήνει εντελώς ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί η Καριστιανού ακόμη και με το Μητσοτάκη και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι τίποτα δεν αποκλείεται και αναρωτιέμαι τώρα πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε για να πατάξει την εγκληματικότητα και για να δώσει δικαίωση στους 57 αυτούς ανθρώπους οι οποίοι δολοφονήθηκαν από το κράτος, από τη συμμορία του Μητσοτάκη εκεί πέρα στα Τέμπη. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να βγαίνει κάποιος από το νεοσύστατο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και να λέει ότι δεν αποκλείεται να συνεργαστούμε ακόμη και με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Δηλαδή να κάνουν συνεργασία ακόμη και με τον άνθρωπο που δολοφόνησε τα παιδιά τους. Με αυτούς που οδήγησαν 57 ανθρώπους στο θάνατο, με τους δολοφόνους των δικών σας των παιδιών που τόσο καιρό τους πολεμούσατε, βγαίνετε και λέτε ότι γιατί όχι να μην συνεργαστούμε. Και πάμε να ακούσουμε το ηχητικό, να ακούσετε τον κύριο Αυγερινό τι ακριβώς είπε.
1: Λέει η κυρία Καριστιανού ότι στόχος της ελπίδας είναι η πρώτη θέση, είναι η εξουσία. Ταυτόχρονα λέει όχι οριζόντες, οποιαδήποτε συνεργασία, συστράτευση, συνέργεια.
2: Πολύ νωρίς νομίζω να μιλήσουμε για το τι θα συμβεί στις εκλογές.
1: Θα μπορούσε, η ελπίδα θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι, βαχομένως να συνεργαστεί για να κυβερνηθεί η χώρα και να είναι εταίρος.
2: Ξέρετε, ακούω συχνά από τη Μαρία Καριστιανού να διατυπώνει μία φράση που λέει ότι τα δίκαια της Ελλάδας, επομένως το εθνικό συμφέρον, είναι πάνω και από τις ζωές μας. Είναι μια αρχή που συμμερίζομαι και εγώ. Αυτό σημαίνει ότι όλα θα κριθούν από το πώς θα τοποθετηθεί το κίνημα αυτό.
1: Επομένως, Θανάση, δεν αποκλείεται τίποτε. Αυτή είναι η απάντηση, επομένως, ότι η κάλπη θα δείξει.
2: Είναι προφανές ότι τίποτε δεν αποκλείεται, ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, αυτός αποφασίζει, αυτός θα υποδείξει σε όλους μας, νέα και παλαιά κόμματα, τον τρόπο που θα πορευτούν.
0: Άκουσον, δηλαδή είναι ικανοί να συνεργαστούν ακόμη και με το Μητσοτάκη. Πόσο τραγικό πραγματικά να έχεις ξεφύγει από όλο τον αγώνα τον οποίο έκανες, ως μια μάνα που εκεί πραγματικά εγώ σκύβω το κεφάλι και δεν μπορώ να πω το παραμικρό, που το κράτος της σκότωσε το παιδί της, παίρνεις όλη αυτήν την δημοσιότητα την οποία έχεις πάρει και αντί να συνεχίσεις να το εκμεταλλεύεσαι για να αποδοθεί δικαιοσύνη όπως κάνουν και οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων, και δεν είναι τυχαίο που κανένας από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών δεν στηρίζει το κόμμα της Καριστιανού. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Γιατί αν όντως ήταν κάτι το οποίο θα επωφελούσε τους συγγενείς, θα πηγαίναν όλοι και θα το στηρίζανε. Όμως αυτό το οποίο βλέπουμε και από τη στάση της κυρίας Καριστιανού και από τη στάση των ανθρώπων που είναι μέσα στο κόμμα της, βλέπουμε ότι όλο αυτό ξεκίνησε για μια προσωπική φιλοδοξία. Και δεν είναι δυνατόν να ακούω από έναν άνθρωπο ενός τέτοιου κόμματος να βγαίνει και να λέει ότι θα συνεργαζόμασταν ακόμη και με τη Νέα Δημοκρατία. Θα συνεργαζόμασταν δηλαδή ακόμη και με αυτούς που σκότωσαν τα παιδιά μας. Εγώ περιμένω πραγματικά και θέλω η κυρία Καριστιανού να βγει δημόσια και να πει τι σημαίνει αυτό το οποίο είπε ο κύριος Αυγερινός και να μας πει ξεκάθαρα αν είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ή να τους γυρίσει την πλάτη και να τους κυνηγήσει μέχρι τέλους. Γιατί δεν μπορεί από τη μία να μου λες ότι ο Μητσοτάκης είναι εγκληματίας, είναι δολοφόνος, αυτοί σκότωσαν τα παιδιά σας, και μέχρι εδώ συμφωνούμε, αυτοί σκότωσαν τα παιδιά σας, αυτοί δεν φρόντισαν να υλοποιηθεί η σύμβαση 717 και φάγανε τα φράγκα. Το θέμα είναι ότι αυτούς τους ανθρώπους, εσείς κυρία Καριστιανού, με όλο αυτό το επιτελείο που έχετε μαζέψει εκεί πέρα, θα τους κυνηγήσετε? Έχετε σκοπό να κάνετε κάτι ή έχετε, ο σκοπός σας είναι να βρεθείτε στο προσκήνιο και να τα δώσετε όλα για όλα, και αυτό συνεπάγεται ότι μπορεί να υπάρξει ακόμη και μια συγκυβέρνηση ή έστω μια στήριξη προς τη Νέα Δημοκρατία, επικαλούμενη εθνικούς λόγους και όλα αυτά τα χαζά τα οποία έχουμε ακούσει κατά καιρούς, ούτως ώστε να μπουν και άλλα κόμματα μέσα στην μαρμίτα, όπως το Πασόκ για παράδειγμα που συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία, και να φάνε και αυτοί από τη μεγάλη κουτάλα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία ο κόσμος πρέπει να τα ακούσει και να τα δει ξεκάθαρα για να καταλάβει με ποιους έχει να κάνει. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού κάπου το έχει χάσει το παιχνίδι, κάπου την έχει χάσει την μπάλα, γιατί δεν μπορεί να φτάνουμε σε σημείο. Σε ένα βίντεο της προάλλες έλεγε ξεχάστε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεχάστε τα ΤΕΜΠΗ, ξεχάστε τα όλα, αυτή είναι η Ελλάδα, αυτή είναι οι Έλληνες. Τώρα το ποια είναι η Ελλάδα και ποιοι είναι οι Έλληνες είναι μεγάλη κουβέντα, και αυτό καλό θα ήταν να μην το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος πρέπει όλα αυτά να τα ακούει, γιατί στην προκειμένη περίπτωση, στις εκλογές οι οποίες έρχονται και είναι μπροστά μας, το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί, γιατί είναι οι πιο σημαντικές εκλογές της μεταπολίτευσης και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ο πατριωτικός χώρος να κατακερματιστεί με τα διάφορα κόμματα, αποκόμματα, υποκομματίδια τα οποία γίνονται, γιατί όσα περισσότερα κόμματα φτιάχνονται, τόσο πιο πολλά και πιο μεγάλα είναι τα χαμόγελα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί σου λέει θα διασπάσουμε τον πατριωτικό χώρο, θα γίνουν 1000 κομμάτια αυτοί, εμείς θα συσπηρωθούμε και θα καταφέρουμε να ξαναγίνουμε κυβέρνηση, αν όχι με 40%, με 35%, με 30%, αν και το βλέπω δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Εάν ο λαός διχαστεί για ακόμη μία φορά, δυστυχώς τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Και άλλη μία τετραετία Μητσοτάκη συνεπάγεται καταστροφή της χώρας. Και αν σήμερα ακόμη μπορούμε να σώσουμε κάτι, τότε δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, δεν θα έχει μείνει τίποτα μα τίποτα για σώσιμο.

0: Και γενικότερα, ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι στο Μέγαρο Μαξίμου ανοίγουν σαμπάνιες, γιατί διασπάζονται όλοι. Δεν θα μπορούμε να έχουμε ισχυρή αντιπολίτευση, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, και θα συσπηρωθεί η ίδια η Νέα Δημοκρατία, όπου ο κύριος Ασλανίδης, και είπε ο κύριος Πλακιάς, με συγχωρείτε, ο κύριος Ασλανίδης το είπε αυτό το πράγμα, ότι εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου όσα περισσότερα κόμματα γίνονται, αυτοί κάνουν πάρτι, γιατί σου λέει ότι εμείς είμαστε εδώ, δεν διασπαζόμαστε, οι άλλοι διαλύονται.
1: Και θα πω ότι όσα περισσότερα κόμματα γίνονται, τόσο το καλύτερο είναι για την κυβέρνηση, γιατί όλοι θα έχουν μικρά ποσοστά και πάλι η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι αυτή που θα υποφεληθεί, και ίσως η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει βάλει μηχανισμούς για να υπάρχουν τόσα μικρά κόμματα, για να μην έχει απέναντί της μια σοβαρή αντιπολίτευση.
0: Αρχίζω να πιστεύω ότι μπορεί να είναι και στημένο το παιχνίδι. Πραγματικά αρχίζω να το πιστεύω αυτό το πράγμα, γιατί ξαφνικά όλοι θέλουν να κάνουν κόμμα. Ξαφνικά, άντε πες ο Τσίπρας έχει φράγκα, κάνει κόμμα, ρε παιδί. Η Καριστιανού που τα βρήκε τόσα λεφτά. Γιατί άντε το να κάνεις ένα μικρό κόμμα, ρε παιδί μου, για να πεις ότι, να κυνηγήσω αυτό το 1% κομμάτια να γίνει, μπας και πάρω και την κρατική επιχορήγηση, άντε λες κουτσά στραβά μπορεί να έχει ο άλλος καμιά 50-60 χιλιάρικα για πέταμα. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε ότι δημιουργείται ένα κόμμα το οποίο πάει να χτυπήσει το Μητσοτάκη, θέλει να χτυπήσει το Μητσοτάκη, και μιλάμε ότι για να μπορέσει να γίνει αυτό θέλουμε πάνω από 150-200 χιλιάδες ευρώ για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κόμμα το οποίο να φτάσει τη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά τα χρήματα πόθεν πώς, από πού? Εν τω μεταξύ, μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει και καμία ξεκάθαρη πολιτική θέση. Να δούμε λίγο, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, όλη η Ελλάδα δεν είναι μόνο Τέμπη. Ναι, εντάξει, πρέπει να πάνε φυλακοί αυτοί που δολοφόνησαν τα παιδιά. Κανείς δεν αντιλέγει σε αυτό. Όμως, όταν πας και δημιουργείς ένα κόμμα, πρέπει να γνωρίζεις και άλλα πράγματα. Γιατί εδώ πέρα από την μία έχουμε τον Τούρκο, ο οποίος θέλει να κάνει ντου μέσα στην Ελλάδα, να μας πάρει τα νησιά, να μας πάρει το Αιγαίο. Οι άλλοι εθνοπροδότες της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο κτλ. Πάνω σε όλα αυτά, τι έχεις να πεις, σαν πολιτικός αρχηγός που θέλεις να είσαι, ένας πολιτικός αρχηγός κόμματος? Τι έχεις να πεις πάνω σε όλα αυτά, για την οικονομία της χώρας, για την ακρίβεια, που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο? Για όλα αυτά τι έχει να πει η κυρία Καριστίνα? Δεν τη βλέπουμε να παίρνει θέσεις, εκτός αν περιμένει να τις πούνε για να πει. Όλα αυτά εγώ τα θεωρώ τραγικά, όλα αυτά εγώ τα θεωρώ αστεία, και σε πολλές εκ των περιπτώσεων τα θεωρώ και επικίνδυνα. Πραγματικά τα θεωρώ επικίνδυνα, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, δεν γνωρίζουν από πολιτική. Ναι, εντάξει, να μου πεις ότι ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα να κατέβει στην πολιτική, να δοκιμάσει τις δυνάμεις του, δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό. Πρόβλημα έχω με τον κόσμο, ο οποίος διχάζεται και ο οποίος βλέπει κάποιον που κάνει ένα πυροτέχνημα και σου λέει, α, εκεί θα πάω. Ναι, γιατί μου άρεσε αυτό που είδα. Ναι, αλλά όλα τα υπόλοιπα. Και έχει γίνει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Έχουμε δει μέσα στη Βουλή να βάζουμε ηθοποιούς, να βάζουμε δικηγόρους, ανθρώπους που μπορεί σαν ηθοποιός να είναι καλός, ρε παιδί μου, αλλά σαν πολιτικός να μην φτουράει. Άρα λοιπόν, μεγάλο λάθος.

Η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτσι. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρα σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την παρέα μας, ειδικά εσείς που ξεκινάτε για να πάτε στην εργασία σας τώρα το πρωί, οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, όλα είναι στη διάθεσή σας αρκεί να μας ακολουθήσετε, πληκτρολογώντας Focus FM 103,6. Ηλεκτρονική εφημερίδα μας www.focusfm.gr και αυτή στη διάθεση του κοινού. Και επίσης και η DigiCar είναι στη διάθεση του κοινού, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του rent-a-car και του leasing αυτοκινήτων και προσφέρει βέβαια σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις με ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα για εσάς που είστε λάτρες των ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και τη βιώσιμη κινητικότητα. Με έναν ολοκένουργιο στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και βέβαια άμεση εξυπηρέτηση, η εταιρεία DigiCar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας digicar.gr. Δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 100.6. Σε εκτόξευση πυράβλων από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους χώρους προχώρησαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Ο προορισμός των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των Στενών Τορμούς, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους πάνω από την νότια επαρχία Μπουσέρ. Στο μεταξύ, στο διπλωματικό πεδίο, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν συμφωνήσει σε πλαίσιο για παράταση της εγχειρίας κατά 60 ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί ακόμη η τελική πολιτική έγκριση. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν στο μεταξύ τουλάχιστον 14 ανθρώπους στο νότιο Λίβανο. Απόφαση σταθμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία καταδικάζει την Τουρκία και δικαιώνει δύο κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κρίνοντας ότι παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά τον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μενωτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη, με την αιτιολογία ότι ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν και διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν απονέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι ότι όλο το πολιτικό σύστημά της διεκδικεί να κάνει νόμους εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος. Το πρόβλημα είναι ότι κανένα κόμμα στην Ελλάδα, είτε παλαιό είτε νέο, πλην της ελληνικής λύσης, δεν απαιτεί ανακηρυξιαός και άμεση επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, τονίζει ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στις 8.30 το πρωί ξεκινά ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους συνολικά 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν το Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Στην Θεσσαλονίκη, νεφώσεις το πρωί κυρίως αναμένονται στο κέντρο, ενώ στη συνέχεια θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας ηλιοφάνεια. Η άνεμη ασθενής 2 με 3 μπουφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
1: Καλημέρα από Σύρο Βάρη.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
5: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είναι Παρασκευή 29 του Μάη του 2026. Και βέβαια σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα. Σήμερα κάνουν πρεμιέρα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι μεγάλη πρεμιέρα για τους υποψηφίους στα γενικά λύκεια, όπου μαθητές και μαθήτριες εξετάζονται σήμερα Παρασκευή στο μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Κατά τη διάρκεια τώρα της εξέτασης, όλοι και όλες θα πρέπει να έχουν μαζί τους ορισμένα αντικείμενα βάσει των οδηγιών οι οποίες έρχονται από το Υπουργείο Παιδείας. Θα πρέπει δηλαδή να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο που να αποδεικνύει τα στοιχεία τους, δελτίο εξεταζόμενου πανελλαδικών εξετάσεων, το γνωστό εκείνο καρτελάκι, τρία στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος και μολύβι, γόμα και ξύστρα. Επίσης γεωμετρικά όργανα όπου αυτά χρειάζονται, ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό γιατί σίγουρα θα χρειαστεί και ένα ρολόι χειρός, ούτως ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται σωστά το χρόνο κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Όμως δεν πρέπει αυτό το ρολόι να είναι smartwatch, διότι εκεί πέρα ξέρετε το έχουν προβλέψει από το Υπουργείο ότι μπορεί να γίνουν σκονάκια κτλ. Τι απαγορεύεται να έχουν, γιατί οι υποψήφοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τα αντικείμενα τα οποία θα έχουν μαζί τους, καθώς μπορεί ακόμη και να μηδενιστεί το γραπτό τους. Οπότε λοιπόν, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα εννοείται και υπολογιστικές μηχανές, όπως επίσης και οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο μετάδοσης ή αποδίκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά τα οποία επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες. Θα σας δώσω έτσι και μερικά tips για την ημέρα της εξέτασης, για την καλύτερη προετοιμασία σας, όπου καλό είναι να πάτε νωρίτερα στο εξεταστικό κέντρο, να διαβάσετε προσεκτικά τα θέματα πριν ξεκινήσετε να πάτε, να μοιράσετε βέβαια σωστά το χρόνο σας, γιατί στην προκειμένη περίπτωση σίγουρα ο χρόνος είναι χρήμα, να ξεκινήσετε από τα πιο εύκολα θέματα τα οποία θα δείτε και τα οποία μπορείτε να απαντήσετε, ούτως ώστε να έχετε μετά τον απαιτούμενο χρόνο για να απαντήσετε σε αυτά τα οποία σας δυσκολεύουν, και βέβαια πριν παραδώσετε το γραπτό σας να το ελέγξετε για τυχόν λάθη. Η σωστή προετοιμασία σίγουρα, αλλά και η ψυχραιμία μπορούν να κάνουν μια μεγάλη διαφορά. Οι υποψήφοι τώρα οι οποίοι εξετάζονται προφορικά θα πρέπει να γνωρίζουν επακριβώς τη διαδρομή προς το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα διαγωνιστούν και να φροντίσουν βέβαια να βρίσκονται έγκαιρα σε αυτό. Επιπρόσθετα, καλό είναι να εξαντλήσετε το τρίωρο της εξέτασης για την προετοιμασία. Βέβαια προτείνεται να ζητήσετε διευκρίνηση ή ακόμη και επεξήγηση από την Επιτροπή ή ανάγνωση κάποιας ερώτησης την οποία δεν έχετε κατανοήσει, δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, και όταν έχετε ολοκληρώσει την προετοιμασία σας να το δηλώσετε στον επιτηρητή και να περιμένετε να οδηγηθείτε στην Επιτροπή για Εξέταση. Την ώρα αυτή απαιτείται λίγη υπομονή βέβαια, γιατί κάποιες φορές είναι αρκετός ο χρόνος αναμονής και αυτό ίσως να εντείνει και την αγωνία και το άγχος, αλλά πάνω απ' όλα θέλει ψυχραιμία και βέβαια κατά την εξέταση να διαβάζετε ή να διατυπώνετε τις απαντήσεις σας αργά και καθαρά, ούτως ώστε να τις καταλάβει ο εξεταστής και να μην έχετε περαιτέρω πρόβλημα. Τώρα, οι γονείς, γιατί είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο αυτό για τους μαθητές, θα πρέπει να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να τους προσθέτουν καμία απολύτως πίεση. Είναι μεγάλη σημασία, παίζει μεγάλο ρόλο η διαχείριση της πίεσης κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρέπει να είστε στα παιδιά σας δίπλα τους, πρέπει να τους λέτε πως ό,τι και να γίνει, είτε γράψουν καλά είτε δεν γράψουν καλά, μπορούν και να ξαναδώσουν και δεν τελειώνει η ζωή στις Πανελλήνιες, ούτε ξεκινάει στις Πανελλήνιες. Άλλωστε είναι πολλοί εκείνοι οι άνθρωποι, πολλά παιδιά, τα οποία δεν κατάφεραν να πετύχουν στις Πανελλήνιες, αλλά κατάφεραν να διαπρέψουν στη ζωή τους, χωρίς να χρειάζεται να περάσουν πανεπιστήμιο, χωρίς τίποτα. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία είναι λαμπρά μυαλά και για κάποιο λόγο δεν τα πήγαν καλά στις Πανελλήνιες, υστέρησαν εκεί, όμως παρόλα αυτά κανένας τέτοιος άνθρωπος ο οποίος έχει όνειρα, ο οποίος έχει φιλοδοξίες και ο οποίος έχει μέσα του τη θέληση να πετύχει, να είστε σίγουροι ότι θα πετύχει, δεν υπάρχει περίπτωση οτιδήποτε και να συμβεί. Οπότε λοιπόν καλό θα είναι να μην πιέζονται τα παιδιά, να μην τα προσθέτετε έτι περαιτέρω άγχος και
και αφήστε τα να γράψουν, αφήστε τα να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και σε περίπτωση αποτυχίας να είστε και πάλι εκεί. Ούτε να τους πάρετε με το κακό, ούτε να τους μαλώσετε, ούτε τίποτα. Όπως είπα και προηγουμένως, η ζωή δεν ξεκινά και δεν σταματά στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα, αυτό το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία ηλεκτρικά πατίνια είναι άκρως επικίνδυνα, ιδιαίτερα για τους ανήλικους, και γι' αυτό το λόγο μπαίνει ένα τέλος στις χρήσεις του από τα άτομα κάτω των 18 ετών. Μπαίνει ένα όριο σε αυτήν την άγρια δύση, αν θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε έτσι, των δρόμων, καθότι έρχονται νέοι κανόνες όσον αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια. Η κυβέρνηση, αν και καθυστερημένα, προαναγγέλει απαγόρευση χρήσης για ανήλικους οι οποίοι είναι κάτω των 18 ετών, και δεν μιλάμε μόνο για τα πατίνια που αγοράζει κάποιος μόνος του. Η απαγόρευση θα πιάνει και τα ενοικιαζόμενα πατίνια από τις εταιρείες. Με λίγα λόγια, αν είσαι κάτω των 18 ετών, το πατίνι κλειδώνει. Δεν υπάρχει. Και αν συλληφθεί ένας ανήλικος με πατίνι, η ευθύνη πηγαίνει στους γονείς του. Άρα λοιπόν, το νέο πλαίσιο δεν μένει μόνο στην ηλικία, προβλέπει επίσης και κάτι το οποίο το φωνάζαμε καιρό τώρα, υποχρεωτική ασφάλιση για χρήστες και εταιρείες, ούτως ώστε εάν υπάρξει κάποια ζημιά, κάποιο ατύχημα, να υπάρχει και κάλυψη. Γιατί δεν δύναται ένα όχημα, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, είτε είναι πατίνι, είτε είναι ποδήλατο, γιατί εγώ θεωρώ ότι και στα ποδήλατα πρέπει να είναι υποχρεωτική η ασφάλισή τους, δεν μπορεί να κάνεις μία ζημιά και να μην την πληρώνεις. Και μπαίνει επίσης και το θέμα της ταχύτητας, όπου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Οι επιχειρήσεις τώρα, οι οποίες πουλούν ή διαθέτουν πατίνια χωρίς κόφτη ταχύτητας, θα κινδυνεύουν με πολύ σοβαρές κυρώσεις. Και αυτό γιατί είχαμε πάρα πολλά ατυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία τα παίρνανε οι πιτσιρικάδες, ιδιαίτερα οι πιτσιρικάδες, χώνονταν ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, τους έβλεπες πάνω σε ένα πατίνι, δύο μαζί, τρεις μαζί, να μην υπολογίζουν τίποτα, να μην υπολογίζουν ούτε καν την ίδια τους τη ζωή, και να κάνουν σλάλομ ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, με συνέπειες τραγικές σε πολλές εκ των περιπτώσεων. Τώρα, εάν σε όλη αυτή την κατάσταση θα μπει όντως τάξη, η αλήθεια είναι ότι στους δρόμους των πόλεων τα ηλεκτρικά πατίνια κινούνται συχνά, όπως είπα, ανάμεσα σε αυτοκίνητα, μηχανές, ταξί, λεωφορεία, φορτηγά, οτιδήποτε. Χωρίς να διαθέτουμε αρκετούς ποδηλατοδρόμους, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρους χώρους κίνησης, χωρίς να υπάρχει ένας ουσιαστικός έλεγχος στην καθημερινότητα. Το νέο αυτό πλαίσιο, θέλω να πιστεύω ότι θα βάλει κανόνες και ότι θα αλλάξει κάτι στο δρόμο, και δεν θα αλλάξει απλώς ο νόμος. Βέβαια, για να εφαρμόζεται ο νόμος θα πρέπει να γίνονται και οι απαραίτητοι έλεγχοι από την τροχέα, και αυτό συνεπάγεται ότι η τροχέα θα πρέπει να είναι στους δρόμους, και όταν θα βλέπει έναν ο οποίος θα είναι πιτσιρικάς και θα είναι ανεβασμένος πάνω στο πατίνι και θα το οδηγεί, θα πρέπει να συλλαμβάνεται και να πηγαίνει μετά ο γονιός να δώσει εξηγήσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Είχαμε τις προάλλες εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη πριν από μερικούς μήνες ένα ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο στην περιοχή της Καλαμαριάς είχε χτυπήσει ένα όχημα ταξί, του είχε κάνει και καινούριο μάλιστα το όχημα, του είχε κάνει σοβαρή ζημιά, και παρόλα αυτά όμως ο άνθρωπος δεν μπορούσε να δικαιωθεί. Δεν μπορούσε να δικαιωθεί γιατί να τα βάλει με τον πιτσιρικά που ήταν πάνω στο πατίνι, να τα βάλει με την εταιρεία η οποία νοικιάζει το πατίνι και είναι ανασφάλιστο. Γενικά το θέμα της ασφάλισης είναι ένα σοβαρό θέμα, και σε πολλές χώρες στο εξωτερικό μάλιστα και τα πατίνια αλλά και τα ποδήλατα διαθέτουν πινακίδες για να ξέρεις ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιος είναι εκείνος ο οποίος σε μία περίπτωση σου κάνει μία ζημιά και σηκώνεται και φεύγει, να ξέρεις ποιος είναι. Θεωρώ ότι πρέπει να μπει ένα νομοθετικό πλαίσιο με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε όλοι να είμαστε καλυμμένοι. Και βέβαια νομίζω ότι τα πατίνια αλλά και τα ποδήλατα δεν είναι για να κινούνται μέσα στον δρόμο. Δεν είναι φτιαγμένα για να κινούνται στους δρόμους. Έχουμε κάνει το ποδήλατο ως ένα μέσο μετακίνησης λόγω της ακρίβειας στα καύσιμα κτλ. Ναι, όμως δυστυχώς στην Ελλάδα, στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Αθήνα, δεν έχουμε τις απαραίτητες υποδομές ούτως ώστε να φτιάξουμε ποδηλατοδρόμους. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, που έχω και μια σαφή εικόνα, έχουμε τραβήξει μια γραμμή
στην άκρη του δρόμου και είπαμε ότι αυτό είναι ποδηλατόδρομος. Ναι, αλλά δεν πάει έτσι. Γιατί είναι επικίνδυνο. Γιατί δίπλα από τον ποδηλατόδρομο ή πολλές φορές και μέσα στον ποδηλατόδρομο παρκάρουν αυτοκίνητα. Οι ποδηλατόδρομοι περνάνε μπροστά από διαβάσεις πεζών, μπροστά από στάσεις λεωφορείων κτλ. Όπου αυτό συνεπάγεται κίνδυνος, διότι ο άλλος που θα πάει να ανέβει στο λεωφορείο μπορεί να περάσει το πατίνι από μπροστά του και να τον χτυπήσει. Και είναι πρόβλημα αυτό το πράγμα. Επίσης, βλέπουμε στη Λεωφόρο Νίκης, ο ποδηλατόδρομος ο οποίος είναι πάνω στο πεζοδρόμιο, ένα πεζοδρόμιο 5 μέτρων, το οποίο τα 2,5 τα πιάνει ο ποδηλατόδρομος και τα άλλα 2,5 είναι για να περάσει ο κόσμος. Πόσες φορές έχουν γίνει ατυχήματα από κάποιο παιδάκι το οποίο ξέφυγε και μπήκε κατά λάθος μέσα στον ποδηλατόδρομο ή από κάποιο ποδήλατο το οποίο έτρεχε παραπάνω από όσο έπρεπε, χτύπησε κάποιον. Δυστυχώς είχαμε τέτοιου είδους ατυχήματα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν κάποιες υποδομές ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε ποδηλατοδρόμους. Και αν δεν είναι αυτό εφικτό, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δυστυχώς από τότε που φτιάχτηκαν οι πόλεις, δεν κατασκευάστηκαν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να χωράν οι ποδηλατόδρομοι. Πολλοί τώρα μπορεί να τσατίζονται με αυτό που λέω, αλλά είναι μια μεγάλη αλήθεια και δυστυχώς μπαίνει σε κίνδυνο και η σωματική ακεραιότητα του κόσμου, αλλά ακόμη και η ανθρώπινη ζωή δυστυχώς, γιατί η αλήθεια είναι ότι ποδηλάτες και οδηγοί πατινιών δεν σέβονται τίποτα όσον αφορά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τον οποίο τον έχουν γραμμένο στα παλιά τους τα παπούτσια. Σε πολλές των περιπτώσεων βλέπουμε ποδήλατα να κυκλοφορούν μέσα στους δρόμους, σε σκοτεινά σημεία των δρόμων, χωρίς ο οδηγός να φοράει κάτι φωσφορούχο, χωρίς να υπάρχει κάποιο αντανακλαστικό ή κάποιο φως από πίσω για να τον αντιληφθείς, να αντιληφθείς ότι κάτι έχεις μπροστά σου και μπορεί να προκληθεί ατύχημα. Και επίσης βλέπουμε πολλές φορές και οι οδηγοί των πατινιών και οι οδηγοί των ποδηλάτων, οι οποίοι παραβιάζουν ερυθρούς σηματοδότες, παραβιάζουν σήματα οδικής κυκλοφορίας, μπαίνουν σε μονοδρόμο ανάποδα κτλ. Και αυτό είναι ενδέχει σοβαρό κίνδυνο ακόμη και να χάσει κάποιος τη ζωή του πραγματικά άδικα. Γι' αυτό καλό θα είναι ναι μεν να αλλάξει ο νόμος, αλλά ο νόμος θα πρέπει κιόλας και να εφαρμοστεί.

0: Πάμε όμως να ξαναγυρίσουμε στην πολιτική ζωή του τόπου. Καθότι ο Άδωνης βλέπω ότι πάει να φάει το σταριλίκι του πρωθυπουργού, δεν ξέρω. Το τσάκωσε μια κυρία εκεί πέρα. Αυτή η κυρία δεν είχε παιδί, είχε σκυλί βέβαια. Και του είπε ότι από κοντά είσαι ωραίος, το φακό δεν γράφεις τόσο. Από κοντά είναι κούκλος ο Άδωνης. Αλήθεια, ναι, δηλαδή. Ακούστε.
1: Κούκλος είστε.
2: Να σας πω, χάνετε στο φακό.
0: Χάνετε.
3: Άρα καλύτερο από κοντά.
2: Βέβαια, ναι.
3: Αυτό είναι φιλία σου, μιλήσω εδώ. Αυτό είναι η
2: αφιλία.
0: Κούκλος είσαι. Χάνεις το φακό. Από κοντά είσαι που σκόρδα, μη σε ματιάσουμε. Που σκόρδα, να μη σε ματιάσουμε αγόρι μου. Κούκλος είσαι από κοντά. Χάνεις το φακό και τώρα που έβαλε και μαλάκι είναι δηλαδή. Αλλά τι θυμήθηκα όταν άκουσα αυτό το πράγμα. Ρε θυμήθηκα. Άρε Μητσοτάκη, έχεις ανταγωνιστεί ρε θύριο.
2: Αγαπητέ μου. Συγγνώμη,
0: είσαι φοβερός. Αχ,
2: Το μωρό. Μπορώ να σε βγάλω
4: και
2: το μωρό μου.
0: Φυσικά και μπορείς. Σαν σαπουνόπερα μιλάνε εντωμεταξύ. Και πείτε μου τώρα, δεν είναι στημένα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν μπορεί. Πώς γίνεται όλοι όσοι πλησιάζουν το Μητσοτάκη να το λένε και τι όμορφα άντρας είσαι και τι καλός πρωθυπουργός και τι... Αφήστε να τον πλησιάσει και κανένα εξιμό να δούμε τα συχτήρια τα οποία θα πέσουν. Αλλά τρέμε τον Άδωνη, γιατί τώρα που έβαλε μαλλί έχει γίνει και αυτός κούκλος και δεν ξέρω ποιος από τους δύο κούκλους θα υπερισχύσει στη Νέα Δημοκρατία. Καλά στα αγροτικά είναι το μεταξύ, γίνεται ένας χάμος έτσι εκεί πέρα, να δεις τι γίνεται, οι αγρότες ακόμη απλήρωτοι και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει. Απειλούν ότι θα προβούν σε κινητοποιήσεις ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι. Τι να σας κάνω κύριε, Νέα Δημοκρατία θέλετε, αυτό είναι πρόβλημα. Και ευελπιστώ τουλάχιστον τώρα να έχετε ανοίξει τα μάτια σας, γιατί βλέπετε ποιοι πάνε να σας διαλύσουν και βλέπετε και ποιοι πάνε να σας στηρίξουν. Και θέλω να πιστεύω ότι έχετε καταλάβει τι βρώμικο παιχνίδι παίζετε στις πλάτες σας και κάποιοι οικονομήσανε από τα φράγκα του ΟΠΕΚΕΠΕ και σας αφήσανε στην πείνα και να τους γυρίσετε την πλάτη. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών αυτή την κυβέρνηση ψήφισε. Για το 41% της Νέας Δημοκρατίας φταίτε. Και εσείς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνετε λίγο στροφή, να δείτε ποιοι είναι δίπλα σας, ποιοι σας στηρίζουν, ποιοι θέλουν να υπάρξει πρωτογενής τομέας, ποιοι θέλουν να υπάρχουν όλοι αυτοί οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Ελλάδα και να μην πεθάνουν και να μην δείτε ξαφνικά τα χωράφια σας να γίνονται φωτοβολταϊκά και αναλόγως να πράξετε. Γιατί καλά να βγαίνουμε και να κατηγορούμε την κυβέρνηση, καλά να βγαίνουμε και να λέμε τα άσχημα τα οποία κάνει, αλλά καλό είναι και όταν έρθει η ώρα να αποφασίσουμε αφενός να είμαστε εκεί και αφετέρου να αποφασίσουμε σωστά. Γιατί άμα είναι να βρίζουμε την κυβέρνηση και να έρθουν οι εκλογές και να πάμε να ξαναρίξουμε δαγκωτό Μητσοτάκη, γιατί νομίζουμε ότι θα κλείψουμε κι εμείς κανένα κοκαλάκι από τα κλεψιμέικα, τότε νομίζω ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας και δεν χρειάζεται και να βγαίνουμε κάθε χρόνο μετά στους δρόμους και να... Να ταλαιπωρούμε και τον κόσμο δηλαδή άδικα, αφού θα ξαναψηφίσουμε την Νέα Δημοκρατία. Τραγικό δεν είναι αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι έχετε βάλει μυαλό. Βέβαια και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση τα ίδια έλεγα, αλλά τελικά έπεσα έξω. Νομίζω ότι τώρα και με αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορά ειδικά εσάς τους αγρότες, που είναι δικά σας χρήματα. Δικά σας λεφτά φάγανε αυτοί. Κάποιοι ζουνε πλουσιοπάροχα, αγοράσανε Φεράρι, αγοράσανε Πόρσε. Και εσείς δεν μπορείτε να καλλιεργήσετε γιατί σας φάγανε τα λεφτά και τώρα περιμένετε να πάρετε τα χρήματά σας και δεν σας τα δίνουν, γιατί υπάρχουν για να σας τα δώσουν. Από την άλλη βέβαια η Ευρώπη λέει ότι θα κόψει τις επιδοτήσεις προς την Ελλάδα και αν η οικονομία της Ελλάδας πηγαίνει καλά εξαιτίας των επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ και όλα αυτά και βλέπουμε όλο αυτό το χάλι το οποίο βλέπουμε, φανταστείτε να κοπεί και το ευρωπαϊκό χρήμα τι έχει να γίνει και τι πείνα έχει να πέσει. Και μετά να δω που δεν θα υπάρχουν φράγκα, πώς θα κάνει πολιτική ο Μητσοτάκης μετά. Με ξένα κόλυβα μνημόσυνο που κάνουν. Θέλω να το δω αυτό. Μα το Χριστό και την Παναγία. Αλλά δεν μασάμε, θα βγάλουμε Τσίπρα τώρα, έτσι δεν είναι? Θα βγάλουμε Τσίπρα τώρα. Τσίπρα δεν έχετε πάνω σας μερικοί.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και 30 και θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Εν τόσο λίγο θα επανέλθω πάλι πίσω. Μηνύματα στέλνετε στο 69 07 4 83 4 8 και 4. Και πάμε, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και εν τόσο λίγο να επανέλθουμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή πάλι πίσω στο στούντιο του Focus FM 103,6. Καλημέρα στους ακροατές και από το Ραδιομάχη 99,8 στα FM στην πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Η ώρα είναι 7:33 πρώτα λεπτά. Στο πρωινό της Παρασκευής 29 του Μάη του 2026, τελευταία Παρασκευή αυτού του μήνα, κάντε και μια υπομονή. Σαββατοκύριακο έρχεται και μάλιστα και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος Δευτέρα. Εμείς εδώ θα είμαστε βέβαια, αλλά κάποιοι θα την κάνουνε. Και καλά θα κάνετε, εδώ που τα λέμε γιατί να μην την κάνετε. Και πολύ καλά θα κάνετε. Η ζωή είναι μικρή για να καθόμαστε να σκάμε. Οπότε γιατί όχι. Καλημέρα σας, καλημέρα. Τώρα, θέλω να πάω να πιάσω το θέμα των fans, όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 1,5 εκατομμύρια Έλληνες βρίσκονται αντιμέτωποι καθημερινά με όλες αυτές τις εισπρακτικές εταιρείες, τα κοράκια των fans που πραγματικά τους παίρνουν τα σπίτια και τις περιουσίες που μάλλον όχι τους τα παίρνουν, τους τα κλέβουν, γιατί μιλάμε για μια κανονική κλοπή. Θεωρώ ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε όλες αυτές τις καταγγελίες οι οποίες γίνονται και θα σας βάλω και το ηχητικό να ακούσετε από την εκπομπή του κυρίου Κουσουλού, όπου στον αέρα ακούγεται ότι ο κύριος Τσίπρας είχε φτιάξει πρακτική εταιρεία με την κυρία Κατσέλη, η οποία προωθούσε, όπου προωθούσε ο Τσίπρας την υποψηφιότητα της κυρίας Κατσέλη για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και η κυρία Κατσέλη είχε εισπρακτική εταιρεία. Και λέγεται ότι άνθρωποι από το περιβάλλον και του κυρίου Τσίπρα αλλά και του κυρίου Μητσοτάκη βρίσκονται πίσω από όλες αυτές τις εισπρακτικές εταιρείες που κλέβουν τα σπίτια του κόσμου και έχουν γίνει εκατομμυριούχοι, πολυεκατομμυριούχοι. Όλοι αυτοί ποιοι είναι, κύριε Τσίπρα, εσείς που κάνετε και νέο κόμμα τώρα και θέλετε να διεκδικήσετε ξανά την ψήφο μας, τους γνωρίζετε όλους αυτούς τους κυρίους?
1: Είδαμε χθες σε πλήρη ανάπτυξη την Αγία Τριάδα της Διαπλοκής, που είναι Μητσοτάκης, Τσίπρας και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Μιλήσατε για τα funds. Η μία πλευρά της απόφασης Τσίπρα να βάλει τα funds στη χώρα το 2016 είναι ότι οι άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους. Τους κυνηγάνε τα...
2: Αυτό το είπα και το αισθάνομαι και θα το λέω. Δεν μπορώ να ακούω.
1: Και το λέω
2: και
1: εγώ.
2: Γιατί πολλοί σχολιάζουν. Μισό λεπτό να πω κάτι, κύριε Δονή. Γιατί πολλοί σχολιάζουν στο Twitter και λένε ότι δεν κρατάω ίσες αποστάσεις. Κρατάω ίσες αποστάσεις, γιατί στη ζωή μου έχω πάντα μάθει να λέω την αλήθεια. Στο θέμα των fans, λοιπόν, όταν το άκουσα να το λέει και να το εξτομίζει ο κύριος Τσίπρας, πραγματικά μου χύθηκε ο καφές από το χέρι. Ειλικρινά. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα.
1: Μα είναι γεγονός, κύριε Κουσουλέ.
2: Είναι γεγονός, είναι. Αλλά ξέρετε, όταν τα λένε αυτά οι δημοσιογράφοι χαρακτηρίζονται. Εγώ δεν είμαι πολιτικοποιημένος. Μάλλον είμαι πολιτικοποιημένος, αλλά δεν με ενδιαφέρει κανένα κόμμα. Το έχω ξεκαθαρίσει αυτό. Συνεχίζετε. Τώρα απλά ήταν μια μικρή διευκρίνηση για κάποιους
1: χρήστες. Και πολύ σωστά το λέτε. Όταν έχουμε ένα γεγονός, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αμφισβητεί, γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Απ' τη μια πλευρά, λοιπόν, οι άνθρωποι χάσαν τα σπίτια τους και τους κυνηγάνε τα κοράκια των fans. Απ' την άλλη, κάποια fans και κάποιοι που είναι πίσω από τα fans έγιναν εκατομμυριούχοι, πολυεκατομμυριούχοι και πάρα πολύ ισχυροί. Αυτοί είναι οι φίλοι του κυρίου Τσίπρα. Αυτά είναι τα συμφέροντα. Είναι τα ίδια συμφέροντα που είναι πίσω από τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι τα ίδια συμφέροντα που καταγγέλουμε και λέω και το εξής πάρα πολύ απλό. Αυτή είναι η τελευταία προσπάθεια Μητσοτάκη, ο κύριος Τσίπρας, να βρει μια σανίδα σωτηρίας.
2: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Δουδόνη?
1: Θα σας πω, κύριε Κουσουλέ, είναι πάρα πολύ.
2: Γιατί ο κύριος Τσίπρας λέει ότι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη
0: είναι αυτός. Αρχίζω να πιστεύω. Ειλικρινά το λέω ότι η Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκης και Τσίπρας τα έχουν βρει μεταξύ τους. Αρχίζω να το πιστεύω, γιατί κάποια στιγμή άκουσα και τον Άδωνη, ο οποίος σε συνέντευξή του επιφημούσε τον Τσίπρα και έλεγε ότι είναι ένας πολιτικός αντίπαλος, λέει, τον οποίο θες να τον έχεις πολιτικό αντίπαλο, τον οποίο το σέβομαι. Έχει πολιτικό εκτόπισμα. Ο Άδωνης τα έλεγε, δεν τα λέω. Αρχίζω να πιστεύω πραγματικά, δεν μου αρέσει το τραγούδι, αρχίζω να πιστεύω πραγματικά ότι μπορεί να είναι και μιλημένο το πράγμα, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και ξαφνικά το γεγονός του ότι τον Τσίπρα οι δημοσκοπικές τον δίνουν δεύτερο από το πουθενά, Μου θυμίζει έτσι εποχές τότε που ήταν στο 3% ο Τσίπρας και ξαφνικά το σύστημα άρχισε να τον προωθεί, δεν το καταλάβαμε τότε όμως, άρχισε να τον προωθεί και να τον ανεβάζει και βλέπουμε ότι σε χρόνο ντετέ από εκεί που ήταν στο 3% πήγε στο 33% και έγινε κυβέρνηση. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί το κάνανε? Γιατί θέλανε να περάσουν πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν οι ίδιοι τους, όπως είναι το Μακεδονικό, όπως είναι το Τρίτο Μνημόνιο, όπως ήταν οι περικοπές συντάξεων και όλα αυτά. Γιατί άμα τα περνούσε η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ, θα γινόταν σφαγή εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και τα πέρασε ένας τύπος ο οποίος κάτω από το φάσμα της αριστεράς τελικά φάνηκε ότι ήταν άκρα δεξιά. Και όλα αυτά με τα φαν και τα λοιπά, για τα φαν τα ψήφισε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, ο οποίος σήμερα ζητάει την ψήφο μας για να μας σώσει από τα φαν τα οποία ο ίδιος έφερε και ο ίδιος ψήφισε. Δηλαδή είναι τρελό αυτό το πράγμα. Και θέλετε να μου πείτε τώρα ότι θα πάει άνθρωπος που του κλέψανε το φαν το σπίτι του, τα φαν το σπίτι του, και θα πει ότι εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, ρε παιδί μου, για να σώσω το σπίτι μου, για να το ξαναπάρω πίσω? Γιατί? Γιατί να ψηφίσω Τσίπρα? Γιατί να ψηφίσω τον άνθρωπο ο οποίος διέλυσε τα πάντα? Και μετά ότι απέμεινε, ήρθε η Νέα Δημοκρατία και τα σάρωσε όλα, εντάξει. Όχι, είναι τραγικοί οι άνθρωποι, ειλικρινά είναι τραγικοί. Με όλο αυτό το οποίο έκανε ο Τσίπρας, 1,5 εκατομμύριο συνάνθρωποι μας, 1,5 εκατομμύριο Έλληνες, τους έκλεψαν τα σπίτια τους. Οι τράπεζες και τα φαν κάνανε μια επένδυση πάνω στις πλάτες των Ελλήνων. Αγοράσαμε εμείς σπίτια, πήραμε ένα σπίτι το οποίο κοστολογούνταν τότε 100.000 ευρώ, πήραμε ένα δάνειο των 100.000 ευρώ, το αγοράσαμε το σπίτι, ξεπληρώσαμε τα 70.000 ευρώ, μας έμειναν άλλα 30 και δεν μπορούσαμε να τα ξεχρεώσουμε. Ήρθε το φαν, μας πήρε το σπίτι. Το σπίτι όμως, η αντικειμενική του αξία έχει ανέβει, έχει πάει στις 150.000 ευρώ. Και δεν μας επέστρεψαν και πίσω τα χρήματα τα οποία τους δίναμε όλα αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν το φαν κέρδισε 100.000 ευρώ που έβαλε, που επένδυσε, κέρδισε τις 60-70.000 που το έχουμε πληρώσει, συν άλλες 50.000 ευρώ που έχει ανέβει η αντικειμενική αξία του σπιτιού. Φανταστικό. Φανταστικότατο. Όλα αυτά με τις υπογραφές και τις ευλογίες του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη, όπου έχει αφήσει και αυτός ανεξέλεγκτα τα φαν να κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, και οι τράπεζες βέβαια, οι οποίες αντί να τοκίζουν το ποσό της δόσης του δανείου, τόκιζαν εξ ολοκλήρου όλο το δάνειο, με αποτέλεσμα και από εκεί να βγάζονται χρήματα. Και ο Άριος Πάγος κάποια στιγμή είπε ότι αυτό είναι παράνομο, και κύριε Μητσοτάκη, θα ζητήσετε πίσω τα χρήματα από τις τράπεζες που έκλεψαν από τον ελληνικό λαό έτσι τόσο ξεδιάντροπα, ή θα ζητήσετε πίσω τα φαν να δώσουν τα χρήματα στους ανθρώπους που τους κλέψανε τα σπίτια, τα χρήματα που πλήρωναν τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί δεν μπορεί να του κλέβεις και το σπίτι και τα λεφτά του αλλουνού, δεν γίνεται. Αλλά στην Ελλάδα όλα γίνονται, τα πάντα. Και για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι με αυτές τις κυβερνήσεις, δεν πρόκειται. Και μη μασάτε το παραμύθι του Τσίπρα ότι έρχεται με φόρα για ακόμη μία φορά, γιατί πραγματικά δεν μας βλέπω καλά. Πάντως τα ποσοστά τα οποία δίνουν, και εκεί μην ψαρώνετε, δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά. Ούτε ο Τσίπρας είναι δεύτερος, ούτε κονταροχτυπιέται με καμία Καριστιανού, της οποίας τα στελέχη βγαίνουν και λένε ότι εμείς θα συνεργαστούμε ακόμη και με την Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Αυγερινός έβαλε το ηχητικό το πρωί. Ντροπή αυτό το πράγμα. Ένα κόμμα το οποίο υποτίθεται ότι αρχηγός του είναι μια χαροκαμένη μάνα να συνεργαστεί με τους δολοφόνους του παιδιού της. Δηλαδή αυτά είναι ανήκουστα πράγματα, αλλά στην Ελλάδα είσαι, και στην Ελλάδα όλα μπορούν να συμβούν για μια θέση εξουσίας άλλωστε. Νομίζω ότι αυτού του είδους οι θέσεις θα μπώνουν, και θα μπώνουν πολύ, και δεν ξέρουν τι κάνουν μερικοί άνθρωποι και τι λένε. Τραγικά πράγματα, ειλικρινά, αλλά το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε εκεί πέρα στις εκλογές, γιατί δεν γίνεται να μην μας απασχολεί η πολιτική. Γιατί ό,τι και αν κάνουμε, όπου και αν βρεθούμε, όλα είναι πολιτική. Στο σούπερ μάρκετ που θα πας, στο βενζινάδικο που θα πας να βάλεις βενζίνη, το πρωί που θα ξυπνήσεις να πας στη δουλειά σου. Και αυτό ακόμη είναι πολιτική. Η πολιτική στη ζωή μας είναι μέσα σε όλα. Στους λογαριασμούς που πληρώνουμε, στο μισθό μας, στην υγεία, στην παιδεία, στην ασφάλεια, σε όλη την καθημερινότητά μας. Όλα είναι πολιτική. Όταν λοιπόν εμείς αδιαφορούμε και λέμε ότι έλα μωρέ, εγώ δεν θα πάω να ψηφίσω, κάποιοι άλλοι παίρνουν την απόφαση να αποφασίσουν για εσένα, χωρίς όμως εσένα. Και μετά καθόμαστε και αναρωτιόμαστε, μα γιατί δεν αλλάζει κάτι σε αυτή τη χώρα? Γιατί δεν θέλουμε εμείς να αλλάξουμε κάτι σε αυτή τη χώρα? Δεν είναι μόνο κομματικό το θέμα. Είναι θέμα ευθύνης, είναι θέμα συνείδησης, είναι θέμα του πώς τα βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Γιατί όταν βλέπεις σε ένα κράτος να υπάρχει αδικία, να υπάρχει διαφθορά, να σε κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα σου, να βγαίνουν στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, οπουδήποτε και να σε κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα σου και συνεχίζεις να λες εμένα δεν με νοιάζει μωρέ, δεν θα πάω να ψηφίσω, τότε καταλαβαίνεις ότι είσαι συνένοχος μέσα σε όλο αυτό και είναι μεγάλη προδοσία αυτό το πράγμα. Και ας με βρίζουν μερικοί που τα λέω αυτά τα πράγματα, στην ουσία αυτό το οποίο κάνει ο κόσμος με την αποχή είναι να αφήνει χώρο να συνεχιστούν όλα αυτά εδώ πέρα. Η αποχή και η αδιαφορία δεν είναι ούτε ουδετερότητα ούτε επανάσταση. Είναι μια σιωπηλή αποδοχή όλων όσων συμβαίνουν και είναι σαν να συμφωνούμε με αυτά τα οποία συμβαίνουν χωρίς να παίρνουμε επίσημα θέση. Ο πολίτης σε μια δημοκρατική χώρα, εάν θέλουμε να λειτουργεί η δημοκρατία, έχει λόγο και τον λόγο τον έχει στις εκλογές. Και αν είχαμε καταλάβει πόσο μεγάλη δύναμη έχουμε στα χέρια μας, πιστέψτε με, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά και οι κύριοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα κυβερνητικά έδρανα και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι θα ξαναβγουν, θα είχαν τον φόβο του λαού. Αλλά σου λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε προωθήσει την αποχή, γιατί η αλήθεια είναι ότι η αποχή έχει προωθηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ από αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στο σύστημα, από αυτούς οι οποίοι θέλανε ο Έλληνας να απαξιώσει τη δύναμή του. Και να σας πω και το εξής, εάν όντως οι εκλογές ήταν πραγματικά στημένες, δεν θα δίνονταν τόσα πολλά εκατομμύρια στα κανάλια, στις δημοσκοπικές, στις διαφημίσεις για να μπορέσουν να ανατρέψουν το παιχνίδι. Θα τα τρώγαν αυτοί αυτά τα χρήματα. Όμως μοιράζουν εκατομμύρια δεξιά και αριστερά για να μπορέσουν να γυρίσουν το παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμείς θα πρέπει να είμαστε εκεί. Ό,τι και να γίνει, όπως και να έρθει, θα πρέπει να είμαστε εκεί. Να δείξουμε ότι φτάνει, ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε μέσα σε αυτό το άσχημο παιχνίδι το οποίο μας παίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι αυτοί που φάγανε ένα σωρό χρήματα, που εγκλημάτισαν, που σκότωσαν ανθρώπους. Και δεν είναι μόνο οι 57 στα Τέμπη, είναι 2.000 άνθρωποι που πέθαναν την περίοδο του κορονοϊού γιατί δεν βρίσκανε δωμάτιο σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι πόσοι άνθρωποι οι οποίοι πέθαναν από τη στεναχώρια τους, από το γεγονός ότι άλλος έχασε τη δουλειά του, άλλος του πήρανε το σπίτι του και από τη στεναχώρια. Πόσοι εμφάνισαν, πόσοι άνθρωποι πραγματικά εμφάνισαν καρκίνο μέσα από τις δυσκολίες τις οποίες περνάνε. Και μάλιστα η χώρα μας, επειδή τώρα μίλησα για αυτή την ασθένεια, είναι πρώτη σε θανάτους από καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ακόμη μια αρνητική πρωτιά. Τα στοιχεία τα οποία έρχονται από τον ΟΑΣΑ, τα διάβαζα χθες το βράδυ, δείχνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τη χώρα μας, όπου καταγράφουμε την υψηλότερη θνητότητα από καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πάνω από 300 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Η Ελλάδα δυστυχώς σημειώνει άλλη μια αρνητική πρωτιά. Βρίσκεται ψηλά και σε άλλες σοβαρές κατηγορίες μη μεταδοτικών νοσημάτων. Ανάμεσα σε 43 χώρες βρισκόμαστε δεύτερη σε θανάτους από καρκίνο, 8η σε θανάτους από καρδιαγγειακά, 10η σε θανάτους από νοσήματα του αναπνευστικού. Και βέβαια το πρόβλημα μεγαλώνει και βλέπουμε ότι δεν αφορά μόνο τους ηλικιωμένους. Αφορά και τις νεότερες γενιές. Βλέπουμε ότι πολλοί νέοι άνθρωποι φεύγουν από αυτή την ασθένεια. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζορίζονται στη ζωή τους, ζορίζονται να τα βγάλουν πέρα. Ποιότητα ζωής δεν έχουμε στην Ελλάδα, δυστυχώς. Καμία ποιότητα ζωής. Είτε θα δουλεύεις για να πληρώνεις λογαριασμούς και θα είσαι κλεισμένος στο σπίτι σου και άντε να πάρεις έναν καφέ στο χέρι να βγεις μια βόλτα στην παραλία να περπατήσεις, άντε να πας και μια φορά το μήνα καμιά ταβέρνα ρε παιδί μου έτσι γιατί άνθρωπος είσαι και θέλεις να ξεσκάσεις για όνομα του Θεού, είτε γιατί κάνεις δύο δουλειές και δεν σου περισσεύει ποιοτικός χρόνος να περάσεις με την οικογένειά σου, με τους φίλους σου, με τον εαυτό σου ρε παιδί μου, λίγο να τα βρεις με τον εαυτό σου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε όλη αυτή η πίεση η οποία δεχόμαστε δυστυχώς βγαίνει σε καρκίνο, γίνεται καρκίνωμα και είμαστε πρώτοι σαν χώρα στους θανάτους από καρκίνο. Δηλαδή γιατί? Εάν θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, μπορούμε να συνεχίσουμε στην ίδια ρότα. Εάν θέλουμε όμως πραγματικά να αλλάξουμε κάτι και να ανατρέψουμε όλο αυτό το, όλη αυτή την κατάσταση, γιατί έχουμε μάθει και έχουμε συνηθίσει και λέμε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση και δεν θα αλλάξει. Όχι, δεν είναι αυτή η κατάσταση και θα αλλάξει και μπορεί να αλλάξει. Αρκεί λίγο να ξυπνήσουμε και να μην κοιμόμαστε όρθιοι, γιατί κοιμόμαστε όρθιοι σαν λαός, και να δούμε λίγο ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο μας, τι θέλουν να κάνουν, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εμπράκτως έχουν αποδείξει ότι ναι, θα κάνουμε κάτι, ρε παιδί μου, και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μας έχουν αποδείξει ότι ξέρεις τι, και να με ξαναψηφίσεις και να ξαναβγώ, πάλι τα ίδια και χειρότερα θα κάνω. Όλοι θέλουν να μας σώσουν και όλο άσωστοι είμαστε. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε έτσι σε αυτή τη χώρα, πραγματικά.

0: Σήμερα είναι και μια μεγάλη μέρα. Σήμερα, σαν σήμερα μάλλον, η πόλης Εάλο, και μιλάω για την Κωνσταντινούπολη, γιατί η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μόνο κατ' όνομα υπήρχε τις παραμονές της άλωσης. Ήταν περιορισμένη κυρίως γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά κτλ. Υπήρχαν εμφύλιες διαμάχες, υπήρχαν σταυροφορίες, υπήρχε τότε και η επικράτηση του φεουδαρχισμού, αλλά και εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων έτσι εχθρών στα σύνορά της, και είχαν καταστήσει την τότε αυτοκρατορία του Βυζαντίου, την παλαιά αυτοκρατορία του Βυζαντίου, ένα φάντασμα του ένδοξου παρελθόντης. Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή το Βυζάντιο με την Οθωμανική λέλαπα πρώτων πυλών δεν μπορούσε να ελπίζει παρά μόνο στην βοήθεια της Καθολικής Ευρώπης, η οποία όμως ήταν μισητή στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης, οπότε η ύπαρξη ενωτικών και ανθενωτικών δίχαζε τους Βυζαντινούς. Ωστόσο βέβαια ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είχε κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια στέλνοντας πρεσβεία στον Πάπα Νικόλαο τον Πέμπτο, ούτως ώστε να ζητήσει βοήθεια. Ο Πάπας έβαλε και πάλι ως όρο την Ένωση των Εκκλησιών, αλλά αποδέχθηκε το αίτημα του Αυτοκράτορα να στείλει στην Κωνσταντινούπολη ιερείς προκειμένου να πείσουν τον λαό για την αναγκαιότητα της Ένωσης. Βέβαια οι απεσταλμένοι του Πάπα, ο Καρδινάλιος Ισίδωρος αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος Μυτιλίνης Λεωνάρδος λειτουργήσαν στην Αγία Σοφιά, και αυτό βέβαια προκάλεσε την αντίδραση του κόσμου, ο οποίος ξεχύθηκε στους δρόμους, γέμισε τις εκκλησίες όπου λειτουργούσαν οι ανθενωτικοί με επικεφαλής τον μετέπειτα Πατριάρχη Γενάδιο Σχολάριο, και το σύνθημα το οποίο κυριαρχούσε τότε ήταν το σύνθημα την «Γαρ Λατίνων ούτε βοήθειαν ούτε την ένωση χρήζομεν απέ στο αφημών ή των άζημων λατρεία». Το μίσος για τους Λατίνους δεν απέρε μόνο από δογματικούς λόγους, καθότι η λαϊκή ψυχή δεν είχε ξεχάσει την βαρβαρότητα την οποία έδειξαν οι σταυροφόροι στην πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης που είχε γίνει το 1204, ενώ βέβαια αντιδρούσε και στην οικονομική διείσδυση της Βρετανίας και της Γένωας που είχε φέρει στα πρόθυρα της εξαθλίωσης τους κατοίκους της αυτοκρατορίας, αλλά βέβαια και την καταπίεση των Ορθόδοξων στις περιοχές όπου κυριαρχούσαν οι Οθωμανοί. Τώρα η τελική έφοδος από τους Οθωμανούς έγινε σαν σήμερα το πρωί της 29ης Μαΐου του 1453, όπου κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρμησαν στην ανυπεράσπιστη πόλη και κατάφεραν να την καταλάβουν μέσα σε λίγες ώρες. Τότε ο Αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο οποίος νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια μάλιστα τις προτάσεις για συνθηκολόγηση του Μωάμεθ που του έγιναν, έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Αφού λοιπόν έσφαξαν όλους τους υπερασπιστές της πόλης, οι Οθωμανοί Τούρκοι προέβησαν σε εκτεταμένες λιλασίες και το βράδυ μάλιστα ο Μωάμεθ ο Πορθητής εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφιά και προσευχήθηκε στον Αλλάχ, όπως αναφέρουν οι χρονογραφικοί της εποχής εκείνης. Οπότε λοιπόν είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα που δεν πρέπει να ξεχνάμε και να θυμηθούμε όλα αυτά που μας λένε περί ελληνοτουρκικής φιλίας και τα λοιπά. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber 69-074-83-484. Καλημέρα στον Δημήτρη. Διαφημιστικό για καφέ, λέει ο άνθρωπος που θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 το πρωί, διαφημίζει καφετέρια για τα παλάτια του Μιστρά, τίποτα. Διαφημίζει καφετέρια ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω, δεν έχω δει κάτι. Καλημέρα στη Βέρα, σαν σήμερα λέει έπεσε η πόλη, είναι η μέρα πένθους και προσμονή, συγχρόνως νομίζω θα έπρεπε να είναι σχεδόν μονοθεματικές εκπομπές των πατριωτικών ραδιοφώνων, σαν σήμερα ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία βυθίστηκαν στη Λήθη, ευτυχώς δεν χάθηκαν, κρατούσαν την ανάσα τους και μπόρεσαν να αναπνεύσουν ξανά, άνθησαν ξανά και έφεραν χαρά και ελευθερία στις ψυχές των Ελλήνων. Αυτά θα πρέπει να υπενθυμίζεται συνεχώς για να μην το ξαναζήσουμε σαν λαός ποτέ.
1: βλέπω.
0: Και τώρα γίνεται η άλωση της Ελλάδος. Απλά αυτή τη στιγμή ο εχθρός είναι από μέσα. Και είναι η ίδια μας η κυβέρνηση. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Εδώ και οι ενήλικες με τα πατίνια, λέει, κάνουν βλακίες. Δεν είναι μόνο τα παιδιά και δεν υπάρχει ούτε οδηγική παιδεία από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Εδώ δεν υπάρχει οδηγική παιδεία, δεν σου δίνουν οδηγική παιδεία ούτε από το σχολείο, ούτε καν όταν πας να μάθεις οδήγηση. Τι να λέμε τώρα. Περιμένουμε από τα μέσα. Τα μέσα, έτσι πως έχουν γίνει, έχουν άλλο σκοπό που λειτουργούν. Καλημέρα στο Σπύρο από τη Συννεφιασμένη Αλώνης, όλα με θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Καλή επιτυχία, λέει, σε όλα τα παιδιά που γράφουν εξετάσεις και να ξέρουν ό,τι και να γίνει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν ξέρω, λέει, τι γίνεται στις πόλεις, αλλά εδώ οι γονείς παίρνουν μηχανάκια, ηλεκτροκίνητο και βλέπεις 15χρονα να τρέχουν σαν παλάβα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι τα έχει πιάσει τα παιδιά. Και εμείς σαν πιτσιρικάδες είχαμε ποδήλατα, αργότερα είχαμε μηχανάκια, αλλά δεν βάζαμε τη ζωή μας έτσι σε κίνδυνο, ρε παιδί μου, να... Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει, τι έχει πάει τόσο λάθος πραγματικά. Ο Στέλιος στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνίων εδώ της Θεσσαλονίκης, υποκλεινόμεθα. Πες τα, λέει, γιατί μας έχουν σπάσει τα από τέτοια με τα ποδήλατα και τα πατίνια. Γιατί το ποδήλατο και το πατίνι, όλα τα φανάρια είναι πράσινα. Γιατί μας βάζουν κάθε μέρα στον κίνδυνο να κλείσουμε τα σπίτια μας. Πόσο δίκιο έχεις, πόσο δίκιο έχεις. Για αυτούς δεν υπάρχει ούτε κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ούτε φανάρια, ούτε τίποτα. Όπως επίσης μου λέει και οι αγρότες να καθίσουν στα αυγά τους, γιατί όταν είχαν την ευκαιρία και όλο το ελληνικό λαό στο πλευρό τους να γυρίσουν τη χώρα τούμπα και να δικαιωθούν, αυτοί προτίμησαν να τα βρουν με τον αυγουλωμάτι. Άντε και με αυτούς τώρα, αν τυχόν κατεβάσουν ξανά στους δρόμους, αν τυχόν κατέβουν ξανά στους δρόμους, εμένα θα με έχουν απέναντί τους μαζί με τους μπάτσους να τους πετάω πέτρες. Εντάξει, να τους πετάμε πέτρες, όχι, αλλά το θεωρώ άδικο εφόσον μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι και δεν το κάνανε. Είναι άδικο να ταλαιπωρούμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Άμα θέλετε να κατεβείτε να διεκδικήσετε το δίκιο σας, πάντα κλείστε το Μέγαρο Μαξίμου κτλ. Και μην ταλαιπωρείτε τον κόσμο. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο. Νίκος από τη Χαλκίδα. Τι κούκλος, ρε φίλε, λέει, σαν το συγχωρημένο τον Μπερλουσκόνη έχει γίνει. Δεν ξέρω, η άλλη τύπη σαν κούκλο τον βλέπει πάντως. Καλημέρα στον φίλο τον Βασίλη. Καλημέρα, άρχοντα, σήμερα από την κούκλα Θεσσαλονίκη. Κράτα τα μπούρια, έλα να πιούμε καφέ. Άμα είσαι Θεσσαλονίκη, Βασίλη μου, έλα να πιούμε καφέ, και κεράσουμε καφέ. Την καλημέρα μου στην Κατερίνα. Δείτε μια κοπέλα, λέει, που επιτέλους λέει τα πράγματα όπως είναι. Ναι, δεν πρόλαβα. Ήθελα να το βάλω το ηχητικό. Αυτή η κοπέλα δέχτηκε επίθεση γιατί μίλησε για τους ΛΟΑΤΚΙ και είπε όλη την αλήθεια. Αλλά μην αγγίξουμε τα ΛΟΑΤΚΙ, παιδιά, γιατί θα γίνει χαμός. Και τώρα ετοιμαζόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη για τις κλασικές παρελάσεις και τις βλακίες. Ναι, ναι, όλα αυτά τα εμετικά πράγματα τα οποία θέλουν να κάνουν. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, η πόλη σε άλλο, και μου στέλνει και μια φωτογραφία με την Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα στον Νικόλα από τη Μυροβόλο Χίο. Παρακαλώ, λέει, τον κύριο Βελόπουλο να επισκεφτεί τη Χίο πριν κάτσει πάνω της ο Ερντογάν. Όταν έρθει να κάνει εκπομπή, στείλ του ένα μήνυμα, άμα θέλεις. Γιατί όχι. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στην Νικολέτα από την Κόρινθο. Καλό τριήμερο εύχομαι σε όλους, λέει. Καρκίνο και αυτοάνοσα πολλόλογο της αγχωτικής πλέον ζωής που κάνουμε. Καλά τα λες, επιπλέον όχι μόνο καρκίνο αλλά και αυτοάνοσα πολλά, και ένας λόγος είναι και οι μεταλλαγμένες τροφές που καταναλώνουμε. Ζούμε για να πληρώνουμε. Ποιες παρελάσεις, αυτά είναι εκτρώματα, τα είπες όλα μαζί. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι η ποιότητα ζωής των Ελλήνων είναι δραματική. Δεν υπάρχει καμία ποιότητα ζωής. Είμαστε όλη μέρα μέσα στο άγχος να τα προλάβουμε όλα, να δούμε πώς θα βγει ο μήνας, να πληρώσουμε λογαριασμούς, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Ποιότητα ζωής καμία, και όλο αυτό αρχίζει και μας αρρωσταίνει και είναι θλιβερό πραγματικά. Καλημέρα στον Τάσο. Αυτό με τον Αυγερινό για Νέα Δημοκρατία μπορείς να μου το στείλεις, σε παρακαλώ πολύ. Με τον Αυγερινό που είπε η... Περίμενε, δεν είναι δύσκολο να σου το στείλω. Δώσ' μου 2 δευτερόλεπτα. Πού είναι ο Αυγερινός? Νάτος ο κύριος Αυγερινός. Αντιγραφή, επικόλληση. Ορίστε, πάρτε. Αυτά εδώ αξίζει να τα κοινοποιείτε, παιδιά. Είναι, και όσοι θέλετε να το βρείτε κιόλας, είναι στο Twitter, στο προφίλ του Στέφανου του Δαμιανίδη. Καλημέρα στον Άγγελο. Να παίζετε συνέχεια ηχητικό Αυγερινού περί συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Έχω να το στείλω σε πολλούς SOS. Αχ, πάρτε κι εσύ, το στέλνω και σένα επικόλληση. Ορίστε. Αυτά εδώ πέρα να τα κοινοποιείτε για να ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που έρχονται και ζητάνε την ψήφο σας. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Σαν σήμερα έπεσε η πόλη των πόλεων στα χέρια αυτών που μόνο να κόβουν κεφάλια ξέρουν, και αυτοί ζητάνε τώρα τα νησιά μας. Από πού τα έφεραν? Από τις τσέπες της Μογγολίας. Όταν διαφημίζουν την Κωνσταντινούπολη, την Αγία Σοφιά, δείχνουν τίποτα δικό τους, μα δεν έχουν δικό τους. Η Τουρκία είναι μια χώρα που δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό. Τι να λέμε τώρα. Αυτά να τα δουν κάτι κοιμισμένα εδώ από την Ελλάδα που πηγαίνουν και όχι να βάλουμε μαλλιά στην Τουρκία, όχι να φτιάξουμε δόντια στην Τουρκία, όχι να ψωνίσουμε από την Τουρκία, όχι να πάμε να κάνουμε τουρισμό στην Τουρκία και τους δίνουμε τα ωραία μας τα λεφτάκια. Αλλά τέτοιος είναι ο Έλληνας. Μια ζωή ραγιάς. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο. Διώξαμε τους Οθωμανούς και σκαλαβωθήκαμε, λέει, στους Εβραίους. Ποτέ δεν ελευθερωθήκαμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του από τέσσερα της Γερμανίας. Τι έχεις να πεις, λέει, για το βίντεο στο TikTok για τη λίρα? Καλά είναι να πάρουμε όλη θέση και να σταματάμε. Δεν έχω καταλάβει τι. Δεν το έχω δει, παιδιά. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι και ποια είναι αυτή η λίρα. Δεν το έχω βρει καν το βίντεο. Δηλαδή, αν θέλετε να μου το στείλετε λίγο εδώ πέρα να το δω, γιατί δεν έχω ιδέα πραγματικά. Καλημέρα στην Άννα. Καλημέρα κύριε Κώστα σε όλη την παρέα του ραδιοφώνου της Αγίας Θεοδοσίας. Σήμερα να χαίρομαι, λέει, την κόρη μου. Χρόνια πολλά σε όλες τις Θεοδοσίες. Να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι την κορούλα σου. Γερή και δυνατή να είναι, υγεία πάνω απ' όλα και υγεία σε όλους μας για να παλεύουμε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την παρεούλα που κάναμε και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο στις 7. Πρώτο Θεός, θα είμαστε εδώ πέρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Ελπίζω να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Καλή εργασία σε εσάς που εργάζεστε, να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων, οι εξετάσεις ξεκινούν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Νέες προκλήσεις από την Τουρκία που ρίχνουν λάδι στη φωτιά εν ώψη και του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, η απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, ο οποίος έθεσε για άλλη μια φορά θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι ότι όλο το πολιτικό σύστημά της διεκδικεί και κάνει νόμους εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Είναι ότι κανένα κόμμα στην Ελλάδα, είτε παλαιό είτε νέο πλην της ελληνικής λύσης, δεν απαιτεί ανακηρυξιαός και άμεση επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ιστορική σημασία απόφαση εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που καταδίκασε την Τουρκία για την υπόθεση δύο κληρικών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί από την διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων της Ελληνοορθόδοξης Κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη. Βαριά αδικήματα που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο κλιματικής οργάνωσης περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς σε βάρος των συλληφθέντων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Βόρεια Ελλάδα. Οι 17 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της μεγάλης δικογραφίας για εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε το Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλειστό από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ. Εκτός συνόρων, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διέψευσαν σήμερα το πρωί πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης, κατά τις οποίες φέρεται να καταρρίφθηκε χθες αμερικανικό μη επανδρωμένο ενέργειο όχημα στην περιοχή του Κόλπου. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται τα φωνικά πλήγματα του Ισραήλ στο Λίβανο. Νέα αιματοχυσία χθες με 17 νεκρούς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Στην Θεσσαλονίκη, νεφώσεις. Στην διάρκεια της ημέρας υπάρχει πιθανότητα καταρακτωδών βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους

0: ηλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
0: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

ήλιος αρνήθηκε να βγει. Η Ανατολή θα κρίσει. Η μάνα γέροχη εκεί την Παναγιά θυμίζει. Την πλάση όλη διαπερνά του θανάτου ο ήχος, μα το μωρό της θύλαζε.

ακόμα ζωντανό. Και η πλάση σκοτεινιάζει, απαντά και καταργέται. Εδώ κανένας δεν ξεχνά, τίποτα δεν ξεχνιέται.

άλλαξε τη θάλασσα στο χρώμα. Μα τα καράβια έσπρωξε στο πάτριο το χώμα. Κι από το μηδέν ξεκίνησαν σε λάσπες και τσαμούρια χιλιάδες ορφανά.

λησμονήσει στο Γερεβάν δεκάχρονη παιδούλα. Μα όσο κι αν προσπάθησαν με νύχια και με δόντια, το πνεύμα το αρμένικο θα ζει ζωή αιώνια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Focus FM 103,6, 29 Μαΐου 2026. 573. 573, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια μετά. Αποφράδα ημέρα η σημερινή. Όλος ο ελληνισμός έχει μέσα του πόνο, έχει μέσα του οργή για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, της πόλης των πόλεων. Σαν σήμερα η βασιλεύουσα έπεσε σε χέρια Οθωμανών βαρβάρων μετά από μια ηρωική αντίσταση. Ο τελευταίος αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος και οι υπερασπιστές, οι λίγοι εναπομείναντες υπερασπιστές, Έλληνες, έπεσαν μαχόμενοι. Παρ' όλα αυτά όμως η πόλη μας, η Αγιά Σοφιά, το λίκνο της Ορθοδοξίας, η πρωτεύουσα ακόμα και σήμερα της Ελλάδας, η καρδιά του ελληνισμού, βεβηλώθηκε. Και έκτοτε βεβηλώνεται διαρκώς με πράξεις και ενέργειες των Τούρκων, τις οποίες κάνουμε ότι δεν τις βλέπουμε. Οι πραγματικοί Έλληνες, οι πραγματικοί πατριώτες, δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε την Κωνσταντινούπολη. Δεν ξεχνάμε τη Σμύρνη. Δεν ξεχνάμε την Τραπεζούντα. Δεν ξεχνάμε την Ιωνία. Φυσικά δεν ξεχνάμε την Κύπρο. Δεν είναι αλυσμόνητες αυτές οι πατρίδες μόνο. Αυτές οι πατρίδες είναι αλύτρωτες. Μας περιμένουν σκλαβωμένες και λησμονημένες από τη σύγχρονη Νέο Ελλάδα. Αυτές οι πατρίδες, οι αλύτρωτες, δεν είναι τουρκικές. Είναι δικές μας. Είναι ελληνικές. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ελλάδας. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι. Έτσι μας μεγάλωσαν οι γονείς μας και έτσι τους μεγάλωσαν οι γονείς τους. Εμείς σήμερα τα παιδιά μας τα μεγαλώνουμε έτσι, γιατί απέναντι έτσι τα μεγαλώνουν. Εμείς πάλι, μάλλον όχι. Το πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι, στα δικά μου τα αυτιά και στη δική μου την ψυχή δεν αντιχεί ως μια παραδοσιακή ρίση, ως ένας θρύλος. Στα δικά μου τα αυτιά και φαντάζομαι και στα δικά σας τα αυτιά είναι κάτι παραπάνω από μια ευχή. Είναι μια υπόσχεση που πρέπει να περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι χρέος μας να διαιωνίσουμε αυτή την υπόσχεση, αυτό τον όρκο. Είναι χρέος μας. Και σήμερα που είναι αυτή η αποφράδα ημέρα, που στα σχολεία δεν γίνεται αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνεται, και καλή επιτυχία στα παιδιά μας που γράφουν εξετάσεις και θα ξεκινήσουν κιόλας, και πανελλήνιες και τις εξετάσεις, καλές εξετάσεις, καλές οι πανελλήνιες, αλλά η ιστορία μας είναι μέγιστη σημασίας. Λαός χωρίς ιστορία και χωρίς ιστορική μνήμη δεν έχει μέλλον. Το πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι, είναι ένας όρκος. Είναι η πεμπτουσία του δεν ξεχνώ, του δεν υποκύπτω, του δεν συμβιβάζομαι. Το ότι η πόλη ήταν, είναι και θα είναι δική μας είναι αδιαπραγμάτευτο. Ας κάνουμε πράξη όμως αυτό τον όρκο που δίνουμε με σωστές επιλογές. Διότι την ώρα που εγώ σας μιλάω και σας λέω αυτά, δεν μπορώ να φανταστώ τι λόγο θα βγάλει σήμερα ο Γεραπετρίτης στη Βουλή. Δεν μπορώ να φανταστώ εάν στο μήνυμά του ο Μητσοτάκης θα τολμήσει να αναφέρει τη λέξη Τουρκία. Δεν ξέρω αν στα μηνύματά τους οι περισσότεροι, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί θα αναφερθούν στις βαρβαρότητες των Οθωμανών απέναντι στους Έλληνες. Δεν ξέρω τι θα πει ο Κερίδης στο μήνυμά του, για παράδειγμα, για τον οποίο είμαστε τουρκόσποροι. Ή αυτά τα ωραία παιδιά της αριστεράς που κάνουν comeback. Τι θα αναφέρουν, αν θα μιλήσουν για την Αγία Σοφιά, για την πόλη, για τη βασιλεύουσα. Το βράδυ πριν την άλωση, στις 28 Μαΐου του 1453, με τους Οθωμανούς έτοιμους για την τελική επίθεση, ο αυτοκράτορας, ο τελευταίος, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, οργάνωσε μια τελευταία λειτουργία στην Αγία Σοφιά. Με το που ολοκληρώθηκε η Θεία Κοινωνία, αποχαιρέτησε με δάκρυα τους αξιωματούχους του και όλους τους στρατιώτες οι οποίοι θα έδιναν την υπέρτατη μάχη. Σε έναν ιστορική σημασίας εμψυχωτικό λόγο, τους είπε ότι έφτασε η ώρα της κρίσης και ότι υπάρχουν 4 λόγοι για να πολεμήσουν μέχρι θανάτου. Η πίστη, η πατρίδα, ο αυτοκράτορας τους και οι οικογένειές τους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος τους ζήτησε να μείνουν ανδροί, γιατί αυτός ο αγώνας τους θα αντιχούσε σε ολόκληρους αιώνες που θα ακολουθήσουν. Και ακόμα και σήμερα ο ήχος των σπαθιών που τσάκιζαν τις χατζάρες των Τούρκων, εάν κάνετε απόλυτη ησυχία τώρα, θα τους ακούσετε. Θα ακούσετε τις ιαχές. Όλοι οι αξιωματούχοι, όλοι οι στρατιωτικοί, δακρυσμένοι, συγκινημένοι, την τελευταία νύχτα πριν την άλωση, αγκάλιασαν τον αυτοκράτορά τους και έκλαψαν μαζί τους. Δεν υπήρχαν σκέψεις ούτε για τις περιουσίες τους, ούτε για τις οικογένειές τους, ούτε για τα υπάρχοντά τους, παρά μόνο η αγάπη τους για την πατρίδα. Ολοκληρώθηκε ο λόγος και ο καθένας από αυτούς πήρε θέση στα τείχη της πόλης. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος πήγε στην πιο αδύναμη πύλη, στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, και εκεί έμεινε άγρυπνος, αναμένοντας όλο το βράδυ να ξεκινήσει η τελική επίθεση των Οθωμανών. Λίγο μετά τις 12 το βράδυ, έχοντας περάσει πλέον στην 29η Μαΐου, η τουρκική επίθεση ήταν γεγονός. Μια λυσαλαία επίθεση από πλευράς των Οθωμανών. Έστειλαν πρώτα τους λιγότερο έμπειρους στρατιώτες τους, προκειμένου να εξαντλήσουν τους υπερασπιστές της βασιλεύουσας, και μετά, αφού τους έστειλαν στην κρεατομηχανή, έστειλαν τους πιο έμπειρους και ετοιμοπόλεμους γενίτσαρους. Τα δικά μας τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα που τα μάζεψαν σε ευαίσθητη ηλικία παιδική και τα γαλούχισαν με τέτοιο τρόπο προκειμένου να μισούν οτιδήποτε ορθόδοξο. Ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος μαζί με τους Βυζαντινούς αντιστάθηκαν ηρωικά. Τα τείχη της πόλης γέμισαν αίμα. Οι πολεμικές μηχανές που ήταν εγκατεστημένες πάνω στα τείχη πήραν φωτιά, θέριζαν και χτυπούσαν τους εχθρούς. Πέτρες, βέλη, ένα τσουνάμι υπεράσπισης. Για κάτι περισσότερο από 2 ώρες η μάχη ήταν εξαιρετικά αμφίροποι και το ηθικό των Οθωμανών είχε αρχίσει να κάμπτεται, καθώς έδειχνε η ζυγαριά να γέρνει προς το μέρος των υπερασπιστών, προς το μέρος των χριστιανών. Κάτι το οποίο ενδεχομένως να άλλαξε και το ρου της μάχης ήταν ο τραυματισμός του Ιωάννη Ιουστινιάνη. Χτυπήθηκε στο πόδι, πανικοβλήθηκε και εγκατέλειψε τη μάχη κρυφά, χωρίς ωστόσο, όπως προβλεπότανε, να ορίσει αντικαταστάτη. Οι στρατιώτες του, όταν είδαν ότι έφευγε, δυστυχώς ακολούθησαν τον στρατηγό τους και σκορπίστηκαν από το φόβο. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος λέγεται ότι τον παρακάλεσε να γυρίσει, προσπαθώντας να τον πείσει ότι η πληγή του ήταν ασήμαντη και ότι η παρουσία του ήταν απαραίτητη. Δυστυχώς όμως, ο Γενουάτης στην καταγωγή στρατηγός αρνήθηκε να επιστρέψει. Αυτή τη σύγχυση, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν την άφησε να περάσει ανεκμετάλλευτοι οι Τούρκοι, οι οποίοι εν τέλει κατάφεραν και σκαρφάλωσαν στα τείχη. Και ταυτόχρονα μπόρεσαν και εισέβαλαν κάποιοι άλλοι από μια παλιά κρυφή είσοδο, τη γνωστή σε όλους μας Κερκόπορτα, η οποία, παρά τα όσα έχουν γραφτεί για το ποιος άφησε ανοιχτή την Κερκόπορτα, ακόμα μέχρι και σήμερα δεν ξέρουμε αν κάποιος πήγε να την ανοίξει ή αν έμεινε ανοιχτή από κάποια αμέλεια. Εκείνη τη στιγμή ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκαν μέσα από τα τείχη ότι το φρούριο είχε πέσει και, όπως αντιλαμβάνεστε, κατέρευσε ψυχολογικά η ομάδα των υπερασπιστών, οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί που πολεμούσαν στο πλευρό του, του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Ο ίδιος ο Αυτοκράτορας, βλέποντας ότι δεν υπήρχε πλέον κάποια ιδιαίτερη ελπίδα, όρμησε μόνος του προς την αδύναμη πύλη και με μια απαράμιλη ηρωική πράξη ρίχτηκε πάνω στους εχθρούς και πολέμησε κρατώντας σφιχτά το σπαθί του μέχρι το τέλος. Μαζί με έναν μικρό, είναι η αλήθεια, αριθμό πιστών συντρόφων οι οποίοι τον ακολούθησαν. Ο αυτοκράτορας, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, σκοτώθηκε στη μάχη σαν να ήταν ένας απλός φαντάρος. Και η σκέψη για να παραδοθεί δεν πέρασε ποτέ μα ποτέ από το μυαλό του. Η πόλη έπεσε περίπου στις 2.30 ώρα το μεσημέρι της 29ης Μαΐου του 1453, όταν και πέρασε οριστικά και παραμένει μέχρι σήμερα στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, και οι λαιλασίες οι οποίες ακολούθησαν της άλωσης, οι σφαγές, η αιχμαλωσία αμάχων δεν είχε προηγούμενο. Η Αγία Σοφιά βεβηλώθηκε, χιλιάδες κάτοικοι σφαγιάστηκαν, υποδουλώθηκαν και κάπου εκεί μια χιλιόχρονη πορεία βυζαντινής αυτοκρατορίας, ελληνικής αυτοκρατορίας, ορθόδοξης αυτοκρατορίας είχε φτάσει στο τέλος της. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας ήταν. Δεν ξεχνάμε, δεν υποκύπτουμε, δεν συμβιβαζόμαστε. Χρωστάμε σήμερα να τιμήσουμε τους νεκρούς μας και να φωνάξουμε όλοι μαζί αιωνία η μνήμη των μαρτύρων και των ηρώων του 1453. Είμαι ο Στέφανος Δαμιανίδης, δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, ιστορικός, Έλληνας. Και ως Έλληνας δεν δικαιούμαι να ξεχνάω, και ως δημοσιογράφος δεν δικαιούμαι να ξεκινήσω με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη σημερινή εκπομπή, εκτός από αυτή την αναφορά στην πόλη των πόλεων, που τους πονάει, που τόσες χιλιετίες ολόκληρες είναι εκεί η Αγιά Σοφιά. Τις έχουν βάλει μιναρέδες, προσπάθησαν να την καταστρέψουν, τη λαιλάτισαν, τη βεβήλωσαν, την έκαναν τζαμί, αλλά είναι εκεί, εις τους αιώνας των αιώνων. Και να μην είναι, εκεί θα είναι. Έβαλαν μπερντέδες για να κρύψουν την Παναγιά μας, τα ψηφιδωτά. Απαγόρευσαν την είσοδο. Φυλακίζουν Έλληνες που μπαίνουν μέσα και κρατάνε την Γαλανόλευκη. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να κάνετε, παλιότουρκοι. Παλιότουρκοι. Εμείς θα είμαστε ο Γαλανόλευκος αετός και εσείς οι ξεπουπουλιασμένοι γαλοπούλα από το Τέρκι. Οι ξεπουπουλιασμένοι γαλοπούλα. Αυτό θα είστε. Και επειδή ξέρω ότι μας ακούνε και προς τα εκεί, δεν φιλοδοξώ να πάω καμία επίσκεψη στην Τουρκία, δεν με ενδιαφέρει. Εύχομαι, αν τα φέρει έτσι η ζωή και ξαναπάω, να μην υπάρχουν οι μιναρέδες γύρω από την Αγία Σοφιά και πάνω στον Τρούλο, πάνω στον Τρούλο της εκκλησιάς μας, να υπάρχει ένας τεράστιος σταυρός και μπροστά να ανεμίζουν δύο σημαίες. Μία γαλανόλευκη και η μία του Βυζαντίου. Με το δικέφαλο έτο. Θα πάμε σε διάλειμμα το πρώτο της ημέρας και θα επιστρέψουμε με τη συνέχεια. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω αλλιώς την ημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είτε μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο www.focusfm.gr, είτε μας βλέπετε με εικόνα και ήχο μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε YouTube, TikTok και Facebook. Και φυσικά καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα που μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας 103,6. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας. Τα επαναλαμβάνουμε αυτά, γιατί η επανάληψη μήτρ πάσης μαθήσεως. Ο Καρατέκα ο Ερμές έφυγε σήμερα. Ο Μάνος είναι εδώ στην κονσόλα του ήχου. Μάνο μου, καλημέρα και σε σένα. Είσαι και εσύ Καρατέκα. Τα εκβοντώ παλιά. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πάω σε διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι η αποφράδα ημέρα, 29 Μαΐου 2026. Μισός και πλέον αιώνας από τότε που έπεσε η πόλη μας. Και όπως λέει ο Πασχάλης, εκεί είναι και περιμένουν. Έτσι είναι, Πασχάλη μου, εκεί είναι και περιμένουν. Είναι γραφτό η Θεία Λειτουργία, λέει ο φίλος ο Πασχάλης, να τελειώσει. Και θα τελειώσει μέσα στην Αγία Σοφιά. Ο Θεός δεν ξεχνά. Άψογος, λέει ο πρόλογος εκπομπής. Να είσαι καλά, Πασχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στην Τσαχαρούλα. Καλημέρα στον φίλο του 898. Γεια σου, Ελισάβετ μου, καλημέρα. Καλημέρα στην φίλη τη Μαρία. Καλημέρα, Στέφανε. Θα πεθάνουμε όλοι με τον ίδιο καημό. Αμήν στα λόγια σου, λέει ο φίλος ο 258. Μακάρι. Θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε. Έτσι, Αντώνη μου, πάλι με χρόνια και καιρούς. Πάλι δικά μας θα είναι. Βαρύς ο κόσμος για να τον ζήσεις. Όμως για λίγη περηφάνεια το άξιζε. Οδυσσέας Ελίτης, 29 Μαΐου 1453, η πόλη των πόλεων Εάλο. Στέλνει τα λόγια του ποιητή μας. Η Χρυσούλα λέει, δεν θα επισκεφτώ κάτι που ήταν δικό μας και μας το πήρανε με τη βία. Τεράστια και πολύ βαριά ημέρα σήμερα. Αιωνία η μνήμη αυτών, λέει η φίλη Χρυσούλα. Εδώ ο φίλος ο 898 λέει, η Ρωμανία και αν... πέρασε ανθεί και φέρει κι άλλο. Καλημέρα από Μόναχο, ο Νίκος μας στέλνει αυτό το μήνυμα. Το πιο συγκινητικό τραγούδι, Βασίλης από το Ηράκλειο. Μου στέλνει ένα τώρα, δεν μπορώ να βάλω άλλο τραγούδι. Νομίζω βάλαμε την ματωμαμένη χαραυγή που τα λέει όλα μέσα. Καλημέρα και κρίμα είναι, πόσο κρίμα είναι αυτή τη ματωμαμένη χαραυγή να την παίζω μόνο εγώ στην εκπομπή μου, ρε φίλε. Μην ξέρω να κάνω τα ίδια παράπονα. Γιατί μάλλον δεν τα είπε, δεν τα μετέφερε. Λοιπόν, γιατί δεν λες. Ότι εκεί που ήταν η Κερκόπορτα ήταν εβραϊκή συνοικία, τους φοβάστε. Άσε μας, ρε Σιγιώργο. Μη μου χαλάς την τέτοια, ρε Σιγιώργο. Μια ζωή. Ό,τι και να λέω, οι Εβραίοι, οι Εβραίοι. Ωραία. Οι Εβραίοι, οι Εβραίοι. Ήταν εβραϊκή συνοικία. Οι Εβραίοι την άφησαν να ανοιχθεί την Κερκόπορτα. Στείλε μου, ρε, μια ιστορική πηγή να το διαβάσω. Στείλε μου, γιατί εγώ πήγα στο Πανεπιστήμιο και δεν μου το είπανε. Καλά, δεν περίμενα να μου το πούνε στο Πανεπιστήμιο. Λέμε τώρα, αλλά λέμε. Εντάξει. Ναι. Δεν φαγωθήκατε. Μη φαγώνεσαι κάθε φορά. Ό,τι και να λέω, έχω αυτό ο Γιώργος, οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι, οι Εβραίοι, οι Εβραίοι, οι Εβραίοι, εκεί κόλλημα. Δεν τους χωνεύουμε, αλλά τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Έχουν πολλά, έχουμε πολλά ράματα για τη γούνα τους. Λοιπόν, καλημέρα Στέφανε, πήρε το μάτι μου, δεν μπορώ να το δω τώρα τι είναι αυτό. Η Στέλλα λέει καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα Στέφανε, λέει η Μαρία. Νομίζω δυστυχώς ότι έχεις απόλυτο δίκιο σε όλα αυτά που λες για αυτούς που μας κυβερνάνε. Άνοιξε η ψυχή μου, λέει ο φίλος ο 405. Ο 596 λέει: μόνο ο Βελόπουλος μιλάει στη Βουλή. Αλήθεια είναι αυτό που λες, αδελφέ μου. Άκουσε με να σου πω λιγάκι. Ούτε ο Μητσοτάκης τα λέει αυτά. Δηλαδή, το βυθίστε τα πλοία των Τούρκων που σας έβαλα και τα ακούσατε χθες. Ή το πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Ή το η πρωτεύουσα για μένα είναι η Κωνσταντινούπολη. Μόνο ο Βελόπουλος τα έχει πει στο κοινοβούλιο. Και μέσα στο κοινοβούλιο και έξω από το κοινοβούλιο και στη τηλεόραση και στα ραδιόφωνα. Ο μόνος πολιτικός αρχηγός, ο οποίος έχει πει μέσα στη Βουλή, βυθίστε τα πλοία των Τούρκων, ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έχει πει ΑΟΣ τώρα με την Κύπρο και 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, ο μόνος πολιτικός που έχει πει πρωτεύουσά μας είναι η Κωνσταντινούπολη, ούτε η Θεσσαλονίκη, ούτε η Αθήνα, ούτε η Αθήνα, ούτε η Θεσσαλονίκη, είναι η Κωνσταντινούπολη, είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και δεν το λέει τώρα. Το λέει δεκαετίες ολόκληρες. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε. Το γεγονός ότι 10 χρόνια που υπάρχει η ελληνική λύση και ακόμα πιο παλιά λέει τα ίδια πράγματα, πρέπει να το πιστώσουμε θετικά. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι. 10 χρόνια ένα κόμμα, όπως είναι η ελληνική λύση, πείτε μου λίγο σας παρακαλώ πολύ, έχει παίξει ποτέ και έχει γίνει ποτέ τέτοια πλήση εγκεφάλου της κοινής γνώμης από τα μέσα ενημέρωσης, από τις εφημερίδες, από δίθεν δημοσκόπους για το κόμμα που είναι 10 χρόνια αμετακίνητο στις απόψεις του, στις πατριωτικές απόψεις, το έχετε δει να το γλύφουνε τόσο πολύ όλα τα συστημικά οριζοντίως και καθέτως κανάλια? Έχετε δει ποτέ το Βελόπουλο να βγαίνει με το κινητό του να κάνει μια δήλωση μπροστά σε μια βιβλιοθήκη και να παίζει αυτή η δήλωση οριζοντίως όλα τα κανάλια? Ποτέ. Και δεν θα τον δείτε. 7 χρόνια τώρα διαμαρτύρεστε και λέτε, κάποιοι οι οποίοι δεν πιστεύουν τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, ότι θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη. 7 χρόνια τώρα ο άνθρωπος διαρριγνεί τα ημάτια του και δεν έχει αφήσει ούτε μία φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει συνεργασία. Ούτε μία φορά δεν έχει αφήσει. Εγώ σας λέω, πιστεύω τον παρακαλάνε, αλλά τους έχει γραμμένους. Δεν τους θέλει. Δεν τους θέλει. Όπου και να το ρωτήσεις, σου λέει δεν συνεργάζομαι με κανένα Μητσοτάκη και καμία Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ακόμα και να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθει ο Μητσοτάκης νούμερο 2, ξέρω εγώ να έρθει ο Μίστερ Μπίνο, τους ή άλλους η ίδια κατάσταση είναι. Ούτε με αυτόν συνεργάζεται. Δεν τους εμπιστεύομαι, αυτά είναι τα λόγια του. Δεν τους εμπιστεύομαι, δεν συνεργάζομαι μαζί τους. Έχει παίξει ποτέ η ελληνική λύση έτσι όπως παίζουν όλα τα συστημικά μέσα τα διάφορα κόμματα, τους Τσίπρες, τις άλλες, την εκπρόσωπο του Βιζάν. Ακούστε λίγο τώρα δήλωση, τώρα μια σκύπα Βιζάν. Μισό λεπτό λίγο τώρα να βρω τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου του Βιζάν. Του Αυγερινού. Όμοι είναι, θα το βρω εδώ, θα το κρατήσω, μην ανησυχείς, εγώ δεν έχω τέτοια κολύμπατα. Μόνο μην πω τον κωδικό μου στον αέρα, κατάλαβες, γιατί μετά δεν θα προλαβαίνω τους χάκερ. Λοιπόν, ο Θανάσης Αυγερινός, εκπρόσωπος τύπου του Βιζάν, φιλοξενείται χθες καλή ώρα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή στα παραπολιτικά, αν δεν κάνω λάθος, όπου τον κάνει συνέντευξη η Νίκη Λιμπεράκη. Και ως δημοσιογράφος και ορθώς το ρωτάει αν υπάρχει ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας του Βιζάν. Έλα τώρα το ελπίδα αυτό, το ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία. Με τη Νέα Δημοκρατία. Ακούστε, δεν το λέω εγώ, ούτε μοντάζ είναι. Ούτε AI είναι. Τα είπε. Γιατί πρόσεχε, εσείς που με, κάποιοι που με λέτε ότι Δαμιανίδης είσαι σκληρός και κάνεις κριτική, ξέρετε κάτι, τι ζητάει αυτό το κόμμα και αυτό το κόμμα, τι ζητάει? Όχι στην ασυλία. Βασικό. Όλοι το ζητάμε αυτό. Να μην έχουν ασυλία. Εσείς γιατί δίνετε τέτοια ασυλία σε αυτούς τους επικίνδυνα άσχετους? Αυτοί ζητάνε να μην υπάρχει ασυλία. Και εσείς, κάποιοι από εσάς, τους δίνετε ασυλία. Και μου στέλνετε μηνυματάκια και υπερασπίζεστε την κάθε χαζομάρα που κάνουν. Τον κάθε λολό που έχουν εκεί πέρα και νομίζουν ότι θα γίνει ο υπερυπουργός. Λολί, κανονικά λολί. Λοιπόν, αυτός που θα ακούσετε τώρα δεν είναι λολός, είναι εκπρόσωπος τύπου. Είναι εκπρόσωπος τύπου Αυγερινός. Και τον ρωτάει Λιμπεράκη τι λέει για τις συνεργασίες μετεκλογικά. Θαυμάστε τον.
1: Λέει η κυρία Καριστιανού ότι στόχος της Ελπίδας είναι η πρώτη θέση, είναι η εξουσία. Ταυτόχρονα λέει όχι οριζόντες, οποιαδήποτε συνεργασία, συστράτευση, συνέργεια.
2: Πολύ νωρίς νομίζω να μιλήσουμε για το τι θα συμβεί στις εκλογές.
1: Θα μπορούσε, η Ελπίδα θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι, βαχομένως να συνεργαστεί για να κυβερνηθεί η χώρα και να είναι εταίρος.
2: Ξέρετε, ακούω συχνά από τη Μαρία Καριστιανού να διατυπώνει μία φράση που λέει ότι τα δίκαια της Ελλάδας, επομένως το εθνικό συμφέρον, είναι πάνω και από τις ζωές μας. Είναι μια αρχή που συμμερίζομαι και εγώ. Αυτό σημαίνει ότι όλα θα κριθούν από το πώς θα τοποθετηθεί το κίνημα αυτό.
1: Επομένως, Θανάση, δεν αποκλείεται τίποτε. Αυτή είναι η απάντηση, επομένως, ότι η κάλπη θα δείξει.
2: Είναι προφανές ότι τίποτε δεν αποκλείεται. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, αυτός αποφασίζει, αυτός θα υποδείξει σε όλους μας, νέα και παλαιά κόμματα, τον τρόπο που θα πορευτούν.
1: Λέει η κυρία Καριστιανού.
0: Τίποτα δεν αποκλείεται. Αποκλείεται, ρε παιδιά. Αποκλείεται. Αποκλείεται να μην αποκλείει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία μία ενδεχόμενη συνεργασία με τους δολοφόνους των 57 ανθρώπων στα Τέμπη, με τους ηθικούς αυτούργους του εγκλήματος των Τεμπών. Δεν είναι AI, δεν είναι μοντάζ, δεν έκοψα ούτε τελεία. Το ακούσατε? Εσείς μου κάνετε κριτική, η λαλίστατη, που τους έχετε σε μία ακατανόητη για μένα ασυλία σε οτιδήποτε λολαμάρα κι αν πουν. Εδώ αυτό χρειάζεται ψυχιατρική ερμηνεία, παιδιά. Εδώ χρειάζεται ειδικός. Να βγαίνει κόμμα και να λέει ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Βγες ρε Καριστιανού να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό. Εγώ θα σας πω τι θα γίνει. Θα βγει η Καριστιανού και θα πει δεν συνεργάζομαι με τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί την κατάλαβε την μαμουνιά που είπε, για να μην πω κάτι άλλο. Μαλθακία θα έλεγα, δεν θα έλεγα τίποτα άλλο. Από το Μαλθακό, είναι μαλακό. Χλιαροτσούτσουνο, κατάλαβες, είναι ένα τέτοιο πράγμα. Λέγονται αυτά τα πράγματα. Για να μην πω και τα άλλα βιντεάκια που κάνει παρεμβάσεις, συνέχεια αυτή κάνει παρεμβάσεις. Χθες έκανε μια παρέμβαση για να κάνει, λέει, κριτική στον Τσίπρα για το κόμμα. 48 ώρες μετά. Αντανακλαστικό, πέθανες. Ναι, είναι σαν τα. Σαν το Εκάβετς, όπως το έχει κάνει ο Άδωνης, σαν τα μούτρα του. Το εκρού του νεκρού. 48 ώρες μετά σε ένα βιντεάκι, ναι, να πει κάτι. Και κάνει κριτική για τον Τσίπρα και δεν λέει τίποτα για τη Μακεδονία. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις κριτική, να θέλεις να λέγεις σε πατριώτης, να κάνεις κριτική για τον Τσίπρα και να μην ξεκινάς από τη Μακεδονία και την προδοσία της. Και βγαίνουν κάποιοι άλλοι να την υπερασπιστούν και λένε ότι πριν από τον Τσίπρα ήταν, λέει, η Δημοκρατία της Μακεδονίας και μετά από τον Τσίπρα έγινε Βόρεια Μακεδονία. Όχι, καμία Βόρεια Μακεδονία δεν υπάρχει. Βόρεια της Μακεδονίας μπορεί. Μπορεί να του πεις η χώρα Βόρεια της Μακεδονίας. Μπορεί να του πεις Σκόρπια. Σκόρπια. Και Σκόρπια μπορεί να του πεις. Ναι, μπορεί να του λες Σκόπια. Μπορεί να του πεις Βαρντάσκα. Βαρντάσκα, πάρα πολύ ωραία. Βαρντάσκα λεγόντουσαν παλιότερα. Βαρντάσκα, έτσι λεγόταν. Σκόπια είναι η πρωτεύουσα της χώρας που λέγεται Βαρντάσκα. Πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, άμα θέλετε να λέγεστε χώρα με καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, επίσης. Πείτε, δεν έχουμε όνομα χώρας, έχουμε καλλιτεχνικό ψευδώνυμο. Να το δεχτώ. Γιατί αυτοί δηλώνουν παντού πού Μακεδόνες. Έχουν, λέει, πού μακεδονική γλώσσα. Και ποιος τα έχει δώσει αυτά, ο Τσίπρας. Και εσύ ξεκινάς. Καλή μου γυναίκα να κάνεις. Ακούστε λίγο, τελειώσαμε. Έχει τελειώσει η περίοδος της αθότητας. Εδώ έχουμε πολιτικό. Φέρελπι πρωθυπουργό. Θα τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όχι μόνο για τα εθνικά ζητήματα και για πολλά άλλα. Δεν ακούμε τίποτα. Δεν ακούμε τίποτα. Τριαλαλά, τριαλαλό. Τι ωραία πετούν οι μελισσούλες. Λοιπόν, οι μελισσούλες, άμα είναι να τις στείλουμε στον πόλεμο, κλάφτα. Εδώ θέλουμε αετούς, όχι μελισσούλες. Αετούς να τολμήσουν να πούν, βυθίστε τα πλοία των Τούρκων. Ακόμα παίζει θέμα, είναι στην Τουρκία. Ο Βελόπουλος από Τουρκία, ούτε από τον ενέργειο χώρο δεν μπορεί να περάσει. Τον κατεβάσουν κάτω, να ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Persona non grata, κανονικά. Δεν παίζουν με αυτά οι Τούρκοι. Αλλά φίλε, εγώ αυτό θέλω από τον Έλληνα πρωθυπουργό. Εγώ αυτό θέλω, να τον φοβάται ο Ερντογάν. Όχι να τον έχει εκεί να βάζει το Γεραπετρίτη δίπλα και να κάνει τεμενάδες. Όχι να τον πηγαίνει να τον καλεί στο παλάτι του στην Άγκυρα και ο άλλος ο Μιξιάρης να παίζει με το χαρτομάντιλο και να το βάζει μέσα στην τέτοια. Θέλω έναν πρωθυπουργό να πει στον Τούρκο: πού είσαι μεγάλε, βγήκες, πέρασες εθνικά χωρικά ύδατα. Παρέα με τον Πόπο του Σουγκαράκη και τον Πάτρικ τον Αστερία θα κάνουν τα πλοία σου. Καβουροπάτι θα τρώτε. Εκεί στο βυθό μπικίνι. Είδε που τα ξέρω. Κόρες μεγάλωσα. Λοιπόν, ποτέ δεν το χώνεψα τον Σουγκαράκι. Να πεις στον Τούρκο, να πεις στον Τούρκο αλλά, πού είσαι μεγάλε, τι μου στέλνεις δηλητήρια, τρόφιμα με φυτοφάρμακα τα οποία είναι απαγορευμένα, κομμένα. Κομμένα. Εχθές μιλούσαμε εδώ με τον Λευτέρη τον Καφάτσο, τον αγρότη. Άκου τώρα, έχεις έτοιμο το ηχητικό. Θα ακούσετε ένα ηχητικό. Το ηχητικό αυτό, με αφορμή τη χθεσινή κουβέντα που κάναμε για τα κοτόπουλα που πιάστηκαν, που ήρθαν από χώρες Μερκοσούρ με σαλμονέλα. Για τις ντομάτες που ήρθαν από την Αίγυπτο, που ήταν τίγκα στο δηλητήριο. Για τα ψάρια τα οποία μας έκανε συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνουμε ψάρια από την ιχθυοκαλλιέργειες από την Αίγυπτο, που τα ψάρια αυτά, κάτι τιλάπια, κάτι τσιπούρες από την Αίγυπτο, κάτι λαβράκια από την Αίγυπτο, τα οποία, λέει, είναι μέσα σε σημεία. Στις εκβολές εκεί στο Δέλτα του Νείλου, όπου πέφτουν μέσα όλα τα νερά από τις γύρω περιοχές, τις αγροτικές καλλιέργειες, και έχουν μέσα απολύματα, από βαρέα μέταλλα, από δηλητήρια, από φυτοφάρμακα, και εμείς τώρα θα μας τα φέρουν αυτά να τα τρώμε. Να τα τρώμε. Αυτά τα συζητούσαμε χθες. Και ακούει την κουβέντα ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τις μεταφορές. Δεν θα δώσω ούτε στοιχεία, ούτε από ποια περιοχή μου το έστειλε. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η μαφία και το καρτέλ που λιμένεται και την τροφική μας αλυσίδα είναι ένα πολύ σοβαρά οργανωμένο καρτέλ και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, όπως και πολλά άλλα. Και μου λέει ο άνθρωπος, Στεφανέ, δεν είναι μόνο, αδελφέ μου, λέει, η Τουρκία και η Αίγυπτος. Καλά κάνετε, λέει, και ανησυχείτε για την Τουρκία και την Αίγυπτο, αλλά εδώ φέρνουμε, δεν μπορείς να φανταστείς. Μου στείλε για να καταλάβετε σήμερα μου στείλε αυτά που κουβαλάει σήμερα. Σήμερα το πρωί. Δηλαδή, αυτά τα οποία θα σα διαβάσω τώρα μεταφέρονται και πολύ πιθανό να έρθουν στο πιάτο σα. Και πολύ πιθανό να μην μάθετε ποτέ ότι είναι από τι χώρε τι οποίε θα σα πω. Προσέξτε με λίγο. Εδώ είμαστε. Περίμενε, μισό λεπτό λίγο, να τα διαβάσω καλά. Μην βάζει, εδώ είμαστε. Δείτε, αυτό εδώ πέρα τα μεταφέρει σήμερα ο άνθρωπο. Αυτά είναι 30 παλέτε βαθιά κατάψυξη προϊόντα και 30 παλέτε νοπά. 30 παλέτε. Ένα φορτηγό σήμερα θα μεταφέρει αυτά. Ένα. Φανταστείτε πόσε χιλιάδε φορτηγά κάθε μέρα κινούνται εντό Ελλάδο και μεταφέρουν αυτά τα τρόφιμα. Τα λιγουρεύεστε? Να σα τα διαβάσω. Γουστάρετε να φάτε βόηο καπάκι κιλότου νοπό Αργεντινής? Γουστάρετε να φάτε βόηο φιλέτο νοπό Αργεντινής? Βόηο καπάκι λάπας νοπό Αργεντινής? Βόηο κόντρα νοπό Αργεντινής? Τα γουστάρετε αυτά? Θέλετε να τον ακούσετε τι μου λέει και από ποιες άλλες χώρες τρώμε τέτοια φανταστικά προϊόντα? Δώσε το βίντεο.
3: Καλημέρα, φίλε Στέφανε. Χτες είχες στην εκπομπή σου κάποιον κύριο, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Τον κύριο Καφάτσο.
3: Και μιλούσατε για το θέμα των εισαγωγών ψαριών από Αίγυπτο και από άλλες χώρες. Το τι γίνεται στην αγορά, καταρχήν να σου πω ότι είμαι ο επαγγελματίας οδηγός εδώ και 30 χρόνια και μεταφέρω μόνο τρόφιμα κατεψυγμένα και ό,τι μπορείς να φανταστείς που μπαίνουν στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι η Αίγυπτος ή η Τουρκία. Πράγμα μπάζει από παντού. Και στα ψάρια και στα κρέατα και στα λαχανικά και στα φρούτα. Από Εκουαδόρ, από Παταγωνία, από Ναμίμπια, από Ελσίς κοιτάτε και όλος ο κόσμος κοιτάει, αλλά έρχονται από την Τουρκία ή από την Αίγυπτο και αυτοί κουβαλάνε μεγάλη από όλο τον κόσμο. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Το θέμα είναι τουλάχιστον να γίνονται σωστοί έλεγχοι, να μην περνάνε φορτία έτσι. Γίνεται ο κακός γαμός σε όλες τις μεγάλες εταιρείες και στους μεγάλους χοντρέμπορους. Και ενώ υπάρχουν πολλές μικρές ελληνικές εταιρείες και μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν παραγωγές και μπορούμε να τις στηρίξουμε σαν Έλληνες, τρώνε πολύ ξύλο από τους χοντρέμπορους, όπως και εμείς τα τελευταία χρόνια τρώμε πολύ ξύλο από το κράτος, με τα κάψιμα, με τα προστήματα που έχουν γίνει ανεξέλεκτα, πράγματα που μας κυνηγάνε για το λόγο το ότι θέλουν και αυτοί να τα πάρουν στα χέρια τους, να τα ενέχουν αυτοί, γιατί είναι μεγάλη πίτα. Οπότε δεν ξέρω πώς μπορεί να καταπολεμηθεί αυτό. Εσείς ξέρετε καλύτερα.
0: Να μην παίρνουμε τίποτα. Καταρχάς να κάνω μια μικρή διόρθωση. 30 τόνους νοπά μεταφέρει σήμερα, όχι καταψυγμένα. Και μια ακόμα διόρθωση, κάτι μου ξέφυγε νωρίτερα και σωστά κάνει η φίλη μου η Έφη και με διορθώνει. Δεν εννοούσα μισό αιώνα, μισή χιλιετία μιλούσα, έτσι, και πλέον. 573 χρόνια, όπως σας είπα νωρίτερα, σε ό,τι έχει να κάνει με την άλωση της πόλης. Εκ παραδρομής μου ξέφυγε το μισός αιώνας. Μισή χιλιετία ήθελα να πω και πλέον. Εδώ ο φίλος μου λέει, εμείς εδώ χθες λέει ξεφορτώναμε βούτυρα Μαλαισίας. Καταλαβαίνετε τι τρώμε? Καταλαβαίνετε τι τρώμε? Και φυσικά, αδελφέ μου, μου στέλνει τώρα 064 και καλά κάνεις και μου το στέλνεις από τα Ιωάννινα. Η Ανδριάννα από τα Ιωάννα. Ανδριάννα μου, καλά κάνεις και μου στέλνεις. Πρωτοσέλιδο σήμερα τουρκικό. Να ένας τίτλος. Ανήμερα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Οι Έλληνες ξύνονται και κάνουν προβοκάτσιες στο Καστελόριζο. Και απ' έξω έχει μια, έτσι, εικόνα από την άλωση της, της πόλης. Οι Έλληνες, λέει, ξύνονται και κάνουν προβοκάτσια στο Καστελόριζο. Ωραία. Άμα έχεις δουλικούς πολιτικούς σε θέσεις νευραλγικές, αυτά σου κάνουν οι Τούρκοι. Άσο, λέει, τον Τούρκο να γαυγίζει. Εδώ είμαστε, δεν πήγαμε πουθενά. Αν θέλει, ας έρθει να τον κεράσουμε τσιπουράκι. Γιώργο, το θέμα δεν είναι άστο να γαυγίζει. Το θέμα είναι ότι όταν γαυγίζει, δημιουργείται τελεσμένα. Αυτή είναι η ιστορία. Ο Σάκης λέει: καλημέρα, Στέφανε. Μέσα στον ελληνισμό βάζεις και τον Κερίδη, τον Μητσοτάκη, την Τώρα, τον Γεραπετρίτη και τον Δένια. Δυστυχώς είπαμε, έχουμε και πλεόνασμα σε προδότες. Στέφανε, χθες έπεσα επάνω σε ένα βίντεο με κάποιον στρατιωτικό. Αδελφέ μου, δεν μπορώ να. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτά τα βίντεο, κάποιοι άνθρωποι κάνουν κάποια βίντεο απλά για να αποκτήσουν υπόσταση. Εντάξει. Δηλαδή, επειδή έτυχε και το είδα το βίντεο, μου το στείλανε και άλλοι φίλοι ακροατές, και επειδή αναφέρεται σε μένα προσωπικά, με μια έπαρση, με μια λαζονία, με μια βεβαιότητα. Αυτοί οι άνθρωποι το μόνο που προσπαθούν να κάνουν είναι να θολώσουν τα νερά και στην τελική ανάλυση η στάση τους εξυπηρετεί το Μητσοτάκη και μόνο αυτόν, τίποτα άλλο. Είναι αυτό που λέμε η κλασική περίπτωση του να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Δηλαδή, χτυπάνε με λύσα και με βία την πιο καθαρή πατριωτική προσπάθεια. Αλήθεια σας το λέω. Εγώ, εντάξει, τώρα δεν είναι που κάθε άνθρωπο να τον βάλει να μιλήσει για τον εαυτό του, μάλλον θα πει τα καλύτερα, αλλά ειλικρινά σας το λέω, εδώ έχουμε πάθος με την Ελλάδα. Αυτό είναι το πάθος μας, η Ελλάδα είναι το πάθος μας. Και ξέρετε, και σε αυτό το ραδιόφωνο και γενικότερα το πάθος του Κυριάκου του Βελόπουλου για την Ελλάδα μας εμπνέει. Έχει πάθος ο άνθρωπος. Κανένας δεν είναι τέλειος. Εγώ δεν λέω ότι είναι ο τέλειος ο αλάνθαστος. Κανένας δεν είναι τέλειος. Αλλά αυτό το πάθος το οποίο έχει είναι μεταδοτικό. Και δεν είναι να πεις ότι δεν το είχαμε και μας το εμφύσισε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Το είχαμε από πριν. Και έχουμε συναντηθεί μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουμε πάθος στην Ελλάδα. Και κάτι άλλο πολύ βασικό. Εξάρτηση από κανέναν. Από κανέναν εξάρτηση. Σε κανένα κερατά δεν χρωστάμε, σε κανέναν ολιγάρχη. Γιατί λοιπόν μας χτυπάνε? Γιατί δεν ελεγχόμαστε. Γι' αυτό το χτυπάνε το Focus FM. Γιατί δεν μπορούν να τον ελέγξουν. Δεν μπορούν! Μας σταματάνε φίλοι στον δρόμο και λένε: καλά, ρε, πώς τα λέτε αυτά που λέτε? Πώς τα λέτε αυτά που λέτε? Φοβάστε? Δεν φοβόμαστε, ρε. Άμα κάτσουμε να το πολυαναλύσουμε, θα αρχίσει να φοβάσαι. Οπότε δεν φοβόμαστε. Λέμε αυτό που έχουμε στη ψυχούλα μας. Όλοι. Και βγαίνουν οι διάφοροι για να πούν απλά τα δικά τους. Για να αποκτήσουν υπόσταση και να χτυπήσουν την πιο καθαρή πατριωτική προσπάθεια. Υπεύθυνα σας το λέω. Απολύτως υπεύθυνα. Και θα τα βάλουμε με όλα. Και όλους και όλα. Και αυτούς οι οποίοι λιμένονται το λαθρεμπόριο καυσίμων. Και αυτούς οι οποίοι λιμένονται τα καρτέλ στην τροφική αλυσίδα. Και αυτούς οι οποίοι κάνουν τις κομπίνες και τις απάτες με τα φαντ. Και αυτούς οι οποίοι είναι άχρηστοι και ανίκανοι πολιτικοί. Χρωστάνε τις Μιχαλούς. Αλλά παράλληλα έχουν από 40 σπίτια ο καθένας. Και να σας πω κιόλας. Είναι στο δικό σας χέρι, τις πατριωτικές ομάδες να τις αναδείξετε και να τις κάνετε καλύτερες με τις επιλογές σας. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εμείς θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι για να γίνει καλύτερη και η Ελλάδα. Και γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους εδώ στο Focus FM να αφήνουμε καθημερινά τα λαρίγκια μας σε μια προσπάθεια να ξυπνήσουμε αυτούς που δεν θέλουν να ξυπνήσουν. Ακούστε με λίγο. Σάκη, φίλε μου καλέ, και όλοι εσείς που αναζητώντας πληροφόρηση, και το δέχομαι εγώ αυτό, κολυμπάτε μέσα στο βούρκο του διαδικτύου. Μην τους δίνετε σημασία. Ακούστε τους. Εγώ δεν λέω μην τους ακούτε, να τα ακούτε όλα. Αλλά βάλτε ένα κριτήριο και πάντα να σκέφτεστε ποιος είναι αυτός ο οποίος λέει και τι είναι αυτό το οποίο λέει. Εντάξει. Δυστυχώς επενδύουν στην πολιτική αγραμματοσύνη των νεοελλήνων. Πετάνε μια στρακαστρούκα.
4: Ο Δαμιανίδης δουλεύει ως σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Δαμιανίδης όλη μέρα ξύνεται με γκασμά και είναι αργόμιστος. Ναι, αλλά αυτό υπονοεί. Ας έρθει μια μέρα να μπει στα παπούτσια μου. Ας του δώσω το τηλέφωνο του όποιου έχει την αμφιβολία. Μια μέρα θα πάρω μια συνέντευξη στη γυναίκα μου, να ξέρετε. Θα με κράξει στον αέρα για το πόσες ώρες δουλεύω. Μια μέρα θα πάρω την Όλγα τηλέφωνο και θα της πω: πες αγάπη μου γλυκιά, πόσες ώρες δουλεύω. Μπορεί και να μου κλείσει το τηλέφωνο. Δεν γελάω. Αδελφέ, για μένα αυτό είναι θυσία. Εμένα μεγαλώνουν τα παιδιά μου και δεν τους αφιερώνω τον χρόνο που θα ήθελα να τους αφιερώσω. Τα παιδιά μου έχουν διαμορφώσει ένα χαρακτήρα και πολλές φορές, ξέρεις τι, έχω απουσιάσει σε αυτή τη διαδικασία. Για να έχω το κάθε ερπετό να αφήνει να εννοηθεί ότι είμαι βολεμένος και αρχόμιστος.

σένα. Με πολύ καλή γνώση του δημοσιογραφικού αντικειμένου, του επικοινωνιακού αντικειμένου και ένα δημοσιογράφο ο οποίο έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με την δημοσιογραφία, την πολιτική. Και ω τέτοιο, ξέρετε, δικαιούμαι να έχω τη θέση την οποία έχω. Διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση. Θα επιστρέψουμε. Έχω σήμερα πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Δημήτρης Γάκης σε λίγο μαζί μας. Στη συνέχεια έχουμε Ανδρέα Παπακυριακόπουλο. Και φυσικά δεν μπορώ να μην ζητήσω από τον Θεοφάνη τον Μαλκίδη σήμερα, που είναι τέτοια ημέρα, να μας κάνει μια ανάλυση λίγο για την άλωση της πόλης. Λίγο μετά τις 10 θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Από εβδομάδα θα έχουμε τις συνεντεύξεις που έρχονται με την Ελένη Μπανούν. Είναι έτοιμες, έχουν γίνει δηλαδή. Απλά είμαστε στη φάση της διερμηνίας και της μετάφρασης. Η Ελένη Μπανούν και ο Σουχαρίτ Μπάγκτη από εβδομάδα θα είναι. Τρίτη, μάλλον, θα είναι ο Σουχαρίτ Μπάγκτη. Και Τετάρτη θα βάλουμε την Ελένη Μπανούν. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα τις ακούσετε. Δευτέρα δεν βάζω συνέντευξη, γιατί εδώ θα είμαι. Ζωντανή εκπομπή θα έχουμε την, του Αγίου Πνεύματος. Αλλά επειδή οι περισσότεροι είστε κοπάνες, δεν πειράζει, δικαιολογήστε. Παρέα θα κάνουμε, εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε, σουσού, πρωινό κτλ. Να κάνουμε, τι να κάνουμε, να κάνουμε. Κολοτούμπες θα κάνουμε. Τρίτη, Τετάρτη θα παίξουν αυτές οι δύο συνεντεύξεις. Το λέω γιατί με ρωτάνε εδώ φίλοι ακροατές. Διάλειμμα, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο. Καλημέρα και στην Κόρινθο. Καλημέρα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων, οι πανελλαδικές ξεκινούν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Συνεχίζονται οι προκλήσεις από την Τουρκία που ρίχνουν λάδι στη φωτιά εν ώψη και του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, απαντά η Αθήνα στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, ο οποίος έθεσε για άλλη μια φορά θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι ότι όλο το πολιτικό σύστημα της διεκδικεί να κάνει νόμους εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι ότι κανένα κόμμα στην Ελλάδα, είτε παλαιό είτε νέο, πλην της ελληνικής λύσης, δεν απαιτεί ανακήρυξη ΑΟΣ και άμεση επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Αντίθετα, τα υπόλοιπα κόμματα, σαν κλαίουσες, μιλούν για διεθνές δίκαιο, προσφυγή στη Χάγη και επικαλούνται τους δίθεν φίλους Ευρωπαίους, όταν οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την Τουρκία, τονίζει ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ιστορική σημασία απόφαση εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταδικάζοντας την Τουρκία για την υπόθεση δύο κληρικών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί από την διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων της Ελληνοορθόδοξης Κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη. Ένα άτομο συνελήφθη για τη δολοφονία άνδρα που είχε βρεθεί τεμαχισμένο στην θάλασσα το 2022 στην Θεσσαλονίκη. Τρεις ακόμη αναζητούνται στο εξωτερικό. Ξεκίνησε η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σε ισχύ από σήμερα τα ενισχυμένα μέτρα της τροχέας σε ολόκληρο το ελληνικό δικοδίκτυο. Κλειστό από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης. Επιστρέφει η γραμμή Μ1 του ΑΣΘ. Εκτός συνόρων, οι ένοπλες δυνάμεις στον ΗΠΑ διέψευσαν σήμερα νωρίς το πρωί πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης κατά

0: τις οποίες φέρεται να καταρρίφθηκε χθες αμερικανικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα στην περιοχή του Κόλπου. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται τα φωνικά πλήγματα του Ισραήλ στο Λίβανο και νέα αιματοχυσία χθες με 17 νεκρούς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και Εύβοια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη. Στην συνέχεια, στην διάρκεια της ημέρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
10: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα 29 Μαΐου, από Φράδα ημέρα. Θυμηθήκαμε στο πρώτο μέρος, αλλά και θα επιστρέψουμε ξανά στην τρίτη ώρα της εκπομπής, στην άλωση της πόλης μας. Να πω σε αυτό το σημείο ότι όλοι όσοι αναζητάτε να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, μεζονέτα, στούντιο, οτιδήποτε σε κτηματομεσιτικά, οι μεσίτες οι οποίοι εμπιστευόμαστε είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τώρα μπορείτε να επικοινωνήσετε για, από όλη την Ελλάδα με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη, ένας μεσίτης επικεφαλής μιας ελληνόψυχης ομάδας μεσιτών, οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν και για ζητήματα φοιτητικής στέγης, αλλά και γενικότερα για αν θέλετε να πουλήσετε κάποιο ακίνητο. Υπάρχουν Έλληνες από το εξωτερικό κυρίως, οι οποίοι θέλουν να κάνουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Συνεπώς 6940 66 70 71 είναι το τηλέφωνο του απευθείας του Γιάννη του Πεσιρίδη, 6940 66 70 71, και 2310 66 21 24, 2310 66 21 24, και 6940 66 70 71, Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Λοιπόν, έχω new entry. Έχω new entry και είναι για όλους εσάς αυτό το οποίο θα πω. Γιατί ο Focus FM θέλει να σας διευκολύνει σε όλα τα επίπεδα, θέλει να πληρώνετε όσο το δυνατόν λιγότερα. Χαίρομαι λοιπόν που μπορώ να σας δώσω σήμερα αυτή την προσφορά και έχει να κάνει με τα κινητά σας τηλέφωνα. Για ένα πρόγραμμα θα σας μιλήσω, δεν χρειάζεται να σας πω ποια εταιρεία θα είναι αυτή η προσφορά. Πάντως είναι μια σοβαρή εταιρεία, μια μεγάλη εταιρεία, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα, σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε κινητό τηλέφωνο απεριόριστα τα πάντα, κλήσεις, μηνύματα, ίντερνετ, απεριόριστα, σε μια εξαιρετικά χαμηλή τιμή, την οποία έχω και εγώ στο κινητό μου, και προτείνω ανεπιφύλακτα, άμεσα, εσείς, οι φίλοι σας, οι συγγενείς σας, η οικογένειά σας, όλοι όσοι με ακούτε, με κωδικό Focus FM 103,6, να κάνουμε το ίδιο συμβόλαιο. Δηλαδή σας μιλάω για μια προσφορά με απεριόριστο ίντερνετ. Θέλετε, το έχετε. Με απεριόριστο χρόνο ομιλίας, θέλετε, το έχετε. Με απεριόριστα SMS, θέλετε, τα έχετε. Ακόμη τηλέφωνα στο εξωτερικό, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δωρεάν. Να μιλάτε όση ώρα θέλετε, οπουδήποτε στην Ευρώπη. Οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, εντελώς δωρεάν, όση ώρα θέλετε. Ακόμα και εσείς που μας ακούτε από Γερμανία, από Γαλλία, από Ιταλία, από Βέλγιο και θέλετε να έχετε καθημερινή επικοινωνία με δικούς σας ανθρώπους στην Ελλάδα εντελώς δωρεάν, εκμεταλλευτείτε το, και αυτό ισχύει. Δηλαδή και στο εξωτερικό να είστε, μπορείτε να πάρετε το τηλέφωνο αυτό που σας λέω, που θα είναι και το τηλέφωνο Focus, έτσι. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Επίσης, ακόμα και για εσάς επαγγελματίες που μιλάτε με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ίδιο το πακέτο, με την τιμή που θα σας πω, έχετε και 500 λεπτά δωρεάν ομιλία για να μιλήσετε σε χώρες Αμερική, Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία, σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκία και πάει λέγοντας, έτσι. Λοιπόν, όλο αυτό το πακέτο που σας λέω, το οποίο το έχω και εγώ, το έχω 3 μήνες τώρα και μπορώ να πω ότι είμαι απολύτως ικανοποιημένος. Πλήρες πακέτο, τα πάντα όλα ανοιχτά, 18,28. Σταθερό, χωρίς επιπλέον, χωρίς τίποτα. Μόνιμο, δεν αλλάζει. Και πρώτο και δεύτερο και τρίτο χρόνο, 18,28. Το μήνα. Τηλεφωνήστε τώρα. 6951 95 73 32. 6951 95 73 32. Καλέστε, δώστε κωδικό Focus FM 103,6 και θα πάρετε αυτό το πακέτο. Και μπορείτε να πάρετε και άλλα δωράκια από εκεί, θα τα μάθετε. Ακούστε λίγο, new entry σήμερα. 6951 95 73 32, με κωδικό Focus FM 103,6, πακέτο κινητής τηλεφωνίας, τα πάντα ανοιχτά, τηλέφωνα, SMS, διαδίκτυο, τηλέφωνα στο εξωτερικό, τα πάντα όλα, 18,28 το μήνα. Δεν υπάρχει καλύτερη προσφορά για τέτοιο πακέτο. Και ρωτήστε τους, θα σας δώσουν και άλλες πληροφορίες. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι εμπιστοσύνης, εμπιστεύονται τον Focus FM, γιατί και αυτοί είναι Focuser και θέλουν όλοι σας να έχετε την καλύτερη δυνατή προσφορά. 18,28 αξίζει τον κόπο, παιδιά, το έχω εγώ προσωπικά και σχεδόν μου μείωσε στη μέση το πρόγραμμα το οποίο είχα. Στη μέση ακριβώς. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να δώσω την καλημέρα να ξεκινήσουμε λίγο τις συνεντεύξεις για σήμερα. Γίνεται ένας κακός χαμός και πραγματικά είναι να απορεί κανείς με το θέατρο του παραλόγου το οποίο βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Έχουμε, λέει, χαμός, λέει, γίνεται στο Αττικό από εστία υπερμετάδοσης νοροϊού. Νοροϊός. Στον αξίο νοροϊός είναι γαστρεντερίτιδα. Υιογενής γαστρεντερίτιδα. Άμα σε βρει, σε πήγε αίμα. Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι, εντάξει, δεν είναι... είναι δύσκολη διαδικασία. Αλλά εγώ ξέρω... γιατρός δεν είμαι, θα ρωτήσω τώρα τον γιατρό, τον κύριο Γάκη. Εγώ γιατρός δεν είμαι, αλλά ξέρω ότι η γαστρεντερίτιδα, ρε παιδιά, δεν μεταδίδεται από τον αέρα. Δεν είναι αερογενής η μετάδοσή της, αν γνωρίζω καλά. Και το λέω αυτό γιατί τους βλέπω να βγαίνουν με κάτι μάσκες και να κάνουν δηλώσεις. Γιατί μπορεί να βγαίνει ένας γιατρός να φοράει μάσκα και να λέει φοράω μάσκα γιατί έχει γαστρεντερίτιδα μέσα. Αλλιώς μεταδίδει την γαστρεντερίτιδα. Γιατρός δεν είμαι. Θα ρωτήσω τον γιατρό. Αλλά το να έχεις ένα μεγάλο νοσοκομείο στην Αττική, το οποίο να έχει γίνει εστία υπερμετάδοσης της γαστρεντερίτιδας, της υιογενούς γαστρεντερίτιδας, καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Κύριε Γάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατάς.
0: Εξηγήστε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Είναι κατάντια ή δεν είναι το ότι το υπερσύγχρονο νοσοκομείο Αττικό έχει γίνει εστία υπερμετάδοσης υιογενούς γαστρεντερίτιδας?
1: Είναι η κατάντια.
0: Κατάντια.
1: Είναι η αποτυχία. Είναι η ανικανότητα. Είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να παταχθεί ανηλαιώς. Διότι σημαίνει ότι δεν τηρούνται οι κανόνες αυτοπροστασίας και προστασίας των ασθενών από το προσωπικό και από τη διοίκηση. Και όφιλε η διοίκηση να είχε παρέμβει και όφιλε και το Υπουργείο να είχε παρέμβει. Mm. Αλλά όταν βάζεις ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με την υγεία να διοικήσουν νοσοκομεία και υπουργεία, αυτή είναι η κατάντια. Πρόζα θα κάνουν στα κανάλια για να πούνε ότι φτιάχνουν κάτι και η ουσία θα είναι η χείριστη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν συμβαίνει ούτε στις αφρικανικές χώρες.
0: Άρα δηλαδή ο ιός πώς μεταδίδεται, κύριε Γάκη, για πείτε μας λίγο.
1: Ο ιός μεταδίδεται αποκλειστικά διεπαφής.
0: Διεπαφής. Δηλαδή πήγες στην τουαλέτα.
1: Άμα σου πούνε ότι ξέρεις έκανε μετό και ψέκασε, τότε είσαι ψέκας και είσαι και εμετικός. Δεν βάζει κανένα στο κεφάλι του στον εμετό.
0: Βέβαια, ναι.
1: Δεύτερον, όταν κυκλοφορούν οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων με τα ίδια γάντια από άρρωστο σε άρρωστο, λογικό είναι ότι μεταφέρουν τον ιό αυτό, ο οποίος είναι υπερμεταδοτικός. Είναι η αλήθεια ότι χρειάζεται πολύ μικρό αριθμό σωματιδίων, βίριων, όπως λέμε, ιών, ναι, δηλαδή, ναι, για να κολλήσεις. Και βέβαια είναι αυτό ιόμενη νόσος, δεν το συζητώ, αλλά είναι ένα δείγμα ότι δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, οι απλοί κανόνες υγιεινής που είναι υποχρεωμένοι να τηρούνται στα νοσοκομεία. Και βέβαια εκείνο που ξέρουμε για αυτό τον ιό είναι ότι και τα αντισηπτικά διαλύματα, τα κοινά αντισηπτικά διαλύματα που χρησιμοποιούνται, δεν τον καθαρίζουν. Mm-hmm. Και κινδυνεύεις να μεταδώσεις, και παρότι έβαλες ας πούμε το τζέλ στα χέρια.
0: Άρα κύριε Γάκη, καταλαβαίνω ότι καταρχάς πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση? Γιατί αν έχουμε...
1: Πρώτα απομονώνεις. Βγάζεις σε άδεια το προσωπικό το οποίο νοσεί. Δεν μπορεί να έχεις 25 άτομα του νοσηλευτικού προσωπικού μέσα στο νοσοκομείο σου. Αυτό είναι πλήρης αποτυχία. Αυτό εξηγεί πλήρως γιατί έχουμε πολυανθεκτικά στελέχη. Αυτό είναι η χειρότερη πρόβλεψη για το τι θα συμβεί συγγνώμη, το φθινόπωρο που θα αρχίσουν οι ιώσεις.
0: Συγγνώμη. Τώρα εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μιλάτε από μια θέση
1: όχι, εγώ έχω διοικήσει νοσοκομείο.
0: Γι' αυτό ρωτάω και έχει βαρύτητα η άποψή σας. Εσείς δηλαδή αν είστε σαν διοικητής του νοσοκομείου, τώρα βέβαια εδώ πέρα υπάρχει η βασική διαφορά ότι σε πολλά νοσοκομεία έχουμε διοικητές οι οποίοι είναι μυρωδιάδες. Δεν ξέρουν, δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική.
1: Όλοι.
0: Εσείς
1: όλοι
0: λοιπόν, είναι. Δυστυχώς. Θυμάστε άλλωστε ποια με μείνει σε μένα, έτσι. Καμία σχέση με την ιατρική. Λοιπόν. Ναι, απλά έχει σχέση με την Δημοκρατία. Εσείς λοιπόν ως διοικητής ενός νοσοκομείου και αν είχατε μια τέτοια κατάσταση. Θα κλείνατε το νοσοκομείο, κύριε Γάκη?
1: Το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι να απομονώσεις τα κρούσματα, να σταματήσεις, να απαγορεύσεις το επισκεπτήριο και να σταματήσεις την είσοδο νέων ασθενών. Αυτό το νοσοκομείο είναι θύμα των ράντσων. Το βλέπετε κατ' επανάληψη. Και εγώ περίμενα πότε θα ξεσπάσει μια τέτοια επιδημία. Ναι. Τα ράντσα, να ξέρετε, ότι είναι ιατρογενές φαινόμενο.
0: Ιατρογενές.
1: Το ξαναλέω. Τα ράντσα είναι ιατρογενές φαινόμενο και συμβαίνουν κυρίως στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία.
0: Μάλιστα.
1: Και στα νοσοκομεία όπου πέφτει μπεζαχτάς. Δηλαδή, θα σε βάλω μέσα, κύριε Γάκη, για να σου κάνω τις εξετάσεις, να μην πληρώνεις να κάνεις εξετάσεις, θα σε βάλω 2-3 μέρες μέσα στο νοσοκομείο, πελατάκι μου. Οπότε τα κρεβάτια γεμίζουν. Στις 8 το πρωί είναι παρόντες με την βαλιτσούλα τους τα πελατάκια, πριν καλά-καλά αρχίσει η εφημερία, γεμίζουν τα κρεβάτια και μετά οι δυστυχείς που έχουν επίγον πρόβλημα πηγαίνουν στα ράντζα.
0: Καταλήγουν στα ράντζα, ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν να ξέρετε ότι εμείς στο ΑΧΕΠΑ τα ράντζα τα είχαμε εξαφανίσει. Και δεν τα εξαφάνισα εγώ γαυγίζοντας, τα εξαφάνισαν οι ίδιοι οι γιατροί. Γιατί κατάλαβαν ότι με τον επιταχύνο, με την διεκπαιρέωση των ασθενών, δεν χρειάζεται να έχει ράντζα. Και είχε 1200 περιστατικά κατά μέσον όρο σε κάθε εφημερία το ΑΧΕΠΑ. Έτσι. Όπως και το Ιπποκράτη. Επομένως είναι ιατρογενές φαινόμενο. Το δεύτερο είναι ότι δείχνει ότι δεν υπάρχει τήρηση των βασικών κανόνων λειτουργίας ενός νοσοκομείου. Εγώ στη Σαουδική Αραβία είχα βάλει και δύο νοσηλεύτερες έξυπνες, οι οποίες ήταν οι σπιούνες και παρακολουθούσανε. Έμπαινες σε θάλαμο ασθενούς και δεν είχες βάλει το αντισηπτικό στα χέρια σου ή δεν είχες πλύνει τα χέρια σου, σε κατέγραφα. Με έπιασαν και εμένα, αφηρημένος στη βιασύνη μου, να μην βάλω στα χέρια. Και με έκανε ρόμπα στο meeting της εβδομάδος. Λοιπόν, με αυτούς τους τρόπους καταφέρνεις να γίνει πλέον δεύτερη φύση στο γιατρό και στην νοσηλεύτρια να πλένουν τα χέρια. Αν πάτε στα ελληνικά νοσοκομεία, πήγα πρόσφατα μία βόλτα και βλέπω μία κυρία με ένα στατό με αίματα, αιμολύπτρια προφανώς, με τα γάντια της να ανοίγει την πόρτα του ασανσέρ, να καλεί το ασανσέρ, να ανοίγει την πόρτα του ασανσέρ, που σημαίνει επιμόλυνε και την πόρτα και το κουμπί του ασανσέρ, και να πατήσει και το κουμπί μέσα του ασανσέρ. Και όταν της είπα, γιατί καλή μου δεν βγάζεις τα γάντια? Για προστασία, μου λέει. Προστασία δική σου, αλλά μολύνεις άλλους χίλιους που θα ακολουθήσουν αυτή τη διαδρομή την ημέρα. Αυτά λοιπόν, εάν δεν τα επιτηρήσεις, εάν δεν πιέσεις, αν δεν αγριέψεις κιόλας, δεν θα λειτουργήσει το νοσοκομείο. Εδώ βλέπετε ότι δεν ενδιαφέρονται για τη λειτουργία των νοσοκομείων. Εδώ βλέπετε ότι δεν γίνονται στατιστικές θανάτων. Να δούνε τι θανάτους έχουμε, ρε αδερφέ, στο νοσοκομείο μας. Δικαιολογούνται οι θάνατοι. Στο αμερικάνικο νοσοκομείο που ήμουν, στη Σαουδική Αραβία, στους αραπάδες που λέτε, πολλοί από εσάς, που είναι χρόνια μπροστά από εμάς, σας λέω εγώ, κάθε μήνα γινόταν mortality morbidity meeting. Δηλαδή, θάνατοι και επιπλοκές. Και αν υπήρχε η παραμικρή, κάθε θάνατος διερευνόταν εξονυχιστικά για να δούμε αν έφταιγε ο γιατρός, η νοσηλεύτρια, το σύστημα. Και δεύτερον, κάθε επιπλοκή διερευνούνταν εξονυχιστικά. Μηδέν ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Μηδέν. Μια φορά βρέθηκε ένα ασυνετομπάκτερ ανθεκτικό σε 2-3 αντιβιωτικά.
0: Ναι.
1: Και αμέσως ο διοικητής κάλεσε σε σύσκεψη και γελούσα του. Έλα, ρε, εσύ, έλα στην Ελλάδα να δεις τι σημαίνει πολυανθεκτικό. Έτσι, αγαπητέ μου, λειτουργούν τα νοσοκομεία χωρίς να κινδυνεύουν οι ασθενείς που μπαίνουν.
0: Έχω πολλά μηνύματα τα οποία έρχονται τώρα. Έχω 4 μηνύματα τα οποία έχουν έρθει τώρα και διαμαρτύρονται όλοι για τα γάντια τα οποία δεν τα αλλάζουν ή δεν φοράνε γάντια. Τώρα αυτό είναι τραγικό τώρα που το συζητάμε, έτσι.
1: Και τώρα μάσκα να ξέρεις.
0: Γιατί...
1: Και η μάσκα.
0: Ναι.
1: Και η μάσκα. Τη στιγμή που θα την πιάσει να τη διορθώσει, αν την έχει πολλή ώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα την πιάσει με το γάντι σου.
0: Βέβαια.
1: Η μάσκα θα έχει νοροϊό. Όταν πα να τη βγάλει, έπλυνε τα χέρια. Πάμε να βγάλει τη μάσκα.
0: Τελείως.
1: Θα πάρει μια ανάσα. Κόλλησε.
0: Ναι.
1: Με κατάλαβε.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτές οι βλακώδεις ενέργειες που μας δίδαξαν αυτοί οι φωστήρες σημείωσε ότι εκεί πέρα είναι ο φωστήρας
0: εκεί είναι,
1: που
0: εκεί
1: μας
0: είναι.
1: Έκανε μάθημα κάθε απόγευμα για τον COVID. Ε?
0: Εκεί είναι ο λαμπρός επιστήμονας. Ο Φικιάλιος είναι εκεί.
1: Έτσι, εκεί είναι ο λαμπρός επιστήμονας. Στο νοσοκομείο του συμβαίνει αυτό.
0: Καλά κάνετε και το λέτε.
1: Στο νοσοκομείο του συμβαίνει αυτό. Έτσι, δεν θα πω άλλες κουβέντες, αλλά έλεος πια με τους δήθεν και τους παθιασμένους με τις τηλεοράσεις και με τα κανάλια. Έλεος. Να σκύψουμε να γίνουμε γιατροί ξανά.
0: Άρα πρέπει να γίνει γενική απολύμανση στο Αττικό αυτή τη στιγμή.
1: Χρειάζεται απολύμανση με χλωρίνη, με αντισηπτικά που εφαρμόνουν τη χλωρίνη, που έχουν χλωρίνη. Γκρίνιαζαν στην κλινική μου, στην χειρουργική κλινική μεταμοσχεύσεων. Κάποιοι συνάδελφοί μου, κάνα δυο συνάδελφοί μου κιόλας γκρίνιαζαν το πρωί που έμπαιναν γιατί λέει μυρίζει χλωρίνη. Και του έλεγα, αυτός είναι ο μόνιμος τρόπος, ο καλύτερος τρόπος για να εξοντώσει και τους ανθεκτικούς ιούς. Ο νοροϊός εξοντώνεται με απορρυπαντικά χλωρίνης. Χρειάζεται λοιπόν να καθαρίζονται οι επιφάνειες. Και κάθε μέρα θα βλέπατε τις νοσηλεύθερες, γιατί δεν είχαμε καθαρίστριες, οι ίδιες οι νοσηλεύθερες, οι ευσυνείδητες νοσηλεύθερες, εκείνες οι ηρωίδες που εκμυδένιζαν τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, που δεν χρησιμοποιούσαμε στους μεταμοσχευμένους τίποτα άλλο εκτός από το ευτελέστατο αμοξύλ και το πάμφθινο αμοξύλ στις μεταμοσχεύσεις νεφρού και ύπατος. Λοιπόν, εκείνες παίρνανε την πατσαβούρα, τέλος πάντων, την καθαρή μεγάλη γάζα με αντισηπτικό διάλειμμα και περνούσανε τα τραπεζάκια, τα κομμωδίνα των ασθενών. Το έχετε δει πουθενά αυτό το πράγμα?
0: Όχι βέβαια.
1: Το έχετε δει? Οι καθαρίστες καθάριζαν τις τουαλέτες, σφουγγάριζαν με διάλειμμα χλωρίνης, ανοίγαμε τα παράθυρα, εντάξει, σε ένα λεπτό
0: έφυγε η μυρωδιά. Έφευγε, εντάξει, τι θα κάνουν τώρα, δηλαδή γίνεται να...
1: Εντάξει, λοιπόν, ναι, αλλά δεν είχαμε ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις.
0: Έχει παραγίνει το κακό με τις νοσοκομείες.
1: Έχει, και να ξέρετε ότι αυτά τα ακριβά αντισηπτικά δεν είναι τόσο αποτελεσματικά. Ναι. Κανένα δεν έχει φτάσει την αραιωμένη χλωρίνη.
0: Ναι.
1: Κανένα. Και υπάρχουν σκευάσματα με χλωρίνη τα οποία δεν μυρίζουν τόσο και έχουν και σαπούνι μέσα. Έτσι, ας χρησιμοποιήσουμε τέτοια και είναι τα φτηνότερα στα ράφια.
0: Και ας σταματήσουν το σόου οι γιατροί με τις μάσκες στις δηλώσεις που βγαίνουν έξω και κάνουν δηλώσεις με μάσκες.
1: Κοιτάξτε, τώρα έχουν αποχαυνοθεί τελείως. Η προπαγάνδα την οποία φάγανε είναι τόση. Βιβλίο δεν ανοίγουν να διαβάσουν. Δεν μπαίνουν στις βασικές γνώσεις της ιατρικής. Ο καθένας μας έχει γίνει γιατρός μιας τρύπας, όπως λέω, έτσι. Όπως οι γυναικολόγοι εντοπίζουν το ενδιαφέρον τους στη συγκεκριμένη περιοχή ή οι οτορυνολαριγγολόγοι στην άλλη συγκεκριμένη περιοχή, έχουμε ουσιαστικά ξεχάσει την ιατρική.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα αποτελέσματα.
0: Έτσι είναι, δυστυχώς.
1: Να φωνάει στον λοιμοξιολόγο τώρα για το πώς θα προφυλακτείς από τον νοροϊό, δεν το θεωρώ λογικό, τρελό το θεωρώ.
0: Τι έκανε.
1: Τρελό.
0: Όταν το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, κύριε Γάκη.
1: Και δεν θα ήμουν τόσο οξύς αν δεν ήμουν τόσο εκνευρισμένος, διότι από τότε που έφυγα, από το 2014 έχουν περάσει 12 χρόνια. Αντί να βελτιωθεί η κατάσταση με τις πολυανθεκτικές κλεψιέλες, οι οποίες έχουν 80% θνητότητα, όποιος ασθενής κολλήσει, και συνήθως αυτά γίνονται σε βαριά ασθενής,
0: ναι,
1: στις εντατικές ή στις μονάδες μεταμοσχεύσεως, ή στις ορθοπαιδικές με πολυτραυματίες, αντί να βελτιωθεί η κατάσταση έχει χειροτερέψει. Αν δείτε τη στατιστική στον ευρωπαϊκό πίνακα, το μόνο που μπορούμε να πούμε, μας πέρασε η Βουλγαρία. Γιατί τότε
0: κύριε Γαγκή, πείτε μου λίγο, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε ένα σοβαρό περιστατικό και είναι διασωληνωμένος κτλ. Πώς φτάνει σε αυτόν
1: Εμείς τα μεταφέρουμε. Το προσωπικό.
0: Το προσωπικό. Από αυτό δηλαδή, το ότι δεν έχει σωστή...
1: Δεν πετάνε τα μικρόβια, αγαπητέ μου. Δεν πετάνε.
0: Άρα...
1: Δεν είναι αερογενός μεταλλινό.
0: Άρα ουσιαστικά, τώρα αυτό αντιλαμβάνεστε, δηλαδή θα μπορούσα να είμαι σκληρός και να χρησιμοποιήσω λέξη η οποία θα είναι πολύ βαριά για το ποιος είναι ο ρόλος του θεράποντα ιατρού εν τέλει όταν φτάνει να καθαρίζει με μια ενδονοσοκομιακή λίμωξη που έχει μεταφέρει ο ίδιος στον ασθενή του. Εντάξει.
1: Στέφανε, σε προλαμβάνω. ξέρεις τι κάναμε εμείς όταν είχαμε ένα μικρόβιο στην Αγγλία. Ναι. Ένα μικρόβιο, ένα σταφυλόκοκο, τον οποίο να τον πεις τώρα στα ελληνικά νοσοκομεία θα σκάσουν τα γέλια.
0: Ναι.
1: Έναν MRSA σταφυλόκοκο, ανθεκτικό στη μεθυκυλίνη, δηλαδή σε κάποια αντιβιωτικά.
0: Ναι.
1: Στείναμε όλο, στεινόμασταν όλοι, όλο το προσωπικό της κλινικής, στον τοίχο, ερχόταν ο λοιμοξιολόγος με μια αρμαθιά από δοκιμαστικά σωληνάρια για καλλιέργειες και μας έχωνε. Ξυλάκι σε κάθε ρουθούνι, ξυλάκι στις μασχάλες, ξυλάκι στους βουβώνες, κατεβάζαμε το παντελόνι. Και αν είχαμε την ατυχία να βγει κάποιος θετικός στον MRSA σταφυλόκοκο, στον πολυανθεκτικό σταφυλόκοκο, έπαιρνε δύο μπουκάλια αντισηπτικό, κανένα σκράπ, το οποίο είναι πολύ ερεθιστικό για το δέρμα, η μισή σχεδόν κανένα δερματίτιδα, και αλυφούλα κανένα σκράπ, όχι την ακριβή που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα, το αντιβιωτικό. Και μετά από δύο εβδομάδες που έκανε καθημερινό λουτρό στο σπίτι του, απομονωμένος, πρόσεξε, στο σπίτι του, ξαναέρχονταν, ελέγχονταν. Και αν έβγαινε θετικός, απολύονταν. Ή μεταφέρονταν σε διοικητική θέση. Έφευγε από την κλινική δράση.
0: Εντάξει, γιατί...
1: Έτσι σταματάς την εξάπλωση.
0: Ακούγεται σκληρό, αλλά τώρα όταν μιλάμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους και από εκεί που δίνουν έναν αγώνα να επιβιώσουν, να κολλάνε έναν ιό που τους το μετέφερε ένας νοσηλευτής ή ένας γιατρός ή ένας οτιδήποτε που βρέθηκε πάνω από το κεφάλι του να αλλάξει ένα σωλήνα, να αλλάξει κάτι που πρέπει να αλλάξει τέλος πάντων, πάει πολύ.
1: Ξέρεις τι σημαίνει να κολλήσει γαστεντερίδα ένας μεταμοσχευμένος?
0: Τελείωσε.
1: Ή
0: θάνατος.
1: Ένας αιματολογικός ασθενής. Θάνατος. Ή ένας ογκολογικός, ένας καρκινοπαθής, που αυτό είναι νοσοκομείο τριτοβάθμιο, τέτοιος έχει μέσα.
0: Θάνατος.
1: Μα τώρα να χάσεις έναν άρρωστο γιατί βαριέσαι να πλύνεις τα χέρια σου, εσύ ρε Κοπρίτη?
0: Όχι.
1: Με συγχωρείς για την έκφραση.
0: Δεν είσαι, δηλαδή, είσαι γιατρός. Είσαι
1: κάτι που με εκνευρίζει.
0: Είναι, αυτό
1: μιλάω
0: είναι...
1: σαν πολίτης μιλάω.
0: Αυτό είναι δολοφονία εξαμελίας. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν είναι ιατρική σε καμία περίπτωση. Γιατρέ μου, δεν έχω άλλο χρόνο. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να μιλήσουμε κάποια ώρα για την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Έχω κάνει αρκετές αναρτήσεις που αποκαλύπτω μεθοδικά το τι έχει στηθεί εκεί πέρα και πώς έχει γίνει η χειραγωγούμενη εταιρεία προπαγάνδας.
0: Σας κλείνω από τώρα για Δευτέρα πρωί, γιατί αυτά τα θέματα μου αρέσουν εμένα. Δευτέρα πρωί 9 και 4 εδώ. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Έγινε, γεια και χαρά, γεια.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, γρήγορα πάμε σε διάλειμμα, συγγνώμη, διαφημιστικό. Αφού πρώτα σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η κάρτα Υγείας F Club. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε μια υπηρεσία η οποία θα καλύπτει θέματα υγείας, η κάρτα Υγείας F Club έχει ένα 24ωρης διάρκειας τηλεφωνικό κέντρο που μπορείτε να επικοινωνήσετε. Αν θέλετε να κάνετε δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, αιματολογικές, μικροβιολογικές, τα πάντα όλα γύρω από την υγεία, σας θα προσφέρει η κάρτα Υγείας F Club. 2313 253 333 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. 2313 253 333 η κάρτα Υγείας F Club θα σας δώσει τη δυνατότητα να κάνετε δωρεάν εξετάσεις, να πάτε να κάνετε δωρεάν καθαρισμούς δοντιών, να πάτε να κάνετε στη δύσκολη στιγμή να κάνετε κλήση σε ιδιωτικό ασθενοφόρο και να σας μεταφέρει σε ιδιωτική κλινική προκειμένου να εξεταστείτε εντελώς δωρεάν εκεί και να αποφύγετε την ταλαιπωρία από που θα υποστείτε δυστυχώς στα δημόσια νοσοκομεία. Για όλη την Ελλάδα είναι το τηλέφωνο αυτό. Υπό κανονικές συνθήκες η ατομική κάρτα υγείας κάνει 100 ευρώ για ένα χρόνο. Όμως όλοι όσοι καλέσετε τώρα στο 2313 253 333 θα κάνετε δική σας μια προσφορά πάρα πολύ δυνατή. Αφορά σε 5 άτομα, δεν είναι απαραίτητο να είστε συγγενείς, δεν είναι απαραίτητο να είστε ασφαλισμένοι, δεν είναι απαραίτητο να είστε με το ίδιο επίθετο, μπορεί να είστε φίλοι, γνωστοί, ανασφάλιστοι, τα πάντα όλα, και να εκμεταλλευτείτε αυτή την προσφορά κανονικότατα. 5 άτομα για 2 χρόνια διάρκεια 140 ευρώ. 5 άτομα, 2 χρόνια διάρκεια 140 ευρώ για να έχετε το πλήρες πακέτο, την Plus κάρτα υγείας F Club. 2313 253 333, καλείτε τώρα, απαντάνε οι άνθρωποι της κάρτας υγείας F Club. Ρωτήστε τους ανάλογα με το που βρίσκεστε ποιοι γιατροί και ποια ιατρικά κέντρα εξυπηρετούν και πάρτε την απόφαση να θωρακίσετε την υγεία σας με ένα πολύ δυνατό και μάχημο όπλο. Διαφημίσεις.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Εύωσμο.
4: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
3: Καλημέρα από Πάτρα.
5: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
7: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Focus FM 103,6, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να πω ότι επειδή ακριβώς στον Focus FM θέλουμε να σας βοηθάμε να πληρώνετε όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα, σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεύμα, η Vulcom, η οποία είναι κατάσκοπος των παρόχων ενέργειας, έχει βρει μια πολύ ενδιαφέρουσα και συμφέρουσα νέα προσφορά, με τη λέξη κλειδί φοιτητής ή φοιτήτρια και τον κωδικό Focus FM 103,6. Πρόκειται για ένα συμβόλαιο το οποίο μπορείτε να κάνετε για ρεύμα με μια συγκεκριμένη εταιρεία, θα σας ενημερώσει η Vulcom για αυτήν, που ουσιαστικά έχετε ένα πρόγραμμα ρεύματος εάν και εφόσον είστε φοιτητής ή φοιτήτρια, ή αν μένει φοιτητής ή φοιτήτρια στο σπίτι σας και φιλοξενείτε κάποιον φοιτητή ή φοιτήτρια, ή αν κάνετε κάποιο μεταπτυχιακό εσείς, δικαιούστε να μπείτε σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες σε τιμή μονάδος 0,095 ευρώ, από εκεί που οι υποκανονικές συνθήκες είναι 0,16, και πάγιο μόλις 5 ευρώ το μήνα. Είναι πάρα πολύ συμφέρουσα η οικονομική προσφορά, και μάλιστα για οτιδήποτε άλλο περισσότερο πέραν των 200 κιλοβατόρων η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε μπορείτε να κάνετε το κουμάντο σας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το πρόγραμμα, ξαναλέω, απευθύνεται για όλους όσοι είστε φοιτητές ή φοιτήτριες. Φοιτητά δεν υπάρχει πρόβλεψη. Για τα φοιτητά δεν υπάρχει πρόβλεψη. Αν είστε φοιτητές ή φοιτήτριες, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτό το πρόγραμμα. Αν έχετε στο σπίτι σας φοιτητή ή φοιτήτρια, ή αν κάνετε μεταπτυχιακό, μπορείτε να πάρετε αυτό το πρόγραμμα, αν επικοινωνήσετε με τη Vulcom, από όλη την Ελλάδα, όσοι και αν επικοινωνήσετε. Δεν θα πληρώσετε κάτι για την ενημέρωση, εννοείται, και θα πληρώσετε μόνο αν συμφωνήσετε τελικά να κάνετε αυτό το συμφέρον οικονομικό πρόγραμμα για ρεύμα, ξαναλέω. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα της Vulcom, την ομάδα που έχει φτιάξει ο Δημήτρης Βούλτσιος, που εντόπισε αυτή την προσφορά από συγκεκριμένο πάροχο ενέργειας. Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα 2310-208-808. 2310-208-808. Η προσφορά, ξαναλέω, ισχύει. Θα ισχύσει για τις επόμενες ημέρες, από ό,τι γνωρίζω. Θα με ενημερώσουν όταν σταματήσει. Ισχύει αν είστε φοιτητής ή φοιτήτρια. Εντάξει. Τα φοιτητά δεν ξέρω. Θα πρέπει να ρωτήσετε την Vulcom. Ρε τι τραβάμε. Έχουμε χάσει τη λογική μας. Τα έλεγα και χθες με την κοπέλα που είπε τα αυτονόητα και πέσανε να τη φάνε. Και μπράβο, να το πω και αυτό, μπράβο στα αντανακλαστικά της ελληνικής λύσης, του ίδιου του Προέδρου, αλλά και των βουλευτών της ελληνικής λύσης, που μπήκανε και το κάνανε θέμα μέσα στην Βουλή και δεσμεύτηκαν ότι θα το φέρουν, λέει, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιο? Το γεγονός ότι δέχονται επιθέσεις και δολοφονία χαρακτήρων όλοι όσοι τολμούν να πούνε το αυτονόητο. Παιδιά, το κορίτσι το βάλαν απέναντι και το χτυπούσαν σαν το χταπόδι. Και έκανε τοποθέτηση και ο ίδιος ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, και αν δεν κάνω λάθος ο Πάρης ο Παπαδάκης, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ανέβηκε στο βήμα της Βουλής και έθεσε το θέμα. Και μπράβο του. Ανδρέας Παγκυριακόπουλος, στην Αλία της τηλεφωνικής γραμμής. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέφανε μου, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχω άδικο σε αυτό που λέω. Δηλαδή, για ποιο λόγο να δέχεται επίθεση ένας άνθρωπος επειδή λέει αυτονόητα στο διαδίκτυο?
1: Για εμένα αυτό που έγινε εις βάρος του κοριτσιού είναι ο ορισμός της γυναικοφοβίας, της πατριαρχίας, του σεξισμού, της κακοποίησης της γυναίκας.
0: Ρατσισμός.
1: Γιατί ξέρεις, η μεγαλύτερη σεξιστική κακοποίηση κρύβεται από κάτι τύπους που θέλουν να παρασπιστήσουν τις γυναίκες και μπαίνουν με τον τζαμπουκά στις γυναικείες τουαλέτες ή γυρνάνε και χτυπούνε ανελέητα όποια γυναίκα πει το αυτονόητο. Αυτό είναι ο ορισμός της πατριαρχίας και του σεξισμού. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι ευαίσθητοι, οι δίθεν ευαίσθητοι, όχι μόνο σιωπούν, αλλά πολλοί εξ αυτών επικροτούν και τις επιθέσεις που δέχεται η κοπέλα. Είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Έτσι είναι. Έχεις απολύτω.
1: Έτσι. Πού είναι ο αντιρατσιστικός? Πού είναι η ρητορική μίση?
0: Θύμησέ μου λίγο, ποιος τον έκανε τον αντιρατσιστικό?
1: Αντώνη Σαμαράς, Βαγγέλης Βενιζέλος.
0: Αυτά τα παιδιά τα δύο τα καλά. Μάλιστα. Όταν με το ξεχνάμε.
1: Με μαέστρο το Χαράλαμπο Αθανασίου.
0: Να μην τα ξεχνάμε αυτά, έτσι, γιατί κάποιοι θα κάνουν κόμματα. Τώρα θα ανακοινώσουν. Γίνεται χαμός. Είναι του κόμματος, γίνεται εδώ πέρα. Γίνεται.
1: Καλά τώρα.
0: Δώσε και σώσε. Θα πάμε στα κόμματα. θέλω λίγο να πάρω το σχολείο. Γιατί έλεγα προχθές, είχα έναν καλό συνάδελφο από την Αθήνα, τον φιλοξένησα, γιατί ξεκινάει και το Μουντιάλ σε λίγο καιρό. Έχουμε και αύριο τελικό Champions League. Και γίνεται στις ΗΠΑ. Μου έλεγε ότι ο Τραμπ νομίζει ότι το Μουντιάλ είναι δικό του. Λέω σε γενικότερες γραμμές, ο Τραμπ είναι στο δικό του τον κόσμο. Ετοιμάζονται να κάνουν 250 ευρώ δολάριο με την εικόνα του Τραμπ. Αλήθεια είναι αυτό?
1: Κοίταξε, το δημοσίευσε η Washington Post,
0: ναι,
1: το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Οπότε αν δεν είναι μία από τις συνηθισμένες προβοκάτσεις της Washington Post, ναι, μπορεί να το κάνει. Τον έχω... Συγγνώμη, τον είδες τι έκανε με το Alien.
0: Το είδα, το είδα. Α, παιδιά, Ανδρέα, πες το λίγο, γιατί αυτό έχει λοιπόν, τρομερό τρολάρισμα.
1: Εδώ πέρα πραγματικά, επειδή έτυχε και ήμουν online εκείνη την ώρα,
0: ναι,
1: και βλέπω ιστοσελίδα aliens.gov, δηλαδή exogeni.gov,
0: ναι,
1: επίσημη ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου. Και μπαίνω μέσα να το λέω, πάει, ήρθε το τέλος.
0: White λέω, House, παιδιά, είναι αλήθεια.
1: Από μέσα μου να ξέρεις,
0: ναι, ναι,
1: σε κακολογούσα.
0: Oh, oh, oh, oh.
1: Σε κακολογούσα εσένα, Δαμιανίδη. Γιατί έλεγα, ρε, εσύ, λέω, και εμένα μαζί. Λέγαμε με το Δαμιανίδη, λέω, στο Focus, ότι το μόνο που δεν μας έχει βρει με το Μητσοτάκη είναι η εξωγήινη. Και με το που βλέπω Γκοβ, λέω εγώ και ο Δαμιανίδης, θέμε, λέω. Τελείωσε.
0: Για, αυτό που λέει, μέσα... αν μου επιτρέπεις, αυτό που λέει ο Ανδρέας είναι στην επίσημη ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι πουθενά σε κανένα. Είναι ο άνθρωπος στην επίσημη σελίδα του Λευκού Οίκου. Και ξαφνικά, τι λέει, Ανδρέα, τι γράφει.
1: Aliens.gov. Και μπαίνεις μέσα και είναι με X-Files σε σκηνοθεσία,
0: ναι, ναι,
1: ξέρεις, πράσινα γράμματα, έτσι digital και μαύρο φόντο,
0: ναι, ναι,
1: και λέει, για 60 χρόνια η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κρύβει ένα μεγάλο μυστικό. Επί 60 χρόνια οι εξωγήινοι περπατούν ανάμεσά μας, βρίσκονται στις γειτονιές μας, έχουν διάδραση μαζί μας στην καθημερινή μας ζωή. Λέω, πάει, τελείωσε. Sky bomba. Sky bomba, έλεγα από μέσα μου, με το Μητσοτάκη ήταν και εξωγήινους. Και κατεβαίνεις πιο κάτω και διαπιστώνεις ότι εννοεί τους παράνομους μετανάστες. Γιατί το aliens στα Αμερικάνικα, ναι, ναι, ναι, είναι, ναι, το ίδιο για τους εξωγήινους και τους παράνομους μετανάστες.
0: Aliens,
1: και έτσι έχει γίνει ο χαμός. Γιατί όλοι την πατήσανε.
0: Βέβαια την πατήσανε.
1: Στέφανε, και εγώ την πάτησα.
0: Μα είναι δυνατόν. Μα μόνο η σκηνοθεσία και τα λοιπά σε παραπέμπει σε Matrix. Matrix κανονικό. X-Files. X-Files.
1: Ναι. Και ζουν ανάμεσά μας.
0: Ζουν ανάμεσά μας.
1: Εκεί πέρα. They walk
0: among us. Έτσι έγραφε. They walk among us. Κάτσε ρε φίλε, τι λες τώρα. Και τελικά έλεγε τους λαθρομετανάστες, μάλιστα. Ενδιαφέρον, τους τρόλαρε. Ο Τραμπ είναι στην Κοσμάρα, κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή νομίζω ότι δεν είναι.
1: Κάνει ό,τι θέλει, αλλά κατάφερε εκατοντάδες εκατομμύρια κόσμου να κάνουν κλικ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και να περάσει τη θέση του.
0: Ναι, κατάφερε να έχουμε όμως και τη βενζίνη στην Ελλάδα στο 2-2 τώρα. Και δεν ξέρω αν αυτό διορθώνεται όμως.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Δεν φταίει ο Τραμπ γι' αυτό. Εμείς θέμε με τις κυρώσεις. Γιατί πρόσεξε. Έβαλε βέτο ο Μητσοτάκης, δέχτηκε όλες τις ανθεληνικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας που καταστρέφουν την Ελλάδα,
0: ναι,
1: και έδωσε βέτο μόνο σε ένα. Να μεταφέρουν ελεύθερα οι Έλληνες εφοπλιστές πετρέλαιο από τη Ρωσία. Mm. Και το πέρασε. Mm. Το μόνο βέτο που έθεσε ο Μητσοτάκης στην ιστορία του είναι για τους εφοπλιστές. Και μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο κανονικότατα. Εάν σε αυτό το βέτο λοιπόν ο Μητσοτάκης είχε πει ότι να μεταφέρουν πετρέλαιο και να φέρουν και στην Ελλάδα, θα το είχαμε πολύ φτηνότερα το πετρέλαιο. Είναι απλά τα θέματα.
0: Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω. Σε αντίθεση
1: τι
0: με
1: μακάρι,
0: αυτό.
1: Μακάρι, μα έπρεπε να το είχε κάνει.
0: Σε αντίθεση.
1: Δεν φταίει ο Τραμπ επειδή είναι ακριβία η βενζίνη στα 2,5 τάκι στέλνει.
0: Σε αντίθεση με αυτά τα οποία έχουν κάνει οι Βρετανοί που ήταν πρωτοστάτες στην αντιρωσική προπαγάνδα, που έκαναν νόμο προκειμένου να έρθουν φτηνά καύσιμα από ρωσικό πετρέλαιο. Εμείς εδώ.
1: Ναι. Λοιπόν, οι επικεφαλείς της MI6 έχουμε πει ποια είναι, έτσι.
0: Θύμισε μου.
1: Οι επικεφαλής της MI6, Στέφανε, φίλες και φίλοι, είναι η εγγονή του Ντομπροβόλσκι.
0: Ναι.
1: Ο Ντομπροβόλσκι ήταν ο σφαγέας των Εβραίων και ήταν ο συνεργάτης του Χίτλερ στην Ουκρανία. Ο Ντομπροβόλσκι είχε επικηρυχθεί, για να σου δώσω να καταλάβεις μετά. Είχε σφάξει χιλιάδες. Ήταν αυτός που έβαζε και ξεγύμνωνα, συγγνώμη, και έσφαζαν τις Εβραίες στη μέση του δρόμου. Η εγγονή του είναι επικεφαλής της Βρετανικής MI6. Αυτό που σου λένε είναι δεδομένο, ούτε fake news, ούτε τίποτα. Για να καταλάβουμε λοιπόν ποιοι προσπαθούν να πάρουν εκδίκηση για την ήττα τους στο 45 και την πληρώνουμε όλοι εμείς. Τόσο απλά. Που η Βρετανία είχε πολεμήσει μαζί με τη Σοβιετική Ένωση κατά της Γερμανίας. Για να καταλάβεις γιατί αρρωστημένη κατάσταση μιλάμε.
0: Τι να πω. Ανδρέα, επειδή με ρωτάνε εδώ πέρα να σου ζητήσω να κάνεις ένα σχόλιο για το κόμμα του Τσίπρα. Θα το ζητούσα ούτως ή άλλως. Τώρα αν και φαντάζομαι τι θα πεις, αλλά σ' ακούω. Κόμμα Τσίπρα, ελάς. Τι θα γίνει, φίλοι μου, εμάς.
1: Κοίταξε, πολύ ψυχρά και πολιτικά.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι ο Τσίπρας είναι ένας εξαιρετικός συγκυβερνήτης του Μητσοτάκη για να προσπαθήσει να τον κρατήσει στην εξουσία.
0: Ναι. Δεν τους βγαίνει...
1: Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που επανέρχεται ο Τσίπρας.
0: Δεν τους βγαίνει...
1: Γιατί ο τρόπος που επανέρχεται είναι δηλαδή ναι ή με δεκανίκη.
0: Ναι.
1: Όπως είναι δεκανίκη, όπως ήταν δεκανίκη, να σου πω, δεν ήταν δεκανίκη το 19 με το 23. Ουρλιάζαμε εμείς για την πανδημία ότι είναι δολοφονική διαχείριση, ότι αυτό που γίνεται με τα εμβόλια είναι έγκλημα και ο Τσίπρας πέταγε χαρταετό.
0: Κανονικότατο.
1: Ουρλιάζαμε εμείς για την Ουκρανία και ο Τσίπρας πέταγε χαρταετό. Εμείς δεν δικαιωθήκαμε στο τέλος, ρε Στέφανε. Αυτός τι έκανε αντιπολίτευση 4 χρόνια. Δεκανίκη του Μητσοτάκη ήταν ως αντιπολίτευση.
0: Και με τους ΛΟΑΤΚΙ επίσης.
1: Όχι, σε παρακαλώ. Αυτό ήταν Στέφανος Κασελάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν θέλω να κλέβεις τη δόξα των άλλων.
0: Αλήθεια λες. Αλλά και ο Τσίπρας μέσα εκεί ήταν, δεν είχε παραιτηθεί.
1: Αυτοί κράτησαν το Μητσοτάκη.
0: Αυτοί.
1: Και, και νέα, σήμερα τον βρίσκουν
0: νέα,
1: και
0: τη
1: λένε.
0: Νέα αριστερά, τα τη νέα αριστερά την είπες.
1: Οι υποκλοπές και τέτοια.
0: Τη νέα αριστερά, μην ξεχάσουμε επίσης. Έτσι και αυτή ήταν εκεί. Το... Αλλά Κασελάκης.
1: Υπάρχουν και αυτοί.
0: Ναι, υπάρχουν και αυτοί. Ναι. Κασελάκης, Κωνσταντοπούλου, Ανδρουλάκης. Απόλυτο δίκιο έχεις. Ο Βελόπουλος πάλι τους φώναζε. Ρίξτε τον εσείς τώρα. Τώρα ρίξτε τον. Αλλά οι άλλοι τα πήρανε μετά με τη Σακελαροπούλου μαζί. Εκεί στο μπαράκι μετά το ψήφισμα.
1: Αδιανόητες καταστάσεις. Και μετά, δηλαδή τον κρατάς πρωθυπουργό, έναν άνθρωπο να αποτελεί, τον αποκαλείς παρακράτος, εγκληματία και τέτοια, τον κρατάς πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Και μετά αφού τον κρατάς πρωθυπουργό, α, το εγκληματία στο παρακράτος. Καλά σοβαρολογείς, ρε μεγάλε. Μου θυμίζει το Φλωρίδη που έλεγε ότι θα επιβάλλει νόμο και τάξη και διαπιστώσαμε ότι ο τύπος που έπαιζε πιστολιές στα πατήσια ήταν αυτός που είχε μαχαιρώσει 17 φορές για πλάκα σε μια καντίνα έναν επιχειρηματία. 17 φορές και κυκλοφορούσε ελεύθερος. 17 φορές.
0: Κατάντια. Κατάντια. Ανδρέα Παπακυριακόπουλε, θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, λέγεται. Το πιστεύεις?
1: Δεν εξαρτάται από τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν εξαρτάται από τον ίδιο. Περιμένει.
0: Μπορεί ο Σαμαράς
1: περιμένει
0: να είναι...
1: του χτυπήσουν την πόρτα. Τώρα ξέρεις και μετά τα γεγονότα στο ΆΚΑ, αλλά μην μου πεις να το σχολιάσω παραπάνω. Μετά τα γεγονότα στο ΆΚΑ έχει αναπτερωθεί το ηθικό το ότι ίσως κάποιος του χτυπήσει την πόρτα. Αλλά μην μου πεις να σου πω παραπάνω.
0: Δεν χρειάζεται να πεις κάτι παραπάνω. Δεν χρειάζεται να, γιατί είναι και το παπούτσι το Marinike φοριέται πολύ έντονα τελευταία.
1: Aliens Gov.
0: Ναι. Περπατάνε ανάμεσά μας. Ναι. Άστο να πάει στο καλό. Άστο να πάει στο καλό. Να...
1: Μ' αρέσει που δεν θα το λέγαμε, ρε Στέφανε.
0: Δεν είπα τίποτα. Φοριέται πολύ τελευταία, λέω. Δεν είπα κάτι. Σταμάτα και
1: εσύ. Ναι, έχει δίκιο.
0: Αποστηλιστική.
1: Ανατομικό πέλμα.
0: Ναι.
1: Φτιαγμένο στα μέτρα.
0: Πιάνει παλά. Πιάνει το φύκικα. Το πλανκτόν κάνει καλά πάνω.
1: Δεν υιοθετούμε. Δεν υιοθετούμε.
0: Δεν υιοθετούμε. Τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι το οποίο το έλεγα και νωρίτερα στην εκπομπή και μου κάνει εντύπωση που δεν θέλει να το δει ο κόσμος. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, η Ελληνική Λύση, είναι 7 χρόνια μέσα στο κοινοβούλιο. Και σύνολο ζωής από το 2016 όπου υπάρχει το κόμμα και έχει κάποιες σταθερές αρχές και αξίες. Ποτέ μα ποτέ σε αυτή τη δεκαετία δεν έχει δεχθεί χάδι από συστημικά μέσα ενημέρωσης για να προβάλλουν, ρε παιδί μου, οτιδήποτε και αν κάνει. Να κάνει ένα βίντεο για παράδειγμα και να κάτσει μια. Οθόνη μπροστά και να πει 5 πράγματα και να παίξει αυτό οριζοντίως όλα τα κανάλια. Αυτό δεν το βλέπουμε πάλι και σε νέες...
1: Να παίξει και με σχολιασμό επί μία ώρα.
0: Σωστά. Ναι. Σε σελίδες, πρωτοσέλιδα. Ναι. Πρέπει να το δει αυτό ο Έλληνας ψηφοφόρος να καταλάβει και να προβληματιστεί για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό.
1: Άκουσε, ο Έλληνας ψηφοφόρος πρέπει να προβληματιστεί για το εξής. Έχεις από τη μία την κυρία Κοβελόπουλου που ανέβαινε στη Βουλή και αρχίζει και σκοτωπάει με επιχείρηματα. Το Μητσοτάκη, το Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη και βλέπεις πόσο για εμένα είναι δείγμα πολιτικής ετοιμότητας ότι ακόμα με όσα έχει κάνει ο Ανδρουλάκης, με όλες τις ύβρις που έχει εξαπολύσει, βλέπεις πως είναι σαν πατρική φιγούρα ο Βελόπουλος απέναντι στον Ανδρουλάκη πλέον.
0: Ναι.
1: Και του λέει, αγόρι μου, σου έλεγα εγώ για τις άρσεις ασυλίας, γέλαγες, με έλεγες ψεκασμένο. Σου έλεγα εγώ για τις μαϊμού δημοσκοπήσεις από συγκεκριμένη δημοσκοπική μάλιστα, με έλεγες ψεκασμένο. Έρχεσαι σήμερα και το διαπιστώνεις. Είναι αργά για δάκρυα, Ανδρουλάκη. Και βλέπεις από την άλλη, την κυρία Καριστιανού θα σου πω εγώ, εμένα με έχει προβληματίσει πάρα πολύ το εξής. Πάρα πολύ με έχει προβληματίσει. Όλοι στηρίξαμε και τους 57 συγγενείς, τις 57 χαρικαωμένες οικογένειες για τα Τέμπη. Είναι δεδομένο ότι το έγκλημα έχει ονοματεπώνυμο και είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν μπορείς να βγαίνεις. Δηλαδή, εγώ είδα το βίντεο χθες και ανατρίχιασα.
0: Με τον Αυγερινό.
1: Έβριζε το Τσίπρα, άσε τα, θα καταλήξουμε στο Θανάση.
0: Για το βίντεο της Κασιάνου, ναι.
1: Έβριζε το Τσίπρα από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Και λέω, ρε παιδί μου, και ξέρεις, τον έβριζε με ρητορική Μητσοτακιστάν 2018.
0: Ναι.
1: Με ρητορική, δηλαδή την πιο χυδαία και τοξική ρητορική που έχει ζήσει η Ελλάδα σε αντιπολίτευση. Γιατί λες, κατέστρεψε τη χώρα το 2015 ο Τσίπρας. Αλήθεια, ο Μητσοτάκης τι έκανε?
0: Ναι.
1: Γιατί ο Βελόπουλος κατέθεσε πρόταση για εξεταστική. Μας είχε πρίξει ο Μητσοτάκης ότι ο Βαρουφάκης κατέστρεψε την Ελλάδα. Έτσι δεν μας έλεγε επί 4 χρόνια που ήταν στους αντιπολίτες μέχρι που έγινε κυβέρνηση. Και έλεγε ότι θα κάνει εξεταστική, θα κάνει εξεταστική. Γίνεται κυβέρνηση ο Μητσοτάκης, βγαίνει ο Βελόπουλος και λέει κάνε εξεταστική. Κάνε την εξεταστική που έλεγες για το 2015 που έλεγες ότι κατέστρεψε την Ελλάδα. Ο Βελόπουλος. Το εξωφρενικό, ο Βαρουφάκης λέει ναι, ψηφίζω την πρόταση Βελόπουλου για εξεταστική. Ο Μητσοτάκης τι έκανε, την νητιά. Ο Τσίπρας τι έκανε, την νητιά. Κατάλαβες λοιπόν πώς παίζετε το παιχνίδι. Εγώ λοιπόν, ακούγοντας και την τοποθέτηση του Θανάση του Αυγερινού χθες, θεωρώ δεδομένο δηλαδή, ότι υπάρχει μια κεντρική στήριξη σε αυτή την προσπάθεια.
0: Αυτό είναι τραγικό, μόνο που το συζητάμε.
1: Όχι, μα σου μιλάω πολύ ανθρώπινα. Έχεις απέναντί σου τον αρχιτέκτονα του εγκλήματος των Τεμπών. Και αναλώνεσαι πρωί, μεσημέρι, βράδυ με τον Τσίπρα.
0: Και πώς,
1: αυτό τι σου λέει.
0: Ξέρεις τι, επειδή εγώ την εντοπιότητα δεν μπορώ να την παραβλέψω, ότι είναι εδώ από Θεσσαλονίκη. Εδώ, άμα βγω τώρα στη Θεσσαλονίκη και πω το όνομα Τσίπρας, θα ακουστεί από το διπλανό παράθυρο. Τώρα, άμα βγω, αν ανοίξω το παράθυρο και φωνάξω Τσίπρας, θα πεταχτεί ο απέναντι και θα μου πει πρόδωσε τη Μακεδονία. Δηλαδή, ναι. Όταν λέμε τον Τσίπρα και το συζητάμε μεταξύ μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, πρώτα από εκεί ξεκινάς. Και μετά πας όλα τα άλλα. Έχει κάνει πάρα πολλά εγκλήματα. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Πολύ σωστό κι αυτό.
0: Αλλά εντάξει,
1: γιατί λοιπόν δεν επικαλείσαι ότι επισφράγησε την πρόταση της Μακεδονίας? Γιατί
0: θέλω.
1: Έτσι παίρνει μπάλα και το Μητσοτάκι.
0: Έδωσε θέλω. Ακριβώς.
1: Γιατί έτσι παίρνει μπάλα και το Μητσοτάκι.
0: Ο οποίος
1: γιατί
0: συνεχίζει.
1: Ο Τσίπρας παρέδωσε Βόρεια Μακεδονία και ο Μητσοτάκι το έχει κάνει σκέτο Μακεδονία.
0: Έτσι.
1: Η πρόεδρος των Σκοπίων λέει Μακεδονία σκέτο. Και έτσι. Τι λέει ο Μητσοτάκης, να τους βάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σοβαρολογείς τώρα.
0: Πάλι, άμα δηλαδή, δεν ήταν οι Βούλγαροι θα είχαν μπει ήδη.
1: Ναι. Μα, ναι, αλλά το καταλαβαίνεις. Μέχρι το 19 οι Σκοπιανοί λέγανε Βόρεια Ψευδομακεδονία. Με το Μητσοτάκη, η πρόεδρος
0: σκέτο.
1: Των Σκοπίων λέει στον επίσημο λογαριασμό της Προεδρίας Μακεδονίας σκέτο.
0: Τελείωσε.
1: Και δεν έχουν ακυρώσει ακόμα τις πρόσφες.
0: Και ο ίδιος ο Μητσοτάκης και ο ίδιος ο Άδωνης ο Πολάβαρης, ο φροντιστής στο γάμο των ομοφιλοφίλων, σε κείμενα γραπτά τους, γραπτά παρακαλώ για τα γραπτά μένουν, έχουν πει ότι εμείς αν παραβιάσουν τη συμφωνία, την πρωτοτική ούτως ή άλλως, αν παραβιάσουν τη συμφωνία οι γείτονες με το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο, θα την ακυρώσουμε. Πού είναι ρε Σιάδωνη, πού είναι ρε Σιμητσοτάκη, γραπτά τα έχετε. Πού είναι η ακύρωση?
1: Εδώ πρόσεξε, ο Κώστας Κυρανάκης ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας έδινε συνεντεύξεις πριν το 19 και έλεγε ότι ο Μητσοτάκης θα την ακυρώσει όπως και να έχει. Όπως και να έχει. Δηλαδή για τέτοιο σαν μιλάμε και βγαίνεις και κάνεις κριτική στον Τσίπρα και δεν αναφέρεις το κυριότερο. Γιατί? Για εμένα, για να καλύψεις το Μητσοτάκη.
0: Το λογικό, το μόνο λογικό αυτό.
1: Αυτό δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση, Στέφανε. Περίμενε τώρα. Για το γάμο ομοφυλοφίλων.
0: Mm.
1: Για το γάμο ομοφυλοφίλων. Βλέπεις ότι η ψήφιση του νόμου για το γάμο ομοφυλοφίλων ήταν η κατακλίδα για να μπαζωθεί το έγκλημα των Τεμπών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή συνδέονται και τα δύο μετά. Τι να κάνουμε τώρα? Εάν ο Μητσοτάκης είχε πέσει τη συγκεκριμένη ημέρα, θα ήταν τελείως διαφορετική εξέλιξη. Δεν θα υπήρχαν τζαμπέλες, δεν θα υπήρχαν αντιλήνες, δεν θα υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Και η δικαιοσύνη θα είχε λειτουργήσει χωρίς πολιτική πίεση. Δεν θα υπήρχε Πλωρίδης. Και όμως συντάσσεσαι με ένα νόμο ο οποίος πέρασε μέσα σε ένα φρικτό ψέμα. Ο Μητσοτάκης είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρχει αθεσία.
0: Ναι, αλλά ο Βελόπουλος το έλεγε από την αρχή.
1: Βέβαια το έλεγε.
0: Το έλεγε, δεν έχουν δικαιολογίες. Όχι, εγώ δεν τη δέχομαι, δεν το είπε. Μέσα στην Βουλή. Τους έλεγε εσείς, ψηφίζει αυτό, γιατί μετά θα φέρει και την τεχνοδεσία. Ο γάμος προϋποθέτει τεχνοδεσία.
1: Εγώ σου λέω ότι δεν το πιστέψα τον Βελόπουλο. Δικαίωμά τους να μην το πιστεύουν. Σήμερα που έρχεται το ΣΤΕ και λέει ότι γάμος σημαίνει υιοθεσία, πώς νιώθουν όλοι αυτοί?
0: Καλά στην καρέκλα.
1: Πώς είναι δυνατόν εσύ να λες εγώ είμαι υπέρ του γάμου? Μα αφού σε κορόιδεψε, σε εξαπάτησε. Δηλαδή είσαι υπέρ. Άκου, για να τα λέμε όλα. Για εμένα η πιο επικίνδυνη διάσταση, γιατί βεβαίως υπάρχουν και κανονικά ζευγάρια τα οποία κακοποιούν τα παιδιά τους. Και βέβαια υπάρχουν, αλλά είναι εξαιρέσεις. Εγώ σου λέω, πώς διασφαλίζει ο νομοθέτης ότι Ο Θανάσης ο παιδοβιαστής με τον Βαγγέλη τον παιδοβιαστή δεν παριστάνουν το ζευγάρι για να πάρουν στα χέρια τους παιδάκια.
2: Δεν μπορεί.
1: Φαντάσου τι μαρτύριο, δηλαδή φαντάσου τι έγκλημα διαπράτεται αυτή τη στιγμή. Έτσι. Μπροστά στα μάτια μας.
2: Έτσι, ισχύει. Ανδρέα, σε ευχαριστώ θερμά. Συνέχισε την καλή δουλειά. Εύχομαι να γεμίσεις την μπαταρία Σαββατοκύριακο. Επίσης,
1: και εσύ δυνατά.
2: Και θα μιλήσουμε.
1: Και, μην μιλάς για παπούτσια, μην μιλάς για παπούτσια, σε παρακαλώ. Σε αγαπάω πολύ, το ξέρεις. Αυτό, μην μιλάς για παπούτσια.
2: Ξέρεις τι, βαρύ παπούτσι είναι αυτό πάντως, να ξέρεις.
1: Έτσι, βαρύ παπούτσι.
2: Έχει βαρύ πάτημα. Άντε, γεια.
1: Βαρύ παπούτσι, ελαφρύ το χώμα. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
2: Γεια, γεια. Focus 103,6. Μην το φορέσεις, αυτό είναι βαρύ το παπούτσι. Τι φταίτε εσείς? Δεν φταίτε σε τίποτα. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτσι. Και επιστρέφω σε λίγο, Θεοφάνης Μαλκίδης και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία, ρίχνει λάδι στη φωτιά εν ώψη και το νομοσχεδίο για τη γαλάζια πατρίδα που αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, απαντά η Αθήνα στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, ο οποίος έθεσε για άλλη μια φορά θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών μας. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, σημείωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε επίσης πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι ότι όλο το πολιτικό σύστημα της διεκδικεί και κάνει νόμους εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι ότι κανένα κόμμα στην Ελλάδα, είτε παλαιό είτε νέο, πλην της ελληνικής λύσης, δεν απαιτεί ανακήρυξη ΑΟΣ και άμεση επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Αντίθετα, τα υπόλοιπα κόμματα, σαν κλαίουσες, μιλούν για διεθνές δίκαιο προσφυγή στη Χάγη και επικαλούνται τους δίθεν φίλους Ευρωπαίους όταν αυτοί στηρίζουν την Τουρκία, τονίζει ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ιστορική σημασία απόφαση εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταδικάζοντας την Τουρκία για υπόθεση δύο κληρικών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί από την διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων της Ελληνοορθόδοξης Κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Για τους μαθητές των επαγγελματικών, οι εξετάσεις ξεκινούν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας αμαία στην Θεσσαλονίκη φέρονται να ξέχασαν ανήλικοι μέσα σε λεωφορείο για 2 ώρες, με τη μητέρα της να προχωράσε καταγγελία στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Θερμαϊκού. Σε εξέλιξη έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος σε ισχύ από σήμερα τα ενισχυμένα μέτρα της τροχέας σε ολόκληρο το ελληνικό οδικό δίκτυο. Εκτός συνόρων, οι ένοπλες δυνάμεις στον ΗΠΑ διέψευσαν σήμερα νωρίς το πρωί πληροφορίες Ιρανικών μέσων ενημέρωσης, κατά τις οποίες φέρεται να καταρρίφθηκε χθες αμερικανικό μη επανδρομένα εναέριο όχημα στην περιοχή του Κόλπου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και Εύβοια αναμένονται σήμερα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταρακτώδεις βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, στην διάρκεια της ημέρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι τοπικά ασθενείς έως 4 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας.

0: Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και τις εισπάσεις εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες του Focus FM 103,6. Σήμερα η μέρα είναι τέτοια και ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αντιλαμβάνεστε, με μια αρκετά χορταστική, οφείλω να ομολογήσω, αναφορά στην αποφράδα ημέρα. Γιατί σαν σήμερα έπεσε η πόλη μας στα χέρια των Οθωμανών και οι βαρβαρότητες οι οποίες ακολούθησαν ήταν πραγματικά απερίγραπτες. Περιγράψαμε όλα όσα έγιναν και νομίζω ότι περιέγραψα τον τρόπο με τον οποίο τουλάχιστον εγώ προσωπικά έχω αυτή την ημέρα στο μυαλό μου και την πίστη, ελπίδα ότι όπως λέει ο θρύλος, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Αμήν, αμήν. Μακάρι να το ζήσουμε, αλλά και να μην το ζήσουμε με αυτή την ευχή θα φύγουμε από τον κόσμο. Καλημέρα στους φίλους που έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα στο Viber του Focus FM 103,6. Εδώ μια φίλη μου Ποντία λέει πόσο μαγγίζει αυτό το τραγούδι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το δημιούργημα, για την ματοβαμένη χαραυγή, λέει η φίλη η οποία μιλάει μεταξύ άλλων και για την Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα, καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, λέει η φίλη Ελένη. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κωνσταντινούπολη, φωνάζει. Η Εύη εδώ και αυτή, έτσι, ζήτω στη χιλιόχρονη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Καλημέρα και στον φίλο τον 605. Η θυσία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου είναι πολύ υποτιμημένη γιατί δεν είναι ευρέως γνωστή στο ευρύ κοινό και είναι πάρα πολύ κρίμα να μην είναι στο πάνθεο της ιστορίας. Την περιέγραψα νομίζω την τελευταία νύχτα πριν από την άλωση, τον ηρωικό του λόγο, τη λειτουργία η οποία θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή. Στην πόλη που κατάκτησαν με βία πάντα θα υπάρχει Αγία Σοφία, δέος ανατριχύλα ελπίδα. Ο πιο δυνατός στίχος, μπράβο Στέφανε, λέει ο φίλος ο Κώστας από την Νάουσα. Δεν είναι ότι το έγραψα εγώ, δεν είναι αυτό ότι το έγραψα εγώ, δεν είναι ότι το δουλέψαμε πάρα πολύ με τον αδελφό μου, δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν μέσα στη ματοβαμμένη χραυγή, όπως είναι η Ελένη Βιτάλη, ο Μακαρίτης, ο Κώστας ο Καζάκος, η Βιολέτα Ίκαρη, η Ασπασία η Στρατηγού, η Γεωργία η Νεοκλέους, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα μουσικών χωρίς ίχνος AI μέσα, είναι όλο, πάνω από 20 όργανα συμμετέχουν σε αυτό το τραγούδι, που για μένα η λέξη τραγούδι στο συγκεκριμένο είναι σαν μια ιστορική ελεγεία, έτσι την αποκαλώ τη ματοβαμμένη χαραυγή, που μιλάει για όλα τα εγκλήματα των Τούρκων απέναντι στους Έλληνες, στους Ορθόδοξους, στους Αρμένιους αδελφούς μας και φυσικά στο ρεφρέν η αναφορά στην Αγία Σοφιά και στην Κωνσταντινούπολη. Μακάρι αυτό το τραγούδι, αν και δεν είναι ραδιοφωνικό γιατί είναι λίγο μεγάλο σε χρόνους, μακάρι να μπορούσε να βρει χώρο στα ραδιόφωνα της Ελλάδας. Αλλά δυστυχώς τέτοια τραγούδια όχι μόνο δεν βρίσκουν χώρο, αλλά θάβονται. Είναι στο ίδιο μήκος κύματος με ένα ντοκιμαντέρ για παράδειγμα για τον Μέγα Αλέξανδρο ή ένα ντοκιμαντέρ για τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο. Αν δεν έχει μέσα ποσόστοση σε ΛΟΑΤΚΙ ηθοποιούς, δεν θα επιδοτηθεί ποτέ. Σε αντίθεση με αυτό, δίνουμε 6,5 εκατομμύρια ευρώ για παράδειγμα στον Κρίστοφερ Νόλαν για να μας βιάσει την Οδύσσια βάζοντας μαύρη την ωραία Ελένη και τρανσέξουαλ τον Αχιλλέα. Εντάξει, ηθοποιό που ενσαρκώνει τον Αχιλλέα, ο οποίος ήταν γυναίκα και έγινε άντρας. Αν γίνεται αυτό. Λοιπόν, θέλω να δώσω την καλημέρα μου στον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, πολιτικός επιστήμονας, ένας άνθρωπος με βαθιά ιστορική γνώση, και του ζήτησα να είναι για μία ακόμα φορά αυτή την εβδομάδα μαζί μας, λόγω της ημέρας όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί θέλω να τον ακούσω σήμερα να μας μιλήσει και αυτός για την αποφράδα ημέρα, για την άλωση της πόλης. Κύριε Μαλκίδη, καλή σας ημέρα. Έπεσε η γραμμή. Να κάνουμε ξανά μία προσπάθεια να τον βγάλουμε τον άνθρωπο. Γιατί συμβαίνει αυτό, εντάξει παιδιά. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει από την Αστυπάλαια και μου στέλνει φωτογραφία το σπαθί του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Καλημέρα, η πόλη σε άλλο, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Εννοείται κι εγώ, αυτή είναι η βαθιά μου πίστη και δεν θα αλλάξει ποτέ ό,τι και να λένε. Καλημέρα και στον φίλο τον 037. Θάλια μου, καλημέρα και σε σένα. Άλλο η εθνική μας αξιοπρέπεια, αυτό σήμερα συμβαίνει. Καλημέρα και στη Δήμητρα και αυτή το μήνυμά της για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Εδώ ο φίλος λέει: κλείσανε το σχολείο αφού κλέψαν όλα τα παιδιά πριν χρόνια. Φαρμακεία. Είναι μεγάλο το μήνυμα. Θα το διαβάσω λίγο αργότερα για να το καταλάβω. Ενώ η Νικολέτα Λέει ότι θέλει το Γάκη, λέει, να είναι υπουργός υγείας. Καλύτερα, πολύ καλύτερα θα πήγαινε σε σχέση με τον Άδωνη. Τουλάχιστον ξέρει από ιατρική ο άνθρωπος. Είναι γιατρός και έχει διοικήσει και νοσοκομεία. Τι σας φαίνεται παράξενο, ρε παιδιά? Εδώ η μάνα που έχασε το παιδί της αφήνει ανοιχτό το σενάριο συγκυβέρνησης. Τι να πω. Τι να πω. Εντάξει. Και γράφει ότι για μένα το δημιούργημά σου ματωβαμένη χαραυγή είναι ότι καλύτερο έχω στην ψυχή μου. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου, να είσαι καλά. Όλος ο ύμνος είναι υπέροχος, αλλά και η αφήγηση του Καζάκου ανατριχιαστική. Έχω να σας πω, επειδή ο Μακαρίτης ο Καζάκος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αριστερό πρόσημο στην ζωή του. Όταν του πήγε ο αδελφός μου το στίχο για να κάνει την αφήγηση, δεν σκέφτηκε δεύτερη φορά, το είπε κατευθείαν. Το είπε κατευθείαν. Αλλά τώρα οι αριστερόσοφοι καλλιτέχνες αποφεύγουν να μιλάνε για Ελλάδα. Παλιότερα δεν ήταν έτσι. Παλιότερα δεν ήταν έτσι. Αν θέλει ο Θεός, θα πάμε να προσκυνήσουμε ξανά την Αγία Σοφιά. Πάω να δώσω την καλημέρα μου στον Θεοφάνη τον Μαλκίδη. Κύριε Μαλκίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Λοιπόν, μέρα σήμερα πολύ σημαντική, μνήμης, αλλά και τιμής στους πεσόντες ήρωες του 1453.
1: Ναι, πέρα από το γεγονός ότι αφορά τη μνήμη μας και τη συλλογική μας ταυτότητα και το γεγονός ότι αυτή η μέρα σηματοδοτεί μία άλωση αλλά ταυτόχρονα και μία αναγέννηση, η οποία κράτησε για μας τους στρατιώτες, πόντιους, μικρασιάτες και άλλα κομμάτια του ελληνισμού πάνω από 600 χρόνια, ορισμένα δεν απελευθερώθηκαν. Για τον υπόλοιπο ελληνισμό ήταν και ένα πρότυπο, ένα σύμβολο και μία έμπνευση, ένας φάρος, ένας φως, το οποίο τους οδήγησε σε δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της κατοχής, όπου παρόλη την εθνομηδενιστική και εθνοαπομοδευτική φρασεολογία και ιδεολογία, η οποία λέει ότι όλοι ζούσαν καλά, δυστυχώς υπήρχαν ραγιάδες δούλοι, από την άλλη αφέντες. Και το δεύτερο κομμάτι, δεύτερη συνιστόσα, αφορά αυτήν τη σπουδαία αντιστασιακή στιγμή της ελληνικότητας, την οποία την περιέγραψε με μοναδικό συγκλονιστικό τρόπο ο Κολοκοτρώνης, όταν μιλούσε στους συμπατριώτες επαναστατημένους Έλληνες, όταν είπε ότι εμείς ανακοχή με τον Τούρκο δεν κάναμε. Mm. Τα κάστρα μας δεν πέσαν. Ο παλαιολόγος δεν παραδόθηκε, έπεσε πολεμώντας την Κωνσταντινούπολη, γι' αυτό και εμείς αντιστεκόμαστε μέχρι την ελευθερία.
0: Σαν απλός στρατιώτης έπεσε, έτσι, μετά από μια συγκλονιστική μάχη, εκεί που όλα έδειχναν χαμένα, έπεσε πάνω στους Οθωμανούς κατακτητές, μαζί με μια μικρή ομάδα στρατιωτών πιστών συντρόφων του.
1: Ναι, και πρέπει να τονίσουμε, επειδή σωστά αναφέρεται το ως απλός στρατιώτης, πέρα από το γεγονός ότι ένας αυτοκράτορας θα μπορούσε όχι απλώς να συνθηκολογήσει, όχι απλώς θα μπορούσε να σώσει την οικογένειά του και τον εαυτό του, όπως θα μπορούσε να κάνει και η οικογένεια των Κομνηνών, 8 χρόνια αργότερα στην Τραπεζούντα, η οποία οικογένεια δια του αυτοκράτορα Κομνηνού αρνήθηκε να παραδοθεί στους Τούρκους. Το ίδιο έπραξαν και οι τελευταίοι εναπομείναντες αγωνιστές Έλληνες στα τείχη της πόλης. Βέβαια προηγήθηκε, και πρέπει να μην το ξεχνάμε αυτό, η σπουδαία πράξη του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού.
0: Σωστό.
1: Ξέρετε, είναι αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι και ένας ο οποίος έχει ζήλο μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, μπορεί να αλλάξει το λαό. Άρα λοιπόν, όταν πήγανε οι δυτικοί να επιβάλλουν μια ταπεινωτική ήττα, μια ταπεινωτική συνθηκολόγηση και ανακοχή, όταν ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός ήταν ο μόνος ο οποίος δεν υπέγραψε τη συνθήκη συνθηκολόγησης, τότε οι παπικοί είπαν τίποτα δεν κάναμε, από τη στιγμή που δεν συμφώνησε
0: ο Μάρκος Ευγενικός.
1: Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι παρότι οι παπικοί υποτίθεται θα έστελναν βοήθεια στους πολιορκημένους προγόνους μας, παρότι θα έστελναν πλοία, στρατιώτες και οποιαδήποτε άλλη στρατιωτική βοήθεια θα μπορούσαν να στείλουν, δεν το έπραξαν, όπως αντιστοίχως δεν το έπραξαν και το 1204, όταν στην πρώτη άλωση λαιλάτισαν, κατέκτησαν όλη την πατρίδα μας.
0: Θέλω λίγο, κύριε Μαλκίδη, να μας πείτε λίγο αυτό το οποίο έχουμε στην συνείδησή μας ως Κερκόπορτα και το ρόλο που έπαιξε. Τελικά η Κερκόπορτα έμεινε ανοιχτή επίτηδες ή έγινε από λάθος? Τι γνωρίζουμε σήμερα για την Κερκόπορτα?
1: Ο Φραντζής στο χρονικό του, που είναι νομίζω το πιο συγκλονιστικό και το πιο ολοκληρωμένο, γιατί πρώτον είναι αυτό της μάρτυρας, ήταν στα τείχη της Κωνσταντινούπολης, και τρίτον έχει την ιστορική καταγραφή από τη στιγμή που ήταν ο γραμματέας του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και από τη φύση του ήταν ένας επιστήμονας, κατέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο αυτό το οποίο συνέβη. Οι μαρτυρίες λένε για την πρώτη εκδοχή που αναφέρατε, για το γεγονός δηλαδή ότι έμεινε ανοιχτή. Το γεγονός ότι υπήρχαν μέσα στην πόλη άνθρωποι, ακόμα και δυτικοί ή ακόμα και ελληνόφωνοι, οι οποίοι ήθελαν να κατακτηθεί ο τόπος, η πόλη, η πρωτεύουσά μας, ο ιστορικός μας χώρος από τους Οθωμανούς, προκειμένου να κάνουν αυτό το οποίο αργότερα εμφανίστηκε ως φαναριωτισμός, ως διπλωματία των ήρεμα νερών και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει σήμερα, υπήρχε τότε. Συνεπώς είναι καλό να έχουμε υπόψη μας ότι από την πόλη μέχρι το Μεσολόγγι και από το Σούλι μέχρι οποιοδήποτε άλλο χώρο του ελληνισμού προδόθηκε, πάντοτε υπήρχαν κερκόπορτες. Δυστυχώς αυτό το οποίο συνέβη στην πόλη το 1453 δεν τιμωρήθηκε ποτέ, γι' αυτό και επαναλήφθηκε με ίδιο οδυνηρό, τραγικό και επώδυνο τρόπο σε όλες τις περιοχές όπου πέρασε ο Τούρκος για τα επόμενα 400 χρόνια.
0: Να πω ότι... Όχι, εντάξει, είναι σε με τώρα με ενημερώνουν ότι σε σχέση με την υποκινητικότητα το μάθημα, λέει, της έκθεσης της Πανελλήνιας βατότατο μυρίζει προεκλογικό δώρο στους υποψηφίους, μου λέει ο φίλος ο ακροατής ο Κωνσταντίνος. Πώς το ακούτε εσείς αυτό?
1: Ξέρετε, στην πόλη υπήρχαν δύο προβλήματα τα οποία μαζί με την Οθωμανική παρουσία συνέτειναν στην άλωση. Το πρώτο ήταν ότι υπήρχε ο παράγοντας της Πέμπτης Φάλαγγας, όπου έλεγε και το έλεγε για πάρα πολλά χρόνια και πριν και μετά την άλωση, ακόμα και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τους Οθωμανούς. Mm. Και το δεύτερο ήταν η δημογραφική κατάρρευση, η οποία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, συνέτεινε ως ένα παράγοντα υψηλό για μένα στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν μαχητές να αντισταθούν στην πόλη. Αυτή η δημογραφική κατάρρευση, θα πρέπει να σας πω, που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, παρόλα τα προβλήματα, παρόλες τις διώξεις και το πεδομάζωμα, ο ελληνισμός έβαλε ως κρίσιμο ζήτημα την επιβίωσή του. Άρα λοιπόν κατανοούμε όλοι μας ότι ακόμα και σε δύσκολες στιγμές η γέννηση, η συνέχεια και η επιβίωση του έθνους μας ήταν πρωτεύων για τους προγόνους μας που ζούσαν υπό τη σκλαβιά και την κατοχή.
0: Έχει η σημερινή Νεοελλάδα την εικόνα της Κωνσταντινούπολης πριν από την άλωση?
1: Την έχει με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο. Δεν θα μπω σε ταυτωτικές συζητήσεις ή αφηγήματα, θα μπω μόνο σε αυτό το οποίο αφορά τη συνείδησή μας, το DNA μας, την ταυτότητά μας και γενικότερα τη μήτρα από όπου προερχόμαστε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς και οι ακροατές και οι ακροάτριες ότι όταν αναφέρεται κάποιος λέγοντας «πάω στην πόλη» ή «έρχομαι από την πόλη», εννοεί τη μία και μοναδική, δεν χρειάζεται επεξήγηση. Το δεύτερο είναι ότι η ιστορική μας πρωτεύουσα δυστυχώς δεν απελευθερώθηκε το 1821. Ο στόχος του Ιψηλάνδη και των υπόλοιπων φιλικών αλλά και των επαναστατών σε όλο τον ελληνισμό δεν ήταν να φτιαχτεί μια Ελλάδα όπου θα έβλεπε ο βασιλιάς από την Ακρόπολη τον ελληνισμό και το κράτος της Μελούνας. Δηλαδή μια Ελλάδα συρρυκνωμένη. Αλλά ο στόχος τους ήταν η πρωτεύουσά μας η Κωνσταντινούπολη. Ξέρετε, πέρα από συναισθηματισμούς, πέρα από υπερβολές, τις οποίες υπερβολές και συναισθηματισμούς τις έχουμε ως Έλληνες, είναι καλό να έχουμε υπόψη μας ότι η ιστορική μας πατρίδα είναι η Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Και αυτό να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας, γιατί σε κάθε δύσκολη στιγμή να ανατρέχουμε, όπως πολύ ωραία το λέει ο Παπαδιαμάντης, σε αυτόν τον ιστορικό τόπο όπου γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, προερχόμαστε και θα συνεχίσουμε να υπάρχουν.
0: Πρωτεύουσά μας η Κωνσταντινούπολη. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαλκίδη.
1: Θα είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Focus 103,6. Θα πάω στο τελευταίο διάλειμμα έτσι ακριβώς.

Θεός αρνήθηκε να βγει. Η Ανατολή θα κρίσει. Η μάνα γέροχη εκεί την Παναγιά θυμίζει. Την πλάση όλη διαπερνά του θανάτου ο ήχος, μα το μωρό της θύλαζε.

άμα ζωντανό. Και η πλάση σκοτεινιάζει, απαντά και καταργέται. Εδώ κανένας δεν ξεχνά, τίποτα δεν ξεχνιέται.

άλλαξε τη θάλασσα στο χρώμα. Μα τα καράβια έσπρωξε στο πάτριο το χώμα. Κι από το μηδέν ξεκίνησαν σε λάσπες και τσαμπούρια χιλιάδες ορφανά για μια ζωή.

να λησμονήσει στο Γερεβάνι δεκάχρονη παιδούλα. Μα όσο κι αν προσπάθησαν με νύχια και με δόντια, το πνεύμα το αρμένικο θα ζει ζωή αιώνια.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 231-0576, 231-0577. Τα μηνύματα σας για τη μέρα ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσουμε. Από ό,τι μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy για όλους εσάς οι οποίοι έχετε δύσκολες υποθέσεις να αντιμετωπίσετε με χρέη προς το δημόσιο, προς ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers. Αν έχετε κάποια επιχείρηση οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και κινδυνεύει η επιχείρησή σας ή ακόμα και αν έχετε ήδη αναγκαστεί να διακόψετε τη λειτουργία σας, αλλά δεν έχετε καταφέρει να βάλετε σε μια σειρά τα χρέη προς δημόσιους φορείς, τράπεζες και πάει λέγοντας, ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση των εταιριών, είναι απαραίτητο, αναγκαίο σχεδόν, να μιλήσετε με τους ανθρώπους AG Economy για να σας απαλλάξουν από τις οφειλές που αφορούν στην επιχείρησή σας. Γιατί στην περίπτωση των εταιριών το πρόβλημα αλλά και η λύση του είναι πολύ πιο πολύπλοκο από ότι αυτή των ιδιωτών και χρειάζεται τεράστια προσοχή. Η AG Economy, η ομάδα που έχει συνθέσει ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, με πολύ μεράκι και πολύ αγάπη προς τους ανθρώπους, εξειδικεύεται στον εξοδικαστικό διακανονισμό των επιχειρήσεων κάθε μορφής, είτε είναι ομόρυθμοι, είτε είναι ετερόρυθμοι, είτε είναι οίκοι, είτε είναι ατομικοί και πάει λέγοντας. Και εγγυάται ότι μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό θα μπορέσει να δώσει λύσεις η AG Economy για τις δικές σας ανάγκες και το έχει κάνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις φίλων ακροατών του Focus FM. Πανελλαδική εξυπηρέτηση 210-3250-652. 210-3250-652 AG Economy. Και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Διαβάζω μερικά μηνύματα και πάω στα τηλέφωνα. Ματοβαμμένη χαραυγή, ύμνος, ανατριχιάζω, σπαρταράει το μέσα μου, η ψυχή μου, πονάει ευλογημένη να είμαστε για να δούμε ξανά ελεύθερη την Κωνσταντινούπολη. Αμήν, από το στόμα σου και στο τούτο αυτή. Μπράβο στη φοιτήτρια από την Κρήτη, λέει ο φίλος ο Πασχάλης, έγραψε. Τα είπαμε και χθες, Πασχάλη μου. Εγώ άκουσα ότι την έδωσαν την Αγία Σοφιά, ήταν προδοσία. Άνοιξαν την πόρτα, αλλά ποιος όμως, θέλω την αλήθεια, Στέφανε. Νομίζω το ρώτησα στον Θεοφάνη τον Μαλκίδη και ακούσατε τι είπε. Καλημέρα από το Essen της Γερμανίας. Τι έχεις να πεις για το βίντεο, το TikTok για τη λίρα? Καλά είναι να πάρουμε θέση όλοι, να σταματάμε να κρυβόμαστε. Ρε, Παναγιώτη, χθες τα είπα, μην με ρωτάς. Εγώ τα είπα χθες το πρωί. Χθες τα πρωί τα σχολίαζα αυτά για το bullying το οποίο δέχτηκε αυτό το κορίτσι. Ξεκάθαρος ήμουνα χθες το πρωί. Εγώ αυτά δεν τα αφήνω να πέσουν κάτω. Ποτέ. Και ξέρεις ποια είναι η θέση μου για όλο αυτό το bullying από την μειοψηφία, την κοινωνική μειοψηφία των λοβοτομημένων θειασωτών της woke ατζέντας. Μην μου λες πράγματα να σχολιάσω που τα έχω ήδη κάνει. Καλό είναι να πάρουμε θέση όλοι. Πρώτος πήρα θέση. Πρώτος πήρα θέση εδώ το πρωί. 8 η ώρα το πρωί με αυτό το πράγμα άνοιξα χθες. Δεν μ' άκουγες, που λέει και ο Μάνος. Αν δεν άκουγες, βάλε σε επανάληψη να μ' ακούσει τη χθεσινή εκπομπή. Μην ξαναλέω τα ίδια πράγματα σήμερα. Ο Σπανουδάκης έχει τραγούδια για το Βυζάντιο. Ισχύει. Απλά τώρα τελευταία αυτά δεν τα κουμπάνε. Ελλάς η Τέφρα, γράφει εδώ ο φίλος μου Ιάκωβος από την Δράμα. Σε κούρη και φωτιά στους προσκυνημένους. Νενέκους. Ελλάδα μου, κλείνω το γόνι μπροστά σου. Δεν ξεχνώ ποτέ. Γεια σου, αδελφέ μου. Η Αγγελική μου λέει: καλημέρα, Στέφανε. Θλιβερή ημέρα μνήμης η σημερινή. Αν το έθνος μας δεν ανανύψει πνευματικά και δεν επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση πριν από τις καταστροφικές ενέργειες που οδήγησαν στην άλωση, δυστυχώς η προσδοκία για την επανάκτηση της πόλεως είναι αδύνατη. Συμφωνώ, κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό όμως. Η αφύπνιση είναι επιτακτική ανάγκη. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Καλή μου Αγγελική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέφανη, ήμουν πραγματικά τυχερός που πριν από περίπου 6 χρόνια πήγα επαγγελματικό ταξίδι στην Τουρκία και επισκέφτηκα την Αγία Σοφιά πριν να γίνει τζαμί. Έκανα το σταυρό μου και ένιωσα τόσο δέος. Το έχω κάνει εγώ πριν από αρκετά χρόνια, δεκαετίες περίπου, κάμια 24 χρόνια πίσω. Τότε η μόνη φορά που βρέθηκα στην Κωνσταντινούπολη και πήγα στην Αγία Σοφιά. Και εγώ έκανα το σταυρό μου, πραγματικά δέος. Τώρα όμως έτσι πως είναι, δεν αξίζει τον κόπο να πας. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να μας πει λίγο για τον Γενάδιο, δεν τον προλάβαμε. Τι ρόλο έπαιξε ο Γενάδιος. Ναι, θα το κάνουμε σε δεύτερο χρόνο. Καλημέρα στην Έφη. Εδώ ο φίλος ο 712 λέει, ματοβαμμένη χαραυγή ύμνος. Το διάβασα αυτό, το διάβασα. Η ελληνική καπαδοκία τους έμαθε να μαγειρεύουν, λέει ο φίλος ο 022. Ο Τεό λέει, άσμα να τρίχιασα. Ο Λεωνίδας λέει, γεια στα χέρια σου Σιρούλα μου για το τραγούδι, είναι δυνατό, να είσαι καλά. Η Νικολέτα λέει, να πάλι τα ίδια, μόνη στο σαλόνι μου, κλαίω. Τι έμπνευση είχες ρε φίλε, δεν θέλω να στεναχωρώ ρε παιδιά. Φώτης Θεού, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια Νικολέτα μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, με τιμάς. Γεια σου Στέφανε, ναι, η Ελισάβετ, αφιερωμένο στην πεθερά μου από το Γερεβάν ήταν. Να είναι καλά. Χαίρομαι που σας άρεσε. Να το παίξετε κι εσείς, ρε παιδιά. Βάλτε το στα. Γεια σου, Νικόλα μου. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Τόσο πράγμα. Χαίρομαι που σας άρεσε. Πάμε, γραμμούλες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ζει, κύριε, ο Θεός των δυνάμεων.
0: Σ' ακούω, δίχρονε. Πες τα γρήγορα, έχεις ένα λεπτό. Αυστηρά.
1: Όχι, δύο.
0: Ένα αυστηρά, το παίρνει ή τα αφήνει.
1: Δεν προλαβαίνω. Είναι ξεκίνα... σημαντικό. Δεν τα έχει ξανακούσει αυτό.
0: Ξεκίνα, άσε που δεν τα έχω ξανακούσει. Ένα λεπτό, πάμε.
1: Λοιπόν, η Θεία Κοινωνία είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πραγματικό σάρκα, είναι σάρκα και αίμα. Είναι κρέας και αίμα. Δηλαδή δεν είναι κρέας και ψωμί. Λέει, γι' αυτό λέει και είναι το μυστήριο. Η Κοινή Διαθήκη μας λέει και οι άγγελοι επιθυμούσε παρακύψε. Οι άγγελοι θέλουν να σκύψουν να κοινωνήσουν την ώρα που μας βλέπουν και κοινωνάμε. Μας ζηλεύουν και θέλουν να κοινωνήσουν. Λένε, αχ, να ήμασταν 10 λεπτά άνθρωποι να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γιατί δεν μπορούν, είναι πνεύματα οι άγγελοι. Δεν μπορούν να κοινωνήσουν σάρκα και αίμα που είναι υλικά και το σάρκα και το αίμα. Και πάνω στην Αγία Τράπεζα το βλέπουν τη μεταβολή των τιμίων δώρων. Δηλαδή όταν λέει ο Πάτερ είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα στα Άγια των Αγίων και πήγε τον άρτο του το τίμιο αίμα σου και στο σώμα σου και το τίμιο αίμα σου, τον ίνο του το τίμιο αίμα σου, μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου. Μόλις λέει μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου, ενώ οι άγγελοι είναι μυριάδες γύρω γύρω από την Αγία Τράπεζα, μόλις βλέπουν το ψωμί και το κρασί να γίνεται σάρκα και αίμα, τι μυστήριο είναι αυτό, τρομερό! Και δεν το βλέπουν οι άνθρωποι να μου γι' αυτό λέει, επιθυμούσε παρακύψε, θέλω να σκύψουν. Και λέει ο Χριστός, η σάρξ μου αληθώσε στη βρώση. Το αίμα μου αληθώσε στη βρώση. Στα αλήθεια τρώγεται και στα αλήθεια πίνετε. Όχι συμβολικά δια της πίστος που λένε κάτι ούφο πεντηκοστιανοί, που είναι λέει κρασί και ψωμί η Θεία Κοινωνία, λέει, που συμβολίζει και δια της πίστος τρώμε το σώμα και το του Χριστού. Ο Χριστός είπε, λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώμα μου, είναι το σώμα μου. Δεν είπε, λάβετε φάγετε τούτο εστί δια της πίστος το σώμα μου. Είναι το σώμα μου. Αν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίνετε αυτό το αίμα, ούτε έχετε ζωή αιώνιο.
0: Να σε καλά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Δυνατό το σχόλιο. Περιεκτικό. Είδες που θα πρόλαβες ένα λεπτό. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Έλα,
0: καλημέρα. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο. Καλημέρα.
2: Έλα, δεν το πιστεύω ότι θα έβγαλα μετά το δίχρονο.
0: Είδες.
2: Λοιπόν, Στέφανε, μεγάλη θεματολογία σου σήμερα. Εγώ θα πιαστώ ένα γεγονός που είδα χθες.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, άνοιξε το Open στη Γαλλία, το Roland Garros, έτσι.
0: Α, έχει Roland Garros, ναι. Από τότε που έφυγε, από τότε που έφυγε ο Φέντερερ δεν βλέπω τένις, ρε. Πάμε, για πες.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, όποιος το αρέσει, το βλέπει, τέλος πάντων. Και έχει χρόνο. Και έτσι όπως έβλεπα, κάνει διαφημίση κάποια στιγμή, μπαμ, πετάγεται μια διαφήμιση, Τουρκετζίαν.
0: Τουρκετζίαν, μάλιστα, πάρα πολύ.
2: Άδωνη, πού είσαι.
0: Στο μεταξύ, αυτό που λέει ο φίλος ο ακροατής, συγγνώμη λίγο.
2: Λάμε, ξέρεις, για να μπει στο διαφημίση εκεί, είναι
0: αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω, το Roland Garros.
2: Πολύ χρήμα για να μπει εκεί.
0: Το Roland Garros το βλέπουνε, για να μην πω δισεκατομμύρια άνθρωποι, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη.
2: Ναι,
0: και σε αυτή την εκπομπή οι Τούρκοι πέταξαν μέσα διαφήμιση Τουρκετζίαν και Ισταμπούλ μετά.
2: Ναι, να χαιρόμαστε. Ναι. Στέφανε, μιλάμε, δεν ξέρω, τα άλλαξα κατευθείαν. Δηλαδή τόσο πολύ υπεκνευριστικά. Ισταμπούλ, μιλάμε τώρα, ξέρεις, εκεί πέρα διαφημίσεις αβέρτα τουρκικές. Δύο διαφημίσεις έχει. Μία η Ρενό και μία αυτό εδώ, το Τουρκετζίαν.
0: Τουρκετζίαν, άκου να δεις τώρα, ναι.
2: Πάω αυτό. Θα σου πω ένα δεύτερο.
0: Ναι.
2: Είμαστε τώρα για τα κόμματα που βγαίνουν και ναι. Έτσι και αλλιώς ξέρω εγώ, καθένας βγάζει και από ένα κόμμα τώρα. Ναι. Λοιπόν, να το κάνουμε και λίγο, να το χυμωρήσουμε και λίγο.
0: Ναι.
2: Μητσοτάκης κυβέρνηση. Ετοιμάζει Σαμαράς κόμμα. Περιμένω το Γιωργάκη το ΓΑΠ να μας βγάλει καμιά ντομενίτσα από κανένα αεροπλάνο. Και δεν θα πιστεύω ότι θα είμαι σίγουρος ότι βρίσκομαι στη δεκαετία του 90.
0: Φαντάζεσαι να κατέβει ο Γιωργάκης και να πει σε καμία αεροσυνοδό.
2: Δεν πιστεύω πλέον.
0: Να πει σε καμία αεροσυνοδό. Εσύ μαζί μου.
2: Δεν επαναλαμβάνεται. Είναι όλα πιθανά, Στέφανε.
0: Να είσαι καλά, αδελφέ μου, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. 2-31-05-6-76. 2-31-05-6-77. Καλημέρα και στο Μόναχο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Σήμερα λέει: θυμόμαστε ακόμα και στη Γερμανία, ακόμα και 10 χρόνια και μακριά από την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη μας, ακόμα θυμόμαστε. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο. Καλημέρα. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας και μιλήστε μου. Θα μιλάω με τον εαυτό μου τώρα, περίμενε. Καλημέρα. Άντε, τι να σας κάνω. Είστε τυχεροί, βγάζετε γραμμή και έχετε ανοιχτό το τηλέφωνο και έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο και ακούτε σε επανάληψη. Καλημέρα, επόμενη γραμμούλα.
3: Κουρασμένο σε βλέπω.
0: Καθόλου, αδελφέ μου.
3: Τα μάτια έχουν πιάσει σακούλες.
0: Επειδή δεν κοιμάμαι, αδελφέ, κοιμάμαι 4 ώρες την ημέρα. Αλλά δεν είμαι,
3: λείπει,
0: δεν είμαι κουρασμένος.
3: Μου λείπει ύπνο, Στέφανε.
0: Δεν μου λείπει τίποτα. Μου λείπει η πατρίδα μου έτσι πως τη θέλω. Θα δουλέψουμε μέχρι εκεί που δεν φτάνει, αδελφέ. Βασίλη, δεν αλλάζει αλλιώς, να ξέρεις.
3: Δεν ήθελα να παρέμβω για δεύτερη φορά.
0: Ναι.
3: Αλλά άκουγα λίγο στο YouTube εχθές κάποια παλιά σου εκπομπή με τον πάτερ και γιατρό ψυχολογίας ψυχιατρικής.
0: Το Στυλιανό Καρπαθίου.
3: Στυλιανό Καρπαθίου.
0: Ναι.
3: Ένα μήνυμα προς τον πάτερ μπορώ, Στέφανε.
0: Αρκεί να μην είναι προσβλητικό, γιατί δεν τον έχω τώρα στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής για να σου απαντήσει ο ίδιος, έτσι. Αυτό.
3: Το ξέρεις ότι ποτέ στην εκπομπή σου δεν έχω προσβάλει.
0: Το λέω γιατί δεν ξέρω τι θέλεις να πεις, δεν έχουμε συνεννοηθεί, γι' αυτό το λέω.
3: Η πληροφορία που σου έδωσε για τα κουριτσάκια,
0: ναι,
3: που βουτήξαν στο κενό,
0: ναι,
3: ήτανε λανθασμένη.
0: Μάλιστα. Ότι ήταν και άλλα παιδιά εκεί στην τέτοια.
3: Άλλος ήταν ο λόγος.
0: Ο πατέρας μου είπε ότι... Περίμενε λίγο για να το...
3: Ανέφερε ότι ήτανε σε σέκτα σατανιστών.
0: Όχι, όχι, δεν ανέφερε αυτό. Κάνεις λάθος.
3: Αυτό είχε πει.
0: Περίμενε. Είπε ότι... Καταρχάς η πληροφορία που είπε ο πατέρας ήτανε ότι τα παιδιά δεν ήτανε δύο. Δύο πήδηξαν. Ήτανε πέντε αρχικά. Και ότι οι δύο τελικά έφτασαν να το κάνουν. Το
3: είναι λάθος η πληροφόρηση, Στέφανε, που σου έδωσε ο Στυλιανός Καρπαθίου.
0: Περίμενε λίγο, ρε άνθρωπε, περίμενε λίγο. Μου είπε αυτό και εγώ έχω να σου πω ότι έχω μιλήσει με ανθρώπους εκεί στην Ηλιούπολη και μου είπαν ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία. Αλλά δεν είπε ότι ανήκαν σε σέχτα, είπε ότι τέτοιου είδους ομαδικές αυτοκτονίες γίνονται σε σέχτες.
3: Όχι, Στέφανε, η πληροφορία που σου έδωσε ήταν λανθασμένη.
0: Τι έχει γίνει δηλαδή, τι ξέρεις εσύ.
3: Δεν μπορώ να σου το αποκαλύψω on air στην εκπομπή σου, παρά μόνο να μπορέσω να σε καλέσω μετά την εκπομπή.
0: Να με καλέσεις. Πάρε 505-36 και να μου πεις. 505-36, ναι. Να πάρεις να μου πεις.
3: Στέφανε, γιατί εμείς τα λέμε όλα στην εκπομπή, τον Ντομπροβόφσκης τον είχε ξεφτυλίσει, ξέρεις ότι εγώ είμαι αντίθετος με την Κασιδιάρα όπως τον αποκαλώ.
0: Ναι.
3: Αλλά τον είχε ξεφτυλίσει στη Βουλή στην Εξεταστική που κασιδιάρισε.
0: Μάλιστα.
3: Και ένα και μία καλημέρα στον Ανδρέα τον Παπακυριακόπουλο που έχω να τον συναντήσω από το 2015 όταν βλέπαμε μαζί την παρέλαση στο κέντρο των Αθηνών επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
0: Μάλιστα.
3: Είπε κάποια πράγματα που εγώ έβαλα τα γέλια, Στέφανε. Δεν μπορείς τώρα να είσαι αντίθετος προς τον Αλέξη Τσίπρα και τότε να εκθιάζεις μέσω από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης την κυβέρνηση του Παναγιώτη Καμένου.
0: Μάλιστα.
3: Ως

0: Επειδή εγώ δεν ήμουν μαζί σου σε εκείνη την. Σε εκείνη
1: ο Ανδρέας ξέρει, ήμασταν οι δυο μας και βλέπαμε την παρέλαση.
0: Δεν έχω, εγώ δεν έχω το ρόλο του συνηγόρου υπεράσπισης κανενός. Απλά
1: όχι
0: θα σου,
1: βέβαια,
0: πω,
1: όχι
0: θα σου
1: βέβαια,
0: πω το εξής.
1: Αλλά,
0: θα σου πω το εξής. Θα σου πω το εξής. Να μην μπερδεύεστε λίγο κάτι. Περιμένετε λίγο, Βασίλη μου.
1: Ναι.
0: Ο επαγγελματίας δημοσιογράφος, όπως επαγγελματίας δημοσιογράφος είναι πάρα πολλά χρόνια ο Ανδρέας Παγκυριακόπουλος, μπορεί να εργάζεται σε διάφορα κομματικά επιτελεία. Έτσι. Το αν έχει περάσει από ένα επιτελείο το οποίο αλλιώς το έλεγε στην αρχή και αλλιώς εξελίχθηκε μετά, δεν ευθύνεται ο δημοσιογράφος ο οποίος δούλευε εκεί. Θέλω να το καταλάβουμε.
1: Καμία μορφή. Καμία μορφή.
0: Εντάξει.
1: Καμία μορφή προς τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
0: Ναι.
1: Απλώς
0: αλλά...
1: να μην ξεχνάει τι έλεγε τότε.
0: Φαντάζομαι κανένας δεν ξεχνάει. Να είσαι καλά, Βασίλη. Πάρε τηλέφωνο να μου πεις για την Ηλιούπολη. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Γεια σου, αδελφέ μου.
2: Έχω πολύ καιρό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα, το όνειρό μου ήταν να πάρουμε την πόλη κανονικά πίσω. Και όχι να το βλέπουμε μόνο απλά τυπωμένα στα μπλουζάκια.
0: Ναι. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει εδώ πέρα ο φίλος 997 που με στέλνει μήνυμα και λέει πρέπει να ξεκινήσουμε βήμα-βήμα να σώσουμε την Κύπρο για αρχή. Και αν πάει καλά, βλέπουμε και για την πόλη. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω.
2: Ναι,
0: ας κάνουμε κάτι για την Κύπρο. Ας κάνουμε κάτι για την Κύπρο.
2: Που λέμε. Και θέλω να σου πω χίλια εύγε και συγχαρητήρια για το τραγούδι που έγραψε για τη ματωμένη χαραυγή.
0: Σαν σήμερα πριν από τρία χρόνια κυκλοφόρησα, ξέρετε.
2: Ναι, ναι, το ξέρω, το ακούω. Το ακούω, εγώ το έχω στην πλέη μου λύση, το ακούω κάθε μέρα.
0: Μπράβο.
2: Τουλάχιστον μία φορά θα το ακούσω την μέρα. Και μακάρι να είχα ραδιοφωνικό σταθμό, θα σε έπαιρνα τηλέφωνο, θα σου πένα την άδεια να το έπαιξε συνέχεια.
0: Μα δεν χρειάζεται να πάρεις άδεια, είναι ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να το παίξει όποιος θέλει. Δεν έχει...
2: Άκου, αλλά θα διαφωνήσω κάτι μαζί σου.
0: Έλα.
2: Γιατί πες ότι δεν είναι ραδιοφωνικό τραγούδι. Κάνεις μεγάλο λάθος.
0: Εντάξει, αυτό. Ραδιοφωνικό από την άποψη χρόνου, ρε παιδί, με αυτό εννοώ.
2: Δεν έχει σημασία. Δηλαδή σε άλλα τραγούδια που είναι μακροσκελές και είναι ανούσια, δηλαδή έχουν περισσότερη αξία.
0: Όχι. Κοίταξε. Ένα τραγούδι για να χαρακτηριστεί ραδιοφωνικό, τώρα δεν στο λέω, είναι αυστηρή κριτική για ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Είναι εκεί στα 3-3,5 παραπάνω δεν παίζουν. Να σε καλά.
2: Αυτό το τραγούδι αξίζει. Αυτά...
0: Να σε καλά, αδελφέ μου. Να σε καλά. Καλώς ήρθατε, κύριε μου. Να σε καλά. Να ακούσουμε, λέει, στο κλείσιμο της εκπομπής το μαρμαρωμένο βασιλιά, λέει ο φίλος ο Πασχάλης, ο οποίος θέλει και καλά να το βάλω εγώ σπανουδάκι για να μου πέσει το. Τα δικαιώματα, άσε φίλε, μας κυνηγάνε μετά. Πρέπει να κάθομαι να κάνω μοντάζ και να βγάζω τραγούδια από το YouTube. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλώς το να.
3: Φαντάζεσαι να γίνει κάποιο κοσμοϊστορικό γεγονός στην Κωνσταντινούπολη και να λέμε στο σαν σήμερα
0: ναι.
3: Και κάτι άλλο μαζί, λέω εγώ. Αν είναι να τα φέρει, φίλε, ο Θεός, έτσι, εμείς τι να πούμε, έτσι, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Γιατί είναι και σεισμογενή περιοχή κατά καιρούς.
0: Δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση.
3: Απλά
0: γιατί...
3: με την εμπειρία που έχει Στέφανε,
0: ναι.
3: Τον προηγούμενο, αν δεν τον πει σε κάθε, το ποιον θα πει δηλαδή. Καρπαθίου έπιασε, Παπακυριακόπουλο έπιασε, στοιχεία δίνει. Περιμένω πώς και πώς το τηλέφωνο μετά την εκπομπή, έτσι, να σου δώσει στοιχεία.
0: Θα σου πω.
3: Θα τα αξιοποιήσει.
0: Θα σου πω.
3: Εγώ του εύχομαι πάντως νοσοκόμα στην Μπουζού. Καλημέρα.
0: Τέλος εντάξει, οκ. Ναι. Δεν θα το σχολιάσω. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Έλα, αδελφέ μου. Δεν θα πάρουμε καμία πόλη, δεν θα πάρουμε την Κύπρο, δεν αξίζουμε. Τέτοιοι που είμαστε, να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Αυτά θα πεις, το ξέρω.
4: Για μένα, λες.
0: Ναι, ναι. Όχι.
4: Δεν θα πω ακριβώς αυτά.
0: Εντάξει, κακώς.
4: Θα πω όμως αλήθειες. Μπορούμε να λέμε αλήθειες ή μπορούμε να κάνουμε καλαμπούρι.
0: Αδελφέ μου, ό,τι γουστάρεις θα πεις.
4: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Σαν σήμερα έπεσε η Κωνσταντινούπολη, έτσι.
0: Μάλιστα.
4: Έγινε και τυπικά η άλωση της Κωνσταντινούπολης, γιατί είχε πέσει πολύ πιο μπροστά.
0: Είχαμε φύγει, ναι.
4: Ναι. Το θέμα δεν είναι να λέμε σήμερα και να κλαψιουρίζουμε τι κάνανε οι Τούρκοι και να γράφουμε μπλουζά και θα πάρουμε την πόλη και θα κάνουμε και θα ράνουμε.
0: Mm-hmm.
4: Δεν μπορούμε να πάρουμε, να μαζέψουμε ούτε τα... να μην πω τι. Να μην χάσουμε και αυτά που έχουμε σιγά σιγά, αυτά τα λίγα που μας έμειναν. Το θέμα είναι να δούμε γιατί έπεσε η Κωνσταντινούπολη, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι για 100 χρόνια πριν πέσει η Κωνσταντινούπολη, μήπως κάναν τα ίδια ακριβώς που κάνουμε και εμείς από το 1974 και μετά.
0: Ρώτησα κάτι πριν, δεν ξέρω αν με άκουσες, ρώτησα αν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που ήταν η πόλη πριν να πέσει.
4: Από τα βιβλία που έχω διαβάσει... Και από αυτά που έχω ακούσει από ιστορικούς, κάναν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Είχαν ξεπουλήσει τα πάντα Είχαν διαλύσει το στρατό, το ναυτικό, είχαν πουλήσει τα λιμάνια στους δυτικούς.
0: Είχαν παρισφύσει μέσα ξένοι, δεν υπήρχαν στρατιώτες χριστιανοί, ήταν εμπιστοφόροι.
4: Είχαν ρημάξει την επαρχία με φόρους, είχαν μαζευτεί στην Κωνσταντινούπολη όλα τα λαμόγια εκείνης της εποχής, όπως μαζευτήκαν τώρα στην Αθήνα και ρουφάν το αίμα της επαρχίας. Το ξέρεις ότι απ' έξω από την Κωνσταντινούπολη 150.000, 200.000 πόσους είχε ο Σουλτάνος, ότι οι μισοί ήταν Έλληνες.
0: Μα έκανα λόγο για γενίτσαρους, το είπα στο ξεκίνημα, δεν μ' άκουσες.
4: Όχι, ναι, μην το λέτε όμως έτσι γενίτσαρους, ήταν ανθρώποι αγανακτισμένοι από τα λαμόγια της πρωτεύουσας. Όπως είμαστε και εμείς αγανακτισμένοι, μας έχουν διαλύσει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, όλη την επαρχία μας έχει διαλύσει η Αθήνα. Και εγώ αύριο γιατί να πολεμήσω τον Τούρκο, για να σώσω τον Αθηναίο, να περνάει καλά ο Αθηναίος στο λαμόγιο?
0: Όχι αδελφέ, τον Τούρκο θα τον πολεμήσεις.
4: Όχι ο απλός ο Αθηναίος, έτσι ο εργάτης.
0: Τον Τούρκο θα τον πολεμήσεις για τον απλό τον Αθηναίο, για τον απλό τον Λαρισαίο, για τον απλό τον Θεσσαλονικιό, για σένα, για τους Έλληνες.
4: Ναι, αλλά γίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα, Στέφανε, και σιγά σιγά οδεύουμε προς τα εκεί.
0: Διώξ τους! Διώξ τους! Έγινε,
4: άντε χειρετάω, γεια.
0: Διώξ τους! Διώξ τους, ρε φίλε! Διώξ τους! Να φύγουν τα λαμόγια! Να φύγουν τα λαμόγια. Πώς θα φύγουν τα λαμόγια? Πώς θα φύγουν τα λαμόγια άμα είμαστε στον καναπέ? Πώς θα φύγουν? Γιατί φωνάζουμε εμείς εδώ πέρα? Και θέλουμε να φύγουν τα λαμόγια για να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα είναι λαμόγια. Γραμμούλα, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας κύριε Στέφανε.
0: Γεια σας κύριε μου αγαπητέ.
5: Ο Γαβρίλος είναι.
0: Σε κατάλαβα γείτονα.
5: Ο οδηγός ταξί. Δεν σας ακούω κάθε μέρα. Αλλά για να πάρω τηλέφωνο θα πρέπει να έχω να πω κάτι. Λοιπόν, η ιστορία μπορεί να ήταν έτσι όπως ήταν, μπορεί να ήταν και λίγο παραποιημένη, μπορεί οτιδήποτε. Απλώς το θέμα είναι ότι σήμερα αν βγει κάποιος και μας πει σας δίνω την Κωνσταντινούπολη με όλους αυτούς που έχουμε και μας κυβερνάνε, ή δεν θα την πάρουνε ή θα την πάρουν και θα την πουλήσουν μέσα σε μια μέρα.
0: Στους Εβραίους που λέει ο Γιώργος.
5: Γι' αυτό άδικα χτυπιόμαστε. Και για να πολεμήσεις θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος λόγος να πολεμήσεις.
0: Να σας πω κάτι, ρε Γαβρίλε.
5: Φυσικά δεν εννοώ. Σ' ακούω, Στέφανε, πες μου.
0: Καταλαβαίνω από που έρχεστε. Καταλαβαίνω και την αγανάκτηση και καταλαβαίνω και την απογοήτευση. Το καταλαβαίνω από... δεν μπορώ να πω ότι έχει κάποιος άδικο με αυτά τα οποία έχουμε παρουσιάσει ως νεοελλάδα. Αλλά ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν. Εγώ στην ψυχή μου μέσα δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό.
5: Ναι,
0: διαφορετικό.
5: Ναι, ναι, κάτσε λίγο να... Δεν τελείωσα. Ναι. Ήθελα να πω αυτό που θέλω να πω.
0: Πες το.
5: Για την πατρίδα μου, για την Ελλάδα θα πολεμήσω, αλλά σε συνδυασμό και για την οικογένειά μου.
0: Εννοείται.
5: Όχι για αυτούς εδώ.
0: Εννοείται.
5: Αν με ευλογήσει ο Θεός και πολεμήσω και επιστρέψω, η πρώτη που θα φάω θα είναι αυτή που θα είναι πίσω.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό έχω να πω εγώ.
0: Να είσαι καλά, Γαβρίλο μου.
5: Μπορεί να ακούγεται λίγο ανώμαλο ή λίγο
0: σκληρό.
5: Όπως θέλεις πες το.
0: Ναι.
5: Αλλά εγώ πιστεύω ότι όλοι το ίδιο σκέφτονται. Ευχαριστώ πολύ για
0: να
5: τον
0: καλά,
5: λόγο.
0: Σε ευχαριστώ.
5: Καλημέρα σε
0: όλους. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Εδώ ο φίλος ο ποιος το λέει αυτό, ο Δημήτρης. Δημήτρη, τουλάχιστον υπερβολή. Τουλάχιστον υπερβολή να βάζεις σε σειρά. Να βάζεις πρώτα τον εθνικό ύμνο, μετά να βάζεις τον ύμνο για την Μακεδονία μας και μετά να βάζεις τη ματωμένη χαραυγή τρίτου. Δηλαδή δεν είναι κάτι διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό. Δεν χωράει εκεί. Ο εθνικός ύμνος είναι εθνικός ύμνος. Η Μακεδονία εξακουστή είναι Μακεδονία εξακουστή. Η ματωμένη χαραυγή είναι η ματωμένη χαραυγή και εκεί που είναι, την έχετε κατατάξει. Έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστίνα μου, καλημέρα από Φλόρινα και εμείς είμαστε πάνω από 35 χρόνια στη Γερμανία. Γεια σου, καλή μου. Να είσαι καλά. Κρατάτε γερά, παιδιά εκεί. Ψηλά τις ελληνικές σημαίες. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ημέρα μνήμης δεν ξεχνάμε, λέει η Φωτουλίτσα. Φοβάται, λέει ο Ερντογάν το Βελόπουλο. Το αδελφέ, άκου λίγο. Το σχολείο το τελευταίο, κράτα το για την πάρτι σου. Αν θες να κάνουμε σοβαρή συζήτηση, τόση ώρα έχω ανοιχτά τα τηλέφωνα. Μου στέλνεις μια χαζομάρα μήνυμα και θέλεις εγώ να σου απαντήσω. Δεν θα σου απαντήσω, άμα θες να βγεις στον αέρα, να το συζητήσουμε. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν φοβάται τον. Το Μητσοτάκη. Όχι, Νικολέτα μου, δεν θα βάλω τρίτη φορά τη χαραυγή. Ούτως ή άλλως δεν μας παίρνει και ο χρόνος. Θα κλείσουμε τη θηγατέρα. Εντάξει, θα κλείσουμε τη θηγατέρα. Όπως κλείνουμε καθημερινά. Πάμε, επόμενη γραμμούλα, τελευταία. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
0: Γεια σας, κύριε μου.
2: για βουντόνια τα τολές και φτάζουν κι όλο κλαίω. Γιατί να σειροβάσανα, γιατί να υποφέρω. Έχει τη μαύρα καιρούς και Τουρκίας βοχούτε. Λοιπόν κύριε Στέφανε,
0: ναι.
2: Απορώ και εξίσταμε, η μέρα είναι, σήμερα είναι θλιβερή ημέρα. Αλλά θέλω να σου πω κάτι κύριε Στέφανε.
0: Ναι.
2: Ασχολούμαστε πολύ με την Καριστιανού και με τον Τζίπρα, τον Αλεξάκη αυτό να.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ απορώ και εξίσταμε, όχι εξίνομαι. Αυτή, καμιά φορά ρώτησε κανένας ότι αυτή ενδέχεται να βγουν στη Βουλή. Γιατί τους ανεβάζουν δεύτερο κόμμα, τρίτο κόμμα, πρώτο κόμμα.
0: Αυτά είναι ηλίθιες δημοσκοπήσεις.
2: Κανένας ρώτησε αν αυτοί μπορούν να μπουν στη Βουλή. Τι θα είναι με 3,1, 2,9 και θα το κάνουν 3,2.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε συγκεκριμένα επιχειρήματα. Όχι. Άμα δεν έχουμε επιχειρήματα, δεν μπορώ, εγώ δεν σταματάω να συζητάω.
2: Τι επιχειρήματα, ποια Καριστιανό τώρα, δεν μου είπα κάτι.
0: Δεν έχω να πω τίποτα. Όταν μου λέει, όταν αφήνει ενδεχόμενο συνεργασίας με το Μητσοτάκη ο υπεύθυνος.
2: Ακριβώς,
0: εγώ δεν έχω να συζητήσω τίποτα.
2: Αυτή έπρεπε να. Η μάνα έπρεπε να πενθεί. Έπρεπε να πενθεί.
0: Αυτό είναι δικαίωμα του καθενός πώς εκφράζεται το μέλλον. Παναγιώτη, δεν έχω χρόνο. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αυτά για αυτή την εβδομάδα. Εγώ βάζω το καπελάκι μου στραβά, δεν έχω, αλλά άμα είχα θα το βάζα στραβά. Φεύγω. Φεύγω. Μετά τι λέει. Και ίδια και τα ίδια, ρε. Νομίζω λέει αρρωστημένους και αγρίμια. Φεύγω. Νομίζω. Καλημέρα, καλό υπόλοιπο ημέρας, Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο για αύριο και μεθαύριο. Καλό τρίμερο σε εσάς που θα κάνετε τρίμερο. Εμείς Δευτέρα εδώ θα είμαστε. Live, ζωντανά, εδώ. Τρίτη, Τετάρτη θα παίξουν δύο πολύ δυνατές συνεντεύξεις. Πρώτο ο Θεός, Σουγαρίτ Μπάγκντι και μετά η Έλεν Μπανούν. Ή μπορεί να παίξουν και ανάποδα, ανάλογα με το χρόνο που θα γίνει με τη διερμηνία και τη μετάφραση κτλ. Εδώ θα είμαστε, θα τα συζητήσουμε όλα και θα δώσουμε τους αγώνες έτσι πως πρέπει να τους δώσουμε. Ψηλά το κεφάλι. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Καλημέρα.

0: Κάλβο, ρίτσο και σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus στον κόσμο.

0: και λογοτεχνίας. Αύριο Σάββατο 30 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης. Συνεχίζονται οι προκλήσεις από την Τουρκία που ρίχνουν λάδι στη φωτιά εν ώψη και του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, απαντά η Αθήνα. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι ότι όλο το σύστημα, το πολιτικό της διεκδικεί και κάνει νόμους εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι ότι κανένα κόμμα στην Ελλάδα, είτε παλαιό είτε νέο πλην της ελληνικής λύσης, δεν απαιτεί ανακήρυξη ΑΟΣ και άμεση επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Αντίθετα, τα υπόλοιπα κόμματα σαν κλαίουσες μιλούν για διεθνές δίκαιο, προσφυγή στη Χάγη και επικαλούνται τους δίθεν φίλους τους Ευρωπαίους όταν αυτοί στηρίζουν την Τουρκία, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, θέτοντας σε συνεχή συναγερμό το λιμενικό. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν 36 άνθρωποι, ενώ περισυνελέγησαν χθες τουλάχιστον 610. Εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας αμαία στην Θεσσαλονίκη φέρονται να ξέχασαν ανήλικοι μέσα σε λεωφορείο για 2 ώρες, με τη μητέρα του κοριτσιού να προχωρά σε καταγγελία στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Θερμαϊκού. Κλειστό από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονικής. Ξεκίνησε η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος σε ισχύ τα ενισχυμένα μέτρα της τροχέας σε ολόκληρο το ελληνικό οδικό δίκτυο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στηρία και στην Εύβοια σήμερα νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος ο καιρός, στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις, κατά την διάρκεια της ημέρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ,

0: υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Ας μιλήσουμε λοιπόν για το αγαπημένο παιδί των μέσων ενημερώσεως. Για το αγαπημένο παιδί του Μαξίμου. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το δεκανίκι του κυρίου Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρα που επανέρχεται. Όλα τα μέσα ενημερώσεως επί ένα χρόνο και χθες ειδικά, υπερπροβολή του κυρίου Τσίπρα. Τον θέλουν, τον χρειάζονται στο Μαξίμου. Είναι απαραίτητος. Ποιος? Ο άνθρωπος που πρόδωσε τη Μακεδονία και η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει την προδοσία της Μακεδονίας. Και εδώ είναι το θράσος του ανδρός. Να ομιλεί για πατριωτισμό ο προδότης της Μακεδονίας. Να ομιλεί για πατρίδα αυτός που έλεγε ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα. Για εμάς την ελληνική λύση ισχύει η γνωστή αρχαιοελληνική έκφραση. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Τελεία, παύλα. Και η αλήθεια είναι, κύριοι του καινούριου φρούτου που βγαίνει τώρα, είναι ότι πάει να φάει το Πασόκ. Η ύπαρξη του ανδρός, του τυχαίου αυτού ανδρός, που κατέστρεψε τη χώρα, και θα σας πω γιατί, είναι γιατί το χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία, τον χρειάζεται το σύστημα, τον χρειάζονται οι ολιγάρχες για να καταστρέψει το Πασόκ. Έτσι άλλο ο κύριος Τσίπρας έχει το know-how. Έτσι έφτιαξε την κυβέρνηση, καταστρέφοντας το Πασόκ την προηγούμενη φορά. Το Πασόκ κοιμάται, ο Ντουλάκης κοιμάται δυστυχώς. Τα βάζει με εμάς συνεχώς, βρίζει εμάς. Και επαναλαμβάνω, όλοι σας και μόνοι μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα σας εξαφανίσει, κύριε Ανδρουλάκη, ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον Μητσοτάκη. Ποιος Τσίπρας? Ο Τσίπρας το φαντς. Ο Τσίπρας που έδωσε τα σπίτια των Ελλήνων στα φαντς. Ποιος Τσίπρας? Των παρόχων ενέργειας, του χρηματιστηρίου ενέργειας. Αυτός που κλέβει κάθε μήνα από την τσέπη του ελληνικού λαού χρήματα για το ρεύμα του. Ο Τσίπρας του ψαλιδίσματος των συντάξεων. Με τον νόμο Κατρούγκαλου κτλ. Κτλ. Ο Τσίπρας που αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές, έκοψε τη συντάξη των Ελλήνων. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η ύπαρξη του ανδρός, η επαναφορά του, δεν ταυτίζεται με τις πρέσπες του Αιγαίου που χρειάζεται ο Μητσοτάκης για να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια. Γιατί έμαθα ότι άφησε και το δεξί του χέρι ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας. Και περιέργω σε όλα τα site της Νέας Δημοκρατίας, όπως το Capital, κύριε συνάδελφε, αυτό το άρθρο του συνεργάτη του Τσίπρα, του μέντορά του, πέραψε ένα μανιφέστο, όπως λέγεται, του κ. Τσιακατάρη, κατέβηκε. Κατέβηκε, κ. Μαρκόπουλε. Κατέβηκε το αρθράκι από το Capital και από άλλα site της Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι μία. Ανοίγουν σαμπάνιες στο Τσίπρα, ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου, ανοίγει σαμπάνιες ο Μητσοτάκης για το νέο του δεκανίκη. Πάντως, να του πιστώσω κάτι. Ότι αν βγει αύριο και πει ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα αλλάξει όλα, θα το πιστέψω σίγουρα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας.

Με ρωτούσε φίλες και φίλοι πριν ξεκινήσει η εκπομπή για τους πολιτικούς που δεν έχουν εργαστεί. Του λέω σε όλη την Ευρώπη συμβαίνουν αυτά. Απλά στην Ελλάδα έχει ξεφύγει η κατάσταση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε πολιτικούς άργους εκατομμυριούχους. Να δώσω ένα παράδειγμα σχέση με την αρχαία Ελλάδα, τι μας δίδαξαν οι πρόγονοί μας. Στην αρχαία Ελλάδα δεν είχες δικαιώματα αν δεν ήσουν πολίτης ο πλήτης, παιδιά. Τι σημαίνει αυτό? Εάν δεν είχες ασπίδα και δόρη και πολεμήσει, δεν μπορείς να αποκτήσεις εξουσία και αξιώματα. Στο απαγόρευαν. Σε είχαν παρία. Οι περισσότεροι πολιτικοί της Ελλάδος, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, όλοι αυτοί οι τύποι, ο Αδουλάκης δεν ξέρω, η Αλίκη στο ναυτικό ήταν στο στρατό. Όλοι, ο Τσίπρας έκανε και μετάταξη. Αντί δηλαδή να υπηρετήσουν εκεί που έπρεπε να υπηρετήσουν, πηγαίνουν στη Σαλαμίνα για να είναι κάπου εκεί να κάνουν βόλτες στον ναύσταθμο και το πέσανε Αλίκη στο ναυτικό. Και αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζονται από τους Έλληνες, αστράτευτοι, άεργοι, εκατομμυριούχοι, που κανείς δεν ξέρει που τα βρήκαν τα λεφτά. Αν ψάξει κάποιος βέβαια τα βρίσκει, αλλά δεν τα ψάχνει για κανένας. Δηλαδή ο Τσίπρας, δεν μπορεί ο Παύτοκος, ο Πένιτας, ο Ζητιάνος Τσίπρας που δεν είχε φράγκο και ευρώ, ξαφνικά να νοικιάζει γραφεία στη Λεωφόρα Αμαλίας, που όταν πήγαμε εμείς να νοικιάσουμε γραφεία εκεί στην περιοχή, όταν έγινε το κόμμα, που εγώ είμαι επιχειρηματίας, έχω έπιζε μου λεφτά, ακούγοντας το νούμερο φύγαμε τρέχοντας, για να δείτε τη διαφορά. Πώς γίνεται να πάει να νοικιάσει γραφεία εκεί μέσα? Πώς γίνεται να μείνει σε βίλα και ο ψευτοαριστερός που ψηφίζει να μην καταλαβαίνει τι του γίνεται? Όσο για τον Ανδρουλάκη, μια ζωή στο κόμμα εργαζόμενος ήταν. Αλλά τα κινητά του είναι 15-20. Αυτά τα λέω για να καταλάβετε. Η αντίφαση είναι αυτή ακριβώς. Στην αρχή έλεγε να έχει δουλέψει, να έχει περιουσία, να έχει ιδιωτεύσει, δηλαδή ιδιώτης με την έννοια ότι πέτυχα στο ιδιωτικό μου βίο και να είχα πολεμήσει, να είχα στρατό, να είχα πάει στρατό, ρε παιδιά. Στην Ελλάδα που φτιάξαμε ακριβώς το αντίθετο ισχύει. Είσαι άργος εκατομμυριούχος. Έλα πολιτικός φίλε. Πού τα βρήκες δεν με νοιάζει. Είσαι τεμπελχανάς. Έλα διοίκησε την Ελλάδα. Είσαι, ξέρω εγώ, Αλίκη στο ναυτικό. Το είπα και στο όπιν που ήμουν εκεί. Δεν υπηρέτησαν. Έλα και εσύ, αγόρι μου. Έλα και σε ελάτε εδώ. Τεστ drive πειραματώζω η Ελλάδα. Δεν πάμε πουθενά έτσι. Και δεν γίνεται να πάμε πουθενά έτσι. Θα μου πεις, αν έχεις πάει φαντάρος, στρατιώτης, ή αν έχεις πετύχει τη ζωή σου, πρέπει να κυβερνήσεις κιόλας. Ούτε και αυτό ισχύει. Γιατί υπάρχουν και πετυχημένοι επιχειρηματίες που δεν ασχολούνται με την πολιτική. Άσχετα τη δική μου τρέλα που λέω ότι για να σώσουμε τον τόπο μέσα από τις επιχειρήσεις μου δεν πειράζει να βάλω λεφτά, να κάνω κόμμα, να παλέψω γι' αυτό και να ακούω τις ανοησίες του καθενός. Να λέει ψηφίζω τον τάδε, ο οποίος είναι άεργος. Δεν έχει δουλέψει και να το σώσει ο άεργος. Ψηφίζει γιατί ο αμετανόητος δίθε μετανοημένος Τσίπρας και Σαμαράς θα ξανακάνουν κόμμα και θα σώσουν την Ελλάδα. Ψηφίζει γιατί πουλάει φούμαρα κάποιος για κράτος δικαίου και δικαιοσύνη και ελπίδα, ό,τι να είναι, όπου να είναι, που το λένε όλοι, στο να εφαρμόσουν το δύσκολο. Ψηφίζουν βαρυπινίτες, πλαστογράφους, τους οποίους χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, γιατί βολεύονται με αυτό. Μπας περιπτώσει, ό,τι είχα να πω τα είπα. Στα γρήγορα θέλω να πω κάτι όμως. Πάμε λίγο στο θέμα Τουρκία. Παρακολουθούσα μία, κατά την ακρίβεια, είχα διαβάσει ένα βιβλίο ενός Γερμανού που μαζί με Ιταλούς και Έλληνες γενετιστές κάναν μία έρευνα για να δουν την γενετική σύσταση των Τούρκων. Είσαι εξ αυτών, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο κ. Τριανταφυλλίδης. Λίγο ιδιόρυθμος ο άνθρωπος, αλλά τουλάχιστον η επιστήμη της γενετικής είναι η επιστήμη. Δεν είναι τι πιστεύει ο Φαλμεράιερ, αλλά τι λέει η επιστήμη. Θα σας κάνω μία ανάλυση για να δείτε την ποιοτική διαφορά, φίλες και φίλοι, των παραμυθατζίδων που μας κυβερνάνε και όλων αυτών που σας λένε ψέματα ότι οι Τούρκοι είναι γηγενείς. Και θα το κάνω σε μία άλλη εκπομπή. Αλλά την κεντρική ιδέα ήταν ότι οι Τούρκοι σημερινοί δεν έχουν καμία σχέση με τους Τούρκους Μογγόλους. Καμία. Είναι γηγενείς και το κυριότερο ελληνικής καταγωγής. Οι περισσότεροι. Θα την κάνουμε την ανάλυση σε άλλη εκπομπή. Σήμερα θα μιλήσω για κάτι που έκρυψαν όλα τα κανάλια. Το είπα στο Όπεν. Πήγε ο Δήμος Ορεστιάδος, αν δεν κάνω λάθος, σε εκδήλωση της Μήνης στην Τουρκία, λίγες μέρες μετά τη γενοκτονία των ποντίων, και από πάνω και μάλα τα Τούρκ, η χοροδία τους και καλά, και τραγουδούσαν λαλαλαλαλαλό. Από πάνω και μάλα. Ο σφαγιάς των Ελλήνων. Για να καταλάβετε πόσο χοντρόπετσι γίναμε νεοέλληνες.
Δεν βγήκε ένας αντιδήμαρχος να πει: παιδιά, φεύγουμε από εδώ μέσα, δεν κάνουμε την εκδήλωση. Δεν τραγουδάμε, σεβόμαστε τις σφαγές. Αλλά ποιες σφαγές? Αγώνας. Ολυμπιακός με την τουρκική ομάδα. Αντί οι Έλληνες να είμαστε όλοι με τον Ολυμπιακό, που δεν είμαι Ολυμπιακός εγώ, αλλά δεν έχει σημασία, υπήρχαν άλλοι που στέλνουν τους Τούρκους. Τους Τούρκους που οι οποίοι επαδοί απ' έξω από το γήπεδο, τι φώναζαν? Είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ στην Ελλάδα. Φώναζαν συνθήματα. Όπως τα ακούτε, συνθήματα, αυτά φώναζαν τις Φενερμπαχτσέ. Είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ στην Ελλάδα. Γιατί όταν τους μπουζουριάσουν όλους μαζί, γιατί πήγε ο άλλος, ο Κακομοίρης στην Τουρκία, ακόμα εκεί μέσα στα μπουντούρια τους έχουνε. Σήκωσαν τη σημαία στην Αγία Σοφία και τους συλλάβανε. Αυτοί φώναζαν και δεν τους συνέλαβε κανένας. Και ασχολιόμασταν με τις μπάτσες και τις φαλιάρες του κυρίου Μαρινάκη με τον Δημητριάδη. Το Δημητριάδη τώρα, έτσι, που δεν έχει εξουσία, αλλά έχει και 10-15 αστυνομικούς στον ΕΚΑΜ. Που δεν έχει εξουσία και συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο σε ένα γήπεδο, δημόσια. Φανταστείτε όταν είχε εξουσία και ήταν αρχηγός του Πρέντατο με την παρέα του μαζί, τι έκανε. Φανταστείτε, λέω τώρα εγώ, φανταστείτε. Αλλά είπαμε, ο Έλληνας έχει ταϊστεί με κουτόχορτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και φαίνεται από το γεγονός ότι επί 6 χρόνια η Νέα Δημοκρατία με αποκαλεί ρωσόφιλο, πουτινόφιλο κτλ. Και ξαφνικά βγαίνει ο Κερίδης, βγαίνει ο Σπύρος Άδωνος Γεωργιάδης, βγαίνει τώρα Μπακογιάννη, έρχονται στη γραμμή τη δική μας, στη γραμμή της λογικής, στη γραμμή της σοφροσύνης, στη γραμμή του μυαλού και λέμε να τα βρούμε με τη Ρωσία. Αφού μπορούμε να παίρνουμε φθηνότερο φυσικό αέριο, φθηνότερη ενέργεια, πιο φθηνά, πιο φθηνά, πιο φθηνά. Τόσο απλά. Αυτό λέει η ελληνική λύση. Όχι ότι μας αγαπάνε οι Ρώσοι, ή ότι μας αγαπάνε οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι ή οποιοδήποτε άλλο. Αλλά για τον ελληνικό λαό θα είναι ανακούφιση να πάρουμε και για την παραγωγική διαδικασία να πάρουμε φθηνή ενέργεια. Αυτό λέει η ελληνική λύση. Και ξαφνικά η Ντόρα Μπακογιάννη το γυρίζει και λέει να τα βρούμε με τη Ρωσία. Τι θα κρατάμε, πώς το είπε, πιστεύω. Τι είπε, κάτσε. Μια κουβέντα. Ούτε μπορούμε να λέμε ότι θα μείνουμε εμείς με το λάβαρο της αντίσταση στο χέρι. Αυτό είπε ο Μπακογιάννη. Δηλαδή, ούτε μπορούμε να λέμε ότι θα μείνουμε εμείς με το λάβαρο της αντίσταση στο χέρι, μας λέει ο Μπακογιάννη τώρα. Όταν τα λέγαμε εμείς, μας λέγανε ρωσόφιλους. Τώρα αυτοί τα λένε με ευκολία και κανένας τους πειράζει. Κανένας, τίποτα, τίποτα. Δεν κουνιέται φίλο. Αλλά είπαμε, και να το ξαναπώ ακόμη μια φορά, μήπως και το αντιληφθούν οι περισσότεροι. Ζούμε στη χώρα όπου ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, χωρίς κανέναν ερετό θόκο, κάνει κουμάντα στο Πρέντατορ. Και πάνε σε ένα γήπεδο που δεν έχει ιδιότητα ο άνθρωπος, δικηγόρος είναι. Και 10-15 καμίτες μαζί του. 15 καμίτες. Ο άλλος παρετήθηκε από τα ΕΚΑΜ, τον εκπαιδεύσαμε, πληρώσαμε λεφτά για να πάει να γίνει φρουρά του Δημητριάδη, ιδιωτικός υπάλληλος. Δεν του φτάνει το 1,5, λογικό είναι. Ή τα 1.700. Να παίρνει τα 5-10 χιλιάρικα το μήνα. Το θέμα δεν είναι παίρνει 10 χιλιάρικα το μήνα ο ΕΚΑΜ της. Το θέμα είναι που τα βρίσκει ο Δημητριάδης. Και ο κάθε Δημητριάδης οικογένειας. Λέω τώρα εγώ. Πρέντατορ γάρο. Ίσως. Εξάλλου αυτός είπε ότι ανέλαβα την ευθύνη μόνος μου. Άρα εσύ είσαι υπεύθυνος. Και μια και μιλάμε για την τώρα, να πάμε στο άλλο θέμα τώρα. Εδώ αρχίζει το πάρτι, παιδιά. Τι έγινε ξαφνικά? Αρχίζουν τα δημοσιεύματα να λένε διάφορα για τον Ζελένσκι. Ξαφνικά μας λένε ότι είναι βουτυγμένο στη διαφθορά το καθεστώς Ζελένσκι. Το καθεστώς το οποίο το δίναμε λεφτά εμείς και όπλα για να πολεμάει τον Πούτιν. Ξαφνικά βγαίνει η είδηση ότι το μεγαλύτερο μέρος του στενού κύκλου του Ζελένσκι, το μεγαλύτερο μέρος του στενού κύκλου του, είναι εμπλεγμένο σε σκάνδαλα και διασπάθηση χρήματος. Και αυτές είναι οι καταγγελίες που έχουν απαγγελθεί, παιδιά. Φανταστείτε πώς σας κρύβονται. Γιατί? Γιατί ο Ζελένσκι έχει ασυλία. Θα σας τα πω σε λίγο. Κατά του πρώην επιτελάρχη του Προέδρου του Ζελένσκι, Αντρέι Γέρμακ, ασκήθηκαν και απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συγκεκριμένη διαφθορά ακινήτων. Συγκρότημα Dynasty, που συγκρίνεται με πολυτελείς κατοικίες του Βίκτορ Γιανουκόβιτς που διώχθηκε το 2014, τα κλέψαν αυτοί. Άλλο πιάτσικο κάνουν αυτοί. Με τα λεφτά των Ελλήνων.
Και τα όπλα των Ελλήνων που βρέθηκαν στην Γάζα στους Παλαιστίνους, από ό,τι μαθαίνω. Τα στέλναμε στην Ουκρανία και τα στέλναμε στους... Τα πουλούσανε. Και βγάζανε λεφτά. Το συγκρότημα ο Ζέρο. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα διασπάτηση χρήματος δικού μας, του ελληνικού. Και τα στέλνει ο Μητσοτάκης εκεί. Και ποιος μου λέει εμένα ότι τα χρήματα αυτά που στέλνουν εκεί δεν τα τρώει και η ομάδα Μητσοτάκη. Η κολλητή του Μητσοτάκη. Ρωτώ εσάς, ποιος μου λέει εμένα αυτές οι ακρίδες οι γαλάζιες δεν έχουν φτάσει μέχρι εκεί. Εδώ είναι η μάχη των ΟΠΚΠΕ. Δεν θα βουτήξαν χέρια εκεί μέσα, σοβαρά μιλάτε τώρα. Σε όλα θρεμπόρια όπλων. Τους στέλναμε όπλα για να πολεμάνε και αυτά πουλήσαν αλλού.

Πάμε τώρα σε κάτι πιο ωραίο. Στα μυστικά του Παρθενώνα, στα γρήγορα. Ποια είναι τα μεγάλα ή μικρά μυστικά του Παρθενώνα? Ακούστε, δεν θα πω ποτέ να γέρθηκε και τα λοιπά. Θα ας πούμε στο εξής, ότι ο Παρθενώνας χτίστηκε με χρήματα της υπόλοιπης Ελλάδος, όχι των Αθηναίων. Όπως κάνει τώρα το υδροκέφαλο κάτω των Αθηνών με τα δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Τα παίρνει από όλους τους Έλληνες και τα δίνει σε 10-11 ανθρώπους. Τότε ληστέψαν οι Αθηναίοι, για να το λέμε ομά, το ταμείο της Δήλου και κάνουν τον Παρθενώνα. Τουλάχιστον έμεινε κάτι. Αυτοί οι απατεώνες που κυβερνά σήμερα δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Τίποτα. Μόνο για την πάρτη τους. Αφήνουν κάτι ανεμογεννήτριες στα βουνά επάνω της Ελλάδος. Χτίστηκε πάνω στα ερείπια ενός παλιότερου ναού, δεν είναι μόνο ο Παρθενώνας, που είχε καταστραφεί από τους Πέρσες. Αν θυμάστε, όταν μπήκαν οι Πέρσες στην Αθήνα, έκαψε τον Παρθενώνα. Τον προγενέστερο ναού υπήρχε εκεί. Άρα, ερχόμενος μετά ο Περικλής, είδε και λέει: θα κάνω εγώ τον Παρθενώνα, αλλά με λεφτά αλωνών, όχι και τα δικά μας λεφτά. Πάντα πάρα παλού. Γνωστή προσφυλή τακτική του ισχυρού. Από την πρώτη στιγμή ο Παρθενώνας δεν υπήρξε απλά ένα μνημείο, παιδιά. Ήταν το σύμβολο κατεθέν της Αθήνας. Αποτέλεσε ένα αριστούργημα. Καταρχάς δεν είναι έτσι όπως το βλέπατε. Ήταν χρωματιστός. Αλλά η σχέση, η μαθηματική και η αισθητική που έχει, συνδέθηκε με απόλυτη ακρίβεια και δημιούργησε ένα μνημειώδες έργο, το οποίο θαυμάζεται τουλάχιστον όταν δεν ξέρεις, εντάξει, από πολιτικούς, μηχανικούς και αρχιτέκτονες και μαθηματικούς, όσοι πάνε εκεί πάνω μένουν έκθαμποι. Με τον τρόπο που κατασκευάστηκε. Τη δομή που έχει. Οι δημιουργοί του Παρθενώνα αξιοποίησαν πολύπλοκα συστήματα, το λέει ευθέως, αναλογιών και γεωμετρίας. Θα μου πείτε από πού? Έλα μου ντε. Οι διαστάσεις του ναού ακολουθούσαν ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Αυστηρούς κανόνες που συνδέονται με τη διάμετρο των κυώνων, ενώ κάθε κύωνας διαμορφώθηκε με εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια. Τώρα σας μιλάω σαν ιστορικός. Δεν ήταν αποκομμένοι 5-6 κύωνες μαζεμένοι και βάλτε τους εκεί, τελείωσε ιστορία. Όχι, κάθε κύωνας είχε τη δική του μαθηματική και γεωμετρική εικόνα. Φάρδαινε διακριτικά, φάρδαινε στο κέντρο και στένευε προς την κορυφή, ενώ παράλληλα είχε μικρή κλίση προς το εσωτερικό του ναού. Γιατί αυτό? Για να δίνει προοπτική στο ναό. Από μακριά και από κοντά δίνεις προοπτική στο ναό όταν χτίζεις κάπως έτσι. Οι κύωνες, οι κολόνες δεν είναι απλά κάθετοι. Αν προεκταθούν νοητά προς τα πάνω, συναντώνται σε ένα σημείο ψηλά όπου το κτίσμα σχηματίζουν μια νοητή πυραμοειδή μορφή. Λένε κάποιοι ότι αυτός ο όγκος της πυραμίδας είναι περίπου ίδιος με τον όγκο της πυραμίδας του Χέοπος ή της Γκίζας. Δεν είμαι σίγουρος. Μία από τις δύο πυραμίδες. Περίπου. Ελάχιστα διαφέρει. Σύμπτωση. Δεν ξέρω. Και αν δεν κάνω λάθος, το είχε γράψει ο Μανιάς, ο καθηγητής, που είχε κάνει ένα ολόκληρο βιβλίο για τον Παρθενώνα. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες, φίλες και φίλοι, δεν είναι απλά λεπτομέρειες που κάποιοι έφτιαξαν έτσι για το χαβαλέ τους. Είχαν σκοπό να διορθώνουν τις οπτικές παραμορφώσεις που δημιουργεί το ανθρώπινο μάτι, είτε από τον ήλιο, είτε από τα κλιματολογικά φαινόμενα. Διόρθωναν, ακούστε, την οπτική εικόνα του ματιού, το πώς τοποθετήθηκαν οι κύωνες, το πώς τοποθετήθηκαν τα πιονόκρανα, το πώς τοποθετήθηκαν όλοι οι αρμοί, τα πάντα. Άλλοι λένε ότι και οι κύωνες ήταν βαμμένοι. Δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να βάλω το χέρι στη φωτιά. Άλλοι λένε αυτό, άλλοι λένε το άλλο. Οι αρχιτέκτονες τι γνώριζαν? Γνώριζαν απόλυτα ότι οι απόλυτες ευθείες γραμμές φαίνονται καμπύλες συχνά. Οι ευθείες γραμμές από μακριά φαίνονται καμπύλες όταν παρατηρούνται από μία απόσταση. Το ήξεραν αυτό οι αρχιτέκτονες. Και γι' αυτό έφτιαξαν έτσι ακριβώς. Σε κανένα σημείο του Παρθενώνα δεν είναι πραγματικά ευθύ. Παντού υπάρχουν απαλές καμπυλώσεις που κάνουν το μνημείο να δείχνει τέλεια ισορροπημένο και αρμονικά φτιαγμένο. Λες και έβαλε τη σφραγίδα του Θεός. Ιδιαίτερη μνήμα δόθηκε, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, και στους γωνιακούς κύωνες, οι οποίοι κατασκευάστηκαν ελαφρώς πιο χοντροί.
από τους υπόλοιπους, ώστε να αποδίδονται οπτικά σωστά κάτω από το φως. Όταν το βλέπει το φως, να είναι οπτικά σωστά. Ακόμη και οι μετόπες, πάνω ψηλά ξέρετε, όσοι ξέρετε, και οι επιφάνειες των μαρμάρων παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις και προσαρμογές. Για ποιο λόγο? Αυτό αποδεικνύει το υψηλότατο επίπεδο γνώσης και τεχνικής των δημιουργών του, της γεωμετρίας, των μαθηματικών και της αρχιτεκτονικής. Δεν ήταν τυχαία δομημένος. Στην αρχιτεκτονική του ναού συναντώνται επίσης αναλογίες που συνδέονται με τη χρυσή τομή, ένα μαθηματικό κανόνα που θεωρείται σύμβολο αισθητικής ισορροπίας που το ανακαλύψαν τα τελευταία 150-200 χρόνια. Πού τα ξέραν όλα αυτά οι προγονείς μας? Η χρήση τέτοιων αναλογιών συμβάλλει και έχει ένα σκοπό: στο να διατηρεί ο Παρθενώνας την εντυπωσιακή επιβλητικότητά του χωρίς να φαίνεται βαρύς ή δυσανάλογος. Όσο για την αντισεισμική προστασία του, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Τα μάρμαρα μήματα συνδέονταν μεταξύ τους με μεταλλικά στοιχεία και μολύβι, επιτρέποντας το κτίσμα να απορροφά πιο αποτελεσματικά τις δονήσεις των σεισμών, να είναι αντισεισμικό. Ιδιαίτερα η κατασκευή των κυώνων, οι κύωνες, έτσι, που ήταν το σημαντικό, και του συνόλου του ναού, συνέβαλε ώστε να αντέξει το πέρασμα των αιώνων. Τι δεν άντεξε? Εντάξει. Να σας πω και το εξής, υπάρχει και η θέση του. Ότι ο Παρθενώνας έχει θέση με άλλα αρχαία μνημεία, ισοσκελή τρίγωνα, ομόκεντρους, κύκλους, έτσι, ίσες αποστάσεις με διάφορα ιερά. Δεν είναι τυχαία φτιαγμένος εκεί πάνω. Δεν είναι τυχαία δημιουργημένος εκεί πάνω ο Παρθενώνας. Τυχαία είναι οι νεοέλληνες που δεν τα ψάχνουν όλα αυτά. Που δεν ασχολούνται με την αριστερά, τη δεξιά, βρίζει ο ένας τον άλλον. Ανοησίες. Βγαίνει ο άλλος, ο Σπύρος, και λέει αριστερά, αριστερά. Βγαίνουν αριστεροί, λέει ακροδεξί. Βρε, άντε από εδώ πέρα, σηκώθητε, φύγετε. Μα ζαλίζετε με τον διχασμό. 21ο αιώνα πάμε. Ζήστε με τον Μάρξ, εσείς και του 45-49. Εμείς θα ζήσουμε μια Ελλάδα περήφανη και του περήφανου Έλληνες τα επόμενα χρόνια. Στον 21ο αιώνα. Άλλο να ξέρω ιστορία και άλλο να βιώνω και να αναπαράγω την ιστορία επίτηδες με δόλο και να υπάρχουν πολιτικά.

0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα, παιδιά, να το δούμε μαζί. Θησαυρός του Ατρέα. Ποιος είναι ο Ατρέας? Πρόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ατρίδες. Μυκήνες.
1: Τι είναι ο θησαυρός του Ατρέα στις Μυκήνες? Δεν είναι απλώς ένας εντυπωσιακός θολωτός τάφος. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της Μυκηναϊκής εξουσίας. Χτίστηκε γύρω στον 13ο αιώνα π.Χ., στην εποχή που οι Μυκήνες βρίσκονταν στην ακμή τους. Ένας μακρύς δρόμος οδηγούσε στην είσοδο. Πίσω από τη μεγαλοπρεπή πρόσωψη άνοιγε ένας τεράστιος κυκλικός θάλαμος, χτισμένος με τέτοια ακρίβεια που για αιώνες έμοιαζε σχεδόν αδύνατο έργο. Όμως το μεγάλο ερώτημα δεν είναι μόνο πώς χτίστηκε. Είναι ποιος ταύτηκε εκεί. Βασιλιάς, ηγεμόνας, μέλος μιας δυναστείας που η μνήμη της αργότερα ενώθηκε με τον μύθο του Ατρέα και του Αγαμέμνονα. Ο τάφος λαϊλατήθηκε στην αρχαιότητα. Οι νεκροί σιώπησαν, αλλά το μνημείο έμεινε και ακόμη σήμερα στέκησαν πέτρινη πύλη προς την πραγματική δύναμη των Μυκηνών.
0: Για να κατασκευαστεί αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν είναι. Δεν βγαίνει άκρη, δεν βγαίνει νόημα. Και πολλά άλλα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, λέγαμε για την Καλυθιανού, λέγαμε τώρα στο...
1: Πώς το είδατε χθες?
2: Συγγνώμη, η είδηση θα τα μη λέγατε. Ένα χρόνο λέτε. Τσίπρας Καριστιανού, Τσίπρας Σαμαράς Καριστιανού, τέτοια υπερπροβολή ούτε ο ΠΑΟΚ δεν έχει, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν λέω καλή επιτυχία, μην πούνε μετά φταίω εγώ.
1: Όχι, όχι, μην πείτε.
2: Ναι. Δεν, παιδιά.
1: Δεν θέλουμε καλή επιτυχία του πολιτικού, να ξέρετε, να το ξέρετε αυτό. Να σα πω κάτι τώρα. Ναι, οκ, okay, εχθέ είχαμε όμω τα αποκαλυπτήρια. Παρουσίασε μια πλατφόρμα η κυρία Καριστιανού, μια ιδρυτική διακήρυξη. Τον κόσμο πώ τον είδατε?
2: Ακούστε λίγο, όταν θέλει να κυβερνήσει, κύριε Στάθη, αντίπαλο είναι η κυβέρνηση. Mm-hmm. Κανένα άλλο κόμμα. Για μένα αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία και αυτούς θέλουν να ρίξω. Δεν με ενδιαφέρουν τι κάνουν οι άλλοι. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αντιλαμβάνομαι την επαγγελματική διαστροφή πολλών δημοσιογράφων που αρχίζουν και αναλύουν και λένε θα πάρει από εκεί, θα πάρει από εκεί. Αν γνωρίζουν κάποιοι το μέλλον, να μου το πούν. Το από πού θα πάρει ο καθένας μας, έτσι. Το ξέρει μόνο η κάλπη. Όταν έρθουν οι εκλογές, θα δούμε τι έχει γίνει.
0: Δεν απευθύνεται στο ίδιο
1: ακράτο
0: με το δικό σας.
2: Για να το κλείσουμε εδώ. Πέστε μου την ατζέντα του Τσίπρα, του Σαμαρά και της Καριστιανού για να καταλάβω κι εγώ. Τι ατζέντα έχουν?
0: Ακούσαμε χθες την κυρία Καριστιανού, αλλά δεν ξέρω τι άλλες προτάσεις θα θέλατε να ακούσετε και δεν ακούσατε.
2: Δεν ακούω τίποτα και θα σου πω κάτι για να τελειώνει η κουβέντα. Αν δεν μπορείς να ονομάσεις ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι και η οικονομία, είναι τα εθνικά θέματα, είναι πολλά προβλήματα. Και αυτή είναι η αντιπαράθεση μου με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι βουτυγμένος στη διαφθορά. Και όλο του το κόμμα και προσπαθεί με κάθε τρόπο να καλύψει τις πομπές και τα νομήματά της η κυβέρνηση με παραβιάσεις του κανονισμού, με... Άκουγα τον κύριο Βορύδη χθες εδώ. Εντάξει, με έπεισε και εμένα. Ότι το μαύρο είναι άσπρο. Με έπεισε. Δηλαδή ότι 120 είναι 120, 151 151, για λόγους ασφαλείας και εθνικής ασφάλειας δεν κάνουμε, θέλουμε 151, αλλά πριν δεν υπήρχαν λόγια ασφαλείας. Αυτά είναι παραμύθια.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και καλό τους Έλληνες μετά τις 12 σήμερα να δούνε την Βουλή, όπου για τις υποκλοπές θα πούμε ονόματα εμπλεκομένων.
1: Ονόματα καθαρά. Εμπλεκομένων.
2: Δεν έχετε ακούσει αυτά που θα ακούσετε σήμερα στη Βουλή. Σήμερα θα πέσουν, θα τρίξει το μαξί μου, θα γίνει τρέμι. Μετά τις 12 θα με ακούσουν. Γιατί αυτό σας λέω, όταν δεν μπορείς να δεν γνωρίζεις το πρόβλημα και δεν ξέρεις τα αίτια, δεν μπορείς να το λύσεις. Η ελληνική λύση αυτή είναι η διαφορά της. Είμαστε οι μόνοι που μιλάμε με ονόματα. Το να μιλάμε γενικόλογα. Δεν μου λέει κάτι.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Βελόπουλε.
2: Μετά τις 12 λοιπόν θα βγουν ειδήσεις.
1: Υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που λέει το εξής. Λέει, ο Βελόπουλος δεν ασχολείται, προσπαθεί να μην ασχολείται με την Καριστιανού, γιατί θα του πάρει κομμάτι από τη Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Το ένα είναι αυτό που λένε. Και το δεύτερο είναι, λένε ότι είστε ένας πολύ βολικός εταίρος για την κυβέρνηση σε μετεκλογική συνεργασία.
2: Θα απαντήσω, μόνο, κόσμος, θα απαντήσω μόνο στο δεύτερο. Υπό την έννοια ότι δεν σχολιάζω κόμματα τα οποία δεν έχουν πρόγραμμα και δεν άκουσα τίποτα ούτε τον κύριο Σαμαρά, ούτε τον κύριο Τσίπρα, από κανένα νέο κόμμα. Welcome, λέω. Δεν θα το συνεχίσουμε. Ήρθα να μιλήσω για την ελληνική λύση. Άμα να μιλάω για τους άλλους, φωνάξτε με εδώ να μιλήσω μια μισή ώρα.
1: Όχι, γιατί
2: θα μέχετε 16 λεπτά ως συνήθως. Θα φάμε τα 5 λεπτά στον Τσίπρα, στον Σαμαρά και τους υπόλοιπους. Για εσάς μια χαρά, για μένα δεν είναι, γιατί εγώ θέλω να μιλήσω την ελληνική λύση.
1: Ωραία. Πέστε μου για αυτό.
2: Θα πω το εξής. Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, όχι τσιτάτα και πυροτεχνήματα, θα αντιπαρατεθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι αντισυστημικός. Εγώ θέλω να κάνω ένα σύστημα ελληνισμού απέναντι σε αυτό το αντισύστημα που δημιουργήθηκε. Δεν είναι σύστημα αυτό πράγμα.
1: Άρα να κυβερνήσετε, μπορεί και να συγκυβερνήσετε.
2: Και επειδή δηλαδή... θα το κόψουν τώρα κάποιοι, το δεν είμαι αντισυστημικός έχει να κάνει ότι είμαι αντισυμβατικός. Δεν είμαι μέλος αυτού του κομματιού που λέγεται συμβατική πολιτική ζωή.
1: Ωραία.
2: Θέλω να κάνω το δικό μου ελληνοκεντρικό σύστημα με διαφάνεια απέναντι στη διαφθορά και απέναντι σε όλους αυτούς που κλέβουν τον ελληνικό λαό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε μετά? Το λέει ο κόσμος. Ο πιο βολικός λέει για να συγκυβερνήσει μετά είναι ο Βελόπουλος.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Για να συγκυβερνήσω πρέπει να έχω μια συγκεκριμένη ατζέντα. Έτσι, με οποιονδήποτε. Όταν εγώ βλέπω το Πασόκ ψηφίζει το 50% νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και η Ελληνική Λύση ψηφίζει το 5-6, σημαίνει ότι δεν συμφωνώ. Πώς θα συγκυβερνήσω? Δεν γίνεται, δεν του εμπιστεύομαι. Η λέξη εμπιστοσύνη για μένα είναι πολύ σημαντική. Πιο σημαντική ακόμα, θα σου το πω, και από τη δικαιοσύνη που λένε κάποιοι. Έτσι,
1: πιο light σας ακούω σχέση με άλλες
2: εμπιστοσύνη...
1: Για αυτό το θέμα πρέπει να σας πω.
2: Μα δεν θα συγκυβερνήσω, δεν χρειάζεται. Ακούστε, το να βγαίνω στους δρόμους γυμνός και να φωνάζω δεν θα συγκυβερνήσω, θα σε πάω στο τρελοκομείο. Το έχω πει 15.000 φορές, 15.000 μία θέλετε. Δεν μπορώ να συγκυβερνήσω. Θέλω να κυβερνήσω. Τελεία. Παύλα. Γι' αυτό και κάθε φορά κάνουμε το πρόγραμμά μας, κάθε χρόνο το ανανεώνουμε, το οικονομικό μας 400 σελίδων είναι για κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής, πολιτικής ζωής. Έχουμε και πρόταση, έχουμε και λύση, γι' αυτό και είμαστε η λύση. Ενώ όλοι οι άλλοι είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Πείτε μου άλλον πολιτικό αρχηγό ο οποίος εργάζεται σήμερα. Κανονική εργασία, έτσι, όχι παροχή υπηρεσίας. Εργασία.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Παροχή υπηρεσίας είναι.
1: Εντάξει, δικηγόρος.
2: Όχι. Ακούστε. Υπάρχουν, στην οικονομία υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η παροχή υπηρεσίας και άλλο η παραγωγή πλούτου και η υπεραξία προϊόντων. Εγώ είμαι υπέρ των εργαζομένων που παράγουν προϊόντα. Της μικρομεσαίας επιχείρησης, βιοτεχνίας, του αγρότη, κτηνοτρόφου, αλιά, μελισσοκόμου, που μου δίνει υπεραξία για να μπορώ να πάρω φόρο. Η παροχή υπηρεσίας είναι παροχή υπηρεσίας. Μην τα μπερδεύουμε. Η διεύθυνση μιας επιχειρήσεως είναι αυτό τώρα, λες, μπορώ να διευθύνω και ένα κόμμα. Μπορώ να διευθύνω μια χώρα. Μπορώ να κουμαντάρω και να έχω ισολογισμό. Μπορώ να τα κάνω αυτά. Και πείτε μου τώρα και ρωτάω στους Έλληνες τηλεθεατές. Εδώ και 7 χρόνια το ελληνικό εισόδημα, το εισόδημα των Ελλήνων δεν καταραίει μέρα με την ημέρα.
1: Ναι, η αγοραστική δύναμη είναι.
2: Τα φαντς δεν παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Δηλαδή, οι Έλληνες κάνουν συνεχώς τα σπίτια τους. Ταυτοχρόνως, οι Έλληνες κάνουν το εισόδημά τους. Για να σας έχω μπροστά, γιατί κάναμε έρευνα. Πόθεν έσχες. Ακούστε. Έχουμε 11 εκατομμύρια αύξηση μεταξύ της πρώτης δήλωσης, της περσινής δήλωσης και της φετινής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. 11 εκατομμύρια ευρώ αύξηση εισοδημάτων.
1: Εισόδημα.
2: Εισόδημα.
1: Καταθέσεις.
2: Περίμενε. Ακούστε. Κυριάκος Μητσοτάκης, καταθέσεις 400.000 ευρώ αρχικά, καταθέσεις το 24, 2.135.000. Θοδωρικάκος Παναγιώτης, 389.000, 2.031.000. Τσιάρας, 6...
1: Μπορεί να έχουν μεσολαβήσει οι πωλήσεις ακινήτων.
2: Σε ένα ανάμιση... Όχι, παιδιά...
1: Ο Θοδωρικάκος και η εταιρεία την πούλησε.
2: Γιατί δεν με αφήσετε να πω τα ονόματα.
1: Όχι να τα πείτε.
2: Γιατί δεν με αφήνετε. Όχι, αφήστε μου να τα πω. Θα τα πω. Εδώ ήρθα να τα πω.
1: Θα πείτε και τον άλλον.
2: Θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω. Εγώ γιατί για μένα τι λένε.
0: Ότι δεν είστε και από τους φτωχότερους.
2: Εγώ έχω
1: επιχειρήσει. Δεν είστε καθόλου φτωχός. Πλούσιος είμαστε.
2: Εγώ δεν ξέρω πού δουλεύει. Δόξα τω Θεώ, εγώ καλά είμαι. Εγώ έχω επιχειρήσεις. Έτσι. Οι εταιρείες μου τις ζητάνε εκατομμύρια. Λοιπόν, και ο κύριος, κυρία Μαρίνου, Γεωργία, πώς λέγεται Μαρτίνου, αφήστε την. Και η κυρία Βασίλειος, 133.587.000. Ναι. Λοιπόν, Σαμαράς Αντώνης, 14.000 και έχει 500 τώρα. Περίμενε.
1: Τι σημαίνει αυτό.
2: Περίμενε, σου πω κι άλλα. Αλεξεπούλου Κριστίνα, ακίνητα είχε πόσα, 4, 5, 19 ακίνητα. Κατσαφάδος, 13 ακίνητα. Διαφορά 5. Δηλαδή αυξήθηκε τα κινητά του. Από πέρσι μέχρι φέτο. Μισό λεπτό. Αφήστε να πω τα ονόματα να μάθετε.
1: Δεν θα τα πείτε τα.
2: Όχι, θα κάτσω να τα πω όλα. Δεν μπορεί, δεν με αφήστε με. Σαλμάς Μάριος. Από 5-11. Δεν με τα κλέψαν οι άνθρωποι. Ήτανε. Νικολακόπουλος Ανδρέας. Από 17-29. Καπάτος Παναγής. Από 36-46 κινητά. Σε ένα χρόνο. Σε ένα μισό χρόνο. Και εγώ λέω το εξής. Και είναι κι άλλοι. Στεφανάδης. Από 19-65 κινητά.
1: Ναι.
2: Δεν λέω τα κλέψανε.
1: Μα, ναι, γιατί
2: λέω πείστε μου πώς γίνεται ο ελληνικός λαός. Και έχω εδώ τη λίστα εδώ. Να σας τη δώσω, αλλά δεν κάνετε ρεπορτάζ.
1: Ναι.
2: Εγώ θα τα πω και στη Βουλή αυτά.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτό το πράγμα αποδεικνύει κάτι. Ο ελληνικός λαός σε 7 χρόνια χάνει εισοδήματα, χάνει ακίνητα και οι Έλληνες πολιτικοί αυξάνουν εισοδήματα και αυξάνουν ακίνητα. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Δηλαδή στην προσωπική του τσέπη είναι πετυχημένη. Αλλά για την ελληνική κοινωνία αποτυχάνουν.
0: Είναι θέμα πολιτικής, λέτε. Δεν είναι ότι κρύβεται κάτι σκοτεινό από πίσω.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Λέω ότι οι άνθρωποι είναι πετυχημένοι μόνο για την τσέπη τους. Και αποτυχημένοι για την ελληνική κοινωνία. Αυτά πρέπει να τα ξέρουν οι Έλληνες. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής. Μιλάμε με ονόματα. Αν δείτε τη λίστα εδώ. Τι να σου πω, δηλαδή. Βλέπω και παθαίνω σοκ.
1: Πέστε μου λίγο, πάμε λίγο και στα
2: κάτσε, παιδί, παιδί μου, να σου πω, περίμενε. Έχει καραμπινάτες. Δηλαδή, ο Συρίγος 30 κινητά, είχε 33. Ο άλλος είχε 4 και έκανε 27. Ακούστε το νούμερο, από 4-27. Ο άλλος είχε 5 και έκανε 25. Δηλαδή μισό λεπτό, ρε παιδιά. Πάει το φαν και παίρνει τον Έλληνα το σπίτι για 10 χιλιάρικα και 20 χιλιάρικα και αυτοί σε ένα χρόνο αποκτούν 10 για 15 ακίνητα. Ονόματα εδώ.
0: Α πούμε και για τα ελληνοτουρκικά μια... Να μου πείτε, γιατί βλέπουμε σήμερα στην εφημερίδα τα νέα κάποιες διαρροές που λένε ότι δεν θα έχει μέσα όρους γαλάζιες πατρίδας, δεν θα γκριζάρει το Αιγαίο τελικά το νομοσχέδιο, είναι διαρροές της τουρκικής πλευράς. Και υπήρξε μια συζήτηση αυτή την εβδομάδα για το αν έπρεπε να είμαστε εμείς λίγο πιο έντονοι, να έχουμε μια πιο έντονη αντίδραση.
2: Ακούστε με λίγο. Ελληνοτουρκικά. Ξέρετε τώρα που μιλάμε εμείς εδώ ότι υπάρχουν Έλληνες δήμαρχοι που έχουν τα λεφτά τους σε τουρκική τράπεζα και Έλληνες βουλευτές.
1: Και Έλληνες βουλευτές.
2: Και Έλληνες βουλευτές. Μισό λεπτό. Ρωτώ. Ο Δήμαρχος Αριανών έχει λογαριασμούς σε τουρκική τράπεζα. Ο Δήμαρχος Μίκης έχει λογαριασμούς σε τουρκική τράπεζα. Ο Δήμαρχος Ιάσμου έχει λογαριασμούς τραπεζικούς σε τουρκική τράπεζα. Μιλάμε για τουρκική τράπεζα τώρα, έτσι. Ο βουλευτής της Ξάνθης, ο Χουσέιν Ζεμπέκ, έχει λεφτά σε τουρκική τράπεζα. Ο Μπουρχάν Μπαράν έχει.
1: Αυτό τι σημαίνει?
2: Τίποτα. Το λέω να το ξέρετε.
0: Τα αφήνετε να υπάρχει.
2: Όταν έχουμε αφήσει την Τουρκία να έχει διεισδύσει και να έχει τράπεζα, στη Θράκη κυρίως και στην Κόκκινη στη Ρόδο, από ό,τι μαθαίνω, ανοίγουν για υποκαταστήματα που δίνουν δάνεια σε Έλληνες ή σε μουσουλμάνους αδερφούς μας για να πάρουν τα σπίτια τους, και το ελληνικό κράτος απουσιάζει απών, έτσι, απούσα η Ελλάδα, σημαίνει ότι εκδόλου κάποιοι αφήνουν την Τουρκία να διεισδύει, γιατί ο οικονομικός πόλεμος ξεκινά από τον οικονομικό πόλεμο, ξεκινά ένας πόλεμος. Και η Τουρκία διεισδύει οικονομικά. Και το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Μόνο η ελληνική λύση ξέρει το πρόβλημα και μπορεί να το λύσει. Και σήμερα, επειδή ξέρω ότι πιέζω, βλέπω τα γράμματά σας. Στα 15 λεπτά. Τα βλέπω, τα έχω δει εγώ. Λοιπόν, θα πω το εξής. Σήμερα το μεσημέρι, μετά τις 12, θα πούμε πολλά για τις υποκλοπές. Θα ταρακουνηθεί το Μαξίμου. Θέλω να ακούσουν όλοι γιατί η ελληνική λύση πρέπει να κυβερνήσει. Και γιατί η ελληνική λύση δεν είναι μπαλόνι που ξεφουσκώνει.
1: Εξεταστική.
2: Ό,τι και αν κάνουν.
1: Πρέπει να γίνει.
2: Φυλακή πρέπει να πάνε. Σας δώσω τα ονόματα, θα δώσω το μεσημέρι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι υποκλοπές. Θα το πω πολύ απλά. Είναι ό,τι πιο άθλιο μπορεί να κάνει ένα κράτος. Γιατί, όχι γιατί είναι εθνική του ασφάλεια, γιατί ξεχνάμε κάτι, υπάρχει και βιομηχανική κατασκοπία, ξέρετε. Θα πω πολλά σήμερα.
0: Θα το παρακολουθήσουμε.
2: Πάρα πολλά,
0: κύριε Πρόεδρε.
2: Απλά να ενημερώσω τον ελληνικό λαό, γιατί μου λέγατε για τον Τσίπρα. Ο άνθρωπος που έκανε τις τράπεζες, τα funds, που έκανε τους παρόχους ενέργειας, καταφέρεται εναντίον των τραπεζών. Κέρδισε 4 χρόνια. 17 δισεκατομμύρια ευρώ οι τράπεζες. Σε 4 χρόνια. Χρήμα του ελληνικού λαού. 17 δις ευρώ. Και μου μιλάτε εμένα για αυτούς που θέλουν να ξανακυβερνήσουν.
1: Λοιπόν, θα σας ακούσουμε στη Βουλή για να ανανεώνουμε το ραντεβού μας σύντομα.
2: Κοιτάξτε,
1: πιο σύντομα την επόμενη.
2: Τα σύντομα έχω μάθει εγώ.
1: Όχι, σύντομα.
2: Τα έχω μάθει, κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι εδώ και είμαι σε εκατοστάρι. Θα πω, ούτε κόμματα έτσι μεταμελημένων και αμετανόητων, ούτε κόμματα συμπόνιας πρέπει να ψηφίσουν ο ελληνικός λαός. Κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν και έχουν πρόγραμμα. Και αυτό μόνο η ελληνική λύση το έχει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θέλουν ό,τι και να κάνουν. Θα κυβερνήσουμε ό,τι και να κάνουμε.

για να δείτε πώς αδικούμε την ελληνική ιστορία. Και ξέρετε, δεν την αδικούμε εμείς. Εμείς επειδή είμαστε ραγιάδες, όχι ο Έλληνας, ο νεοέλληνας. Επειδή ο νεοέλληνας είναι ραγιάς, αντιγράφει ό,τι λένε οι Ευρωπαίοι. Στην ιστορία, παραδείγματος χάρη, τι λένε? Αρχαία Ελλάδα, Ρώμη, ελληνιστική περίοδος λίγο πριν, Ρώμη και μετά Μεσαίωνας. Μεσαίωνας. Και εγώ ρωτώ, γιατί Μεσαίωνας σε εμάς? Εμείς είχαμε το Βυζάντιο. 1000 χρόνια αυτοκρατορία. Γιατί Μεσαίωνας? Δεν αναπτύξαμε πολιτισμό? Δεν λέω τεχνολογία, γιατί η ελληνιστική περίοδος ήταν ο θρίαμβος της ανακάλυψης τεχνολογιών. Αργότερα υπήρχε ένα πρόβλημα. Αλλά Μεσαίωνας γιατί? Μεσαίωνας στην Ευρώπη υπήρχε. Σκοταδισμός υπήρχε. Εδώ δεν υπήρχε. Εδώ, στο Βυζάντιο. Αλλά εμείς ακολουθούμε την πεπατημένη, θεωρούμε ότι το Βυζάντιο δεν είναι ελληνική ιστορία. Το λένε και κάποιοι γραφικοί, όπως ο Λιάκος, ο άνθρωπος που παρουσίασε το βιβλίο του Τσίπρα. Βέβαια, ο Αντώνης ο Λιάκος, αυτός που λέει ότι δεν είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και ότι η Επανάσταση 21 δεν είναι Ελλήνων Επανάσταση. Αυτός και πολλοί άλλοι καθηγητές εντός εισαγωγικών, ξέρουμε πώς γίνονται πολλοί εξ αυτών, αλλά εντάξει, το μας περνάμε κι αυτό. Θεωρούν ότι ο Μεσαίωνας αφορά την Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Για να προσδώσουν μεσαιωνικά χαρακτηριστικά στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από πού και ως πού? Από πού και ως πού? Και ας το πω και διαφορετικά. Ακόμη και οι Άραβες είχαν πολιτισμό εκεί την περίοδο. Μπορεί να ήταν Μεσαίωνας για τα γίδια, τους ανθρωποφάγους κανίβαλους της Ευρώπης. Έτσι όπως αποκαλώ. Ανθρωποφάγοι ήταν. Γερμανικές φυλές. Αλλά για μας γιατί Μεσαίωνας? Έτσι γράψαν οι Ευρωπαίοι την ιστορία, έτσι την αντιγράφουμε εμείς ως νεοραγιάδες. Ας πάμε λοιπόν στο Μεσαίωνα. Μια σκοτεινή εποχή με φρικτές συνήθειες, τις οποίες δεν την είχαμε στο Βυζάντιο. Θα σας πω τώρα γιατί είναι η διαφορά μας. Θα δείτε πώς ήταν ο Μεσαίωνας στην Δύση και δεν υπήρχε αυτό το πράγμα στην Ανατολή. Ο Μεσαίωνας ξεκινάει από τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν και τελειώνει κάπου τον 15ο αιώνα. Τι αναγεννάται με τον 15ο αιώνα? Τα αρχαία ελληνικά χειρόγραφα, η τεχνολογία, η επιστήμη, η φιλοσοφία, μέσα από την αντιγραφή των χειρογράφων αυτών. Αυτή είναι η αλήθεια. Μέσα από τη μελέτη των χειρογράφων. Άρχισαν να μιλάνε οι Ευρωπαίοι. Είχαμε την ατυχία εμείς όμως, το 1204 και μετά, να μην υπάρχουμε, γιατί μας ρίμαξαν οι Ευρωπαίοι, οι φίλοι μας, οι σύμμαχοι, μας ισοπαίδωσαν γιατί μισούσαν το Βυζάντιο, ώστε αυτοί από τον 15ο αιώνα και μετά να ασχοληθούν εκτενέστερα με τα ζητήματα αυτά. Τεχνολογία, φιλοσοφία, πολιτισμό και γράμματα. Ας πάμε λοιπόν σε μερικές συνήθειες. Συνήθειες του Μεσαίωνα στη Δύση, οι οποίες είναι αποκρουστικές για σήμερα. Πώς συνήθιζαν οι μεσαιωνιστές Ευρωπαίοι, ποιοι Ευρωπαίοι? Καρλομάγνος. Ένα δειλό ανθρωπάκι τα παιδιά. Το πώς επιβίωσε το ξέρει η δεύτερη γυναίκα του. Τι να συζητάμε τώρα. Θα μου πεις και ο Ιστινιανός, αν δεν έχει τη Θεοδόρα, ναι. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Ο Καρλομάγνος κυνηγούσε ομοεθνείς του γερμανικά φύλλα. Ο Ιστινιανός πάλευε με Άραβες, πάλευε με Πέρσες, πάλευε με ένα σωρό αλλοεθνείς, αλλογενείς, μη χριστιανούς. Ο ρόλος του γαμπρού, του σκαμιού στις βασιλικές αυλές, ήταν απόλυτα προσωπικός. Τώρα ακούστε εδώ. Αναλάβανε να βοηθάει τον βασιλιά στο μπάνιο και να χρησιμοποιεί χαρτί τουαλέτας. Το σκούπιζε το ποπό. Έτσι λειτουργούσαν οι Ευρωπαίοι, οι βάρβαροι. Βέβαια, θα σας πω κάτι. Συνήθως δεν είχαν χαρτί, είχαν σκηνή. Με σκηνή σκουπισόταν. Ναι, μην κουνάς το χέρι σου, τι να κάνουμε τώρα. Όχι, ούτε καν φύλλα. Με σκηνή. Με κόμπου σκηνή. Ναι, αν τα μαθαίνετε, καλό είναι αυτό. Να μαθαίνετε ποιοι είναι οι Ευρωπαίοι. Να ξέρετε. Παρόλα αυτά, αυτή η θέση του να σκουπίζει στον ποπό του βασιλιά είχε κύρος. Προσέφερε πλούτο και επίρρεια. Ο γαμπρός του σκηνιού είχε στενή πρόσβαση στα βασιλιά και συμβούλευε σε πολιτικά θέματα. Την ώρα που αφόδευε δηλαδή και του σκούπιζε τον ποπό, το συμβούλευε κιόλας. Για να καταλαβαινόμαστε. Αυτοί είναι οι Ευρωπαίοι πολιτισμένοι. Η θέση αυτή είχε και κοινωνικά ωφέλη. Και κανείς δεν τη θεωρούσε χαμηλού κύρους. Βέβαια, το να σκουπίζεις τα φοδεύματα και τα κόπρανα του βασιλιά ήταν υψηλού κύρους θέση. Στο Μεσαίωνα,
δεν χρησιμοποιούσαν πιρούνια σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Απαγορευόταν. Τα γεύματα τα έτρωγαν με μαχαίρια, κουτάλια και τα δάχτυλα, κυρίως με τα δάχτυλα. Μόνο σε βασιλικές οικογένειες είχαν μαχαίρι και κουτάλι. Πιρούνια δεν είχε κανένας. Δεν ξέρετε το πιρούνι. Η υγιεινή ήταν υποτυπώδης. Και τα χέρια σκουπιζόταν σε ρούχα επάνω τους ή τραπεζομάντιλα. Τρώγανε τα γουρούνια και σκουπιζόταν. Δεν είχαν πετσέτες. Στο Βυζάντιο είχαν. Είχαν πετσέτες για να σκουπίζονται. Είχαν. Οι τουαλέτες στα κάστρα ήταν απλές. Και ονομαζότανε καρτερόμπες. Μισό λεπτό. Τα απόβλητα συλλεγόταν από αγρότες και μεταφέρονταν μακριά. Δηλαδή ήταν ένα εξόγκωμα στο κάστρο, σαν δωματιάκι, και πέφταν κάτω. Κλακ. Ο βασιλιάς, για να μην ταλαιπωρείται ο Κακομοίρης, δεν πήγαινε στην καρτερόπορτα. Όχι. Καθόταν στη μέση του παλατιού, γύρω-γύρω με την πλάτη κάναν ένα κύκλο οι υπηρέτες, αφόδευε στη μέση του παλατιού, ή ουρούσε και τα μάζευαν μετά και βρωμοκοπούσε. Τα πετούσαν μετά από τα παράθυρα. Ναι, δεν είχαν αποκεντευτικό. Στα σπίτια στο Μεσαίωνα οι Γάλλοι, ενώ το Βυζάντιο, αν δεν είχες αποχέτευση, δεν έπαιρνες άδεια για μαγαζί, για σπίτι στην Κωνσταντινούπολη. Στην Γαλλία, στο Παρίσι και τα λοιπά, δεν είχαν τουαλέτες σπίτι. Στους δρόμους πετσέναν τα κόπρανα και ουρούσαν από τα παράθυρα. Τα ακούτε αυτά? Αυτή η κακή υγιεινή συνέβαλε στα μέγιστα στη διάδοση ασθενειών όπως χολέρα και πανόλη. Αρρώστιες τις οποίες στο Βυζάντιο εύκολα δεν τις συναντούσες, γιατί υπήρχε υγιεινή όσο μπορούσε να υπάρχει. Η ζωή των απλών πολιτών στο Μεσαίωνά τους, Ευρωπαίοι, έτσι, ήταν σκληρή και απρόβλεπτη. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι, κρατηθείτε, από απόβλητα ζώα, κόπρανα, ανθρώπινα ή ζώων, καθώς και οι υποδομές ήταν περιορισμένες. Βρώμα! Βρωμοκοπούσαν! Όταν εμείς είχαμε λεωφοριόδρομους, αυτοί είχαν κάτι στενά γεμάτα από δέματα για κόπρανα, οι Ευρωπαίοι. Κόπρανα κανονικά, από τα παράθυρα τα πετούσαν. Θα μου πείτε τώρα πώς κατέτησε η Ελλάδα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Πας στη Μαδρίτη, ας πούμε, στη Γερμανία ή σε έννοια ευρωπαϊκή πόλη και βλέπεις τεράστιους δρόμους. Πας στην Αθήνα και τι βλέπεις? Ένα τερατούργημα που έφεξαν οι εθνάρχες σας, όλοι οι εθνάρχες. Από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα. Όλοι οι εθνάρχες σας κάνανε χαβούσα την Αθήνα. Όπως να είναι δομημένη, χωρίς δρόμους, χωρίς τίποτα. Χωρίς υποδομές. Η υγιεινή στις πόλεις ευρωπαϊκές στο Μεσαίωνα ήταν κατώτερη από την ανάγκη. Με αποτέλεσμα να έχουν επιδημίες. Τα βιβλία ήταν σπάνια, δεν υπήρχαν βιβλία. Ακριβά πριν την τυπογραφία, οι μοναχοί αντέγραφαν με χέρι τα βιβλία με μεγάλη προσοχή. Πολλά βιβλία διακοσμούνταν με εικονογραφήσεις και περίπλοκα σχέδια. Η διαδικασία ήταν αργή και δύσκολη και τα λάθη δεν ήταν σπάνια. Εξού και πολλές ερμηνείες περί παιδεραστίας στην αρχαία Ελλάδα, στις αποδόσεις των κειμένων και στις μεταφράσεις. Κρατήστε το και αυτό. Δεν κάνει κακό. Η νόμιμη, ακούστε εδώ, η νομική δίωξη των ζώων ήταν μια από τις πιο παράξενες πρακτικές. Ακούστε, νομική δίωξη των ζώων. Ζώα όπως γουρούνια και ακρίδες δικαζόταν σαν άνθρωποι. Όταν εμείς είχαμε δικαστικό σύστημα στο Βυζάντιο, Ιουστιάνιος κώδικος κτλ., πήραμε από τους Ρωμαίους κάτι, οι Ρωμαίοι πήραν από τους αρχαίους Έλληνες, είχαμε κανονικό δίκαιο, κανονικό, άσε που το λέμε ρωμαϊκό, κανονικό δίκαιο, ελληνικό ήταν. Αυτοί δίκαζαν ακρίδες και γουρούνια. Σαν ανθρώπους. Οι Ευρωπαίοι. Οι απολύτιστοι. Καταδικαζόταν από εξορία μέχρι εκτέλεση. Καταδίκαζαν την ακρίδα σε εκτέλεση. Και το γουρούνι σε εκτέλεση. Νομική δίωξη, σου λέει, στο ζώο. Ο Μεσαίωνας ήταν μια εποχή σκοτεινή. Αντιθέσεων και σουρεαλισμού. Και απανθρωπισμού. Από το ρόλο του γαμπρού και μόνο που λέμε, που λέγαμε προηγουμένως, του σκαμιού, μέχρι τις δίκες των ζώων, ο κόσμος ήταν διαφορετικός και απίθανος. Θα μπορούσα να πω πολλά περισσότερα για το θέμα αυτό. Θα πω 2-3 βασικά πράγματα για να καταλάβετε για ποιο Μεσαίωνα μιλάμε, τι είδους δίποδα ήταν αυτοί οι Ευρωπαίοι, οι βάρβαροι. Όταν ο Όθωνας ο Α, ο Γερμανός βασιλιάς στη Βαυαρία, ζήτησε να νυφευτεί
Βυζαντινή πριγκίπισσα και αντιδρούσαν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες. Ένας εξ αυτών έστειλε την πριγκίπισσα να την παντρευτεί Γερμανός πρίγκιπας. Μάλιστα. Είναι βασίλισσα η γυναίκα, αλλά η γυναίκα με το που πάει εκεί ήθελε να κάνει μπάνιο. Μπάνιο, να αναλουστεί. Γερμανοί τώρα, 1100 μετά Χριστόν. Οι Γερμανοί, μια φορά το χρόνο σε μια ειδική τελωτή, πήγαιναν όλοι μαζί στο ποτάμι και πλενόταν. 364 μέρες όταν μοσχάρια μυρίζαν, σαν τα βόδια, τα κουρούνια. Βρωμοκοπούσαν. Οι ανθρωποφάγοι. Η γυναίκα ζήτησε να κάνει λουτρό. Κατηγορήθηκε για μαγεία. Ότι επειδή κάνει, επειδή θέλει να λουστεί, είναι μάγισσα και τη γλίτσε το παραένα. Θα τη σκότωναν. Θα την έκαιγαν ζωντανή ως μάγισσα. Ένα γεγονός είναι αυτό. Σημαντικό. Σημαντικό κατ' εμέ. Σημαντικότατο. Δείχνει την υποδομή. Δείχνει, αν θέλετε, το πολιτισμικό της υπόβαθρο. Να σου πω για τους Βίκινγκς ότι οι γυναίκες τους πήγαν να πιο ήθελαν, ό,τι ώρα ήθελαν. Δεν παντρευόταν. Ό,τι θέλαν να κάνουν. Έπαιρνε ο Βίκινγκς, πήγαινε στην πόλη, έπαιρνε 5. Έβγαινε η γυναίκα αυτή, πήγαινε με άλλους 15. Δηλαδή μιλάμε τώρα για αφύσικα πράγματα τα οποία δεν νιώθεις. Να ας πω ότι οι οίκοι βασιλικοί των Αυσβούργων εξαφανίστηκαν γιατί παντρευόταν ο αδερφός την αδερφή. Το ξέρετε αυτό? Στο Βυζάντιο δεν γινόταν αυτό. Στον Νίκο των Αυσβούργων των Γερμανών, Γερμανοαυστριακών, παντρευόταν ο αδερφός την αδερφή. Γι' αυτό και εξαφανίστηκαν στο τέλος. Γιατί από τις ενδομιξίες, αιμομιξίες έβγαιναν τέρατα. Δυσμορφίες, δυσπλασίες και καθυστερημένα. Θέλετε κι άλλα να σας πω? Πόσα να σας πω για να καταλάβετε ότι αυτό το πράγμα που κάποιοι θαυμάζουν ως Ευρώπη είναι απόγονοι κτηνοβατών, ανθρωποφάγων, κανιβάλων και δεν ξέρω τι άλλο. Απόγονοι τους είναι.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με κεντρικό άξονα τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων εξεταστήκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αύριο Σάββατο 30 Μαΐου ξεκινούν οι εξετάσεις για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλής. Συνεχίζονται οι προκλήσεις από την Τουρκία. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, απαντάει η Αθήνα στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, ο οποίος έθεσε για άλλη μια φορά θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι ότι όλο το πολιτικό σύστημά της διεκδικεί και κάνει νόμους εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι ότι κανένα κόμμα στην Ελλάδα, είτε παλαιό είτε νέο πλην της ελληνικής λύσης, δεν απαιτεί ανακήρυξη ΑΟΣ και άμεση επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, θέτοντας σε συνεχή συναγερμό το λιμενικό. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν 36 άνθρωποι, ενώ περισυνελέγγυσαν τουλάχιστον 610 χθες. Συναγερμό στη Ρουμανία μετά την συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία. Θα απαντήσουμε, τόνισε ο πρόεδρος της χώρας που συγκάλεσε το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για να δερματιστεί ο πόλεμος, τονίζουν σήμερα πηγές του γαλλικού πρακτορείου στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει το πράσινο φως.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Στην Μακεδονία, στην Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στηρία και την Εύβοια παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση σήμερα. Νεφώσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης, θα επικρατήσει όμως ηλιοφάνεια κατά την διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του

0: οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
0: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτση.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε εδώ στον Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας, 15 λεπτά μετά τις 12, στο μικρόφωνο σήμερα Παρασκευή 29 του Μάη, η Δέσποινα Ποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία όπως καθημερινά άλλωστε θα είμαστε μαζί, σχολιάζουμε την επικαιρότητα. 69-074-83-484 τα μηνύματάκια σας δωρεάν μέσω Viber, αυτή η αγαπημένη συνήθεια. Γιατί βλέπω ξεκίνησε ήδη η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Να περάσετε όμορφα, προσοχή στους δρόμους. Έχουμε και σε ισχύ έκτακτα μέτρα από την τροχέα, αλλά τα μάτια σας 14. Όσον αφορά το καιρό, σε κάθε περίπτωση κάποιες βόρες, κάποιες καταιγίδες ενδεχομένως σε βόρειες περιοχές στα βόρεια της χώρας, αλλά σε γενικές γραμμές δεν θέλω παράπονα, ο καιρός είναι υπέροχος, μέχρι και για βουτιά για τους πιο τολμηρούς. Καλησπερίζουμε εδώ πιστός ακροατής όπως κάθε μέρα ο Πασχάλης, τον 659 για την Αγία Σοφιά, για την πόλη μου στέλνεται η Σοφία εδώ, η Αγία Υπομονή και η Αγία Θεοδοσία, Παρθενομάρτης, και δεν το γνώριζα, διπλή γιορτή λοιπόν σήμερα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ που μας ενημερώνετε στον 998, στον Φώτη, στον Κωνσταντίνο. Καλωσορίσατε στους ακροατές μας που μας ακούτε από την Κρήτη. Όλοι να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. 29 του Μάη, αγαπημένοι μου, είναι μια ημέρα που ξυπνά μνήμες. Είναι η μέρα που γράφτηκε μία από τις μαύρες σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας. Μια ημέρα θλίψης, μνήμης για εμάς τους Έλληνες πριν από 573 χρόνια, 29 του Μάη ήταν, η Κωνσταντινούπολη, η πόλη μας, έπεφτε στα χέρια των Οθωμανών. Σαν σήμερα δεν ξεχνάμε πως η πόλης εάλλο, η βασιλεύουσα, η καρδιά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έπεσε μετά από πολιορκία εβδομάδων. Ο ουρανός έγινε μαύρος τη μέρα και ο χρόνος σταμάτησε εκεί.

Πόσο συγκίνηση, τι αισθήματα σου δημιουργεί αυτό το τραγούδι, λατρεμένο προσωπικά και εδώ στον Focus FM και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και σε εσάς, για τον μαρμαρωμένο βασιλιά. Ναι, είναι από τους θρύλους που έμεινε ζωντανός μέχρι και σήμερα. Είναι απίστευτο. Όταν λοιπόν έπεσε η πόλη, το σώμα του τελευταίου της αυτοκράτορα δεν βρέθηκε ποτέ και διαδόθηκε ότι ένας άγγελος κυρίου μαρμάρωσε το σώμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Οι Τούρκοι δεν κατάφεραν ποτέ να το εντοπίσουν, οπότε σύμφωνα με το θρύλο, άγγελος το φυλάει νύχτα μέρα, περιμένοντας πότε θα δοθεί η εντολή του Θεού για να τον ξυπνήσει. Εδώ στον Focus FM είστε συντονισμένοι, αγαπημένοι μου. Μια πραγματικά σημαντική ημέρα η σημερινή. Να είστε καλά, κυρία Ελένη, Κατερίνα, σας καλωσορίζουμε και εσάς. Σώπασε, κυρία Δέσποινα, και μην πολυδακρίζεις πάλι. Με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Εντάξει, από τις φράσεις που έχει μείνει στις ψυχές μας... όχι χρόνια, αιώνες.

Καλωσορίζουμε εδώ ο Δημοσθένης. Σήμερα είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ελπίζω να πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά, να ξαναυψώσουμε τον Ορθόδοξο Σταυρό, ο ιερέας να ξαναλειτουργήσει. Αλλά δυστυχώς με τους πολιτικούς που κυβερνούν δεν το βλέπω. Μόνο στα μπλουζάκια και με τα σήματα. Εκεί έχει μείνει λοιπόν. Όπως αυτό που φοράω σήμερα μας γράφει. Να σε καλά, να σε καλά. Ο Απόστολος ζω για την στιγμή που θα μπούμε μέσα στην Αγία Σοφιά και θα ψάλουμε όλοι μαζί την υπερμάχο στρατηγό, τα νικητήρια. Η Δέσποινα κλαμμένη τον Θεό παρακαλεί και ο Θεός δεν ξεχνά, μας υπενθυμίζει ο Πασχάλης. Τη δεκαετία του 70 γράφονταν τραγούδια σαν την κόκκινη μηλιά επειδή υπήρχε εθνικό φρόνημα. Σήμερα αναρωτιέται ο Απόστολος, άραγε υπάρχει? Εννοείται πως θέλουμε πίσω την πόλη μας και όχι μόνον όλα τα κλεμμένα εδάφη μας. Πρώτα όμως θα έπρεπε να διεκδικήσουμε την Ελλάδα μας, γιατί και αυτοί μας την έκλεψαν. Όλα πουλήθηκαν σε ξένους, γράφει με νόημα η Αγγελική. Ο Χρήστος εδώ από Αθήνα, ξυπνάτε Έλληνες, με συνθήματα δυνατά σήμερα στην εκπομπή. Υπέροχο το τραγούδι. Υγεία, δύναμη, εύχομαι, μας γράφει το Βαλεντινάκι. Καλό τριήμερο και σε εσένα αγαπημένη μου. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι, γράφει η κυρία Ελένη από Χαλκίδα. Μεγάλο πλεονέκτημα, κυρία Ελένη, υπομονή, έτσι. Πραγματικά, ναι, είναι σήμερα 573 χρόνια. Απίστευτο. Είχαμε και ανακοίνωση, μήνυμα από την ΠΑΕΠΑΟΚ για αυτήν την μαύρη επέτειο. Η πόλη έπεσε, μα το φως της δεν έσβησε. Στην αιωνιότητα της ιστορίας η Κωνσταντινούπολη έγινε σύμβολο και η μνήμη της οδηγός. Κρατάμε άσβεστη την μνήμη, την περηφάνεια μας, την ταυτότητά της, αναφέρει στην ανάρτηση η ΠΑΕΠΑΟΚ. Είναι πολλά τα μηνύματα. Απλά αυτή η σημερινή ημέρα δημιουργεί ανάμεικτα, μπερδεμένα συναισθήματα, γιατί έχουμε και όλες αυτές τις προκλήσεις που έχουν ενταθεί, έχουν τρελαθεί, το έχουν τερματίσει οι Τούρκοι, ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, και με την γαλάζια πατρίδα πάνε να την νομιμοποιήσουν, έτσι νομίζουν. Δεν ξέρω αν ετοιμάζονται για επεισόδιο, αλλά το θέμα είναι ότι τσαμπουκά, όπως λέμε, πουλάνε. Μέχρι και στους ψαράδες. Στους ψαράδες, τους δικούς μας, τους Έλληνες, μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να δημιουργήσουν, να στήσουν σκηνικό έντασης. Και μάλιστα βρίσκουν και παλιά βίντεο. Στην Σαμοθράκη παρακολουθούσα. Προσπαθούν να διατηρήσουν έτσι μια ένταση, να καλλιεργήσουν διάφορα συναισθήματα στους Τούρκους, και να δούμε τελικά πώς θα κουμπώσει, πώς θα κλείσει όλο αυτό. Αλλά αντίδραση, πραγματική αντίδραση δεν βλέπουμε εμείς εκεί. Ήρεμα, νερά, κολυμπήστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς απαντούμε με διπλωματικές πηγές, μέσω του ενός, μέσω του άλλου. Δεν αποδεχόμαστε αυτές τις προσεγγίσεις. Είναι αυθαίρετες. Okay. Ας γυρίσουμε πλευρό. Πάντα, Χρήστο, υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά γενικότερα δεν έχεις άδικο. Και είναι αυτό που καλλιεργούν, Χρήστο, και στα νέα παιδιά, στις νέες γενιές. Μιλώντας για νέα παιδιά, για νέες γενιές, εύχομαι να γράψαν καλά τα παιδιά σήμερα. Είχαμε την έναρξη, την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η μοναξιά στις μέρες μας, οι ανθρώπινες αξίες, οι σχέσεις των νέων με τους ηλικιωμένους ήταν το θέμα της έκθεσης. Νομίζω πάρα πολύ ωραίο, δυνατό.
Ελπίζω να τα πήγαν καλά τα παιδιά μας, να γράψαν καλά. Αύριο έχουμε για τους μαθητές, τις πανελλαδικές, τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων, πάλι νέα ελληνικά θα εξεταστούν. Καλή δύναμη να εύχομαι, εύχομαι στους μαθητές καλά αποτελέσματα, και αν δεν είναι τα επιθυμητά, κουράγιο, αισιοδοξία, κάθε εμπόδιο σε καλό. Και φυσικά και στους γονείς καλή δύναμη. Είναι ένας αγώνας κοινός για πολλούς γονείς, μανάδες, πατεράδες, αυτό το άγχος, αυτή η αγωνία έξω από τα εξεταστικά κέντρα, από τα λύκεια. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το διαχειριστεί σε κάθε περίπτωση με ψυχραιμία, γιατί το άγχος μας σε κάθε περίπτωση το μεταφέρουμε στα παιδιά μας, και εκεί νομίζω πως είναι που χάνουμε το παιχνίδι. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο μεταφέρουμε τους προβληματισμούς μας και το άγχος μας, τα θέματα που βασανίζουν τον εγκέφαλό μας στα παιδιά μας, δεν νομίζω ότι δύσκολα θα το μαζέψουμε. Όπως και να έχει, όλα καλά θα πάνε. Είστε μόλις 18 χρονών. Έχετε μπροστά σας όλη σας τη ζωή. Θα έχετε απίστευτες ευκαιρίες, αρκεί να τις αδράξετε, να τις γραπώσετε, οποιαδήποτε στιγμή και αν αυτές σας δοθούν. Να είστε καλά, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα εδώ στον Focus FM.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, 38 λεπτά μετά τις 12, εδώ στον Focus FM. Είστε συντονισμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς, την αγάπη μας σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι, σε όλους όσοι ακούτε Focus FM, στους Έλληνες ομογενείς που μας ακούτε από πολλές χώρες έτσι μακριά από την πατρίδα. Να είστε καλά, γερή, δυνατή, υγεία να έχετε. 6907483484 μέσω Viber το μηνυματάκι. Είχαμε και συλλήψεις τώρα που είπα Viber για αυτές τις ομάδες που ειδοποιούν για τα μπλόκα. Ναι, προσοχή, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Τα μάτια σας 14, προσέξτε. Δεν είναι να παίζεις με αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, μιλώντας για τροχέα, για μπλόκα, ναι, είχαμε μία σύλληψη μιας 26χρονης, αν δεν κάνω λάθος, στην Κόρινθο, και ένας ακόμη μέλος της ομάδας, έτσι, που ενημέρωναν για τα μπλόκα, χιλιάδες τα μέλη βέβαια. Τι ήθελα να πω, ναι, για τις έξυπνες κάμερες στους δρόμους της Αττικής. Είχαμε την πρεμιέρα τους, αλλά σε φιάσκο φαίνεται ότι οδηγείται όλο αυτό. Ή δεν δουλεύουν καλά, ή δεν μπορούν να ερμηνεύσουν οι υπάλληλοι της τροχέας, δεν μπορούν να δουν καλά τις φωτογραφίες, γιατί δείχνουν τα ποσοστά, τεράστια, μεγάλα ποσοστά αστοχίες όσον αφορά τις κάμερες AI, τεχνητής νοημοσύνης, τις έξυπνες κάμερες της τροχέας. Είχαμε 13.000 κλήσεις με παραβάσεις που καταγράφηκαν με AI κάμερες από Απρίλη μέχρι και μέσα Μαΐου. Ελέγχθηκαν οι 5.500. Από αυτές τις 5.500, ακούστε λίγο, οι πραγματικές παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν μόλις 400. Πάντως ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είπε ότι δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα ότι οι περισσότερες κλήσεις από τις κάμερες είναι λανθασμένες. Με λίγα λόγια, έριξε την ευθύνη στους υπαλλήλους της τροχέας. Όπως και να έχει, φαίνεται ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό δεν προχωρά και εμείς ετοιμαζόμαστε να προμηθευτούμε άλλες 1.000 τέτοιες κάμερες. Το κόστος 88, για την ακρίβεια, εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, θα μου πεις, τι, δεν έχουμε χρήματα? Ας ρίξουμε εκεί και στις κάμερες. Και ας βγάζουν ό,τι να είναι.

Τι κι αν ο Έλληνας κόβει και από εδώ, κόβει και από εκεί για να τα βγάλει πέρα. 200 τα είπαμε και χθες. Λίγοι και εκλεκτοί αυτοί που θα καταφέρουν να ξεφύγουν λίγο φέτος, να κάνουν διακοπές, χαμένοι και στην εστίαση και στα καύσιμα, μεγάλη πτώση. Εντάξει, τώρα ίσως να ανακοινήθηκε λίγο λόγω τριημέρου, λόγω εξόδου, αλλά οι ενδείξεις, όπως και να το κάνουμε, είναι ανησυχητικές. Η ακρίβεια χτυπάει κόκκινο και ο Έλληνας δεν ξέρει από πού να πρωτοκόψει.

Και όσον αφορά τον τουρισμό, υπάρχει κίνηση, υπάρχει μία αύξηση, αλλά από την άλλη έχουμε πτώση στην κατανάλωση. Ναι, θα μυρίζουν και φτεδάκια οι παραλίες φέτος. Δεν έχετε άδικο. Ακόμη και ο καφές από το σπίτι. Εδώ που τα λέμε, σε μία κοντινή παραλία, ακόμη και ελεύθερα αν θα πάει μία οικογένεια, 60 ευρώ δεν είναι απαραίτητα. Για τα τελείως απαραίτητα, για τη μετακίνηση, Γιώργο, ένα πενηντάρικο. Ναι. Πάμε επί τρία, εάν πρέπει να μείνεις κατά την διάρκεια της ημέρας σε οργανωμένη παραλία, να πιεις το καφέ σου, το αναψυκτικό σου, τα παιδιά, φαγητό. Ας το, δεν το συζητούμε. Μόνο ημέρες και φέτος. Εν τω μεταξύ, αποχαιρετήσαμε και το μετρό από σήμερα. Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη χαλάλη. Αν είναι να έχουμε σύντομα την επέκταση προς Καλαμαριά, μια υπομονή και δυο και τρεις, πάνω από 20 μέρες το κλείσιμο, να την κάνουμε την υπομονή. Απλά θα ήθελα να πιστεύω ότι σύντομα και μέσα στο χρονοδιάγραμμα που δόθηκε, θα δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία. Για να δούμε. Εν τω μεταξύ, εδώ και μία εβδομάδα έχουν προκληθεί εδώ στην στάση κοντά μας, Βαρδάρι, εδώ έχει σπάσει το τζάμι στις σκάλες της Κυλιόμενες. Μία εβδομάδα τώρα έχουν βάλει προστατευτικές κορδέλες, δεν έχουν πέσει τα θράψματα του γυαλιού κάτω, ξέρεις, συγκρατιούνται, αλλά ούτε καν να αλλαχτούν. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς, έχουμε και τουρίστες στην πόλη. Είναι πολύ πολύ άσχημο θέαμα. Ενώ στο ξεκίνημα βλέπαμε ότι η ζημιά έτρεχαν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα κατευθείαν. Τώρα σου λέει, οκ, μια εβδομάδα θα κλείσουμε κιόλας, δεν βαριέσαι.

πήγα χθες, μου γράφει όνομα, δεν βλέπω, 997, στην Πάτρα, σε ένα μόλι, είδα πολύ κόσμο να αγοράζει μάρκες. Το ερώτημα είναι, ήταν η μόνη πλούσιοι της πόλης συγκεντρωμένοι εκεί? Κάνουν εγκράτεια όλο το μήνα για να βγουν για ψώνια μία ημέρα? Δεν ξέρω, το θέμα είναι ότι πάντα υπάρχουν αυτοί που μπορούν να προβούν σε αγορές. Το θέμα είναι, κόσμος υπήρχε, βγαίναν όλοι με τσάντες, με επώνυμα προϊόντα. Αυτό είναι το ερώτημα, γιατί και εδώ στην Θεσσαλονίκη μια βόλτα, αγαπημένη μου να κάνεις, ναι, κόσμος πολύ στα μαγαζιά επίσης. Το θέμα είναι τι μπαίνει στο τέλος που γίνεται το ταμείο, τι μένει στην επιχείρηση.

προτροπή να κρατάμε το ταμπούρι εδώ στο Focus FM. Να είστε καλά και μια υπέροχη φωτογραφία με καλό καιρό. Από πού είναι εδώ το πλοίο, για πού ετοιμάζεται, έδεσε ή σαλπάρι? Όλοι με έναν καφέ, λέει ο Πασχάλης. Εδώ στα Πέριξ της Θεσσαλονίκης οι τσέπες είναι άδειες. Ανδρέα μου, να περάσεις και εσύ ολόψυχα ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σήμερα, από την ΚΟ μου γράφεται, θα έπρεπε κανονικά όλες οι ελληνικές σημαίες να είναι μεσίστιες. Μπράβο σας. Πολύ καλό, τα χαιρετίσματά μας στην ΚΟ. Θα έπρεπε, αλλά πόσοι το σκεφτήκαμε, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν είδα έτσι μια παρόμοια εικόνα. Ποτέ δεν είναι αργά, βεβαίως.

Ο Ανδρέας από Βάρδα Ηλίας μας ακούει. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ πολύ. Το θέμα είναι, μου γράφει ο 834, ο λαός κοιμάται με τα τσαρούχια και μάλλον δεν έχει την αίσθηση που ζει και πως ζει. Ας αλλάξει λοιπόν ρότα, να κάνει τη ζωή του πιο κανονική, γιατί αν περιμένουμε από τους κυβερνώντες θα περιμένουμε για πολλά χρόνια ακόμη. Καλό Σαββατοκύριακο, ας αποφύγουμε το παγόβουνο και να μην έχουμε την τύχη του Τιτανικού. Ο Τριαδικός Θεός να μας ελεήσει. Αμήν.

0: Μαρία αναρωτιέται τι εννοείς μπλόκα, λέει στο Viber. Δέσποινα, έγιναν συλλήψεις γιατί υπήρχε εδώ και καιρό, δεν είναι πρόσφατη, μία, ίσως να υπάρχουν και άλλες, δεν γνωρίζω, διαδικτυακή ομάδα μέσω Viber με πολλά πολλά χιλιάδες μέλη ενημέρωνε ένα τον άλλον που υπάρχουν μπλόκα της τροχιάς, δηλαδή ενημερώνονταν οι οδηγοί που γίνονται έλεγχοι της τροχιάς ώστε να τους αποφύγουν. Στην Κόρινθο λοιπόν προχώρησαν στη σύλληψη μιας γυναίκας, νέα, 26 ετών, φαινόταν να ήταν η διαχειρίστρια της ομάδας αυτή, μαζί με έναν ακόμη άνδρα, έναν 35χρονο αν δεν κάνω λάθος. Αυτός δεν συνελήφθη, αναζητείται. Πολλά πολλά μέλη μέσα στην ομάδα, γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται προσοχή, δεν είναι να παίζεις με αυτά. Εντάξει, φαντάζομαι δεν θα βρεις τον πελάσο αν κάποιος έβαλε στην ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι για αυτούς που είναι ενεργούς μέλη ίσως θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Πάντως αυτή που συνελήφθη είναι η διαχειρίστρια, αυτή που έκανε και την ομάδα. Η κυρία Ελισάβετ έχει την σημαία τη γαλανόλευκη στο μπαλκόνι της με αφορμή την σημερινή ημέρα. Να είστε καλά, κυρία Ελισάβετ μου. Και μια καρδούλα στη Μαρία. Και μου γράφετε, το μυστικό και το θέμα είναι στην κάλπη. Τι θα πει ο κόσμος. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο. Εκεί θα πρέπει να ανατρέξουμε πίσω. Εκεί θα πρέπει να δούμε το σήμερα. Εκεί θα πρέπει να σκεφτούμε το αύριο. Και αν όχι εμάς, θα πρέπει να αποφασίσουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Πραγματικά είμαστε θαρώ σε οριακό σημείο και ορισμένοι, ξέρετε, τώρα έχουμε κάθε μέρα και νέα με τα κόμματα. Νέα κόμματα, παλιά κόμματα που συστήνονται ως καινούρια. Όχι, θέλω να ακούσουμε λίγο Τσακαλώτο με αφορμή το νέο κόμμα Τσίπρα. Έτσι να ξυπνάμε λίγο και τη μνήμη. Να θυμόμαστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ούτε να ελπίζουμε, ιδιαίτερα από κόμματα που μας κυβέρνησαν, που μας ταλαιπώρησαν, που φτωχοποίησαν τους Έλληνες, ότι θα αλλάξουν ρότα και με έναν μαγικό τρόπο θα κάνουν διαφορετική την ζωή των Ελλήνων. Όχι, αυτά είναι όμορφα. Να τα αφηγούμαστε ως παραμύθια. Είναι φανταστικά. Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέω. Ο Έλληνας βιώνει στο πετσί του καθημερινά αυτό το αδιέξοδο στα οικονομικά. Στα εθνικά δεν το συζητώ. Τι να κοιτάξεις? Στην παιδεία, στην υγεία, ναι, που δίνονται σε ένα ιατρικό κέντρο κάποια χρήματα. Και φυσικά νιώθουν ικανοποιημένοι και περήφανοι. Τους βραβεύουν για αυτό. Το γεγονός ότι ο 60χρονος με τον οποίο μιλούσα πριν από 2 εβδομάδες περιμένει εδώ και μήνες να κάνει μια επέμβαση, αυτό δεν τους αφορά. Αλλά σου λέει, εμείς ανακαινίζουμε, προχωρούμε εδώ, έχουμε ιατρικό κέντρο εδώ, εκεί, στην Κατερίνη, στη Βέρεια, στο Κιλκής, έχουμε ανάπτυξη. Η νοσοκομιακή περίθαλψη δεν έχει σχέση με το χθες. Και εδώ μας έκαναν καταγγελία ακροατές ότι τους προέτρεψαν να κάνουν εξετάσεις έξω για να βγουν πιο γρήγορα, γιατί είχαν πρόβλημα τα μηχανήματα. Εντάξει, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Να ξεχνάμε τι? Να ξεχνάμε τα Τέμπη, αυτό το έγκλημα που δεν έχουν λογοδοτήσει ακόμη οι υπεύθυνοι, που δεν έχουμε δει έναν πολιτικό να πληρώνει για το θάνατο τόσων αθώων παιδιών, για τα σπίτια των Ελλήνων που χάνονται. Τσακαλώτο, ναι, Τσακαλώτο, για να δούμε, για να ακούσουμε.
1: Δικό μας το νόμο, το 15, Εκτός ότι επέτρεπε στα fans και στους services να μπορούν να κάνουν τους θυσιασμούς, είχε και δικλείδες.
2: Ο αρχηγός σας είπε για προστασία της πρώτης κατοικίας, οριζόντιο θα είναι αυτό.
1: Όχι, νομίζω μπορεί να έχει κάποιους περιμέτρους. Δικό μας το νόμο, το 15, εκτός ότι επέτρεπε στα fans και στους services να μπορούν να κάνουν τους θυσιασμούς, είχε και δικλείδες.
2: Ο αρχηγός σας είπε για προστασία της πρώτης κατοικίας, οριζόντιο θα είναι αυτό.
1: Όχι, νομίζω μπορεί να έχει κάποιους περιμέτρους.
0: Ναι, μπορεί να έχει και κάποιες δικλείδες, ναι, ναι. Και κατηγορούσε από το θυσίο τα fans. Αυτός που τα έφερε στη ζωή μας. Αυτός που έκανε ανθρώπους δυστυχισμένους, οικογένειες να ψάχνουν να βρουν στέγη.

Θα το κοιτάξω 997. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να καταλάβω ούτε για ποιον καλλιτέχνη μιλάτε, ούτε για τα τραγούδια του. Θα το δω και θα κρίνουμε. Σας ευχαριστώ πάντως για την πρόταση. Μετάνοια δεν είναι μόνο να μετανιώνεις για το παρελθόν, αλλά και να μεταμορφώνεσαι στο μέλλον. Σωστό, Dragon, να είσαι καλά. Θα απαντώ στον 596, έριξε αγαπημένε μου αλλού άγκυρες. Έχουμε τη Vulcom κοντά μας. Ακούστε με, σήμερα είναι 29 του Μάη, οπότε σπεύσατε, τρέξτε, γιατί όλα αυτά που γίνονται με τις αυξήσεις σε ρεύμα, αέριο και δεν ξέρουμε πού θα κάτσει η πύλια, πρέπει να εκμεταλλευτείτε την προσφορά. Έχουμε συνδυαστική προσφορά και ρεύμα και αέριο μέσω της Vulcom. Εγώ θα σας πω τα γενικά, αλλά περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να καλέσετε στο 2310-208-808. Ο κύριος Βούλτσιος, οι ενεργειακοί επιθεωρητές της Vulcom θα σας ενημερώσουν. Εγώ μπορώ να σας πω προς το παρόν ότι η προσφορά έχει ως εξής: 0,138 ανά κιλοβατόρα από 0,145 με πάγιο 9,90 από 11,90 που ήταν, και όσον αφορά στο αέριο 0,049 από 0,055 με πάγιο 9,90 και δώρο 3 μήνες το πάγιο αερίου, το οποίο μπορεί βέβαια άμεσα και σε μεγάλο βαθμό να μην το χρειαζόμαστε τώρα που καλοκαίριασε, αλλά σίγουρα κερδίζουμε, βγαίνουμε κερδισμένοι στο ρεύμα, αλλά φυσικά θα έχουμε οικονομικότερη θέρμανση το χειμώνα, προνοούμε από τώρα, αγαπημένοι μου. 23 10 208 808, επικοινωνήστε με την Vulcom. Καλησπερίζουμε και τον 413. Καλό τριήμερο μας εύχεται ο Πασχάλης. Α, να περάσεις, να σε δούμε και εμείς από κοντά από εβδομάδα. Να έχετε το νου σας, να περάσετε πανέμορφα, να ξεκουραστείτε. Προσοχή στους δρόμους και θα τα πούμε. Εδώ θα είμαστε στον Focus FM. Με μαρμαρωμένο βασιλιά θέλω να κλείσουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά, τα φιλιά, την αγάπη μας από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται και σήμερα κόντρα στο σύστημα ο Γρηγόρης Ερέτης. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι φαστ 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων

0: Μόνο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο, όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
1: Είναι τόσο.
0: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Πάνος Παπανικολάου να μιλήσουμε για την υγεία. Τρίτη ώρα, ιστορική ανάλυση του κύριου Ιωάννη Αντωνόπουλου για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και σίγουρα τώρα θα πούμε και εμείς κάποιες ανίποτες αλήθειες για το τι είχε γίνει 29 Μαΐου το 1453. Περάσανε 600 χρόνια από τότε που οι Τούρκοι αρπάξανε τον πολιτισμό μας, αρπάξανε τις γνώσεις μας. Αρπάξανε την Αγιά Σοφιά και την Κωνσταντινούπολη. 600 χρόνια. Και φοβούνται οι σημερινοί πολιτικοί να σηκώσουν το κεφάλι και να φωνάξουνε ότι είναι κλέφτες, ότι είναι εγκληματίες, ότι έχουν ποινικό μητρό μπροστά στα συμφέροντα. Βάλε το τραγούδι, βάλε να ακουστεί ο ύμνος. Να ακουστεί ο Βυζαντινός ύμνος.

0: Σήμερα ταξιδεύουμε πίσω στον χρόνο. Σήμερα ταξιδεύουμε πίσω σε μία από τις πιο τραγικές αλλά και ιστορικά καθοριστικές στιγμές του ελληνισμού. Και όχι μόνο του ελληνισμού, αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας. Ταξιδεύουμε πίσω στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Διότι 29 Μαΐου τα ξημερώματα το 1453 ακούστηκαν τα τύμπανα του Οθωμανικού στρατού. Ήταν η τελευταία φορά που ακούστηκαν μπροστά στα τείχη της πόλης. Η Κωνσταντινούπολη, που για αιώνες ήταν η βασιλεύουσα, που για αιώνες ήταν το στολίδι της Ανατολής, εκείνη τη μέρα ετοιμαζόταν να πέσει. Στην ηγεσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας βρισκόταν ένας νεαρός, ένας φιλόδοξος σουλτάνος, ο Μωάμεθο Β, ο Πορθητής, 21 ετών. Είχε συγκεντρώσει 100.000 στρατιώτες. Είχε πυροβολικό και είχε και σχέδιο. Το σχέδιό του ήταν να κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη και να την κάνει δική του πρωτεύουσα. Απέναντι του στεκότανε ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με 7.000 άντρες, Έλληνες, και υπήρχανε και λίγοι ξένοι σύμμαχοι, οι οποίοι όλοι μαζί αντιστάθηκαν με γενναιότητα, γνωρίζοντας πως η βοήθεια που τους είχαν τάξει ότι θα ερχόταν από τη Δύση δεν θα έφτανε ποτέ. Είναι αυτή η Δύση που σήμερα προδίδει ξανά μανά την Ελλάδα. Η πολιορκία άρχισε στις 6 Απριλίου. Οι Οθωμανοί ξεκίνησαν και χτυπούσανε τα Θεοδωσιανά τείχη με τα τεράστια κανόνια μέρα και νύχτα. Κι όμως τα τείχη δεν πέφτανε. Απ' την άλλη πλευρά, από τον Κεράτιο κόλπο, υπήρχε μια τεράστια αλυσίδα για να μην μπορούν να μπουν τα πλοία. Ο Μωάμεθ δεν το έβαζε κάτω. Έσυρε τα πλοία του από την ξηρά, πάνω από λόφους, πάνω από ξύλινους κορμούς, όπως κάποτε είχε κάνει και ο Ξέρξης, όπως κάποτε κάνανε και οι Βίκινγκς. Τα πέρασε έτσι μέσα στον Κεράτιο, κάνοντας την άμυνα ακόμα δυσκολότερη για τους Έλληνες. Η πόλη όμως και πάλι κρατούσε, δεν έπεφτε. Οι μάχες ήταν σκληρές. Οι άνθρωποι μέσα στα τείχη είχαν ψυχή και δεν τα παρατούσανε. Yeah. 29 Μαΐου ξεκίνησε η τελική επίθεση, διότι οι Οθωμανοί έπεσαν με λύσα πάνω στα τείχη. Yeah. Και πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε όταν ο Γενουάτης Ιουστινιάνης, μια ηγετική μορφή της άμυνας, τραυματίστηκε και αποχώρησε. Αυτό το γεγονός προκάλεσε τότε πανικό. Αλλά και πάλι οι Οθωμανοί δεν θα μπορούσαν να κατακτήσουν την πόλη αν δεν υπήρχε η Κερκόπορτα. Μια μικρή πύλη στην πίσω πλευρά των τειχών της πόλης, την οποία τη βρήκανε ανοιχτή. Την βρήκανε ανοιχτή. Βλέπουμε λοιπόν ότι μόνο έτσι κατάφεραν να μπουν στην πόλη, με μια προδοσία. Ποιος ήτανε ο προδότης? Ποιος ήτανε ο προδότης? Αν κάτσετε να ψάξετε στο διαδίκτυο, θα βρείτε ότι λένε ότι ήταν μύθος, ή ότι την ξεχάσανε ανοιχτή. Δεν είναι όμως αυτή η αλήθεια. Όλη την αλήθεια θα μας την πει για την Κερκόπορτα την τρίτη ώρα ο κύριος Ιωάννης Αντωνόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας. Και σας το λέω αυτό για να μείνετε συντονισμένοι. Και δεύτερη ώρα θα κάνουμε μια συζήτηση με τον κύριο Πλεύρη. Λόγο σήμερα δεν είναι ημέρα πένθους. Για ποιο λόγο σήμερα όλη η Ελλάδα δεν αντιδράει σε αυτό που γίνεται. Ο Κωνσταντίνος τότε στις μάχες, σύμφωνα με μαρτυρίες, έσπασε το σπαθί του και όρμησε στην τελευταία μάχη, πολεμώντας σαν ένας απλός στρατιώτης μαζί με το λαό, εκεί μέσα στο πλήθος, με τους υπόλοιπους όπου και σκοτώθηκε. Θα σας πω και για το μαρμαρωμένο βασιλιά, γιατί αυτά τα πράγματα δεν τα διδάσκουν στα σχολεία. Οι νέες γενιές πλέον δεν γνωρίζουν αυτά που θα έπρεπε να γνωρίζουν. Τελικά η πόλη έπεσε από την Κερκόπορτα, όπου μπήκαν οι Οθωμανοί και λαιλάτισαν για τρεις μέρες. Σκότωσαν και βίασαν. Μπήκε ο Μωάμεθ στην Αγιά Σοφιά, κοίταξε γύρω του με δέος και από τη ζήλια του, χωρίς να σεβαστεί κανέναν, τη μετέτρεψε σε τζαμί. Εκεί μέσα, στα μάρμαρα της χιλιόχρονης εκκλησίας, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε περάσει οριστικά στην ιστορία. Διότι μπορεί σήμερα να μην είναι δική μας η πόλη, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ελληνική, όλοι γνωρίζουμε ότι η Αγιά Σοφιά είναι ορθόδοξη εκκλησία. Και δεν είμαστε οι μόνοι που το γνωρίζουμε. Από τις τάχτες της άλωσης γεννήθηκε και κάτι άλλο. Γεννήθηκαν διανοούμενοι. Κράτησαν πολύ τις γνώσεις που είχανε και έφυγαν προς τη Δύση, μεταφέροντας έτσι την αρχαία ελληνική σκέψη, την αρχαία ελληνική παιδεία σε όλη την Ευρώπη. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν είναι μόνο μία ήττα. Είναι ένα τέλος αλλά και μία αρχή. Είναι η θυσία ενός κόσμου, αλλά και η γέννηση ενός άλλου. Και εμείς αιώνες μετά θυμόμαστε, όχι μόνο με πόνο, αλλά και με περηφάνεια. Γιατί όπως είπε και ο ιστορικός Στίβεν Ράνσιμαν, η άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν η κατάρρευση ενός πολιτισμού, αλλά η σιωπηλή συνέχεια της στα κύτταρα της Ευρώπης. Από τότε υπήρχαν προδότες, από τότε υπήρχαν ρουφιάνοι, από τότε υπήρχαν φιλάργυροι, τους οποίους εξαγόρασαν οι Οθωμανοί, διότι δεν έμεινε τυχαία ανοιχτή η Κερκόπορτα. Ο Μιχαήλ Δούκας, ένας ιστορικός της εποχής, κάνει μια σύντομη αναφορά σε μια μικρή πύλη, σε μια πύλη που χρησιμοποιούσαν όσοι κάνανε περίπολο. Ο Φρατζής, ένας άλλος βυζαντινός χρονικογράφος, αναφέρει ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι μπαινοβγαίναν από εκεί. Ποιοι ήτανε λοιπόν αυτοί που προδώσανε τους Έλληνες? Ποιος ήταν αυτός που άφησε ανοιχτή την Κερκόπορτα, εσκεμμένα ώστε να μπουν οι Οθωμανοί? Μέχρι και σήμερα ζούμε εθνικές προδοσίες. Ο Μητσοτάκης παραδίδει το Αιγαίο στην Τουρκία. Τα θαλάσσια πάρκα πήραν πράσινο φως. Πρακτικά μετά από αυτό η Ελλάδα από μόνη της καταργεί τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία εξασφάλιζε το Αιγαίο, η οποία έδινε το δικαίωμα στην Ελλάδα να επεκταθεί στα 12 ναυτικά μίλια. Μέχρι και σήμερα μας προδίδουνε και κυριολεκτικά διασπάται η εθνική ενότηση της Ελλάδος. Διχοτομείται η ελληνική επικράτεια και δεν θα σας το πει κανένα κανάλι, γιατί τα κανάλια, τα κυβερνητικά, τα συστημικά σας πουλάνε πρόλογο, προωθούνε την προπαγάνδα, παίρνουνε γραμμή από το Μέγαρο Μαξίμου. Μετά από αυτό το Αιγαίο θα έχει ως εξής. Στο Αιγαίο θα έχει δικαίωμα η Ελλάδα περίπου 50% που θα θεωρείται ελληνικός χώρος, 42% θα θεωρείται διεθνής χώρος και 8% τουρκικός. Οι Τούρκοι όμως επιμένουνε, θέλουν να το μοιράσουμε στη μέση. Είναι αυτό που είπε ο Δένδιας, διότι όλοι αυτοί πάνε πακέτο. Ο Δένδιας είχε δηλώσει ότι φτιάχνουνε μια νέα Ελλάδα, στην οποία δεν θα έχει σημασία το χρώμα των κατοίκων της, ούτε η προέλευσή τους. Με λίγα λόγια, ο Νικόλαος Δένδιας μας λέει το ότι δεν τον ενδιαφέρει ποιοι θα κατοικούν σε αυτόν τον τόπο. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα απογίνει ο ελληνικός λαός. Δεν τον ενδιαφέρει. Και ο Ερντογάν συνεχίζει να προκαλεί αυτούς που μας παρουσιάζουν σαν φίλους, αυτοί που προσβάλλουν και διεκδικούν και ζητάνε επέκταση. Πέρσι τέτοιο καιρό ο Ερντογάν είχε κάνει μια δήλωση ότι ο Μωάμεθ ο Πορθητής δεν είναι μόνο κατακτητής της Κωνσταντινούπολης αλλά και της Αθήνας. Και δεν αντέδρασε κανένας. Ίσα ίσα βγάλαν ένα έγγραφο που λέει, στείλαν ένα έγγραφο από το στρατό που λέει ότι πρέπει να προσέχουμε στο πλαίσιο της ημέρας μνήμης της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, σήμερα δηλαδή, και ότι δεν πρέπει να προγραμματιστούν εκδηλώσεις και δραστηριότητες γύρω από αυτήν την μαύρη μέρα. Αυτά λέει η ελληνική κυβέρνηση. Και κάποιοι ακόμα τους χειροκροτάνε και δεν είναι λίγοι. Μπροστά στο χρήμα τους χειροκροτάνε. Εδώ στην Πάτρα υπάρχει αναφορά εναντίον δασκάλας δημοτικού σε σχολείο, επειδή έπαιξε στους μαθητές το τραγούδι «Αστερωμάτα της Κλαβδίας», επειδή μίλησε για τη γενοκτονία των ποντίων. Εδώ την ίδια ώρα άνθρωποι της ΣΜΙΤ, Τούρκοι μαφιόζοι, πυροβολούνε πράκτορες της ΕΥΠ στη Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη. Και η ΕΥΠ αντί για να αντιδράσει παίρνει το 100. Να σου κάνει τι το 100? Πώς μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην Ελλάδα και οπλοφορούν? Τι ρόλο βαράνε και γιατί γυρνάνε στη Θεσσαλονίκη? Και γιατί γυρνάνε στη Βόρεια Ελλάδα? Και γιατί επιτρέπουνε όλοι αυτοί που κυβερνάνε στο τουρκικό προξενείο στη Θράκη να δίνει εντολές? Και στην Γλυφάδα γυρνάνε και παντού γυρνάνε. Το τουρκικό κράτος έχει φτάσει σε σημείο να γνωρίζει όλα τα πρόσωπα τα οποία έχουν καθοριστικό ρόλο για τη λειτουργία των υπηρεσιών της. Ξέρουνε ποιοι είναι στην ΕΥΠ, ξέρουνε τα πάντα για τους πολιτικούς, ξέρουνε τα πάντα για τους αστυνομικούς. Αυτή είναι η δουλειά των μυστικών υπηρεσιών. Δεν είναι δουλειά των μυστικών υπηρεσιών να παρακολουθεί τους πολιτικούς αντιπάλους του Μητσοτάκη. Ύποπτα πράγματα. Γι' αυτό μιλάνε για ήρεμα νερά. Γι' αυτό μιλάνε για φιλία των λαών. Η Τουρκία μας κάνει ό,τι έκαναν οι Ρώσοι στους Ουκρανούς από το 2013. Προσπαθεί με το δικό της τρόπο να ελέγξει μια κατάσταση, γιατί γνωρίζει τι έρχεται. Μετά στην Ουκρανία φυσικά οι Αμερικανοί το παρακάνανε, πιέσανε για να έρθει αντίδραση. Άλλο κεφάλαιο Ουκρανία-Ρωσία. Οι μυστικές υπηρεσίες όμως λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Από τη δική μας πλευρά θα έλεγε κανένας ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Από την τουρκική πλευρά όμως λειτουργούν άψογα οι μυστικές υπηρεσίες τους. Όπως λειτουργεί άψογα και η ΚΚΜ. Η ΕΕΠ τι κάνει είναι το θέμα. Στέλνει τους διευθυντές στους Άραβες για δουλίτσες. Επίσης, να πούμε κάτι ακόμα που δεν ξέρει ο κόσμος. Τον Ιανουάριο του 1919, λίγο μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς η δεύτερη ελληνική μεραρχία που πλέει προς την Ουκρανία αποφασίζει και σταθμεύει για λίγο στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσά τους βρισκότανε σε αυτούς τους στρατιώτες και ο Παπαλευτέρης Νουφράκης, ένας στρατιωτικός ιερέας από τις Άλωνες Ρεθύμνου. Ξέρετε τι έκανε ο Παπαλευτέρης? Πρότεινε στην ομάδα αξιωματικών να κάνουνε κάτι αδιανόητο. Να μπουνε στην Αγιά Σοφιά το 1919, που τότε λειτουργούσε ως τζαμί, και να τελέσουνε θεία λειτουργία. Και οι άντρες του τον ακούνε και αποφασίζουν να τον ακολουθήσουνε. Αποφασισμένοι λοιπόν και βαθιά συγκινημένοι, εισέρχονται όλοι μαζί στον ιστορικότερο ναό της Ορθοδοξίας. Ο Παπαλευτέρης στείνει πρόχειρα μια Αγία Τράπεζα, φορά το πετραχύλι του και ξεκινά τη Θεία Λειτουργία. Την πρώτη που τελούνταν εκεί μετά από 466 ολόκληρα χρόνια. Και καθώς η λειτουργία προχωρά, ο ναός αρχίζει να γεμίζει με Τούρκους και με Έλληνες της πόλης, οι οποίοι παρακολουθούν αμήλυτοι. Η ατμόσφαιρα φυσικά ήταν τεταμένη. Οι Έλληνες δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, ενώ οι Τούρκοι ήταν εξαγριωμένοι και έτοιμοι για επίθεση. Κι όμως κανένας μέχρι να τελειώσει η Θεία Λειτουργία δεν έκανε τίποτα. Όταν ο Παπαλευτέρης μαζί με τους αξιωματικούς είχαν αντιληφθεί πως κινδυνεύει η ζωή τους, πλησίασαν ο ένας τον άλλον, γίνανε ένα σώμα, μια γροθιά, και προχώρησαν ενωμένοι προς την έξοδο. Οι Τούρκοι ήταν έτοιμοι να επιτεθούνε, ήθελαν να τους τιμωρήσουνε. Κι όμως ένας Τούρκος αξιωματούχος τους διέταξε να τους αφήσουνε να φύγουνε, για να μην υπάρξει ένταση. Δεν ήταν προς το συμφέρον της χώρας τους τότε να σκοτωθούνε οι Έλληνες αξιωματικοί. Βρισκόντουσαν δύο ετοιμοπόλεμες μεραρχίες στα ανοιχτά της πόλης. Κι όμως, ενώ είχε δώσει αυτή τη διαταγή, ένας Τούρκος πολίτης δεν συγκρατεί το θυμό του. Ορμά αρπάζει ένα ξύλο και χτυπά τον Παπαλευτέρη στον ώμο. Κι έτσι άμεσα οι Έλληνες αξιωματούχοι αντέδρασαν, τον αφόπλησαν και κατάφεραν να φύγουν από εκεί, να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Και έτσι η ομάδα αυτή επέστρεψε σώα στο καράβι και από εκεί έφυγε. ακολούθησε σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος δημοσίως επιπλήττει τον γενναίο Παπαλευθέρη. Τον ξεφτιλίζει δημοσίως ο Ελευθέριος Βενιζέλος αντί για να τον επιβραβεύσει. Εμείς όμως θυμόμαστε αυτή την πράξη, η οποία είναι σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό. Ένας απλός αλλά σπουδαίος παπάς, ο οποίος κατάφερε να ζωντανέψει έστω για λίγα λεπτά το όνειρο εκατομμυρίων Ελλήνων. Έστω για λίγα λεπτά να ακουστεί ξανά η Θεία Λειτουργία στην Αγιά Σοφιά. Στο σύμβολο της πίστης και της χαμένης Ρωμιοσύνης. Πού να βρεθούνε τέτοιοι άνθρωποι. Σήμερα οι περισσότεροι αγχώνονται για την Παλαιστίνη και κανένας δεν ξέρει το τι έχει πάθει ο ελληνικός λαός. Κανένας δεν πονάει το αίμα του. Ασχολείστε με όλα τα άλλα και όχι με αυτά που συμβαίνουν σε μας. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος σηκώθηκαν αφίσες, ξεπουλάνε τα σπίτια σε Άραβες. Σκάνδαλα παντού. Κλέβουνε τα λεφτά των Ελλήνων. 5 Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης από το 2019 είχαν ενημερωθεί για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βορύδης, Λιβανός, Γιοργαντάς, Αβγενάκης, Τσιάρας. Ένα νέο μπάζωμα σε ένα νέο σκάνδαλο. Και διώκουν από πάνω και την υπάλληλο που αποκάλυψε το σκάνδαλο για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Διότι όποιος λέει την αλήθεια από τη δική του οπτική γωνία πρέπει να τιμωρείται. Δεν έχει υπάρξει ακόμα σκάνδαλο το οποίο δεν έχει συγκαλύψει η ελληνική κυβέρνηση, που μαζί με το Πασόκ χρωστάνε μισό, ένα δισεκατομμύριο. Ένα δισεκατομμύριο μαζί. 500 εκατομμύρια ο καθένας. 70 δις φάγανε ρε. 70 δις σκάνδαλο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουν λεφτά να ξεχρεώσουνε, ρωτάω. Έχουνε. Έχει ξεφτυλιστεί η χώρα. Πάνε εκκλησίες οι παράνομοι μετανάστες καθημερινά. Λαιλατούνε και γκρεμίζουνε οτιδήποτε ορθόδοξο βρούνε. Αλλά η ελληνική κυβέρνηση αντιδράει μόνο όταν υπάρξει κάποια φθορά σε τζαμί. Η χαρά της κυβέρνησης να χτίζει τζαμιά και να καταστρέφει εκκλησίες για τα λεφτά. Και φταίει και ο κλήρος, φταίει και ο Πατριάρχης, φταίει και ο Αρχιεπίσκοπος, φταίνε και όλοι αυτοί οι φιλάργυροι, οι οποίοι ξεπουλάνε μαζί με τους πολιτικούς την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Δεν είναι τυχαίο που σήμερα γιορτάζει η Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Δεν είναι τυχαίο. Μία λοιπόν βλέπεις ότι κάποτε υπήρχαν παπαλευτέριδες και σήμερα εσείς ελπίζετε στην Ελεονόρα Μελέτη, η οποία δηλώνει ότι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πίστευε ότι είναι χαζή. Η ίδια το δήλωσε. Για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα λέει πίστευα ότι είμαι χαζή. Και μετά τι άλλαξε? Επειδή σε κάνανε ευρωβουλευτή, επειδή σε βάλαν στην Ευρωβουλή, τι απέκτησες, νοημοσύνη? Φυσικά υπήρξαν άμεσες συνέπειες στην Κωνσταντινούπολη, όπως θα υπάρξουν άμεσες συνέπειες και στη σημερινή Ελλάδα. Διότι μετά τη λαιλασία της πόλης, οι Οθωμανοί στρατιώτες είχαν τότε ένα έθιμο. ένα στρατιωτικό έθιμο. Κάθε πόλη που πήγαιναν και την κατακτούσανε, τη μέρα που έπεφτε η πόλη για τρεις μέρες κλέβανε, καταστρέφανε και βιάζανε. Μπήκαν σε εκκλησίες, μπήκαν σε σπίτια, σε παλάτια, σε μοναστήρια και κλέψανε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Χιλιάδες κάτοικοι σφαγιάστηκαν ή εχμαλωτίστηκαν. Πολλοί γίνανε και δούλοι στα σκλαβοπάζαρα. Μετέτρεψαν την Αγιά Σοφιά σε τζαμί. Και ο Μωάμεθ διέταξε να μετατραπεί σε μουσουλμανικό τέμενος. Τοποθετήθηκε εκεί και μιχράμπ, μια κόγχη προσευχής για αυτούς και ένας μιναρές. Έτσι ο Μωάμεθ ο Β' μετέτρεψε την πόλη σε νέα πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την οποία την ονόμασε Ισταμπούλ. Είναι η παραλλαγή του Ιστιν πόλη. Έφερε εκεί πέρα διάφορους πληθυσμούς. Κράτησε και Έλληνες, έφερε και Αρμένιους και Εβραίους και Μουσουλμάνους. Οργάνωσε διοίκηση, ανέλαβε το εμπόριο των Ελλήνων, τοποθέτησε στρατό και υπήρξε μια ανασύσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Διότι ο Μωάμεθ, αναγνωρίζοντας τη σημασία της θρησκείας για τους Ρωμιούς, τότε διόρισε έναν πατριάρχη, τον Γενάδιο Σχολάριο, και του έδωσε φυσικά κοσμικές εξουσίες. Ζάριος. Δημιουργήθηκε τότε, για να γνωρίζετε, το λεγόμενο Ρουμ Μιλέτ, η ρωμαϊκή κοινότητα υπό Οθωμανική κυριαρχία. Μέχρι σήμερα αυτό υπάρχει, το λεγόμενο Ρουμ Μιλέτ, η ρωμαϊκή κοινότητα υπό Οθωμανική κυριαρχία. Γι' αυτό ο Βαρθολομαίος έχει τουρκική καταγωγή. Δεν σας τα έχει πει κανένας αυτά, γιατί για αυτούς δεν πρέπει να τα ξέρετε, για να μην αντιδράτε, για να μην υπάρξει συσπήρωση, για να μην ενωθούν οι Έλληνες και ξαναδιεκδικήσουνε όσα τους ανήκουνε. Η άλωση συμβολίζει από τη μία το τέλος του Μεσαίωνα για τη Δυτική Ευρώπη, μιας και οι Οθωμανοί είχανε κατακτήσει αυτό που θέλανε, μιας και πολλοί Έλληνες και επιστήμονες και κάτοικοι και εργάτες κατέφυγαν προς τη Δύση, κυρίως στην Ιταλία, φέρνοντας μαζί τους τα αρχαία ελληνικά χειρόγραφα, φέρνοντας μαζί τους απίστευτη γνώση. Μια γνώση η οποία αναζωπήρωσε την αναγέννηση στην Ευρώπη. Όταν όμως η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, μπλόκαραν οι εμπορικοί δρόμοι προς την Ανατολή. Μπλόκαραν οι εμπορικοί δρόμοι προς την Ινδία και την Κίνα. Και αυτό υπήρξε, και έτσι υπήρξε ένα μεγάλο εμπόδιο για τους Ευρωπαίους. Και από εκείνη τη μέρα ξεκίνησε και η εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων. Από εκείνη τη μέρα ξεκίνησε ο Κολόμβος, ο Νταγκάμα και ο Μαγκελάνος να ανακαλύπτουνε και να φεύγουνε προς τα δυτικά για να βρούνε τι υπάρχει. Είναι μια ιστορική στιγμή. Είναι μια στιγμή όπου οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, γιατί οι Τούρκοι δεν υπάρχουνε, Τούρκοι δεν υπάρχουνε, οι Οθωμανοί υπάρχουνε. Οι Οθωμανοί κλέψανε την περιουσία των Ελλήνων, κλέψανε την ιστορία των Ελλήνων, κλέψανε τον πλούτο των Ελλήνων, κλέψανε τη δόξα των Ελλήνων. Και οι περισσότεροι, για να ξέρετε, υπετάχθηκαν στους Οθωμανούς. Πολλοί Έλληνες, για να μην τους φάξουνε, για να μην τους κάνουνε σκλάβους, αλλαξοπίστησαν. Υπερίσου, Βυζαντινό κρατήδιο, όπως το δεσποτάτο του Μιστρά, το οποίο άντεξε λίγα χρόνια, αλλά μετά κατακτήθηκε και στην τελική ενσωματώθηκε. Δεν είχε κατανοήσει το ότι η άλωση έγινε σύμβολο πένθους και ελπίδας για τον ελληνικό λαό. Έτσι γεννήθηκαν οι θρύλοι της Αγιάς Σοφιάς, έτσι γεννήθηκε ο θρύλος του μαρμαρωμένου βασιλιά και η γνωστή φράση «Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικιά μας θα'ναι». Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς δεν είναι άλλος από τον Κωνσταντίνο, τον Παλαιολόγο, τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, που σύμφωνα με την ιστορική πραγματικότητα ο Κωνσταντίνος σκοτώθηκε πολεμώντας ηρωικά πάνω στα τείχη της Κωνσταντινούπολης μαζί με τους στρατιώτες του. Όταν οι Οθωμανοί μπήκανε στην πόλη 29 Μαΐου το 1453. Ο λαός δεν δέχτηκε ποτέ πως πέθανε και έτσι έγινε θρύλος. Και ο μύθος λέει ότι την ώρα που οι Τούρκοι μπήκαν στην πόλη και ο βασιλιάς ετοιμαζόταν να πέσει στη μάχη, ένας άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε, τον άγγιξε και τον μαρμάρωσε, δηλαδή τον μεταμόρφωσε σε πέτρα. Τον πήρε ο άγγελος και τον έκρυψε σε μια σπηλιά κάτω από τη γη, πίσω από τις κολόνες της Αγιάς Σοφιάς, και από τότε μένει εκεί κοιμισμένος, αλλά όχι για πάντα, διότι ο μύθος λέει ότι όταν έρθει η ώρα θα ξυπνήσει, θα σηκωθεί με το ξύφο στο χέρι και θα συνεχίσει τη μάχη από το σημείο που την άφησε. Και τότε ο λαός φωνάζει, η πόλη θα ξαναγίνει ελληνική. Τι συμβολίζει όμως ο μαρμαρωμένος βασιλιάς? Συμβολίζει την ελπίδα μέσα στη συμφορά. Συμβολίζει την προσμονή της Ανάστασης του γένους. Συμβολίζει μια πνευματική και ιστορική παρηγοριά για τους αιώνες της σκλαβιάς. Γι' αυτό και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς δεν ξεχάστηκε ποτέ. Πέρασε σε παραμύθια, πέρασε σε τραγούδια, ακόμα και σε θεατρικά έργα. Κοιμάται ο βασιλιάς, μα δεν πέθανε. Και όταν σημάνει η καμπάνα της Λευτεριάς, θα σηκωθεί και θα πάρει την πόλη. Υπήρξαν και άλλοι ήρωες τους οποίους δεν πρέπει να αδικήσουμε. Ένας είναι αυτός που ανέφερα πριν, ο Ιουστινιάνης Γενουάτης. Ο Γενουάτης στρατιωτικός, υπερασπιστής της πύλης του Ρωμανού, ήτανε αρχηγός των 800 Γενουατών στρατιωτών που ήρθαν να βοηθήσουν την πόλη, που ήρθαν να βοηθήσουν τον Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την άμυνα στα πιο ευάλωτα σημεία των τειχών, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά λίγο πριν την τελική εισβολή και μεταφέρθηκε εκτός μάχης. Το ηθικό των στρατιωτών έπεσε κατακόρυφα όταν έφυγε. Ήταν ο πιο γενναίος σύμμαχος του Βυζαντίου. Ένας άλλος ήταν ο Λουκάς Νοταράς, ανώτατος αξιωματούχος και ναύαρχος του Βυζαντίου, ο οποίος αρχικά είχε κάποιες διαφωνίες με τον αυτοκράτορα, αλλά στο τέλος στάθηκε στο πλευρό του. Φυσικά μετά την άλωση συνελήφθη από τους Οθωμανούς, διότι αρνήθηκε να παραδώσει την κόρη του στο χαρέμι και εκτελέστηκε μαζί με το γιο του. Είναι σύμβολο αξιοπρέπειας και πνευματικής αντίστασης ο Λουκάς Νοταράς. Φυσικά ήταν πολλοί ανώνυμοι Ρωμιοί, υπερασπιστές της πόλης, ήταν μοναχοί, ήταν τεχνίτες, ήταν ναύτες, ήταν μαθητές, ήταν απλοί κάτοικοι, οι οποίοι πήρανε τα όπλα χωρίς καμία πολεμική εμπειρία και πολέμησαν πλάι στον αυτοκράτορα μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ακόμα και μέσα στην Αγιά Σοφιά χιλιάδες σκοτώθηκαν, χιλιάδες εχμαλωτίστηκαν. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην πέρασαν στα επίσημα χρονικά, αλλά ζούνε στους θρήνους και στα τραγούδια του λαού. Οι τελευταίοι μοναχοί εντωμεταξύ στην Αγιά Σοφιά, την ώρα που οι Οθωμανοί μπήκανε στην πόλη, κάνε την τελευταία λειτουργία. Οι θρύλοι λένε ότι οι ιερείς μπήκαν σε ένα τοίχο της εκκλησίας και εξαφανίστηκαν σε κάποιες κατακόμβες. Και κατά την παράδοση λένε ότι θα ξαναβγούνε όταν η πόλη επιστρέψει στους Έλληνες, διότι υπάρχει μια τεράστια υπόγεια συνοικία στην οποία ακόμα κατοικούνε απόγονοί τους. Σήμερα λοιπόν δεν θρηνούμε απλά ως την πτώση μιας πόλης. Σήμερα τιμούμε το φως ενός πολιτισμού που δεν έσβησε. Το φως ενός πολιτισμού που πέρασε στη μνήμη, στην πίστη και στην καρδιά των Ελλήνων. Η Κωνσταντινούπολη μπορεί να έπεσε, μα δεν χάθηκε. Γιατί όσοι πεθαίνουν όρθιοι δεν χάνονται ποτέ. Η ιστορία δεν αλλάζει, η ιστορία δεν ξεχνιέται. 600 χρόνια μετά δεν έχει νόημα να προσπαθούν να αλλοιώσουν ή να διαστρεβλώσουν την αλήθεια. Δεν έχει νόημα να προσπαθούν να μας πείσουν το ότι αυτοί οι εγκληματίες μας σέβονται. Δεν ξεχνάμε. Όσο κι αν πέρασαν αιώνες, η ιστορική αδικία ούτε παραγράφεται ούτε συγκαλύπτεται. Η Αγιά Σοφιά δεν είναι τζαμί, είναι εκκλησία, είναι καρδιά. Ο πολιτισμός δεν χτίζεται με κατακτήσεις. Ο πολιτισμός χτίζεται με σεβασμό και με γνώση. Και σίγουρα δεν μπορούν να κάνουν κάτι αντίστοιχο οι βάρβαροι. Ζητάμε δικαίωση και πρέπει ο κόσμος να ξέρει την ιστορική αλήθεια. Ζητάμε δικαιοσύνη και όπως τότε οι φίλοι μας οι δυτικοί που δεν ήρθαν ποτέ να βοηθήσουν, έτσι και τώρα μας προδίδουνε. Είμαστε μόνοι απέναντι σε όλους, αλλά έχουμε συνοδοιπόρο το Θεό. Έχουμε συνοδοιπόρο την αλήθεια. Και αυτό δεν μπορεί να τα αλλάξει κανένας. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Σφίγγουμε τα δόντια. Θα έρθει η στιγμή που θα λυτρωθεί αυτός ο αδικημένος λαός. Θα έρθει η στιγμή που οι Έλληνες θα δικαιωθούν. Από μόνοι τους, όταν καταλάβουν ότι πρέπει να αφήσουν πίσω τον εγωισμό τους. Όταν καταλάβουν το ότι μόνο ενωμένοι θα κερδίσουμε. Λοιπόν, θα κλείσω σήμερα με ένα τραγούδι, αλλά πριν πάμε στο τραγούδι, θέλω να ακούσουμε ένα μακεδονικό τραγούδι που μιλάει για την Αγιά Σοφιά. Πριν πάμε στο τραγούδι. 2 λεπτάκια είναι. Παρακαλώ πολύ την προσοχή σας.
1: Πήραν την πόλη.
0: Διότι τραγουδάει από την ψυχή της η κυρία. Τραγουδάει με πόνο. Ένας πόνος που δεν πέρασε στις νέες γενιές.

ξεχνάτε ποιοι είμαστε. Μην ξεχνάτε από πού προήλθαμε. Μην ξεχνάτε να περνάτε στα παιδιά σας, στις επόμενες γενιές, όλη την αλήθεια. Και επειδή πολλοί με ρωτάτε τι θα γίνει από εβδομάδα, τι θα γίνει τον επόμενο μήνα, τι θα γίνει το καλοκαίρι. Αν θα υπάρξει θερμό επεισόδιο, αν θα χτυπήσουν τη Λίμνο, αν θα μπορέσουν να καταφέρουν να αρπάξουν το μισό Αιγαίο, αν θα μπορέσουν να περιορίσουν την Ελλάδα στα 6 ναυτικά μίλια, μετά από τις δηλώσεις, τις προκλητικές από όλους αυτούς τους δίθεν φίλους, γείτονες, ένα έχω να σας πω. Αβέβαιο το αύριο με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αβέβαιο.

Και επειδή βλέπω και αυτές τις εσχρές δημοσκοπήσεις και έχω πει πάρα πολλές φορές διάφορα για τους δημοσκόπους, πριν πάμε στο τραγούδι αυτό που σας ανέφερα για την Κωνσταντινούπολη, για την Αγιά Σοφιά, για το μαρμαρωμένο βασιλιά, θέλω να πω δύο πράγματα, θα με συγχωρέσετε, για τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, οι τύποι αυτοί με τις δημοσκοπήσεις που μου βγάζουν τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 38%, από ό,τι φαίνεται θέλουν να ασχοληθώ ενεργά και να εξηγήσω στον κόσμο τι ακριβώς κάνουν. 38% μου εμφανίζουν τη Νέα Δημοκρατία. 38%. 14% μου εμφανίζουν το Τσίπρα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία. Και δεν τρέπονται. Και τους πιστεύετε. Πόσα ρε λεφτά έχετε μαζέψει. Τι κύκλο έχετε κάνει. Πόσα σας στάξανε για να τα βγάλετε αυτά. Επίσης ο κόσμος τους πιστεύει. Ο κόσμος βλέπει στην τηλεόραση αυτά τα ποσοστά και λέει μια χαρά, σωστά είναι τα ποσοστά. Μια χαρά. 38% σου λέει η Νέα Δημοκρατία. Επειδή θέλουν τον Τσίπρα για συγκυβέρνηση και το Σαμαρά θα τους δίνουν τώρα ποσοστά. Επειδή θέλουν την Καριστιανού για συγκυβέρνηση, για να τους βγουν τα κουκιά. Και επειδή δημοσκόποι μαζί με αυτούς που κάνουν κατάχρηση εξουσίας και φέρνουν νοθεία στις εκλογές με τροπολογίες, με νομοσχέδια και ρυθμίσεις, θέλουν να πετάξουν έξω από τη Βουλή κάθε αντισυστημικό κόμμα, είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερά, σας κάνουν το μυαλό μαρμελάδα και το επιτρέπετε, γιατί ο κόσμος ξέρετε τι λέει, θα πάω να ψηφίσω αυτούς που έχουν μεγάλο ποσοστό, μπας και φτάσουμε να πούμε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το μήνυμα τους περνάνε στο μυαλό. Δείτε τις δημοσκοπήσεις. Τις εμφανίζουν έτσι ώστε να χτυπήσουν αυτούς που κάνουν όντως αντιπολίτευση. Οι δημοσκόποι είναι στο κόλπο. Χτυπάνε αυτούς που κάνουν αντιπολίτευση και από τη δεξιά και από την αριστερά. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις δημοσκοπήσεις, επιβεβαιώνεται ο Γρηγόρης. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνομαι και το βουλώνουν όλοι αυτοί που μιλούσανε τόσο καιρό για τον πατριωτικό χώρο, που λέγανε τόσο καιρό για συγκεκριμένα κόμματα. Χίλιες δυο μακακίες, χίλια δυο ψέματα, γιατί είναι καμένοι στο μυαλό, γιατί οι εγκέφαλοι τους έχουν πάθει τραλαλά και δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει και ό,τι κατεβάζει στο μυαλουδάκι τους το πετάνε. Επιβεβαιώνομαι για άλλη μια φορά, πηγαίνετε να δείτε οι συστημικές δημοσκοπήσεις ποιους χτυπάνε. Πηγαίνετε να δείτε ένα κόμμα από τα αριστερά και ένα κόμμα από τα δεξιά. Δύο κόμματα τα οποία ήταν τα μόνα που κάνανε αντιπολίτευση. Τα μόνα κόμματα που κάνανε αντιπολίτευση. Τα μόνα αντισυστημικά κόμματα όλα αυτά τα χρόνια. Τα μόνα που βγάλανε αλήθειες στη φόρα. Ένα κόμμα από την αριστερά και ένα κόμμα από τη δεξιά. Σας το λέω και σας προειδεάζω. Σας το λέω και σας προειδεάζω. Καθίστε να δείτε όλο αυτό το καιρό ποιοι κάναν αντιπολίτευση. Καθίστε να δείτε όλο αυτό το καιρό ποιοι τους ξεβράκωναν. Καθίστε να δείτε όλο αυτό το καιρό ποιοι λειτουργούσαν αντισυστημικά. Μην πέφτετε στην παγίδα της δημοσκόπησης. Και για να μην με βγάλετε προκατηλημένο, σας λέω, ένα κόμμα από τα αριστερά και ένα κόμμα από τα δεξιά, για να μην είναι παραπονεμένοι ούτε οι αριστεροί ούτε οι δεξιοί. Ένα κόμμα από τα αριστερά και ένα κόμμα από τα δεξιά έχουν χτυπήσει οι δημοσκόποι. Γιατί υπάρχει ένα κόμμα το οποίο τους ξεβράκωνε από τα αριστερά και ένα κόμμα το οποίο τους ξεβράκωνε από τα δεξιά. Θα επιβεβαιωθώ για άλλη μια φορά. Να έχετε το νου σας. Κόντρα στο σύστημα, κανονικότατα, με αλήθειες. Όχι με ψεύτικες δημοσκοπήσεις και ψεύτικα ποσοστά και μαγειρέματα και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Είναι αγχώνεστε. Ξέρω εγώ πολύ καλά τι κάνουν όλοι αυτοί. Τους πονάει, τους πονάει.
Και φυσικά τους συμφέρει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι κάργα συστημικός. Τους συμφέρει ο Τσίπρας. Τους συμφέρει να έχουν τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη, τον Κουτσούμπα. Τους συμφέρει να δίνουν ποσοστά στο ΚΚΕ, στο ΠΑΣΟΚ και στο Τσίπρα και στη Νέα Δημοκρατία και σε κάτι άλλα κομματάκια τώρα με αυγερινούς. Τους συμφέρει. Γιατί παίζουν το παιχνίδι. Γιατί παίζουν το παιχνίδι, γιατί χορεύουν στο χορό. Γιατί κάνουνε μούχτι. Γιατί δεν τους φοβούνται αυτούς. Φοβάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη, νομίζεις? Φοβάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Κουτσούμπα? Δεν τους φοβάται. Το Τσίπρα δικός τους είναι. Με την Τώρα Μπακογιάννη αγκαλιά είναι στις φωτογραφίες ο Τσίπρας. Αυτοί τον φέρανε ξανά στο παιχνίδι. Για να πάνε για συγκυβέρνηση, για να τους βγουν τα κουκιάρε. Ακούστε να δείτε. Εγώ σας λέω να πάρει 23% ο Μητσοτάκης. Α, θέλετε να το κάνουμε 25%? 25% που δεν το έχει. 20% έχει κανονικά. Εγώ σου λέω να πάρει 23. Δεν θα του χαρίσω ποσοστό. 23 στο ταβάνι του. Πώς θα βγουν τα κουκιά του? Με ποιους θα κάνει συγκυβέρνηση? Το ΠΑΣΟΚ το θέλει για αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί αν κάνει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση? Ο Τσίπρας? Αν έρθει ο Σαμαράς, δεν θα κάνει με το Σαμαρά. Αυτά έλεγε ο Κοτάκης. Δηλαδή τώρα το παιχνίδι έχει αλλάξει. Μέχρι τώρα πριν εμφανιστεί Τσίπρας, Σαμαράς και Καριστιανού λέγαμε ότι θα κάνει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Χθες βγήκε ο Αυγερινός και λέει ότι η κυρία Καριστιανού δεν έχει πρόβλημα. Είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για συγκυβέρνηση. Πηγαίνετε, δείτε τη συνέντευξή του. Και τώρα προσπαθούν να δούνε με ποιους θα τα βρούνε για να μην χάσουν την εξουσία. Εμένα ο Νταλγκάς μου δεν είναι με ποιους θα τα βρούνε. Εμένα ο Νταλγκάς μου είναι να μην πάρουν ξανά την εξουσία. Να μην έχουν ξανά ασυλία. Εμένα ο Νταλγκάς μου είναι η Νέα Δημοκρατία να μην είναι σε αυτή την κυβέρνηση. Όχι να είναι αγκαλιά με κάποιον. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1:45 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμό στη Ρουμανία από τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία, θα απαντήσουμε, τόνισε ο πρόεδρος της χώρας που συγκάλεσε το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Την ετοιμότητα της συμμαχίας να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του συμμαχικού εδάφους εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Μαρκ Ρούτε κατά την επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ρουμανίας. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοιείς. Συνεχίζονται οι προκλήσεις από την Τουρκία που ρίχνουν λάδι στη φωτιά εν ώψη για το νομοσχέδιο.

0: πλην της ελληνικής λύσης, δεν απαιτεί ανακήρυξη ΑΟΣ και άμεση επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Αντίθετα, τα υπόλοιπα κόμματα, σαν κλαίουσες, μιλούν για διεθνές δίκαιο, προσφυγή στη Χάγη και επικαλούνται τους δίθεν φίλους Ευρωπαίους, όταν αυτοί στηρίζουν την Τουρκία, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζονται οι ροές παράνομων μεταναστών νότια της Κρήτης και της Γάβδου, θέτοντας σε συνεχή συναγερμό το λιμενικό. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν 36 άνθρωποι, ενώ περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 χθες. Τη λήψη σκληρών μέτρων, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Θάνος Πλεύρης. Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στη σημερινή πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο Σάββατο 30 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Πιστέψτε στον εαυτό σας, μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, το μήνυμα Μητσοτάκη για τις πανελλαδικές. Σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση σήμερα, κυρίως στα ανατολικά. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε

0: τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο στο κιλό μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Χρυσά αυγά 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,59.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Ένα, δυο! Έγιο! Ένα αριστερό!
4: Λο!
3: Ένα αριστερό!
4: Λο!
3: Τρία και ο Τολμάν!
4: Λο! Λο! Ο Τολμάν νίκα!
3: Κοντά πεθάνω, μάνα μου!
4: Κοντά πεθάνω, μάνα μου!
3: Προσέξτε!

0: Δεν θέλω μάνα μου εγώ.
1: Δεν θέλω μάνα μου εγώ.
0: Στον τάφο μου να κλάψεις.
1: Στον τάφο μου να κλάψεις.
0: Μόνο στο ξύλινο σταυρό.
1: Μόνο στο ξύλινο σταυρό.
0: Τον Μόνικα να γράψεις.
1: Τον Μόνικα να γράψεις.
0: Τρία κι ο Τολμών.
1: Ω τον Μόνικα.
0: Στον τρούνο της Αγιάς Σοφιά.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: Καλησπέρισουμε κατευθείαν τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την κλίση την οποία μου κάνετε.
0: Κύριε Πλεύρη, σήμερα είναι μια μαύρη μέρα. Σαν σήμερα μπήκανε οι Τούρκοι και κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, η άλωση της Κωνσταντινούπολης.
1: Ακριβώς είναι μια συγκλονιστική ημέρα, την οποία δυστυχώς το επίσημο κράτος, το πολιτικό κατεστημένο και το πνευματικό κατεστημένο αγνοούν τελείως. Η ιστορία, κύριε Φερέτη, έχει αξία όχι μόνο για την περιγραφή των γεγονότων, αλλά και από τα συμπεράσματα τα οποία εξάγονται εκ της μελέτης των γεγονότων. Σήμερα λοιπόν έπρεπε να είχε καθιερωθεί από το κράτος σαν ημέρα εθνικού πένθους, διότι έκλεισε μία αυτοκρατορία, κοσμοκρατορία 1100 ετών. Και αυτό δυστυχώς δεν το τιμά κανείς εδώ στην Ελλάδα. Έπρεπε να είχε κηρυχθεί η ημέρα εθνικού πένθους, έπρεπε να γινόταν δοξολογίες της Μητροπόλης, έπρεπε τα σχολεία να ήσαν κλειστά, να ήταν αρχεία, να κατατίθεται στεφάνια με σύστηση στις σημαίες και φυσικά να υπήρχε και ο Ανδρειάς του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην Ομόνια, όπου έχουν βάλει ένα συντριβάνι που δεν συμβολίζει τίποτε. Έστω ας βάζαν τον Όμηρο να κλείνουμε την εθνική μνήμη. Δυστυχώς
0: τίποτα, δεν έχουν τίποτα.
1: Τηλεφώνησα στο επιτελείο να δω τι εκδηλώσεις γίνονται στο στρατό. Μου δώσαν ένα τηλέφωνο 6573035. Τους πήρα τηλέφωνο. Λέει ναι, είμαστε οι δημόσιες σχέσεις. Λέω θα γίνει καμιά εκδήλωση στο στρατό. Κοιτάξτε, πάρτε ένα άλλο τηλέφωνο γιατί εμείς δεν ξέρουμε να σας πούνε. Μου δίνει το 6571001. Ήταν στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Βγήκε ένας ευγενέστατος κύριος κτλ. Τι είπατε, Κωνσταντινούπολη? Α, ναι, η άλωση, ναι. Τι θέλετε? Εγώ δεν θέλω τίποτε. Μήπως θα κάνετε καμιά εκδήλωση στο στρατό? Α, ναι. Κοιτάξτε, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι. Θα σας δώσουμε ένα άλλο τηλέφωνο. Τα έχω γραμμένα. 6598-585. Τι θέλετε? Ναι. Κοιτάξτε, θα μιλήσω με τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων και θα σας απαντήσω. Αυτό έγινε το πρωί, φυσικά δεν με πήρε κανείς.
0: Οπότε, ανταυτού βλέπουμε και ένα έγγραφο το οποίο κυκλοφορεί, το οποίο λέει ότι δεν πρέπει να γίνουν, λέει, εκδηλώσεις, δεν επιτρέπονται δραστηριότητες για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τι ακριβώς παίρνουν εντολές από τους Τούρκους, κύριε Πλεύρη?
1: Δεν το ξέρω αυτό το έγγραφο. Από πού προέρχεται? Μήπως από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης?
0: Από το ΓΕΘΑ προέρχεται.
1: Α, καλά, αυτά, κοιτάξτε, εάν είχαμε στρατηγούς κοπής 1940, δηλαδή υποδείγματος στρατηγού του 40, θα ήταν διαφορετικά. Εάν κάποιος τους έλεγε δεν θα τιμήσετε την άλωση της Κωνσταντινούπολης, θα την τιμούσαν χωρίς να δεχτούν μια τέτοια διαταγή. Αλλά φαίνεται όμως, δεν πιστεύω ότι, τι να σας πω, εγώ...
0: Είναι τρομακτικό, είναι τρομακτικό πάντως αυτό που συμβαίνει, διότι καλώς ή κακώς οι Τούρκοι, από όσο γνωρίζω, κλέψανε οτιδήποτε ελληνικό υπήρχε στη Μικρά Ασία και σκοτώσανε, σφάξανε, βιάσανε, λαιλατίσανε.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Το κράτος ετοίμησε τον Φλωράκη, τον καπετάν Γιώτη, ο οποίος το 1949 στο Καρπενήσι σκότωσε τους τραυματίες στρατιώτες στο νοσοκομείο. Τον ετοίμησε το κράτος τον ετοίμησε με μεσίστια σημαία, δημοσία δαπάνη κηδεία του, όταν εψώφησε. Αυτός λοιπόν ετοιμήθη για τα εξαιρετικά υπηρεσίας που προσέφερε στην πατρίδα. Έτσι λέει η διαταγή. Τότε ο κύριος Κακλαμάνης, ο κύριος Παυλόπουλος, πολλοί άλλοι που είχαν υπογράψει αυτή την διαταγή πρέπει να ντρέπονται. Τώρα, εάν υπάρχει τέτοια διαταγή από τον κύριο Δένθια να μην τιμηθεί 21 Απριλίου σαν κυβερνητική πολιτική, θα συγχαρώ τον κύριο Δένδια, όχι τον ίδιο, αλλά τις τρίχες που εγκατέλειψαν το κεφάλι του. Λοιπόν, με τη θυσία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του οποίου ο Ανδρεάς είναι απέναντι από τη Μητρόπολη κάπου κρυμμένος και μπροστά είναι άλλοι Ανδριάτες, τέλος πάντων, υπάρχει μια παρακαταθήκη. Αυτή την παρακαταθήκη δεν θέλει το κατεστημένο, το πολιτικό και το πνευματικό σήμερα να τη μάθουν οι Έλληνες. Η παρακαταθήκη είναι πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Εντάξει. Και διπλό-τριπλό θα πάρουμε αυτό που μας επάρθει. Είναι η ιδεολογία της Μεγάλης Ελλάδος, της Αναστάσεως του Έθνους και φυσικά της Κόκκινης Μηλιάς. Να σκεφτείτε ότι ένας πάμπλουτος Έλληνας και στη Νέα Υόρκη, ο Καθηματίδης, έχει μια εταιρεία κολοσιαία και αυτό έπρεπε να κάνω πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία εταιρεία ονομάζεται Red Apple Tree, Κόκκινη Μηλιά. Εδώ η Κόκκινη Μηλιά και τις παραδόσεις και τα ποίηματα που έχει γράψει ο Βαλαωρίτης και οι άλλοι μεγάλοι ποιητές μας, τα έχουν παραβερήσει τελείως. Δεν ενδιαφέρονται για τον ελληνισμό και την ιστορία τους. Την ιστορία του ελληνισμού την οποία την προδίδουν.
0: Και οι δυτικοί όμως, κύριε Πλεύρη, και οι δυτικοί στους οποίους φέραμε γνώση, φέραμε το φως, βλέπουμε ότι είναι εχθροί μας και βοηθάνε τους Οθωμανούς.
1: Ακούστε, με το καινούριο πρόγραμμα του παρακριβισμού της Ευρώπης, το οποίο είναι 800 δισεκατομμύρια, ξεκινάει με 130 δισεκατομμύρια, θα πάρει πολλά λεφτά για πολεμικές βιομηχανίες η Τουρκία. Η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ υπέρ της Ελλάδος, πάντοτε ήταν εχθρική. Θα σας πω ποιοι ήρθαν υπέρ της Ελλάδος στην Ευρώπη. Τα κράτη, οι κυβερνήσεις ήταν εχθρικές. Η Ιταλία μας επετέθη, η Γερμανία μας επετέθη, η Αγγλία μας επετέθη, η Γαλλία βομβάρδιζε την Αθήνα το 17 με το αυτοθωρικό Μυραμπό, οι Εγγλέζοι κρεμούσαν τους πατριώτες της Κύπρου. Πού μας ωφέλησε η Ευρώπη? Πουθενά δεν μας ωφέλησε. Εμείς της δώσαμε όλο το πολιτιστικό περιεχόμενο, της δώσαμε και το όνομα. Το 1600 π.Χ. ο βασιλιάς Αγίνων με...
0: Ναι. Και βλέπω...
1: με τη γυναίκα,
0: ναι, με τη γυναίκα.
1: Με τη γυναίκα του τηλέφασαν και η κόρη του η Ευρώπη έδωσε το όνομα στην Ευρώπη. Εάν σήμερα υπάρξει στην Ελλάδα εθνικό καθεστώς, θα κάνει τα εξής πράγματα, διότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίζει σήμερα δύο κινδύνους. Έναν εσωτερικό που δεν είναι ανατρέψιμος και έναν εξωτερικό. Ο εσωτερικός είναι η μαζική εισβολή των ξένων, η οποία αλλοιώνει την εθνολογική σύνδεση του πληθυσμού, θα καταντήσουμε μειοψηφία στη χώρα μας και θα ξεφτυλιστούμε σαν τους Εγγλέζους, οι οποίοι έχουν δήμαρχο Λονδίνου τον Μουσουλμάνο Πακιστανό κύριο Χαν, και πρωθυπουργό βγάλαν έναν Ινδοϊστή, τον Ινδό κύριο Σούμακ. Δηλαδή, ποια Μεγάλη Βρετανία? Έτσι να διαλυθεί και η Ελλάδα. Με την εσωτερική επίθεση, την ειρηνική, την οποία μας έχουν επιβάλει οι Ευρωπαίοι να δεχόμεθα.
0: Μας έχουν επιβάλει για να αλλοιωθεί η ιστορία, από ό,τι φαίνεται όμως, κύριε Πλεύρη.
1: Ναι, ακριβώς. Ακούστε όμως κάτι. Αυτό βέβαια το μεταναστευτικό γίνεται σε 24 ώρες. Κηρύσσεται η χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, διότι έχει καταληφθεί από τριτοκοσμικούς. Δηλαδή πας στην πλατεία Κολιάτσου και δεν ακούς ελληνικά. Εάν κατέβετε την οδό Σοφοκλέους δεν θα δείτε ένα μαγαζί ελληνικό. Στην οδό Αχαρών τα ίδια. Έτσι. Λοιπόν, έχει καταληφθεί. Κηρύσσεται λοιπόν κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ο στρατός μαζεύει όλους τους παρανόμους μετανάστες και τους βάζει σε νησιά ακατοίκητα. Να ψοφήσουν εκεί, όχι, προς Θεού, να τους αναλάβει η Ευρώπη, να τους ταΐζει και να τους συντηρεί. Και έχουμε τον εξωτερικό κίνδυνο. Ο εξωτερικός κίνδυνος είναι η Τουρκία, η οποία καυχάται για την επεκτατικότητά της. Εμείς καυχόμεθα για την μειοδοτικότητα την οποία έχουμε. Είμαστε μειοδότε. Δηλαδή είμαστε παράγον σταθερότητας και ασφαλείας. Τρώμε καρπαζές και λέμε είμαστε όμως παράγον ασφαλείας και δεν αντιδρούμε. Ένα εθνικό καθεστώς τι κάνει? Το πρώτο το οποίο κάνει, διαχειρίζει ότι δεν υπάρχει Τουρκία. Υπάρχει κατεχωμένη Ιωνία. Για μας τους Έλληνες υπάρχει κατεχωμένη Ιωνία. για την οποία το ξέρουν και οι Τούρκοι ότι δεν είχαν μόνιμα εκεί, γι' αυτό δεν κάναν ποτέ πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, αλλά κάναν πρωτεύουσα μακριά, την Άγκυρα, την οποία την είχαμε κάνει εμείς, νησιώτε είχαν πάει και για να θυμούνται τα νησιά, είχαν βάλει στα τείχη μια μεγάλη Άγκυρα και ονομάστηκε Άγκυρα. Όλες οι πόλεις, 1200 πόλεις Μικράς Ασίας, όλες είναι ελληνικές, με ελληνικά ονόματα. Και οι Τούρκοι τα αλλάζουν, ενώ εμείς βαστάμε τα τουρκικά ονόματα. Χαϊδάρι, προς τιμή του Χαϊδάρι Πασά, Σεϊξού, Καράμπουρνε, Μόρια, Τεπέ, κάτι τέτοια. Έτσι. Λοιπόν, δεν αναγνωρίζει την Τουρκία, λες, δεν έχουμε διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία, κλείνουμε προξενία, κλείνουμε πρεσβείες, για μας υπάρχει κατεχομένη Ιωνία, κατεχόμενος πόντος και έχουμε καθήκον να τους απελευθερώσουμε. Τελείωσε. Τι κάνει η Ευρώπη και τι κάνει η Αμερική. Δεν ασχολούμεθα. Ασχολούμεθα με άλλο κράτος το οποίο πολύ μας θέλει, πολύ μας αγαπά και εμείς το έχουμε βάλει στην άκρη.
0: Το έχουμε κηρύξει εχθρό.
1: Δεν το κηρύξαμε ακόμα εχθρό, εννοώ την Κίνα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Η Κίνα δεν θα γίνει ποτέ εχθρός της Ελλάδος. Δεν έχει αντίθετα εθνικά συμφέροντα με εμάς και εμείς κάπου που έπρεπε να στηριζόμεθα, γιατί είμαστε ανάξιοι μόνοι μας να επιζήσουμε, πρέπει να σταθούμε στην Κίνα.
0: Πρέπει να σταθούμε στην Κίνα.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θέλω να σας πω. Ότι αυτή τη στιγμή η Βουλή χρηματοδότησε ένα μνημείο να γίνει στο Auschwitz με λεφτά των βουλευτών, όχι των βουλευτών βέβαια, του ελληνικού λαού, αλλά δεν χρηματοδοτεί κάτι για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, για την άλωση της πόλεως, για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Για ποιο λόγο? Διότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν αντιδημοκρατική. Και γιατί ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν ο αξιωματικός. Αξιωματικός, πολέμησε ως αξιωματικός και ο οποίος είπε να σου παραδώσω την πόλη. Δεν είναι στη θέλησή μου, ούτε δικό μου ζήτημα. Είναι ούτε από αυτούς που κατοικούν μέσα στο κράτος μας, στην πόλη, πόλη ή στο κράτος, να σου παραδώσει την πόλη. Αλλά δεν θα λυπηθούμε τη ζωή μας και θα πέσουμε, θα πεθάνουμε, όπως και συνέβη. Και δεν ξέρουμε βέβαια που συλλέβει στην πύλη του Ρωμανού. Δεν ξέρουμε την τελευταία υπασία που έκανε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, πώς σκοτώθηκε, πού σκοτώθηκε κτλ. Ο δε Μωάμεθ, του οποίου η μητέρα ήταν Ελληνίδα, και την Κωνσταντινούπολη λίγοι το ξέρουμε, ότι την κατέλαβαν 60.000 χριστιανοί. Εξωμότε την κατέλαβαν βασικά. Ένα ολόκληρο κύμα. Δεν ξέρουμε ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος πως χάθηκε και πρέπει να πιστεύουμε στους θρύλους και στις παραδόσεις του έθνους. Εγώ όταν ήμουν μικρός θυμάμαι η μητέρα μου έλεγε φάει το φαγητό σου παιδί μου, πως θα πάρουμε την πόλη αν δεν γίνεις δυνατός, πως θα πάρουμε την πόλη. Και μπράβο στους Εβραίους που στις προσευχές τους καταλήγανε μόνιμα και του χρόνου στην Ιερουσαλήμ και το πέτυχαν. Μετά από 2.000 χρόνια. Ενώ εμείς έχουμε 100 χρόνια που είμαστε στη Μικρά Ασία. Ο πατέρας μου πέρασε όλη την αλμυρά έρημο μαχόμενος εναντίον των τουρκοχείρων. Δεν υπάρχει Τούρκος και Τουρκία. Είναι τουρκόχειροι. Πρόκειται περί υπανθρώπων οι οποίοι δεν είναι Ευρωπαίοι. Αυτούς θα σας πω. Τρεις αλήθειες που δεν τις λέει το κράτος. Αλήθεια πρώτη. Η Τουρκία, οι Τούρκοι είναι εξωευρωπαϊκός λαός. Αλήθεια πρώτη.
0: Ναι.
1: Είναι. Αλήθεια δεύτερη. Ήρθανε κατακτώντας ελληνικά εδάφη και υποδηλώνοντας ελληνικούς πληθυσμούς. Ναι. Το αφισβητεί κανείς, όχι. Αλήθεια τρίτη. Τα σύνορα της Ελλάδος είναι σύνορα της Ευρώπης. Ναι. Τα υποστηρίζετε, όχι. Γιατί? Συνεπώς, πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι με την Τουρκία θα συγκρουστούμε οπωσδήποτε στο μέλλον. Οπωσδήποτε. Όχι γιατί το θέλουμε εμείς δυστυχώς, αλλά γιατί το θέλουν οι Τούρκοι. Μόλις ξεμπλέξουν με τη Συρία, μόλις ξεμπλέξουν όπως ξεμπλέκουν και μόλις ξεμπλέξουν και με τους Κούρδους όπως ξεμπλέκουν, τότε θα ασχοληθούν με εμάς και δεν θα μας σώσει κανένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εντάξει, ούτε ο θόλος που παραγγέλνει στο Ισραήλ ο κύριος δεν θα μας σώσει. Τίποτε. θα μας σώσει μόνο το φρόνημα του ελληνικού λαού. Και αυτόν τον ελληνικό λαό του αφαιρούν τον εθνικισμό του, του αφαιρούν την ιδεολογία του. Και γι' αυτό φυσικά δεν έχω απέτηση από τους βουλευτές. Κύριε Σερετή, να σας πω κάτι απλά. Για να γίνει κάποιος λοχαγός, δίνει εξετάσεις στη σχολή Ευελπίδων. Περνάει τις εξετάσεις. Κάθεται μέσα 4 χρόνια κλεισμένος σε ένα κοινόβιο. Βγαίνει μια φορά τη βδομάδα, αν θα βγει. Ταλαιπωρείται σωματικός, ψυχικός και πνευματικός. Και σπουδάζει το αντικείμενο της επιστήμης του, η οποία είναι και επιστήμη, είναι και τεχνική. Δίνει εξετάσεις κάθε χρόνο. Στα 4 χρόνια εξέρχεται κατόπιν εξετάσεων και είναι αντιπολοχαγός. Και πηγαίνει στη μονάδα του, όπου κρίνεται, ελέγχεται, τελειώνει και σχολές πεζικού, σχολή πυροβολικού κτλ. Και γίνεται υπολοχαγός. Πάλι με εξετάσεις, με κρίσεις, με μαθήματα, γίνεται, προάγεται και φτάνει μέχρι λοχαγός. Για να γίνεις βουλευτής, ξέρετε τι προσόν απαιτεί το Σύνταγμα να έχεις. Τι προσόντα απαιτούνται, ξέρετε τι. Το άρθρο 55. Να είσαι 25 χρονών. Με το προσόν αυτό, βάζεις υποψηφιότητα, σε ψηφίζουν 10.000 χωριάτες και αμέσως είσαι αντιπρόσωπος του ελληνικού έθνους. Που εδώ είναι και παραμύθι, διότι με 20.000 ψήφους στην Αθήνα δεν μπορεί να βγεις βουλευτής, ενώ με 400 ψήφους στις Κυκλάδες βγαίνεις βουλευτής. Έρχεται λοιπόν ο βουλευτής, ο οποίος δεν έχει κανένα προσόν, από το Σύνταγμα δεν απαιτείται κανένα προσόν, ούτε μαθαίνει κάποιο επάγγελμα. Για να γίνεις υδραυλικός, πηγαίνεις και μαθαίνεις ένα επάγγελμα. Για να γίνεις επιστήμον, τελειώνεις ένα πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Για να γίνεις βουλευτής, δεν απαιτείται κανένα προσόν, ούτε τελειώνεις κάτι. Γι' αυτό πολύ σωστά είπε ο Σοκράτης και απανέλαβε και ο Αντισθένης, μεγάλοι φιλόσοφοι, που είπανε στους Αθηναίους, ψηφίστε τα γαϊδούρια να είναι άλογα. Γιατί αυτή τη στιγμή ψηφίζεται τον Κλέωνα, ο οποίος είναι βυσοδεύσης, το ψηφίζεται να γίνει στρατηγός. Και ο Σοκράτης είπε, είναι παράλογο να εκλέγουμε αυτούς που μας διοικούν. Γιατί είναι παράλογο? Διότι δεν εκλέγουμε τους αρχιτέκτονες, που θα κάνουν ζημιά πολύ μικρότερη αν πέσει το σπίτι. Δεν εκλέγουμε τους γιατρούς. Και δεν εκλέγουμε τους γιατρούς, οι οποίοι ασχολούνται με τους ασθενείς. Και εκλέγουμε τους βουλευτές, οι οποίοι ασχολούνται με το έθνος. Τι πρέπει να γίνει, αυτό είναι άλλο θέμα και μπορούμε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, κατά το άρθρο 120 του Συντάγματος, παράγραφος 2, αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων τι. Η προστασία της δημοκρατίας. Και πρέπει οι Έλληνες όλοι να έχουν αφοσίωση, είναι υποχρεωμένοι, λέει το Σύνταγμα, είναι θεμελιώδης υποχρέωση όλων των Ελλήνων να είναι δημοκράτες. Η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα. Σκοπός του πολιτεύματος είναι να ωφελεί την πατρίδα. Δεν είναι ισοδύναμο με την πατρίδα. 1000 χρόνια Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δεν είχαμε δημοκρατία και κάναμε κοσμοκρατορία. Επί Μεγάλου Αλεξάνδρου, επί επιγόνων και επί διαδόχων δεν είχαμε δημοκρατία και κάναμε κοσμοκρατορίες. Δημοκρατία είχαμε ένα διάστημα 50 ετών υποτίθεται στην αρχαία Αθήνα, αλλά δεν ήταν δημοκρατία. Γιατί? Απλούστατα. Δεν εξελέγονται οι βουλευτές. Δεν γίνανε εκλογές για να βγουν βουλευτές, γινόντουσαν βουλευτές με κλήρωση. Και αυτό εκαλούνται και λαχόντες. Οι γυναίκες δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα καθόλου, δεν ψήφισαν. Και το σπουδαιότερο, είχαμε 400.000 δούλους. Ήταν δουλοκτητικό καθεστώς. Η δημοκρατία ήταν πότε είχαμε δημοκρατία? Στη Μικραϊκή Αυτοκρατορία, στη Μινωική Αυτοκρατορία, πότε? Μας επευλήθη μετά το 1821 και τα 3 πρώτα κόμματα που ιδρυθήκανε δείχνουν την εξάρτησή τους από τους ξένους. Αγγλικό, ρωσικό, γαλλικό. Λοιπόν, πρέπει να παίρνουμε κάποτε να λέμε την αλήθεια. Η δημοκρατία είναι πλουσία σε ψέματα και φτωχή στην αλήθεια. Ας γίνει μια συζήτηση.
0: Και κυνηγάει όποιον λέει την αλήθεια.
1: Τι είπατε?
0: Και τον κυνηγάει αυτόν που λέει την αλήθεια.
1: Αυτό βεβαίως. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για την άλωση της πόλεως. Είχαμε μια κοσμοκρατορία και δεν την τιμά κανείς. Έχω στείλει μια επιστολή στον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα. Έχουμε τους Έλληνες κοσμοκράτορες, και δεν τους θυμάμαι. Και δεν θυμάμαι τους Έλληνες κοσμοκράτορες. Έστειλα μια επιστολή στην κυρία Μενδώνη. Κανείς δεν μου απαντά. Και δεν τιμούν τους Έλληνες κοσμοκράτορες. Τώρα ακούστε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Στην Ευρώπη υπάρχουν οι φίλοι μας. Οι θαυμαστές του ελληνισμού. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι καθηγητές μέσης και ανωτά της εκπαιδεύσεως στα πανεπιστήμια τα ευρωπαϊκά, οι λεγόμενοι ελληνιστές. Είναι 12.500 οι φυσικοί μας προσευτές. Ξέρουν την Ελλάδα. Ο Κίτο γράφει, ο Εγγλέζος, το θαύμα που είδε η Ελλάς. Ο Μπίρτ γράφει η κοσμοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Ζακλίν Τερομιγή γράφει για την ελληνική γλώσσα. Οι εκδόσεις, πανεπιστημιακές εκδόσεις Λειψίας. Όλοι οι αρχαίοι είναι συγγραφείς. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Χάρβαρντ. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Μπιντέ Γαλλίας. Οξφόρτης Αγγλίας. Σήμερα οι καλύτερες εκδόσεις Ελλήνων συγγραφέων αρχαίων, ξέρετε ποιες είναι? Οι Γιουνάν Κλασικλερί, οι τουρκικές. Γιατί ο Τούρκος θέλει να μάθει το παιδί του. Θέλει να μάθει το παιδί του, να μορφωθεί, να διαβάσει Αριστοτέλη, να διαβάσει Πλάτωνα, να μάθει τι ήταν η κλινική φιλοσοφία που εμείς τη βρήκαμε. Αλλά δεν υπάρχει στην Ελλάδα στα σχολεία ένα μάθημα ελληνογνωσίας και πατριδογνωσίας. Για να δείξουμε την κυριαρχία, την παγκόσμιο, πρέπει να βγάλουμε ένα χάρτη του κόσμου από την Ινδία και θα φτάσω και στην Αμερική, μέχρι στην Αμερική, όλες οι πόλεις τι ονόματα είχαν στην αρχαιότητα, για να δούμε πώς ήταν οι ελληνικές πόλεις. Και έρχεται ο ακαδημαϊκός Μάγερ, ο Γερμανός, να πει ότι είχαν 1500 πόλεις οι Έλληνες γύρω στη Μεσόγειο. Η Μελίτη είναι η Μάλτα, η Κύρνος είναι η Κορσική, η Σαρδό είναι η Σαρδινία, με πόλεις ελληνικές. Στην Κορσική το Εάκιο, εκεί το 1769, 15 Αυγούστου ανήμερα της Παναγίας, γεννήθηκε ένας Έλληνας, ο οποίος δεν ήξερε καν γαλλικά και δεν μιλάγα και γαλλικά εκεί. Τι ήτανε? Ο Ναπολέον, Έλληνας, και μιλάγανε ελληνικά. Ποια τα λέει? Η Δούξα Μαντάμ τα Μπραντές, τα απομνήματά της, το τρίτο μου έργο για τη Γαλλική Επανάσταση. Άρχισε να μαθαίνει γαλλικά ο Μέγας Ναπολέον σε ηλικία 12 ετών. Αυτούς τους μεγάλους Έλληνες, οι οποίοι κυριαρχούσαν στον κόσμο, δεν μας τους δείχνουν ποτέ. Να μας πούνε ποιος είναι ο Βασίλης Μήτρου, ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Αργεντινής. Και ο κεντρικός δρόμος του Μπουένος Άιρες λέγεται Βασίλη Μήτρε. Ποιος ίδρυσε το ΣΥΑΜ, πρωθυπουργός του ΣΥΑΜ, βασιλεύς του ΣΥΑΜ? Ποιος? Ο Έλλην Κωνσταντίνος Γεράκης από την Κεφαλονιά. Υπάρχει λοιπόν μια σωρία Ελλήνων? Όχι. Ούτε την αρχαία γεωγραφία να μάθουμε, να δούμε. Πρωτεύουσα του Αμάν, η Φιλαδέλφια, πρωτεύουσα της Ιορδανίας του Αμάν, είναι η αρχαία Φιλαδέλφια. Η πρωτεύουσα της Συρίας, η Δαμασκός, ο Δάμας, η σκηνή του Δάμας που ήταν εκεί. Λοιπόν, εγώ έχω γυρίσει όλη τη Βόρειο Αφρική και όλες οι πόλεις είναι ελληνικές. Και έχουν αλλάξει απλώς τα ονόματα. Και οι Τούρκοι έχουν αλλάξει τα ονόματα. Και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κάποτε είχατε κάποιο κύριο Ζέρβα, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και είπε, ήρθα στην Ισταμπούλ, δεν ντρέπεται. Να μην για λόγους, θέλω εγώ.
0: Δεν ντρέπονται. Και ο Μπουτάρης, ο άλλος που είχαμε, ήθελε να ονομάσει εδώ τους δρόμους και μάλ.
1: Λοιπόν, τι να σας πω. Αυτή τη στιγμή διερχόμεθα μία παρακμή άνευ προηγουμένως, η οποία παρακμή είναι παντού. Και μας πονάει το οικονομικό. Γιατί είναι primum vivere, δεν είναι φιλοσοφάρι. Πρώτα θα ζήσουμε. Πέστε μου, έχουμε οικονομία σήμερα ελληνική? Είναι δυνατόν να μιλάμε για ελληνική οικονομία? Για ποιο λόγο δεν μπορούμε να μιλάμε? Γιατί δώσαμε 400 και πλέον δις. Διότι έχουμε υποθηκεύσει την κρατική περιουσία για τα επόμενα 100 χρόνια. Από πού, ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Και το χειρότερο, που πήγαν αυτά τα λεφτά? Δεν μας λέει, δεν τα φάγαμε εμείς. Τα λεφτά δεν εξαερώθησαν, σε κάποιες σκέπες πήγανε. Πού πήγανε? Για δεν μας λένε. Και ποιος θα τα ξεπληρώσει αυτά? Ποια οικονομία μιλάνε? Μιλάνε για οικονομία, για δείκτες. Τι αστεία πράγματα. Πηγαίνετε στη Σταδίου που είναι ο κεντρικότερος και ο εμπορικότερος δρόμος των Αθηνών, σχεδόν όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά, μόνιμα κλειστά. Για να σας πω και κάτι άλλο απλό. Είμαστε κράτος εμείς που πουλήσαμε τους σιδηροδρόμους, κράτος που πουλάμε τα λιμάνια, κράτος που πουλήσαμε τα αεροδρόμια, κράτος που διαλύσαμε τον εθνικό μεταφορέα, κράτος, μόνο η Ουγκάντα και η Μπασουτολάνδη δεν έχουν εθνικό μεταφορέα. Είχαμε την Ολυμπιακή που ήταν χρυσολυχείο και τελικά την διαλύσαμε.
0: Ο Χατζηδάκης τα διέλυσε όλα αυτά. Η Νέα Δημοκρατία τα διέλυσε όλα αυτά. Αλλά ξέρετε, τη μιας και αναφέρατε τη Θεσσαλονίκη και μιλούσαμε και για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, υπήρξε και η πολιορκία της Θεσσαλονίκης και βλέπω τώρα ότι ξεπουλάνε τη Μακεδονία ολοκληρωτικά, γιατί λέει αναγνωρίστηκε η μακεδονική γλώσσα για τους Σλάβους, τους Σκοπιανούς.
1: Κοιτάξτε, είναι οι προδοσίες που γίνονται. Εγώ επειδή σκέπτομαι μεγαλοφόλος, ας με λένε ακραίο, δεν με ενδιαφέρει, και το ακραίος δεν είναι κακό, δεν ξέρουν και ελληνικά. Το ακραίος είναι ένας προσδιορισμός επιθετικός που εξαρτάται τι προσδιορίζει. Λέμε υγρό, τι υγρό, είναι κακό ή καλό, άμα είναι πιτριόλι είναι κακό, άμα είναι μέλι είναι καλό. Λοιπόν, λέμε χέρι άκρας υγείας, είναι κακό, όχι φυσικά, γιατί προσδιορίζει την υγεία. Λοιπόν, εγώ επειδή σκέφτομαι μεγαλοφόρο, σας λέω, όσοι υπογράψανε την συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να πνιγούν στις πρέσπες. Τελείωσε. Για μένα. Και σας λέω και κάτι άλλο. Χειρότεροι από αυτούς που υπογράψανε είναι αυτοί οι οποίοι δεν την καταργούν. Διότι αυτοί λέγονται αμέσως έχουμε υπογράψει μια συνθήκη. Στα κράτος δεσμευόμεθα. Μάλιστα. Τι λέτε, Μακεδονία. Δεν λέτε Βόρεια Μακεδονία. Λοιπόν, τελείωσε. Πάει. Καταργείται η συνθήκη.
0: Ναι.
1: Και ο Τσίπρας, εάν μπορούσα να το δω, θα του έλεγα για ποιο λόγο πρέπει να εκτελεστεί. Για τον εξής λόγο. Διότι τι έκανε ο Τσίπρας. Δημιούργησε στους γυφτοσκοπιανούς κράτος Μακεδονία και εμείς έχουμε επαρχία Μακεδονία. Αυτή είναι η διαφορά. Και το όνομα της Μακεδονίας με ποιο δικαίωμα το έδωσε. Δικό του ήτανε.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος του έλεγε ο Μωάμεθ. Πάρε τους δικούς σου, πάρε τους φίλους σου, πάρε τους αξιωματούχους σου, πάρε την περιουσία σου. Και ό,τι θες, πήγαινε όπου θες. Ζήσε ελεύθερος. Δεν στην παραδείωτη. Μπορεί δεν είναι δική μου. Και κανείς που μένει εδώ δεν μπορεί να σου παραδώσει. Και εμείς παραδώσαμε το όνομα Μακεδονία. Μίλαγα κάποτε με τον προσευχή της Αμερικής και μου λέει, κύριε Πλεύρη, τα έχετε πολύ υπερβάλλει με το θέμα της Μακεδονίας. Που λέω, θα σας ρωτήσω το εξής. Εάν εγώ βγάλω αύριο ένα ποτό και το πω Coca-Cola, θα ασχοληθείτε ναι ή όχι? Αυτό είναι άλλο. Δηλαδή προστατεύετε την Coca-Cola, την ονομασία, και εγώ δεν προστατεύσω τη Μακεδονία που δίνω ιστορία, γλώσσα, πολιτισμό, εθνότητα? Σας παρακαλώ τώρα. Ο παλιό Ιουγκοσλάβος εκεί, ο Τίτο, αλλιώς λέγεται, γιος Μπρος, μην τα λέμε τώρα, μην παραξηγηθούμε. Λοιπόν, και έβαλε τη Μακεδονία, έχω μπροστά μου, έχω τώρα, που λέει το ριζοσπάστης να προστατεύσουμε το μακεδονικό λαό από την ελληνική κυριαρχία. Εξωφρενικά πράγματα. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι στη Βουλή και περιμένετε να ασχοληθούν με την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα ασχοληθούνται, κύριε? Εδώ...
0: Κοροϊδεύουνε τον κόσμο.
1: Για να σας πω, ευτυχώς θα φύγω από τη ζωή και θα δω το τέλος. Εσείς είστε νέος, θα ζήσετε την παρακμή η οποία θα οδηγήσει σε ένα εφιαλτικό τέλος. Το κράτος μας θα φτάσει μέχρι την Λαμία. Και το υπόλοιπο θα είναι υποκατοχή. Θα είναι, πάτε στην πλατεία Αμερικής, δεν θα δείτε λευκό. Πήγαινε στην Κυψέλη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η ελληνική φυλή, έχει διαλυθεί. Και διαλύεται γιατί εξαιτίας της υπογεννητικότητας δεν κάνουμε τίποτε. Ο Παπαδόπουλος, εάν δεν ήταν δημοκράτης, θα είχε τελειώσει τα πάντα. Είχε ετοιμάσει ένα νόμο, το ξέρω γιατί με τρίχα στη σύνταξη, με τον οποίο σου δίνε 1.000.000 δραχμές δάνειο άτοκο να παντρευτείς. ένα εκατομμύριο ευρώ θα παντρευτείς. Εάν κάνεις ένα παιδί, το δάνειο το μείωνε 25%. Δεύτερο παιδί το μείωνε 50%. Τρίτο παιδί, στο τέταρτο παιδί το δάνειο ήταν δωρεάν. Γιατί, τώρα για τη Βόρειο Ελλάδα. Εφήμωσε το ένα, τον εσωτερικό επιχεισμό. Παιδιά από την Κρήτη, από τον Πελοπόννησο, τάπαινε. Να σας πω για το Αιγαίο, τη γαλάζια πατρίδα μας. Ο νόμος αυτός για το Αιγαίο, ο τίτλος ήταν περί εθνικών προτεραιοτήτων. Αυτός ήταν ο τίτλος. Νόμος εθνικών προτεραιοτήτων. Ήταν το πρώτο η Μακεδονία και το δεύτερο το Αιγαίο. Για τη Μακεδονία, πολλά και διάφορα θα σας τα πω άλλη φορά.
0: Ωραία.
1: Για το Αιγαίο να σας πω τι έλεγε μόνο ο νόμος. Δύο νόμους, δύο άρθρα. Πρώτον, όλη η κρατική περιουσία, η εκκλησιαστική περιουσία και η δημοτική περιουσία χαρίζεται σε ιδιώτες. Τέσσερα στρέμματα να πας να χτίσεις. Για να χτίσεις δεν έχεις πόθεν έσχες, δεν πληρώνεις κανένα φόρο, δεν πληρώνεις ΙΚΑ, δεν πληρώνεις άδεια, τίποτε. Και επιδοτήσαι. Επίσης, εάν πάρεις σκάφος, δεν πληρώνεις φόρο, δεν υπάρχει πόθεν έσχες και επιδοτήσει. Στο πετρέλαιο τελείως περίπου σχεδόν δωρεάν. Γιατί στα 4 εκατομμύρια της Αττικής ένα θα πάρει σκάφος στους χίλιους, έχουμε 40.000 σκάφη στο Αιγαίο. Σπίτια στο Αιγαίο και...
0: Δεν μπορεί κανένας να μας πει τίποτα μετά από εκεί και πέρα.
1: Μπράβο. Και δεν μου λέτε ποιος υπουργός εξωτερικών είπε, λέτε γαλάζια πατρίδα. Πού τη βρήκατε, από τη Μογγολία?
0: Τη διδάσκουν και, και στα σχολεία τους και δεν έχει αντιδράσει κανένας από την πλευρά της Ελλάδας.
1: Τι να διδάσκουν. Ξέρετε, όλοι αυτοί, είμαστε τυχεροί που είναι ο Ερντογάν στην εξουσία, γιατί ο Ερντογάν λέει λόγια και δεν κάνει πράξη στην Ελλάδα, επειδή είναι απασχολημένος με άλλα θέματα. Θα μας κάνουν μια χαψιά. Δεν μας σώζουν τίποτε. Δεν μας σώζει τίποτε. Εάν δεν ξυπνήσουμε, τώρα θα βρεθεί κάποιος δημοκράτης. Δηλαδή, έχω το δικαίωμα να αποκαλέσω τη δημοκρατία προκτοδημοκρατία. Ξέρετε γιατί? Διότι το κοινοβούλιο φωταγωγήθηκε με τα χρώματα των Μπούσιδων.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ομοφυλόφιλο, ναι.
1: Διότι αυτοί ψήφισαν νόμο να παντρεύονται οι άντρες μεταξύ τους. Λοιπόν, εγώ δεν παραβιάζω τη φύση, παραβιάζουν τη φύση. Πώς να το κάνουμε? Η φύση ξέρει άλλο και φίλοι. Και τώρα με τον Ερντογάν δεν ξέρουν τι να κάνουν. Με τον Ερντογάν, λέω, με συγχωρείτε, με τον Τραμπ δεν ξέρουν τι να κάνουν. Με τον Ερντογάν οπωσδήποτε δεν ξέρουν τι να κάνουν, αλλά και με τον Τραμπ. Διότι ο Τραμπ υπάρχουν δύο φύλλα. Και διώχνει και τους Τραμπ από το στρατό και τα λοιπά. Τι να σας πω τώρα.
0: Να σας πω εγώ κάτι αρχικά. Διότι έχουμε μπροστά μας περίπου 10 λεπτά. Θέλω να μου πείτε λίγο την άποψή σας για όλο αυτό που συμβαίνει και με τη Θράκη. Διότι και στη Θράκη ήδη το τουρκικό προξενείο παίρνει αποφάσεις, δίνει εντολές. Βλέπουμε την τουρκική μαφία να πυροβολάει στη Θεσσαλονίκη την ΕΕΠ. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Έχει έρθει η ΜΙΤ και κάνει κουμάντο.
1: Αυτά είναι συμπτώματα μιας ιτοπαθούς εξωτερικής πολιτικής και τα οποία ξεκινούν από το ότι αναγνωρίζουν, μιλάμε εμείς οι Έλληνες, προσέχτε, για τουρκική, ελληνοτουρκική φιλία. Δηλαδή έχουμε μια πολυκατοικία, έρχονται κάτι αγριάνθρωποι, βιάζουν, σκοτώνουν και μας προχωρούν να μείνουμε στα υπόγεια και λέμε οι γείτονές μας. Η τουρκική φιλία, η ελληνοτουρκική φιλία. Ποια είναι η ελληνοτουρκική φιλία? Ο Κολοκοτώνης είπε, θέλεις να έχεις Τούρκο φίλο, κράτα ένα κομμάτι ξύλο. Λοιπόν, δεν υπάρχει, είμαστε τουρκόσποροι, έχουν γίνει εδώ, τουρκόσποροι. Λοιπόν, είπαμε.
0: Υπόδουλοι έχουν γίνει, υπόδουλοι.
1: Ας τολμήσουν να κάνουν μια συζήτηση δημοσία. Ας τολμήσουν να κάνουν μια συζήτηση δημοσία. Εδώ ο κύριος Τσίπρας έδωσε τη Μακεδονία κατά τρόπον όχι μόνο αντεθνικό που είναι το ύψιστον, αλλά και αντιδημοκρατικό. Κάνει κύριε ένα δημοψήφισμα. Πότε θα κάνεις δημοψήφισμα? Πότε?
0: Μα είχε κάνει ένα δημοψήφισμα το οποίο έβγαλε ναι και αυτός το μετέτρεψε σε όχι.
1: Έτσι σέβονται τη δημοκρατία. Αλλά βρίσκουν και τα κάνουν. Διότι αυτός ο λαός τα ανέχεται όλα. Τα ανέχεται όλα. Και ελπίζω αυτή η γαλήνη που υπάρχει να είναι η γαλήνη πριν από τη θύελλα. Διότι άμα έρθει η θύελλα...
0: Ναι, άμα έρθει η θύελλα. Δυστυχώς είναι αυτό το διέρη και βασίλευε το οποίο καταστρέφει τον ελληνικό λαό και εγώ ψάχνω τη λύση για να ενωθούμε επιτέλους.
1: Θίγεται ένα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά το δυσάρεστο είναι ότι όλες οι τηλεοράσεις κάθε πρωί με τα πρωινάδικα έχουμε εκπομπές συνέχεια για τη μαγειρική κουτσομπολίστικα και δεν έχουμε μια εκπομπή για την ελληνική ιστορία, για τον ελληνικό πολιτισμό, για την ελληνική γλώσσα, τίποτε.
0: Για την παράδοση και για τις αξίες μας λοιπόν.
1: Είχα προτείνει να καλέσουμε τους Ελληνιστάς, τους Ευρωπαίους, να τους δώσει το κράτος ένα μετάλλιο. Γράφουνε βιβλία για την Ελλάδα, διδάσκουνε, μιλάνε καλά ελληνικά, αλλά τι κάνουν. Ήρθε ο καθηγητής Δικρέ, Ελβετός, με λεφτά. Αγόρασε οικόπεδα στην Ερέτρια. Βρήκε την αρχαία Ερέτρια, πλήρωσε τις ανασκαφές, έκτισε μουσείο. Με δικά του λεφτά, του Ελβετίας. Και βάλανε τα εκθέματα μέσα και εν συνεχεία μπαζώσανε ένα τμήμα της αρχαίας πόλεως για να κάνουν ποδοσφαιρικό γήπεδο.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, μόνο αυτό. Αύριο θα έρθει, θυμηθείτε με, ότι θα έρθουν από την Ευρώπη και θα πούνε χρωστάτε αυτά τα λεφτά, φέρτε τα. Δεν έχουμε, δεν έχετε καλά. Θα παίρνουμε τις εισπράξεις από την Ακρόπολη, τις εισπράξεις από τις Μυχήνες. Θυμηθείτε το.
0: Μα τα παίρνουν ήδη, σε ιδιωτικά χέρια έχουν περάσει όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι. Τα δώσανε κύριε Πλεύρη, τα δώσανε.
1: Πάτε στο αεροδρόμιο και λένε σε τι αεροδρόμιο, ποια πόλη είναι, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, δεν έχει ένα στοιχείο ελληνικό. Το αεροδρόμιο δεν έχει ένα στοιχείο ελληνικό. Ναι. Δεν έχει ένα Αδριάντα. Δεν έχει, ξέρω εγώ, τον Ίκαρο, τον Δέδαλο, κάτι ελληνικό, όχι, τίποτε. Μας αφελληνίζουνε. Αφελληνισμός επικρατεί παντού.
0: Επειδή φοβούνται ότι άμα ο Έλληνας ξυπνήσει και διεκδικήσει ό,τι του ανήκει, τα κλεμμένα που έχουν πάρει οι Οθωμανοί, τον πολιτισμό του που έχουν πλέον υιοθετήσει
1: έχουμε
0: οι Ευρωπαίοι.
1: Που λέτε τα κλεμμένα, έχουν πάρει αυτός ο κλέφτης. Ο Έλτσιν πήρε τα γλυπτά του Παρθενώνος, το λένε μάρμαρα. Μάρμαρα δεν είναι μάρμαρα, είναι γλυπτά του Παρθενώνος. Και έχω κάνει μία μήνυση στο μουσείο, γιατί σας λέω ως δικηγόρος, ως νομικός δηλαδή, και δεν προχωρεί η μήνυση. Έχω κάνει μήνυση για κλεπταποδοχή. Θεμελιωμένη ιστορικά και νομικά. Άρα δεν μου δίνουν σημασία. Έχουν βρει για μένα να αντιμετωπίσουν μια πινακίδα. Α, είναι φασίστας. Α, είναι χουντικός. Δεν είμαι χουντικός. Είμαι χουντικότατος. Και έχω μια αλληλογραφία με την κυρία Κωνσταντοπούλη, η οποία δεν μου απαντά. Της έχω στείλει 3 εξωδικά, 4 τώρα θα τη στείλω εξωδικά. Δεν μου απαντά και της υπογράφω. Μετατιμής διατελώ εν αναμονή της επομένης χούντας.
0: Ωραία. Κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία και ευλογία να έχετε.
1: Είστε μία φωνή. Μία φωνή εθνική. Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Βλέπω λίγο και τα μηνυματάκια σας. Γρηγόρη λέει, ξέρεις την παρατήρησα, ότι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης το φτιάξανε λέει κάπου στο 1998 ή το μετονομάσανε. Άρα λέει οι νουδούλες το δώσανε μαζί με τον Τσίπρα. Γιατί αν το είχαν ξεπουλήσει από παλιά που λένε... Γιατί λέει να κάνουν μετανομασία στο Υπουργείο. Μα δεν καταλαβαίνετε κάτι, όλα αυτά τα σχέδια προχωράνε σταδιακά. Όταν λέω σταδιακά, εννοώ το ότι δεν έρχεται αλλαγή από τη μία μέρα στην άλλη. Σήμερα θα έρθει μία τροπολογία, μία ρύθμιση, μία συμφωνία. Αύριο μεθαύριο, βήμα-βήμα. Θα έρθει μία άλλη τροπολογία, ένα άλλο νομοσχέδιο, μία άλλη ρύθμιση, μία άλλη ανακοίνωση, μία άλλη δήλωση. Ξανά, λίγο-λίγο, επεκτείνονται. Σήμερα έχουν το τουρκικό προξενείο, εκεί πέρα έχουν το κόμμα Κίεβ. Μπήκανε το 2023 τέσσερις βουλευτές που ορκίστηκαν στο Κοράνι. Αύριο μεθαύριο θα γίνουν 6. Σε 8-10 χρόνια θα γίνουν 10. Μετά θα έχουν μεγάλο ποσοστό. Θα ήδη μιλάνε για τουρκικές μειονότητες. Μετά θα λένε μας ανήκει η Θράκη. Έτσι κυλάει το πράγμα. Βήμα-βήμα. Αυτοί προχωράνε. Και οι δικοί μας κάνουν πίσω βήματα αντί για να προχωράνε κι αυτοί. Δεν είναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρά όλα αυτά. Δεν μπορεί κανένας να παίζει με την εθνική κυριαρχία. Δεν μπορεί κανένας να αποδέχεται τις προδοσίες τους. Να πίστευτο αυτό που ζούμε. Είμαστε θεατές. Προσπαθούμε, αντιδράμε. Δεν θέλουμε να χάσουμε το οτιδήποτε. Ακόμα και το όνομα, ακόμα και την ιστορία, ακόμα και τα εδάφια, ακόμα και την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια που δικαιούμαστε. Όλα αυτά. Και έχουμε μπλέξει με καταχρεωμένους πολιτικούς. Αυτό είναι. Καταχρεωμένη πολιτική και ένας καταχρεωμένος λογοδοτή. Έναν καταχρεωμένο τον χειραγωγούν. Εγώ έχω την απόδειξη ότι χειραγωγούν κάποιοι συγκεκριμένοι τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν μπορώ αλλιώς να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ αλλιώς. Και άμα δεν τον χειραγωγούνε, σίγουρα κάτι έχει συμβεί και έχει αλλάξει άποψη. Γιατί το λέω αυτό. Το αιτιολογώ. Ας μου κάνει μήνυση το αιτιολογώ. Σήμερα άλλαξε άποψη τόσο γρήγορα. Σήμερα το βλέπουμε, είναι φανατικός υποστηρικτής των Ισραηλινών. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Φανατικός υποστηρικτής των Ισραηλινών. Και παλαιότερα, ακούστε τι έλεγε. Πριν κλείσω τη δεύτερη ώρα, ακούστε τι έλεγε.
2: Η πολιτική των ίσων αποστάσεων στο θέμα αυτό είναι πραγματικά εγκληματική. Ο καθένας καταλαβαίνει σε ποια θέση είναι η Παλαιστίνη και σε ποια θέση είναι η Ισραηλινή. Και νομίζω πίσω από εμάς, αναγκαζόταν να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας, δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής. Αναγκαζόταν να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας, δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής. Θέση είναι η Ισραηλινή. Και νομίζω πίσω από εμάς, αναγκαζόταν να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας, δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής. Η πολιτική των ίσων αποστάσεων στο θέμα αυτό είναι πραγματικά εγκληματική. Ο καθένας καταλαβαίνει σε ποια θέση είναι η Παλαιστίνη και σε ποια θέση είναι η Ισραηλινή. Και νομίζω πίσω από εμάς, αναγκαζόταν να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας, δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής. Η πολιτική των ίσων αποστάσεων στο θέμα αυτό.
0: Ξανά! Μια τελευταία φορά! Ακούστε τι λέει! Ο σημερινός φανατικός υποστηρικτής των Ισραηλινών. Ακούστε τι έλεγε παλαιότερα. Για να καταλάβετε αν αλλάζουνε με συγκεκριμένο τρόπο άποψη ή δεν αλλάζουνε. Τι έχει συμβεί και άλλαξε ο Άδωνης Γεωργιάδης άποψη με αυτό τον τρόπο. Αναρωτηθείτε.
2: Η πολιτική των ίσων αποστάσεων στο θέμα αυτό είναι πραγματικά εγκληματική. Ο καθένας καταλαβαίνει σε ποια θέση είναι η Παλαιστίνη και σε ποια θέση είναι η Ισραηλινή. Και νομίζω πίσω από εμάς, αναγκαζόταν να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας, δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής.
0: Για να μην κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και θυμηθούμε τι είχαν τάξει οι Πέρσες στον Εφιάλτη που κολυμπούσε στο χρυσάφι μετά. Πάμε σε τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο για να τελειώνουμε με όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες. Για να τελειώνουμε με όλους αυτούς οι οποίοι καθημερινά μας λένε ψέματα. Πάμε.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλής. Συνεχίζονται οι προκλήσεις από την Τουρκία που ρίχνουν λάδι στη φωτιά εν ώψη του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, απαντά η Αθήνα. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι ότι όλο το πολιτικό σύστημά της διεκδικεί και κάνει νόμους εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι ότι κανένα κόμμα στην Ελλάδα, είτε παλαιό είτε νέο, πλην της ελληνικής λύσης, δεν απαιτεί ανακήρυξη ΑΟΣ και άμεση επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζονται με ανησυχητικό ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, θέτοντας σε συνεχή συνεγερμό το λιμενικό. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν 36 άνθρωποι, ενώ περισυνελέγησαν συνολικά τουλάχιστον 800 τις τελευταίες ώρες. Τη λήψη μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Θανός Πλεύρης. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στην σημερινή πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο Σάββατο 30 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Πιστέψτε στον εαυτό σας, μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, το μήνυμα Μητσοτάκη. Εκτός συνόρων, συναγερμό στη Ρουμανία από τη συντριβή ρωσικού ντρόν σε πολυκατοικία. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία, θα απαντήσουμε, τόνισε ο πρόεδρος της Ρουμανίας. Την ετοιμότητα της συμμαχίας να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του συμμαχικού εδάφους εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε. Σε κρίσιμη φάση η κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε κάποια αρχική συμφωνία για το κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες. Ωστόσο, την ίδια ώρα η κλιμάκωση των επιχειρήσεων του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα σαμποτάρει τις συνομιλίες και ψαλιδίζει την αισιοδοξία για διευθέτηση της κρίσης.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Focus στον κόσμο.
6: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
7: Καλημέρα από Ολλανδία.
8: Άγι.
9: Καλημέρα. Ομάδα από Σουτγκάρδη.
10: Λούντερσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
11: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
12: Καλημέρα από το Ταχάου.
13: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
14: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
15: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζουρίκη.
16: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
17: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
18: Καλημέρα από Νορβηγία.
19: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
20: Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδί.

0: παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπια με τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν τη να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή ιστορίας, τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Καλησπέρα κύριε Αντωνόπουλε.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα στους εξαιρετικούς ακροατές μας.
1: Κύριε Αντωνόπουλε, ναι. Μια μαύρη μέρα σήμερα, μια πραγματικά μέρα την οποία θα έπρεπε σε όλα τα σχολεία να τη διδάσκουν, παντού να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες και οι νέες γενιές το τι ακριβώς έχουν κάνει οι γείτονες και με ποιον τρόπο κλέψανε από τους Έλληνες τον πολιτισμό, το εμπόριο, το φως και την πίστη.
2: Κοίταξε Γρηγόρη, γεγονός, στο συλλογικό υποσυνείδητο του ελληνικού λαού και όχι μόνο, η άλωση της πόλης αποτελεί ένα μελανό σημείο, ένα σημείο αναφοράς, ένα σημείο αναδρομής στην ίδια την ιδιοσυστασία και την λειτουργία του ελληνισμού, στην ίδια την ιστορία μας. Και η άλωση της πόλης, η οποία υπήρξε ένα μέγα ιστορικό γεγονός για την εποχή εκείνη, συγκλώνησε τον κόσμο, διότι η Κωνσταντινούπολη ήταν, παρόλη την κάπως παρακμή της μετά την άλωση την πρώτη από τους Σταυροφόρους το 1204, ήταν μια πόλη η οποία βέβαια είχε προβλήματα, είχε συρρυκνωθεί κάπως και τα λοιπά, σαν αυτοκράτορα η πόλη παρέμεινε ίδια, είχε λίγο πληθυσμό, είχε πέσει και η μαύρος θάνατος, η βουβονική πανόλη και είχε αποδεκατήσει νωρίτερα τον πληθυσμό, παρέμενε η σπουδαιότερη ίσως πόλη του κόσμου. Μπροστά της το Λονδίνο και το Παρίσι ήταν χωριά, έτσι. Η Κωνσταντινούπολη σε εποχές δόξας πλησίαζε τις 700-800.000 κατοίκους. Την εποχή που σε επαναλαμβάνω, το Παρίσι και το Λονδίνο, γιατί μιλάμε για μεγάλες πρωτεύουσες σήμερα, ήταν το πολύ 20-25.000 κάτοικοι. Και αν, έτσι, δεν συγκρινόταν με τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε ένα γεγονός το οποίο δεν ήρθε από μόνο του, έχει μια προϊστορία από τη στιγμή που οι Σελτζούκοι Τουρκομάνοι μπαίνουν στη Μικρασία, ήδη από τον 11ο αιώνα, Δεν μπορούν οι Βυζαντινοί να τους σταματήσουν, προωθούνται, φτιάχνουν το Σελτζουκικό κράτος, έτσι στην καρδιά της Μικρασίας, Ικόνιο και τα λοιπά, Ικόνια και αυτά, και στη συνέχεια αρχίζουν να επεκτείνονται προς το Αιγαίο. Είναι περίοδος από τον 10ο, κύριος 12ο, 13ο, 12ο αιώνα, 11ο, 12ο αιώνα, όπου η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αρχίζει να μην μπορεί να τα φέρει βόλτα. Παρακμάζει οικονομικά, εμπορικά, οι Βενετοί, οι Γενουάτες παίρνουν το εμπόριό τους. Όταν μια χώρα, μια αυτοκρατορία δεν μπορεί να λειτουργήσει ίδια οικονομικά και μπορείς να κάνεις και αναγωγές στο παρόν, έτσι, που είναι πάρα πολλά παραδείγματα σήμερα, έτσι, δεν μπορεί να σταθεί. Αρχίζει και καταστρέφεται εκ των έσω. Μπάση περιπτώσει αποτελεί τώρα ένα ιστορικό παράλογο πως μια φράξια, μια φυλή τουρκομανική συγγενής προς τους Σελτζούκους, οι Οθωμανοί, πως από την περιοχή του Ντόμανετς, βορειοδυτικά της Μικρασίας, είναι κοντά, ας πούμε, στην Προύσα, λίγο πιο πάνω είναι το Ντόμανετς, 800 οικογένειες των 11ο προς 12ο αιώνα καταφέρνουν μέσα σε 150 χρόνια να κάνουν αυτή την αυτοκρατορία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, πως καταφέρνουν κάτω από συγκυρίες, ικανότητες, εμπνευσμένους σουλτάνους. Το θέμα το κακό, ξέρεις ποιο είναι, ας πούμε το κακό εντός εισαγωγικών, πως οι Σελτζούκοι, οι Τούρκοι, οι Τουρκομάνοι είναι τουρκομανικές φυλές, ουραλουαλταϊκές φυλές, είναι έτσι. Περνώντας από την περιοχή της Κεντρικής Ασίας δυτικά, περνάνε από το Ιράν και τα Αραβικά κράτη και γίνονται μουσουλμανικές. Δηλαδή γίνεται κάποια προσπάθεια, να πάω λίγο πιο πίσω, τον 11ο αιώνα, τον 12ο αιώνα, οι Σελτζούκοι να εκχριστιανιστούν. Και υπάρχουν και αναφορές Σελτζούκων, δηλαδή απογόνων των Σελτζούκων Τουρκομάνοι, οι οποίοι είναι χριστιανοί. Ας πούμε Καραμαλίδες είναι χριστιανισμένοι Σελτζούκοι. Κατά ιστορικές πηγές και αναφορές. Οι Καραμαλίδες, που είναι κάτοικοι της περιοχής της Καραμανίας και της Κεσάρης, που είπα στο κέντρο της Μικρασίας, στο Οροπέδιο, είναι χριστιανισμένοι Σελτζούκοι. Αυτό το έκανε το Βυζάντιο και προσπαθούσε να χριστιανίσει διάφορους λαούς, ώστε να τους ελέγχει πολιτιστικά και να μην είναι πολύ επιθετικοί απέναντί του. Και οι Βούλγαροι εκχριστιανίστηκαν, που ήταν επιθετικοί κατά καιρούς, και οι Ρώσοι εκχριστιανίστηκαν από τους Βυζαντινούς, και αυτό υπήρξε το μέγα επίτευγμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι Τούρκοι όμως, οι Σελτζούκοι, αυτές οι φυλές τουρκομανικές, είναι μουσουλμανικές. Πώς λοιπόν εγκαθίστανται οι Οθωμανοί, έτσι, ένας κλάδος των Σελτζούκων, και αρχίζουν να επεκτείνονται, να ενισχύονται. Και από τον τέλη του 13ου αιώνα, αρχές του 14ου αιώνα, δηλαδή 1300 και μετά, οι διάφοροι σουλτάνοι αρχίζουν μια επιθετική, έτσι, προσπάθεια, βοηθούμενοι από άλλους λαούς και από πολλούς Βυζαντινούς, οι οποίοι, τι είχαμε πει για την διχόνοια και το διχασμό, τρώγονται μεταξύ τους. Οπότε όποια ομάδα Βυζαντινών έχει πρόβλημα στην Κωνσταντινούπολη και μάλλον με άλλη ομάδα η οποία δεν επικρατεί, σηκώνονται και πάνε στην αυλή του Σουλτάνου και δηλώνουν υποτελείς και συνεργάτες του. Πολλοί εξυπλανιπούν οι Σουλτάνοι, παίρνουν τεχνογνωσία, μόρφωση, στοιχεία από το Βυζάντιο, από αυτούς τους Βυζαντινούς, και αρχίζουν και δημιουργούν ένα κράτος το οποίο είναι αντίπαλο και ανταγωνιστικό του Βυζαντίου. Η Κωνσταντινούπολη βέβαια και το Βυζάντιο δεν είναι πια η παλιά αυτοκρατορία, και δεν είναι η παλιά αυτοκρατορία γιατί έχει κατακτηθεί νωρίτερα η πόλη και όλος ο Βυζαντινός ελλαδικός, ας πούμε, βαλκανικός χώρος από τους δυτικούς, από τους Φράγκους, οι οποίοι χάνουν μεν την Κωνσταντινούπολη το 1262 από τους παλαιολόγους. Οι παλαιολόγοι είναι η οικογένεια φεουδαρχών της Μικρασίας, είναι δυνατή της Μικρασίας, δεν θεωρούνται καμιά σπουδαία δυναστεία. Εδώ πρέπει να προσέξουμε λίγο, διότι ο θρύλος, οι αγώνες, ο θάνατος του τελευταίου που είναι ηρωικός, το πάτημα της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς έχει ηρωποιήσει μέρη σωστά τον Μιχαήλ, τον Κωνσταντίνο, αλλά ως δυναστεία δεν είναι από τις λαμπρότερες του Βυζαντίου. Και για να πούμε τα καλά καλούτσικα, σημαντική είναι ο πρώτος, ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, έξυπνος άνθρωπος, και οι δύο τελευταίοι, ο Ιωάννης ο 8ος και ο αδελφός του, ο Κωνσταντίνος. Αυτή είναι η σπουδαιότερη. Είναι και άλλη, αυτή είναι η σπουδαιότερη. Αυτούς όμως έλαγε να αντιμετωπίσουν τους Οθωμανούς στην περίοδο της δύναμης και της ακμής τους. Να σημειώσουμε δε πως είναι η πρώτη Βυζαντινή δυναστεία, η πρώτη Βυζαντινή Έλληνες, οι οποίοι χτυπάνε την πόρτα της Δύσεως. Πότε ο ελληνικός λαός, πότε η ελληνική αριστοκρατία, πότε η ελληνική ελίτ χτύπησε για πρώτη φορά την πόρτα της Δύσης και ζήτησε βοήθεια? Από την εποχή που εμφανίζονται στο θρόνο της πόλης οι παλαιολόγοι. Ο πρώτος παλαιολόγος, ο Μιχαήλ ο Παλαιολόγος, ο οποίος υποτίθεται απελευθέρωσε και την Κωνσταντινούπολη, στρατηγόπουλος την απελευθέρωσε, αλλά αυτός έγινε αυτοκράτορας, είναι ο πρώτος που προσέγγισε τους δυτικούς, εγκατέλειψε τη Μικρασία, τη θεωρείται ότι η Μικρασία τέλος πάντων είναι τελειωμένη, και άρχισε να στρέφεται προς τα Βαλκάνια άμα μπορεί και προς τη βοήθεια στη Δύση. Είναι δε ο πρώτος ο οποίος υπέγραψε κάποια μορφή ένωσης στη Σύνοδο της Λιών το 1274. Τότε αναφέρεται πρώτη φορά από τον Πάπα η λέξη Έλληνας. Και αυτό θα επαναληφθεί αρκετά χρόνια μετά, όταν ο προτελευταίος αυτοκράτορος, Ιωάννης ο 8ος ο Παλαιολόγος, ο αδελφός του Κωνσταντίνου του Τελευταίου, με πολυμελή αντιπροσωπεία, πηγαίνει στη Δύση, στη Φεράρα και στη Φλωρεντία και υπογράφουν μετά από τις περίφημες συνόδους με τους καρδιναλίους και τον Πάπα, Παπάς Νικόλαος είναι, υπογράφουν την Ένωση των Εκκλησιών. Εκεί υπογράψαν οι περισσότεροι. Ρωτάει ο Πάπας, υπογράψαν οι Έλληνες? Πρόσεχε την υπογράψαν οι Έλληνες? Υπογράψανε. Όλοι, όλοι. Ο Ευγενικός υπέγραψε? Όχι. Και τότε δεν υπέγραψε κανείς, είπε. Δεν υπέγραψε ο Ευγενικός, Μάρκος ο Ευγενικός, ο Επίσκοπος Εφέσου, και δεν υπέγραψε και ο Πλήθων. Ο Πλήθων ο γεμιστός, θα αναφερθώ λίγο σε αυτόν κάποια στιγμή, γιατί είναι η σπουδαιότερη προσωπικότητα του νεότερου ελληνισμού. Με το γεμιστό ξεκινάει ο νεότερος ελληνισμός και με το γενάδιο έρχεται να τελειώσει ο βυζαντινός ελληνισμός. Ο πρώτος νεοέλλην είναι ο γεμιστός, ο οποίος, προσοχή, δεν είναι φανατικός ορθόδοξος, έχει δικά του. Είναι αρχαιοελληνικός. Είναι άνθρωπος που θαυμάζει τον Πλάτωνα. Ο οποίος βέβαια σηκώθηκε σαν μορφή στα κάστρα του Μισθρά λίγο πριν την άλωση και είπε το περίφημο «Έλληνες εσμέν το γένος, όσοι είτε πάτριος φωνή και πάτριος παιδί αμαρτυρεί, Έλληνες είμαστε», φώναξε ο γεμιστός. Αυτή η κραυγή δεν έγινε ποτέ δεκτή 100% από τους Βυζαντινούς, που ήταν Έλληνες.
1: Ναι.
2: Γιατί? Διότι παρέπεμπε που έτσι στην ειδωλολατρία. Ο Έλληνας είναι ο εθνικός, ο ειδωλολάτρης. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Απέναντί του θα υψωθεί μια άλλη φωνή ενός σημαντικού ανθρώπου, μορφωμένου, λογίου, φιλοσόφου, νομικού, κριτήτης του θρόνου, του Γεναδίου, του Σχολαρίου, ο οποίος υπέγραψε την Ένωση, αλλά στη συνέχεια υπήρχε και μαθητής του Ευγενικού, πήρε πίσω την υπογραφή και ήταν ο βασικός αρχηγός των ανθενωτικών και κυρίως κριτής του Παλαιολόγου του Τελευταίου κατά τη διάρκεια της άλωσης, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Ξέρεις, είναι τραγικές στιγμές οι οποίες στοιχιώνουν την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό λαό, και πάνω από αυτές τις στιγμές, πάνω από αυτές 55 μέρες περίπου έτσι, περίπου που διήρκεσε η πολιορκία, ακούμπησε ιστορικά, ψυχολογικά, πνευματικά, συναισθηματικά όλος ο ελληνικός λαός. Και ακουμπάει εν μέρει μέχρι τώρα. Σήμερα, ας πούμε, χτυπάγανε οι καμπάνες. Έτσι, από το πρωί χτυπάγανε οι καμπάνες. Την ίδια στιγμή από την εκεί πλευρά του Αιγαίου, πανηγύρια και γιορτές. Κοίταξε, εν μέρει αυτά είναι φυσιολογικά και σηματοδοτούν την φθορά που υφίστανται όλες οι αυτοκρατορίες, όλες οι δυνάμεις με το χρόνο. Υπήρχε ένας σπουδαίος Γάλλος καθηγητής των διεθνών σχέσεων, τον πρόλαβα εγώ όταν πήγα στη Γαλλία, ένας σπουδαίος, ήταν μεγάλος, και έγραψε το τελευταίο του βιβλίου «Κάθε αυτοκρατορία θα εξαφανιστεί». Και σήμερα κάνεις μια αναγωγή τι γίνεται. Βλέπεις τι γίνεται σήμερα με τις μεγάλες αυτοκρατορίες. Πώς αγωνίζεται η Αμερική να κρατηθεί απέναντι σε μια άλλη αυτοκρατορία που δημιουργείται την Κίνα. Τα βλέπουμε σήμερα. Ξέρεις, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, είναι παρούσα. αλλάζει μόνο ρούχα, μπορεί να αλλάξει εμφάνιση, μπορεί να αλλάξει τραγούδι. Είναι παρούσα. Στην καρδιά του άνθρωπος είναι ο ίδιος. Έτσι στην ψυχή του. Εν πάση περιπτώσει, απέναντι έχουμε εμείς τους Οθωμανούς. Για να τα πω λίγο και σύντομα, ξεκινάνε οι Οθωμανοί γύρω στις αρχές του 14ου αιώνα και αρχίζουν και καταλαμβάνουν τη μία περιοχή μετά την άλλη στα Βαλκάνια. Πριν δηλαδή πέσει η Κωνσταντινούπολη, έχουν καταλάβει σχεδόν όλη τη Βαλκανική. Δεν μπορεί κανένας να τους σταματήσει. Έτσι, το 1326 πέφτει η Προύσα. Το 1361 καταλαμβάνουν την Αδριανούπολη. Δηλαδή περνάνε απέναντι και στραγγίζουν και παίρνουν την Αδριανούπολη. Η Αδριανούπολη, εντυρωνάει, είναι ιερή πόλη των Τούρκων και την κάνουν πρωτεύουσά τους. Την κάνουν πρωτεύουσά τους. Έτσι, ωραία, πάμε παρακάτω. Το ντόμα έτσι θα μείνουν. Μετά το 1389, συγγνώμη, καταλαμβάνουν το Κωσυφοπέδιο. Νικάνε στο Κωσυφοπέδιο. Τους διαλύουν. Σέρβους εκεί, Βούλγαρους, τους διαλύουν. Στη συνέχεια στην Νικόπολη το 1396. Το 1430 καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη. Σε όλες αυτές τις μάχες που κάνουν οι Οθωμανοί με τους Βαλκάνιους, δεν υπάρχει Βυζαντινός στρατός. Δεν υπάρχουν. Δεν έχουν στρατό οι Βυζαντινοί. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα το οποίο δεν συζητιέται. Μεγάλες δυναστείες αυτοκρατορικές, οι Ίσαυροι, οι Ίσαυροι είναι άφθαροι έτσι από τη Μικρασία, Λέων ο Τρίτος και τα λοιπά, οι Μακεδόνες, δημιουργήσανε το θεσμό στη Μικρασία του στρατιώτη αγρότη. Δηλαδή φτιάξανε μια κατάσταση, το πω έτσι πολύ γενικά, στη Μικρασία, που είναι η καρδιά, όπως έλεγε η κυρία Αρβελέα και είχε δίκιο, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η καρδιά της Μικρασία, έτσι. Η χριστιανική Μικρασία. Φτιάξανε τους θεσμούς των αγροτών στρατιωτών και δώσανε στον Κοσμάκη κτήματα. Οπότε ο απλός αγρότης είχε ένα κομμάτι γης δικό του, σαν πατρίδα του, ήταν και στρατιώτης, αισθανότανε αφέντης κατά κάποιο τρόπο στον τόπο του και όταν χρειαζότανε αυτός εξοπλιζόταν και βοηθούσε το Βυζαντινό στρατό. Πέρασαν όμως τα χρόνια και οι ισχυροί, οι πλούσιοι, οι φεουδάρχες, οι τσιφλικάδες να του πω της Μικρασίας ήταν αχόρταγοι και τι κάνανε. Φτάσανε αυτούς τους αγρότες σε κατάσταση καταστροφής, τους πήραν τα χτήματα, τους χρεοκοπήσανε και τους κάνανε δούλους.
1: Κάνανε δούλους.
2: Οπότε δεν υπήρχε το αίσθημα που δεν ήταν τόσο εύκολο εκείνη την εποχή του να προφυλάξω την πατρίδα. Τι είναι πατρίδα? Πατρίδα εκτός των άλλων είναι και ένας χώρος όπου κάποιος ζει, είναι αφέντης, δουλεύει, καλλιεργεί και ζει. Αυτός, η οικογένειά του, έχει τον έστω. Αυτό είναι πατρίδα. Πατρίδα δεν είναι κάτι το μεταφυσικό. Έχουμε καταλήξει ότι δεν είναι μεταφυσικό. Είμαστε όλοι εμείς. Είμαστε εγώ και εσύ που συζητάμε, οι άνθρωποι που μας ακούνε, η γειτονιά, το καφενείο, οι συνήθειες. Αυτό είναι πατρίδα. Αυτό προασπίζουμε. Όταν όμως εμένα με κάνει δουλοπάρικο, δούλο, και δεν έχω τίποτα και εξαρτάμαι από τον αφέντη, τον αχόρταγο, μεγάλες αυτές οι οικογένειες των δυνατών του Βυζαντίου, εσχρές οικογένειες. Και διαλύσαν τη Μικρασία και μπουκάραν μέσα οι Τουρκομάνοι και δεν αφήσαν τίποτα όρθιο. Πρέπει, ξέρεις, να δούμε την ιστορία κάποια στιγμή και λίγο διαφορετικά. Μιλάμε, να κάνω μίξω μια παρένθεση που
1: επιτρέπει. Βέβαια.
2: Ωραία. Μιλάμε για την Ελληνική Επανάσταση, για τους αγώνες. Βέβαια, σπουδαία σύνολο γεγονότα. Πότε όμως η Ελλάδα θα γίνεται πραγματική Ελλάδα? Όταν ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, πολύ μετά την Ελληνική Επανάσταση, δεκαετία του 70, τι κάνει? Παίρνει 4,5 εκατομμύρια στρέμματα γης και τα μοιράζει στους ακτήμονες. Τότε χιλιάδες Έλληνες που ήταν ακτήμονες και δουλοπάρικοι, δούλοι ουσιαστικά, γίνονται κάτοχοι γης και πραγματικοί πολίτες. Δεν θα ξεχάσω, ξέρεις, πριν από πάρα πολλά χρόνια, όχι όμως, που γνώρισα νέος ένα παλιό έτσι ηλικιωμένο στον Οροπό καλλιεργητή, ο οποίος μου λέει: εμείς αγαπητέ μου ήμασταν δουλοπάρικοι στο Συγκρό και ο πλαστήρας κάποιος πήρε τα χτήματα, τα κρατικοποίησε και μας έδωσε γη να ζήσουμε. Αυτό είναι, δεν το σκεφτόμαστε, είναι μέγιστο στοιχείο στην ζωή ενός ανθρώπου. Τότε γίνεται πραγματικός πατριώτης. Ιδάλλως θα είναι δούλος, τι πατριώτης θα είναι, κι ανού θα είναι. Λοιπόν, αυτά δεν περνάνε στην ιστοριογραφία, μένονται στην άκρη. Μπας περιπτώσει. Και αρχίζουν σιγά σιγά οι μεγάλοι σουλτάνοι, ο Μουράτ, ο Βαγιαζίτ. Αυτοί έχουν πολιορκήσει την Κωνσταντινούπολη από πριν. Δεν μπορούν να την πάρουν. Αλλά την πολιορκούν. Είναι κοινός τόπος. πλέον ότι οι Οθωμανοί κάποια στιγμή θα πάρουν την πόλη. Στο μεταξύ χιλιάδες Έλληνες γίνονται γενίτσαροι, γιατί έχει ξεκινήσει ο θεσμός των γενιτσάρων, κάποιοι κουλού, κάποιοι κουλαροί, έτσι. Χιλιάδες Έλληνες γίνονται και άλλοι χριστιανοί παιδιά του Ντεφσιρμέ, και σπουδαίοι πασάδες και πολεμιστές στρατηγοί Οθωμανοί είναι Έλληνες. Ζαγανός Μπέης, Ευρενός Μπέης, αυτοί λάβανε μέρος στην πολιορκία. Αυτοί ήταν, πώς να σου πω, δηλαδή τα στρατεύματα τους, των Οθωμανών, δεν είναι Τούρκοι. Πιο πολλοί είναι άλλοι λαοί, και Έλληνες και Σέρβοι και τα λοιπά. Δεν είναι Τούρκοι. Γίνονται όμως μουσουλμάνοι. Γιατί? Γιατί τους προσφέρουν δυνατότητες, οι Οθωμανοί τους προσφέρουν δυνατότητες. Ενώ η πατρίδα τους, ας πούμε, η πόλη τους κυνηγάει. Και όποιος έχει πρόβλημα ο ένας με τον άλλον, φεύγει για να τον εκδικηθεί και πάει στην αυλή του Σουλτάνου, του κάθε Σουλτάνου. Και αυτός τον δέχεται.
1: Οπότε υπάρχει συσπήρωση στην αυλή του Σουλτάνου.
2: Βεβαίως, συσπήρωση, ενώ εδώ διάλυση. Εδώ διάλυση, διότι τρώγονται οι παλαιολόγοι με τους κατακουζινούς και έχουμε και φίλιο πόλεμο. Δεν είναι αυτό μόνο, αλλά τρώγονται μεταξύ τους. Υπάρχει και άλλο πρόβλημα. Υπάρχει τάση από των παλαιολόγων να συνδεθούν με τη Δύση. Εκείνη την εποχή Δύση δεν είναι μόνο οι μεγάλες χώρες της Δύσεως, η Γαλλία κτλ. Είναι το Βατικανό, είναι ο Πάπας. Αν δεν πας στον Πάπα να προσκυνήσεις, δεν σε δέχεται η Δύση. Είναι άλλα την εποχή. Τώρα είναι η Κομισιόν, είναι, ναι. Τότε ήταν ήδη ο Πάπας. Έτσι.
1: Τώρα είναι οι Βρυξέλλες.
2: Είναι οι Βρυξέλλες, βεβαίως. Ό,τι που είναι οι Βρυξέλλες. Mm-hmm. Να χορεύουμε ανάποδα Βρυξέλλες. Ναι. Δεν τολμάμε να μην τίποτα κάνει στην Ελλάδα. Είναι το αυτό που είπαμε. Τιμές Βρυξελών και μισθή Αθηνών. Έτσι. Συγγνώμη που το κοιτάζω, αλλά έτσι δεν μπορώ να το κρατήσω μέσα μου. Με αυτή την περίπτωση έχουμε τώρα αυτή την ιστορία. Αλλά ο Πάπας θέλει ένωση με πρωτοκαθεδρία δική του. Και οι παλαιολόγοι το συζητάνε. Έχουν ξεσηκωθεί όμως εδώ η Εκκλησία, ο κάθε Πατριάρχης, οι μοναχοί, τα μοναστήρια, και δεν το θέλουν αυτό. Διασπάται πάλι η Βυζαντινή κοινωνία. Η μεν αριστοκρατία και τα λοιπά, οι παλαιολόγοι θέλουν την ένωση, είναι δυτικόστροφη. Ο λαός, η Εκκλησία, τα μοναστήρια, οι πιστοί είναι δεμένοι με την Ορθοδοξία. Την ώρα δηλαδή που γίνεται αυτό και έχει συντελεστεί και η Σύνοδος στη Φεράρα, εμφανίζεται το κόμμα των ανθενωτικών, κύριος εκπρόσωπος και πριν την άλωση και κατά την άλωση, αλλά και μετά την άλωση. Μετά την άλωση έγινε πατριάρχης. Είναι ο Γενάδιος Σχολάριος. Μεγάλη προσωπικότητα της Βυζαντινής ιστορίας, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται βασικά για θέμα Ελλάδας. Δεν υπάρχει για το Γενάδιο Ελλάδα. Για το Γενάδιο υπάρχει Ορθοδοξία. Ο Γενάδιος προσπάθησε να σώσει την Ορθοδοξία και σαν μέσο βρήκε την υποταγή στους Οθωμανούς. Δεν βλέπει, ας πούμε, πως ο πλήθωνας έτσι τις δυνατότητες αναγέννησης ενός νεοελληνικού έθνους. Ο πλήθων ονειρεύεται, γι' αυτό είναι ο πρώτος νεοέλληνας. Θεωρητικά, πνευματικά, και έχει γράψει και βίβλο τους νόμους, τους οποίους τους έκαψε ο Γενάδιος όταν έχει πατριάρχη στην πλατεία στην Κωνσταντινούπολη. Τους νόμους, κατ' εικόνα και ομοίωση βεβαίως, των νόμων του Πλάτωνος. Γιατί ο Πλήθων υπήρξε ο σπουδαιότερος νεοπλατωνικός και μαθητής, μακρινός των θεωρινών του Πλάτωνα. Έτσι. Λοιπόν, ο Πλήθωνας βλέπει μια αναγέννηση ελληνική. Πριν ξεκινήσει να φύγει από το Μιστρά, γιατί ήταν δεσπότης του Μιστρά ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο Ιώτα Αλφα, ξέρεις πως ήταν το επιθετό του, Δραγάσης. Είναι σέρβικο όνομα Δραγάσης. Γιατί όπως η μάνα του ήταν, η Σερβίδα ήταν η μάνα του.
1: Η Ελένη Δραγάση.
2: Κατάλαβε, ναι, ήταν Σέρβος. Σέρβος από τη μάνα του. Δεν σημαίνει, γι' αυτό είναι και διγενής. Του λέει ο Γεμιστός, μην πηγαίνεις στην Κωνσταντινούπολη. Θα σε φάνε. Κάτσε εδώ στην Πελοπόννησο, και είναι συγκλονιστικά αυτά τότε. Να κάνουμε ελληνικό κράτος. Και ομιλεί ο Πλήθων περί των 6-7 γενεών που υπάρχουν, δηλαδή λαών που υπάρχουν στην Πελοπόννησο. Των Ελλήνων, των Αρβανιτών, των Τσακώνων, των Μανιατών, των Σλάβων. Σου λέει, εδώ είναι, εδώ θα κάνουμε ελληνικό κράτος. Το σύνθημα του Γενναδίου, συγγνώμη, του Γεμιστού, είναι ούτε Δύση ούτε Ανατολή, αλλά Ελλάδα. Η πρώτη κραυγή, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, είναι του Γεμιστού. Ούτε ο Οθωμανόφιλος Χριστιανισμός της Ορθοδοξίας, ούτε Φράγκικος του Βατικανού. Πλάτωνας και ο εαυτός μας, και πρέπει να στηριχθούμε στους Έλληνες. Αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα, το οποίο όμως ούτε οι παλαιολόγοι δεχτήκανε, ενώ ήταν Έλληνες, δεν το δεχτήκανε. ούτε η ανατολίζουσα αυτή πλευρά, έτσι, του σχολάριου, το κόμμα αυτό των ανθενωτικών το δέχτηκε, έτσι. Δεν είχε ξεκαθορισμένη εθνική συνείδηση τότε ο σχολάριος, έτσι. Και όταν τελείωσε η άλωση, είπανε διάφοροι, πού τον ήξερε ο Μεχμέτ. Ο Μεχμέτ, ο πορθητής, πού ήξερε το Γενάρη ότι ήταν. Και ακούγοντας διάφορους Έλληνες οι οποίοι ήταν μαζί του, γιατί πάντα υπάρχουν αυτά, τον βρήκε στην Αδριανούπολη, τον φώναξε στην Κωνσταντινούπολη, τον περιποιήθηκε όσο δεν περιγράφεται και τον έκανε πατριάρχη. Δηλαδή ο πορθητής, αυτή η δύναμη φοβερή, έτσι, έκατσε και υποκλήθηκε μπροστά στον σχολάριο, τον Γενάριο, τον έκανε πατριάρχη, μιλιότ μπάση, δηλαδή εθνάρχη των χριστιανών όλων. Οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί δεν γνώριζαν Έλληνες και Βούλγαρους και Σέρβους. Όλοι ήταν χριστιανοί, άπιστοι. Αυτοί ήταν οι πιστοί, οι μουσουλμάνοι. Υπήρχαν και Εβραίοι και Αρμένοι που ήταν πιο λίγοι. Αρχηγό όλων αυτών, λέει ο Μεχμέτ στον Γενάριο, αρχηγός είσαι εσύ. Εσύ είσαι ομιλιατή όλων. Και το πατριαρχία της πόλης κυριαρχεί επί όλων των άλλων. Καταλαβαίνεις δηλαδή. Γίνεται δίπλα στον πορθητή νούμερο 2 ο Γενάριος για να σώσει την Ορθοδοξία, έτσι, για αυτούς, για αυτή την ομάδα η οποία και έδρασε κατά τη διάρκεια της άλωσης και της πολιορκίας. Κοίταξε, η πολιορκία κράτησε 55 μέρες. 6 Απριλίου, αφού έχουν οργανωθεί, αφού χρόνια ετοιμάζονται και τα λοιπά, αφού νομίζω το 1451 πεθαίνει ο Μουράτ και ανεβαίνει στο θρόνο των Οσμανιδών ο Μεχμέτ, ο δεύτερος ο πορθητής, αρχίζει η προετοιμασία για την κατάκτηση του Κωνσταντινούπολης, έτσι, για την άλλωση. Στρατός, τεχνική, καταλαμβάνουν το 52 και έχουν καταλάβει και την ακτή της, την ευρωπαϊκή, και φτιάχνουν το περίφημο κάστρο, το Ρουμελί Χισάρ, το οποίο ελέγχει τα πάντα, και αρχίζει να περισφύγει το κλειός γύρω από την πόλη. Εκτός τούτου, ο πορθητής, επειδή έχει άφθονα μέσα, καλεί παντού κόσμο να έρθει να πολεμήσει για να καταλάβει την πόλη. Μιλάμε, θεωρείται μια περιοχή με αμύθιτους θησαυρούς. Έτσι.
1: Πάρα πολύ χρυσό.
2: Χρυσό,
1: το εμπόριο είχε ανθίσει στην περιοχή.
2: Πλούτος και τα λοιπά, παρόλη την, ας πούμε, παρόλη την παρακμή.
1: Μα τα κλέψαν οι Οθωμανοί αυτά, κύριε καθηγητά.
2: Κοίταξε, αυτά, ξέρεις τι έκανε ο Σουλτάνος πολύ έξυπνα, το οποίο δεν μπορούσαν να το κάνουν οι Έλληνες ποτέ. Το ίδιο έμεσα έκανε και ο Κεμάλ όταν πλησιάζανε στη Σμύρνη. Τι είπε, παιδιά, λέει, μπείτε ορμάτε, άμα την κατακτήσετε την Κωνσταντινούπολη, τα κινητά δικά σας όλα. Και όταν λέω κινητά, σπίτια, άνθρωποι, ζώα, ρούχα, όλα δικά σας. Εγώ θέλω την πόλη. Εγώ θέλω την περιοχή, την Κωνσταντινούπολη, θέλω δικιά μου. Ό,τι υπάρχει εκεί, άνθρωποι, να τους πουλήσετε σκλάβους, να τους φάτε, να τους βιάσετε, να τους γδίσετε.
1: Πειρατεία κανονική δηλαδή.
2: Ληστεία. Πιάτσικο. Δικό σας. Οπότε φαντάζεσαι τώρα μάζες, φτωχές και τα λοιπά, πώς το είδανε. Το ίδιο έγινε και στη Σμύρνη. Το ίδιο έγινε όταν πλησιάζανε ο στρατός και οι άτακτοι του Κεμάλ στη Σμύρνη. Και αυτό κάνανε. Αυτό κάνω, δεν άφησα τίποτα όρθιο. Τίποτα. Τώρα χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες για να στεναχωρήσω. Λοιπόν, αυτό. Από εκεί πέρα μένει ο Παλαιολόγος, έχει πάει αυτοκράτορα. Ο Παλαιολόγος μάλιστα χρήστηκε αυτοκράτορα στο Μιστρά. Γι' αυτό και πολλοί δεν τον αναγνωρίσανε, διότι ο αυτοκράτορας χρήζεται στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός χρήστηκε στο Μιστρά και πήγε έτοιμο στην Κωνσταντινούπολη. Τέλος πάντων, και κοιτάει πώς θα. Τι θα κάνει. Έχει ένα πληθυσμό 5-6.000 κατοίκων. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να ασχοληθούν. Όσοι μπορούν θα ασχοληθούν. Έχει ένα στράτευμα κάπου 5.000 Ελλήνων και άλλους 2.000 στρατιώτες από διάφορους λαούς, Γενουάτες, μερικούς Βενετούς, ήρθαν κάποιοι τοξότες από την Κρήτη. Υπάρχουν και Τούρκοι που πολέμανε μαζί του. Έτσι, να το πούμε. Η σχέση Βυζαντινών και Τουρκομάνων είναι παλιά. Δεν είναι ήρθαν οι Τουρκομάνοι, οι Σελτζούκοι, είναι ένας κλάδος τουρκομανικός. Ήδη, όπως λέει ο Νικόλαος Άμαντος, από τον 6ο-7ο αιώνα, τουρκομανικά φύλλα πολεμάνε ως μισθοφόροι των Βυζαντινών. Οι Κούμανοι, οι Μαγιάροι, όλοι αυτοί οι λαοί, είναι οι λαοί εκεί πέρα της Κρυμαίας, είναι λαοί τουρκομανικοί, μογγολικοί, που υπηρετούν τους Βυζαντινούς με τα χαράς. Πληρώνονται βέβαια, έτσι. Δεν είναι... Το θέμα είναι ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν έχει εθνικό στρατό. Δεν υπάρχει εθνική συνείδηση τότε άμεση. Υπάρχει αίσθηση της πατρίδας, δεν υπάρχει εθνική συνείδηση. Υπάρχει περισσότερο θρησκευτική, πολιτιστική συνείδηση. Γι' αυτό και... Καμιά φορά κάνουμε λάθη και λέμε, ξέρεις κάτι, προδότης ο Γενάδιος. Γιατί είπε, γιατί πολεμάτε, μην πολεμάτε, έρχονται οι Τούρκοι, αμάν έρθουν οι Τούρκοι να μας σώσουν, γιατί δάλλως θα έρθουν οι Δυτικοί και θα μας κλείσουν την εκκλησία και θα την κάνουν, όντως οι Λατίνοι δεν ανεχόντουσαν ελληνικό εκκλησιαστικό κόσμο, ενώ οι Οθωμανοί θα αφήσουν την εκκλησία μόνη να λειτουργήσει κτλ. Άλλο 15ος αιώνας, άλλο 20ος-21ος, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην τα μπερδεύουμε, έτσι. Είναι άλλη εποχή όπου δεν υπάρχει λέξη του έθνους. Βλέπεις, μιλάνε για γένος. Λέει ο Γεμιστός, που είναι, έχει έναν εθνικισμό, τα 7 γένη. Λέει ο Βριένιος, καύχημα του γένους η Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει το γένος. Το έθνος είναι φρούτο του 18ου αιώνα, της Γαλλικής Επανάστασης και μετά. Του εθνικισμός και όλα αυτά. Και είναι μια μακριά συζήτηση πώς και τι και γιατί και πώς διαμορφώνεται και είναι και ενδιαφέρουσα και δύσκολη, έτσι. Αλλά εκεί που βρισκόμαστε τώρα, βρισκόμαστε στην πολιορκία, η οποία περνάει διάφορες φάσεις. Κλείνουν από παντού οι Οθωμανοί μαζί με τους όρπες, 150.000 στρατός, έτσι, ναι. Κάτι άλλο.
1: Περικυκλώνουν λοιπόν τα τείχη.
2: Περικυκλώνουν, φέρνουν πυροβολικό, έχουν όντως πυροβολικό, το οποίο υπάρχει σαν τεχνικό μέσο, αλλά αυτοί το τελειοποιούν. Υπάρχει αυτός ο μεγάλος, ο Ούγγρος, άλλοι ότι είναι Σάξονας, άλλοι ότι είναι Βλάχος Ορβανός, που είναι μηχανικός. Αυτός είναι στην υπηρεσία του Κωνσταντίνου, των Βυζαντινών. Αλλά δεν έχει λεφτά να τον πληρώσει ο Κωνσταντίνος και αναγκάζεται αυτός, τα δίνει πολύ περισσότερο ο πορθητής και πάει με τη μεριά των Οθωμανών. Εδώ υπάρχει ένα μελανό σημείο, διότι ο Κωνσταντίνος ζητάει από πλούσιους Κωνσταντινοπολίτες και από την Εκκλησία να του δώσει χρυσάφι και δεν του δίνει. Δηλαδή, να καταλάβουμε κάτι, όσες συμφορές υπέστη ο Ελληνισμός, δεν υπέστη μόνο γιατί απέναντί του είχε μια εχθρική δύναμη, υπέστη διότι στο εσωτερικό υπάρχει διχασμός και έμεσος εμφύλιος πόλεμος. Αυτό υπάρχει έντονο εκείνη την εποχή και κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Και ξεκινάει η πολιορκία με κανονιοβολισμούς. Κοίταξε, εδώ υπάρχουν πολλές θεωρίες. Τα κάστρα της Κωνσταντινούπολης, τα τείχη, δεν υπήρχε τέτοια οχύρωση στον κόσμο. Ήταν βέβαια παλιότερα, αλλά δεν πέφτανε εύκολα. Δεν πέφτανε εύκολα. Και παρόλους τους βομβαρδισμούς 55 μέρες, δεν έπεφτε η Κωνσταντινούπολη. Εδώ υπάρχουν στοιχεία, ξέρεις, τα οποία δεν έχουν μελετηθεί, τα οποία με έχουν προβληματίσει εμένα προσωπικά, χωρίς να είμαι ειδικός της Βυζαντινής ιστορίας. Την εποχή εκείνη, οι μεγάλες, έτσι, τα θύματα στους πολέμους δεν ήταν τα σπαθιά και τα ακόντια, ήταν τα τραύματα που μολυνόντουσαν και ήταν και οι ασθένειες, οι μολυσματικές που πέφτανε στα στρατόπεδα. Έτσι, 150.000 άνθρωποι να έχουν ζώσει κοντά κοντά το τείχος και να ζουν ένας πάνω στον άλλον, ήταν φυσικό όλες αυτές τις μέρες να έχουν λοιμώδεις ασθένειες. Έτσι, συνήθως τα στρατεύματα αποδεκατίζονταν από πανούκλα, από χολέρα, από τύφο, από γιατί υπήρχαν τότε μέσα απολυμαντικά, ελάχιστα, τίποτα. Αυτό συμβαίνει και μετά 55 μέρες δεν καταφέρουν ακόμα οι Τούρκοι να πάρουν την Κωνσταντινούπολη. Είναι βέβαια τραγική η κατάσταση, αγωνίζονται 7.000 άνθρωποι εναντίον ως χάους, αλλά δεν μπορούν. Και γίνεται συγκέντρωση, παρόλο το φανατισμό των Πασάδων με τον Σουλτάνο, και καταλήγουν πολλοί από αυτούς, και εδώ είναι η θέση του Χαλίλ Τσαντιρλή περίεργη, να πούνε ότι ξέρεις κάτι, δεν πέφτει η Κωνσταντινούπολη, να φύγουμε και ξαναγυρίζουμε άλλη φορά. Τότε σηκώνεται και ο Χαλίλ και ο Ευρενός Μπέης, ο οποίος είπαμε είναι Έλληνας εξωμότης, έτσι, που ανήκει στα τάγματα αυτά τα γενισαρικά, και λέει μη βιάζεστε, γιατί εδώ το πράγμα είναι λίγο περίεργο και λίγο σκοτεινό, γιατί έχω συνεννόηση με τους μέσα. Αυτό, ξέρεις, δεν γράφεται συχνά στη βιβλιογραφία, και η ιστορική της άλωσης, που είναι τέσσερις Έλληνες, αλλά είναι και άλλοι Τούρκοι, Ρώσοι, Δυτικοί, Γενουάτες, Βυζαντέ και Βενετοί και άλλοι, Βαρβενιανός κώδικας κτλ. Μιλάνε για κάποια διαδικασία συνεννόησης εντός και εκτός.
1: Άρα, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι. Διότι την πρώτη ώρα έκανα μια ανάλυση προσωπική, ναι, για όλο αυτό που συνέβη με, ναι, την Άλση Κωνσταντινούς και κατέληξα στο ότι κάποιος άνοιξε την Κερκόπορτα.
2: Ναι. Αυτή είναι και η άποψη δική μου και λέγονται διάφορα περιφραστικά. Δεν πέφτανε εύκολα τα τείχη. Υπάρχει θεωρία, επειδή ήταν τα 200 κανόνια και βαράγαν και τα λοιπά, στο τέλος κονιορτοποίησαν τα τείχη και υπήρχε ένα αδύναμο σημείο και εκεί μπήκανε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ήταν 100%, διότι φαίνεται ότι υπήρχε ένα μέρος το οποίο άνοιξε. Το ξεχάσαν ανοιχτό.
1: Δεν νομίζω.
2: Το ανοίξανε. Γεγονός είναι ότι κατά τη διάρκεια της πολιορκίας τουλάχιστον ο μισός πληθυσμός και πολλοί από τους μας εκπροσώπους μιας πνευματικής ελίτ ήταν υπέρ του να τελειώνουμε για να έρθουν οι Τούρκοι να μας βάλουν, να μας σώσουν από τους Δυτικούς.
1: Να μας σώσουν.
2: Ναι, έτσι, να μας σώσουν από τους Δυτικούς.
1: Αυτά που ακούμε και σήμερα δηλαδή.
2: Αυτά που ακούμε και σήμερα, βέβαια, εντάξει, δεν είναι η ίδια εποχή, επαναλαμβάνω, έτσι, ναι, το θέλει λίγο προσοχή, δεν είναι, ναι, η ίδια, ναι, εποχή, αλλά υπάρχει αυτό, δηλαδή υπάρχει αυτή η παράδοση η οποία μόλις γίνεται η άλωση, δηλαδή μπαίνουν μέσα, ποιος σκότωσε, πού πήγε ο αυτοκράτορας. Λένε ότι χάθηκε, λένε ότι αποκεφαλίστηκε, λένε ότι σκοτώθηκε από πίσω, από ποιον. Είναι σίγουρο ότι τον σκότωσε Τούρκος. Εδώ λέγονται διάφορα. Είχε πολλούς εχθρούς ο Κωνσταντίνος ο Παλαιγλός, πάρα πολλούς εχθρούς. Mm. Δεν ήταν έτσι απλό. Και υπάρχει μια μακρά παράδοση στο Βυζάντιο που ένας Βυζαντινός άρχοντας ή Παναγενέα σκοτώνει τον άλλον. Έτσι. Να μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες γιατί θα μας πάρει το βράδυ. Όπως καταλαβαίνεις δηλαδή, η κατάσταση δεν είναι από τις καλύτερες. Τελικά μπαίνουν μέσα τα στήφη. Γίνεται αυτό που έγινε, λαιλασία, σφαγή, το κάτι άλλο. Τους είχε δώσει 3 μέρες ο πορθητής άδεια να κάνουν ό,τι θέλουν και στη συνέχεια είπε, παιδιά, τελείωσε, τώρα αναλαμβάνω εγώ. Ποιος όμως θα εκπροσωπεί τους κατακτημένους? Και μετά από διάφορες διαβουλεύσεις με ποιους, γιατί και ο πρωθυπουργός, δεύτερη σημαντικότατη πολιτική παρουσία στην πολιορκημένη Κωνσταντινούπολη είναι ο Νοταράς. Μεγάλη οικογένεια, ο Νοταράς, ο οποίος και αυτός είναι ανθελνωτικός. Και αυτός είπε το περίφημο, προτιμητέω το φακιόλι το τουρκικό από το, την λατινική. Καλύτερα να μπει το σαρίκι παρά να έχουμε εδώ πέρα στην πόλη τους Λατίνους. Υπάρχει μεγάλο μίσος μεγάλης μερίδας του Βυζαντινού λαού προς τους Λατίνους, το οποίο συνδαυλίζεται από την Εκκλησία και από τους εκκλησιαστικούς παράγοντες. Επαναλαμβάνω, μια μορφή, μια πλευρά της ελίτ της Βυζαντινής, παλαιολόγοι και άλλοι, είναι υπέρ της Δύσης. Τότε χτυπάνε την πόρτα της Δύσης, τότε ζητάει. Δεν τη χτύπησε ο Καραμαλής τη δεκαετία του 60-70, την έχουν χτυπήσει πολύ νωρίτερα οι Έλληνες και στη συνέχεια της ιστορίας του Ρισμένη, και στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης και τα είχαμε πει.
1: Πάντως οι Δυτικοί δεν ήρθαν ποτέ να βοηθήσουν τους Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη.
2: Εδώ δεν ήρθαν. Βέβαια, υπάρχουν μέσα πηγές που αναφέρουν ότι ο προτελευταίος αυτοκράτορας, ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος, ο 8ος, που είναι και ο αδερφός του Κωνσταντίνου, που είναι και αυτός μεγάλη προσωπικότητα, κινήθηκε προς βοήθεια στο βασιλιά της Γαλλίας, τον Κάρλο τον 7ο. Ο βασιλιάς της Γαλλίας, ο Κάρολος ο 7ος, είναι αυτός, να γυρίσουμε και στην Ιωάννα της Αντάρκα, την Ιωάννα της Λορένης, ο οποίος ουσιαστικά απελευθέρωσε τη Γαλλία, στο μεγαλύτερο κομμάτι της, από τους Άγγλους και τελείωσε τον εκατονταετή πόλεμο. Ο εκατονταετής πόλεμος μεταξύ Άγγλων και Γάλλων ξεκινάει το 1338, έχει περάσει και τελειώνει το 1453. Είχε υποσχεθεί λοιπόν ο Γάλλος βασιλιάς στον Ιωάννη τον Παλαιολόγο ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος με τους Εγγλέζους, γιατί δεν μπορώ τώρα, λέει, γιατί ο στρατός χτυπιέται με τους Άγγλους, έγινε το κάτι άλλο, το κάτι άλλο με τη Γαλλία, τη διαλύσαν τη Γαλλία οι Εγγλέζοι τότε, να τους διώξω τους Εγγλέζους από τη Γαλλία και θα σου στείλω και Γάλλους υπότες και τον Μπουσικό να σε βοηθήσουν. Αλλά τελειώνει ο εκατονταετής πόλεμος το 1453, λίγο μετά την άλωση. Οπότε δεν ήταν δυνατή βοήθεια. Ο Πάπας Νικόλαος όντως προσπάθησε, δεν ήταν όμως σε θέση. Κάναν προσπάθειες και για τον ηγεμόνα τον Φρεντερίκο τον Τρίτο της Γερμανίας, έτσι, των γερμανικών κρατών. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν και ήταν σε δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέραν τι τους περίμενε. Βέβαια, να επαναλάβουμε αυτό που είπαμε. Τα κάστρα της πόλης δεν πέφτανε εύκολα. Και σου δίνω ένα παράδειγμα συγκριτικό. Μετά από 100 χρόνια, ξεκινάει ο Σουλεϊμάν, ο Κανουνί, έτσι, ο μεγαλοπρεπής, με μια τεράστια στρατιά να περάσει τα Βαλκάνια, να περάσει την Ουγγαρία και να πολιορκήσει τη Βιέννη. Τα κάστρα της Βιέννης δεν ήταν τόσο ισχυρά όσο της Κωνσταντινούπολης. Και η πολιορκία κρατούσε μήνες και τα κανόνια βαράγανε και δεν μπορούσαν να τα ρίξουν. Έτσι. Το πώς τώρα ρίξανε οι λομπάρδες, οι μπομπάρδες, οι τουρκικές τα κάστρα της πόλης.
1: Τα κάστρα πέφτουν από μέσα, κύριε καθηγητά. Μέσα πέφτουν τα κάστρα.
2: Έτσι. Αυτό το λες εσύ και ο Μέγας Ναπολέον.
1: Εγώ και ο Μέγας Ναπολέον. Εμείς οι δύο.
2: Ψέματα θα πούμε. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση και τελείωσε. Αυτό το γεγονός της άλωσης στήχιωσε τον κόσμο. Παντού φύγανε μερικά καράβια, χωρίς να εγκαστούν οι Τούρκοι να τους σταματήσουν. Μπήκανε στα καράβια που μπορούσαν και φύγανε, έτσι. Και πήγανε στην Κρήτη. Και άρχισε να διαδίδεται η είδηση της άλωσης, η οποία πάγωσε τον κόσμο. Και στη Δύση και στο Βατικανό και στη Γαλλία η άλωση δημιούργησε τρομακτικό συνέστημα. Γιατί εμφανιζόταν για πρώτη φορά στις πύλες της Ευρώπης ο Οθωμανικός κίνδυνος. Ο Σουλτάνος, ο οποίος πέθανε αρκετά μετά, είχε σκοπό να καταλάβει και τα υπόλοιπα. Θεσποτάτο της Ηπείρου, Πελοπόννησο, Τραπεζού, τα κατέλαβε όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Και να συνεχίσει μετά να καταλάβει τη Ρώμη και το Βατικανό. Έτσι και έπεφτε η Βιέννη, το Παρίσι ήταν δίπλα. Και εκεί άρχισαν σιγά σιγά οι Ευρωπαίοι να καταλαβαίνουν τι σημαίνει Οθωμανικός μουσουλμανικός κίνδυνος για αυτή την εποχή.
1: Πάντως, συγγνώμη σας διακόπτω,
2: ναι,
1: πέρα από όλα αυτά που γίνανε στην άλωση της Κωνσταντινούπολης, μετά υπήρξε μια αναγέννηση στη Δύση, διότι φύγανε πάρα πολλοί Έλληνες επιστήμονες, πήρανε τη γνώση μαζί τους, κλείσανε, όπως είπα και στην πρώτη ώρα για όσους με ακούγανε, οι εμπορικοί δρόμοι προς την Ανατολή, προς την Ινδία, προς την Κίνα.
2: Βέβαια.
1: Δεν μπορούσαν οι Ευρωπαίοι να δουλέψουν, να το πω έτσι απλά, με τους Ανατολίτες και κάπως με τους Ανατολικούς και κάπως έτσι άρχισε η εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων. Κολόμβος, Νταγκάμα, Μαγκελάνος.
2: Αμέρικο Βεσπούκι.
1: Ήταν η αφορμή λοιπόν η άλωση της Κωνσταντινούπολης.
2: Έκλεισε πλέον αυτό που γεωπολιτικά σήμερα ονομάζουμε Ανατολική Μεσόγειο, αυτό που θα πούμε μετά Ανατολικό Ζήτημα, το οποίο μας τυχιώνει μέχρι σήμερα, έτσι. Έκλεισε. Οπότε τελείωσε. Έπρεπε να βρουν άλλους δρόμους για να πάνε στις Ινδίες. Και πήγαν στην Αμερική. Έτσι, πήγαν στα Μεγιθαλασσοπόροι, φύγαν όλοι και πήγαν. 15ος και 16ος αιώνας είναι ακριβώς αυτό. Οι ανακαλύψεις του νέου κόσμου. Ανακαλύπτεται ο νέος κόσμος που είναι 1490, νομίζω 93 είναι, φτάνει ο Κολόμβος έτσι απέναντι, 92-93 και συνεχίζει μετά. Ναι, είναι πλέον ότι η Δύση έχει όμως με τις ανακαλύψεις, έχει εφευρέσεις, έχει την επιστημονική επανάσταση, έχει την εμπορική επανάσταση, έχει τον καπιταλισμό, δεν είναι τόσο απλά πράγματα, έχει την αναγέννηση, έτσι. Ο Βυσσαρίων, ο οποίος παλιούγω να γίνει πάπας, μαθητής του Γεμιστού, ο οποίος συλλέγει ό,τι αρχαίο χειρόγραφο υπάρχει και έχει αντιγραφή υπάρχει, το συλλέγει και το πάει στη Δύση. Τα αγόρια τα πάει στη Δύση. Τα αρχαία του Βατικανού, τα υπόγεια του Βατικανού είναι γεμάτα από το όλη τη σοφία του αρχαίου κόσμου. Έτσι
1: ακριβώς. Πάντως, κάτι που δεν καταλαβαίνω, γιατί έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας και θέλω να το εξηγήσετε, είναι πως η άλωση Κωνσταντινούπολης έγινε 29 Μαΐου του 1453 και γνωρίζω ότι υπήρξε πολιορκία της Θεσσαλονίκης το 1422 μέχρι το 1430.
2: Έτσι.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Παραδόθηκε η Θεσσαλονίκη. Παραδόθηκε.
1: Παραδόθηκε η Θεσσαλονίκη.
2: Το νερό και παραδόθηκε από, μάλιστα από μοναχούς.
1: Κόψανε το νερό και παραδόθηκε.
2: Έτσι. Κόψαν το νερό. Το κόψαν το νερό από μέσα, το κόψαν το νερό. Δεν το κόψαν οι Τούρκοι απ' έξω, από μέσα το κόψαν.
1: Ναι, αλλά πώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη χωρίς να έχει πέσει ακόμα η Κωνσταντινούπολη?
2: Ακριβώς αυτό είναι που είπαμε. Διότι οι Σουλτάνοι και οι Οθωμανοί, επειδή δεν ήταν εύκολο να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη και την είχαν πολιορκήσει 2-3 φορές, έτσι. Μέχρι το 1422 έχουμε κι άλλη πολιορκία από τον Μουράτ και δεν πετυχαίνει. Και ο Βαγιαζίτ, ο Γκιλντιρίμ, και αυτός την πολιορκήσε στα τέλη του 14ου αιώνα. Αν δεν ερχόταν ο Ταμερλάνος, εκεί θα είχε κάτσει, έτσι, στη μάχη της Άγκυρας. Δηλαδή, δεν υπήρχε. Τώρα, παρακάμψανε Δεν ήταν τίποτα δύσκολο. Η Θράκη δεν του ανήκε. Ήταν μια λωρίδα γης. Η πόλη, όπως είναι σήμερα, και ένα κομμάτι παραπάνω στον Εύξηνο Πόντο. Όλο το άλλο ήταν στο έλεος των Οθωμανών. Μπήκαν, κατάλαβαν τις Σέρες, τη Δράμα, την Κοζάνη, τη Βέρεια. Πολιορκήσαν Θεσσαλονίκη, την πήραν, άρχισαν κατεβαίνουν προς τα κάτω. 2-3 φορές ο Ευρενός κατέβηκε κάτω και υπέταξε την Πελοπόννησο. Δηλαδή, πώς να σου πω, είχαμε καταντήσει αυτοκράτορες παλαιολόγοι, έτσι, να συμμετέχουν ως υποτελείς των Σουλτάνων στις πολιορκίες και τις κατακτήσεις.

0: ελληνικών πόλεων στη Μικρασία. Στην πολιορκία της Φιλαδέλφειας, στην πολιορκία άλλων πόλεων στη Μικρασία, ελληνικών, τις οποίες πολιορκούσαν Οθωμανοί, συνεργάτες τους υποτελείς ήταν αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Το συλλαμβάνεις αυτό? Είχε τελειώσει με την άλωση από τους Σταυροφόρους το 1204, τους οποίους η Βυζαντινή αριστοκρατία, αυτοκράτορες τους φωνάξανε, πώς λέει, οικογένειες, οι άγγελοι και τα λοιπά, αυτοί τους φωνάξανε, έτσι. Τελείωσε η Κωνσταντινούπια, έληξε. Μετά την δυναστεία των Κομνηνών δεν υπάρχει πια κάτι να κρατήσει την Κωνσταντινούπολη. Γίνεται δε με την άλωση των Φράγκων το πρώτο ελληνικό κράτος, που είναι η αυτοκρατορία του Ρησπορά της Νίκαιας στη Μικρασία, με το Λάσκαρ, το Ιάννη, το Βατάτζι. Δυστυχώς δεν κάτσαν εκεί. Εκεί έπρεπε να κάτσουν και να κάνουν ελληνικό κράτος και είχαν σταματήσει και τους Τούρκους. Αλλά είχαν λυσάξει παλαιολόγοι να πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Ήτανε ψευδοπερήφανοι, πώς να σου πω, είχαν αυτό το πρόβλημα. Να πάνε στην Κωνσταντινούπολη και φάγανε το κεφάλι τους.
1: Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικιά μας θα είναι, λέει.
0: Άντε.
1: Δύσκολο το βλέπουμε.
0: Κοίταξε, με τη σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα είμαι λιγάκι απογοητευμένος. Βέβαια, η άποψή μου δεν σημαίνει τίποτα, ούτε έχει καμία έτσι φιλοδοξία να απασχολήσει κανέναν. Αλλά απλώς, σαν απλώς έτσι φίλος και πολίτης Έλληνας, έχω ορισμένες έτσι προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω στο μέλλον τι πρόκειται να γίνει. Στο μέλλον τι θα γίνει, κανείς δεν ξέρει, γιατί βλέπεις τα πράγματα είναι ρευστά.
1: Προς το παρόν δεν το βλέπω ούτε εγώ, κύριε καθηγητά.
0: Μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Έτσι να έρθουν εδώ Τούρκοι συμπατριώτες μας, να πάμε εμείς από εκεί, κάτι να μπερδευτεί, να πούμε. Μπορεί έτσι.
1: Δύσκολα. Εγώ βλέπω να χάνουμε και τη Βόρεια Ελλάδα, να χάνουμε και τη Θράκη και το Αιγαίο, έτσι όπως το παρελθόν.
0: Να χάσουμε τη Ραφίνα και το Πικέρμι, εγώ φοβάμαι. Τέλος πάντων.
1: Δυστυχώς δύσκολα τα πράγματα.
0: Τέλος. Άντε, ό,τι ο Θεός βοηθός.
1: Ο Θεός βοηθός που λένε. Και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς μπας και ξυπνήσει ποτέ.
0: Και έμεινε και αυτός εκεί ο καημένος. Και ελπίζει. Τέλος πάντων. Έτσι είναι τα πράγματα. Και εύχομαι να τη θυμόμαστε αυτή την ημέρα. Αλλά σαν στόχο πνευματικής ανάτασης και προβληματισμού περισσότερο. Έτσι. Να δούμε δηλαδή τι μπορούσε να γίνει και τι δεν έγινε και τι μπορεί να μας βοηθήσει, ας πούμε.
1: Να μαθαίνουμε από τα λάθη μας δηλαδή.
0: Ελπίζω, ναι, σιγά σιγά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Σας ευχαριστούμε.
0: Καλό μεσημέρι. Κάθε καλό. Ευχαριστώ.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τρίτη. Την Τρίτη, ναι. Τη Δευτέρα δυστυχώς δεν θα μπορέσω να κάνω εκπομπή. Τρίτη όμως θα είμαι εδώ πέρα. Υπάρχει μία περίπτωση να κάνω και κανονικά τη Δευτέρα. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Οπότε δεν αποκλείουμε τίποτα. Υπάρχει περίπτωση να κάνω κανονικά, μην αγχώνεστε. Θα δείτε τη Δευτέρα. Θα σας ενημερώσουν οι πρωινοί. Λοιπόν, τραγουδάκι και συνεχίζει το υπόλοιπο πρόγραμμα. Πριν από αυτό, δελτίο ειδήσεων. Δώσ' το. Έτσι λίγο, έτσι. Το έχει μέρα σήμερα. Παραδοσιακά. Να θυμηθείτε τις ρίζες σας, γιατί ξεχάσατε ποιοι είστε και από πού προέρχεστε. Να χορεύετε γασαποσέρβικο σαν τα παρδαλά κατσίκια, ξέρετε όμως. Ο πιο εύκολος χώρος. Γασαποσέρβικο σηκώνονται όλοι.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις. Συνεχίζονται οι προκλήσεις από την Τουρκία που ρίχνουν λάδι στη φωτιά εν όψη και του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, ήταν η απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, ο οποίος έθεσε για άλλη μια φορά θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε στη συνέντευξη του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι ότι όλο το πολιτικό σύστημά της διεκδικεί και κάνει νόμους εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι ότι κανένα κόμμα στην Ελλάδα, είτε παλιό είτε νέο, πλην της ελληνικής λύσης, δεν απαιτεί ανακήρυξη ΑΟΣ και άμεση επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Αντίθετα, τα υπόλοιπα κόμματα, σαν κλαίουσες, μιλούν για διεθνές δίκαιο, προσφυγή στη Χάγη και επικαλούνται τους δίθεν φίλους Ευρωπαίους που δεν επιβάλλουν κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας, όταν οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την Τουρκία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

0: και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στη σημερινή πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, τα οποία εστίασαν στη μοναξιά και τη σχέση των γενεών. Αύριο Σάββατο 30 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων και στο μάθημα των νέων ελληνικών. Πιστέψτε στον εαυτό σας, μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, ήταν το μήνυμα Μητσοτάκη για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών στο ρεύμα εξόδου. Θα περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, ωστόσο, η κλιμάκωση των επιχειρήσεων του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα σαμποτάρει τις συνομιλίες και ψαλιδίζει την αισιοδοξία για διευθέτηση της κρίσης. Συναγερμός στη Ρουμανία από τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία. Θα απαντήσουμε, τόνισε ο πρόεδρος της Ρουμανίας που συγκάλεσε ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Την ετοιμότητα της συμμαχίας να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του συμμαχικού εδάφους εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Μαρκ Ρούτε κατά την επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ρουμανίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Σάββατο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Κεντρική Στερεά και τη Δυτική Κεντρική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία και τη Θράκη η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα κι αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας

0: Είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αλλιώς έπρεπε να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε αλλιώς, αφού πρώτα σας πω ότι σήμερα είναι 29 Μαΐου, ημέρα μνήμης και οδύνης για τον Ελληνισμό. Γιατί το 1453 η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, σηματοδοτώντας και το οριστικό τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ενός κράτους με ιστορία περισσότερων από 1000 ετών, παρακαλώ. Και σε αυτή την τελική φάση η αυτοκρατορία ήταν πλέον πλήρως εξελληνισμένη, έχοντας διατηρήσει ως βασικούς άξονες την ορθόδοξη πίστη, την ελληνική γλώσσα και τη ρωμαϊκή πολιτιακή παράδοση. Η πτώση της πόλης, η πόλη Εάλλο, η πόλη Εάλλο.

29 Μαΐου 1453 ακούσατε το καταπληκτικό τραγούδι του Σταμάτη Σπανουδάκη, εκπληκτικό τραγούδι για την Κωνσταντινούπολη, για την πόλη που εάλλω η πόλη λοιπόν. Όλα ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα από το Μάρτιο, για να μαθαίνουμε και λίγο ιστορία. Καταρχάς ξεκίνησαν από το χειμώνα του 1452, τότε που ο Μωάμεθ Β, ο νεαρός Σουλτάνος τότε, στο κράτο των Οθωμανών, που είχαν μεταφέρει την πρωτεύουσά του στην Αδριανούπολη, που είναι έξω από τον Εύρο, μετά τον Εύρο, αποφασίζει να γυρίσει την τελευταία σελίδα στη σύγκρουση με τους ελληνόφωνους Ρωμαίους Χριστιανούς, που είχαν τον έλεγχο της μεγαλύτερης πόλης της Ανατολής, της Κωνσταντινούπολης. Όπως σας είπα προηγουμένως, είχε εξελινιστεί η πόλη. Όλοι ήταν Έλληνες, Ρωμιοί στην κυριολεξία. Μετά από πιέσεις, αποκλεισμούς, το στενόν, το ένα, το άλλο κλπ, φτάνουμε το 1453, 6 Απριλίου του 1453, όταν οι Οθωμανοί αρχίζουν τον βομβαρδισμό της πόλης από 14 σημεία. Στις 7 Απριλίου την επόμενη μέρα αρχίζει η μάχη των Λαγουμιών. Οι Οθωμανοί σκάβουν λαγούμια για να μπουν από αυτά στην πόλη. Τους αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη επιτυχία ο Σκοτσέζος ο Τζον Γκραντ, έμπειρος μηχανικός, είχε έρθει στην Κωνσταντινούπολη μαζί με του Ιωστινιάνη. Και 9-10 Απριλίου του 1453 οι Οθωμανοί αποτυγχάνουν να διασπάσουν την αλυσίδα του Κεράτιου κόλπου. Καταλαμβάνουν όμως τρία μικρά κάστρα που βρίσκονται έξω από τα τείχη, των Θεραπειών, του Στουδίου στην Προποντίδα και της Πριγκίπου στα Πριγκυπώνησα. 12 Απριλίου του 1453 ο βομβαρδισμός τυχώς συνεχίζεται αμύωτη ένταση, τα κανόνια βαράνε, 7 βολές το καθένα τη μέρα, μεγάλες ζημιές στα τείχη, το μεγαλύτερο θα αυτοκαταστραφεί με έκρηξη, σκοτώνοντας τους χρήστες πυροβολητές. Ο Μωάμεθ δίνει εντολή για κατασκευή μεγαλύτερου κανονιού. Οι πολιορκημένοι καταφέρουν να επιδιορθώσουν τα κατεστραμμένα τμήματα του τείχους, οι Έλληνες που ήταν μέσα, οι Ρωμιοί, και ο Οθωμανικός στόλος αποτυχάνει για άλλη μια φορά, με μεγάλες απώλειες, να διαρρήξει την άμυνα των χριστιανικών πλοίων και να σπάσει την αλυσίδα. Συνεχίζονται οι επιθέσεις, πάμε στο Μάιο, συνεχίζονται οι επιθέσεις. 25 Μαΐου του 1453 ο Μωάμεθ στέλνει στην πόλη τον Ισμαήλ, έναν γιο εξισλαμισμένου Έλληνα από τη Σινόπη, για ειρήνη. Οι Ρωμιοί λένε όχι, όχι. Η αρνητική απάντηση των Ρωμιών κάνει τον Μωάμεθ να τρελαθεί στην κυριολεξία και ακούγεται η λύση της υποχώρησης. Εκείνος λέει όχι. Ο Χαλίλ ζητάει από τον Σουλτάνο Σιβαστή, προσφέροντας ευνοϊκούς όρους στους Βυζαντινούς, να λύσει την πολιορκία. Την αντίθετη θέση υποστηρίζει ο στρατηγός του Ζαγανός, εξισλαμισμένος Έλληνας, επικαλούμενος στο Μέγα Αλέξανδρο, είπε: «Στα αρχαία χρόνια ο βασιλιάς Αλέξανδρος, με στρατό πολύ μικρότερο του δικού μας, υπέταξε τη μισή οικουμένη. Εμείς θα φοβηθούμε τώρα?» Και έτσι αποφασίστηκε η συνέχεια της πολιορκίας. 28 Μαΐου του 1453, μετά από λιτανία των Βυζαντινών γύρω από τα τείχη, ο Παλαιολόγος εκφωνεί τον τελευταίο του λόγο στους απογόνους Ελλήνων και Ρωμαίων και λέει: «Ξέρετε καλά, αδέρφια, ότι για τέσσερις λόγους οφείλουμε όλοι να προτιμήσουμε το θάνατο παρά τη ζωή. Πρώτον, για την πίστη και την ευσέβειά μας. Δεύτερον, για την πατρίδα. Τρίτον, για τον βασιλιά και τον Χριστό. Και τέταρτον, για τους συγγενείς και φίλους.» 29 Μαΐου του 1453 αρχίζει η τελική επίθεση των Οθωμανών. Εφορμούν στα τείχη, στέλνοντας πρώτους τους άτακτους βασιβούζουκους, όπως ονομάζονται. Θεωρούνταν ως η μόνη αυθεντική Τούρκοι τότε, μαζί με τους συμμάχους, τους Σέρβους, τους Ούγγρους, τους Γερμανούς, Ιταλούς, ακόμη και Έλληνες. Και μετά την απόκρουση αυτής της επίθεσης, εφόρμησε η δεύτερη γραμμή των Οθωμανών, η οποία επίσης αποκρούστηκε. Τελικά επιτέθηκαν τα επίλεκτα σώματα των Γενίτσαρων, τα οποία επίσης αποκρούστηκαν, αλλά μια μικρή πύλη που οι Βυζαντινοί την άνοιγαν για να εξαπολύουν αντεπιθέσεις είχε μείνει ανοιχτή. Προφανώς αυτή την πύλη κάποιος την άνοιξε, κάποιος πρόδωσε, κάποιος εφιάλτης. Από αυτή τη μικρή πόρτα, την Κερκόπορτα, εισέβαλαν στρατιώτες του Μωάμεθ. Ο τραυματισμός του Ιουστινιάνη και η αποχώρηση των Γενοβέζων από τη μάχη ευνόησε τις Οθωμανικές επιθέσεις. Στις 2.30 το μεσημέρι η πόλη έχει καταληφθεί από τους Οθωμανούς. Εάλλω η πόλη εκείνη την ημέρα, μαύρη ημέρα, 29 Μαΐου του 1453. Δεν ξεχνάμε.

0: Μπήκαν στην πόλη οχτρή. Εμείς δεν το ξεχνάμε, ένα μικρό αφιερωματάκι, έστω μπορεί η εκπομπή να είναι αθλητικού περιεχομένου, αλλά είναι και κοινωνικού, είναι και πολιτικού, είναι και πολιτιστικού, είναι και ιστορικού, είναι και θρησκευτικού περιεχομένου όταν πρέπει. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας εμείς και πάμε στο ξεκίνημα, γιατί υπάρχει μια έντονη φημολογία στη Θεσσαλονίκη ότι ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε συμφωνία με έναν γνωστό στην Κύπρο, εδώ άγνωστο αλλά γνωστό στην Κύπρο, παράγοντα της Πάφου, τον Ντουμπόφ. Θα μας τα πει καλύτερα ο Στέλιος Τεριάδης, ο συνάδελφος που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Ντουμπόφ, τι γίνεται με αυτόν, ισχύει?
1: Αυτή τη στιγμή δεν ξέρει κανείς, γιατί όλα ξεκίνησαν από, δύο δημοσιεύματα, μάλλον ένα, ταυτόχρονα σχεδόν. Ένα από τον γνωστό και μη εξαιρετικό Ιβάν Καρπόφ και ένα από, έναν Πολωνό δημοσιογράφο, για τον Ρόμαν Ντουμπόφ, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι το κουμάντο στην Πάφο, είναι πρόεδρος στην Πάφο από το 2018 μέχρι σήμερα.
0: Ναι, ναι. Και έχει κάνει καλή δουλειά στην Πάφο. Η Πάφος έχει παίξει, θυμίζω, σε υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Και έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια η Πάφος.
1: Φέτος έπαιξε στην Champions League.
0: Champions League κανονικά. Και τα πήγε σχετικά καλά. Μια ομάδα μικρή, αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι και τεράστια ομάδα, παρόλα αυτά αξιοπρεπέστατη. Κάποτε ήταν η Ανόρθωση, αν θυμάσαι καλά. Μετά ο Αποέλ, η Ανόρθωση με τον Τιμούρ και Τσπάγια. Ακολούθησε η ομάδα του Αποέλ με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς προπονητή. Και τώρα είναι η Πάφος. Η τρίτη μεγάλη ομάδα της Κύπρου είναι η Πάφος, η οποία μπαίνει στο Champions League. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν πράγματι ισχύει αυτό, θα συνδεθούμε σε λίγο και με Κύπρο εμείς, να μάθουμε τι γίνεται και από εκεί, τι λένε και από την Κύπρο για την Πάφο και για τον Ντουμπόφ. Από ό,τι φαίνεται, Στέλιο, όμως, γιατί κάπου όταν υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά κάπου, έτσι?
1: Κοίτα, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα αποχωρήσει από την Πάφο ο Ρωμάν Ντουμπόφ. Σίγουρο. Περιμένουμε σήμερα το βράδυ που θα γίνει και τελικό ο κυπέλλος στην Κύπρο. Η Πάφος θα αγωνιστεί με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Σίγουρα θα υπάρχει μια τοποθέτηση του Ντουμπόφ.
0: Είναι τελικός κυπέλλου, να πούμε, έτσι. Τελικός κυπέλλου.
1: 7 η ώρα, ναι.
0: 7 η ώρα. Και η Πάφος διεκδικεί το κύπελο. Μετά ο Ντουμπόφ φυσιολογικά θα ερωτηθεί, φυσιολογικά, για το τι ακριβώς
1: θα γίνει. Είτε θα ερωτηθεί, είτε θα τοποθετηθεί από μόνος του.
0: Ή μπορεί να πει: γεια σας, φεύγω, πάω, ξέρω εγώ κλπ.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο είναι να αποχωρήσει, γιατί έχει ανοίξει μια κόντρα με τους οργανωμένους.
0: Ναι.
1: Εκεί, στην Πάφο. Το δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι θα έρθει για να δουλέψει μαζί με τον Κοσέλεφ στον ΠΑΟΚ ο Ντουμπόφ.
0: Ναι. Ο Κοσέλεφ θεωρείται σίγουρος, να ξέρεις.
1: Ο Ντουμπόφ μάλιστα λένε ότι θα έρθει να είναι ο προϊστάμενος του Κοσέλεφ.
0: Ναι, γιατί ο ρόλος του Κοσέλεφ θα είναι στα γραφεία. Αλλά και ο Κοσέλεφ έχει σχέσεις με UEFA, με FIFA κλπ.
1: Ναι, ο στόχος του, σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο ίδιος σε μια παλιότερη συνέντευξή του, ο Ρωμάν Ντουμπόφ, είχε πει ότι εγώ στην Πάφο ή στις ομάδες που έχω δουλέψει, γιατί δεν έχει δουλέψει μόνο στην Πάφο, έχει δουλέψει και στη Ρίγα, έχει δουλέψει και στη Ρέντινγκ και στην Πόρτσμουθ, έχει πει ότι εγώ λειτουργώ σαν υπουργός εξωτερικών σε μια ομάδα.
0: Υπουργός εξωτερικών, ωραίος.
1: Ναι, άρα που αφορά κυρίως το
0: UEFA.
1: UEFA, FIFA, την εξωστρέφεια της ομάδας, την οργάνωση της στρατηγικής εκτός αγωνιστικών χώρων και όλα αυτά.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, ένα όνομα λοιπόν ακόμη που κυκλοφόρησε μετά τον Κοσέλεφ είναι και ο Ντουμπόφ. Θα πρέπει να μάθουμε ποιος είναι και ο αθλητικός διευθυντής που θα έρθει στον ΠΑΟΚ για να κάνει τις μεταγραφές ίσως ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή για το δικέφαλο του Βορρά.
1: Θα περάσει το τριήμερο και περιμένουμε Τρίτη, Τετάρτη το αργότερο να γίνουν οι ανακοινώσεις και για τις προσθήκες στο οργανόγραμμα. Δηλαδή πέραν των όσων έχουν ακουστεί γραφτεί για τον Κοσέλεφ, για τον Ντουμπό κτλ. Να υπάρξει ανακοίνωση για τον τεχνικό διευθυντή. Αλλά έχω την εντύπωση, Νίκο, αυτό που γνωρίζω το ρεπορτάζ, ότι δεν θα είναι οι δύο μοναδικές προσθήκες αυτές γενικότερα στο οργανόγραμμα. Θα υπάρχουν περαιτέρω προσθήκες.
0: Όσον αφορά στην οργάνωση της ομάδας, εννοείς?
1: Ναι, ναι, στο κομμάτι το διοικητικό, ναι.
0: Το διοικητικό, μάλιστα. Άρα περιμένουμε τις εξελίξεις από εβδομάδα φυσιολογικά. Και γενική.
1: Προφανώς, Νίκο, ο στόχος του ανθρώπου του ΠΑΟΚ είναι να υπάρξει διαχωρισμός διοικητικού και αγωνιστικού τμήματος.
0: Ναι. Ο καθένας να έχει το ρόλο του. Ναι, ο καθένας να έχει το ρόλο του.
1: Ναι, και να υπάρχουν ξεκάθαρες και διακριτές αρμοδιότητες.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Κάτι άλλο δεν έχει νομίζω. Πάλι μίλησε και στη Ρουμανία ξανά ο Λουτσέσκου. Όχι, έτσι.
1: Πες το βράδυ μετά το φιλικό που υπήρχε και ήταν ο προπονητής στους βετεράνους της Rapid Viennes κόντρα στους βετεράνους της Steaua.
0: Τι είπε, δεν είπε τίποτα για τον ΠΑΟΚ.
1: Το γνωστό, ότι εγώ έχω συμβόλαιο και με τον ΠΑΟΚ είμαι καλά στον ΠΑΟΚ. Θέλω να συνεχίσω, αλλά ο ΠΑΟΚ θα αποφασίσει τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Λοιπόν, Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούσατε το Στέλιο Στεριάδη. Υπάρχει αυτό το σενάριο που έρχεται από Ρωσία για τον Ντουμπόφ και για τον ΠΑΟΚ, για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί και να συνεργαστεί στη νέα προσπάθεια του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Ντουμπόφ, πρόεδρος στην ΠΑΦΟ, ΠΑΦΟΣ FC, η οποία παίζει σήμερα τελικό κυπέλου στην Κύπρο. Άρα πάμε Κύπρο εμείς και πάμε στο συνάδελφο τον Βασίλη τον Τζιρόπουλο από το Ράδιο Πρώτο της Κύπρου που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Βασίλη, από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα από την ηλιόλουστη Κύπρο, Λευκοσία, γιατί και εμείς πάμε στο τελικό.
0: Και πώς βαθμούς Κελσίου έχετε?
1: Τώρα έτσι στα χαλαρά είμαστε στους 32.
0: Χαλαρά 32, εμείς πιο πολλά έχουμε εδώ. Σας περνάμε. Κάτι 35 βαράει εδώ τώρα αυτές τις μέρες. Φοβερά πράγματα. 37 χτες το μεσημέρι.
1: Υπομονή.
0: Πας στο τελικό του κυπέλου, αλλά... Ξέρεις, εδώ θέλουμε να μάθουμε για αυτές τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν ότι μπορεί ο πρόεδρος, ο Ντουμπόφ, ο Ρωμάν Ντουμπόφ, να αποτελέσει παρελθόν από την ΠΑΦΟ σήμερα. Καταρχάς, ο ρόλος του Ντουμπόφ στην ΠΑΦΟ ποιος είναι? Είναι και μεγαλομέτοχος?
1: Είναι μεγαλομέτοχος μαζί με τον κύριο Λωμάκη. Είναι δύο οι μεγαλομέτοχοι στην ΠΑΦΟ. Εντάξει, αυτός όμως που διευθύνει, αυτός που τρέχει την ομάδα,
0: είναι ο Ντουμπόφ.
1: Είναι ο κύριος Ντουμπόφ, ναι.
0: Μάλιστα. Ο άλλος βάζει τα λεφτά.
1: Και οι δύο βάζουν τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Και απλώς είναι ο ένας σχεδόν συνέχεια στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Λωμάκιν. Ο κύριος Ντουμπόφ είναι και αυτός που ταξιδεύει συνεχώς, αλλά η βάση του είναι η Κύπρος.
0: Κάτσε ρε φίλε, άμα η ομάδα είναι δικιά τους. Και άμα έχει και είναι και μεγάλο, πώς θα φύγει από την ΠΑΦΟ?
1: Εδώ υπάρχει μια ιστορία. Πριν από περίπου 1,5 μήνα, ο κύριος Ντουμπόφ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ΠΑΦΟ.
0: Α, αυτό το είχα δει γιατί είχε φύγει και από τις εξέδρες νομίζω μια μέρα.
1: Ναι, είχε δεχθεί...
0: Bullying.
1: Υβριστικά συνθήματα... απογοήτευση για την πορεία της ΠΑΦΟ στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Και έτσι πάνω στα νεύρα του, πάνω στην απογοήτευσή του, έφυγε από το γήπεδο και μετά από 2 ώρες, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε και μια ανακοίνωση που έλεγε αποχωρώ από την προεδρία της ΠΑΦΟ FC.
0: Η ΠΑΦΟ, η οποία είναι τέταρτη στη βαθμολογία στο φετινό πρωτάθλημα.
1: Η ΠΑΦΟΣ, η οποία είναι τέταρτη στη βαθμολογία, η ΠΑΦΟΣ, η οποία παίζει σήμερα στο τελικό.
0: Τελικό, ναι.
1: Και διεκδικεί το ένα εισιτήριο που οδηγεί Europa League.
0: Europa League, ναι. Αν το πάρει, αν κερδίσει σήμερα, που παίζει με τον Απόλλωνα Λεμεσού που την πέρασε την ΠΑΦΟ στη βαθμολογία. Ο Απόλλωνα είναι τρίτος, να ενημερώσουμε τον κόσμο, και είναι και πολύ καλή ομάδα, αλλά και η ΠΑΦΟΣ είναι καλή ομάδα. Άρα το μάτς είναι αμφίροπο, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
1: Είναι αμφίροπο, αλλά και εδώ. Υπάρχει ολόκληρη ιστορία για το σημερινό παιχνίδι, Νίκο. Με την έννοια ότι η ΠΑΦΟΣ έχει 2 παίκτες που θα πάνε Μουντιάλ, το Σούνιτς και το Σέμα.
0: Ναι.
1: Και διαμαρτύρεται η ΠΑΦΟΣ για την ημερομηνία που διεξάγεται ο τελικός.
0: Γιατί?
1: Γιατί σύμφωνα με την FIFA, η εγκύκλειος που έχει στείλει τον Γενάρη του 25, έπρεπε οι παίκτες να αποδεσμευτούν 25 του Μάη.
0: Α, όχ.
1: Ναι.
0: Και αποδεσμεύτηκαν.
1: Ορίστε.
0: Αποδεσμεύτηκαν.
1: Φυσικά, αυτή θα πει τώρα η Ομοσπονδία της Βοσνίας. Παίζεις εσύ τελικό κυπέλου, θα σας αφήσω τους παίκτες, εγώ παίζω Μουντιάλ. Και το αξιοπερίεργο ξεσιό είναι ότι λέχθηκε από τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας στη διάσκεψη του τελικού, όταν ρωτήθηκε. Ότι όταν μας το στείλε η FIFA αυτή την εγκύκλιο, δεν τη λάβαμε σοβαρά υπόψη.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Δεν γίνονται.
0: Και σήμερα θα παίξει χωρίς αυτούς τους 2 παίκτες οι οποίοι ήταν βασικοί. Και οι 2, βασικότατοι.
1: Βασικότατοι.
0: Ναι. Πρόβλημα.
1: Βασικότατοι.
0: Το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ο συγκεκριμένος ο Ντουμπόφ με τον ΠΑΟΚ παίζει κάτω καθόλου στην Κύπρο ή δεν ασχολείται κανείς?
1: Σήμερα δεν ασχολείται κανείς. Έχω την εντύπωση ότι η οποιαδήποτε εξέλιξη θα σημειωθεί μετά το παιχνίδι. Όμως να σου πω κάτι για τον Ρώμα Ντουμπόφ. Ο Ρώμα Ντουμπόφ δεν ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκε με ποδοσφαιρική ομάδα. Έχει ασχοληθεί με πολλά μπραντ ομάδων. Ειδικά στην Αγγλία. Με Σάντερλαντ, έχω την εντύπωση με Ipswich. Ο κύριος Λωμάκη από την πλευρά του, που είναι μαζί με τον κύριο Τουμπόφ, στην πατρίδα του, έχει ολόκληρη εταιρεία, ιδιοκτησία του, αρκετές ομάδες διαφόρων αθλημάτων, ακόμα και χόκκι επιπάγου.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε δεν είναι ξαφνικά παίξα χρήμα και ασχολούμαι με μια ποδοσφαιρική ομάδα, θέλω να γίνω παράγοντας. Έχει μεγάλο background το Ρώμα του Μποφ.
0: Ναι, το ξέρω, και έχει και λεφτά για να πάρει την Μπάφο και να επενδύει και χρήματα. Δεν έχει και οικονομικό πρόβλημα από ό,τι αντιλαμβάνομαι ο συγκεκριμένος, έτσι.
1: Έχει λεφτά για να φάνε και...
0: Και οι κότες. Και όλοι. Άρα αυτός δεν το κάνει, ας πούμε, για να οικονομήσει. Το κάνει γιατί προφανώς ο άνθρωπος τον ενδιαφέρει, έχει τρέλα με το ποδόσφαιρο. Η δουλειά του ποια είναι?
1: Α, διάφορες δουλειές. Τώρα δεν έχει μία.
0: Ναι.
1: Έχει διάφορες εταιρείες και στην χώρα του και στο Ντουμπάι και στην Ευρώπη. Είναι... Τι να σου πω τώρα, ότι ο ένας από τους δυο ιδιοκτήτες της ομάδας σε ένα πρόσφατο ταξίδι στο Ντουμπάι, στο Champions League, νίκιασε, επειδή έχασε την πτήση, νίκιασε ιδιωτικό αεροπλάνο για να έρθει κατευθείαν στο παιχνίδι. Τι να σου πω τώρα.
0: Εντάξει, δεν καταλαβαίνουν τίποτα αυτοί.
1: Όχι, δεν έχουν. Με το χρήμα δεν έχουν τη σχέση που έχουμε εμείς.
0: Την ομάδα όμως την πήγανε καλά. Να πούμε ότι έχουν διακρίσει και στην Ευρώπη και πρωτάθλημα πήρανε, έτσι. Άρα έχουν κάνει πορεία καλή αυτά τα χρόνια. 4 χρόνια δεν είναι κάτω αυτή.
1: Είναι, όχι.
0: Παραπάνω είναι.
1: Κοντεύουν δεκαετία.
0: Α, είναι 10, μάλιστα.
1: Ναι, κοντεύουν δεκαετία. Απλώς τα πρώτα χρόνια μέχρι να στρώσουν την ομάδα, να μπορέσουν να δημιουργήσουν όλες εκείνες τις συνθήκες για να πετύχουν και σε Κύπρο και σε Ευρώπη, φάγανε πολλά εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Απλώς τώρα έχει 3 χρόνια, για να καταλάβει κάποιος, είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που πάει σε τελικό η Πάφος, πάει για τη δεύτερη κατάκτηση, προέρχεται από League Face του Champions League φέτος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα μιλάμε ότι από εκεί που ήταν μια ομάδα μέτρια και από άποψη αγωνιστικού αλλά και από άποψη κατακτήσεων, ξαφνικά είναι πρώτο τραπέζι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι κάνει και μια... Βασικά είπα ότι πήρε πρωτάθλημα όμως, δεν θυμάμαι αυτό.
1: Πέρσι πήρε πρωτάθλημα.
0: Πέρσι, ναι. Μπράβο, ναι. Γι' αυτό έπαιξε και στο Champions League. Ναι, πέρσι πήρε το πρωτάθλημα, ναι. Απλώς ο κόσμος από... Η Πάφος είναι το πρώτο πρωτάθλημα που παίρνει στην ιστορία της.
1: Ναι.
0: Περίμενε, ρε φίλε. Παίρνουν πρώτη φορά στη ζωή τους πρωτάθλημα οι οπαδοί της Πάφου και την επόμενη χρονιά, επειδή η ομάδα πάει τριτοτέταρτη, βρίζουν τον πρόεδρο.
1: Δεν έχουμε μεγάλες διαφορές σε αυτή την νοοτροπία.
0: Όταν δεν
1: υπάρχει ποδοσφαιρική κουλτούρα και ποδοσφαιρική νοοτροπία, δυστυχώς αυτά είναι. Δηλαδή μια ομάδα, όπως λες, πήρε πρωτάθλημα. Μάλιστα εξήγηλε την κατασκευή, όχι την ανακατασκευή, την κατασκευή γηπέδου με προσωπικά χρήματα του Λωμάκη και του Τουμπόφ.
0: Άκου να δεις. Εν τω μεταξύ, από ό,τι θυμάμαι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, η Πάφος είναι μια καινούργια ομάδα. Πότε δημιουργήθηκε, το 2010, 2012, πότε δημιουργήθηκε η Πάφος?
1: Ναι, έτσι, είναι, ναι. Είναι συγχώνευση ομάδων,
0: ναι.
1: Της Πάφου, οπότε ναι, είναι καινούργια ομάδα.
0: ΑΕ Πάφου λεγόταν παλιά, αν θυμάμαι καλά.
1: ΑΕ Πάφου, ναι. ΑΠΟΠ, ήταν κι άλλες ομάδες.
0: Ήταν κι άλλες, μάλιστα.
1: Ο Μαγόρας και όλοι αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά
0: μάλιστα.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τουμπόφ. Ο κύριος Τουμπόφ είναι, πρώτον, έχει απίστευτες διασυνδέσεις.
2: Τώρα το πάει σε
0: χάρη. Μάλιστα.
1: Ποδοσφαιρικές εννοώ.
0: Ναι, γι' αυτό λέει, εγώ είμαι υπουργός εξωτερικών.
1: Ναι. Έχει απίστευτες διασυνδέσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει χτίσει δίκτυα σε όλη την Ευρώπη, στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική.
0: Ναι.
1: Ένα από τα δίκτυα που έχει χτίσει είναι μαζί με τον Νταβίτ Λουίς.
0: Ναι.
1: Βραζιλιάνο legend, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό τον έφερε και στην Πάφο. Ο άνθρωπος πριν από 3 μήνες, Νίκο,
0: ναι,
1: είχε καλέσει κάποιους δημοσιογράφους επιλεκτικά για να παρουσιάσει το όραμα Πάφος FC 2030.
0: 2030, μάλιστα.
1: Μέσα από τους δημοσιογράφους,
0: ναι,
1: ήμουνα και εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Πήγα και το είδα.
0: Μάλιστα.
1: Έπαθα πλάκα.
0: Το πλάνο του.
1: Έπαθα πλάκα. Λέω, δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Αν είναι τόσο χρόνια μπροστά,
0: ναι,
1: πρέπει να τον προσέχουν όλη την ημέρα να μην φύγει από την Κύπρο.
0: Ο Ντουμπόφ.
1: Ο Ντουμπόφ. Για να σου δώσω να καταλάβεις, το προπονητικό κέντρο που έχει η Πάφος στη Γεροσκήπου δεν έχει να ζηλέψει όχι από κυπριακή, από ευρωπαϊκό προπονητικό κέντρο.
0: Τόσο ωραίο. Και η Πάφος που έχει έδρα, στη Γεροσκήπου δεν έχει.
1: Για να καταλάβεις, κάνανε γήπεδο για να ασχολούνται πριν την προπόνηση ή μετά την προπόνηση και να παίζουν ποδοβόλεϊ. Φέραν άμμο που να μην κολλάει στα πόδια ή να μην ζεσταίνει το πόδι, η οποία κοστίζει 350.000 ευρώ.
0: Εντάξει, αυτά είναι και λίγο τραβηγμένα, ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Αλλά αυτό που μου λες τώρα, ο άνθρωπος αν έχει κάνει αθλητικό κέντρο στην Πάφο, έτσι όπως μου το λες, με γήπεδα με κλπ. Προφανώς θα έχει 5-6 γήπεδα και από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, το αθλητικό κέντρο. Και θα είναι οργανωμένο, θα έχει και ξενοδοχιάκι, θα φιλοξενούνται και οι παίχτες. Έτσι δεν είναι, φυσιολογικά. Έπεσε γραμμή, ξανακάλεσε τον. Να πω ότι, κάτσε ρε να μπω λίγο να δω τι λέει αυτός, τι λέει ο φίλος μας, ο Βασίλης. Α, το Πάφος FC Training Center, Νάσος Κωνσταντίνου ονομάζεται. Βασίλη.
1: Ναι, έλα, τώρα θα ακούω γιατί εντάξει, εντάξει, στο γήπεδο και γίνεται χαμός.
0: Γίνεται χαμός, ναι. Τίποτα, εντάξει, μπήκα λίγο στο ίντερνετ και είδα το αθλητικό κέντρο της Πάφου με τα γήπεδα και λοιπά, 5-6 γήπεδα, πόσα έχει, 7, και ονομάζεται Νάσος Κωνσταντίνου, παρακαλώ. Είναι,
1: φυσικά,
0: είναι φυσικά. Του Νάσου, του οπαδού του ΠΑΟΚ που έχει φύγει. Με τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή, με τη δολοφονία αυτή που έγινε στη Θεσσαλονίκη, όπως κατήγγειλαν και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, είναι Νάσος Κωνσταντίνου.
0: Ναι, ναι, Νάσος Κωνσταντίνου. Άκου να δεις. Μάλιστα. Ήτανε και ποδοσφαιριστής της Πάφου ο Νάσος Κωνσταντίνου.
1: Εννοείται ότι είναι Νάσος Κωνσταντίνου και έχουν και στο γήπεδο έχουν ένα κομμάτι της κερκίδας που ονομάζεται και Νάσος Κωνσταντίνου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν ξέρω αν ακούστηκε εκείνο που είχα πει για το γήπεδο του ποδοβόλεϊ.
0: Ναι, ναι, ακούστηκε με την άμμο. Με την άμμο, με την άμμο, με την άμμο που φέρανε κλπ. Ναι.
1: Λοιπόν, φέρανε ειδική άμμο για να μην κολλάει στα πόδια των ποδοσφαιριστών και να μην ζεσταίνεται το πόδι και η άμμος κόστησε 350.000.
0: Τώρα βλέπω φωτογραφίες από το αθλητικό κέντρο που είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, καταπληκτικό. Το
1: αθλητικό
0: κέντρο.
1: Το προπονητικό κέντρο είναι έργο Λωμάκιν και του Μπόφ.
0: Φίλε, και τι, και τους βρίζουνε, θα μας τρελάνουνε οι αδέρφια μας οι Κύπροι. Ναι, ναι. Δεν γίνονται αυτά.
1: Ναι.
0: Τους κάναν ομάδα εκεί πέρα, τους κάναν ομάδα. Η Πάφος ήταν στη Β κατηγορία, ταλαιπωριόταν στη Β κατηγορία επί χρόνια. Και ξαφνικά ανεβαίνει, παίρνει πρωτάθλημα, παίζει Champions League και τους βρίζουνε. Δεν γίνονται αυτά.
1: Εντάξει, όταν δεν έχεις νοοτροπία, δεν έχεις κουλτούρα, Νικό, αυτό συμβαίνει.
0: Απίστευτο. Τώρα δεν μου λες το μάτς τι ώρα είναι, 7?
1: 7, ναι, και μιλάμε τώρα, είμαι έξω, πάρκαρα τώρα στο γήπεδο.
0: Και γίνεται χάμος.
1: Μπορεί να έχει 5.000 κόσμο.
0: Τι λέει ρε φίλε, πόσο παίρνει το γήπεδο?
1: Έχουν πάρει 9, από 9.000.
0: Κάτσε στο Γασιπί, στο Γασιπί παίζουνε.
1: Στο Γασιπί,
0: ναι. Στο Γασιπί παίζουν, εντάξει.
1: Ναι.
0: Okay. Εντάξει ρε φιλέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπες. Να είσαι καλά, καλή παρακολούθηση αγώνα. Με ποιον είσαι από τους δύο, με ποια ομάδα είσαι?
1: Εντάξει, περισσότερο με Απόλλωνα.
0: Ήμουν σίγουρος. Έγινε, να είσαι καλά, τα λέμε. Χαιρετώ, γεια.
3: Focus 103,6.

Πήραμε λοιπόν μια γεύση του τι σημαίνει Ντουμπόφ. Δεν μας διαφώτισε ο Βασίλης Τσιρόπουλος για το αν ο Ντουμπόφ θα έρθει στον ΠΑΟΚ ή όχι, όπως τουλάχιστον αναφέρθηκε μια φημολογία που υπάρχει. Σήμερα 7 η ώρα το παιχνίδι ανάμεσα στον Απόλλωνα Λεμεσού και την ΠΑΦΟ, τελικός κυπέλου Κύπρου. Όσοι γουστάρετε μπορείτε να το δείτε. Το έχει νομίζω συνδρομητικό κανάλι, ελληνικό συνδρομητικό κανάλι, πρέπει να το μεταδίδει. Αλλιώς ψάξτε στα κυπριακά, θα το βρείτε κάπου. Είναι σίγουρο 100%. Η τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι, επειδή ξέρετε ότι παρακολουθούσαμε και λόγω Παύλο Γκαρσία, ο οποίος δεν πήγε καλά στο ΑΠΟΕΛ. Τερμάτισε πέμπτος, 52 βαθμούς στο ΑΠΟΕΛ. Πέρασε τον Άρη Λεμεσού για ένα πόντο. Πρώτη βγήκε η Ομόνια Λευκοσίας, πρωταθλήτρια με 87. Έκανε φοβερή χρονιά. Η ΑΕΚ Λάρνακας δεύτερη με 69. Κοντράρισε κάποια στιγμή, αλλά όχι πολύ. Ο Απόλλων Λεμεσού τρίτος με 67. Η Πάφος τέταρτη με 62. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ πέμπτη με 52. Και έκτος ο Άρης Λεμεσού με 51. Ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες. Βέβαια να πω ότι ο Απόλλων Λεμεσού και αυτός έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχω παρακολουθήσει παιχνίδια. Εγώ γουστάρω και τα βλέπω. Μπαίνω τα βράδια τις Κυριακές, όταν αρχίζουν οι σαλιάριδες οι δικοί μας εδώ και λένε ό,τι θέλεις να ακούσεις. Οι μισοί που είναι υπάλληλοι του Παναθηναϊκού λένε τα δικά τους, η άλλη μισή του Ολυμπιακού τα δικά τους, η άλλη μισή της ΑΕΚ τα δικά τους, η άλλη μισή του ΠΑΟΚ τα δικά τους. Ο καθένας λέει τα δικά του. Έτσι όπως θέλει αυτός, για να κάνει τον καλό στους οπαδούς της ομάδος, της κάθε ομάδος ας πούμε. Όταν κάποιοι σαλιάριδες λοιπόν βγαίνουν και λένε διάφορα, εγώ το γυρίζω και βλέπω πρώτα τα στιγμιότυπα, γιατί αυτό με ενδιαφέρουν τα στιγμιότυπα των αγώνων που δεν έχω δει, να πάρω και μια γεύση του τι γίνεται, και γυρίζω στην Κύπρο και βλέπω τα κυπριακά και μετά βλέπω και τα ραστεχνικά. Έχω τέτοια τρέλα εγώ σε επίπεδο κυριακάτικο. Κυριακή βράδυ είναι, η Κυριακή βράδυ είναι ψιλογιορτή, ποδοσφαιρική γιορτή, και βλέπω τα ραστεχνικά, γάμα, καμιά γάμα εθνική ψάχνω εδώ στιγμιότυπα, β' εθνική ψάχνω στιγμιότυπα, ραστεχνικά ψάχνω στιγμιότυπα. Αν δεν έχω πάει σε κάποιο παιχνίδι που πηγαίνω συνήθως σε ραστεχνικά παιχνίδια εδώ στη Θεσσαλονίκη και κυρίως Κυριακή πρωί, κατά τα άλλα ψάχνω γιατί βρίσκω έτσι και παρακολουθώ. Η ομάδα του Απόλλωνα μ' αρέσει, να σου πω την αλήθεια, την έχω δει. Η Πάφος φέτος δεν ήταν τόσο καλή, είχε κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά τώρα μας έδωσε το στίγμα ο Βασίλης ο Τσιρόπουλος για το τι ακριβώς θα γίνει. Ο Ντουμπόφ λοιπόν είναι και μέτοχος της Πάφου. Δεν ξέρω αν θα την αφήσει και θα έρθει στον ΠΑΟΚ, και δεν ξέρω αν θα έρθει στον ΠΑΟΚ για συνεργασία μαζί του κλπ. Νάσος Κωνσταντίνου το αθλητικό κέντρο, από εκεί συνδέονται οι δύο ομάδες, από τον Νάσο, ο οποίος έπαιζε στην ΠΑΦΟ, ο παδός του ΠΑΟΚ, και από εκεί έδωσαν και το όνομα, όπως ακούσατε, του Νάσου. Πολύ μεγάλη τιμή στη μνήμη του Νάσου, και βεβαίως αυτό το αθλητικό κέντρο είναι καταπληκτικό. Μπήκα τώρα, το είδα στο ίντερνετ, μπορείτε και εσείς να μπείτε να το δείτε. Πάφος FC Νάσος Κωνσταντίνου, ψάξτε το έτσι, Training Center νομίζω το αναφέρουν, και εκεί μπορείτε να δείτε και τι γήπεδα έχουν και εγκαταστάσεις και όλα τα σχετικά. Ο Ντουμπόφ λοιπόν, γιατί ξεκινήσαμε από τον Στέλιο Στεριάδη, μας έδωσε την πληροφορία ότι ακούγεται το όνομα του Ντουμπόφ, ότι μπορεί να συνεργαστεί με τον ΠΑΟΚ και να είναι και πάνω από τον Κοσέλεφ. Η πληροφορία αυτή από την Κύπρο ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Θα επιβεβαιωθεί ή θα διαψευστεί μετά το τέλος του σημερινού τελικού του κυπέλου Κύπρου, που γίνεται σε 7 η ώρα στο Γασιπί, στην Λευκοσία. Οριστικά και αμετάκλητα, η πρώτη μεταγραφή του Ηρακλή που ανακοινώνεται από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή είναι ο Αθανασιάδης. Ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος έκανε ανάρτηση και λέει τα εξής: ευχαριστώ πολύ Άρη για όλα. Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Φεύγω νιώθοντας περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλα τη σεζόν που πέρασε, ξέροντας ότι έδωσα το 100% των δυνάμεών μου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κόσμο για την αγάπη, τα μηνύματα και τη στήριξή του όλο αυτό το διάστημα. Με πίστη, υπομονή και ταπεινότητα όλα είναι δυνατά. Ο Θεός να σε έχει πάντα καλά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Αθανασιάδης George 33. Επόμενος σταθμός της καριέρας του Γιώργου Αθανασιάδη, ο Ηρακλής, όπου θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του για τα επόμενα 2 χρόνια και θα είναι ο αρχηγός της ομάδος για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Τι άλλο παίρνει ο Ηρακλής, θα μάθετε την επόμενη εβδομάδα, γιατί αναμένονται χοντρές εξελίξεις εκεί. Ο Ηρακλής, ο οποίος εκτός όλων των υπολείπων ανακοινώσεων που έκανε, γιατί οι ανακοινώσεις του Ηρακλή είναι απανωτές η μία πίσω από την άλλη πραγματικά, σήμερα δήλωσε δεύτερη έδρα, γιατί όλες οι ομάδες δηλώνουν δεύτερη έδρα. Θυμίζω, μάλλον ενημερώνω, ότι η Καλαμάτα, η οποία ανέβηκε και αυτή όπως ο Ηρακλής από τη Super League 2, δήλωσε πρώτο γήπεδο στην Καλαμάτα και δεύτερο γήπεδο είχε δηλώσει το Κλεάνθης Βικελίδης, αλλά την τελευταία στιγμή το άλλαξε και έβαλε το γήπεδο του Ιωνικού, γιατί τα βρήκε με το δήμαρχο εκεί της Νίκαιας, οπότε πληροφορηθήκαμε, και θα πάρει το γήπεδο του Ιωνικού, στο οποίο αγωνιζόταν η Κηφισιά, η οποία με τη σειρά της θα έχει έδρα τη Λεωφόρο. Η Λεωφόρος δεν θα γκρεμιστεί φέτος. Μπορεί προς το τέλος να γκρεμιστεί, λέει, του 27, περίοδο ας πούμε καλοκαιριού του 27, γιατί μέχρι να μπει ο Παναθηναϊκός στο καινούριο του γήπεδο, η συμφωνία είναι να μην γκρεμιστεί η Λεωφόρος. Μόλις ο Παναθηναϊκός μπει στο καινούριο του γήπεδο, τότε η Λεωφόρος θα γκρεμιστεί. Ο Παναθηναϊκός, όπως ξέρετε, στο καινούριο του γήπεδο θα μπει πιθανολογώ το 28. Αν και γίνονται συνεχώς έργα κλπ. Βλέπω καθημερινά, παρακολουθώ δηλαδή, γιατί και αυτό μου αρέσει. Όπως έβλεπα και τη ΣΑΕΚ το γήπεδο, τα γουστάρω αυτά. Τα βιντεάκια τα οποία βγαίνουν, πώς, ποια είναι η συνέχεια, δηλαδή η καθημερινή πρόοδος των εργασιών στα γήπεδα αυτά. Ο Ηρακλής λοιπόν δηλώνει δεύτερη έδρα το Πανθεσσαλικό. Το Πανθεσσαλικό θα είναι η δεύτερη έδρα του Ηρακλή, σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης. Έχω μια απορία, γιατί δεν δηλώθηκε το γήπεδο των Σερών, που είναι πιο κοντά από το Πανθεσσαλικό, αλλά επειδή οι σχέσεις του κυρίου Μονεβασιώτη με τον κύριο Μπέο είναι πάρα πολύ καλή, γι' αυτό πιστεύω ότι δήλωσε το Πανθεσσαλικό και ενδέχεται το Καφτατζόγλιο, δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμο από τις πρώτες αγωνιστικές, από τον Αύγουστο μήνα, πιθανολογώ ότι θα είναι. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ρεπορτάζ για το Καφτατζόγλιο εδώ στον Focus 103,6. Το Καφτατζόγλιο λοιπόν θα είναι έτοιμο φυσιολογικά την άλλη εβδομάδα, αλλά προσωπικά πιστεύω, έτσι όπως είναι η κατάσταση, ότι ο Ηρακλής δεν πάει στις Σέρες, γιατί μάλλον δεν του δώσαν το γήπεδο οι Σεραίοι, αν είμαι σε θέση να γνωρίζω καλά. Κατά τα άλλα, έχει καλές σχέσεις ο κύριος Μονεβασιώτης με τον κύριο Μπέο και δήλωσε το Πανθεσσαλικό, το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει την άδειά του, δεν έχει πρόβλημα κλπ. Και το γήπεδο Σερών φυσικά έχει την άδειά του. Οι Σέρες είναι πιο κοντά από το Βόλο, αν δηλαδή αλλάξει κάτι. Ο Ηρακλής, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το οποίο πληροφορήθηκα, ότι θα ζητήσει τις δύο πρώτες αγωνιστικές να τις παίξει εκτός έδρας. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Για να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο, ας πούμε, το Σεπτέμβριο. Γιατί έχει διακοπεί το πρωτάθλημα. Δηλαδή, παίζεις πρώτη αγωνιστική. Μετά 3 Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος και πας στις, λόγω εθνικών ομάδων, και πας στις 15. Άρα δηλαδή θα έχει ένα περιθώριο ο Ηρακλής αν παίξει τις δύο πρώτες αγωνιστικές εκτός έδρας, που δεν τον απασχολεί και τόσο να παίξει εκτός έδρας, και τι έγινε, τις δύο πρώτες αγωνιστικές, να πάει δηλαδή μετά να επιστρέψει στο Καφτατζόγλιο. Αυτό, επαναλαμβάνω, δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί από πλευρά Ηρακλή ότι θα γίνει, γιατί μπορεί και το γήπεδο να είναι εντάξει. Αυτό θα το γνωρίζουμε σίγουρα την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα, γιατί θα ξέρουμε τι θα γίνει με τον Τάπητα κλπ. Δεν πρέπει να υπάρχουν μεγάλες ζέστες για να μπει αυτός ο Τάπητας ο Ευρυδικός, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, ή τέλος πάντων συμπληρωθούν κομμάτια ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι θα ξυλωθεί όλος ο Τάπητας ο προηγούμενος και θα μπει ο καινούριος. Αυτό προϋποθέτει δουλειά εκεί, στο Καφτατζόγλιο, και οι υποδομές από κάτω να γίνουν καλύτερες. Γιατί σας θυμίζω ότι στο Καφτατζόγλιο υπήρχε και μία περίοδος που ποτιζόταν το μισό γήπεδο και στο άλλο μισό είχε καεί το χόρτο σχεδόν. Και κάνανε κάτι λακκούβες, κάτι τέτοια. Αυτά γίνονται το 1912 στο Βαλκανικό πόλεμο γινότανε. Και τώρα ξαναγίνονται το 2026 στην Ελλάδα που ζούμε. Τώρα από εκεί πέρα να πω ότι υπάρχει απόφαση για επιστροφή του Στουρνάρα στον Ολυμπιακό. Άρα ο Ηρακλής ψάχνει και για άλλον τερματοφύλακα εκτός του Αθανασιάδη, ο οποίος θα είναι η πρώτη μεταγραφή του Ηρακλή. Ο Στουρνάρας, τον οποίο παίρνει ο Ολυμπιακός για να τον δώσει μάλλον στην Καλαμάτα δανεικό για την επόμενη χρονιά, από ό,τι πληροφορούμε, γιατί έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Πρασά, και ο κύριος Πρασάς με τον κύριο Καρυπίδη του Άρη. Έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Επίσης να πω ότι ο Ηρακλής έχει κλείσει και παίχτη του Πανσεραϊκού και πρόκειται για τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, το στόπερ του Πανσεραϊκού, τον Βολνέι Φέλτες, ψηλός, 1,88, αριστεροπόδαρος, θεωρείται πάρα πολύ καλός αμυντικά παίχτης.
Λέγεται ότι έχει κλείσει τον Ηρακλή. Όπως επίσης πάρα πολύ καλή μεταγραφή είναι αυτή η οποία δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια, αλλά είναι ο Πόμπο, ο παίχτης της Κηφισιάς, τον οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά ο Μπασινάς, και πιθανολογώ ότι θα είναι και αυτός παίχτης του Ηρακλή, ο Πόμπο, ο οποίος δεν είναι, ο οποίος μπορεί να έρθει στον Ηρακλή, μπορεί να έρθει στον Ηρακλή, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει μιλήσει ο Μπασινάς μαζί του για να τον φέρει, και αυτό πιθανολογώ ότι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.

Ένα καλό θεματάκι που έχει προκύψει είναι ότι η Μπουργκ αποφάσισε, μπασκετικό είναι, θα μιλήσω λίγο για μπάσκετ πριν κλείσω την πρώτη ώρα, γιατί χθες έφαγε ένα ξύρισμα ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό, από τη διαιτησία. Αυτή η διαιτητέζα, ρε παιδιά, συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν είπε κανένας ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, αλλά γιατί να μην μπορεί, αν φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός δεν βλέπετε και ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός επιθετικά, γιατί να μην του δώσει τη δυνατότητα αυτή. Το τρίποντο το έκανες δίποντο. Το τρίποντο το κάνατε δίποντο. Με αυτό το τρίποντο, αν μετρούσε, ο ΠΑΟΚ κέρδιζε. Πώς θα γίνει? Και δεν είναι μόνο αυτό. Γίνεται ένα goal foul, δεν το δίνουνε. Βάζει ο Ταϊρή, αν θυμάμαι καλά, έκανε την ενέργεια. Δεν του δίνουν τίποτα. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα έγιναν χτες. Τώρα, προσέξτε, ένα καινούριο θέμα που προκύπτει είναι μια σημερινή ανακοίνωση της Μπουργκ, η οποία αποφάσισε επίσημα πλέον να μην συμμετάχει στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Παρότι είχε το δικαίωμα συμμετοχής ως κάτοχος του EuroCup, προσέξτε. Η κάτοχος του EuroCup, γι' αυτό θέλει να το πάρει ο ΠΑΟΚ του χρόνου για να παίξει Ευρωλίγκα. Η Μπουργκ λοιπόν που πήρε το EuroCup θα μπορούσε να παίξει Ευρωλίγκα, παίρνει το εισιτήριο το ένα, αλλά λέει δεν μπορώ να πάρω μέρος στην Ευρωλίγκα, θα ξαναπαίξω στο EuroCup. Μιλάει για τα οικονομικά η Μπουργκ και λέει δεν μπορώ, δεν έχω την οικονομική δυνατότητα, δεν θέλω να ρισκάρω την υγεία του συλλόγου για μία μόνο χρονιά στο κορυφαίο επίπεδο. Η λογική λέει αυτό, το αγωνιστικό πάθος λέει κάτι άλλο, αλλά η λογική λέει αυτό. Είναι πολύ σωστοί οι άνθρωποι της Μπουργκ, αν δεν μπορούν και το πάπλωμα φτάνει μέχρι ένα σημείο, δεν παίρνει μέρος. Τι να κάνουμε τώρα? Και τώρα, ο ΠΑΟΚ, η Μπεσίκτας, είναι δύο ομάδες που διεκδικούν τη θέση αυτή. Ανοίγει δρόμος. Και το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό. Η τελική επιλογή για την ομάδα που θα καλύψει το κενό θα εξαρτηθεί από το οικονομικό καθαρά, το αγωνιστικό, αλλά και τα οργανωτικά κριτήρια της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ, προσέξτε, το οικονομικό το έχει πια Μπεσίκτας, στην καταπίνει. Ο Τέλης Μιστακίδης δεν έχει πρόβλημα δηλαδή με την Μπεσίκτας. Το αγωνιστικό θα κάνει μεταγραφές 17 εκατομμύρια. Θα πάει το μπάτζε. 15 με 17. Το νούμερο είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό. Έτσι λέει ο κύριος Μιστακίδης. Και τα οργανωτικά κριτήρια της διοργάνωσης τι λένε? Άμα εγώ είμαι καλός, έχω την έδρα, την έχω πάει στις 10.000, γιατί και αυτό θα γίνει. 10.000 θα γίνει το παλατάκι. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να κάνω μια παρένθεση. Πληρώστε κανένα ενίκιο, κύριε Μιστακίδη, στον Εραστέχνη. Δώστε κανένα φράγκο από τον Νοέμβριο, μην αν έχετε δώσει ούτε μισό ευρώ. Και αν, και να σημειώσω και κάτι, αν αυτό που λένε οι άνθρωποι του Μιστακίδη ότι έχουν δώσει 500.000 ευρώ στον Εραστέχνη πριν, αν το δώσανε για χορηγία στον Κατσαρί, πάτε βρείτε τον Κατσαρί. Δεν πήγε ποτέ στον Ερασιτέχνη για ενίκεια αυτό το ποσό. Για κάτι άλλο πήγε. Ή πού το δώσατε. Δεν ξέρω πού το δώσατε. Αν δεν το δώσατε στον Κατσαρί. Και επίσης χορηγίες δίνουν όλοι. Και ο Σαββίδης δίνει χορηγίες. Και ο Αμυρίδης δίνει χορηγίες. Και ο Τσαλόπουλος δίνει χορηγίες. Όλοι δίνουν χορηγίες. Βέβαια ο καθένας ανάλογα με το ποσό που βασικά ο Αμυρίδης μπορεί να έχει δώσει και περισσότερα. Άρα λοιπόν, τι λέτε τώρα, έδωσα κλπ. Εδώ μιλάμε ότι υπάρχει ένα γήπεδο για το οποίο πρέπει να πληρώνετε νίκιο και εσείς δεν πληρώνετε φράγκο. Και ο Ερασιτέχνης έχει πάρει δύο ντάμπλ. Και άλλα πρωταθλήματα κλπ. Πώς θα ζήσει? Είναι η παρέτηση αυτή που κλείνει. Και δεν είναι τώρα ο Μιστακίδης, τώρα δεν είναι για 500.000 και για 600 τώρα. Είναι σαν να λέω ένας έτσι που μιλάμε εδώ με τον ηχολήπτη ή τέλος πάντων με όσους μας ακούτε, παιδιά δώστε ένα τάλι 5 ευρώ ρε. Τον πει στο Μιστακή δώσε 500.000, 5 ευρώ. Μπορεί να είπα και πολλά, 3 ευρώ είναι 2. Τι να καταλάβει τώρα. Εντάξει, είναι, ξέρω ότι δεν είναι τους επιχειρηματίες που είναι άπλες, πάρε, δεν απλώνει τον τραχανά. Τον κρατάει χαμηλά την μπάλα. Και ελέγχει και καλά κάνει, γιατί αλλιώς δεν γίνεσαι και σωστός επιχειρηματίας. Και δεν γίνεσαι και δισεκατομμυριούχος, εννοείται, έτσι. Με ό,τι δραστηριότητα και αν κάνεις. Από ένα σημείο και μετά όμως ο άνθρωπος είναι πετυχημένος δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας. Έχει πάρει τον ΠΑΟΚ, μεγάλη ελπίδα για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές οι κόντρες. Αυτές για τις οποίες μίλησε ο Βεζιλτζής φεύγοντας, που είπε ο στόχος μου ήταν η ενότητα που δεν επιτυγχάνεται. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί, δεν έχει δικαίωμα κανένας να διχάζει τον ΠΑΟΚ. Άρα αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, 5 και 2 και 3 και ήρθε και ο Τουτσίδης. Ωραία κεφαλιά που φάγαμε. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μην φεύγετε, εδώ θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, με ένα κράτος που θα παίξει ρόλο, με συνθήκες για να ευημερήσουν οι επενδύσεις, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε οικονομικό συνέδριο που διεξάγεται στα Χάνια. Οι εκλογές φαίνεται ότι πλησιάζουν και μαζί τους πλησιάζει και το τέλος του συστήματος της μεταπολίτευσης. Σημασία έχει όταν γίνουν εκλογές αυτό το βρώμικο σύστημα να σπάσει, και θα σπάσει μόνο με την ελληνική λύση. Τις εκλογές τρέμει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλο το παλαιό κομματικό σύστημα της μεταπολίτευσης, Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, μαζί με τα υποκομματίδια. Σύστημα που παρά την προσπάθεια να αναστηθεί έχει πεθάνει οριστικά με την έλευση της ελληνικής λύσης, επισήμανε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλής. Συνεχίζονται οι προκλήσεις από την Τουρκία που ρίχνουν λάδι στη φωτιά εν όψη και του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, ήταν η απάντηση της Αθήνας στον Τουρκό Υπουργό Άμυνας, ο οποίος έθεσε για άλλη μια φορά θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά την εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε στη συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Συνεχίζονται ανησυχητικά οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, θέτοντας σε συνεχή συναγερμό το λιμενικό. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν 36 παράνομοι μετανάστες, ενώ περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στη σημερινή πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, τα οποία εστίασαν στη μοναξιά και τη σχέση των γενεών. Αύριο Σάββατο 30 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών στο ρεύμα εξόδου. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Σε κρίσιμη φάση κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, ωστόσο, η κλιμάκωση των επιχειρήσεων του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα σαμποτάρει τις συνομιλίες και ψαλιδίζει την αισιοδοξία για διευθέτηση της κρίσης. Η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο.

0: Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι όλες οι κατηγορίες σχετικά με ρωσικά ντρόνς πετούν στην Ευρώπη είναι αβάσιμες και ότι δεν έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά στοιχεία, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Σάββατο, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός αύριο, η άνεμη μεταβλητής στο θερμαϊκό με ένταση 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 και 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6.
3: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6, ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας, focusfm.gr. Focus 103,6.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον

0: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Fox 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί, 4 με 6 το απόγευμα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Έχουμε φτάσει στις 29 του μηνός Μαΐου του 2026. Και τελειώνει και ο Μάιος. Δευτέρα είναι 1η Ιουνίου, είναι του Αγίου Πνεύματος. Και εμείς τώρα συνεχίζουμε λίγο. Με μία ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγο από τον Ηρακλή, η ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη ευχαριστεί θερμά τον κόσμο της ομάδας για τη στήριξη που δείχνει καθημερινά με τα εισιτήρια διαρκείας που έχουν φτάσει στα 1525. Συνεχίζουμε μαζί πιο δυνατά, τα εισιτήρια διαρκείας παραμένουν διαθέσιμα και σας περιμένουμε όλους δίπλα στον ημίθεο. Τα εισιτήρια διατίθεται από τα γραφεία της Μίκρας Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 8 το απόγευμα, 9 το πρωί 8 το απόγευμα και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 5, καθώς και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας more.com, λέει η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής. Μία αίτηση από την Κρήτη επιστρέφει ο Μπουχαλάκης επιστρέφει στο Ηράκλειο μετά από 12 ολόκληρα χρόνια. Το 2014 είχε φύγει πρώτη φορά, έπεσε στον Εργοτέλη, πήγε στον Ολυμπιακό, από τότε επιστρέφει 33 ετών πλέον, έπαιξε με τον Πανατολικό φέτος, 34 συμμετοχές, ένα γκολ, μία ασίστ. Θα λυθεί η συνεργασία με τον Πανατολικό και συνέχεια θα πάει στον Όφι. Από τον Όφι φυσιολογικά έρχεται στον Άρη ο ταξιάρχης Φούντας. Σε λίγο θα έχουμε την ανταπόκριση, το ρεπορτάζ του Γιάννη Παντελίδη για περισσότερα. Τώρα στο τέλος της προηγούμενης ώρας σας είπα για το μπάσκετ. Πρώτα θα πω για τον Άρη ότι είναι ένα τριήμερο μέχρι Δευτέρα Τρίτη θα ξέρουμε τι θα γίνει και με το Σπανούλη. Αλλιώς ο Άρης θα ψάξει για άλλο προπονητή στο μπάσκετ αν ο Σπανούλης επιμένει να πάει σε ομάδα της Ευρωλίγκας, και οι πληροφορίες λένε ότι ο Άρης θα είναι παρόν στο EuroCup με το νέο format, όπως τουλάχιστον δήλωσε. Παρόν θα είναι και ο ΠΑΟΚ, εκτός εάν η εξέλιξη με την Μπουργκ τώρα του δώσει τη δυνατότητα του ΠΑΟΚ να πάρει μια wild card για να παίξει Ευρωλίγκα. Έχει τις προϋποθέσεις, έχει το ενδιαφέρον. Όλα μπορούν να γίνουν. Είναι σε αναμονή. Στο ποδόσφαιρο, ο Άρης τελειώνει τη συνεργασία του με την ΚΑΠΑ. Θα παίξει με Nike, όπως ονομάζεται, από εδώ και πέρα, στα επόμενα χρόνια. 3 χρόνια ήταν στην ΚΑΠΑ, τώρα θα κάνει άλλα 3 στην Nike. Και επίσης να πούμε ότι οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχουμε από το στρατόπεδο και του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ είναι ότι επειδή το μάτς το Σάββατο αύριο γίνεται 3 παρατέταρτο, άκου να δεις ώρα που βάλανε τον ΠΑΟΚ να παίξει, παιδιά, με τον Παναθηναϊκό 3 παρατέταρτο. Ούτε να φας δεν μπορείς. Να φας ή να μην φας και να πας μετά για φαγητό 5 η ώρα. Ή να πας η ώρα 1.30 και να πας, ας πούμε, με το ταπεράκι στο γήπεδο. Αμα τρελάνετε. 3 παρατέταρτο, βάλτε το η ώρα 1. Καλύτερα θα ήταν η ώρα 1. Να πάνε να δουν το μάτσο και να πάνε για τσίπουρα μετά. Αμα τρελάνετε εντελώς. Χτες έφαγε ένα ξύρισμα πολύ χοντρό ο ΠΑΟΚ από τη διαιτησία στο παιχνίδι, για να τα λέμε όλα, με τον Παναθηναϊκό. Έχασε στην παράταση. Το μάτσο το πήγε, θα μπορούσε και να το πάρει. Δυστυχώς εκεί έγιναν κάποια λάθη. Τέλος πάντων και από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, αλλά τελικά. Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος το πάλεψε το μάτσο, πήγε στην παράταση. Έχουμε μία συζήτηση την οποία κάναμε με τον Δημήτρη Καλπάκη. Λέει φοβερά πράγματα, παιδιά. Λέει ότι ο Μπέβερλι είναι καλύτερος του Καλάθη. Δεν πρέπει να πάρει τον Καλάθη, λέει ο ΠΑΟΚ, αλλά τον Μπέβερλι, και το εξηγεί. Και έχει δίκιο σε αυτό το οποίο λέει. Αλλά λέει και άλλα για τους παίκτες κλπ. Δημήτρης Καλπάκης, μία συζήτηση την οποία είχαμε και την οποία πρέπει να την ακούσετε για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Την κάναμε ακριβώς μετά το τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Για πάμε.
1: Καλησπέρα σε όλους, Νίκο.
0: Μία μάχη που ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε ίσως να την κερδίσει με τον Παναθηναϊκό. Πώς τα είδες?
1: Νίκο, έτσι όπως το λες είναι. Πραγματικά ο ΠΑΟΚ έχει μια ευκαιρία να πάρει το παιχνίδι. Και όχι, αυτό το παιχνίδι δεν ήταν μόνο η νίκη, να περπατήσει τον τελικό του πρωταθλήματος, γιατί τώρα έρχομαστε στην έδρα μας. Κοίταξε, το παιχνίδι κρίθηκε, Νίκο, στη τελευταία επίθεση, όπου στα 15 δευτερόλεπτα ήταν ισοπαλία το παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός είχε επίθεση και ο ΠΑΟΚ είχε την άμυνα. Εκεί πέρα λίγο Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε λίγο να το δει λίγο διαφορετικά το παιχνίδι και δυστυχώς δεν το είδε. Ξέρεις τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Εννοώ ότι ήθελε 15 δευτερόλεπτα περίπου.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι ήταν ισοπαλία. Έπρεπε, ο ΠΑΟΚ έκανε μια άμυνα παθητική, δηλαδή περίμενε πίσω μέχρι να κάνει την τελευταία επίθεση ο Παναθηναϊκός, το τελικό σουτ. Και φυσικά το έκανε, το έβαλα, αλλά ήταν εκτός χρόνου.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι αυτό ήταν λάθος. Γιατί ήταν λάθος? Διότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε συμφέρον να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Δεν είχε το ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός. Και το δεύτερο, είχε τους ψηλούς φορτωμένους με 4 φάουλ. Πού θα άτυχε την παράταση μέσα στην Αθήνα από το Παναθηναϊκό? Έπρεπε εκείνη την ώρα να ρισκάρει η ομάδα να το κλέψει το παιχνίδι. Δηλαδή έπρεπε να κάνει επιθετική άμυνα πάνω στο Σλούκα και τα λοιπά, να πάει μπάλα σε ένα άλλο παίχτη, ακόμα να τον οδηγήσει και σε βολές. Δηλαδή εμείς να μετά να πάμε στην επίθεση να το παίξουμε το παιχνίδι. Όχι να εξασφαλίσουμε την ισοπαλία στο Παναθηναϊκό. Και αν βάλει το καλάθι να μας κερδίσει κιόλας. Καταλαβαίνεις. Πιστεύω ότι εκεί λίγο έγινε ένα μπλοκάουτ στον ΠΑΟ.
0: Εκεί ίσως ήταν ας πούμε θέμα προπονητή, γιατί είδα το Μπούτσκο που δήλωσε «Είμαστε περήφανοι», είπε ο Μπούτσκος, για την εμφάνιση και λοιπά. Εντάξει, okay, λογικό είναι να είναι περήφανος, γιατί η ομάδα του πήγε πάρα πολύ καλά για την ήττα αυτή στην παράταση. Αλλά λες ότι εκεί θα έπρεπε ο κόουτς ίσως να το δει διαφορετικά?
1: Ναι, οπωσδήποτε. Κοίταξε, γι' αυτό και υπάρχουν και βοηθοί και τα λοιπά, γιατί μπλοκάρει ο προπονητής. Εκεί πέρα δεν μπορεί. Την κίνηση που έκανε η ομάδα εξασφάλισε την ισοπαλία στο Παναθηναϊκό, και αν έβαζε το καλάθι θα νικούσε κιόλας.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εμένα έπρεπε να τους βάλει αβεβαιότητα. Δηλαδή αβεβαιότητα είναι: παίζω επιθετικά άμυνα, αν μπορώ να κλέψω και την μπάλα. Ακόμα ας με πάνε στις βολές. Δεν παίρνουν οι βολές εύκολα. Και μετά είχα εγώ την επίθεση, αφού είχα παίκτες μέσα στο παιχνίδι. Είχε τον Ταϊρή, τον Μπέβερη, ήταν κάτω σαν φωτιές. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή,
0: ναι,
1: έπρεπε να αποφασίσει να το παίξει στην επίθεση στο παιχνίδι. Όχι να δώσει την ισοπαλία στο Παναθηναϊκό. Διότι, όπως είπα και προηγουμένως, είχαμε και πρόβλημα στο ρόστερ.
0: Ναι. Όταν πας να παίξεις, όταν πας, Δημήτρη, να παίξεις με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, λες πάω, εντάξει, είναι καλύτερη ομάδα, μπορεί να το χάσω. Αλλά σήμερα, οκ, okay, καλύτερη ομάδα, φαβορεί ο Παναθηναϊκός για να περάσει, όλα ωραία. Αλλά σήμερα θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κάνει αυτό. Γι' αυτό το συζητάμε, έτσι. Θα μπορούσε να κάνει την ανατροπή τον πριν.
1: Ο ΠΑΟΚ ήταν το φαβορητό στην τελευταία επίθεση. Αυτοί είχαν πρόβλημα. Αυτοί είχαν το πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε να χάσει τίποτα. Έπρεπε να πάμε λίγο πιο επιθετικά. Δηλαδή, δεν γίνεται να περιμένεις πίσω και να εξασφαλίσεις ναι, την παράταση. Εγώ νομίζω αυτά εδώ πέρα, κοίταξε, δεν καταλαβαίνουν ορισμένοι ότι ο επαγγελματικός αθλητισμός, τα έλεγε ο Ιωαννίδης αυτά. Είναι ένας πόλεμος. Εντάξει. Τα ωραία λόγια, είμαστε περήφανοι κτλ. Καλά είναι και αυτά. Δεν είμαστε κι εμείς καμιά ομάδα τυχαία. Είμαστε με 4-5 εκατομμύρια budget. Εντάξει.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έλεγε ο Ιωαννίδης ότι μια ομάδα είναι ομάδα καταδρομών. Πάει να κατακτήσει κάτι σε κάθε παιχνίδι. Όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος. Δεν πάω να χάσω για να πω μετά, ας πούμε, ότι εντάξει, περήφανος. Εννοείται, πάω και επανήλθε στο προσκήνιο. Τα λέγαμε αυτά, Νίκο.
0: Ναι, ναι.
1: Τα λέγαμε τόσο καιρό.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Με το Μιστακίνη δεν υπάρχει περίπτωση, όσα λάθη και να γίνουν, τα διορθώνει με τα χρήματα που έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Έπρεπε να είμαστε λίγο πιο επιθετικοί. Δεν γίνεται σε αυτό το επίπεδο να περιμένεις μόνο από την άμυνα. Εντάξει.
0: Ναι, ναι. Ήθελα να πω το εξής όσον αφορά την ομάδα του ΠΑΟΚ. Γιατί είδα και εγώ σήμερα, αλλά το έχεις τονίσει και εσύ, ότι αυτή η εμπειρία, αυτοί οι έμπειροι παίχτες έχουν αλλάξει όλο το στυλ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο σημερινός ΠΑΟΚ φυσικά δεν έχει καμιά σχέση με τον ΠΑΟΚ που ξεκίνησε τη χρονιά με τον Χατζόπουλο σαν πρόεδρο, που θα μπορούσε μέχρι σε ένα σημείο να φτιάξει ομάδα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, Νικό. Κοίταξε. Στην αρχή λίγο υπήρχε μια ανησυχία. Οι παίχτες που έρχονται σε μια ομάδα πρέπει να τους δώσει λίγο χρόνο να προσαρμοστούν.
0: Ναι.
1: Το παράδειγμα είναι ο Μπέβερη, ο οποίος ήταν ανέτοιμος, αλλά αυτή τη στιγμή δείχνει την αξία του το παιδί. Σήμερα είχε Νίκο, εξού από τα βάζει καλάθια με τρίποντα, βάζει καλάθια μέσα στη ρακέτα, βάζει βολές, δίνει assist. Εντάξει, φυσικά εδώ πέρα πρέπει να πούμε και κάτι. Η ομάδα μας απέκτησε σήμερα κάποιο στυλ παιχνιδιού. Δηλαδή, αυτό είναι του Τρικέρι
0: παρέμβαση.
1: Ναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο Ταϊρή σήμερα ήταν μετρημένος. Δεν ήταν όπως ήταν στα άλλα παιχνίδια που έπαιζε σαν καμπόις. Εντάξει, ήταν πολύ καλός και έδειξε ότι πρέπει να τον κρατήσει η ομάδα του Ταϊρή. Χρειάζεται σε μια μεγάλη ομάδα ο Ταϊρή. Έχει προσωπικότητα, καταλαβαίνεις. Απλώς δεν έκανε εκείνα που έκανε. Μόλις θα σου πάρει τρύπα, έδινε και πας, έπαιξε πολύ καλά.
0: Σωστά.
1: Κατάλαβες, δηλαδή ο προπονητής τον τοποθέτησε σωστά. Η ομάδα μας ήταν καταπληκτική. Το παιχνίδι ήταν καταπληκτικό, αλλά στο τέλος νομίζω ότι πρέπει να είμαστε, να πηγαίνουμε να κατακτήσουμε κάτι. Δεν μας ενδιαφέρει ο αντίπαλος. Εκείνη την ώρα μας ενδιαφέρει πως είναι ο αντίπαλος.
0: Ναι,
1: εντάξει, το ξέρουμε όλοι το Παναθηναϊκό στην ομάδα.
0: Επειδή είπες για τον Μπέβερλι και επειδή ακούγονται διάφορα ονόματα, πιθανολογώ ότι ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει την επόμενη χρονιά. Δηλαδή θα έρθουν άλλοι παίχτες και κάποιοι θα μείνουν, κάποιοι θα φύγουν. Εσύ με την εμπειρία σου έχεις πει ότι τρεις παίχτες, τέσσερις, μπορεί και τέσσερις, τρεις όμως, που θα μπορούσαν να μείνουν και την επόμενη χρονιά στον ΠΑΟΚ, σωστά?
1: Ναι. Μάλιστα. Νίκο, επιβάλλεται. Ξέρεις γιατί? Κοίταξε, για να κάνεις μια ομάδα υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αλλά ο ΠΑΟΚ, τώρα εμείς τα παίξαμε στον ΠΑΟΚ και ξέρουμε τι βαρύτητα έχει η φανέλα του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Για να προσαρμοστεί ένα παίκτη στις απαιτήσεις του ΠΑΟΚ και με τους φιλάθλους χρειάζεται ένας χρόνος. Αυτή τη στιγμή έχει μπει μες στην ομάδα ο Μπέβερι, ο Μουρ, το κρατάνε και ο Ταϊρή. Αυτοί πρέπει να μείνουν στην ομάδα. Έτσι. Θέλουμε άλλους τέσσερις. Πάνε πάρτε τέσσερις παιχταράδες. Μέσα στο καλάθι να έχουμε δύο-τρεις παίχτες. Δύο και δύο απ' έξω. Και είμαστε κομπλέ στους ξένους. Εδώ εμείς ξεκινάμε να πάρουμε τους Έλληνες και μετά θα πάρουμε τους ξένους. Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Άρα,
1: δηλαδή, χάρη ο καλάθι.
0: Ναι.
1: Ο Καλάθης τώρα, ναι,
0: Καλάθης.
1: Με τον Μπέβερλι, άμα τους συγκρίνεις, έχουν μεγάλη διαφορά, Νίκο, γιατί έτσι όπως παίζει ο Μπέβερλι, μπορεί να είναι στην ίδια ηλικία. Λοιπόν, έχει προσαρμοστεί ο Μπέβερλι στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, τα κάνει όλα. Λοιπόν, ο Καλάθης δεν έχει σουτ. Γιατί να πάρουν να παίξει στη θέση του Μπέβερλι?
0: Α, λες λοιπόν ότι ο Μπέβερλι, ο Ταϊρή και ο Μουρ μπορούν να μείνουνε.
1: Οπωσδήποτε να μείνουν. Πρέπει να έχουμε κρατάμε ένα κορμό. Αλλιώς δεν θα κάνουμε ποτέ ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις. Και αν δούμε ότι κάποιος από αυτούς δεν περπατάει, μπορούμε να τον αλλάξουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς έχουμε πάρει τώρα. Πάμε να πάρουμε. Ξεκινάμε τον Μπαζίν, ας πούμε. Μην ξεκινάμε από τους Έλληνες. Γιατί κοίταξε, λίγο χρειάζεται λίγο εμπειρία. Το παράδειγμα είναι ο Ολυμπιακός, Νίκο. Οι Έλληνες παίκτες είναι λίγοι που μπορούν να παίξουν σε μια ομάδα που έχει απαιτήσεις, έτσι. Ο Ολυμπιακός τι έκανε? Και εμείς έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Πήρε και έκανε δύο παίκτες, το Ντόρσεϊ και το Γκόρ, τους έκανε Έλληνες. Πρέπει να τους πούμε, παιδιά, δεν γίνεται να παίξουμε σαν πρωτάθλημα και εσύ να παίζετε με μαϊμού ξένους Έλληνες. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στα ίσια. Και εμείς θα κάνουμε έτσι. Είδα τους κάνε. Καταλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, καλύτερα να πηγαίναμε σε μια τέτοια λύση, να κάναμε δύο ξένους Έλληνες, παρά να αρχίσουμε να παίρνουμε τώρα παίκτες οι οποίοι θα παίζουν 5 και 3 λεπτά.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γιατί έχουμε τα χρήματα τώρα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Γιατί πραγματικά γι' αυτό το ρώτησα. Δεν ξέρω αν θα τον κρατήσουν όμως τον Μπέβερλι. Γιατί ακούγεται ότι πράγματι μπορεί να πάρουν τον Καλάθι, να έχουν προσυμφωνία κλπ. Εσύ λες λοιπόν ότι ο Μπέβερλι είναι καλύτερος του Καλάθι.
1: Εννοείται. Τώρα εννοείται. Ο Μπέβερλι έχει μπει στην ομάδα. Ταιριάζει για τον κόσμο του ΠΑΟ. Εντάξει, ναι. Φυσικά να το πούμε και αλλιώς. Ο Νίκο είχε ότι είναι παιχτάρα, έχει γράψει ιστορία, αλλά τον μπάσκετ εξελίσσεται. Λοιπόν, είχε και τραυματισμό. Ενώ ο Μπέβερλι είναι μια χαρά. Δεν είχε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ δεν το πάω έτσι. Εγώ το πάω ότι πρέπει λίγο ο ΠΑΟΚ για να αντιμετωπίσει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό να σου πληρώνει με το ίδιο νόμισμα. Δηλαδή, έχει Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, δεν έχει Έλληνες. Εντάξει, τους ξένους τους έκανε Έλληνες. Θα τους κάνουμε κι εμείς. Και θα τους το πούμε κιόλας. Θέλετε να κάνουμε πρωτάθλημα με ίσους κανόνες? Δεν γίνεται εσείς να κάνεις τους ξένους Έλληνες και εμείς να πηγαίνουμε να παίρνουμε από τον Προμηθέα για να αναδείξουμε ένα παίκτη. Κατάλαβες? Εμείς θέλουμε παίκτες που να παίξουν στην ομάδα.
0: Από αυτούς τους ξένους που υπάρχουν σήμερα, ποιος μπορεί να γίνει Έλληνας?
1: Υπάρχουν και στο εξωτερικό, δεν είναι το θέμα αυτό.
0: Α, το αναφέρεις άλλους.
1: Να το βάλουν και οι Ισπανοί, Νίκο, κάνουν το εξής. Είδες το Μπιλμπάο, τον Ιρλανδό. Ο νόμος είναι ότι μέχρι 18 χρονών, αν τον πάρεις τον παίκτη και παίξει εφηβικό, υπερικό στο πρωτάθλημα, μετά μπορεί να το κάνεις σαν να πούμε τη χώρα που είναι, Ισπανό. Και όλες οι ισπανικές ομάδες δεν έχουν Ισπανούς, έχουν από τρεις τέτοιους. Πάμε να πάρουμε και εμείς τρία ταλέντα 18 χρονών από ομάδες δυνατές που υπάρχουν και να τους βάλουμε να παίξουν αυτούς. Γιατί να μαζεύουμε παίκτες που ξέρουμε ότι δεν μπορούν να παίξουν σε αυτό το επίπεδο.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
2: Αυτό που λες είναι ένα πολύ ωραίο σκεπτικό. Δεν ξέρω αν θα το ακολουθήσω στον ΠΑΟΚ, αλλά σαν σκεπτικό είναι πολύ σωστό, κατά την εκτίμησή μου. Και αυτό είναι θέμα.
1: Για το πράγμα.
2: Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, πήρε τώρα παίχτη από την Πάτρα. Το ξέρεις, το Μάριο. Δηλαδή έχει κάνει. Παίρνει πιτσιρικάδες. Τον Άσο, συγγνώμη. Παίρνει πιτσιρικάδες, δηλαδή παίρνει παίχτες οι οποίοι δεν είναι για πρώτη, αν δεν απατώμε, εσύ θα μου πεις, είναι για εναλλακτικές φυσιολογικά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ θέλει, αυτό το είχαμε συζητήσει, γι' αυτό ο Σαββίδης, εδώ πρέπει να τη γράφουμε μοντέλο τα οποία είναι πετυχημένα. Ο Σαββίδης, επειδή ήταν στη Ρωσία και ήξερε ότι την οργάνωση των ακαδημιών και αυτά, το έκανε στον ΠΑΟΚ. Και έβγαλε Εθνική Ελλάδος. Λοιπόν, γιατί ξεχώρισε το παιδί όταν θα είναι έτοιμο, θα τον πάω στην πρώτη ομάδα. Εντάξει, έκανε ναι. ΠΑΟΚ Β. Και εμείς πρέπει να κάνουμε ΠΑΟΚ Β. Να παίζουν εκεί αυτά τα παιδιά, τα ταλέντα που θέλουμε να πάρουμε, να τους δοκιμάζουμε. Και αν βλέπουμε ότι είναι δυνατός, θα το βάλουμε στην πρώτη ομάδα. Δεν τη δίνεις τη φανέλα της πρώτης ομάδος δοκιμαστικά σε κανέναν. Πρέπει να είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι.
2: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις. Αν θες να ανέβεις επίπεδο, άμα θες να τους βάλεις εκεί, να τους κάνεις συμβόλαια, όπως κάνει τώρα λίγο εδώ ο Μιστακίδης, κάνει κακό και στο ελληνικό μπάσκετ του Νικό. Ξέρεις γιατί? Δεν μπορεί να δίνεις στο μπάσκετ ένα συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριο για 3 χρόνια, 4. Δηλαδή όλοι οι Έλληνες παίκτες, τα κασέ τους φύγανε στο Θεό. Και πώς θα βγάλουμε παίκτες?
2: Κάτσε, και το Χουγκάζ τον έδωσε πολλά λεφτά.
1: Πολλά λεφτά έδωσε για τους Έλληνες παίκτες. Αυτό δεν καταλαβαίνω ότι χαλάει το μπάσκετ. Το ελληνικό μπάσκετ χαλάει, καταλαβαίνεις. Να δίνουμε λεφτά σε παίκτες που αξίζουν.
2: Ναι.
1: Πρέπει τώρα να καταλάβουν ότι η φανέλα του ΠΑΟΚ, εγώ τσατίζομαι λίγο γιατί είμαι παλιός. Ακόμα και οι προπονητές που έρχονται δεν μου αρέσουν τα ωραία λόγια, Νικό. Είμαστε περήφανοι και τέτοια και αυτά. Θα κάνω δημόσιες σχέσεις με τον ΠΑΟΚ. Όχι, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ θέλει αποτελέσματα. Θέλει παίκτες αποτελεσματικούς. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ φοράς. Είναι βαριά. Γι' αυτό είπα για τον Μπέβερλι. Ο Μπέβερλι στην αρχή είχε και αυτό πλέον ψυχολογικά. Δεν έπαιζε καλά με τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε απαιτήσεις. Ο κόσμος είναι σαν κάγκελα, καταλαβαίνεις.
2: Τώρα ανέβηκε όμως. Έχει ανεβεί. Τώρα έχει ανέβει.
1: Τώρα έγινε παίκτης του ΠΑΟΚ. Πρέπει να το κρατήσουμε.
2: Ναι. Μια ερώτηση.
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοιοι παίκτες.
2: Επειδή έχει τοποθετηθεί στο παρελθόν, έχει φύγει ο Βεζιρτζής από τον ΠΑΟΚ, έχει φύγει και ο Οικονομίδης και ο Μπουντούρης. Φύγανε και οι τρεις.
1: Ναι,
2: αυτό είναι απώλεια, είναι, ξέρω εγώ, ερωτηματικό, τι είναι αυτή τη στιγμή?
1: Κοίταξε, δεν ξέρω για ποιο λόγο φύγανε, αλλά εκείνο που βλέπω είναι ότι υπάρχουν κάποια, δηλαδή μπορούσαν να βοηθήσουν την ομάδα διότι έχουν την εμπειρία. Παραδείγματος χάρη βλέπω τώρα κάτι που δεν μου αρέσει, είναι, ενώ είχαμε το Παναθηναϊκό, κάθε μέρα βγαίνανε και λέγανε για μεταγραφές οι δημοσιογράφοι αυτοί οι οποίοι κάνουν κακό στην ομάδα. Περίμενε, ρε φίλε, να τελειώσει το πρωτάθλημα. Βλέπεις, χτυπάμε το πρωτάθλημα. Και μετά, γιατί να διαβάζει ο παίκτης, ο Μέλβιν, ότι μπορεί να τον αλλάξουμε? Όχι. Θα του πω, Μέλβιν, να με πάρεις το πρωτάθλημα, θα σε κρατήσω. Καταλαβαίνεις.
2: Σωστό.
1: Δηλαδή, αυτό Σωστό. Δεν γίνεται. Αυτό γίνεται σε μια ομάδα μικρής κατηγορίας. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Δεν μπορεί δημοσιογράφοι να ασχολούνται και να γράφουν ονόματα προτού τελειώσει το πρωτάθλημα. Και όταν εγώ είμαι διεκδικό το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνεις. Αυτό όμως η διοίκηση δεν το κόβει. Ο Βεζιρτζής θα το κόβε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Ναι. Άρα λες ότι η εμπειρία του Βεζιρτζή ίσως να χρειαζόταν στον ΠΑΟΚ. Αυτό λες, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, χρειαζόταν να τελείωνε η χρονιά όλη κανονικά, κανονικά, και μετά ας έφευγε. Αυτό Μάλιστα. ήταν το πιο σωστό. Δηλαδή έπρεπε να περιμένουν 2-3 αγώνες και να τελειώσει όλη η διάρκεια και μετά θα τον ευχαριστούσαν και θα μπορούσαν να πούν, ας πούμε, ότι εντάξει, ήδη και αυτοί λίγο κατάλαβαν τι γίνεται, αλλά πάλι πρέπει να βάλουν ΠΑΟΚ DNA μέσα στην ομάδα.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
2: Μάλιστα.
1: Διότι βλέπεις ότι τα πράγματα είναι λεπτή ισορροπία.
2: Ναι.
1: Σίγουρα χαίρομαι που η ομάδα παίζει και διεκδικεί το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Αλλά γιατί να μην το πάρουμε όταν μπορούμε. Δηλαδή, ξέρεις, Νίκο, όταν παίζαμε εμείς τα πρώτα χρόνια του ΠΑΟ, πηγαίναμε στην Αθήνα, παίζαμε πολύ πιο καλά. Μας αδικούσε η διατησία, όπως αυτό δεν το συζητήσαμε. Και σήμερα η διατησία δεν ήταν καλή για τον ΠΑΟ.
2: Μάλιστα.
1: Θα σου εξηγήσω, Νίκο. Ναι, δηλαδή, στα κρίσιμα επάνω, αυτή δίναν την μπάλα στο λεσόρ με το παραμικρό, δίναν φάουλ.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, και αυτά πρέπει να τα κοιτάξουμε. Γιατί. Με το παραμικρό δεν ήταν φάουλ. Με το παραμικρό ήταν εξοργιστική διατησία.
2: Ναι.
1: Όταν παίζαμε, παίζαμε καλά με τους Αθηναίους. Αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ ήταν τότε μικρή ομάδα, αλλά και μετά τι έγινε στη δικιά μου τα χρόνια μεγάλη. Μας χτυπούσαν την πλάτη, αφού μας θάβανε διατητές. Μας χτυπούσαν αυτοί και λέγανε μπράβο, είστε παιχταράδες στο Μαδάρα. Αλλά χάναμε. Δηλαδή, ΠΑΟΚ είσαι. Πρέπει να κοιτάξεις κάθε παιχνίδι, θα το κερδίσεις. Έχεις ένα πρόεδρο με όλα τα φόντα. Καταλαβες.
2: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί ο πρόεδρος να πει τον τάδε παίκτη ότι άμα παίξεις να πάρεις το πρωτάθλημα θα σε κρατήσω. Όχι να βγαίνουν και να λένε θα πάρουμε τον τάδε, θα πάρουμε τον τάδε. Όχι ρε φίλε. Περίμενε να τελειώσει το πρωτάθλημα. Καταλαβες.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ θα επανέλθει, Νίκο.
2: Ναι, σωστά. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που όμως όλοι περιμένουν, Δημήτρη, είναι η επόμενη μέρα με τον κύριο Τέλη Μιστακίδη, ο οποίος αγόρασε μια έκταση για να κάνει αθλητικό κέντρο προπονητικό κλπ. Βάζει κάποιες βάσεις. Τώρα δεν ξέρω εσύ πώς τα είδες όλα αυτά.
1: Κοίταξε, Νίκο, θα πω τη γνώμη μου και δεν ξέρω εγώ τι λέω και το κακό για αυτούς είναι ότι δικαιώνομαι.
2: Ναι.
1: Κοίταξε, εγώ επειδή μίλησα λίγο με κάποιους ανθρώπους του Μιστακίδη, αυτό το πράγμα και μάλιστα τους είπα το εξής, γιατί έχω εμπειρία. Εγώ ήμουνα από το 2008 έτσι σε όλες τις διοικήσεις. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε στον ΠΑΟΚ ότι ο ερασιτέχνης όλα αυτά τα χρόνια δεν βοήθησε το μπάσκετ. Προσπαθούσαν να βάλουν ανθρώπους ευκαιριακά. Τώρα το βοήθησε ο κύριος Κατσαρής που έβαλε τον Μιστακίδη. Δηλαδή έναν να έχει τα προσόντα να γίνει πρόεδρος στον ΠΑΟΚ. Αυτό λέγαμε. Λοιπόν. Γιατί ο ερασιτέχνης βρήκε το παρατάκι που το έκανε το μπάσκετ και αυτή τη στιγμή το παίζει διοκτήτης. Λοιπόν, ο Μιστακίδης, αν θέλει να η ομάδα να περπατήσει, πρέπει να φύγει από τον. Πρέπει να αυτονομηθεί από τον ερασιτέχνη, να κάνει δικό του γήπεδο. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό, Νίκο.
2: Ναι.
1: Έγινε σε όλες τις ομάδες, βλέπεις το παράδειγμα και τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός το κάνει. Εντάξει, αυτονομητά.
2: Ναι.
1: Διότι αύριο ο ΠΑΟΚ θα πάρει, ας πούμε, θα μπει στην Ευρωλίκα. Είπαμε ότι για να πας στην Ευρωλίγκα είναι πιο εύκολο από το πιο δύσκολο να παραμείνεις. Αλλά για να παραμείνεις πρέπει να έχει ένα μπάτσι το ΠΑΟΚ που να έχει έσοδα. Και λέω εγώ ότι αύριο ο Μιστακίδης έχει τη δυνατότητα, διότι δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, να δώσει ένα όνομα σε μια εταιρεία δικιά του οποιοδήποτε και να δίνει 5 εκατομμύρια το χρόνο στον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Θα έρθει ο ερασιτέχνης αμέσως και να πει: θα μου δώσει και εμένα τα λεφτά, θα αρχίσει διαπραγμάτευση. Δεν γίνονται αυτά.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
1: Τώρα θα του δώσει. Δηλαδή, επειδή θα πούμε σε πολλά χρήματα, πρέπει να καθίσουν οι άνθρωποι έξω από όμως και στο ποδόσφαιρο που να γίνει. Αυτονομία του μπάσκετ. Εντάξει. Αυτό, εγώ είμαι υπέρ της γνώμης ότι ο κύριος Μιστακίδης, επειδή τα χρήματα δεν είναι πολλά, για αυτό να κάνει ένα γήπεδο σύγχρονο, με τις προδιαγραφές που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ευρωλίγκα, ακόμα και το NBA αν θα γίνει, το οποίο θα αλλάξει όλη την κατάσταση στην Θεσσαλονίκη. Και στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο γήπεδο. Είδες στο Παναθηναϊκό τι έκανε.
2: Βέβαια.
1: Και εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
2: Βέβαια.
1: Με τέτοιο πρόεδρο, αυτά πρέπει να έχουμε απαιτήσεις. Να μας κάνει ένα τέτοιο γήπεδο. Μόνο για το μπάσκετ. Και φυσικά και το παλατάκι θα χρειαστεί. Μην νομίζεις ότι θα χρειαστεί.
2: Περίμενε μισό λεπτό. Λες δηλαδή εκτός από το παλατάκι να κάνει άλλο γήπεδο 15.000 ας
1: πούμε. Βεβαίως. Για την πρώτη ομάδα.
2: Α. Δηλαδή υπάρχει κάποια περίπτωση να κάνει ο Μιστακίδης καινούριο γήπεδο και να διατηρηθεί και το παλατάκι.
1: Βεβαίως, το παλατάκι μπορεί να παίζει ένας ΠΑΟΚ Β ή κάτι να γίνει στην πορεία. Ποιο είναι το πρόβλημα.
2: Ναι, αυτό το ΠΑΟΚ Β το έχεις πει ότι πρέπει να γίνει μια ομάδα να παίξει Α2 κλπ.
1: Μα, κοίταξε, να το δω στο ποδόσφαιρο τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε θυγατρικές. Αυτά τα πράγματα τα έχουν ξαναδοκιμάσει, άσε που απαγορεύονται θυγατρικές, Νίκο.
2: Ναι.
1: Τα ξέρεις αυτά.
2: Βεβαίως.
1: Δεν μπορείς να κάνεις.
2: Έχει κάνει όμως και μία άλλη κίνηση η Δημήτρη που θέλω να τη σχολιάσει και αυτή, γιατί ξέρω ότι σ' αρέσουν και οι ακαδημίες κλπ. Η οργάνωση σωστή από το 0. Πάει να απορροφήσει την Ακαδημία 10 του Χατζιβρέτα.
1: Κοίταξε, Νίκο, εγώ ήμουν τα τελευταία τα δύο χρόνια στη Λοζάνη. Θυμάμαι, με βάλουν πέσανε. Είχαμε 11 αγωνιστικές ομάδες. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι μόνο είμαι ειδικό σου. Λοιπόν, άκουα. Δεν μπορεί να απορροφείς καμία ακαδημία, διότι θα σε πουλήσει ο παίκτης το 16 χρόνο. Αυτά είπα προηγουμένως. Πρέπει να το πάρει το παιδί 16 χρόνο, του κάνει συμβόλαιο ή από το εξωτερικό τα καλύτερα ταλέντα που έχουν να κυνηγάει. Το Στογιάκοβιτς ήρθε στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορούμε να παίρνουμε παίκτες δεύτερη και τρίτη κατηγορία ταλέντα. Θέλουν δουλειά αυτά. Θέλει προπονητές.
2: Μάλιστα.
1: Σήμερα δεν φτάνει το ταλέντο μόνο, έτσι. Λοιπόν, επομένως, ο ΠΑΟΚ πρέπει να οργανωθεί με ΠΑΟΚ Β, να παίζουν Α2 οι ομάδες, οι παίκτες αυτοί οι νεαροί, και να δοκιμάζουμε και όλα αυτά τα παιδιά που παίρνουμε, αν κάνουν για πρώτη ομάδα, όπως έκανε το ποδόσφαιρο. Ούτε θυγατρικές θέλουν ούτε τίποτα. Συνεργασία, ναι, έχουν ένα παίκτη. Ταλέντο, έλα αγόρι μου, σε εμάς. Κάνει συμβόλαιο, θα σε αναλάβουν προπονητές, θα βάλουμε προπονητές πρώτης κατηγορίας.
2: Ναι.
1: Αυτό μετράει, προπονητές.
2: Νομίζω είσαι ξεκάθαρο.
1: Όταν έβγαλε παίκτες, Νίκο, είχε τον Νιβίτς, είχε τον άλλο τον Γκαρσία, προπονηταράδες ήταν.
2: Ναι.
1: Είχαν παίκτες.
2: Ναι, ναι. Είσαι ξεκάθαρος, Δημήτρη, όπως πάντα. Είσαι ξεκάθαρος. Θα τα ξαναπούμε στο τέλος αυτής της σειράς των αγώνων, για να κάνουμε ένα ρεζουμέ όλη τη χρονιά και να δούμε τι θα γίνει από εκεί πέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Νίκο, όλα θα πάνε καλά. Λίγο να προσέξω τη διαιτησία πάλι εδώ πέρα μέσα.
2: Τη διαιτησία.
1: Βέβαια, γιατί είναι μετρημένα κουκιά αυτή. Αθηναίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
2: Πρέπει
1: λίγο να προσέξουν τη διαιτησία. Καταλαβες.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έγινε, άντε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, μπράβο που πάω, γίνεται μεγάλη ομάδα και πιστεύω και ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό. Θέλει υπομονή.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Focus 103,6.

0: Πλήρης ανάλυση λοιπόν από τον Δημήτρη Καλπάκη, τον οποίο ακούσατε στη συζήτηση την οποία είχαμε, μια πολύ ωραία κουβέντα κατά την εκτίμησή μου, όπου είπε πολλά πράγματα ο Δημήτρης ο Καλπάκης και βεβαίως ανέφερε το τι ακριβώς γίνεται και ποιες είναι οι δικές του σκέψεις. Επειδή μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής για τον Ρόμαν Ντουμπόφ, ο οποίος είναι στην Πάφο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη με το θέμα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει μετά το τέλος του σημερινού τελικού, γιατί πέσανε πολλά μηνύματα. Σήμερα ήταν η ομάδα γυναικών του handball του ΠΑΟΚ στο Λευκό Πύργο και έβγαλαν και αναμνηστικές φωτογραφίες, ωραίες φωτογραφίες, όπου πανηγύρισαν εκεί την κατάξη του double και κυρίως του πρωταθλήματος, έτσι. Τα κορίτσια του handball, τα οποία πραγματικά συγκλώνησαν με την κατάκτηση του double φέτος. Κύπελο και πρωτάθλημα, καπάκι. ΠΑΟΚ, handball γυναικών. Μπράβο, συγχαρητήρια και του χρόνου πάλι τα ίδια. Λοιπόν, μένω λίγο στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, τον κύριο Παντελή Μπούτσκο, τι δήλωσε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα του Δικεφάλου του Βορρά και εν ώψη του αυριανού αγώνα που θα γίνει 3/4 στο Παλατάκι. Παντελής Μπούτσκος.
1: Ένας οργανισμός που έχει ανεβάσει τον πήχη πολύ ψηλά σε όλα τα επίπεδα. Σίγουρα θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας, γιατί μετά από ένα θεαματικά μεγάλο διάστημα απραξίας, 22 μέρες χωρίς αγώνα, είχαμε την ενέργεια, είχαμε το χαρακτήρα, είχαμε την πειθαρχία να παίξουμε σε μεγάλο χρονικό διάστημα σωστό μπάσκετ, ορθολογικό, στοχευμένο. Τελειώσαμε 29 assist, κάτι που σημαίνει πολλά για το χαρακτήρα της ομάδας μας. Πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα έχουμε αποδείξει το μέταλλο και το χαρακτήρα αυτών των παικτών και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που καταθέτουμε στο παρκέ. Σίγουρα υπάρχει ένα turning point όταν άλλαξε το momentum στην τρίτη περίοδο, ενώ είχαμε δρεώσει ένα προβάδισμα και ελέγχαμε το ρυθμό του αγώνα, όπου ο κόσμος μπήκε στην εξίσωση και βρήκαν την ευκαιρία παίχτες του Παναθηναϊκού με πολύ υψηλή ποιότητα να αποδείξουν την ποιότητά τους στο γήπεδο και να πάρουν την νίκη. Κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θέλουμε στη Θεσσαλονίκη στο δεύτερο παιχνίδι να παίξουμε την ίδια ενέργεια, με την ίδια ένταση, χωρίς φόβο να είμαστε εαυτός μας, χωρίς φόβο να κάνουμε λάθη, να παίξουμε μπροστά στον κόσμο σε ένα παιχνίδι τόσο ανταγωνιστικό. Και όπως ανέφερα, αν το αξίζουμε να ξαναφέρουμε τη σειρά εδώ πέρα.
2: Κότσου, καλησπέρα. Η ανταγωνιστικότητα του ΠΑΟΚ, που είναι όλο ένα και μεγαλύτερη σε τέτοιου είδους παιχνίδια με ομάδες του ψηλότερου επίπεδου της Ευρωλίγκας, είναι ένα δείγμα ότι μεγαλώνει σαν οργανισμός και εν ώψη των επόμενων που θα έρθουν?
1: Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που δίνουμε αυτό το lead-in στη νέα εποχή που ξημερώνει για τον ΠΑΟΚ. Γίνεται μια φοβερά στοχευμένη και οργανωμένη προσπάθεια με την επιστασία του Ανδρέα Τρινκέρη, πολύ ποιοτικές προσθήκες όπως ο νέος μας GM, ο τεχνικός διευθυντής ο Γιώργος Τσιάρας. Η ομάδα θα ταξιδέψει σε πολύ δελεαστικούς προορισμούς, όπως έχω ξαναπεί. Γίνονται πολύ στοχευμένες ενέργειες για τον τρόπο για να οργανωθούν δομές, ρουτίνες, συνήθειες σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και σίγουρα με μεγάλη αισιοδοξία η οικογένεια του ΠΑΟΚ περιμένει την επόμενη μέρα.
3: Μακιά ερώτηση για τον κόουτς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ώρα.
4: Focus 103,6.

0: Και να καλησπέρισουμε το Μάκη Ιωαννίδη που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα Μάκη.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Γιάννης Κόντης. Γιάννης Κόντης στον Ηρακλή. Βέβαια αυτό το ξέραμε γιατί είχε συνεργασία με τον κύριο Μονεβασιώτη, αλλά σήμερα ανακοινώθηκε και επισήμως.
1: Ναι, είναι αυτό που είχαμε μεταφέρει χθες, που είχαμε πει ότι μέχρι την Παρασκευή θα πάει έτσι ο πίνακας των ανακοινώσεων, με άτομα τα οποία είναι στο οργανωτικό κομμάτι της ομάδας, μετά το Αμπασινά, Μανατίδη, Ματσάρη, πιθανότατα αύριο να ανακοινώσουν και κάποιον συνεργάτη του Ματσάρη, Παρασκευή, και από Δευτέρα πλέον αρχίζω να πιστεύω ότι σιγά σιγά θα πούμε και στη διαδικασία ανακοινώσεων για τους ποδοσφαιριστές, που πλέον αυτό το κομμάτι αρχίζει να ενδιαφέρει τους φιλάθλους του Ηρακλή, και είναι λογικό αυτό. Ο Γιάννης Κόντης τώρα, όπως βλέπεις στην ανακοίνωση, όπως φάνηκε, δεν έχει κάποιο τίτλο, team manager, αθλητικός διευθυντής ή οτιδήποτε άλλο. Είναι, όπως θα λέγαμε από μια ταινία έτσι του Netflix, ο άνθρωπος του Προέδρου. Από ό,τι καταλαβαίνω, σύμβουλος του Προέδρου αναφέρεται μέσα στο δελτίο τύπου της ΠΑΕ, στην ανάρτηση που έγινε στα social media, και ουσιαστικά καταλαβαίνεις ότι θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος και αυτός θα είναι δίπλα στον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, προσπαθώντας να του μεταφέρει κάποια πράγματα και απ' την άλλη να συνδράμει για να διευθετούνται κάποια ζητήματα, τα οποία ίσως και να χρήζουν και της δικής του παρέμβασης. Όπως για παράδειγμα τώρα μπορούμε να το πούμε, ο Γιάννης Κόντης ήταν αυτός ο οποίος πήγε στις αρχές εβδομάδας, νομίζω ήταν, η συνάντηση στο Καφτατζόγλιο. Εκεί εκπροσώπησε τον Ηρακλή ο Γιάννης ο Κόντης, είχε τις συζητήσεις, πίεσε και νομίζω το αποτέλεσμα είναι θετικό για τον Ηρακλή. Αυτά όσο αφορά τα εντός εισαγωγικών διοικητικά της ΠΑΕ. Τώρα στα αγωνιστικά ο Ηρακλής μετράει μια απώλεια ακόμα. Απώλεια, εντάξει, για το Μάναλη τα είπαμε ότι οδεύει στον Πανιόνιο. Αυτό που δεν είπαμε, και η αλήθεια είναι δεν το περίμενα κιόλας, αλλά μάλλον η πολύ καλή του πορεία φέτος έκανε τον Ολυμπιακό να θέλει να τον κρατήσει. Ο Στουρνάρας λοιπόν, ο τερματοφύλακας, επιστρέφει στον Ολυμπιακό, και από ό,τι καταλαβαίνουμε ήταν μέσα στις επιλογές των ανθρώπων του Ηρακλή. Δηλαδή αν κρατούσαν, αν έλεγες ποιους θα κρατήσουν, ήταν μέσα στους 2-3 που θα κρατούσαν για τη νέα χρονιά. Ωστόσο ο Ολυμπιακός του άναψε το πράσινο φως για να επιστρέψει στο Ρέντι, και θα είναι τώρα, δεν ξέρω τώρα στην πρώτη ομάδα τι ρόλο μπορεί να έχει, γιατί εκεί τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, ξέρεις, ο Πασχαλάκης
0: δανεικό φέρει. Θα τον δώσουνε, δανεικό στην Καλαμάτα έχω μάθει.
1: Παίζει και αυτό το σενάριο.
0: Τον έχει ζητήσει Καλαμάτα και έχει καλές σχέσεις Καλαμάτα με τον Ολυμπιακό, και θα τον δώσουνε δανεικό στην Καλαμάτα, λέει μια πληροφορία δικιά μου.
1: Το ναι, ναι, παίζει, απλά
0: για να δώσει Καλαμάτα.
1: Προσθέτω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει θέμα με τους θερματοφύλακες φέτος, καθώς ο Πασχαλάκης φεύγει, ακούγεται και αυτό το όνομα να πάει στην Καλαμάτα. Με τον Τζολάκη δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει, μπορεί να προκύψει κάποια πρόταση. Τέλος πάντων θέλουν να έχουν ένα νεαρό σίγουρα για την τριάδα, τετράδα, ή όπως λες να πάει δανεικό στην Καλαμάτα σε κάποια άλλη ομάδα. Τώρα,
0: πόσο χρόνο είναι ο Στουρνάρας, πόσο χρόνο είναι?
1: 22, 23. Μπορεί και 23. Παραπάνω δεν είναι.
0: Άρα δεν έχει συμμετοχή, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στο κύπελλο, είναι κάτω των 21.
1: Τώρα δεν έχω πρόχειρα προσδοκία. Σίγουρα δεν είναι κάτω των 21, σίγουρα.
0: Αυτό.
1: Δεν είναι. Ναι.
0: Ωραία.
1: Τώρα, τα ιταλικά δημοσιεύματα και πάλι αναδεικνύουν θέμα, αυτή τη φορά με τον Βέρντι. Παίχτης γνώριμος στο Ματσάρι, από τη θητεία του στην Πολώνια. Νομίζω συνεργάστηκαν και σε άλλες ομάδες. Okay, δυνατό όνομα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μπούμε στη λογική ότι ο Ηρακλής δεν θέλει ονόματα, θέλει παίχτες που να μπουν στο χορτάρι και να κάνουν τη διαφορά. Το βιογραφικό του είναι σημαντικό, αλλά επαναλαμβάνω τώρα δεν ξέρω αν και κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει αυτή η ιστορία. Τώρα για Ινσίνια που λένε στον Ηρακλή και κυκλοφορούν σε διάφορα φόρουμ, εντάξει, αυτά παιδιά είναι... Δεν λέω ότι δεν μπορεί, αλλά τα κασέ είναι υψηλά. Και όταν μπαίνουν στη διαδικασία να είναι και στο στόχαστρο ομάδων από τα Μιράτα, το Κατάρ και όλες αυτές τις χώρες, εντάξει, τα χρήματα μετά παίζουν σημαντικό ρόλο. Και ούτε σε άλλος 34 στην Πεσκάρα με κάποια λίγα γκολ. Εν πάση περιπτώσει, τα μεταγραφικά θα τρέξουν αρκετά και θα μας απασχολήσουν από Πορτογαλία, Γαλλία και Γερμανία, γιατί μπήκε στο παιχνίδι ο Γιάννης Αμανατίδης. Και η Ιταλία λόγω Ματσάρι, άρα θα γίνει έτσι μια πολυπολιτισμική ομάδα ο Ηρακλής. από την ελληνική αγορά υπάρχουν ονόματα. Το όνομα του Σάστρε ξαναβγήκε στην επικαιρότητα. Δεν το αποκλείω, θα έλεγα εγώ, γιατί εντάξει, στον ΠΑΟΚ εγώ η εικόνα που έχω είναι ότι είναι ένας τίμιος μπακ και μπορεί να παίξει αυτό το οποίο θέλει ο τίμιος μπακ, ναι. Αυτό που θέλει ο Ματσάρη μπορεί να το παίξει, γιατί σε ένα 3-5-2 τα μπακ έχουν πολύ ενεργό ρόλο, αλλά και στο 3-4-3 πάλι τα μπακ έχουν πολύ ενεργό ρόλο. Άρα νομίζω ότι μπορεί να είναι μια επιλογή. Δεν ξέρω τώρα αν θα προχωρήσει. Ο ίδιος θέλει να μείνει Ελλάδα, είναι θετικό αυτό. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Με τον Κότσιρα, παιδιά, 400 χιλιάρικα είναι το συμβόλαιο. Μην κάνουμε και τώρα υπερβολές. Μακάρι να το φέρει ο Παναγιώτης Μαναβασιώτης, θα είναι πολύ καλή κίνηση. Αλλά νομίζω ότι και στον Άρη και ο Άρης ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο παίκτη.
0: Ναι.
1: Το Κασέ είναι γύρω στα 400 χιλιάρικα. Δεν νομίζω να μπει σε τέτοια διαδικασία ώρα κλείς αυτή τη στιγμή.
0: Για δεξιμπάκ.
1: Ναι. Από τα άλλα ονόματα που ξεχωρίζουν δεν έχει κάτι προχωρημένο. Νομίζω του Φεντερίκο Μπάρμπα θα είναι μια δεδομένη μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα Αθανασιάδης και αυτός έρχεται στον Ηρακλή. Δεδομένη μεταγραφή, δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Ο Μπόμπο της Κηφισιάς, σε πρώτη φάση αυτός φαίνεται να έχει ένα θετικό πρόσημο για να έρθει στον Ηρακλή. Νομίζω ότι θα καταλήξει εδώ. Ίσως και ο έτερος παίχτης από την Κηφισιά που ενδιαφέρει τους και ανόλαυκους. Παίχτες υπάρχουν πολλοί. Το καλό για τον Ηρακλή είναι ότι ψάχνει πολλούς παίχτες, αλλά το καλό είναι επίσης ότι έχει και το brand name, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι ομάδα με κόσμο, πολλοί θέλουν να έρθουν να παίξουν εδώ. Είναι ομάδα στην οποία θέλουν να πάρουν ευκαιρίες για να αγωνιστούν. Είναι ένα καλό κόνσεπτ αυτή τη στιγμή για να έρθουν κάποιοι παίχτες στον Ηρακλή. Σε αντίθεση με κάποιες άλλες ομάδες, που εντάξει έχουν μια χρόνια παρουσία στη Super League, δεν αναφέρομαι στις πρώτες ομάδες, αναφέρομαι από το 5 και κάτω, αλλά τώρα καταλαβαίνεις το να πάει κάποιος να παίξει σε Βόλο, Αστέρα Τρίπολης, Πανατολικό,
0: προτιμάει
1: ομάδες έτσι.
0: 100%. Ακριβώς. 100%.
1: Ναι. 100%. Έτσι
0: είναι. Ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. 3,6.

Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπόρα από τον Focus 103,6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Τώρα έχουμε σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το πρόγραμμα του Focus καθημερινά, το καλύτερο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Να είστε εδώ συντονισμένοι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε. Καλή δύναμη σε όλους. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, με ένα κράτος που θα παίξει ρόλο με συνθήκες για να ευημερήσουν οι επενδύσεις, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε οικονομικό συνέδριο στα Χάνια. Οι εκλογές φαίνεται ότι πλησιάζουν και μαζί τους πλησιάζει και το τέλος του συστήματος της μεταπολίτευσης. Σημασία έχει όταν γίνουν οι εκλογές αυτό το βρώμικο σύστημα να σπάσει και θα σπάσει. Μόνο με την ελληνική λύση, τις εκλογές τρέμει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και όλο το παλιό κομματικό σύστημα της μεταπολίτευσης Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης μαζί με τα υποκομματίδια. Σύστημα που παρά την προσπάθεια να αναστηθεί έχει πεθάνει οριστικά με την έλευση ελληνικής λύσης, επισήμανε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλής. Συνεχίζονται οι προκλήσεις από την Τουρκία που ρίχνουν λάδι στη φωτιά εν ώψη και του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, ήταν η απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, ο οποίος έθεσε για άλλη μια φορά θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Συνεχίζονται ανησυχητικά οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, θέτοντας σε συνεχή συναγερμό το λιμενικό. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν 36 παράνομοι μετανάστες, ενώ περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στη σημερινή πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, τα οποία εστίασαν στη μοναξιά και τη σχέση των γενεών. Αύριο Σάββατο 30 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Σε εξέλιξη η έξοδος εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας σε εθνικές οδούς. Από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών στο ρεύμα εξόδου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κρίσιμη φάση κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες και θα

0: όπου και εξεράγει. Ο πρόεδρος της Ρουμανίας συγκάλεσε το ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του συμμαχικού εδάφους εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε κατά την επικοινωνία που είχε με τον Ρουμάνο πρόεδρο. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι όλες οι κατηγορίες σχετικά με ρωσικά ντρόνς που πετούν στην Ευρώπη είναι αβάσιμες και ότι δεν έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά στοιχεία όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Σάββατο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός, η άνεμη στο θερμαϊκό μεταβλητή 3-4 μποφόρη, θερμοκρασία από 18 και 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
9: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητή

0: Δύο μέλισσας και πρόπολοι έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το απογευματινό μαγκαζίνο ξεκινάει. Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στην επιμέλεια του ήχου, στη μουσική και στην παραγωγή. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και επειδή σε αυτή την εκπομπή πάντα λέμε έτσι, προσπαθούμε να λέμε πράγματα ενδιαφέροντα για όλους σας, θα σας πούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι για να λύσετε τα προβλήματα της μετακίνησής σας, η επιλογή σας είναι μία, είναι η DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-A-Car και του Leasing, προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και για επιχειρήσεις, με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και στη βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, με ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση, η DigiCar σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει την αξιοπιστία, την οικονομία, αλλά και την τεχνολογία αιχμής. Τώρα εσείς για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά θα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr. Και να σας θυμίσουμε και πώς επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Στο Viber στο 6907-483-484 μπορείτε να μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, όπως κάνετε άλλωστε κάθε μέρα. Επίσης ακούτε όλο το 24ωρο Focus FM στους 103 και 6. Αναλυτική ενημέρωση έχετε από τα δελτία ειδήσεων και από τις εκπομπές. Μπορείτε να έχετε όμως αναλυτική ενημέρωση και από την ιστοσελίδα του Focus, www.focusfm.gr, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε πολύ συχνά στη διάρκεια της ημέρας. Εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ενδεχομένως δεν θα διαβάσετε αλλού μέσα στην ιστοσελίδα μας, μέσα μάλλον από την ιστοσελίδα μας. Όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης, στην υπόλοιπη Ελλάδα και όσοι είστε εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, διαδικτυακά από την ιστοσελίδα μας ακούτε το πρόγραμμα του Focus ζωντανά όλο το 24ωρο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και να χρησιμοποιείτε, υπάρχει σελίδα του Focus, μπορείτε να ακολουθήσετε και να ενημερώνεστε και από εκεί και να έχετε και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές, απλά γράφοντας Focus FM 103,6 στην αναζήτηση του κάθε μέσου. Και υπάρχει και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την κατεβάζετε εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν από την πλατφόρμα την ψηφιακή που έχουν τα κινητά όλων μας για να κατεβάζουμε εφαρμογές. Γράφετε εκεί στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus και στη συνέχεια θα κατεβάσετε την εφαρμογή δωρεάν στο κινητό σας και αυτό είναι όλο. Θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό όπου και αν είστε στον κόσμο στην διάθεσή σας για να ακούτε μέσα από την εφαρμογή και το πρόγραμμα ζωντανά όλο το 24ωρο και να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι με πολιτικές εξελίξεις, έτσι λίγο την εκπομπή, για να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα πράγματα. Ξέρετε, τον τελευταίο καιρό πολλά γίνονται, πολλά ακούγονται, όσον ούπου έχουμε και το θέμα έτσι, το πόσο γρήγορα, πόσο σύντομα θα γίνουν και οι εθνικές μας εκλογές. Σήμερα μάλιστα να μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας σε ένα οικονομικό συνέδριο στα Χανιά είπε, λέει, προετοιμαζόμαστε, λέει, για τρίτη θητεία. Έκανε λόγο μάλιστα και για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις με ένα κράτος που θα παίξει ρόλο σε συνθήκες για να ευημερήσουν οι επενδύσεις. Εν πάση περιπτώσει, έκανε λόγο για τρίτη θητεία ο Πρωθυπουργός. Πολλά ακούγονται το τελευταίο διάστημα και μάλιστα οι φωνές ακούγονται και από μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, όπως λένε πληροφορίες για πολιτικές εξελίξεις νωρίτερα από την άνοιξη του 27, παρά το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης στις δημόσιες τοποθετήσεις του το διαψεύδει. Και γενικότερα έχει διαμορφωθεί ένα πολιτικό σκηνικό διαφοροποιημένο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και θα τα δούμε πιο αναλυτικά με τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κώστα Μπούμπα, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μπούμπα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Τουτσίδη, απέναντι στους ακροατές του Focus για όλη την Ελλάδα και προσωπικά και για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, θέλω μια τοποθέτηση δική σας. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό με όλα αυτά που γίνονται τον τελευταίο καιρό και μάλιστα βλέπουμε έτσι να επανεμφανίζονται άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν θα λέγαμε έχουν κάνει πράγματα και επιζήμια για τη χώρα. Πώς τα βλέπετε εσείς όλα αυτά?
1: Καλαζεσταμένο φαγητό, αλλά όλα τα φαγητά, ξέρετε, δεν ξαναζεσταίνονται. Για τη σούπα, ας πούμε, αν βάλεις μια σούπα που θέλουν να χαλάσουν δίθεν τη σούπα που οι ίδιοι φτιάξαν, έτσι, με δικό τους τσελεμεντέ, με δικά τους συστατικά, πάει να μας τη σερβίρουν τώρα βγάζοντας από την κατάψυξη. Αυτό είναι θέμα βέβαια της κοινής γνώμης, αλλά είναι αυτό το μπέρδεμα που είπατε πριν. Ο κόσμος όμως πρέπει να έχει νου κρίση. Απέναντι στην προσφορά κάποιων ανθρώπων, το τι έχουν κάνει, ποια είναι η επιχειρηματολογία τους, ποιο είναι το πρόγραμμά τους, αν έχουν δουλέψει στη ζωή τους, αν είναι παροτοκαπνισμένοι στην κοινωνία, όλα αυτά πρέπει να τα συνθέσει για να αποκρισταλώσει η άποψη. Τώρα, κάποτε ο Δημητρακόπουλος σε ένα βιβλίο το έγραφε «Πολιτική με κόμμα, έθνος με τελεία». Σίγουρα η δημοκρατία αυτή τη στιγμή πρέπει να απαρτίζεται από πολιτικά κόμματα. Με τα συγκεκριμένα της προγράμματα, το κάθε κόμμα, με την ιδεολογική τους άποψη. Από εκεί και πέρα όμως, όταν έρχεται κάποιος ο οποίος έχει ένα βεβαρημένο μητρό, να το πω έτσι απλά, πάτε εσείς αύριο σε οποιαδήποτε δουλειά να πιάσετε. Άρα λοιπόν ο πρώτερος βίος παίζει σημαντικό ρόλο για να δεις το ποιόν του ανθρώπου, να δεις τις γνώσεις του, να δεις τη θέλησή του, να δεις το τι έχει προσφέρει. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάει ο ελληνικός λαός. Από την άλλη βέβαια θα εμφανιστούν ουρανακατέβατα κάποιοι, είναι αιρέτηχοι, είναι πρώτα γενέστε πριν πιδαλίζεις επιχειρήν, έλεγε ο Θουκυδίδης. Δηλαδή πριν πιάσεις το πιδάλιο ενός καραβιού, πρέπει πρώτα να είσαι αιρέτης, να είσαι κοπηλάτης, να έχεις εμπειρία. Άρχεστε μαθών, να άρχε επιστήσει. Yeah. Γι' αυτό πρέπει να δει ο κόσμος. Δηλαδή υπάρχει εμπειρία ή βγήκαμε γιατί το timing ήταν κατάλληλο κατά την άποψή μας, είτε να εξυπηρετήσουμε προσωπικά μας συμφέροντα ή μετέρων, ή να παίξουμε έναν άλλον διαφορετικό ρόλο όπως έγινε και στις προηγούμενες εκλογές από κάποια κόμματα, κομματίδια, παρατάξεις, κινήματα, δήθεν μήθεν, τα οποία θα είναι δορυφόροι ενός άλλου συστήματος. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλει κάτω, δεν είναι απλά τα πράγματα στην πολιτική. Η πολιτική θέλει βαθιά σκέψη. Έχει να κάνει με το μέλλον του τόπου. Θα πρέπει λοιπόν ο λαός, ο κόσμος, ο οποίος μόνο κυρίαρχος δεν είναι με αυτό που βάλετε για πλήση κεφάλου, διότι θα αρχίσουν τώρα κάτι δημοσκοπήσεις, θα αρχίσουν κάτι νούμερα και κάτι αριθμοί, και όταν ρωτούσα τον υπεύθυνο της MRB, τον κύριο Μαύρο, όταν ήμουνα στην Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, αυτή τη στιγμή ξέρετε όταν γίνεται μια δημοσκόπηση, κύριε Τουτσίδη, δεν υπάρχει γραμμή του πολίτη να διαμαρτυρηθεί και να πει εγώ δεν θέλω, βρε αδερφέ, δημοσκοπήσεις, όπως γίνεται με τα καταναλωτικά προϊόντα. Το αντίστοιχο κράτος της Ιταλίας έχει τέτοια γραμμή. Διότι πολλοί που έχουν ερωτηθεί το έχουν καταγγείλει ότι είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Και πάμε τώρα. Μπορεί να ελέγξει κανείς το πώς διατυπώνεται η ερώτηση? Ξέρετε τι λέει το marketing πάνω στις δημοσκοπήσεις? Ακόμη και από τα 10 κόμματα που θα ρωτήσει τον πολίτη, στο ένα κόμμα αν δώσεις ιδιαίτερη έμφαση φωνής, δηλαδή θα ψηφίζατε τον κύριο Μπούμπα ή τον κύριο Τουτσίδη, ακόμη και αυτό επηρεάζει την απάντηση. Δεύτερον,
0: πώς θα διατυπωθεί η ερώτηση είναι το σημαντικό.
1: Μπράβο,
0: βέβαια.
1: Τρίτον, ελέγχεται η ηλικία του ερωτώμενου? Όχι. Ελέγχεται το φύλο? Ούτε το φύλο ούτε η ηλικία ελέγχεται. Το θέμα είναι πώς διατυπώνεται η ερώτηση, τι ώρα γίνεται, ακόμη το marketing λέει και η ώρα παίζει ρόλο, ο τρόπος που η έμφαση αυτού που ρωτάει απέναντι σε αυτόν περιμένει απάντηση παίζει σημαντικό ρόλο για να πάρει την απάντηση που θέλει, και εξαρτάται βέβαια ακόμη και η χρονική διάρκεια αλλά και η περιοχή. Η περιοχή θα δώσει και τις απαντήσεις, γιατί παίζει ρόλο και η κοινωνική τάξη, παίζει ρόλο και το μεροκάματο των ανθρώπων εκεί και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες γίνονται σε συγκεκριμένες περιοχές, με συγκεκριμένα ερωτήματα όπως το θέλουν αυτοί, και με τρόπο που γίνεται με έμφαση φωνής, με στόμφο φωνής δηλαδή, αυτό λέει το marketing, όπως όταν πουλάς ένα προϊόν, το ίδιο γίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Οπότε από εδώ και πέρα, κύριε Τουσίδη, όπως έγινε αυτό, έτσι είναι, έχει γίνει και στο παρελθόν. Τώρα βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και να λένε πέσαμε μέσα σε κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις του παρελθόντος. Σε πόσες όμως πέσατε απ' έξω? Και τι προδιαγραφές έχουν αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων? Από ποιους ελέγχονται? Πώς διατυπώνουν το ερώτημα? Ποιους έχουν δηλωμένους στο τηλεφωνικό κέντρο? Είναι πολλά τα ερωτήματα. Οπότε οι δημοσκοπήσεις είναι έτερον εκάτερον, είναι μια άλλη όψη του νομίσματος.
0: Διαμορφώνουν κάποιους... κλίμα πάντως, κύριε Μπούμπα. Προσπαθούν τουλάχιστον, έτσι είναι.
1: Τι κάνουν, είπατε?
0: Προσπαθούν να διαμορφώσουν κλίμα, λέω, οι δημοσκοπήσεις.
1: Μα να σας πω κάτι. Οι ιδιοκτήτες αυτών των εταιριών είναι εμπλεκόμενοι με συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Κάτι κουμπαριές, κάτι μπατσανάκια, κάτι πρώην που ήταν στα πολιτικά πρωθυπουργικά γραφεία και κινούσαν τα νήματα. Οπότε Τι να σας πω εγώ κύριε Τουτσίδη, απλά ο κόσμος πρέπει να είναι υποψιασμένος και ψηλιασμένος στον τρόπο που διατυπώνονται οι δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν από εκεί ουσιαστικό αποτέλεσμα δεν θα βγει. Το θέμα είναι η κοινωνία να αφουγκραστεί, τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή είναι θυμωμένοι, είναι αγανακτισμένοι, είναι στεναχωρεμένοι απέναντι σε ένα ζωφερό αβέβαιο μέλλον όπως αυτό διαμορφώνεται. Εδώ αν δείτε και οι συνθήκες εργασίας είναι τραγικές σε κάποια πόστα. Αυτό μου καταγγέλνουν συνέχεια. Δηλαδή έχουμε επιδερμική εργασία με τετράωρη απασχόληση, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι τους βάζουν να κάνουν και άλλα τα οποία δεν προβλέπεται από τη σύμβαση για ένα μεροκάματο. Για ένα μεροκάματο, πτυχιούχοι με εφόδια, οτιδήποτε. Οπότε ας προσέξει ο κόσμος το μάρκετινγκ και το θολό τοπίο της πολιτικής.
0: Η καλύτερη δημοσκόπηση, κύριε Μπούμπα, είναι η κάλπη. Εγώ αυτό λέω πάντα, φυσικά, όταν έρχεται η ώρα.
1: Απλά ξέρετε, κύριε Τουτσίδη, είναι τόσο αδυσόπιτο το μάρκετινγκ της πολιτικής, το οποίο επηρεάζει καταστάσεις με κολπάκια, με τεχνάσματα. Είναι ολόκληρη επιστήμη αυτό. Οπότε εκεί να μην πέσει θύμα ο κόσμος. Εκεί πρέπει να είναι προσεκτικός. Να μην ξεχνάει τι έχει προσφέρει ο καθένας, τι έχει πράξει και από ποια κοινωνικά στρώματα προέρχεται. Μπορεί κάποιο πολιτικό όν, ως οντότητα, ως προσωπικότητα να εκπροσωπήσει κοινωνικά ζητήματα. Έχει εμπειρία, έχει γνώσεις, έχει βιώματα. Ήρθε ουρανοκατέβατος. Αυτά είναι σημαντικά κομμάτια για να μην επαληθευτούν λάθη του παρελθόντος.
0: Και ξέρετε, ούκο λίγες φορές έχουμε δει στο παρελθόν να δημιουργούνται κόμματα και σχηματισμοί οι οποίοι μετά από μια εκλογική αναμέτρηση επιστρέφουν από εκεί από που προήλθαν, παρά το γεγονός ότι απέσπασαν ψήφους που δεν ήθελαν να πάνε εκεί. Έχουμε δει στο παρελθόν να εκλέγονται άνθρωποι οι οποίοι είτε είναι από παραδοσιακές πολιτικές οικογένειες, τα λεγόμενα τζάκια που λέμε, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, δεν έχουν εργαστεί στη ζωή τους πολλές φορές. Πρέπει κάποτε ο Έλληνας ψηφοφόρος να αποκτήσει την ωριμότητα και να επιλέγει, όπως είπατε, με προγράμματα, με θέσεις, με υπεύθυνες τοποθετήσεις, έτσι για το καλό της χώρας πάνω απ' όλα. Αυτό πρέπει να αξιολογούμε.
1: Ένσημα και ένσημα, θα πω εγώ. Τα ένσημα σηματοδοτούν την πορεία του μεροκάματο, την κοινωνική του τριβή, και τα ένσημα προϋποθέτουν ότι πρέπει να έχει ζύμωση με την κοινωνία. Δεν μπορεί να είναι ουρανοκατέβατος εκτός πραγματικότητας. Είναι αυτό που γράφει ο Καστοριάδης στο βιβλίο. Αν πας σε ένα γιατρό και σου κάνει λάθος διάγνωση, την άλλη φορά να πας σε μανάβη, χωρίς να υποβαθμίζουμε το κάθε επάγγελμα. Αντιλαμβάνεστε, είναι ένα αντικατάστατο, αλλά πάλι σε γιατρό θα πας. Αν δεν σου κάνει ο X πολιτικός, πάλι σε πολιτικό θα πας, αλλά να επιλέξεις το σωστό πρόσωπο. Όχι το πρόσωπο το οποίο έχει ένα παρελθόν το οποίο δεν σε έχει εκπροσωπήσει σωστά ή έρχεται από το πουθενά χωρίς εμπειρία, χωρίς ένα ιδεολογικό πρόγραμμα και τριβή με την κοινωνία, απλά και μόνο γιατί το timing επιβάλλει και επιτάσσει αυτό.
0: Όσο πλησιάζει ο καιρός, βλέπετε πόλωση να υπάρχει, κύριε Μπούμπα?
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος, σας είπα, είναι λίγο μουδιασμένος. Το θέμα είναι να υπάρχει συμμετοχή, να μην πάει ένα μικρό ποσοστό να ψηφίσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να υπάρχει δηλαδή απέναντι στο εκλέγεστε, να υπάρχει συμμετοχική δημοκρατία. Να πάει ο κόσμος να ενδιαφερθεί, γιατί ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική. Εδώ ακούγεται το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο και το θεωρεί πλέον φυσιολογικό, να φανταστείτε. Έχει πάθει ανοσία δηλαδή ο κόσμος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, πόλωση, θέλω να πιστεύω, κύριε Τουτσίδη, δεν θα υπάρξει πόλωση παρελθόντων ετών, γιατί ο κόσμος έχει υποστεί πολλά. Έχει υποστεί τη βάσανο, είναι χυμαζόμενος. Και οπότε από τη στιγμή που ο κόσμος είναι χυμαζόμενος, δηλαδή βάλεται και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να επιβιώσει και να ορθοποδήσει οικονομικά, θα είναι λίγο, όχι απλά πιο εγκρατής, απλά να μην πάει μόνο με θυμό βέβαια, να πάει και με μια ουσιαστική κρίση. Η ψήφος δεν είναι μόνο ψήφος διαμαρτυρίας. Δεν είναι. Η ψήφος πρέπει να είναι ψήφος σωστής επιλογής απέναντι σε πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει στην κοινωνία, έχουν τριβή, έχουν ένα παρελθόν από μετερείς της πολιτικής που έχουν να δώσουν και να έχουν δείγματα γραφής. Αυτό πρέπει να δει ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρω ότι σας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε.
1: Υπάρχουν τραγελαφικά πράγματα. Ακούστε τι γίνεται. κτηνοτρόφοι οι οποίοι τους έβαλαν και σφάξαν τα κοπάδια τους. Μου έρχεται μια καταγγελία σήμερα, προσέξτε, και ενώ έχουν παραδώσει σε γαλακτοβιομηχανίες γάλα μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, το σύστημα τους απεντάσει απ' έξω και δεν τους έχουν δώσει ευρώ τσακιστό. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν αφανίσει, έχουν αφανιστεί τα κοπάδια τους και δεν τους δίνουν ενώ έχουν με τιμολόγια, με παραστατικά, έχουν παραδώσει γάλα μέχρι και 27 Σεπτεμβρίου. Σκοτώσαν τα ζώα τους τον Οκτώβριο λόγω ευλογιάς και για τους 9 μήνες μέχρι το Σεπτέμβριο του 25 δεν τους έχουν δώσει ευρώ. Διότι στο σύστημα, λέει, μου λέει και καταγγέλει ένας κτηνοτρόφος τώρα, φαίνεται στο σύστημα ότι το κοπάδι τους είναι ανύπαρκτο, ότι δεν είχαν ποτέ ζώα, με αποτέλεσμα να μην έχουν πληρωθεί. Παρόλο το ότι έχουν τα παραστατικά οι άνθρωποι στα χέρια τους. Και εσείς μιλάτε για μια κοινωνία δικαίου. Μιλάτε για μια κοινωνία με προοπτική, που οι άνθρωποι αυτοί είναι σε απόγνωση. Και εγώ θα σας πω, προσπαθεί η ΑΔΕ με τεχνάσματα, το έχω καταγγείλει και επισήμως, να μην πληρώσει. Ψάχνουν να βρουν τρόπο να μην τους πληρώσουν, το καταλαβαίνετε. Είναι απλήρωτοι από το Σεπτέμβριο. Και δεν είναι μόνο αυτό, για την επανασύσταση του κοπαδιού, τους λένε θα πάρετε δάνειο. Εγώ πίστευα ότι είναι 4%, που και αυτό είναι τραγικό, είναι 6,7% το κατήγγειλαν πριν από λίγο. Αυτή είναι η επανασύσταση του κοπαδιού, δήθεν που θα βοηθούσε και θα ήταν αρρωγός το κράτος. Να δανειστούν πάλι από τραπεζικό όμιλο για να κάνουν ανασύσταση κοπαδιού. Και τώρα αν βρεθεί ζωονόσος ευλογιά σε οποιοδήποτε γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας, πάνε πίσω και αυτοί που περιμένουν από το Σεπτέμβριο. Όταν οι αγρότες αυτή τη στιγμή έχουν στις αποθήκες τα προϊόντα τους που δεν μπορούν να τα πουλήσουν, όταν οι μυδικοί, το λεγόμενο τριφύλι ή γιουντζές που λέει και στο νομό Σερών, είναι στις αποθήκες και έπρεπε να καεί, μιλάμε για χιλιάδες μπάλες με τριφύλι που δεν έχουν πάρει ευρωτσακιστό. Πείτε μου αυτοί οι άνθρωποι. Πώς θα μπορέσουν να ταΐσουν τις οικογένειες.
0: Έτσι. Και, και τελικά πώς θα επιβιώσει αυτός ο πρωτογενής τομέας για να μπορέσουμε όλοι μας, γιατί όλη η τροφή μας προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα, κακά τα ψέματα. Πώς θα μπορέσουμε όλοι μας να εξασφαλίσουμε τα προστοζήν.
1: Η επισητιστική κρίση, κρίση, τη βιώνουμε. Εδώ ακούγονται πολλά. Εγώ θα σας βάλω και μία άλλη σκέψη. Αυτή τη στιγμή θέλουν να μειώσουν την προβατοτροφία στην Ελλάδα. Αυτό έχει γίνει και στην Κύπρο με το χαλούμι. Το χαλούμι κάποτε είχε 60% πρόβιο γάλα, brand name, και τώρα έχει ούτε 30. Και εγώ σας λέω, μήπως από τη Μερκοσούρ θέλουν να φέρνουν μαλλί, δέρματα και πρόβατα και θέλουν να μειώσουν την προβατοτροφία. Δεν μπαίνουν πολλά ερωτήματα πλέον. Μπαίνουν πολλά ερωτήματα εμπορικού, επιχειρηματικού, οικονομικού λόμπι. Δεν ξέρω τι ξημερώνει γι' αυτό. Εδώ είναι φως φανάρι ότι θέλουν να μειώσουν πλέον και αυτή την παραγωγή, διότι ως χώρα είχαμε προβατοτροφία. Στα βοηδή πάσχουμε και χειροτροφία έχουμε και τα συρρυκνώνουν. Σήμερα η αγελαδινή γιαούρτι ή το γιαούρτι που λέμε στην Καθημιλουμένη, ενώ είναι ελληνικό, έχει μόνο 30% ελληνικό γάλα. Το υπόλοιπο είναι ξενόφερτο. Και αυτή η General Mercato de Sur ή Mercosur, όπως τη λένε, θα σηματοδοτήσει εξελίξεις σε αθρώες εισαγωγές. Που ήδη το πρόβλημα υπήρξε με τη συνθήκη GATT. Γιατί και η συνθήκη GATT που την έχουμε υπογράψει εδώ και πάνω από 40 χρόνια, είναι παλιά ιστορία, σημαίνει ότι αν βρεις φθηνό προϊόν από τρίτες χώρες, πατάτα, Τουρκία στάνε, Μαϊντανό, Ταϊλάνδη στάνε, τι φέρνει. Τώρα με τη Mercosur ανοίγει μια νέα αγορά, οπότε οι αγρότες, οι Έλληνες και οι κτηνοτρόφοι θα τη φάνε και από τις δύο πλευρές. Και αριστερών και δεξιών. Και από τη συνθήκη GATT που κανείς δεν μιλάει και από τη Mercosur. Είχαμε τέτοια συνθήκη. Απλά βάλαμε και δεύτερη συνθήκη. Η οποία συνθήκη τι γίνεται. Ενώ έχει τρία κράτη. Είχε τη Βραζιλία, έχει την Αργεντινή, έχει το Περού. Μπαίνουν κι άλλα. Μπαίνει και η Βολιβία, μπαίνει και η Χιλή. Θα μπει και η Παραγουάη, θα μπει και η Ουρουγουάη. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Όλη η Λατινική Αμερική αμφιβόλου ποιότητας. Και εγώ θα πάρω παράδειγμα το ρύζι. Ξέρει ο κόσμος ότι το ρύζι είναι θεσμοθετημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει δασμό? Ότι εισάγουμε ρύζι αδασμολόγητο, το γνωρίζει κανείς? Το ρύζι που έρχεται από Μιαμάρ, Βιετνάμ και Ταϊλάνδη έχει μέσα φυτοφάρμακα. Όταν όμως φτάνει στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, τα συγκεκριμένα φυτοφάρμακα δεν ανοιχνεύονται. Έχουν αφομοιωθεί από την επεξεργασία, από το γλασέ και από το φλοιό του ρυζιού. Οπότε, τι το συζητάμε κύριε Πιστίδη, ποιος πρωτογενής τομέας? Εδώ με μαθηματική ακρίβεια για επιχειρηματικά συμφέροντα θα συρρυκνώσουν κι άλλο τον αγροτικό πληθυσμό. Είχαμε αγρότες που ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο, είναι περίπου 600.000 και έχει πάρει κατιούσα, πάνε για 500, θα πάνε 300, θα αγοραστούν όπως αγοράζεται γη και μεγάλες εκτάσεις για να παράξουν συγκεκριμένα προϊόντα, θα τους πάρουν ως εργάτες γης με εργατοώρες και όλα θα γίνουν συγκέντρωση πλέον σε ολίγους. σε συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων. Εγώ θα σας βάλω κι άλλο να ψάξετε στατιστικά. Αυτή τη στιγμή όλα τα λιπάσματα, όλες οι ζωοτροφές και όλα τα γεωργικά εφόδια παγκοσμίως ελέγχονται από 5 εταιρείες. 5 είναι αυτές. 5. Λόμπι, κάστα. Οι υπόλοιπες είναι δορυφόροι εξ αυτών. Το ίδιο θα γίνει τώρα και στην παραγωγή. Μεγάλες εταιρείες με μεγάλες θερματικές εκτάσεις στην Ελλάδα θα παράγουν συγκεκριμένα προϊόντα που επιτάσσει η αγορά. Θα είναι μεταλλαγμένη σόγια, θα είναι οτιδήποτε άλλα μεταλλαγμένα, αλλά αυτό γιατί ο αγρότης δεν θα έχει άλλη επιλογή, θα κάνει τα λεγόμενα εργατόσημα. Θα νοικιάζει το ίδιο του το τρακτέρ μαζί με, όπως πάει ο Deliveras με το μηχανάκι που να κάνει διανομή, αυτό θα γίνει στους αγρότες. Οι αγρότες θα γίνουν Deliveras. Την καλή έννοια. Δεν υποβαθμίζω, σέβομαι απόλυτα και είμαι περήφανος γιατί και εγώ κάποτε έκανα delivery, αλλά από εκεί και πέρα, εγώ το λέω με την άλλη έννοια, θα είναι απλά νεροκουβαλητές μεγάλων συμφερόντων.
0: Μάλιστα. Νομίζω πιο χαρακτηριστικά δεν μπορούσατε να μας περιγράψετε το τι έρχεται.
1: Αυτό έρχεται. Με μια παραγωγή πλέον ανύπαρκτη και στο γεωργικό και στο κτηνοτροφικό τομέα.
0: Και αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα της χώρας.
1: Το μόνο που πάει σχετικά καλά στο θέμα παραγωγής είναι η κτηνοτροφία. Αλλά και εκεί επιφυλάσσομαι. Θα δούμε. Θα δούμε και εκεί τι γίνεται. Διότι δεν έχουν βρει ακόμη να φέρνουν κάτι κοτόπουλο αμφιβόλου ποιότητας από κάτι μακρινές χώρες, γιατί ξέρετε το κοτόπουλο δεν έχει την ίδια αντοχή, αλλά αν μπορούν θα φέρουν και κοτόπουλα από την Χιλή και τη Βολιβία. Και θα εξαφανίσουν και την πτηνοτροφία. Έτσι, γιατί και η Αλία έχει εξαφανιστεί. Και η Παράκτια και η Μέση και η Μεγάλη Αλία. Δηλαδή και οι Τράτες και τα Γκριγκρί, τα οποία είναι στα 3 ναυτικά μίλια και αυτά που είναι στο Πέλαγος. Για από τη μία ο κύριος Μητσοτάκης έχει αναγνωρίσει συνέχεια τα λεγόμενα εθνικά πάρκα, αλλά περιορίζεται η δουλειά. Ο Τούρκος από την άλλη σε διεθνή ύδατα κάνει περιβαλλοντικά πάρκα και εμείς αγρόν αγοράζουμε. Δεν έχουμε αναγνωρίσει ούτε ένα, οπότε θα βάλει τους δικούς του όρους μετά. Προσέξτε, εδώ γίνονται εγκλήματα. Και αυτή τη στιγμή Τράτες και Γρηγροί είναι σε απόγνωση άνθρωποι. Πληρώνουν τέλη, υψηλούς φόρους, δεν τους δίνουν επιδότηση την οποία τη δικαιούνται και ούτω καθεξής. Ούτε γίνεται για τα βρόσιμα και μη βρόσιμα ψάρια ενημέρωση. Οπότε Αλία, κτηνοτροφία, γεωργία αυτή τη στιγμή χτυπιούν τα λίπητα. Εξαφανίζονται δυστυχώς. Συρρυκνώνονται μέχρι να εξαφανιστούν με άλλους όρους, με άλλους κανόνες στο εμπόριο της αγοράς. Αυτή τη στιγμή το 80% της αλίας, δηλαδή της διατροφής μάλλον από ψάρια να το πω, θα είναι μέσω ιχθυοκαλλιέργειας. Εσείς το ξέρετε κύριε Τουτσίδη ότι η ιχθυοκαλλιέργεια πλέον στην Ελλάδα έχει πουληθεί σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Και εγώ δεν το ξέρω. Μου το κατήγγειλαν άνθρωποι αλής. Η ιχθυοκαλλιέργεια που θα περάσει και θα είναι η διατροφή πλέον του μέλλοντος, να ξέρουμε όμως ότι από τα νησιά που έχει περάσει και έχουν γίνει ιχθυοκαλλιέργειας, δημιουργούνται προβλήματα στο περιβάλλον. Εδώ αν πάτε στην Αστιπάλαια έχει φύγει περιοχή που είχε ιχθυοκαλλιέργεια πριν 30 ετία και ακόμη τα νερά είναι θολά. Θα πάνε να περάσουν όλη την εκτροφή ψαριών πολυεθνικές εταιρείες μέσω ιχθυοκαλλιέργεια.
0: Ήδη αν πάει κάποιος σε μια λαϊκή αγορά να αγοράσει ψάρια θα δει τα περισσότερα είναι από ιχθυοκαλλιέργεια. Δεν υπάρχει.
1: Εννοείται. Άλλα είναι κατεψυγμένα, άλλα από ιχθυοκαλλιέργεια και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπούμπα, να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Είπαμε και αναλύσαμε αρκετά. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
1: Να σας πω, έρχονται μηνύματα στους αγρότες, ναι, τα οποία πρέπει να καταβάλουν οι αγρότες χρήματα που έλαβαν το 2023 από τον ΟΠΚΠ. Και ο ΟΠΚΠ για δεύτερη φορά, το δίστηξα Μαρτίν Ουκανδροσοφού υπό την έννοια δεύτερη φορά, δεν είναι λάθος, γίνεται σκεμμένα, τους ζητούν πάλι αχρεωστοί τους καταβληθέν τα χρήματα.
0: Για τον ΟΠΚΠ θα έχουμε να λέμε πολύ καιρό ακόμα.
1: Να σας πω και
0: άλλωστε, κάτι άλλο. Άλλωστε από εσάς ξεκίνησε αυτό. Μην το ξεχνάμε.
1: Αυτή τη στιγμή προσέξτε και κάτι άλλο που δεν μιλάτε. Θα πω δύο βασικά πράγματα γιατί εμείς ως ελληνική λύση το ένα εξ αυτών, έτσι, θα το ζητήσει και ο πρόεδρος μας ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ακούστε λίγο. Καταρχάς η σύμβαση που υπάρχει από τον ΕΛΕΓΕΠ, δηλαδή τον ειδικό λογαριασμό υγείας και γεωργικών προϊόντων, είναι το πρώτο μέλος. Το δεύτερο μέλος, ο εταίρος μάλλον, το συμβαλόμενο μέρος είναι ο ΟΠΚΠ. Το τρίτο είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Αυτή τη στιγμή από τα τρία συμβαλόμενα μέρη είναι έκνομη η συμφωνία. Γιατί το ένα μέρος, δηλαδή ο ΟΠΚΠ δεν υπάρχει. Ο ΟΠΚΠ έχει γίνει ΑΔΕ. Άρα η συμφωνία αυτή είναι άκυρη. Είναι έκνομη. Δεν συνάδει. Ένα είναι αυτό δεύτερον. Εμείς θα ζητήσουμε. Και προσωπικά ο Κυριάκος Βελόπουλος, κρατήστε το αυτό. Θα ζητήσουμε από το νομικό συμβούλιο το κράτος να φέρει γνωμοδότηση όλα αυτά τα χρόνια τι έχει πει για τον ΟΠΚΠ. Για να μην μας πούνε ότι ήταν ανενημέρωτοι οι προύχοντες, η Ταγή και ο Πρωθυπουργός και ότι δεν γνώριζαν. Να βγουν τώρα στη δημοσιότητα η γνωμοδότηση από το νομικό συμβούλιο του κράτους. Το νομικό συμβούλιο του κράτους είχε εντοπίσει όλες αυτές τις ατασφαλίες του ΟΠΚΠ. Τι έκθεση έχει αναφέρει το νομικό συμβούλιο μέχρι τώρα για τον ΟΠΚΠ. Στη φόρα. Γιατί όπε και τότε, όταν ζητήσαμε εμείς ως ελληνική λύση μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή να φέρει όλες τις δανειακές συμβάσεις, δεν τις έφερε ποτέ. Να δούμε με ποιες προμηθευτές υπέγραψε δανειακές συμβάσεις ο οργανισμός. Γιατί, γιατί δεν το λένε. Να δούμε και τους προμηθευτές πέρα από τους απατεώνες που πήραν τα λεφτά. Να δούμε και ποιοι ήταν οι προμηθευτές στο ΠΚΠ. Το δεύτερο κομμάτι είναι να δούμε την γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους.
0: Είναι πολλές οι πτυχές αυτές που χρειάζεται να φωτιστούν ακόμα, κύριε Βουβού.
1: Όχι, αυτό δεν το. Εμείς θα το ζητήσουμε. Προς τον πρόεδρο της Βουλής να μας φέρει την έκθεση του νομικού συμβουλίου του κράτους τα τελευταία χρόνια για τον ΟΠΚΠ. Και όλα αυτά που κοροϊδεύουν τους αγρότες, να ξέρουμε ότι η ΑΔΕ ως φοροεισπρακτικός μηχανισμός, γιατί και τα μηνύματα στους αγρότες ως ΑΔΕ έχονται, ο ΟΠΚΠ δεν υπάρχει. Η ΑΔΕ δεν μπορεί να κάνει πιστοποίηση και εγγύηση αγροτικών προϊόντων. Δεν μπορεί να δώσει πιστοποίηση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνά. Να το πω, να χαριτολογήσω. Γιατί? Εδώ είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Ο κ. Σιρακάκης είναι υπεύθυνος. Δεν λέει ο κ. Σκηνάς. Το είπα, δεν υπάρχει μέσα. Είναι Υπουργείο Οικονομικών η ΑΔΕ, είναι διεύθυνση η οποία ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν υπάρχει. Δεν μπορούν να κάνουν εγγύησεις προϊόντων. Δεν υπάρχει. Δεν έχουν το δικαίωμα. Αν δεν γίνει αυτό, ούτε επιδοτήσεις θα έρχονται, αλλά θα έχουμε ανατιμήσεις αγροτικών προϊόντων τουλάχιστον σε σύντομο χρονικό διάστημα, αθρώες εισαγωγές και 30% αύξηση επάνω.
0: Πόσο πια να πάει επάνω? Ο ταλέπορος Έλληνας πολίτης πλέον πληρώνει πανάκριβα τα πάντα και άλλο πιο πάνω. Τι να πούμε.
1: Γιατί το πήγαν στην ΑΔΕ. Ήταν το μόνο που μπορούν να δικαιολογήσουν και να μην χάσουν όλα τα λεφτά. Αλλά και αυτά τα λεφτά τα οποία πληρώνουν τώρα, κύριε Τουτσίρη, δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά. Τα είναι δανεικά από την τράπεζα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό που πληρώνουμε 180 εκατομμύρια ευρώ τόκους στην τράπεζα πυρός κάθε χρόνο μεσού του ΕΛΕΓΕΠ. Που αυτός ο λογαριασμός είναι συνυφασμένος απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν υπάρχουν λεφτά. Τα λεφτά τα έχουμε χάσει. Και αν και φέτος οι δηλώσεις δεν γίνουν μέχρι 30 Ιουνίου, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, πάλι θα έχουμε περικοπές. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού της Κομισιόν.
0: Περικοπές που χρήματα τα οποία...
1: Περικοπές. Και οι περικοπές της επιδοτήσεις δεν είναι μικρές. Είναι 10% για τον Ιούνιο, γίνονται 25% για τον Ιούλιο, γίνονται 40% για τον Αύγουστο και είναι δυσανάλογα τα ποσά.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά θα τα πληρώσουν. Τα πληρώνουμε ήδη. Οπότε τι μέλει στον κόσμο, ας βάλει τα πράγματα κάτω και ας σκεφτεί για τις ψήφου τι θα πράξει.
0: Σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Και πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί στην κρίση μας πλέον, κύριε Πουμπα. Να είστε καλά, θα σας ευχαριστήσω. Μας πιέζει ο χρόνος να πάω στις διαφημίσεις.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα πολύ γρήγορα. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Απογευματινό Μαγκαζίνου.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξ Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο και περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε σε μια σημαντική επέτειο όπως αυτή της άλωσης Κωνσταντινούπολης το 1453. Θα μου πείτε τώρα 29 Μαΐου του 1453 η άλωση Κωνσταντινούπολης τι σχέση έχει με το σήμερα. Πρώτον, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έτσι, και δεύτερον, οι προκλήσεις της Τουρκίας συνεχίζονται όλα τα χρόνια, έτσι, με αμύωτη ένταση και τις ζούμε και σήμερα. Προκλήσεις που σε πολλές περιπτώσεις είναι πρωτοφανείς και σε πολλές περιπτώσεις κοιτάνε να πάρουν ακόμη περισσότερα από αυτά που έχουν ήδη κατακτήσει οι Τούρκοι. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε σε κάποια σημαντικά πράγματα που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό με τους απέναντι. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για άλλη μια φορά τον στρατηγό εν αποστρατεία, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, τον οποίο θέλω να συγχαρώ κιόλα για την αγόρευσή του ως διδάκτορα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Καμπουρίδη, καλησπέρα, στρατηγέ.
5: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τουτσίδη, σας ευχαριστώ.
4: Είστε ένας εξαιρετικός γνώστης των πραγμάτων και φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί που θα ακούσουν από εσάς αυτά τα σημαντικά πράγματα θα έχουν να αποκομίσουν πολύτιμες γνώσεις στα φοιτητικά έδρανα.
5: Ναι.
4: Λοιπόν.
5: Εντάξει, επειδή έκανα χρόνια στην Τουρκία και ασχολήθηκα χρόνια με αυτό τον τομέα, είπα να το επιστέγασμα να είναι διδακτορικό και δόξα τω Θεώ τελείωσα.
4: Λοιπόν, να πάμε λίγο στα σημερινά. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω με τη ρητορική, την επιθετική του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, που βέβαια λίγο πολύ γνωστά είναι αυτά που λέγονται, αλλά συνεχίζονται και μάλιστα εντείνονται τώρα όλο και περισσότερο. Το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν για ποιο λόγο η Τουρκία συνεχίζει, μάλλον εντείνει αυτή τη ρητορική και όχι μόνο και τις πράξεις της. Είπε κάποια πράγματα έτσι ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας ιδιαίτερα προκλητικά. Θα ήθελα να τα σχολιάσετε.
5: Ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, όπως συνηθίζεται να κάνει ο εκάστοτε Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, όταν έχει σε περίοδο ένταση και τριβή με την Ελλάδα, πάει συνήθως στην μεθόριο γραμμή. Ο Γιασάρ Γκιουλέρ πήγε στην Αδριανούπολη προχθές με την ευκαιρία του εορτασμού του Μπαϊραμιού να αλλάξει ευχές με τους στρατιώτες και από την περιοχή της Αδριανούπολης έβγαλε μία ομιλία εναντίον της Ελλάδος. Αυτό έκανε και στο παρελθόν, όταν είχαμε ένταση το Σεπτέμβριο του 2021 με αφορμή το Roots Race, ο Χουλουσία Κάρε που πήγε στο ΚΑΣ έναντι του Καστελορίζου και είπε πάνω κάτω τα ίδια πράγματα και τώρα το ίδιο κάνει και ο Χουλουσία Κάρ και τον Δεκέμβριο του 2022. Ο Γιασάρ Γκιουλέρ λοιπόν ευθυγραμμισμένος με όσα τελευταία γίνονται στην Τουρκία και την συζήτηση περί του νόμου γαλάζιας πατρίδας μας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ μην δημιουργήσετε τελεσμένα γιατί θα στραβήξω το αυτί εσάς τους Έλληνες που εξοπλίζετε τα νησιά κτλ. Υπάρχει μια ένταση κύριε Τουτσίδη, είναι μια υφέρπουσα ένταση η οποία η Τουρκία, νομίζω όλοι υπάρχει γενικότερα, κάτι άλλαξε, εγώ δεν πίστευα ποτέ στα ήρεμα νερά, από τον Δεκέμβριο του, τον περασμένο Δεκέμβριο, όπου έγινε τριμερή σύνοδος Ελλάδας και Ισραήλ κορυφής, δηλαδή Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης και Νετανιάχου στο Τελαβίβ, και από εκεί η Τουρκία άρχισε να ανεβάζει την ένταση. Όμως αυτό που γίνεται το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι πάμε στις παλιές εποχές της κρίσης του Oil Straits της επόμενης χρονιάς του 2022, και αυτό ήδη γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτή η ψήφιση, θα εισαχθεί για ψήφιση στο τουρκικό, στην τουρκική εθνοσυνέλευση, ο νόμος όπως το ονομάζουν γαλάζια πατρίδα. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που το κάνουν οι Τούρκοι αυτό. Δεν είναι ο θαλάσσιος κορταξικός σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα που κηρύξαμε το περασμένο έτος, γιατί ένα χρόνο μετά είναι καθυστερημένη η αντίδραση των Τούρκων. Οι Τούρκοι αντιδρούν, το είπε ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας από την Αδριανούπολη. Το είπε χαρακτηριστικά, όχι τετελεσμένα με τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Αυτό που τρομάζει πολύ την Τουρκία και ξεκίνησε όλο αυτό τον εκφοβισμό, τον μπούλινγκ αντίον της χώρας μας και πάλι, είναι η συζήτηση στην Ελλάδα ότι τοποθετούμε στα νησιά μας όπλα, τα spike and low, τα pulse που θα βάλουμε, ή τον θόλο τον εντεροπορικό, τον Ισραηλινό. Εκεί είναι που τρελαίνεται η Τουρκία και θέλει να μας αποθαρρύνει, μας λέει μην τοποθετείτε καινούργια όπλα στα νησιά. Αυτός είναι ο πραγματικός ο λόγος. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Αυτό είναι που ενοχλεί την Τουρκία, γιατί η Τουρκία την πολιτική της και τον θεωρητισμό της έναντι της Ελλάδος το βασίζει πάνω στην ισχύ των όπλων. Όταν η Ελλάδα θα έρθει και θα αντιπαρατάξει καλύτερα οπλικά συστήματα απέναντι από στην Τουρκία στα νησιά, τότε αλλάζει το ισοζύγιο, το ισχύος. Άρα λοιπόν χαλάει την ισορροπία την ανατρέπει στην ουσία εις βάρος της Τουρκίας το ισοζύγιο, και αυτό είναι που θέλει να προλάβει η Τουρκία.
4: Εδώ τώρα αυτό που λέτε είναι μια ωραία πάσα για το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω, που αφορά αυτή την άσκηση ΕΦΕΣ που έγινε, όπου είδαμε πολλά οπλικά συστήματα τουρκικής παραγωγής, εγχώριας βιομηχανίας αμυντικής, έτσι. Κάτι που εμείς δεν έχουμε ανεπτυγμένο στρατηγικά, κατά ψέματα.
5: Ναι, οι Τούρκοι εμφάνισαν πολλά οπλικά συστήματα. Έχω πάει στην άσκηση αυτή. Υπάρχει μια συζήτηση στην Ελλάδα, λέει, γιατί πάμε σε αυτή την άσκηση, ή γιατί πάνε οι ξένοι σε μια άσκηση που γίνεται απόβαση σε ελληνικό νησί επίσημα. Νομίζω συνήθως μιλάνε κάποιοι άσχετοι και δεν γνωρίζουν. Όταν γίνεται μια άσκηση, μια χώρα κάνει μια άσκηση και δεν ονομάζει τον εχθρό. Mm-hmm. Οι Τούρκοι λένε κάνουν μια άσκηση κατάληψη ενός νησιού ή ανακατάληψη ενός νησιού. Έχει την Ήβρο και μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ανακατάληψη της Σύμβρου. Λοιπόν, πολλοί λένε ότι γιατί πήγαν να το εκεί, τους καλεί και πάνε. Αυτό είναι χρόνια γίνεται τώρα, δεν έγινε φέτος που πάνε οι ξένοι. Από το 2016 ξεκίνησε αυτό. Οι Τούρκοι μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε γιατί κάνουν την άσκηση, όταν στην πρόσκληση της άσκησης λένε ότι θα την κάνουμε σε μια περιοχή που μας ενοχλεί. Η περιοχή που την κάνουν είναι στις ακτές της Τουρκίας, δεν μας ενοχλεί. Αλλά τέλος πάντων, πάμε στην ουσία. Έτσι όπως τα τελευταία χρόνια καθιερώθηκε από το 2015, εδώ και 11 χρόνια, γίνεται και μια έκθεση αμυντικού υλικού εκεί, αλλά και χρησιμοποιούνται τα όπλα, δεν είναι μόνο η έκθεση. Στην ουσία γίνεται πασαρέλα οπλικών συστημάτων για να δείξουν στους ξένους αντιπροσώπους τι οπλικά συστήματα έχουν. Φέτος οι Τούρκοι εμφάνισαν νέα οπλικά συστήματα, δηλαδή εμφάνισαν ειδικές δυνάμεις άνδρες των ειδικών δυνάμεων με μοτοσυκλέτες, οι οποίοι μεταφέρονται με αεροσκάφη, με ελικόπτερα ή με πλοία, ειδικά για τον νησιωτικό χώρο με τους στενούς δρόμους είναι ιδανικό και διασπορά. Εμφάνισαν κάτι ντρόουν θαλάσσης με ηλεκτρονικά μέσα πάνω. Εμφάνισαν καινούριο τύπο άρματος μετά από 40 χρόνια. Οι Τούρκοι είχαν παλιό τύπο άρματος ως αποβατικό στοιχείο στην αποβατική δύναμη. Τώρα εμφάνισαν τα Mi-60 TAF αναβαθμισμένα και με τουρκικά συστήματα θώρακα και συστήματα ελέγχου πυρός. Και επίσης και νέες λέμβους μεγαλύτερων δυνατοτήτων, 17 ανδρών, σε αντίθεση με αυτές τουρκικής κατασκευής καραγέλ. Αυτό δείχνει ότι η Τουρκία προχωράει, προσπαθεί να μειώσει τους χρόνους και να αυξήσει τις αποβατικές δυνατότητες που έχει για αποβάσεις σε νησιά, και δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε. Εξάλλου οι δηλώσεις που γίνονται αυτό μας θυμίζουν. Όλα αυτά ετοιμάζονται για την πιθανή σύγκρουση με την Ελλάδα και απόφαση σε ελληνικό νησί ή νησιά, κύριε Τουτσίδη. Αυτά τα μαθήματα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη και μάλιστα έγραψε ένα άρθρο στη Δημοκρατία, στο οποίο τονίζω το ρόλο της εθνοφυλακής.
4: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ο ρόλος εθνοφυλακής, που σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κάτι ένα εξαιρετικά σημαντικό σώμα, η εθνοφυλακή.
5: Η εθνοφυλακή μας έχει αν μιλάγαμε γενικά, για να μην δώσουμε πλήρες αριθμό, έχει περίπου 8 ταξιαρχίες. Mm-hmm. Δηλαδή άνδρες, ακρίτες, εθνοφύλακες, που ανεξαρτήτου της ηλικίας ή της δυνατότητας ο καθένας να ανταποκριθεί στο καθήκον του, μπορούμε από την πρώτη στιγμή του πολέμου να τους έχουμε με το όπλο στο χέρι. Είναι μια πολύ υψηλή δυνατότητα. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει όχι να το μειώσουμε, αλλά να επενδύσουμε σε αυτή τη δυνατότητα, γιατί έχουμε ανάγκη από προσωπικό, κύριε Τουτσίδη, και έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που είναι στην παραμεθόριο, που πολεμάνε υπέρβομών και αστειών, και το αίμα τους και διψάνε για αυτό το ρόλο. Και νομίζω ότι σε μια τέτοια περίπτωση, με την Τουρκία πολύ κοντά στα νησιά μας, με προσπαθώντας να μειώσει τους φόρους ή να κάνει διασπορά των δυνάμεων σε πολλά νησιά, νομίζω η εθνοφυλακή είναι ένα σώμα στο οποίο θα πρέπει η Ελλάδα να δώσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία και να αυξηθεί ο ρόλος της εθνοφυλακής όσον αφορά την εθνική άμυνα.
4: Επιτρέψτε μου όμως να πω κάτι, επειδή είναι και ένα κοινωνικό ζήτημα αυτό. Αν δούμε την παραμεθόριό μας αυτή τη στιγμή, πολλοί νέοι άνθρωποι, πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να ζουν εκεί και να είναι εθνοφύλακες, δυστυχώς έχουν εγκαταλείψει αυτές τις περιοχές και βρίσκονται αλλού, στην ενδοχώρα ή και στο εξωτερικό ακόμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα, έτσι, ή μόνο έναντι της Τουρκίας.
5: Σίγουρα είναι ένα μειονέκτημα, αλλά να σας πω κάτι, έστω αυτοί που είναι εκεί, μπορούν, εγώ γνωρίζω ανθρώπους που είναι εθνοφύλακες και οι οποίοι μπορεί να είναι μυτιλινιός κάποιος, να είναι να έχει πάει στην Αθήνα, και δεν κρύβω να σας πω ότι έχω κάνει ασκήσεις όταν ήμουν ενεργειακός αξιωματικός με εθνοφύλακες, και το λέει η ψυχή τους, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι πονάνε τον τόπο τους, και ανεξαρτήτως αν μειώθηκαν οι αριθμοί στις ακριτικές περιοχές ή όχι, τα τάγματα εθνοφυλακής μπορούμε να τα κρατάμε ενεργά, κύριε Τουτσίδη.
4: Και να εκπαιδεύονται αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, να συμμετέχουν σε ασκήσεις, να είναι, όπως είπατε, ενεργοί, να μαθαίνουν τα καινούργια όπλα,
5: φυσικά
4: τα καινούργια
5: συστήματα. Φυσικά, αλλά να σου πω κάτι. Καλύτερα μία εθνοφυλακή ημιτελώς εκπαιδευμένη παρά μία ανύπαρκτη εθνοφυλακή.
4: Έτσι, σωστά. Τώρα βέβαια βλέπουμε και τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, και θα ήθελα και εδώ το σχόλιο σας, με συνεχείς αναφορές ακόμη και στα ελληνικά νησιά, τα οποία λένε μας τα κατέλαβαν οι Έλληνες, λέει, τα υποστηρίζουν ότι είναι δικά τους, και βλέπω κάτι χάρτες με τη Ρόδο μέσα, δηλαδή διάφορα ελληνικά νησιά, τα οποία βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο αυτό, αλλά τον τελευταίο καιρό βλέπουμε και τα μέσα ενημέρωσης να παίζουν το δικό τους ρόλο στην Τουρκία.
5: Αν εξαιρέσουμε, δεν είναι μόνο η επίσημη Τουρκία, δηλαδή η κυβέρνηση που παίζει, καλλιεργεί αυτό το κλίμα της έντασης, με τον νόμο προσψήφιση, το «Γαλάζια και Πατρίδα», με τις δηλώσεις του Γκιουλέρ, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή άλλων κυβερνητικών παραγωγών. Βλέπω ότι υπάρχουν εκπομπές στην Τουρκία οι οποίες καλλιεργούν ένα κλίμα αυτοθυματοποίησης της Τουρκίας, δηλαδή, και θα το έλεγα εσωτερικής νομιμοποίησης, δηλαδή προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι η Τουρκία έχει το δίκαιο, ότι οι Έλληνες είναι οι ταραξίες, αυτοί που χαλάνε, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, είναι η επιτιθέμενη πλευρά, και αυτό συνήθως, ξέρετε, παραπέμπει σε εποχές που οι Τούρκοι ετοιμάζουν μια προβοκάτσια, θα έλεγα. Οι Τούρκοι, γνωστό, είναι μανούλες, να το πω έτσι, λαϊκιστής, στα θέματα της προβοκάτσιας. Στην ουσία δημιουργεί και μια εικόνα προς τη διεθνή κοινή γνώμη ότι η Ελλάδα είναι ο παραβάτης. Αυτό δεν είναι καλός οδηγός. Αυτό που βλέπω εγώ πάντως είναι ότι η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα, και νομίζω ότι μετά την ψήφιση του νόμου θα πάμε σε ένα καλοκαίρι που θα έχουμε συνεχή τριβή, συνεχείς εντάσεις. Να προσπαθεί η Τουρκία σαν ένα χταπόδι να μπλοκάρει τις ενέργειές μας, έτσι ώστε να δείξουν το απόλυτο αυθεντικό και να παθητικοποιήσει τις ενέργειές μας, προκειμένου να μην εξοπλίσουμε τα νησιά μας, να παραδεχτούμε μια κατάσταση ότι η Τουρκία είναι το αφεντικό, η Τουρκία ελέγχει το Αιγαίο. Θα πρέπει να είμαστε πανταχού παρόντες με το πολεμικό ναυτικό μας, με την ακτοφυλακή μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε χώρο στην Τουρκία για να αισθανθεί ότι είναι το αφεντικό και ότι ελέγχει το Αιγαίο. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που πρέπει πλέον να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση των ήρεμων νερών και να είμαστε έτοιμοι για καταστάσεις συνιακούς υφέρπουσας έντασης.
4: Αυτό σημαίνει απόλυτη ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων, έτσι όπως είπατε, θερμό το καλοκαίρι. Και βέβαια, όταν γίνει νόμος του κράτους στην Τουρκία αυτό με τη γαλάζια πατρίδα, εγώ έκανα ένα ερώτημα ρητορικό προχθές κλείνοντας την εκπομπή και έλεγα το εξής, ότι εάν ξαφνικά βγουν τα τουρκικά πλοία έτσι και πούν ότι είναι νόμος του κράτους εμάς ή πάμε στα 200 ναυτικά μίλια, άρα το Αιγαίο είναι δικό μας, βγαίνουμε. Εμείς τι κάνουμε τότε? Εδώ είναι το ερώτημα. Θα κάνουμε διάβημα διαμαρτυρίας απλά?
5: Όχι, δεν είναι. Κοιτάξτε, σύμφωνα με τον νόμο, έτσι όπως εμφανίζεται, φαίνεται ότι οι Τούρκοι θα ετοιμάσουν μια δυνατότητα στον Ερντογάν να προσδιορίζει, να ορίζει περιοχές ειδικού καθεστώτος, mm-hmm. που θα λέει, θα οριοθετεί και θα λέει αυτή η περιοχή μεταξύ αυτών των συνταγμένων στο Αιγαίο είναι ειδικού καθεστώτος της περιοχής της Τουρκίας. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει οριοθετημένη ΑΟΣ. Και θα λέει αυτή η περιοχή αποκλείεται η ελληνική δραστηριότητα. Αν θέλετε κάτι, πάρτε άδεια από εμάς, γιατί εγώ θα κάνω έρευνες, θα κάνω οτιδήποτε. Την έχω ορίσει ως ειδικού καθεστώτος. Μετά από ένα μήνα μπορεί ο Ερντογάν να πει θα ορίσω μια ίδια περιοχή στη Λίμνο. Και αυτό το κάνει για να μπλοκάρει τις ενέργειές μας. Εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε, νομίζω ότι έχουμε αργήσει, έπρεπε ήδη να το καταγγείλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειάζεται να περάσουν όμως για να το καταγγείλουμε, νομίζω. Και μετά από εκεί και πέρα πρέπει να ετοιμαστούμε, να έχουμε μια μόνιμη παρουσία, δεν πρέπει να δεχτούμε τίποτα. Και αυτό, ξέρετε, η Τουρκία αποθρασύνθηκε, θυμίζω 22 Ιουλίου του 2024, αν θυμάμαι, Κάσος. Όταν στην Τουρκία, η Τουρκία στέλνει για την υπόθεση Κάσο 500 μέτρα έξω από τα χαωρικά μας ύδατα.
4: Βέβαια.
5: Στην Κάσο 5 κορβέτες, 3 κορβέτες και 3 φρεγάτες, και εμείς δεν στέλνουμε τίποτα, ή στέλνουμε μια φρεγάτα και μια ακτεωρό της ακτοφυλακής μας να βλέπετε από μακριά. Η Τουρκία το αντιλαμβάνεται ως αδυναμία. Πρέπει να έχουμε συνεχή παρουσία μόνιμη και να δείξουμε στην Τουρκία ότι δεν υπάρχει περίπτωση, εμείς θα συνεχίσουμε κανονικά τις ενέργειές μας όπως μέχρι τώρα. Και ταυτόχρονα να καταδεικνύουμε την επιθετικότητά της και στους διεθνείς οργανισμούς και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Τουρκία έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Τουτσίδη.
4: Άρα, αν πετύχουμε να έχει μια καταδίκη σημαντική και ουσιαστική, όμως όχι απλά σε επίπεδο ρητορικής, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι ένα σημαντικό πλήγμα για την Τουρκία, έτσι.
5: Σας θυμίζω η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που πριν από ένα μήνα είπε ότι θα πρέπει να τελειώνουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, να μην είμαστε όμοιροι χωρών όπως η Τουρκία, η Κίνα και η Ρωσία. Mm-hmm. Υπάρχει καταδίκη χθες στην Ευρώπη, είδα στο Κοινοβούλιο όσον αφορά.
4: Άρα,
5: η
4: λοιπόν,
5: Τουρκία έχει ανάγκη. Ναι.
4: Άρα λοιπόν προς τα εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε σε πρώτη φάση. Και βέβαια δεν ξέρω, να ευχηθούμε να μην είναι τόσο θερμό το καλοκαίρι που να δημιουργήσει άλλου είδους πράγματα, άλλου είδους εντάσεις, γιατί κανείς σίγουρα δεν θέλει να βλέπει τέτοια πράγματα.
5: Τον Ερντογάν το βολεύει αυτό η κατάσταση, γιατί πηγαίνει προς πρόωρες εκλογές. Το οτιδήποτε ανεβαίνει εθνικιστική κορώνα στην Τουρκία ανεβάζει πάντα τα ποσοστά του κόμματος, του κυβερνώντος. Οπότε νομίζω, εντάξει, και η Τουρκία έχει μια εύθραυστη οικονομία, σε πολύ κακή κατάσταση και μια περίοδος με ένταση δεν ευνοεί τον τουρκικό τουρισμό. Αλλά σίγουρα ευνοεί τα ποσοστά του Ερντογάν.
4: Μάλιστα. Στρατηγέ, μας πιέζει ο χρόνος να κλείσουν την εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας. Θα παραδώσω τη σκυτάλη τώρα αμέσως μετά στην Εύη Κιαγιά, στην επόμενη εκπομπή, κωδικός Εύη και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ ευχάριστο βράδυ. Εμείς ανανώνουμε το ραντεβού μας για το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 6, εδώ στον Focus FM 103,6. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξη πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες.

Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα σας έχω ελαφρολαϊκή, όπως το λέω, εκπομπή. Όχι ότι δεν θα μάθετε κάτι και από αυτήν, απλά εν ώψη Σαββατοκύριακου, τριημέρου, θα σας την κάνω λίγο πιο ελαφριά. Παρ' όλα αυτά, θα έχει σημαντικές πληροφορίες, όπως κάθε φορά, και ασήμαντες, για πολλούς από εσάς ίσως, αλλά θα ξεκινήσω με την άχρηστη είδηση της ημέρας. Παρ' όλα αυτά, πολύ πολύ όμως επιβεβαιωτική. Σας λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την πρώτη στιγμή που με έκανε viral ο Πίπης πριν από 5-5,5 χρόνια στο X, το τότε Twitter, επιμένω ότι ακούει τις εκπομπές μου. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στον Πίπη. Το Σπυρίδωνα, που εκνευρίζεται κιόλας γιατί τον λένε Σπυρίδωνα. Λες και τον βάφτισα εγώ και τον έβγαλα Σπυρίδωνα. Ο Πιπάκος, λοιπόν, ακούει τις εκπομπές μου. Δηλαδή, τέτοια δημοφιλία ούτε στα ωραιότερα μου όνειρα, έτσι. Θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Ο Υπουργός Υγείας εξαπέλυσε επίθεση, λέει ένα άρθρο, στον Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα και κυρίως για την επιλογή του ονόματος Ελλάς, χαρακτηρίζοντάς τον επαναστάτη του κουραμπιέ. Σας αφήνω λίγο χρόνο να γελάσετε. Γιατί εγώ πραγματικά γέλασα με την καρδιά μου όταν είδα τη δήλωσή του. Πού άκουσε τη λέξη κουραμπιέ, και μάλιστα σε καιρό που δεν έχουμε ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα. Και είναι πραγματικά να αναρωτιέσαι, από όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς που υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα, έπρεπε να τον πει κουραμπιέ? Δεν ξέρω, εσείς τι νομίζετε? Ότι κάπως του έχει γίνει μια έτσι μικρή πλήση εγκεφάλου. Γεια σου βρε Πίπη αντιγραφέα. Μη μου πείτε, είναι νέο για την Παρασκευή αυτό. Έτσι δεν είναι? Μπορεί να είναι άχρηστη πληροφορία, αλλά είναι και αυτό, και αυτή η πληροφορία είναι χρήσιμη σε κάτι. Πάμε λοιπόν σήμερα να κάνουμε μια προσεκτική εκπομπή με σεβασμό στο πρόσωπό του, γιατί πάνω απ' όλα είναι ακροατής της εκπομπής μου. Και για μισό λεπτό τώρα που το σκέφτομαι, μήπως έχει βαθύτερο νόημα αυτή η φράση? Ο Τσίπρας είναι επαναστάτης του κουραμπιέ, δηλαδή ανήκει στον κουραμπιέ. Μήπως υπονοεί και συγκυβέρνηση? Πω, το έκανα πολύπλοκο τώρα. Καλά, αφήστε το, εντάξει. Δεν πάει να σκεφτεί και τόσο βαθιά. Με βεβαιότητα. Πίπη, όχι γιατί δεν είσαι έξυπνος, αγόρι μου, αλλά γιατί δεν σε θεωρώ σαν άνθρωπο που κάνει τόσο βαθιά στοχαστικές σκέψεις. Αυτό. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για κάτι που αρκετοί με ρωτάτε και σε εσωτερικά μηνύματα, αλλά και στο mail μου,

να σας εξηγήσω τι ακριβώς γίνεται με αυτό που λέμε χοληστερίνη, τριγλυκερίδια. Και πολλοί αναρωτιέστε γιατί έχουν κατέβει τα όρια τα οποία θεωρούνται ασφαλή, ούτως ώστε να αποτρέψουν κάποια καρδιολογική πάθηση στο μέλλον. Καλά, εντάξει, λέμε τώρα, θα σας τα εξηγήσω λιγάκι όπως εγώ τα καταλαβαίνω. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια αναδρομή στην ιστορία. Ένα ταξίδι στο χρόνο. Όχι πολύ μακριά, όχι αστρικό ταξίδι. Μόλις 50 χρόνια πίσω. Φανταστείτε λοιπόν ότι έρχεται ένας άντρας ή μια γυναίκα στο ιατρείο το 1978. Είναι περίπου 50-55 χρονών, δραστήριοι, είτε άντρας είτε γυναίκα, κάνουν χειμερινή κολύμβηση παρακαλώ, περπατάνε, νιώθουν γεμάτη ενέργεια και κάνουν το ετήσιο check-up και ο γιατρός τους λέει «Μπράβο, συγχαρητήρια, είστε μια χαρά». Η πίεση 15 με 9, πράγμα το οποίο δεν είναι φυσιολογικό σήμερα, είναι το περίπου 12 με 13 με 7,5 με 8,5 και λίγο παρακάτω μπορώ να σας πω, 8 με 12 λένε σε γενικές γραμμές και σας λέει ο γιατρός, το 1978 επαναλαμβάνω, σας λέει έχετε και χοληστερίνη 250, μια χαρά και ζάχαρο 1,15, 115. Πηγαίνετε σπίτι σας, πιείτε ένα ποτήρι κρασί και χαρείτε τη ζωή σας. Αν αυτός ο ίδιος άνθρωπος, απόλυτα υγιής, έτσι, του 1978, έμπαινε σε μια χρονοκάψουλα τώρα και μεταφερόταν στο σήμερα, το 2026, και επισκεπτόταν ένα σύγχρονο ιατρείο και έκανε ακριβώς τις ίδιες εξετάσεις, τι θα συνέβαινε, ξέρετε? Θα έβγαινε υποβασταζόμενος από την πόρτα, σχεδόν με το ένα πόδι στον τάφο, έτσι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Γιατί? Γιατί θα του είχαν πει ότι η χοληστερίνη του είναι πάρα πολύ ψηλή και πρέπει να πάρει χάπια. Η πίεση του είναι 15, είναι πάρα πολύ ψηλή και πρέπει να πάρει χάπια. Τριγλυκερίδια δεν το συζητάμε. Ζάχαρο πρέπει να κόψει τα πάντα για να πέσει το ζάχαρο από το 115 στο 90, 80-90. Και γενικότερα θα τον έβγαζε ανάπηρο. Ή σχεδόν ανάπηρο. Ή με το ένα πόδι στον τάφο. Κάπως έτσι. Γιατί? Γιατί θα ίσχυε η φράση πλέον. Αγάπη μου, συρρήκνωσα τα παιδιά. Συγγνώμη. Συρρήκνωσα τα φυσιολογικά. Τα φυσιολογικά του τότε, σήμερα δεν είναι φυσιολογικά. Δεν θεωρούνται φυσιολογικά. Φυσιολογικά είναι κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν θεωρούνται φυσιολογικά. Γιατί έχουμε, βλέπετε, έναν παγκόσμιο οργανισμό υγείας, ο οποίος καθορίζει τα όρια. Δηλαδή, εγώ θα σας το πω αλλιώς. Όχι ότι έχουν γίνει μελέτες ότι αν έχεις 14 πίεση, που εγώ έχω από μικρό παιδί 14 και συνεχίζω και έχω τέτοια, με 9 είναι κάτι το σοβαρό, αλλά σαν Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εγώ αποφασίζω σήμερα, έτσι ανεξέλεκτα, να πω ότι άνω του 12,5 η μεγάλη πίεση και άνω του 8,5 η μικρή, συστολική διαστολική, είναι παθολογικά. Επίσης είναι παθολογικό να έχεις χοληστερίνη πάνω από το 200, παθολογικό επίσης τριγλυκερίδια να έχεις πάνω από το όριο το οποίο καθόρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και αρχίζει ένας καχύποπτος άνθρωπος και αναρωτιέται. Βρε εσύ, μήπως είναι και αυτό στα όρια και έχει ξεφύγει και από τα όρια της σύγχρονης ιατρικής απάτης.
Η απάντηση είναι ναι. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από τον μεγαλύτερο δαίμονα, σε εισαγωγικά, της σύγχρονης καρδιολογίας, τη χοληστερίνη. Η χοληστερίνη είναι ένα απαραίτητο δομικό στοιχείο, απολύτως απαραίτητο για τον εγκέφαλό μας, για τις ορμόνες μας και για τις μεμβράνες των κυττάρων μας. Πώς μετατράπηκε σε δηλητήριο? Μέσα από μια μεθοδευμένη σταδιακή κατακρύμνηση των ορίων. Δεκαετία του 70 έως αρχές του 80, το όριο της ολικής χοληστερίνης, καλή και κακή που θα λέγαμε, βρισκόταν σταθερά μεταξύ 240 και 280. Με το 250 δηλαδή έχω να σου πω ότι θα ήσουν ο ορισμός του υγιούς ανθρώπου. Και εδώ κάπου ξεκινάει η απάτη. Το 1985, 86, το Εθνικό Ινστιτούτο, ξεχνάω κιόλας, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, από εκεί έχουν προέρθει όλα τα κακά του πλανήτη, ξαφνικά παρεμβαίνει και ορίζει ότι ο κίνδυνος ξεκινά για χοληστερίνη πάνω από το 240. Και προσέξτε, εφευρίσκει μια νέα ζώνη, την οριακή. Ε? Αν είσαι δηλαδή από 200 έως 239, είσαι στην οριακή ζώνη. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι όταν ένα όριο είναι από 200 έως 239 και εσύ είσαι στο 241, ήδη έχεις, πράγμα το οποίο δεν ισχύει, έτσι, ξεκάθαρα, έχεις περάσει στην επόμενη ζώνη επικινδυνότητας εισαγωγικά. Κοιτάξτε τι απατεωνιά, και δεν φταίμε εμείς οι γιατροί. Φταίνε οι παγκόσμιοι οργανισμοί που καθορίζουν αυτά τα όρια. 1980 και κάτι λοιπόν, κρατήστε αυτή τη χρονιά, γιατί ακριβώς μία τριετία μετά όλα είναι προγραμματισμένα. Η απάτη έχει πλάν A, B, C και D. Ξεκάθαρα. 3 χρόνια μετά εγκρίνεται η λοβαστατίνη. Τι είναι? Η πρώτη στατίνη. Το πρώτο χάπι για τη χοληστερίνη. Το φάρμακο βρήκε την αγορά του πριν καν κυκλοφορήσει. Τέλειο! Ε, εγκληματικό! Ναι! Συνωμοσιολογικό! Ναι! Σύμπτωση! Όπως αυτές οι συμπτώσεις που βλέπουμε τη σήμερον ημέρα, καθημερινά. Σύμπτωση, ναι! Φτιάχνεις μια αγορά άρρωστων, σε εισαγωγικά, ανθρώπων και τους παρουσιάζεις το πρόβλημα, δηλαδή, το πρόβλημα, και τους παρουσιάζεις και τη λύση αμέσως. 3 χρόνια μετά, για να έχουν χάψει το παραμύθι, να το έχουν καταπιεί αμάσιτο και να τους κοροϊδέψεις στο μεγαλύτερο ποσοστό τους. Πάμε στο 1993, όπου ο στόχος του υγιούς ανθρώπου και με τα όρια της χοληστερίνη, το 2001, η ιδανική LDL, η κακή χοληστερίνη, πέφτει κάτω από το 100. Ούτε τα μωρά δεν έχουν τόση. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Με αυτή την απόφαση όμως, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως

0: πήγαν για ύπνο υγιείς και λίγο μετά, μία μέρα μετά, ξύπνησαν με την ιδέα ότι έχουν υπερχοληστερολεμία. Wow! Πεθαίνω, σου λέει ο άλλος. Μέχρι το 2000, φανταστείτε παραμονή πρωτοχρονιάς, ε? Σου λέγανε ότι η χοληστερίνη σου είναι μια χαρά, ε? Η LDL ήταν στο 120, 130, 140, μια χαρά, αλλά πρωτοχρονιά αλλάξανε τα όρια και εσύ πλέον είσαι ασθενής. Ξεκίνα χάπια. Και δεν φτάνει, δεν τους έφτασε μόνο αυτός ο αριθμός, γιατί σου λέει δεν τρομοκρατήθηκαν πολύ. Κάτσε να κατεβάσω λίγο ακόμη το όριο. Μπορώ ακόμα, βεβαίως. Να το κατεβάσω λοιπόν από το 100 της κακής χοληστερίνης, να το κατεβάσω στο 70 για να τους τρομοκρατήσω ακόμη περισσότερο. Όσο μπορώ, με παίρνει. Τρομοκρατήθηκαν ήδη. Άρα με παίρνει. Κάτσε να το κατεβάσω κι άλλο για να τρομοκρατηθούν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται σε αυτό τον πλανήτη. Κατεβάζουν λοιπόν τα όρια της LDL για τους ανθρώπους υψηλού κινδύνου και τα πάνε από το 100 στο 70. 2004 με 2013 πέφτει το όριο. Και εισάγονται τέτοιοι ιατρικοί αλγόριθμοι που ουσιαστικά, πρακτικά, επιβάλλουν τη λήψη στατινών σε οποιονδήποτε έχει περάσει τα 50 ή 55 του χρόνια. Έτσι, προληπτικά. Πάμε και στο 2019, έως και σήμερα. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες το τερματίσανε. Ζητάνε την κακή χοληστερίνη να είναι κάτω από 55 ή ακόμη και κάτω από 40 για όσους έχουν υποστεί επεισόδιο. Αυτά είναι νούμερα που το ανθρώπινο σώμα αδυνατεί να πιάσει με φυσιολογικό τρόπο και σας ξαναλέω, σε παιδιά είναι πολύ υψηλή. Γιατί? Γιατί προφανώς η λογική λέει ότι ένας παιδικός οργανισμός χρειάζεται τη χοληστερίνη για να φτιάξει τον εγκέφαλο, για να φτιάξει έναν υγιή οργανισμό, τη χρειάζεται τη χοληστερίνη. Αλλά οι φαρμακευτικές τι λένε και οι ευρωπαϊκές οδηγίες σε συνεννόηση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τι λένε? Ο μόνος τρόπος να τα φτάσεις, να τα φτιάξεις κάτω από τα 40 τη χοληστερίνη σου, ισόβια φαρμακευτική αγωγή. Βέβαια. Τι, όχι. Γιατί η επίσημη δικαιολογία είναι ότι πρέπει να προλαμβάνουμε. Εγώ σας είπα, αν χρειάζεται να προλαμβάνουμε, να καταπίνουμε ένα ολόκληρο φαρμακείο κάθε μήνα, αρχές του μήνα, αλλά και κατά τη διάρκεια του μήνα που διανύουμε, να καταπίνουμε ακόμη ένα ολόκληρο φαρμακείο για να προλαμβάνουμε πράγματα που ίσως, που δεν χρειάζεται να προλαμβάνουμε. Ποια είναι η κοινική, η ομή πραγματικότητα? Κάθε φορά που μια επιτροπή γιατρών κατεβάζει το όριο κάθε μέτρηση στο αίμα χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων κατά 10 μονάδες, η παγκόσμια φαρμακευτική αγορά αποκτά εκατομμύρια νέους ισόβιους πελάτες με δισεκατομμύρια δολάρια κέρδους. Και για να μην μιλάμε στον αέρα, είναι ιστορικά καταγεγραμμένο ότι στις επιτροπές που διαμορφώνουν αυτές τις οδηγίες από το 2001 και 2004 έως και σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών που ψηφίζουν αυτή τη μείωση των ορίων αποδεδειγμένα είχαν άμεσους οικονομικούς δεσμούς, χρηματοδότες, χορηγίες από φαρμακευτικές εταιρείες που παρήγαγαν στατίνες. Στατίνες οι οποίες αφενός δεν μπορούν να ρίξουν τη χοληστερίνη, ειδικά σε άτομα που έχουν κληρονομική υπερχοληστερινεμία, υπερτριγλικεριδεμία, δεν μπορούν να ρίξουν τις τιμές, αλλά και χωρίς αυτά τα κληρονομικά χαρακτηριστικά δεν μπορούν να ρίξουν τις τιμές, επειδή ακριβώς αυτά τα φάρμακα έχουν περισσότερες παρενέργειες από ότι ενέργειες και θετικές επιδράσεις στην κυκλοφορία της χοληστερίνης στο αίμα. Καλά μέχρι εδώ? Δεν ξέρω, άφησα απορίες? Δεν ξέρω. Αν άφησα απορίες, γράψτε μου κάτω από το κανάλι μου στο Εύη και Αγιά με λατινικά απορίες, επ' αυτού να σας στείλεις λύσω. Το ότι κατέβαιναν τα όρια, τους το είπε ένας μάγος ή αστρολόγος τους. Η τσέπη τους, θα πω ξεκάθαρα. Κάπως σαν να βγω εγώ αυθαίρετα για να σας πω, κοιτάξτε κάτι, κάνετε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού τον Ιανουάριο, τώρα έχουμε Μάιο, η ανοσία δεν ισχύει, κάνε άλλο ένα εμβόλιο. Και το Σεπτέμβριο να σου πω, τώρα η ανοσία δεν ισχύει, γιατί μετά τη δεύτερη δόση, η δεύτερη δόση ήταν λίγο μικρότερης ισχύος και πρέπει να κάνεις τρίτη αναμνηστική δόση και μπορώ να σας το πάω έτσι. Γιατί? Είμαι υποχρεωμένη σαν φαρμακευτική εταιρεία να σας δώσω αποδείξεις ότι δεν είστε πλέον σε ανοσία? Αλήθεια τώρα? Ποτέ καμία φαρμακευτική εταιρεία δεν έχει αποδείξεις για αυτά που ισχυρίζεται. Αν σας πει ότι μειώθηκε η ανοσία σας και τίνει στο μηδέν, κάντε τρία εμβόλια κατά του κορονοϊού. Κάποιο θα σε ξεκάνει, δεν μπορεί. Βγάλτε την παρένθεση. Εσύ δεν θα το πιστέψεις? Φυσικά θα το πιστέψεις. Η εταιρεία χρειάζεται να έχει μελέτες από αυτού? Δεν χρειάζεται. Όπως δεν χρειάστηκε κατά την περίοδο της ψευτοπανδημίας. Και τώρα δεν χρειάζεται. Και τώρα δεν θα ζητήσει κανείς. Γιατί? Γιατί δεν είστε εσείς αρμόδιοι να ζητήσετε. Θα το ζητήσουνε κυβερνήσεις. Κυβερνήσεις θα ζητήσουνε μελέτες? Αλήθεια τώρα? Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται περί κωμικοτραγικού γεγονότος, έτσι. Να σου δώσει μια εταιρεία αποδείξεις με μελέτες ότι πρόκειται για ένα φάρμακο το οποίο είναι ασφαλές, αποτελεσματικό και τα λοιπά και τα λοιπά, και σου χρειάζεται. Πάμε τώρα, γιατί μερικοί νομίζετε ότι αυτό έγινε με τα χάπια της χοληστερίνης μόνο, τα οποία καταστρέφουν το σηκώτη σε μεγαλύτερο βαθμό και θα έπρεπε να έχουν απαγορευτεί ήδη παγκοσμίως. Σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι σε βοηθάνε να ρίξει χοληστερίνη. Δεν έγινε όμως αυτή η απάτη μόνο στη χοληστερίνη. Το ίδιο ακριβώς κόλπο στήθηκε και με το ζάχαρο. Πριν από το 1997, για όσους διαγνώστηκαν με διαβήτη, έπρεπε το ζάχαρο νηστεία σου να είναι από 140 και πάνω. Το 140 ήταν το καθαρό ιατρικό σύνορο. Το 97 λοιπόν, το 1997, η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία αποφάσισε να ρίξει και το όριο του διαβήτη στο 126. Φοβερό. Ναι, ξαφνικά αποφάσισε. Γιατί? Γιατί προφανώς πλήρωσε κάποια έρευνα, όπως ξέρετε ότι γίνονται τώρα και τα είδαμε και τα ελέγξαμε και τα ερευνήσαμε κατά την μιλάω για τον εαυτό μου, κατά την περίοδο του κορονοϊού, και μάθαμε ότι η απάτη έχει χρονοδιάγραμμα, έχει συγκεκριμένα στάδια, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, Γιατί για να φας το παραμύθι, πρέπει να περάσει και λίγος χρόνος. Λίγο-λίγο, να το χωνέψεις. Οπότε, το 1997, η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία, σας έχω ξαναπεί, από εκεί ξεκινάνε όλα τα κακά του πλανήτη, αλλά κλείστε την παρένθεση, πάμε παρακάτω. Έπρεπε λοιπόν, αποφασίζει να ρίξει το όριο του διαβήτη στο 126 και ανακαλύπτει μια ολοκένουργια πάθηση. Μια πάθηση που δεν υπήρχε στα ιατρικά βιβλία μέχρι τότε. Και το όνομα αυτής, προδιαβήτης. Πώς λένε τώρα μακροχρόνιο σύνδρομο κορονοϊού, άλλη παπάντζα, έπαθες κορονοϊό, μπορεί για 10 χρόνια να έχεις αυτό που λέμε σύνδρομο μετά κορονοϊού, άλλη παπάντζα. Να τα λέμε όλα. Εδώ είμαι για να τα λέμε όλα. Και για ό,τι λέω, το έχω ξαναπεί, έχω αποδείξεις. Μελέτες, διακεκριμένους επιστήμονες που υποστηρίζουν αυτά που λέω και δεν τα λέω μόνη μου. Αυτά που λέω μόνη μου είναι βάση ιατρικών μελετών, ιατρικών δεδομένων που πήρα μέσα στο πανεπιστήμιο. Και συνέχισα κατά τη διάρκεια της παθολογίας στον Ερυθρό Σταυρό. Και μετά με διάβασμα και μελέτη. Τώρα λοιπόν βρήκανε το όνομα προδιαβήτης και ορίζει ότι ο προδιαβήτης είναι αυτό που λέμε όταν έχει ζάχαρο από 110 έως 125, είσαι προδιαβητικός. Ξεπέρασα λίγο το διάλειμμα, θα με συγχωρέσετε, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλο
7: Κύριος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το Α και το Ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα.
20: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
21: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
22: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
22: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
22: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6 διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Evikiaya με λατινικά. Μπείτε, κάντε εγγραφή, πατήστε καμπανάκι, πατήστε το χεράκι, μου αρέσει, για να μπορέσει να προωθηθεί η εκπομπή και σε άλλους, γιατί έτσι είναι το ρημαδολογισμικό του YouTube. Του YouTube. Εντάξει, λοιπόν. Σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής πώς ακριβώς έχει δημιουργηθεί η ιατρική απάτη σε σχέση με διάφορες μετρήσεις, των οποίων οι τιμές κατεβαίνουν χρονιά με τη χρονιά, πενταετία με πενταετία, όπως θέλετε πέστε το, και έχουν γίνει θανατηφόρες τιμές οι οποίες ήταν εντελώς φυσιολογικές 50 χρόνια πριν. Σας έλεγα για την χοληστερίνη, η οποία είχε τιμές έως το 280, αλλά τώρα έπεσε, γιατί όσο πιο χαμηλές, με λίγα λόγια, είναι οι τιμές οι φυσιολογικές της χοληστερίνης, τόσο πιο σίγουρο είναι ότι θα σου προωθήσω να πάρεις στατίνη. Ένα φάρμακο που υποτίθεται ότι ρίχνει τη χοληστερίνη. Έχω να σας πω από την ιατρική μου εμπειρία, σιγά να μην τη ρίχνει, αλλά και να τη ρίχνει 10 μονάδες. Και so what? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Καμία συμβολή στην καλύτερη υγεία του ανθρώπου. Μαζί με τη χοληστερίνη, λοιπόν, έπρεπε να ρίξουν και κάποια άλλα όρια, γιατί δεν μπορεί να πουλάς μόνο στατίνες και φάρμακα για χοληστερίνη και τριγλυκερίδια γενικά. Αφήστε που κάποιοι συνάδελφοί μου έδιναν και τα δύο, που είναι θανατηφόρος συνδυασμός. Θανατηφόρος. Και όμως έδιναν και φάρμακα χοληστερίνης ταυτόχρονα με φάρμακα κατά των τριγλυκερίδιων. Εντάξει, δεν υπήρχε πιο θανατηφόρος συνδυασμός και το λέγανε και οι ίδιες οι εταιρείες. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Anyway, τέλος πάντων. Αρχίσανε λοιπόν, σας έλεγα στο πρώτο μέρος ότι αρχίσανε όχι μόνο για τη χοληστερίνη, αλλά συνεχίσανε με το ζάχαρο. Πριν από το 1997, για αυτούς τους διαβητικούς, έπρεπε το ζάχαρο νηστείας να είναι από 140 ml και κάτω. Το 140 ήταν το καθαρό ιατρικό σύνορο. Το 1997 λοιπόν η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία αποφάσισε να ρίξει το όριο της, του ζαχάρου της νηστείας στο 126 και ανακάλυψε τον προδιαβήτη. Όρισε δηλαδή ότι όποιος έχει ζάχαρο 110 έως 125 είναι προδιαβητικός. Πώς λέμε προ-κορονοϊγωικός, προ-γρυπικός, προ-βλαμμένος, προ-ανοϊκός κτλ. Κτλ. Κάπως έτσι αυθαίρετα ορίζει ότι ο προδιαβητικός έχει ζάχαρο έως 125. Αλλά το παιχνίδι δεν σταματάει εκεί. Το 2003 η ίδια η εταιρεία κατεβάζει την έναρξη του προδιαβήτη ακόμα πιο χαμηλά. Πόσο? Στο 100. Με το που έπεσε το όριο στο 100, 45 εκατομμύρια Αμερικανοί, και πόσοι άλλοι μάλλον σε όλο τον κόσμο, ξύπνησαν μία ωραία πρωία άρρωστοι. Κάπως έτσι γίνονται οι απάτες στα φάρμακα που θα πρέπει να παίρνεις. Γιατί αν δεν παίρνεις, έχουν χιλιάδες
άλλους τρόπους να σε κάνουν να παίρνεις. Όχι μόνο τη διαφήμιση, όχι μόνο την προπαγάνδα, όχι μόνο να ρίχνουν τα όρια των φαρμάκων. Έχουν εκατομμύρια πράγματα που θα σε ωθήσουν να πάρεις χάπι, να ενισχύσεις τη θανατηφόρα και εγκληματική οργάνωση που λέγεται φαρμακευτική εταιρεία. Πώς θα το κάνουν? Πολύ απλά. Διαφήμιση για να τρως όλα αυτά τα υπερεπεξεργασμένα θανατηφόρα προϊόντα που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Να σου διαφημίζουν για υγιεινά, ακόμη και σήμερα, το 2026, τα θανατηφόρα για την υγεία των παιδιών cornflakes, μπάρες δημητριακών, chips, ενεργειακά ποτά. Ναι, ακόμη και αυτό. Εμένα θα μου φαινόταν πιο ηθικό να διαφημίσουν μαριχουάνα, χασίσι, παρά ενεργειακά ποτά. Είμαι υπερβολική? Ναι, είμαι υπερβολική, γιατί θέλω να σας εξηγήσω το μέγεθος της εγκληματικότητάς τους. Όπως υπήρξαν κάποτε καπνοβιομηχανίες που πληρώνανε διαφημίσεις για να μας διαφημίζουν τα τσιγάρα ότι είναι υγιεινά, σε κάνουν μάγκα, έξυπνο, ήρωα, καουμπόιδες βάλανε να διαφημίζουν μία μάρκα τσιγάρων συγκεκριμένη. Επειδή πλατιάζω όμως και δεν το θέλω, πραγματικά δεν το θέλω, απλά ξεφεύγω κάποιες στιγμές και πλατιάζω για να εξηγήσω και στον πιο απλό φίλο που δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι γίνεται, με απλά λόγια, γιατί πολλές φορές το καταλαβαίνει αλλά δεν το κατανοεί πλήρως. Γι' αυτό πλατιάζω, να το ξέρετε. Θέλω να καταλήξω στο εξής. Είναι η χοληστερίνη ο πραγματικός ένοχος για τα εμφράγματα? Η σύγχρονη επιστήμη, όχι η πληρωμένη επιστήμη. Οι σύγχρονοι επιστήμονες, οι ψαγμένοι επιστήμονες, έχουν διαπιστώσει ότι δεν είναι η χοληστερίνη ο πραγματικός ένοχος για τα εμφράγματα. Το τι διαφημίζουν οι φαρμακευτικές είναι άλλο θέμα. Είναι οι ίδιες που διαφημίζανε τα ασφαλή και αποτελεσματικά σκευάσματα, τα mRNA, κατά του κορονοϊού. Είναι οι ίδιες φαρμακευτικές. Η απάντηση όμως στο ερώτημα αν η χοληστερίνη είναι ο πραγματικός εχθρός, ο πραγματικός ένοχος για τα εμφράγματα, είναι ένα ηχηρό όχι. Η χοληστερίνη είναι γενικότερα ένα αδρανές υλικό, αδρανής χημική ένωση. Είναι ο πυροσβέστης. Τι κάνει λοιπόν η χοληστερίνη? Αν έχεις κάποια φλεγμονή στα αγγεία, το σώμα στέλνει τη χοληστερίνη εκεί για να επουλώσει τη ζημιά. Να βάλει ένα, να στοκάρει τη ρογμή των αρτηριών. Να σε σώσει. Τη ζημιά, τη φλεγμονή, την κάνουν άλλοι παράγοντες. Η χοληστερίνη είναι ο πυροσβέστης. Η χοληστερίνη είναι ο διασώστης. Δεν ξέρω πώς την παρουσιάζουν και πώς θέλουν να την παρουσιάσουν για να χαπακωθείς και με στατίνες. Αλλά δεν με ενδιαφέρει.
Η αλήθεια είναι ότι η χοληστερίνη είναι ο σωτήρας σου. Ένα παράδειγμα. Πώς θα σας ακουγότανε ότι ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή στα 55 του χρόνια ζει με μία χοληστερίνη 350 από τα 22 του χρόνια έως και σήμερα? Πώς θα σας ακουγότανε το γεγονός ότι ζει με τριγλυκερίδια πάνω από 350 από τα 22 του χρόνια? Τρελό, ε? Καθόλου τρελό. Ζει και βασιλεύει. Ζει και βασιλεύει. Υπάρχουν και αποδείξεις για αυτό που σας λέω. Πολύ καταλάβατε για ποιον πρόκειται, αλλά άλλη ώρα αυτή η συζήτηση. Αν δεν υπάρχει λοιπόν φλεγμονή για να έρθει η χοληστερίνη, να, η χοληστερόλη, να επουλώσει τη ζημιά και την ρογμή των αρτηριών, δεν θα στην επουλώσει τίποτα. Τη ζημιά, τη φλεγμονή, την κάνουν άλλοι παράγοντες. Κληρονομικότητα, καθιστική ζωή, το σύγχρονο άγχος για το οποίο σας μίλησα χτες. Η κορτιζόλη που εκρίνεται λόγω στρες προκαλεί τεράστια συστηματική, όλα τα συστήματα επηρεάζονται από αυτή τη φλεγμονή. Το κάπνισμα, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και η υπερβολική ζάχαρη που εξειδώνουν τα πάντα μέσα μας. Έχω να σας πω ότι κάποιες λοιμώξεις στον οργανισμό τρέφονται με ζάχαρη. Τρέφονται με ζάχαρη. Χωρίς ζάχαρη δεν θα μπορούσαν να κάνουν ζημιά. Τρέφονται με τη ζάχαρη, περιμένουν τη ζάχαρη. Ορισμένα μικρόβια περιμένουν τη ζάχαρη να τα ταΐσεις. Αν δεν υπάρχει λοιπόν φλεγμονή, η χοληστερίνη κυκλοφορεί στο αίμα ελεύθερη και κάνει τη δουλειά της. Το να παίρνεις χάπια για να τη ρίξεις και να διορθώσεις και καλά τη φλεγμονή είναι σαν να βλέπεις μια φωτιά να διώχνεις τους πυροσβέστες και να πανηγυρίζεις επειδή άδειασε ο δρόμος. Και σας έχω και κάτι άλλο. Ξέρετε ότι η διαφήμιση μιας στατίνης έγραφε με τεράστια γράμματα «Μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος κατά 36%». Ο μέσος άνθρωπος ακούει 36% και λέει «Ουάου, σωθήκαμε». Τι έλεγε όμως η ίδια η κλινική μελέτη της ASCOT LLA στα ψηλά γράμματα? Στην ομάδα που έπαιρνε εικονικό φάρμακο, το πλασίμπο, έπαθε έμφραγμα το 3%. Στην ομάδα που έπαιρνε Lipitor, το συγκεκριμένο φάρμακο, έπαθε έμφραγμα το 1,9%. Ποια είναι η πραγματική απόλυτη διαφορά? Μόλις 1,1%. Αυτό το ασήμαντο 1,1% βαφτίστηκε με μαθηματικά τρίκ. 36% σχετική μείωση. Ποιος καταλαβαίνει, μωρέ, τι είναι η σχετική μείωση? Εδώ δεν καταλαβαίνει ένα συν ένα. Θα καταλάβει τη σχετική μείωση? Μεγάλη απάτη και εδώ. Άκου, σχετική μείωση. Σχετική μείωση. Σχετική με τι? Με το υπερπέραν, εγώ θα σας πω. Ξέρετε ότι για χρόνια επίσης
Ο ίδιος ο FDA, ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων, είχε υποχρεώσει τις εταιρείες να γράφουν ρητά στα φυλάδια τους για το Lipitor, στατίνη, αλλά και για άλλα σκευάσματα, ότι η μείωση της χοληστερίνης με αυτό το σκεύασμα δεν έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον καρδιακιακό κίνδυνο. Κι όμως πέρασε το marketing. Καταλάβατε τώρα ή να σας το παίξω και στο πιάνο? Καταλάβατε? Ιατρική απάτη σε όλο της το μεγαλείο. Φαρμακευτική απάτη σε όλες τις διαστάσεις. Τετραδιάστατη. Το 2014 η ιαπωνική εταιρεία, δεν σας χρειάζεται το όνομα, Ninjen Doc, που κάνει τους ετήσιους προληπτικούς ελέγχους, έκανε κάτι επαναστατικό. Αντί να διαβάσει τις έτοιμες αμερικανικές μελέτες, πήρε τα πραγματικά δεδομένα από 1,5 εκατομμύριο απολύτως υγιείς Ιάπωνες που δεν έπαιρναν φάρμακα. Ήθελε να δει ποια είναι τα πραγματικά όρια της φύσης. Τα αποτελέσματα ήταν συγκλονιστικά. Η φυσιολογική μεγάλη πίεση βρέθηκε έως το 147, παρακαλώ, όταν οι Αμερικανοί πίεζαν για 130. Η μικρή πίεση έως το 94, αντί για το 80 που είχε η Δύση. Η ολική χοληστερίνη έως το 280 για τις γυναίκες άνω των 50. Και η LDL, η κακή χοληστερίνη, έως το 178 τη στιγμή που στη Δύση σου δίνουν στατίνες, αν περάσεις το 115. Όπως ήταν αναμενόμενο, το ιατρικό κατεστημένο που συνδέεται με τη βιομηχανία έπεσε να τους φάει. Τους κατηγόρησαν ότι τα νέα όρια θα προκαλέσουν θανάτους. Η εταιρεία πιέστηκε τρομακτικά, αλλά τα νούμερα της βιολογίας ήταν εκεί και δεν μπορούσαν να τα διαγράψουν. Ακόμα και η Βρετανία διαφοροποιείται εν μέρη μέσω του εθνικού της συστήματος, του NICE. Επειδή εκεί το κράτος πληρώνει τα φάρμακα και όχι οι ασθενείς από την τσέπη τους, αρνήθηκαν να υιοθετήσουν τα ακραία αμερικανικά όρια. Wow, κράτησαν το 140 με 90 για τους κάτω το 80, το 150 για τους άνω των 80, κρίνοντας ότι το να ρίχνεις την πίεση στους ηλικιωμένους με χάπια κάτω από 13 προκαλεί περισσότερους θανάτους από κατάγματα και πτώσεις, λόγω ζάλης, παρά όφελος στην καρδιά. Στην Ιαπωνία λοιπόν τα όρια είναι ξεκάθαρα. Ένας πενιντάρης με κακή χοληστερίνη 160 και πίεση 140, 14 και 8,5, όπως πριν από 50 χρόνια στην Ελλάδα, συνεχίζει και θεωρείται απολύτως υγιής. Στη Δύση ο ίδιος άνθρωπος θεωρείται τώρα ορολογιακή βόμβα που πρέπει να καταναλώνει χάπια για όλη του τη ζωή και να τρέφεται με προϊόντα χαμηλών λιπαρών. Και για αυτά θα σας μιλήσω, γιατί δεν μπορεί εταιρείες που δίνουν στα σούπερ μάρκετ προϊόντα υψηλών λιπαρών, κανονικών λιπαρών,
να τα έχουν πιο ακριβά τα χαμηλών λιπαρών, γιατί ξεκάθαρα όταν η εταιρεία φτιάχνει ένα χαμηλού ποσοστού λιπαρών, βγάζει το λίπος και το βούτυρο και το κάνει άλλο προϊόν. Αυτό πώς έχει προέρθει, θα σας πω εγώ. Όταν έχουν ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες διαφημίσεις για χαμηλά δίαιτα χαμηλών λιπαρών. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι σημαίνει χαμηλά λιπαρά. Στα γιαούρτια για παράδειγμα και στα γάλατα. Όταν έχεις ένα προϊόν που από την αρχή σου βγαίνει 10% με λιπαρά, πώς μειώνονται τα λιπαρά, γιατί αυτά πάνε ποσοστιαία. Αναμειγνύεις το προϊόν με νερό. Ναι, αυτό που ακούτε, με νερό, καθαρό νεράκι. Όταν αναμίξεις το προϊόν των 10% λιπαρών με νεράκι, ξεκάθαρα μπορεί να γίνει ένα προϊόν 5% επειδή πρόσθεσες 5% σε αυτό το προϊόν, 50% συγγνώμη, νεράκι. Δεν ξέρω μαθηματικά, 20 είχα σε όλα τα χρόνια της ζωής μου στην σχολική μου ζωή. 20. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται για να σου πουλήσουν εκδούλευση. Για να μειώσεις και να κάνεις από 10% το προϊόν σε 5% πρέπει να βγάλεις λιπαρά 5%. Πώς τα βγάζεις? Βάλ νεράκι. Τέλειο. Τέλειο. Έχω πει και έχω ξαναπεί. Μην αγοράζετε προϊόντα τα οποία σας κοροϊδεύουν με τη διαφήμιση. Αγοράστε προϊόντα. Εσείς μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα που λένε 10% λιπαρά, να τα αναμίξετε με νερό, να μην σας πουλάνε το νερό και σας λένε 5% λιπαρά. Μην σας κοροϊδεύουνε βρε, σας κοροϊδεύουνε. Σας κοροϊδεύουνε ξεκάθαρα. Πάρτε εσείς το προϊόν και αραιώστε το με νεράκι. Έτσι κάνουνε τα light προϊόντα. Αυτοί όμως ξέρουνε πολύ καλά ότι και πιο ακριβά τα πουλάνε, γιατί υπάρχουν ζώα, ξεκάθαρα ζώα, που δεν καταλαβαίνουν ούτε καν, όχι μαθηματικά, ούτε καν τι σημαίνει αραίωση προϊόντος. Θα τα αγοράσουνε. Και αυτοί παίρνουν το βούτυρο από τα αποβουτυρωμένα light και καλά προϊόντα και το πουλάνε, σας το πουλάνε για βούτυρο στο διπλανό ράφι, φίλες και φίλοι. Στο διπλανό ράφι. Αυτά. Την αγάπη μου σε όλους σας θα τα πούμε από εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, παραμένετε συντονισμένοι. Στο Focus FM, στους 103,6 και ακολουθεί η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά, γεια χαρά.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, με ένα κράτος που θα παίξει ρόλο με συνθήκες για να ευημερήσουν οι επενδύσεις, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε οικονομικό συνέδριο που διεξάγεται στα Χανιά. Οι εκλογές φαίνεται ότι πλησιάζουν και μαζί τους πλησιάζει και το τέλος του συστήματος της μεταπολίτευσης. Σημασία έχει όταν γίνουν οι εκλογές αυτό το βρώμικο σύστημα να σπάσει, και θα σπάσει μόνο με την ελληνική λύση. Τις εκλογές τρέμει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και όλο το παλαιό κομματικό σύστημα της μεταπολίτευσης Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης μαζί με τα υποκομματίδια. Σύστημα που παρά την προσπάθεια να αναστηθεί έχει πεθάνει οριστικά με την έλευση της ελληνικής λύσης, επισήμανε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας στις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις. Συνεχίζονται οι προκλήσεις από την Τουρκία που ρίχνουν λάδι στη φωτιά εν όψη και του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, η απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας.

0: Μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στη σημερινή πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, τα οποία εστίασαν στη μοναξιά και τη σχέση των γενναίων. Αύριο, Σάββατο 30 Μαΐου, ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Σε εξέλιξη έξοδος εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών στο ρεύμα εξόδου. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να λάβει την τελική του απόφαση σχετικά με μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως και η Τεχεράνη πρέπει να δεσμευτεί για την πλήρη αποναρκοθέτηση των στενών, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρουμανία θα απελάσει το Ρώσο πρόξενο στην νοτιοανατολική πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο Ρουμάνος πρόεδρος Νίκους Ορντάν μετά την συντριβή ενός ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφου στην οροφή πολυκατοικίας όπου εξεράγει. Ο πρόεδρος της Ρουμανίας συγκάλεσε ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του συμμαχικού εδάφους, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε κατά την επικοινωνία που είχε με τον Ρουμάνο πρόεδρο. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι όλες οι κατηγορίες σχετικά με ρωσικά ντρόνς πετούν στην Ευρώπη είναι αβάσιμες και ότι δεν έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά στοιχεία όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Σάββατο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική Κεντρική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρη, θερμοκρασία από 18 και 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.

0: Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
0: Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχει τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασία. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Λοιπόν. Φόκους 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο και σήμερα είναι 29 Μαΐου, μέρα της πτώσης της Κωνσταντινούπολης. Και τριήμερον, πιστεύω να το απολαύσετε. Τελικά τι γίνεται, Αλεξανδράκο, δουλεύουμε το τριήμερον? Θα σε μαστιγώνω στη γαλέρα. Λοιπόν, είναι η μέρα λοιπόν Παρασκευή, μέρα των ακροατριών και των ακροατών, να μην ξεχνιόμαστε, στο 2310-500-676 και στο 2310-500-677 μπορείτε να καλέσετε, να πείτε τη γνώμη σας. Τόσα πράγματα διαπραγματευτήκαμε αυτό το χρονικό, αυτές τις μέρες τέλος πάντων, μπόλικη δουλειά, μπόλικο υλικό ή κάτι που σας απασχολεί, κάτι καινούριο, κάτι παλιό, κάτι που δεν σας άρεσε, κάτι που δεν σας αρέσει στην εκπομπή, ό,τι να είναι αυτό. Οπότε μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο. Και σήμερα λοιπόν είχαμε και την πρώτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Και έχουμε... Δημοσθένης. Έλα, Δημοσθένη.
3: Έλα, καλησπέρα.
2: Ρε φίλε.
3: Ακούω από το ραδιόφωνο και ξεχάστηκα.
2: Πρωτοπόρε. Μια χαρά δημοσίευμα. Καλής. Πρωτοπόρε.
3: Λοιπόν. Πρωτοπόρος, ναι. Και άμα σου πω ότι τυχαία παίρνω, δεν κάνω με τη μέθοδο το στατιστικό. Υπάρχει και κόλπο. Αλλά δεν το χρησιμοποιώ γιατί βαριέμαι.
2: Υπάρχει κόλπο.
3: Ναι, υπάρχει. Δύο τρόποι υπάρχουν. Με τον τεχνικό τρόπο, δηλαδή βάζουν δύο κινητά ένας ακροατής ο Κάνης, ο δίχρονος, έχει δύο κινητά και χτυπάει το 6 το πρώτη γράμμη και το 7 η δεύτερη γράμμη σας.
2: Α, μάλιστα. Α, τι λέει ρε φίλε.
3: Σηκώζει. Εντάξει, αυτός έχει τέτοιο την τεχνική του. Το δεύτερο κόλπο είναι να μετράσει τους χρόνους. Δηλαδή, χτυπάει το τηλέφωνο, κάνει του τουρίζει. Αν δεν του τουρίζει και καλά παίρνει ο άλλος ακροατής και τουρίζει του ακροατή, εσύ δεν μπορείς να βγάλεις γράμμα εκείνη την ώρα γιατί μιλάνε τα τηλέφωνα. Μέτρας περίπου το χρόνο πάνω κάτω, περίπου στο λεπτό, περιμένεις να πέσει η γραμμή του και παίρνεις εσύ, καταλαβες.
2: Κατάλαβα.
3: Είναι τεχνική αυτή.
2: Τι είναι,
3: αυτά τώρα, ναι, πάμε τώρα σε σοβαρά. Καταρχήν, μεγάλη μέρα σήμερα.
2: Ναι.
3: Ούτε, είπε μια ακροάτρια, ένα πολύ ωραίο, νομίζω, στον κύριο Δαμιανίδη το άκουσα σήμερα το πρωί. Mm-hmm. Είπε, η ακροάτρια, δεν το συγκράτησα, mm-hmm. Είπε το πιο ωραίο μήνυμα που άκουσα. Πρέπει να, εκείνες τις μέρες, ή εκείνη την μέρα, όπως το είπε τέλος πάντων στον τρόπο, οι ελληνικές σημαίες να κυματίζουν με σύστιες. Mm-hmm. Γιατί αυτό για άλλο στην Κωνσταντινούπολη, καταλαβαίνεις τι, χάσαμε δηλαδή άδικα. Τέλος πάντων, δυστυχώς εγώ θα ήθελα, Χριστός κιόλας, σε ακούω που φύγεις. Μ' ακούς?
2: Ναι, σε ακούω, τι να κάνω.
3: Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να πάρουμε πίσω τις χαμένες πατρίδες, δυστυχώς.
2: Κοιτάξτε, τώρα αυτό, εντάξει,
3: ναι,
2: αποτελεί μια ήττα του ελληνικού, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σήμερα να πάρουμε τι? Δηλαδή, αυτό που καθιστά ένα ανέφικτο είναι, ας πούμε, ότι στην Κωνσταντινούπολη αυτή τη στιγμή μένουν 17 εκατομμύρια μουσουλμάνοι στην ουσία. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αποτελεί μια αποφράδα ημέρα, αφενός, αλλά από την άλλη μεριά έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα δημογραφικά στοιχεία, έχουν αυξηθεί τόσο. Σκέψου ότι η Τουρκία κάποια στιγμή το 30-40% του πληθυσμού της ήταν Ορθόδοξος. Και ήταν 18 εκατομμύρια και το στοιχείο το Ορθόδοξο ήταν, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να ήταν 6-7, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, σήμερα μιλάμε ότι έχουν φτάσει στα 80-90 εκατομμύρια. Και μια Ελλάδα,
3: εκατομμύρια για απέναντι λέτε.
2: Για τους απέναντι. Και η Ελλάδα βρίσκεται σε μια διαδικασία συρρήκνωσης. Δηλαδή,
3: αυτό που γίνεται, που λέγεται συρρήκνωση, φταίει το πολιτικό σύστημα που κυβερνά. Γιατί πας να χάσεις μια οικογένεια και σκέφτεσαι να κάνω παιδιά, να μην κάνω. Και ένα πολύ μεγάλο μέρος δεν κάνω παιδιά. Οι απέναντι κάνουν παιδιά συνέχεια.
2: Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ζήτημα πλούτου ή φτώχειας, είναι ζήτημα αντίληψης. Έχω ένα ωραίο θέμα, θα το δούμε αυτήν την εβδομάδα για αυτό που μου συζητάς. Όπως και να έχει, σίγουρα αποτελεί μια ήττα, την αρχική ήττα τέλος πάντων του ελληνισμού, του μεσαιωνικού, ας το πούμε έτσι, ελληνισμού. Αυτά εδώ τώρα είναι χαμένα. Να είμαστε έτοιμοι και ειλικρινείς. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάρουμε κάτι το οποίο πλέον εδώ και πόσα χρόνια, από το 1300-2000, μιλάμε τώρα για 600 χρόνια τα οποία ανήκουν κάπου αλλού. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν το λέω για ούτε να γοητεύσω ούτε να απογοητεύσω, αλλά να ξέρουμε πλέον ότι με την ήττα τη μικρασιατική χάθηκε κάθε σχέση. Δηλαδή ο ελληνισμός από εκείνη την ημέρα βρίσκεται σε μια διαρκή σύμπτυξη. Υπαναχώρηση. Ναι, θράξε να μην λέω ποτέ. Ποτέ μιλές ποτέ. Οκ, εντάξει, ωραία. Μ' αρέσει η αισιοδοξία. Όπως και να έχει. Ευχαριστώ, Δημοσθένη. Έχεις κάτι άλλο να μας προσθέσεις και να μας βάλεις?
3: Απλώς, όχι, αυτό να μην κρατώ και τη γραμμή.
2: Δεν κρατάς.
3: Να σας πω κάτι. Το Viber δεν το βλέπετε?
2: Το Viber έτσι που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ μέσα στο στούντιο, δεν μπορώ να το δω.
3: Ναι, γιατί είχα μια παιδί, είχαν το ωραίες εκπομπές με την εβδομάδα. Και θέλω, ξέρω, να πω μια καλησπέρα,
2: ξέρω, κάτι καταλαβαίνω, να
3: δείξω.
2: Δυστυχώς τώρα εγώ από αυτό το σημείο που βρίσκομαι στο στούντιο δεν είμαι μπροστά στην οθόνη του, εδώ την κεντρική που βρίσκεται πάλι μέσα στο στούντιο.
3: Ναι, καταλαβαίνω, ναι, γιατί κάθεσαι ένα... στο τρίτο στούντιο μου φαίνεται, έχετε τρία στούντιο.
2: Στην τρίτη θέση κάθομαι.
3: Στην τρίτη θέση, έτσι να κάνω. Απλώς ξέρεις τι γίνεται, είχατε καλέσει μια κοπέλα, ναι. Δεν θυμάμαι το όνομά της και έλεγε για το κάμπι, για το ελεύθερο κάμπι.
2: Εγώ.
3: Επέμβαιναν οι ακροατές από το YouTube και εγώ ήθελα να την ρωτήσω, αλλά κατάλαβα ότι δεν...
2: Έλεγα, εγώ πότε έγινε αυτό, αυτό
3: δεν θυμάμαι. Είναι μέρες, είναι αρκετές μέρες.
2: Εγώ είχα κοπέλα εδώ στο στούντιο.
3: Μια καλλιτέχνηση, μια τραγουδίστρια, δεν θυμάμαι.
2: Α, τη Μαρία τη Φωτίου λες. Ναι, κάποτε που...
3: Μπράβο την κυρία Μαρία Φωτίου. Και μιλάγει πολύ ωραία και ήθελα να τη ρωτήσω έτσι ή να πω και τη δικιά μου άποψη για το ελεύθερο κάμπι. Αλλά και αυτά που πηγαίναμε και εμείς τα καλοκαίρια. Και να σου πω και κάτι, εμείς πηγαίναμε στο ελεύθερο κάμπι, μας κυνηγάγανε τη δεκαετία του 90. Ερχόταν η αστυνομία και λέει φυγέτε. Τέλος πάντων ήταν όμως, γινόταν συνέχεια αυτό. Είχαμε πάει σε ένα άλλο μέρος, νομίζω. Την παλιά επίδαυρο, αν δεν κάνω λάθος, μπορώ να λέω και βλακεία. Και δεν το καλώς θυμάμαι, τώρα πολύ μικρός ήμουν, έτσι. Λοιπόν, και ξανά ήρθαν οι αστυνομικοί, δύο αστυνομικοί με τον περιπολίτο και λέει πρέπει να φύγετε. Αλλά μετά λέει ο άλλος ο αστυνομικός, τον θυμάμαι σαν τώρα. Και λέει καλά καλά καθίστε, γιατί σας βλέπω, το έχετε κάνει έτσι με βοτσάλα, έτσι ωραία, αυτά τα κάνω εγώ, μ' άρεσε έτσι.
2: Μεράκλης.
3: Αυτό το κάναμε, πώς το λένε. Σαν προσκοπισμό και καλά. Καθαρά, καθαρά. Δηλαδή λέει, επιμένα τα είχαμε.
2: Εντάξει, τώρα έχει αποκλειστεί ο άνθρωπος από τη φύση. Αυτή είναι η ιστορία και...
3: Ναι. Και όλους σας διώξανε, μας αφήσανε.
2: Αυτά είναι.
3: Κάνανε τα στραβά μάτια.
2: Έγινε Αποστόλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Έγινε Δημοσθένη και Αποστόλη.
2: Αποστόλη. Αποστόλη δεν μας φαίνει.
3: Λοιπόν, καλώ ήρθατε το Κυριακό. Μας φαίνει
2: τα προφιτερόλ.
3: Έγινε, καλώ ήρθατε το Κυριακό. Καλησπέρα.
2: Έχουμε γραμμή. Έπεσε. Ωραία, πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως πίσω.
4: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα. Okay. Παρακαλώ.
7: Ναι. Αλέξανδρε.
6: Έλα, χαίρετε. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
6: Ακούω.
7: Περαστικά μας για την ημέρα.
6: Okay.
7: Για την άλωση. Καλό είναι να ξέρουμε όμως και πραγματικά την κάνανε την άλωση.
6: Εννοείς την κάνανε πρώτα...
7: Δεν την κάνανε οι Οθωμανοί, την κάνανε άλλοι την άλωση.
6: Εννοείς την
7: να καταλάβουμε ποιοι τα κάνανε και τότε και μας τα κάνουν ακόμα, έχουμε ελπίδες.
6: Εννοείς ότι τους δυτικούς, φαντάζομαι, υποθέτω, ότι τους τέταρτη σταυροφορία, σωστά ή κάτι άλλο?
7: Όλα το Βατικανό τα κάνει. το Βυζάντιο στηριζόταν οικονομικά από το Βατικανό. Όταν μειωθήκανε τα κέρδη του Βατικανού και συρρυκνώθηκε το Βυζάντιο, έπρεπε να πέσει. Τέλος πάντων, να μην το ανοίξουμε αυτό, γιατί πολλοί δεν τα καταλαβαίνουν. Okay. Κάποιοι χαρακτηρίζουν γραφικούς όσους λένε να καταργήσει τον Πάπα. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Τουλάχιστον ό,τι αφορά τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, όλα τα κακά από εκεί ξεκινάνε. Όταν το καταλάβουμε αυτό, κάποιοι μας λένε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Και οι φίλοι μας Ιταλοί, τέλος πάντων. Yeah. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει ρωσική υποστήριξη στο κόμμα των Τεπών?
6: Όχι.
7: Δεν υπάρχουν καμία ένδειξη. Δηλαδή η συμμετοχή του Θανάση είναι τυχαία.
6: Ο Θανάσης ασχολείται με την ιστορία αυτή εδώ και κανένα περίπου χρόνο, μέσα από μια σύσταση όχι πρεσβείας, αλλά μέσα από μια σύσταση που έγινε.
7: Όχι, γιατί κάποιοι θα το προσπαθήσουν να το συνδυάσουν. Έτσι κι αλλιώς έχει αποκλειστεί κάθε ρωσική συμμετοχή. Εντάξει, τα έχουν καταφέρει.
6: Εντάξει, επειδή είναι δηλαδή εκπρόσωπος του Open στο...
7: Όχι, απλώς εγώ λέω κάποιον το συνδυάζουν. Εγώ δεν πιστεύω ότι...
6: Α, θα... τα γράφουν αυτά.
7: Άλλωστε συστημική είναι και η κίνηση. Αυτός μπορεί να το κάνει απλώς επειδή δεν είναι του συστήματος. Εντάξει, μακάρι να είναι μια αυθόρμητη...
6: Υποθέτω ότι δεν είναι αυθόρμητο. Απλώς πιστεύω ότι έχει κάποια... Δεν μπορώ να μεταφέρω τι μου έχει πει, αλλά είναι η προσωπική του γνώμη ότι από εκεί μπορεί να...
7: Εντάξει, είναι αντισυσμικός και βάλετε και το έχω
6: φέρνει και
7: από τις ομιλίες του που έχει στον αέρα που έχει κάνει. Εντάξει,
6: καμία σχέση.
7: Μακάρι να... Όχι ότι θα ήταν κακό, αλλά και εγώ αυτό πιστεύω. Ότι απλώς είναι μια προσωπική εκπροσώπηση, παρουσία που θέλει να κάνει. Παρακάτω. Ο κατακαιρματισμός της πολιτικής τάχα έκφρασης της πρόθεσης του λαού καλά κρατεί.
6: Δεν σε άκουσα. Ο κατακαιρματισμός της...
7: Της πολιτικής τάχα έκφρασης της προθέσεως του λαού μας καλά κρατεί, όπως προβλέψαμε από καιρό. Yeah. Θυμάσαι τι σου έλεγα, ότι θα γίνει κατακαιρματισμός, σύμπνιξη των κομμάτων, οικουμενική, τριών μελών, ετοιμάζεται με χαμηλά ποσοστά, όλοι μη υπεύθυνοι, υπεύθυνοι μη υπεύθυνοι, συνεχίζει, εσύ και εσύ γιατί συνεχίζεις να βάζεις αυτό το σποτάκι με τον Βενιζέλο? Ποιο μήνυμα πρέπει να λαμβάνει ο λαός?
6: Ότι δεν υπάρχει λαϊκή κυριαρχία. Γιατί άπαξ δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία, δεν υπάρχει και λαϊκή κυριαρχία. Αλλά εμείς αρνούμαστε να το καταλάβουμε και προτιμούμε να μένουμε στο σπίτι.
7: Αυτό δεν υπάρχει σε μεγάλο βαθμό πουθενά. Αλλά όταν βάζουμε να το λένε αυτοί που την καταλύσανε, τι μήνυμα περνάμε?
6: Τις υπενθύμησες.
7: Ότι το δεχόμαστε ή ότι το σιγοντάραμε?
6: Για μένα είναι ότι, παιδιά, ακούστε κάτι, μην νομίζετε ότι είμαστε...
7: Άλλο αυτό, αυτός που το λέει, έκανε κάτι για να την προστατεύσει ή έκανε τα πάντα για να την υπονομεύσει, την κυριαρχία?
6: Το αντίθετο, εδώ μιλάμε για...
7: για να καταλαβαίνει ο κόσμος, για να μην φαίνεται ότι αυτοί που κάνουν τις διαπιστώσεις που είναι υπέτη κάποιων πραγμάτων, σήμερα, βγαίνουν από πάνω και λέμε, και λέμε καλά τα λέει, όπως ο Πάγκαλος.
6: Σήμερα...
7: Γιατί βαρέθηκα να ακούω ο Πάγκαλος καλά τα λέει που λέει μαζί τα φάγαμε με το λαό. Δηλαδή έχω εγώ την εξουσία, διαχειρίζομαι εγώ ένα κεφάλαιο, αποφασίζω εγώ σε ποιους θα τα μοιράσω, είτε το αξίζουν είτε όχι, είτε το δικαιούνται είτε όχι, απλώς για να τον έχω πελάτη και μετά λέω ότι είναι και αυτός υπεύθυνος και βγαίνουν ακόμα Έλληνες και λένε ότι καλά τα λέει ο Πάγκαλος και περιμένουμε να σωθούμε.
6: Ο Πάγκαλος έχει πει πολλές αλήθειες, αλλά ήταν συμμέτοχος...
7: Μισό λεπτό! Αλήθεια μπορεί να είναι, αλλά να λέει αλήθεια το έγκλημα που έκανε αυτός όμως.
6: Ακριβώς.
7: Και πάλι συνυπεύθυνος αυτός που κάνει το έγκλημα, δηλαδή επειδή ταΐζει κάποιους για να το έχει σαν άλοθη. Δηλαδή άμα κλέψω εγώ μια τράπεζα και τα μοιράσω σε 10 φτωχούς, άμα με πιάσουν μετά ότι κατέστρεψα το ταμείο από την τράπεζα, θα λέω ότι τα μοίρασα και είναι υπεύθυνοι για αυτή. Αυτό λέει ο Πάγκαλος. Και το αβαντάρουμε εμείς αυτό το πράγμα. Μπράβο μας. Είμαστε πολύ μπροστά οι Έλληνες. Καταντήσαμε πολύ, πολύ προχώ. Δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες. Κάτι τρίτο. Υπάρχουν υποκατάκτησες πατρίδες. Που περιμένουν λύτρωση. Για όσους έχουν σέβονται τον εαυτό τους και την αξιοπρέπειά τους. Και το 19 με τον Βενιζέλο που δυστυχώς τον έχετε και άγαλμα εκεί πέρα. Δεν έγινε καμιά καταστροφή της Μικρασίας. Έγινε προδοσία του μικρασιατικού ελληνισμού.
6: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου.
7: Ναι, αλλά πώς γίνεται τους προδότες να τους έχουμε... Μάλλον δεν μπορούμε να το πούμε προδότη γιατί δεν είναι Έλληνες.
6: Γιατί όλη η ιστοριογραφία που μαθαίνουμε από την επίσημη αφήγηση είναι γεμάτο αγιογραφίες για όλους.
7: Όχι, η ιστοριογραφία λέει ψέματα, λέει ο μεγάλος που έκανε την Ελλάδα των πέντε θαλασσών κτλ. Αλλά αυτοί που τη διαβάσανε πραγματικά και δεν έχουν παροπίδες, έστω και αυτά τα ψεύτικα που γράφουν τα βιβλία που τα γράψαμε πανελλήνιες, το λέγανε το παραμύθι. Δεν υπήρχε καμιά κυριαρχία. Υπήρχε ύπατη αρμοστία της Αγγλίας. Και μετά από 5 χρόνια, το μόνο που κατάφερε ο Βενιζέλος που τον έχετε και άγαλμα εκεί πέρα και είναι κατάντια για τη Βόρεια Ελλάδα.
6: Εσύ από πού παίρνεις τηλέφωνο?
7: Ορίστε.
6: Από πού παίρνεις τηλέφωνο, λέω.
7: Γιατί?
6: Μου είπες τον έχετε κατάντια στη Βόρεια Ελλάδα. Εσύ είσαι από την Νότια Ελλάδα. Πού είσαι, βρε αδερφέ μου?
7: Ας εγώ από πού είμαι. Αυτό δεν έχει σημασία. Εγώ αυτά που λέω να αξιολογήσουν και να κρίνουν κάποιοι και να αντιπαρατεθούν άμα λέω κάτι λάθος.
6: Okay.
7: Δεν κέρδισε ποτέ τίποτα και η συνθήκη των Σευρών που λένε κάποιοι έκανε ο μεγάλος αυτός τον άλλον ο άνθρωπος ότι έκανε τον 5 θαλασσών, τον 5 υπήρων και τον 7 θαλασσών μεγάλωσε την Ελλάδα, τι μεγάλωσε. Υπάρχει αρμοστία για 5 χρόνια έκανε ο ελληνικός στρατός στο χωροφύλακα για να κονομάνε οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί. Και για χάρη των Άγγλων έστειλε και το στρατό στην Κρυμαία, μας έκανε εχθρούς και με το ρωσικό λαό. Έστω και αν τότε ήταν οι Μπολσεβίκοι που εντάξει ήταν βούτυρο στο ψωμί τους.
6: Για χάρη των Γάλλων.
7: Οι Άγγλοι.
6: Όχι.
7: Προθυμοποιήθηκε μάλιστα αυτός που έχετε άγαλμα εκεί πέρα να στείλει το στρατό στην Κρυμαία.
6: Σωστά,
7: να
6: κάνει... αλλά για χάρη των Γάλλων. Ήτανε γαλλικές...
7: Τώρα δεν έγινε για χάρη. Το προθυμοποιήθηκε στην Αγγλία. Ποιοι Γάλλοι να πούμε, οι Γάλλοι πουθενάδες. Οι Άγγλοι κάνανε κουμπά, όπως κάνανε και τώρα.
6: Βρέσει, άκουσε με τώρα, μην λέμε ψέματα.
7: Τι άκουσε με τώρα, ποιοι για χάρη. Άλλο τι λένε αυτοί να πούμε.
6: Όχι, παιδί μου, μισό. Καταρχά μην ευρεάζει.
7: Στο Foreign Office γραπτά που προθυμοποιήθηκε μόνο του να
6: στείλει. Ο πολίτης λοιπόν που ήταν πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι. Συζήτησε με τον Κλεμανσό για την δυνατότητα αποστολής δύο μεραρχιών στην Κρυμαία, επειδή οι Μπολσεβίκοι με την κατάληψη της εξουσίας αρνήθηκαν την αποπληρωμή των δανείων που τις είχαν κάνει οι δύο γαλλικές τράπεζες. Τώρα αυτή τη στιγμή φεύγουν τα ονόματα.
7: Βρε, ποτέ δεν φαίνονται οι Άγγλοι. Ο Βενιζέλος πριν γίνει αυτό με τον Κλεμανσό που λες και τα τέτοια, τα ξέρω τα κεκαλυμμένα των Άγγλων. Πάντα τα ρίχνουν αλλού. Προθυμοποιήθηκε ο Βενιζέλος να εξτρατεύσει κατά της Ρωσίας.
6: Και έτσι συμφώνησε.
7: Και μετά έγινε με εμπλοκή γιατί ήταν σύμμαχες, ήταν αντάντ. Μην κοιτάς εσύ που φαίνεται επειδή είχε τη στρατηγία. Είναι όπως τώρα έχουμε το αρχηγείο του ΝΑΤΟ που λέμε κάποιο διάστημα το έχει μια χώρα, κάποιο άλλο διάστημα το έχει τότε. Απλώς το στρατηγείο, το εκστρατευτικό το είχε τότε η Γαλλία. Αλλά ο Βενιζέλος προθυμοποιήθηκε στην αγγλική κυβέρνηση να εξτρατεύσει. Γιατί ήταν υποχείριό τους.
6: Okay. Αλλά...
7: Να τα ψάχνουμε λίγο αυτά.
6: Εντάξει, διαβάζω ιστορία, δόξα τω Θεώ.
7: Υπάρχουν επίσημα έγγραφα για αυτά, δεν είναι ότι τα λέω εγώ. Κάτι για να μην το ξεχάσω. Πώς μπορεί να κατεβεί στις επερχόμενες εκλογές κάποιος προσωπικά?
6: Μόνο ανήκει σε κάποιο σχηματισμό πολιτικό.
7: Αυτό γιατί, υπάρχει στο Σύνταγμα τέτοια δέσμευση.
6: Στον εκλογικό νόμο, για να μπορέσεις να κατέβεις, πρέπει να κατεβάσεις ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή,
7: από πότε ισχύει αυτός ο νόμος?
6: Τώρα να σου πω την αλήθεια, μην με ρωτάς από πότε ισχύει αυτός ο νόμος. Από τότε που με θυμάμαι, αυτός ήταν ο νόμος. Δεν μπορούσε να κατέβει κάποιος αυτόνομα, όπως ήταν στη δεκαετία του 30 ή του 50, να κατέβει μόνος του σε κάποια περιοχή.
7: Α, μπράβο, αυτό μπορούμε να το βρούμε. Πότε ακυρώθηκε και αυτό? Γιατί ήθελαν όλος παντρωμένος και ελεγχόμενος. Και γιατί να μην μπορεί κάποιος? Δηλαδή πρέπει δεν και καλά να ανήκει σε κάποιους, και αν τους θεωρείς όλους ότι κάνουν κακό, ότι είναι ένα σύστημα που
6: προσαλλάζει
7: το πρόσωπο και το προσωπείο και...
6: Δεν διαφωνώ καθόλου. Συμφωνώ ότι θα έπρεπε να είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη να κατεβαίνει υποψήφιες εκλογές στην περιοχή του, στον τόπο του και να διεκδικεί μία από τις βουλευτικές έδρες που αντιστοιχούν.
7: Αυτό... Ναι, δηλαδή όπως κατεβαίνει στις δημοτικές, ανεξάρτητους και μόνος τους, στις δημοτικές γιατί να μπορεί να κατέβει και στις εθνικές να μην μπορεί?
6: Ναι, εντάξει, συμφωνούμε στο...
7: Ας βγει κάποιος, αν ξέρει 5 πράγματα παραπάνω, από πότε ακυρώθηκε αυτή η αυτόνομη ελεύθερη, το αυτόνομο ελεύθερο δικαίωμα στην κάθοδο των εθνικών εκλογών. Αν μπορεί κάποιος να μας βοηθήσει σε αυτό, θα ήθελα να το ξέρω.
6: Okay.
7: Πότε ακυρώθηκε, πότε καταργήθηκε? Γιατί κάποτε, μέχρι κάποτε πρέπει να υπήρχε, όπως μου είπες εσύ.
6: Ναι, στη δεκαετία του 20 νομίζω ήταν εφικτό αυτό.
7: Αλλά τώρα κάτι άλλο, έχω μια απορία. Ακούω πολλές φορές και από εσάς το έχω ακούσει να λέτε και πατριωτικό Πασόκ. Εγώ ξέρω δια της μεθόδου της επαγωγικής μεθόδου, όταν κάποιος αναφέρεται σε ένα χώρο και λέει ότι διαχωρίζω τη θέση μου για να βγάλει την ουρά του απ' έξω και λέει εμείς είμαστε το πατριωτικό, στην ουσία δεν είναι σαν να παραδέχεται ότι υπήρχε μη πατριωτική βάση ή υποσύνολο ή τάση μέσα σε αυτό που λέει, σε αυτό το κίνημα, σε αυτό το κόμμα.
6: Δεν ακυρώνει όμως το ένα το άλλο.
7: Εγώ ξέρω ότι για να προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ή τους άλλους ότι υπάρχουν και πατριώτες σε ένα χώρο, σημαίνει ότι αποδέχομαι στην ουσία ότι υπάρχουν και μη πατριώτες.
6: Αυτό ισχύει για όλους τους πολιτικούς χώρους, υποθέτω. Αλλά τώρα γιατί περιορίζεις στο ακριβώς?
7: Εγώ δεν έχω ακούσει άλλη παράταξη πριν του Πασόκ να βγαίνουν μέλη παλιά ή καινούρια ή ενδιάμεσα και να λένε ότι εμείς δεν ανήκουμε, εμείς ανήκουμε στο Ανδρέα το Πασόκ. Γιατί το Ανδρέα το Πασόκ τι ήταν δηλαδή? ήταν διαφορετικό.
6: Μισό. Καταρχάς, να τα βάλουμε στη θέση τους. Ότι μέσα στο ΠΑΣΟΚ πριν από το 1981 υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύανε στην εθνική ανεξαρτησία και στη λαϊκή κυριαρχία και στην κοινωνική απελευθέρωση, με την έννοια, ας πούμε, της πατρίδας, αυτό δεν τίθεται σε αμφισβήτηση, γιατί μιλάς με κάποιον που υπήρξε. Και ξέρω πάρα πολύ καλά και πώς διαγράφτηκα και πώς έφυγα και πώς φύγαν και πολλοί άλλοι.
7: Εγώ δεν λέω ότι δεν υπήρχε κόσμος που το πίστεψε ή το πίστευε. Μισό. Ότι θα μπορούσε
6: να γίνει. Τι θες να μου πεις λοιπόν τώρα?
7: Τα μέλη, αυτοί που ξεκίνησαν αυτό το κίνημα το 64, γιατί το δεν ξεκίνησε το 61. Στήθηκε το 64.
6: Όχι,
7: σε συμφωνία με την αποστασία του Μητσοτάκη. Να μπει η Χούντα για να έρθουν μετά όλοι μαζί, Καραμαλή.
6: Τι είναι αυτά τώρα, κοίταξε κάτι. Αυτά που μου λες τώρα είναι πράγματα τα οποία ιστορικά δεν ισχύουν. Πρώτα απ' όλα το ΠΑΣΟΚ είναι μετεξέλιξη του ΠΑΚ. Το ΠΑΚ ήταν δημιούργημα της περίοδου της...
7: Όταν λέω ΠΑΣΟΚ, εννοώ τους συντριτές του. Το 64 ξεκίνησε η κίνηση. Το τι ονόματα χρησιμοποίησε. Και το πώς έφαγε ο Ανδρέας τον ίδιο τον πατέρα του, να πούμε, για να κάνει αυτό που έκανε.
6: Το κοινό στοιχείο μπορεί να είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου, να είναι ο Κουτσόγιωργος, να είναι ο Σκουλαρίκης, να είναι αυτοί εδώ, αλλά το ΠΑΚ δεν ήταν αυτοί. Για να είμαστε, γιατί για παράδειγμα οι άνθρωποι που μπήκαν στο ΠΑΚ το 71 για παράδειγμα, το 64 μπορεί να ήταν 17 χρονών. Δηλαδή δεν είναι, εντάξει, τέλος πάντων, πρέπει να περάσω και στον επόμενο φίλο. Εντάξει.
7: Τέλος πάντων, πολλά έχουμε να πούμε, αλλά
6: άντε, άντε, έγινε, ευχαριστώ. Έχουμε γραμμή, ναι, ωραία, δώσουμε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
8: Γεια σας.
6: Καλώς ήταν.
8: Λοιπόν, ίσως να μπορέσουμε να δώσουμε μια απάντηση στα πορεία του κυρίου, ότι αρχίζει κάποιος με ιδεώδη και με οράματα και χίλια δυο, και μετά στην πορεία ανατρέπονται πάρα πολλά πράγματα και στο τέλος και ο αείμνηστος ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης έμεινε με ο μόνος και ένδοξος. Αυτό που πραγματικά με προβληματίζει είναι ότι κανείς δεν διδάσκει πως πρέπει να συμπεριφέρεται το άτομο απέναντι στην ομάδα, στο συλλογικό νου δηλαδή, όταν όμως αυτός ο νους, η ομάδα παρεκτρέπεται. Εκεί νομίζω ότι εντοπίζεται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
6: Για πες μου.
8: Ναι, δηλαδή ο καθένας χωριστά, εντάξει, ο καθένας χωριστά έχει άλλα όνειρα, ο συλλογικός νους ενέχει μια συναισθηματική δέσμευση. Δηλαδή οι πίστες, τις πεποιθήσεις της ομάδας σε δεσμεύουν. Γιατί αναισθητοποιεί τις ικανότητες κρίσης του ατόμου και απορρίπτει την ορθολογική αμφιβολία, η οποία προκύπτει πάντα στην πορεία, έτσι δεν είναι?
6: Σωστό.
8: Και αυτή την ορθολογική αμφιβολία την απορρίπτει σαν κάτι κακό. Άρα ο συλλογικός νους πρέπει να λειτουργεί σε ένα πνευματικό επίπεδο προσιτό σε όλα τα μέλη του, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο συλλογικός νους πρέπει να είναι πνευματικά φτωχός. Δηλαδή σε αυτό νομίζω ότι έτσι εξηγούνται πάρα πολλά πράγματα, γιατί κάθε μέρα ακούμε τρελά πράγματα, δηλαδή στρέφεται ένας εναντίον του άλλου, θυμούνται τα παλιά, τα εμφυλιακά, τα μετεμφυλιακά, δεν ξέρω εγώ, μεταπολίτευση. Και τελικά προκύπτει μια σύγχυση από την οποία κανείς αντί να βγαίνει πιο φωτισμένος, πιο...
6: Γερισκοτισμένος.
8: Λιγάκι τα πράγματα. Εκεί θολώνουν και υπάρχει και αυτό το μίσος, σαν να έχεις προηγούμενο με τον άλλο που δεν τον ξέρεις, ας πούμε. Έτσι, κατά βάθος δεν τον ξέρεις. Γιατί είναι εσύ νυφάλιος, ανοιχτός και προσιτός, τέλος πάντων, σε κάθε άποψη, γιατί στο χάλι που βρισκόμαστε τώρα, δεν καθόμαστε να έχουμε μείνει σε κακίες και ξέρετε αυτά τα πράγματα τα εντελώς, ας πούμε, ανορθολογικά και που δεν οδηγούν στο τέλος πουθενά.
6: Έτσι,
8: αυτό είχε στο νου του ο Σόλωνας. Λοιπόν, ο Σόλωνας, γιατί είναι η κλασική η φράση του στους συμπολίτες του, την ώρα που πήγαιναν να παίζουν θύματα επίδοξαν τυράννων. πράγμα που συμβαίνει στους καιρούς μας πάρα πολύ συχνά. Mm-hmm. Και μάλιστα τώρα να πω και λίγο και στα αρχαία, ημέων δις μενέκαστος αλόπεκος ίχνε συμβαίνει, σύμπα συνδημήν κούφος ένεστινός. Δηλαδή, ο καθένας χωριστά εις δε σωστές αλεπούδες, αλλά ο συλλογικός σας νους είναι για κλάματα. Έτσι. Και γι' αυτό πολλές φορές σταματάω και λέω μην το πας παραπέρα. Αυτά τα έχουν πει άνθρωποι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους για να ισχύσουν οι νόμοι τους και τέλος πάντων το πλήρωσαν πάρα πολύ ακριβά, δηλαδή οποιοδήποτε εγχείρημα επιχείρησαν. Λοιπόν, κάπως ας δούμε τα πράγματα πιο νυφάλια και ας μην είμαστε τόσο κατηγορηματικοί.
6: Κοίταξε, πιστεύω ότι μερικοί άνθρωποι για διάφορους λόγους, ναι, προσωπικούς, οποιοςδήποτε είναι αυτός ο λόγος, έχουν μια προσέγγιση για την ιστορία ότι μονοκόμματη, μονόπατη, κατηγορηματική. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα από τα ολέθρια σφάλματα που βιώνει ο Έλληνας πολίτης σε μια διαρκή αναπαραγωγή μύθων.
8: Είναι με συνέπειες πάρα πολύ επώδυνες. Γι' αυτό όταν ανοίγουμε το στόμα μας, εγώ γι' αυτό πολλές φορές όταν λέω δεν θέλω να μιλώ, είναι γιατί όταν έχεις να μιλήσεις, όταν θέλεις να μιλήσεις, πρέπει με κάτι να προσθέσεις ένα προβληματισμό και όχι έναν δύο ανθρώπους.
6: Κοίταξε, όμως πρόσεξε κάτι. Εγώ, όχι, δεν κακιώνω κανέναν που έρχεται εδώ να πάρει το λόγο, να μιλήσει και να πει αυτά που σκέφτεται. Έτσι. Γιατί ανοιχτή είναι. Μπορεί να διαφωνήσω, δεν έχει σημασία, μπορεί να διαφωνήσουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, ας πούμε, ότι θα απαγορεύσω τον άνθρωπο, τον οποιοδήποτε.
8: Όχι,
6: από όπου και αν προέρχεται, από όποιον πολιτικό χώρο, θα τον απαγόρευα να τοποθετηθεί, να μιλήσει.
8: Ναι, αλλά και λίγη αυτογνωσία, Αλέξανδρε, δεν βλάπτει, εντάξει.
6: Εντάξει, τώρα αυτό.
8: Αν μας δίνει το δικαίωμα, δηλαδή, να μιλάμε δημοσίως, πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε.
6: Τώρα, εσύ είπες μια λέξη με την αυτογνωσία και πες μου λιγάκι πόσο διαδεδομένο είναι αυτό το σπορ.
8: Γι' αυτό και σου λέω δεν θέλω να μιλάω πολύ πολύ, γιατί και τα λόγια πια κατάντησαν πάρα πολύ κουραστικά. Οι επαναλήψεις και
6: μένα,
8: οι ίδιο πράγματα.
6: Για μένα, αν θέλεις να, επειδή το έχεις βάλει, όχι σε προσωπικό επίπεδο, για μένα το να σπάσω όλες τις αγκυλώσεις από αυτές που οικοδομήθηκα σαν νεαρό παιδί, μέσα από την παράδοση, μέσα από την οικογένεια κτλ. Ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
8: Και είναι άθλος.
6: Έτσι,
8: άθλος είναι.
6: Αυτό συνέβη τα τελευταία, ας το πούμε, 20 χρόνια. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο αποδεσμευμένος νιώθω από αιτιάσεις οι οποίες με κρατάνε, στην ουσία μας κρατάνε όλους πίσω. Μας κρατάνε πίσω γιατί είμαστε ανίκανοι και αδύναμοι να λειτουργήσουμε συλλογικά. Γιατί μια κοινωνία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όχι τα οικονομικά προβλήματα, τα ζητήματα είτε της πολιτισμικής εξάρτησης, της οικονομικής εξάρτησης ή της εθνικής εξάρτησης, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί, ας πούμε, να το αντιμετωπίσει με ένα άνθρωπο. Αυτό πρέπει να υπάρξει μια συλλογική σκέψη, αντίληψη, συναντήλυψη και συνανίκη.
8: Ναι, αλλά η συλλογική δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και εσύ προσωπικά, για την αυτογνωσία που μιλώ, θέλει πάρα πολύ προσωπικό μόχθο.
6: Αυτό είναι σχεδόν, βέβαια. Φίλοι μου καλοί, πρέπει να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων και σε ευχαριστώ πολύ, χαρικά που σ' άκουσα. Νόμιζα να μας έλεγες κανένα ποίημα, αλλά μην ξαναπάρει. Άκουσα να σου πω κάτι, πάρε αργότερα. Πάρε αργότερα, άρεσε. Πάρε, γιατί δεν θα χωρούνται σήμερα, οπότε θα είναι και. Οπότε πάρε αργότερα για να το ακούσουμε.
8: Εντάξει.
6: Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω εδώ στο στούντιο.
9: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
10: Focus στον κόσμο.
11: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, με ένα κράτος που θα παίξει ρόλο με συνθήκες για να ευημερήσουν οι επενδύσεις, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε οικονομικό συνέδριο που έγινε στα Χανιά. Οι εκλογές φαίνεται ότι πλησιάζουν και μαζί τους πλησιάζει και το τέλος του συστήματος της μεταπολίτευσης. Σημασία έχει όταν γίνουν εκλογές αυτό το βρώμικο σύστημα να σπάσει και θα σπάσει μόνο με την ελληνική λύση. Τις εκλογές τρέμει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και όλο το παλαιό κομματικό σύστημα μεταπολίτευσης. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης μαζί με τα υποκομματίδια. Σύστημα που παρά την προσπάθεια να αναστηθεί έχει πεθάνει οριστικά με την έλευση της ελληνικής λύσης, επισήμανε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλιείς. Συνεχίζονται οι προκλήσεις από την Τουρκία που ρίχνουν λάδι στη φωτιά εν όψη και του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις. Η απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, ο οποίος έθεσε για άλλη μια φορά θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Συνεχίζονται ανησυχητικά οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, θέτοντας σε συνεχή συναγερμό το λιμενικό. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν 36 παράνομοι μετανάστες σήμερα, ενώ περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στη σημερινή πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, τα οποία εστίασαν στη μοναξιά και στη σχέση των γενεών. Αύριο, Σάββατο, 30 Μαΐου, ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Δίωξη για έκθεση ανηλίκου από κοινού άσκησε εισαγγελέα εις βάρος δύο συλληφθέντων μετά από σχετική καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για δύο ολόκληρες ώρες την 17χρονη αμαία κόρη της σε λεωφορείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Δύο συλληφθέντες παραπέφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας σε εθνικές οδούς. Από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών στο ρεύμα εξόδου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να λάβει την τελική του απόφαση σχετικά με μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως και η Τεχεράνη πρέπει να δεσμευτεί για την πλήρη αποναρκοθέτηση των στενών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο στην νότιο-ανατολική πόλη Κωνσταντζά και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο Ρουμάνος πρόεδρος Νίκους Ορντάν μετά από συντριβή ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφου στην οροφή πολυκατοικίας όπου εξεράγει. Ο πρόεδρος της Ρουμανίας συγκάλεσε το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε κατά την επικοινωνία που είχε με τον Ρουμάνο πρόεδρο. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι όλες οι κατηγορίες σχετικά με ρωσικά ντρόουνς που πετούν στην Ευρώπη είναι αβάσιμες και ότι δεν έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά στοιχεία, όπως μετέδωσε νωρίτερα το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΡΙΑ.
10: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
11: Για αύριο Σάββατο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρα τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρη, θερμοκρασία από 18 και 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
12: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr.
9: Focus 103,6.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
9: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
13: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: πραγμάτων που έχει.
1: Και η μέθοδο αρχαία ελληνικά που λένε, έτσι.
0: Ναι, αυτά, δικά σου είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν είναι δικά μου, είναι από το παλικάρι, το φίλο μου που ήταν λίγο γαμελή. Θα τον πάρω από τηλέφωνο να τον πω ευχαριστώ. Τον είπα μια φορά, λέει, όχι, ρε φίλε, άλλο τη ψάχη, γνώση αφού είσαι.
0: Τα έφερε ένα ηλικιωμένο, λένε. Εδώ.
1: Όχι, είναι ο Τζόρο, πολύ καλό παλικάρι.
0: Όχι, δεν ξέρω ποιος τα. Εγώ όταν ήρθα τα βρήκα και καταρχάς οπότε ευχαριστώ και τα λοιπά. Λέω, αυτά δεν μπορεί. Πρέπει κάποιος τριαντάφυλλος να βρίσκεται από πίσω δάκτυλο.
1: Είναι και ο φίλος μου ο Ιερώνυμος, είναι παλικάρι γερό.
0: Okay.
1: Αλλά άργησε λίγο.
0: Χαίρετε, κύριε, χαίρετε κύριε Τριαντάφυλλε. Λοιπόν, τον ευχαριστώ.
1: Και ο Ιερώνυμος είναι γνωστός αυτό ο Πόλσο. Είναι πολύ καλό παλικάρι. Είναι δικός μας. Μέσα από την εκπομπή σου τον γνώρισα. Θα συναντηθούμε κάποτε και ορίστε να σε συναντήσει, αλλά του λέω δεν θα μπορέσει ο Αλέξανδρος, του λέω.
0: Πήγαινε όχι, Σαββατοκύριακο μπορώ, θα βρούμε τον χρόνο.
1: Μα να σου δώσω το τηλεφωνό του να μιλήσετε. Ναι.
0: Εντάξει, γράψτε
1: μου. Είναι δικό μας παλικάρι, το λέω εγώ.
0: Okay, εντάξει.
1: Ένας από τους λίγους, ένα μαύρο πρόβατο και αυτό.
0: Και αυτοί βέβαια τα μαύρα πρόβατα σε μια στάνη θα μαζευτούν.
1: Λοιπόν, ξεκίνα τη μέθοδο και όπου θα κολλήσει θα σου πω εγώ, γιατί χρειάζεται να σου πω τις αρχές τι θα κάνεις. Ας μην κουράζουμε τον κόσμο.
0: Λέγε.
1: Λοιπόν, για το παλικάρι τώρα που είπε πριν μέσα από τη σύγκρουση, θα βρούμε τα χαιρετίσματά μου στη σοφή κυρία, έτσι.
0: Ναι, έτσι είναι, ξέρετε.
1: Είναι και το Γιαννουλάκι το ένα βιβλίο μέσα, έτσι, να ξέρεις.
0: Ναι, ναι, το είδα.
1: Αλλά είναι δικό μας, έτσι, για να θυμηθούμε τα παλιά. Είναι λίγο συνωμοσία. Από εκεί ξεκινήσαμε. Τώρα, τα χαιρετίσματά
0: μου. Τη Διακογιάννη, λες το βιβλίο.
1: Ναι, ναι. Το.
0: Τη Διακογιάννη.
1: Ένα άλλο του Γιαννουλάκι του.
0: Okay, θα το δω.
1: Ουχεγή, που λένε.
0: Για πες.
1: Θα το δεις, θα πούμε μετά στο τηλέφωνο. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου στη σοφή κυρία. Λοιπόν, πρόσεξε τον άνθρωπο, γι' αυτό λέω, θέλω να ακούσω τον άλλο να μιλάει και μετά να μιλήσω κι εγώ. Τι απορίες έχει ο κόσμος, δεν μπορώ εγώ να κάνω παρουσίαση ένα θέμα στο έτσι. Mm-hmm. Τον Τσίπρα τον στόλισες καλά, έτσι.
0: Θα στόλισω όλους και τους υπόλοιπους, μην
1: στεναχωρείς. Κάτσε να τον στόλισω κι εγώ λίγο. Όταν ανέλαβε ο Τσίπρας, θυμάσαι μια ομάδα του Τσίπρα που έφυγε.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Και λέει, κάτσε ρε φίλε, εμείς ήρθαμε να καταργήσουμε μνημόνιο, να το αντιμετωπίσουμε.
0: Έτσι.
1: Και δεν βλέπουμε. Και αυτή η ομάδα έφυγε. Τότε βγήκε ο Τσίπρας, ο υπερόπτης και είπε, λετάτε τμά, το κράτος είμαι εγώ, δεύτερος Λουδοβίκος. Mm. Η ερώτηση είναι το εξής. Φιλοσοφικό το θέμα. Mm-hmm. Ποιος θα έπρεπε να φύγει. Η πόλη, η μεγαλύτερη ομάδα που δεν έκαναν αυτά που είπαν και να μείνει η μικρότερη ομάδα. Αυτή ήταν ο συνασπισμός. Σωστά.
0: Σωστό.
1: Άρα ήταν οι πιο πολλοί αυτοί και μείναν επειδή μόνο και μόνο είναι πιο πολλοί. Άρα έχει ένα δίκιο ο Πλάτωνος που λέει ότι ένα πρόβλημα στη δημοκρατία είναι ότι πολλές φορές οι πόλοι μπορούν να έχουν λάθος άποψη. Αυτό λέει πώς θα το διορθώσουμε. Και οι λίγοι να είναι οι σωστοί. Πρόσεξε τώρα. Εγώ και εσύ κάνουμε μια ομάδα. 10 άτομα έτσι. Και λέμε θα κάνουμε μια εκπομπή λόγου. Όπως τώρα καλή ώρα. Mm-hmm. Και μαζεύουμε ένα team 10 άτομα. Και όταν ξεκινάνε οι εκπομπές, πετάω ότι οι άλλοι 8 και λένε όχι θα κάνουμε αθλητική εκπομπή. Μα ρε παιδιά, ξεκινήσαμε το team να κάνουμε εκπομπή λόγου. Όχι, θα κάνουμε αθλητική εκπομπή. Λένε οι άλλοι 8. Ποιοι πρέπει να φύγουν από το team, αυτοί ή εμείς. Αυτοί.
0: Τι με ρωτάς.
1: Εγώ σε αυτό είναι που. Γι' αυτό λέει, η κυρία πριν λέει, πρέπει να βρούμε ένα συλλογικό νου να απευθύνεται σε όλα τα πεδία. Ή, αυτό θα σου το πω στο τηλέφωνο ποιος το είπε, ή πρέπει να δημιουργηθεί ένας πυρήνας που να μην επηρεάζεται από το συλλογικό νου όταν είναι λάθος. Εγώ παίρνω το αντίστροφο τώρα, έτσι. Αυτό θα πάρω, πάρω τηλέφωνο μετά να σου πω ποιος το είπε.
0: Okay.
1: Δηλαδή να δημιουργηθεί ένας πυρήνας στα μαύρα πρόβατα, mm-hmm. αλλά να μην επηρεάζεται από το συλλογικό και δεν πάνε να λέτε εσείς, εμείς ξεκινάμε αυτές τις αρχές. Τώρα επειδή είστε πιο πολύ δεν σημαίνει ότι έχετε και δίκιο.
0: Σωστό
1: και γενικά υπάρχει
0: και αυτή που λέει, άμα δεις τους πολλούς να πηγαίνουν προς τα κάπου, πήγαινε στην αντίθετη κατεύθυνση.
1: Έτσι, πρόσεχε να δεις το. Είναι αυτό το που κάνει και ο Σοκράτης, ο Πλάτων στην Απολογία, στο τέλος που λέει, εσείς θα πάτε σπίτια σας, εγώ θα πάω για θάνατο. Ποιος πάει καλύτερα δεν το ξέρουμε ακόμα, έτσι. Και λέει στο τέλος, γυρνάει στο μαθητή του, εκεί το λένε είναι η ειρωνία του Πλάτωνα. Δεν είναι καθόλου η ειρωνία του Πλάτωνα. Που γυρνάει στο μαθητή του και λέει, εσύ θυσίασε έναν λέκτορα κόκορα στον Ασκληπιό. Ο Ασκληπιός είναι ο θεός της ιατρικής, έτσι. Εκεί ήταν μαχαιριά του Νίτσε αυτό και λέει, εσύ ρε Πλάτωνα που μας έδειξε σε όλο το συμπεριφορισμό, στο τέλος μας λες ότι θυσιάζεις κάτι στον Ασκληπιό, δηλαδή σαν να τους λέει, αυτή είναι η κατάσταση που ζει την κύρια εδώ στα δικαστήρια με τους νόμους και ο άλλος που τον δίκασε. Είναι άρρωστη. Αλλά δυστυχώς εγώ θα αναπέσει και εσείς θα μείνετε στην πλάνη και στο λάθος. Σωστό.
0: Mm-hmm. Πολύ σωστό.
1: Δηλαδή, ο ένας εναντίον των πολλών. Εκείνο το θέμα που ανησυχεί ο κύριος να μας πάρει η Σοφία και να μας πει και να πει θα βρει το κατάλληλο. Θέλω μια φορά να συζητήσουμε αυτό που σε ρώτησαν πολλές φορές, mm-hmm. γιατί εγώ από κοντά σε έχω έτσι. Mm-hmm. Που λες ότι δεν πιστεύω σε κανένα ακόμα, γιατί πώς το λες δεν έχει λαϊκό αίρισμα, λαϊκή βάση. Τι έκφραση χρησιμοποιείς.
0: Γιατί τα

0: κόμματα έχουν αποκοπεί από την κοινωνία. Δεν έχουν, δηλαδή η κοινωνία βρίσκεται εκτός του πολιτιμόσου και πολιτικού βίου. Τα κόμματα έχουν απαγάγει την πολιτική μέσα στις γραφειοκρατίες.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Οπότε το επόμενο βήμα, να κάνεις μια εκπομπή, μια φορά εκπομπή λόγου και να βάλεις τα θεματική, τι θα έπρεπε να ακούμε για να έχει τη λαϊκή συνοχή που χρειάζεται. Όχι να εντυπωσιάσει. Πασόκ, όχι να εκμεταλλευτεί τη μεταπολίτευση. Όχι να εκμεταλλευτεί την τρέχουσα κατάσταση, όπως λένε οι άλλοι, για να το γυρίσει σε άλλα πιο περίεργα κόμματα να φανασιστούν οι δίθεν σωτήρες. Πώς θα έπρεπε πραγματικά, το βλέπεις εσύ, όχι τώρα, άσο την άλλη εβδομάδα, γιατί αυτό θέλει σκέψη. Τι θα έπρεπε να κάνει ένα κόμμα για να έχει αυτή τη λαϊκή συνοχή, όχι απλώς να σε πείσει, πραγματικά να έχει τη λαϊκή συνοχή και να μην μπορεί μετά να πει σαν τον Τσίπρα, λετάτε του, μα το κράτος συλλογού. Κύριε, δεν τα καταλαβαίνω. Κοίτα, κύριε, χαρακτηριστικά έτσι, με ενδιαφέρει αυτό. Είναι σωστό αυτό που λες. Καλό θα ήταν να το συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάρε ένα τηλεφωνάκι μετά να σου πω κάποια πράγματα.
0: Έγινε, θα σε πάρω.
1: Έγινε, γεια σου.
0: Χαιρετώ. Έχουμε γραμμούλα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα τι να πω. Ψάχνω να σας πω την αλήθεια, αν μπορεί να κατέβει κάποιος υποψήφιος στις εκλογές μόνος του. Γιατί, ωραία, δώσε τη γραμμούλα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Ήθελα να σας πω ότι σήμερα είναι η ημέρα για αποφράδα, όπως το έχετε τονίσει και εσείς πολλές φορές, για την άνοιξη της Κωνσταντινούπολης. Ήταν ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος ο 11ος, όπου κατά σύμπτωση σήμερα γιορτάζει η μητέρα του. Είναι η Αγία Υπομονή, η Ελένη Θεολογίνα, κόρη του Κωνσταντίνου Τραγάτη.
0: Τι ωραία, μπράβο. Τι ωραία.
2: Είναι σύζυγος του βασιλιά του Μανουήλ του Παλαιολόγου και βασίλισσα του Βυζαντίου. Είναι δηλαδή η μέρα πολύ σημαντική από πολλές πλευρές. Αυτό ήθελα μόνο να σας πω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Εύχομαι να είστε πάντα καλά.
0: Να πούμε χρόνια πολλά δηλαδή και στις υπομονές. Μόνο υπομονή γιορτάζει σήμερα. Υπάρχει.
2: Υπάρχουν και άλλοι Άγιοι που γιορτάζουν σήμερα, αλλά η Αγία Υπομονή, γιορτάζει δύο φορές τον χρόνο.
0: Αυτό το χρειαζόμαστε, μου φαίνεται μεγάλο. Δηλαδή, ειλικρινά πρέπει να την κάνουμε. Πόσο λένε, προστάτητα της Ελλάδας στην Αγία Υπομονή. Μόνο με υπομονή μπορεί να ξεπεραστεί αυτό που ζούμε.
2: Ακριβώς. Γιορτάζει μία στις 13 Μαρτίου. Και μία σήμερα την αποφράδα ημέρα. Άγια Λείψανότης βρίσκεται στη Μονή του Αγίου Παταπίου στο Λουτράκι της Κορινθίας.
0: Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα
2: εγώ
0: πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλό ξημέρα.
0: Να είσαι καλά, επίσης. Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα. Okay. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως σας ακούμε, εσείς μας ακούτε.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είδα ότι υπάρχουν κάτι μαύρα πρόβατα εκεί και είπα ως λύκος σας...
0: Ρε καλώς, εσύ ήρθες για να μας δαγκώσεις, κύριε Λύκο. Καλησπέρα, Βασίλη Λύκο.
3: Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν μαύρα πρόβατα και να λείπει ο Λύκος. Τι πούμε δηλαδή.
0: Αυτό θα πεις...
3: Προτιμώ τα λευκά πρόβατα, αλλά εδώ μαύρα πρόβατα... Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και ένα challenge.
0: Μάλιστα.
3: Ένα game changer.
0: Κοίταξε, το βλέπω, ας πούμε...
3: Όπως συνηθίζεις να λέγεται τελευταία.
0: Το βλέπω μετά. Λοιπόν, καταρχάς είναι μια ευχάριστη έκπληξη που να το φανταστώ. Το δεύτερο είναι ότι φαντάζομαι ότι το βράδυ, αφού τελειώσουν οι προβατολικομαχίες, θα καθίσουμε γύρω από μια φωτιά να πούμε τις διηγήσεις και τις αφηγήσεις των προγόνων μας, των πατεράδων μας κτλ. Όλοι μαζί. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι, θα είναι σάγκα αυτά.
0: Σάγκα, λοιπόν. Καλώς τον Βασίλη τον Λύκο, λοιπόν.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Για πες.
3: Για πες. Τι κάνετε?
0: Καλά, δόξα Θεώ.
3: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα βγήκα γιατί ακούω τους ακροατές σας και πραγματικά έχετε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και μ' αρέσει γιατί είναι ένας πλούτος ιδεών όπου αν το αποφλοιώσεις φαίνεται ότι είναι και από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες κτλ. Εδώ όμως τώρα εγώ πιο πολύ θέλω να θίξω ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου συνεχώς αφαιρούνται εξουσίες από τον πολίτη. Και τώρα πάμε για το τελικό στάδιο όπου είναι η αφαίρεση ακόμα και της τοπικής εξουσίας που μπορεί να έχει με το νέο κώδικα αυτό που έρχεται για την τοπική αυτοδιοίκηση τελευταία στιγμή. Εντάξει, έχουν γίνει κάποιες
0: τροποποιήσεις
3: και που ουσιαστικά αφαιρεί καταντάει τον εκάστοτε δήμαρχο να είναι το μαχρύ χέρι, αλλά απολύτως, της κάθε κυβέρνησης. Δηλαδή να είναι, δεν θα είναι διορισμένος.
0: Αυτό πώς γίνεται ακριβώς?
3: Θα εκλέγεται, αλλά δεν θα μπορεί να εκλεγεί άλλος.
0: Δηλαδή, κάτσε, δεν το κατάλαβε τώρα αυτό. Πρέπει να το αποσαφηνίσουμε.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν έρχονται και καταργούν τη δεύτερη Κυριακή.
0: Και πηγαίνει μόνο στην πρώτη Κυριακή, όποιος βγει πρώτος, έτσι. Άρα αφαιρούν το δικαίωμα των υπολείπων να καταμαυρίσουν αυτόν που ήρθε πρώτο.
3: Ακριβώς. Και όχι μόνο το στερούν, εδώ είναι και το άλλο.
0: Για πες.
3: Είναι ότι μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής καταλαβαίνετε ότι συζητούν προγράμματα, ξέρω εγώ, αν μπορούν να γίνουν συγκλήσεις, και αυτό δεν είναι συναλλαγή κάτω από το τραπέζι. Αυτό είναι η έννοια της δημοκρατίας.
0: Σωστό.
3: Ότι παιδιά δεν κερδίσαμε, τι κάνουμε τώρα εδώ. Να δούμε τι πρόγραμμα έχεις εσύ, τουλάχιστον να βάλουμε 5 βασικούς στόχους, συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε κτλ. Και να πάμε στην δεύτερη Κυριακή. Αυτό είναι το ένα κρατούμενο. Το δεύτερο είναι, όπως καταλαβαίνετε, ότι ένας συνδυασμός, ο οποίος γεννιέται από ένα συλλογικό κίνημα, γεννιέται από μια αντίδραση σε ένα μείζον τοπικό θέμα, δεν θα μπορεί να παίξει κανένα ρόλο. Γιατί το παιχνίδι θα παίζεται, δηλαδή δεν θα μπορεί να γίνει η ανατροπή αυτό που λέμε στη δεύτερη Κυριακή. Ας το πω πιο καθαρά.
0: Πολύ σωστά το βάζεις, το έχεις ξεκάθαρο.
3: Φαινόμενα Δούκα δεν πρόκειται να ξαναυπάρξουν. Δεν συζητάω αν συμφωνώ ή διαφωνώ με
0: συμφωνώ.
3: Τον Δούκα. Εγώ συζητάω ότι αυτό είναι η δημοκρατία μας.
0: Έτσι είναι.
3: Και αυτό είναι και χαρά τη δημοκρατία μας. Έρχονται τώρα όμως.
0: Οπότε μου λες ότι, ας πούμε, βάσει του πολιτικού σκηνικού, αυτός που μπορεί να κατέβει στο Δήμο μπορείς να τραβήξει τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή, για να τα συζητάμε. Οπότε βγαίνει αυτός δήμαρχος στην πραγματικότητα λόγω της πολιτικής σύμπτωσης, καταστάσεων, συνθήκων κτλ. Οπότε όλοι οι υπόλοιποι, άντε γεια, να μην πω τη λέξη πούλο,
3: ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Εδώ
0: πρέπει τι γίνεται.
3: Πρόσεξε να δεις τώρα.
0: Και
3: το
0: έκανα θέμα. Για πες. Για λέγε.
3: Επειδή ξέρεις, εγώ πρωτοβγήκα δημοτικός σύμβουλος το 2002, το μακρινό. Παιδάκι μου.
0: Είσαι πολύ παλιός. Παλιολίκος. Για λέγε.
3: Επειδή το έχω δει παλιολίκος και μαυρολίκος. Κακός λίκος.
0: Ναι.
3: Αλλά επειδή το παιδάκι, γιατί δυστυχώς δεν κόβω αυτή την συνήθεια που έχω, την ακατάσχετη κιόλας, να στυλιτεύω τα κακό σκήμενα.
0: Και
3: το έχω πληρώσει αυτό στη ζωή μου. Λοιπόν, εδώ ποιο είναι το θέμα? Ότι εγώ αν έχω ένα... Πρόκειται τώρα να δεις τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, γιατί δεν έχουν σχέση με την αυτοδιοίκηση. Ξέρεις, πρέπει να έχεις και αυτοδιοικητική κουλτούρα.
0: Okay.
3: Μεταξύ μας τώρα αυτοδιοικητική κουλτούρα έχουν μόνο οι παλιοί που περάσαν από Πασό. Αυτό θέλω να το πω.
0: Ωραία.
3: Γιατί τη δεκαετία του 80 είναι που γίνονται μεγάλες αλλαγές στην αυτοδιοίκηση. Όχι μόνο αυτοδιοίκηση, συνδικάτα, δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα κτλ. Όσοι έρχονται μετά, απλά το βλέπουν, α, θα είμαι δημοτικός σύμβουλος και θα μπορώ να λέω στο γείτονα ότι εγώ ξέρεις είμαι κάποιος. Δεν έχουν όμως, δεν γίνονται κοινωνοί της κουλτούρας της αυτοδιοίκησης. Δηλαδή ότι η δημοκρατία ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω. Ότι τα τοπικά προβλήματα έρχονται από κάτω προς τα πάνω.
0: Ότι
3: το κεντρικό κράτος πρέπει να είναι το επιτελικό. Αυτό που δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης δηλαδή. Το επιτελικό κατά τον κύριο Μητσοτάκη είναι τι γίνεται. Είναι ότι παίρνω όλες τις εξουσίες, σε παρακολουθώ, σου κάνω, σου δείχνω, σου βάζω και μία, σου βάζω στο τέλος όπως θέλει να κάνει τώρα και μία ψηφιακή ψηφοφορία, η οποία δεν ξέρω ποιος την εμπιστεύεται όταν μας παρακολουθεί όλους. Δηλαδή όταν παρακολουθεί 25.000 άτομα, γιατί δεν παρακολουθείς και περισσότερα.
0: Σωστά.
3: Τύπου Predator. Και αυτό εδώ έγινε στην Αμερική όπως καταγγέλνουν. Θα γίνει σε εμάς. Λοιπόν.
0: Και έχει και ομολογηθεί από τον... από τον Χόρχε, πώς συνταγόταν αυτός τον Ισραηλινό, ότι παρενέβη στις εκλογές του... Σε αυτές τις εκλογές, τέλος πάντων, και στις προηγούμενες, υπέρ της Δημοκρατίας.
3: Και τα λοιπά, Εδώ λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Όταν εσύ έχεις ένα 40%, αυτό που δεν δηλαδή καταργώ το δεύτερο γύρο, παραμένει το 43%, αλλά είναι ανούσιο. Διότι δεν πας σε δεύτερη Κυριακή. Άρα αυτός που έχει 23%, Εγώ έχω παράδειγμα στο Δήμο Δάφνης, ας πούμε, εκεί που ήμουν πρώτα σύμβουλος πριν πάω στην ιδιαίτερη πατρίδα μου στην Εύβοια, στο Αλιβέρι δηλαδή και τα λοιπά, ως περιφερειακός. Ο νυν δήμαρχος της Νέας Δημοκρατίας βγήκε με 21,2%, αλλά πήγανε στη δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή, αν ήταν με το σύστημα αυτό, θα έβγαινε με 21,2% και θα μετράγανε τους δεύτερους σταυρούς. Δηλαδή σου βάζουν ένα κουτάκι από κάτω που θα λες ποιος είναι ο δήμαρχος, που λες ποιος είναι ο δήμαρχος της επιλογής μου. Mm-hmm. Προαιρετικό, πρόσεξε. Mm-hmm. Χωρίς να έχουμε την κουλτούρα αυτή. Όποιος θέλει θα σταυρώνει. Δηλαδή, άρα και με 100 ψήφους θα πάρει από τους δεύτερους, από τους συμπληρωματικούς, αυτό λέγεται supplementary vote. Voting. Λοιπόν, θα βγαίνει δήμαρχος με το 21,5%. Και αυτός θα πηγαίνει να κάνει μεγάλες τομές σε ό,τι αφορά συνολικά ένα μεγάλο δήμο, ας πούμε Θεσσαλονίκη, από ένα παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή δεν θα υπάρχουν κοινωνικές συνενέσεις. Η δεύτερη ψήφος αυτή που λένε, εγώ θα το δεχόμουν, Αλέξανδρε, αλλά πώς, κάτω υποχρεωτικό. Δηλαδή εσύ να συμπληρώνεις και το κάτω κουτάκι. Αν δεν είναι και τα δύο κουτάκια, δηλαδή πρώτος δήμαρχος επιλογής μου, δήμαρχος δεύτερης επιλογής μου, να βγαίνει όλο το ψηφοδέλτιο άκυρο. Δεν το κάνουν αυτό όμως, γιατί η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι έχει μια σταθερή βάση 35-37% σε κάθε δήμο, οπότε σου λέω εγώ θα είμαι πρώτο κόμμα. Άρα εγώ θα ελέγχω όλο το παιχνίδι. Και τι σημαίνει αυτό παρακάτω, Αλέξανδρε μου? Σημαίνει ότι ξέρουν ότι είναι σε αποδρομή. Και απλά τι κοιτάνε, αυτό που έκανε πάντα η Νέα Δημοκρατία. Να ελέγξω πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, άρα χρήμα, άρα μισθοφόρους, άρα πελάτες, πελατειακές σχέσεις, άρα μηχανισμό, προκειμένου να σταθώ στην εξουσία. Να είμαι κοντά μάλλον στην εξουσία. Αυτό είναι το όλο παραμύθι που γίνεται. Και δεν βλέπω κανένα κόμμα από την αντιπολίτευση κάτι πάει να κάνει το ΠΑΣΟΚ να το στυλιτεύει και να μιλάει.
0: Ναι, και εμένα μου το έπεσε στην προσοχή, εσύ να πω την αλήθεια, και το έψαξα. Να σε ρωτήσω κάτι, Βασίλη, επειδή έχουμε μερικά πολύ σοβαρά ζητήματα, θα σε ρωτούσα, μπορούμε να κάνουμε εκπομπή την Τετάρτη, μας έρχεται? Πώς το βλέπεις
3: στο χρόνο
0: σου? Γιατί πρέπει να συζητήσουμε κάτι το οποίο βέβαια το έχω δείξει στην εκπομπή μου, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο μπορεί να το αναπτύξει ένας εξειδικευμένος πάνω σε αυτά τα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το θάψιμο της παραγωγής λιγνίτη στην Ελλάδα. Το ότι προχωράμε.
3: Έχω αρθρογραφήσει γι' αυτό.
0: Ναι.
3: Είναι έγκλημα.
0: Οπότε, Τετάρτη 8.30 ώρα.
3: Βεβαίως, το κλείνουμε από τώρα. Αυτό είναι έγκλημα.
0: Ναι.
3: Αλλά πρόσεξε, είναι έγκλημα. Αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα. Έρχεται τώρα όμως, θα δεις πως συνδέονται όλα αυτά, Αλέξανδρε μου.
0: Okay.
3: Λοιπόν, έρχονται τώρα με το άρθρο 312 του κώδικα, του ίδιου του κώδικα που μιλάμε τώρα. Είπαμε, δεύτερη Κυριακή δεν υπάρχει. Σου περνάνε λοιπόν και ένα άρθρο, το 312, τώρα μιλάμε για 6 τόμους, το οποίο το δίνουν ξαφνικά και εσύ πρέπει να το διαβάσεις, πρέπει να είναι πάνω από 1000 σελίδες, και μέχρι 4 του μηνός εσύ υποτίθεται να έχεις μπει στη διαβούλευση και να έχεις μιλήσει κτλ. Αυτό πρέπει να γίνεται γιατί υποτίθεται είναι μεγάλη τομή στη χώρα, να γίνεται εδώ και ένα χρόνο και δύο χρόνια, για να συνεδριάζουν τα δημοτικά συμβούλια και να συνεδριάζουν τα περιφερειακά. Πρόκειται να τις το κάνουν. Έρχεται και σου λέει ότι το 312 είναι στρατηγικός σχεδιασμός, ωραία, του κάθε δήμου. Σου λέει ότι εσύ, όπως έχουν οι δήμοι, δεν έχουν επιχειρήσει, δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν επιχειρησιακά προγράμματα κάθε χρόνο.
0: Σωστό. Λογικό.
3: Άρα, όχι, στο καταργεί αυτό. Στο καταργεί, δεν έχεις να κάνεις επιχειρησιακό πρόγραμμα. Μπορείς να κάνεις σχεδιασμό για τα επόμενα, ξέρω εγώ, 4 χρόνια, ο οποίος είναι και προαιρετικός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη, δεν θέλω να το κάψουμε ολόκληρο. Τετάρτη, 8.30 ώρα, έχουμε αυτό το θέμα μαζί με την καταστροφή των ορυχείων, των λιγνητών ορυχείων. Είναι πολύ σοβαρά.
3: Είναι υποχρεωτική λογοδοσία, υποτίθεται, για την αντιπολίτευση. Δηλαδή για να λογοδοτεί στην αντίκριση. Okay. Οπότε αν δεν υπάρχει και πενταετή σχεδιασμό, σχέδιο δράσης να το πω και έτσι, δεν υπάρχει και λογοδοσία.
0: Εντάξει, αδερφέ.
3: Αυτό όμως,
0: τι
3: σου λένε, ότι θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το σχεδιασμό της κεντρικής κυβέρνησης. Δηλαδή εγώ θα σχεδιάσω κάτι σύμφωνα με αυτό που η κεντρική κυβέρνηση έχει επιβάλει. Δηλαδή αν εγώ έχω επιβάλει, για παράδειγμα, σε μία πλατεία, να σου πω τώρα εκεί πέρα, αν έχω επιβάλει εγώ λοιπόν να σου κλείσω όλο το Λιγνίτη, mm-hmm. εσύ δεν μπορείς να αντιδράσεις, εσύ απλά πρέπει να κάνεις ένα σχεδιασμό για να μου πεις πώς αυτό που έχω σχεδιάσει εγώ θα το κάνεις καλύτερα για να πάρεις τα χρήματα.
0: Okay.
3: Δηλαδή καταργείται η αυτονομία του καφεδήμου.
0: Κατάλαβα.
3: Υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός και σου λέει εκεί τι έχεις, πατάτες, εκεί τι έχεις, ντομάτες. Εγώ θέλω να βάλω φωτοβολταϊκά. Και θα πάρεις χρήματα για να μου αναπτύξεις τα φωτοβολταϊκά που θέλω να κάνεις.
0: Ωραία. Λοιπόν, έκλεισε το ραντεβού και έχουμε συζήτηση την Τετάρτη στις 8.30 ώρα. Εντάξει.
3: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαιρετώ. Χαιρετώ και χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Για
0: έχουμε γραμμούλα. Ωραία. Πάμε. Παρακαλώ.
4: Και πάλι εγώ είμαι.
0: Ω, καλώς την. Εδώ ακούς, παιδί μου, το θαυμασμό όλων. Παίρνεις.
4: Ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Εντάξει. Και εμείς εδώ καλά λόγια λέμε όταν δεν ακούτε. Λοιπόν.
4: Ακούω πάντα, εντάξει, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν.
4: Λοιπόν, θα διαβάσω ένα ποίημα του Καβάφη.
0: Α, okay.
4: Το ασφρόντιζαν. Και τις όλους τους πολιτικούς που αφαιστήνε το καημένος αυτός. Ο πολίτης για μας. Για να βρει το δίκιο του να έχει μια θέση στον ήλιο, τέλος πάντων. Είναι ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Το λέει Κακεργέτη, ενώ στην ιστορία είναι ο Πτολεμαίος Ευεργέτης ο δεύτερος, το Παρατσούκλι δηλαδή, ο Ζαβινάς και τα λοιπά, που ο Ζαβίνα το λέει ο Καβάφης εδώ, ο Αργυρόνητος δηλαδή, που σημαίνει αγορασμένος, εξαγορασμένος κλπ. Ωραίο ποίημα είναι αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Ας φρόντιζαν. Κατήντησα σχεδόν ανέστιος και παίνεις. Αυτή η μοιραία πόλη, η Αντιόχεια, όλα τα χρήματά μου τα έφαγε. Αυτή η μοιραία, με το δαπανηρό της βίο. Αλλά είμαι νέος και με υγεία να ρίστην. Κάτοχος της ελληνικής θαυμάσεως. Ξέρω και παραξέρω Αριστοτέλη, Πλάτωνα, τη ρήτορα, τη ποιητάς, τι ό,τι κι αν πεις. Από στρατιωτικά έχω μια ιδέα και έχω φιλίες με αρχηγούς των μισθοφόρων. Είμαι εμπασμένος κάμποσο και στα διοικητικά. Στην Αλεξάνδρεια έμεινα 6 μήνες πέρσι. Κάπως γνωρίζω και είναι τούτο χρήσιμο τα εκεί. Του Κακεργέτη βλέψεις και παλιανθρωπιές και τα λοιπά. Όθεν φρονώ πως είμαι στα γεμάτα, ενδεδειγμένος για να υπηρετήσω αυτή τη χώρα, την προσφυλή πατρίδα μου Συρία. Σε ό,τι δουλειά με βάλουν θα πασχίσω να είμαι στη χώρα ωφέλιμος. Αυτή είναι η πρόθεση μου. Αν πάλι με εμποδίσουν με τα συστήματά τους, τους ξέρουμε τους προκομμένους, να τα λέμε τώρα. Αν με εμποδίσουν, τι φταίω εγώ? Θα απευθυνθώ προς το Ζαβίνα πρώτα. Και αν ο μωρός αυτός δεν με εκτιμήσει, θα πάγω στον αντίπαλό του το γρυπό. Και αν ο ηλίθιος και αυτός δεν με προσλάβει, πηγαίνω παρευθύς στον Ιρκανό. Θα με θελήσει πάντως ένας από τους τρεις. Και είναι η συνείδησή μου ίσχυ για το αψήφιστο της εκλογής. Αυτό είναι το ωραίο. Κλάπτουν και οι τρεις τους την Συρία το ίδιο. Αλλά κατεστραμμένος άνθρωπος, τι φταίω εγώ?
0: Έλατε.
4: Ζητώ ο ταλέπορος να μπαλωθώ. Ας φρόντιζαν οι κρατεοί θεοί να δημιουργήσουν έναν τέταρτο καλό. Με τα χαράς θα πήγαινα με αυτόν.
0: Φοβερό. Είναι...
4: πολύ απίκαιρο έτσι.
0: Δεν το
4: συζητάω. Το ένα κόμμα δέχεται τον άλλο. Με ανοιχτά σας αγκάλας.
0: Να λοιπόν, απαντάμε με Καβάφη σε όλη αυτή τη δοσοληψία.
4: Μα είναι τόσο επίκαιρος, Αλεξανδρέα μου.
0: Είναι αλήθεια.
4: Τόσο επίκαιρος. Διαχρονικός και παγκόσμιος.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
4: Ευχαριστώ και πάλι. Καλό
0: και εγώ ευχαριστώ. Να, θυμηθήκαμε τις παλιές πειρατικές εκπομπές με αυτόν τον τρόπο.
4: Ναι, χρειάζεται.
0: Πώς δεν χρειάζεται.
4: Πολύ σπουδαία. Λυτρωτική είναι η ποιήση.
0: Λυτρωτική, συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα. Όχι, τίποτα. The attitude. Μάλιστα. Εγώ όμως θα πω τώρα. Τώρα δεν προλαβαίνω να μιλήσουμε για τις. Φίλοι και φίλες, 2310-500-676-2310-500-677 για όποιον θέλει, είναι ανοιχτή η γραμμή. Λοιπόν, έτσι δεν έχουμε σήμερα στην. Πώς το λένε, δεν έχουμε το Ρούτι. Έχει πάει στο χωριό του και ασχολείται με εργατικά, με αγροτικά ζητήματα εκεί. Πάει να σκάψει και να. Δεν ξέρω. Του λέω είσαι αγρότης στρατιώτης. Λοιπόν, οπότε σήμερα δεν τον έχουμε. Θα πω το εξής. Σήμερα λοιπόν δόθηκαν τα θέματα για τα νέα ελληνικά στις πανελλαδικές. Ας βρούμε λιγάκι, εντάξει, έχουμε λίγο χρόνο. Οπότε, κάθισα και διάβασα τι τους ρώτησαν και τα λοιπά. Η πρώτη φράση και ο κεντρικός τίτλος του θέματος είναι «Μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς». Θα πω γρήγορα το κείμενο γιατί είναι σημαντικό να το ακούσουμε. Λέει «Μια δομική αλλαγή συντελείται σχεδόν παντού ταυτόχρονα. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία η πλειονότητα των κρατών αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων βρίσκεται κάτω από το όριο αναπλήρωσης των 2+1 παιδιών ανά γυναίκα, λοιπόν, προκειμένου ένας πληθυσμός να διατηρείται δημογραφικά σταθερός χωρίς μετανάστευση. Σε 66 χώρες, συμπεριλαμβανομένου της Ελλάδας, ο μέσος όρος είναι πιο κοντά στο 1. Σε όλες τις υπόλοιπες πλησιάζει όλο και πιο επικίνδυνα. Εδώ και χρόνια πολιτικοί αναλυτές αντιμετωπίζουν την υπογενετικότητα, προσέξτε λιγάκι εδώ, ως πρόβλημα πρωτίστως οικονομικής φύσης. Η ακρίβεια, η εργασιακή επισφάλεια, το υψηλό κόστος στέγασης, η ελλιπής κρατική στήριξη προς τους γονείς, η δυσκολία του συνδυασμού καριέρας και οικογένειας, ιδίως για τις γυναίκες, θεωρούνται βασικές αιτίες. Όμως πλέον δεν αρκούν για να εξηγήσουν τις παγκόσμιες διαστάσεις του φαινομένου. Δημογράφοι επισημαίνουν ότι η κρίση γεννητικότητας έχει εξελιχθεί σε κρίση σχέσεων, σε ριζική αλλαγή προτύπων και αντιλήψεων στην ψηφιακή εποχή. Στους New York Times, η Άννα Λουίς Σάσμαν, συγγραφέας και δημοσιογράφος, με ειδίκευση σε θέματα φύλου, οικονομίας και αναπαραγωγής, σχεγραφεί με μια αδιάχυτη υπεραξιακή αβεβαιότητα στις τάξεις των νέων ενηλίκων. Συμβαίνει σε μια εποχή πολυκρίσης, παρατηρεί, εν μέσω κλιματικής αλλαγής, γεωπολιτικής και οικονομικής αστάθειας, διερεύνησης των ανισοτήτων και του τόπου, με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τις κοινωνίες. Προς επίρρωση των ανωτέρων, μια έρευνα των Financial Times βάζει ανάλυση δεδομένων από δημογραφικά στοιχεία έως αναζητήσεις στο Google, καταγράφει μια χρονική σύμπτωση της πιο πρόσφατης δημογραφικής κατάρρευσης σε πολλές χώρες με τη χρήση των smartphones. Έχουν αλλάξει τον τρόπο αλληλεπίδρασης των νέων, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλλιεργούν εξειδικευμένα πρότυπα σχέσεων, εμφάνισης και επιτυχίας. Έτσι δημιουργούνται μη ρεαλιστικές προσδοκίες που αυξάνουν τα επίπεδα μοναξιάς, κοινωνικής απομόνωσης και ψυχολογικής δυσφορίας, αλλά και έναν αναδυόμενο ιδεολογικό χάσμα μεταξύ νέων ανδρών και γυναικών, κυρίως μεταξύ όσων δεν έχουν επανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και τι λέει παρακάτω? Στο πλαίσιο αυτό, χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις, όπως υπογραμμίσει ο συντάκτης της έρευνας, ο Τζον Μπερν Μέρντοχ, η γύρανση του πληθυσμού επιβαρύνει την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Λοιπόν, αυτή είναι η εισαγωγή, έτσι όπως συμβαίνει, είναι η εισαγωγή για το επόμενο στάδιο, αυτό που θα λέγαμε ευθανασία. Επειδή έχω γραμμούλες, θα ασχοληθώ στις επόμενες εκπομπές για αυτό το ζήτημα, αλλά και να αναφερθούμε και στο ποίημα από το οποίο τους έβαλε, τον Εμπειρίκο. Πολλοί λόγοι, ειλικρινά έχω μείνει εμβρόντιτος. Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
5: Μ' ακούτε?
0: Πάρα πολύ.
5: Να.
0: Μια χαρά.
5: Άκουσα προηγουμένως ότι είπατε θα κάνετε μια εκπομπή την Τετάρτη για τη ΔΕΗ.
0: Όχι για τη ΔΕΗ, για τους Δήμους, για τον ΟΤΑ. Για την αλλαγή του, αλλά Και για τη ΔΕΗ όσον αφορά τα ζητήματα
5: το της... Λιγνίτη. Βέβαια, όσον αφορά ναι. το Λιγνίτη.
0: Ακριβώς, σωστά το λέτε. Ναι.
5: Έτσι δεν είναι.
0: Πολύ σωστά. Πείτε μου.
5: Ναι. Ήθελα λίγο να αναφερθείτε σε σχέση με τις μονάδες που έχουν αποφασίσει να τις καταστρέψουν.
0: Καταστρέψουν, τις καταδιαφύσουν. Αυτό.
5: Ναι, ναι.
0: Συμφωνώ.
5: Θέλω να αναφερθείτε σε αυτό, γιατί στην Ολλανδία, σε μια μικρή πόλη της Ολλανδίας, στο Γκρόνγκεν, αυτές οι μονάδες έχουν μετατραπεί σε data center.
0: Το ίδιο οποίο... νομίζω ότι και κάποια μονάδα εδώ, νομίζω ότι μια μεγάλη μονάδα θα τη μετατρέψουν και αυτή σε data center, αν δεν κάνω λάθος. Για πείτε μου λίγο.
5: Όχι, όχι, δεν έχει αποφασιστεί τίποτα από όλα αυτά, γιατί οι εταιρείες που ασχολούνται με αυτές τις κατασκευές είναι η Amazon, είναι η Microsoft. Mm-hmm. Ό,τι όσο αναφορά αυτές τις εταιρείες, δεν έχει ασχοληθεί καμία με τις μονάδες της ΔΕΗ.
0: Okay.
5: Οι πύργοι ψήξεως είναι ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο να μπορέσουν να εξελιχθεί η κατάσταση και να μην τις καταστρέψουν. Αλλά δεν ασχολείται κανείς με αυτό.
0: Ωραία. Πείτε μου τι άλλο θα θέλατε να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό εδώ. Από ποια περιοχή μου παίρνετε τηλέφωνο, αν έχετε την καλοσύνη έτσι.
5: Ρωτάω. Από Θεσσαλονίκη παίρνω τηλέφωνο, αλλά ήμουν εργαζόμενη στη ΔΕΗ.
0: Έχουν δει τα μάτια σας πράγματα, ε?
5: Ναι, πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά. Αν θα έχετε την καλοσύνη, αφήστε την Τρίτη το πρωί το τηλέφωνο σας εδώ στο σταθμό να επικοινωνήσω μαζί σας. Θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, όχι εν πλήρη ανωνυμία. Μην στεναχωριέστε κιόλας. Θα με βοηθήσετε για την εκπομπή.
5: Okay,
0: σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
5: Γεια ευχαριστώ. Σας.
0: Γεια σας. Έχουμε. Δεν έχουμε. Λοιπόν. Έχω ξεχάσει να λέω κάτι, ρε παιδί μου, που το έλεγα παλιά. Ω Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Λοιπόν. Ένα αφήνω να κάνω. Γεια σου, ρε. Λοιπόν, οκ. Okay. Πάμε λιγάκι. Παρακαλώ.
6: Γεια σου, αδερφέ.
0: Γεια σου, αδερφέ. Παρακαλώ.
6: Δεν θα συμφωνήσω με την κυρία προηγουμένως, γιατί είχα δει έναν CEO που έκανε μια παρουσίαση πριν μερικούς μήνες, ότι θα κάνουν data center εκεί πάνω. Και θα αξιοποιήσουν και τα νερά που έχει εκεί πάνω και όλα αυτά εδώ πέρα για να έχουν συστήματα ψύξης. Δεν θα κρατήσουν όλα τα τέτοια, όλες τις μονάδες, θα τις κατεδαφίσουν και θα κάνουν άλλα πράγματα εκεί πάνω. Mm-hmm. Και μάλιστα και παρουσιάσει και τις θέσεις εργασίας που θα ανοίξουν και θα κάνουν. Τι θα να πω, αυτό τώρα όπως είχα πει και ότι έχω αντιληφθεί, μπορεί να κάνω και 100% λάθος.
0: Πολύ ναι.
6: Εντάξει. Όσον αφορά για την ημέρα σήμερα που είναι της... από Φράδα ημέρα, είχα δει στον κύριο Σαββίδη, να σου πω τώρα ποιο είναι, γιατί δεν είναι τυχαία, έτσι, ας πούμε, που έκανε μια εκπομπή εδώ στην εταιρεία. Είχε βγάλει έναν, πώς βλέπουν οι Σλάβοι την πτώση της του Βυζαντίου, και μας είχαν έφερε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ακούσαμε, δεν τα ακούγαμε από τη δικιά μας την ελληνική ιστορία εδώ πέρα, ή επιλεγμένα. Αλέξανδρε. Είναι πανομοιότυπο το σύστημα της ρήξης, να σου πω, να μην σε καθυστερήσω.
0: Όχι, όχι, όχι καθόλου, ίσα ίσα, τι μου λέτε.
6: Ναι, όπως ό,τι γίνεται σήμερα έχει γίνει και τότες, με τους, ακούστηκε και το μεσημέρι φυσικά και στον Γρηγόρη, με τους ζήτησε βοήθεια από την Εκκλησία και από τους πλούσιους της εποχής ο Παλαιολόγος και του δείξανε τα παλιά τους τα παπούτσια. Στην προδοσία αυτή, όπως και εκείνο το κανόνι του Ούγκρου μηχανουργού που ο οποίος το πούλησε στον Μωάμεθ και κατεδάφισε σε ένα σημείο τα τείχη τα οποία ήταν απόρριτα. Το ζητούμενο ποιο είναι, ότι μετά όταν μπήκε ο Μωάμεθ μέσα και τους έπιασε αυτούς τους πλούσιους και τους λέει, ρε παιδιά, γιατί δεν βοηθήσατε, λέει, τον βασιλιά σας, και λέει, τα κρατούσαμε, λέει, για εσάς, εγώ αφέντη βασιλιά και τότε. Και υπάρχει φήμη, έτσι είχαν πει, ότι τους καθάρισε κάποιος από αυτούς ο Μωάμεθ, λέει, αφού δεν δώσετε το δικό σας σε μένα, θα βοηθήσετε, λέει.
0: Λογικό, σαν...
6: Λογικό, ναι. Και υπήρχε και μια ομολογία αυτού του Σφρατζή, του οποίου ήταν τελευταία εβδομάδα της τέτοιας. Ο άνθρωπος μετά έφυγε, του είχαν πάρει την κόρη, νομίζω, σε Χαρίμνη, και αυτός έγινε μοναχός στην Κέρκυρα, κάπου είχε γίνει και κατέγραψε την ιστορία. Πάση περιπτώσει, είναι πολλά τα δεδομένα, είναι πολλά εκείνα τα πράγματα που γίνανε τότε με αυτά που μοιάζουν σίγουρα ως αναφορά, ας πούμε, είχε αναφέρει αυτός ο Σλάβος και σε ένα δεύτερο βίντεο που έβαλε πάλι ο κ. Σαββίδη, ότι ο τρόπος που θέλανε να αλλάξουν τα δεδομένα τα εθνολογικά, ας πούμε, σε διάφορες περιοχές, ας πούμε, με την ίδια δικαιολογία. Τότε φέρναν οι Οθωμανοί, πολύ πιο μετά φυσικά, έτσι, γύρω στο 1600, δεν ξέρω τι, φέρνανε μετανάστες για εργάτες γης, οι οποίοι ήταν κακοποιά στοιχεία, τους βαλανακατεύανε μέσα στις περιοχές με ελληνικό στοιχείο εκεί πέρα και τους αγανακτούσαν τους ανθρώπους πάλι, γιατί κάνανε αυτοί βιασμούς, κλοπές, τα συνήθεια δηλαδή, ας πούμε, και τους κάνανε να φεύγουν από τη γη τους, να εγκαταλείπουν τον τόπο τους. Είναι μια δοκιμασμένη συνταγή στο να κάνουν ένα είδος εθνομεταφοράς ή εθνοκάθαρης, όπως θες πες.
0: Μάλιστα.
6: Μ' άρεσε πάρα πολύ και η πρώτη τοποθέτηση του κυρίου, που συμφωνώ σε πολλά και σε κάποιο, μάλλον επειδή σε αγνώ, δεν συμφωνώ, αλλά ίσως...
0: εντάξει, δεν έγινε τίποτα.
6: Και ένα τελευταίο θα πω μόνο που δεν έχω ακούσει ποτέ, δεν το έχω ακούσει και θα ήθελα να το, ας πούμε, κάποιος ειδικός αν θέλει να σε πει. Όταν πήραμε αυτή που λέγαμε τον πολλαπλασιασμό των εδαφών που έγιναν τότε με τον βασιλιά Αλέξανδρα, δεν θα σας ευχαριστώ πολύ, ξέρω τι χρόνο. Υπήρχε τέλεια αρμονία και συνδυασμός του βασιλιά με τον Βενιζέλο. Ο βασιλιάς ήταν ο στρατάρχης στρατηγός, ο οποίος μπήκε μπροστά, και ο Βενιζέλος πολιτικός, ο οποίος έκανε τα...
0: Μιλάς για πριν από το 2015, υποθέτω.
6: Ναι, και φέραν τα αποτελέσματα που φέρανε για το... Λοιπόν, μετά ο καθένας πήγε στον τόπο του, μάλλον στον χώρο καταγωγής ή στον χώρο που τραβούσε. Δηλαδή ο βασιλιάς λίγο επηρεάστηκε από τους Αυστρογγάρους.
0: Ή από την κυρία Λένα, ότι επηρεάστηκε από την γυναίκα του Όλγα που ήταν...
6: Ο Βενιζέλος τράβηξε στην άλλη, γιατί ο Βενιζέλος μας πούλησε λίγο στο... Όταν πολεμούσαν οι πόντιοι πάνω και ζήτησαν δύο φορές να
0: συναντηθούν
6: οι στρατοί, δηλαδή οι πόντιοι το Αντάρτικο που κάνανε, και να συναντηθούν το δικό μας στρατό, ας πούμε, και τους είπε εσείς, λέει, να κοιτάξετε, λέει, προς την Αρμενία, δύο φορές τους το είπε.
0: Ναι, αυτή είναι η ισχύ αυτή.
6: Αυτά ήθελα να σας πω, εννοείς, και καλή συνέχεια σε αυτό που κάνεις.
0: Εγώ ευχαριστώ. Έχουμε γραμμούλα, okay. Παρακαλώ.
7: Έχουμε, Αλέξανδρε.
0: Έχουμε, αφού έχουμε, τέλος.
7: Από Κυλκίες ο φίλος.
0: Καλώς ήταν. Τι έγινε, ναι.
7: Καλησπέρα. Καλά, τίποτα, δεν μπορώ να πιάσω.
0: Έτσι, εντάξει. Κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
7: Συμφωνώ με όλα. Κοίταξε, οι DJ έχουν μια διαφορετική άποψη με τα θέματα. Τα λύνουν όπως εσύ. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
0: Ότι.
7: Ότι καταλαβαίνω τα προβλήματα των ανθρώπων, αλλά δεν βλέπω την λεγόμενη επανάσταση. Δεν βρίσκω τρόπους με τα λόγια και τις θύμησες των γεγονότων των ανθρώπων που διαπράξανε διάφορα θέματα κτλ. Οι άνθρωποι τι κάνουν σήμερα, οι σημερινοί άνθρωποι, τι κάνουν? Εσύ τουλάχιστον γράφεις, και έχω πάθει πλάκα με αυτά που γράφεις, δηλαδή... θα στείλω το email μου, τέλος πάντων, γιατί τα θέλω κι εγώ.
0: Εντάξει,
7: δεν ξέρω με ποιο τρόπο τα κάνεις. Έχω πάθει πλάκα. Λοιπόν,
0: τα στέλνω, ρε, σε όποιο μου ζητήσει.
7: Εντάξει, αγόρι μου, είναι αυτό. Απλά δεν τα ζήτησα. Η επανάσταση είναι, Αλέξανδρε μου, το θέμα. Δεν είναι να εξιστορούμε τα γεγονότα. Ξέρουμε ότι σαν σήμερα έγινε εκείνο. Και αυτοί οι Έλληνες που θυμούνται, τι κάνουν σήμερα γι' αυτό? Κάνουν τίποτα? Δηλαδή πήγαν όλοι στις δουλειές τους, πήγαν, πήγαν ένα φραπεδάκι, ένα τέτοιο, ένα εσπρέσο, και όλα καλά, και παίρνουν για ένα τηλέφωνο και εξηγούν ότι σαν σήμερα έγινε εκείνο. Δηλαδή αυτοί σαν σήμερα, για να το διηγηθούν οι άλλοι μετά από 45-50, 150 χρόνια πόσα ήταν, τι θα διηγούνται, ας πούμε, στα παιδιά τους? Ότι σήμερα τι κάναν? Κάναν τίποτα? Δηλαδή... ο μόνος που τελικά ασχολείσαι με το θέμα είσαι εσύ.
0: Και ο Γαλλίου Μοναξιά.
7: Και γι' αυτό σου δίνω συγχαρητήρια. Όχι ότι έχω τίποτε με τους άλλους ανθρώπους, αλλά δεν πηγαίνουμε πουθενά λέγοντας ιστορικά γεγονότα. Δεν, εντάξει. Θα γίνουμε καθηγητές ιστορίας. Τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Δηλαδή δεν βλέπω κάποιον να προτείνει, να πει κάτι, να μιλήσει για έναν τρόπο που θα μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτά τα λάθη που κάναμε. Κανένας, τίποτα. ο καθένας προσποιείται ότι ξέρει περισσότερη ιστορία, ας πούμε, από μένα. Εγώ δεν ξέρω ιστορία, δεν είχα.
0: Και εγώ ανίδεως είμαι.
7: 10 είχα, αλλά είχα στα νέα ελληνικά είχα 20, στα μαθηματικά 19. Δεν έχει σημασία αυτό, δηλαδή θα κάνουμε κόντρα.
0: Το ζήτημα ποιο είναι, το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι σε αυτό που συμφωνώ μαζί σου, ότι η ανάγνωση της ιστορίας δεν σημαίνει ταυτόχρονα και αφύπνιση των ανθρώπων. Δεν σημαίνει ταυτόχρονα και τι άλλο ακόμα. Η έννοια της μνήμης μέσα από το προσωπικό και οικογενειακό βίωμα. Δηλαδή αν αυτά τα πράγματα είναι σε διάρρηξη, παίζει ρόλο και εγώ ξέρω αμερικάνικη ιστορία. Τι σημαίνει αυτό, θα κάνω κατανάστευση.
7: Όχι, επειδή η μισή μου η γενεολογική αυτή είναι ποντιακή, δεν μπορώ να μην συμπάσχω, ας πούμε, με τα γεγονότα και τα λοιπά. Αλλά βλέπω ότι έχει καταντήσει ένα, εδώ στο Κυλκής τουλάχιστον, ας πούμε, την έννοια της 19 Μαΐου την κάνανε πανηγύρι. Ναι. Και γιορτάζουν, δηλαδή...
0: Πανηγυρίζουν κιόλας, δηλαδή.
7: Πάνε, τρών, πίνουν, κάνουν...
0: Υποτίθεται γιατί, ότι είναι η μέρα που πας στα μνήματα, ναι, που κάνεις... Δηλαδή τέτοια πράγματα. Τώρα δεν το ξέρω ότι αυτό γίνεται στο Κυλκής ή οπουδήποτε.
7: Άλλο, και νομίζω ότι γίνεται και σε... Ναι, έτσι το γιορτάζουν.
0: Α, τέλεια, καταπληκτικά.
7: Έτσι το γιορτάζουν.
0: Ευγερία.
7: Δηλαδή αυτή είναι γιορτή. Γιορτή, μνήμη είναι, δεν είναι... Τέλος πάντων.
0: Πολύ σοφό, πολύ σωστό.
7: Δεν ξέρω, ρε φίλε, επειδή ασχολήθηκα με τη μουσική, εγώ, ας πούμε, τη μεγάλη εβδομάδα όταν έπαιζα στα μαγαζιά, δεν έπαιζα κομμάτια, πώς να σου το πω, δηλαδή σεβόμουν τη μεγάλη εβδομάδα, πώς να σου το πω, ειδικά την Παρασκευή έπαιζα κάτι ύμνους, κάτι πράγματα, τους φαινόταν περίεργα, αλλά τους έλεγα, παιδιά, είναι μια μέρα ειδική, δηλαδή δεν χορεύουμε έτσι τέλεια τη μεγάλη Παρασκευή, δεν γίνεται.
0: Συμφωνώ, φίλε μου, καλά.
7: Καλώς πάντων.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την
7: παρέμβαση. Συνέχισε, είσαι, τι να σου πω, έχω πάθει πλάκα μαζί σου.
0: Άντε,
7: μπράβο, μπράβο. Καλή συνέχεια, φίλε.
0: Να είσαι καλά, φίλε Άρκο. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Έχουμε γραμμή. Okay. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Αλέξανδρε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, βρε.
8: Αυτό που με θλίβει με κοντά στα 60 και κάποιοι φίλοι με πήραν σήμερα τηλέφωνο, τη δύσκολη μέρα αυτή κλπ. Η αποφράδα, λέγω, δεν πήγε τόσο. Το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα σιγά σιγά θολώνει,
0: φθήνει,
8: αργοσβήνει, και η αίσθηση του αλυτρωτισμού που θα έπρεπε πραγματικά να ζωντανεύει και να κρατάει δυνατές τις ψυχές των ανθρώπων στο εθνικό φρόνημα δεν υπάρχει πια. Χάνεται με τις παλιότερες γενιές, για τους νέους δεν σημαίνει τίποτα, θα ξεχαστεί και αυτή η ημερομηνία, και δυστυχώς δεν μπορώ να νιώθω αισιόδοξος για το έθνος μας, όταν βλέπω ότι στην απέναντι μεριά, τεχνητά ίσως, προπαγανδιστικά ίσως, αλλά μέσα στην περίπτωση κρατούν τη φλόγα ενός εθνικισμού, που ίσως αυτό κρατάει ζωντανά τα έθνη και τους δίνει τη σπίθα να επιβιώνουν μέσα στους αιώνες. Μιλάω για την Τούρκια.
0: Θα κλάψουμε πικρά και η δικιά σου και η δικιά μου και αλλωνών αυτές οι γενιές που θα ζήσουν μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, θα λήξουν μαύρο δάκρυ, αλλά δεν θα υπάρχει τρόπος ούτε να διορθωθεί τίποτα, ούτε να αλλάξει τίποτα. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα, το πιστεύω όχι γιατί είμαι απεσιόδοξος, αλλά δεν μπορείς να μην μετρήσεις τι ακριβώς συμβαίνει στο γύρο της ζωής μας. Δεν μπορεί να μην μετρήσεις...
8: Εσύ σαν Αλέξανδρος θα μπορούσες να προτείνεις τι θα μπορούσε να αλλάξει αυτή τη ροή, αυτή την κατρακύλα, την ιδεολογική, την εθνική.
0: Έχουμε εξοδέψει την ενέργειά μας, φίλε μου καλέ, σε λάθος πράγματα. Εξοδεύτηκε η ενέργεια του ελληνισμού. Εξοδεύτηκε η ενέργεια σε όλη αυτή την πατσαβούρα ιστορία που ξεκίνησε από το 85 και μετά μέχρι και συνεχίζει ακόμα σήμερα. Εξοδευτήκαμε, αδελφέ μου, σε πράγματα τα οποία ήταν ανούσια, τα οποία ήταν ανάξια, και οικοδομήσαμε μέσα μας έναν κόσμο που δεν έχει σχέση απολύτως με μια πραγματικότητα που θα μας έφερνε και θα μας συνέφερνε. Αυτή η δυνατότητα που λέμε του μυαλού του ανθρώπου, της φαντασίωσης, δηλαδή του να μπορεί να ζει φαντασιακά σε κάτι ενώ πραγματικά δεν υπάρχει, δεν είναι μόνο δικό μας φαινόμενο, έχει συμβεί και σε άλλα πράγματα. Μόνο που εμείς είμαστε ένα έθνος που μειωνόμαστε. Πραγματικά δεν το λέω αυτό ούτε αντιμεταναστευτικά, ούτε, δηλαδή αν δεν έχει συνέστη ο Έλληνας ότι η συνεχής μείωση που έχουμε μπει σε αυτή την κλίμακα από το 1980. Και αυτή η κλίμακα είναι γεωμετρική πρόοδος. Δεν είναι αριθμητική αύξηση. Δηλαδή το 6 που γίνεται μετά 10 και το 10 που γίνεται 30 και το 30 που γίνεται 300. Σε αυτήν την διαδικασία στο ζήτημα των γεννήσεων και των θανάτων, αυτό δεν το καταλαβαίνει ο Έλληνας και φυσικά εννοείται αυτός ο ασπασμός στα πολιτικά κόμματα τα οποία στην πραγματικότητα σέρουν τόσο πολύ κόσμο από τη μύτη σε μια, θα πω, ομαδική βλακεία και γελοιότητα και ανοησία, εγώ πώς να την αντιπαλέψω. Η εκπομπή μου, γιατί υπάρχουν και άλλες εκπομπές που κάνουν την παρέμβαση αυτή εδώ, αυτές όλες οι εκπομπές είναι μικρές σταγόνες σε ένα τεράστιο ωκεανό πληροφορίας, μετασχηματίζεται σε ψυχαγωγία και γίνονται ούτε καν κακό σπυρί. Γιατί αν δεν ήμασταν κακό σπυρί...
9: Αυτόν τον τρόπο σκέψης τον υπέροχο που μόλις τώρα εξέφρασες, δεν μπορεί να αποτελέσει μια μορφή ευρύτερης ομαδικής, συλλογικής σκέψης που θα μας οδηγήσει σε κάτι πιο δυναμικό, στο να κρατήσουμε αυτό που έχουμε μέσα μας, να μην σβήσει και να προχωρήσουμε μπροστά σαν λαός, μαζί με τις νότερες γενιές, τα παιδιά μας, τα εγγόνια.
0: Ξέρεις τι θα λένε τα εγγόνια σου? Έχεις εγγόνια, δεν ξέρω αν έχει, μακάρι να έχεις.
9: Όχι, ακόμα όχι.
0: Ωραία.
9: Μακάρι να αποκτήσεις.
0: Ναι, θα σου λένε εσύ, και δεν είσαι εσύ προσωπικά, αλλά αυτό θα είναι το γενικό φαινόμενο, γενική εικόνα. Εσείς ρε γέροι που τώρα θέλετε να ζήσετε και να έχετε και σύνταξη, που δεν φτάνουν τα δικά μας τα νεανικά χέρια να μπορέσουν να σας την τροφοδοτήσουν, γιατί εσείς είστε 10 και εμείς είμαστε 4. Δεν είναι πλέον λοιπόν στο δικαίωμά σας η ζωή. Ώρα να πείτε καληνύχτα και να πείτε αντίο. Θέλετε να αυτοκτονήσετε
9: ομαδικά. Το είπες και πριν λίγο αυτό, ότι θα φτάσουμε... Έτσι. Σε ανάγκες της φαντασίας. Το οποίο θα φαίνεται λίγο γραφικό, αλλά είναι πολύ ρεαλιστικό για τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι, οπότε φίλε μου καλέ, εγώ κάνω αυτό που θεωρώ προς τον εαυτό μου χρέος. Αυτό κάνω και δεν μπορώ να οικοδομήσω από τον εαυτό μου κάτι τέτοιο. Το συζητάω μαζί σου που πήρες τηλέφωνο και που δεν είχαμε ξαναμιλήσει. Το συζητάω με άλλους φίλους, αλλά τα χέρια μου είναι μικρά, κοντά ρε φίλε.
9: Έχουμε ξαναμιλήσει πολλές φορές, την Μοτιμήτη από την Καλαβαριά.
0: Α, γεια σου. Είσαι κρυωμένος.
9: Και μου λες ότι σου αρέσει πάρα πολύ ο λόγος που μετέρχομαι.
0: Λοιπόν, είσαι κρυωμένος, γιατί σε ακούω σαν μπουκωμένο κάπου, δεν είσαι.
9: Όχι, είμαι αναπαυμένος.
0: Α, τώρα εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να έχεις ένα καλό βράδυ και να παίρνετε τηλέφωνο. Γιατί και για μένα δύναμη αυτό είναι. Να πάρετε τηλέφωνο να πούμε δύο κουβέντες, δηλαδή.
9: Καλή σου, καλό βράδυ. Πάντα έτσι, καλά.
0: Έγινε καλή μου, χαιρετώ. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Με έχω μείνει με τα χέρια ψηλά. Τελευταία γραμμή είναι. Όχι, θα πω πάλι στην εκπομπή του Λεϊμέζογλου. Παρακαλώ.
10: Λες και δεν το έχει ξανακάνει, Αλέξανδρε. Καλησπέρα.
0: Τρε καλό στον
10: Άγιο. Προχθές δεν τα λέγατε. Βιογραφικό, πολύ ενδιαφέρον. Περιμένουμε και το δεύτερο μέρος κάποια στιγμή.
0: Το δεύτερο μέρος, έτσι δεν είσαι στάδι φάγερα.
10: Μας έκοψες το καλύτερο. Έπρεπε να πάρει και την εκπομπή του Τζόρνταν τώρα.
0: Έχεις
10: αρχίσει να ρολάρεις, να πούμε.
0: Παρασύρθηκα, ρε, παρασύρθηκα. Είναι και ωραία η παρέα με τον Γιώργο. Ούτε καταλάβω ότι κάναμε εκπομπή. Γεια λέγε.
10: Ξέρει να εκμεεύει, ας πούμε.
0: Ναι, είναι. Άθλιος.
10: Βάζει και τη σωστή μουσική. Κοίταξε τώρα, τελειώνοντας η εκπομπή, δεν έβγαλε τον κύριο Ρινάλντι, ας πούμε, και χάθηκε ο προγραμματισμός τώρα.
0: Τι να κάνω, τώρα, να τον πάρω στα χωράφια μέσα.
10: Κύριε Πρεσβευτά, μας είχατε μάθει αλλιώς.
0: Συγγνώμη. Δεν έχω φοντάν σήμερα.
10: Λοιπόν, περιμένουμε τον αντίπαλο από την άλλη μεριά του Αιγαίου να δράσει για να είμαστε και εμείς σε μια επιφυλακή. Γιατί από μόνοι μας είμαστε για τα σκυλιά που λένε. Στα 500 χρόνια της αλώσεως, ξέρεις τι έγινε, έτσι. Μια βόμβα και καλά συνωμοτική στην Αγίου Δημητρίου.
0: Α, αυτό ναι, το σπίτι υποτίθεται του Κεμάλ.
10: Και μετά 3.000 καταστήματα Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη σε ένα βράδυ.
0: Αυτό γίνεται το 55.
10: Νύχτα των κρυστάλλων, παιδιά, ενώ είχε γίνει η πραγματική στη Γερμανία, είχε γίνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, είχε γίνει ο ΙΕ,
0: νομίζω
10: UNESCO και όλα τα σχετικά.
0: 6 Σεπτεμβρίου του 55 φτάσε κάπου εκεί. Ναι.
10: Με Καραμάν Αλή πάλι εδώ στην κυβέρνηση.
0: Καραμάν Αλή, καλά το είπες.
10: Άμα θέλεις μέσα στη βδομάδα κάποια αναφορά μπορείς να κάνεις, δηλαδή αυτή η συνωμοσία. να διώξουν και τον τελευταίο Έλληνα από την Κωνσταντινούπολη στα 500 χρόνια της αλώσεως με αφορμή μια κατασκοπευτική βόμβα των Βρετανών για λόγους Κύπρου τότε. Καταλαβαίνεις πώς παίζει το παιχνίδι.
0: Τώρα το πιστεύεις.
10: Οπότε εμείς κλείνοντας, Αλέξανδρε, είμαστε έρμεα των αντιπάλων. Αν ξεκινήσουν κάτι εκεί, εδώ είμαστε.
0: Έγινε φιλαράκο μου, σε ευχαριστώ καλό πάρα βράδυ. Πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να είστε, παιδιά. Λοιπόν, βάλε, λέει, ψάχνει, λέει, το μαρμαρωμένο βασιλιά, λέει. Βάλε, για πάτα λίγο εκεί, ψάξε μαρμαρωμένος βασιλιάς, να ευχαριστήσουμε τον Θράξ. Λοιπόν, μόλις βρεις, πες μου. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ όλες και όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για την μουσική υποστήριξη και την ηχοληψία. Ο υπέροχος Αλέξανδρος. Σας εύχομαι να έχετε ένα ωραίο τρίμερο. Οπότε από μένα... Α, μισό λεπτό. Ακολουθεί η εκπομπή «Μουσικές Ανιχνεύσεις» με τον Γιώργο Σουηλεμέζουλου. Και εξαιρετική εκπομπή. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ στην συχνότητα του Focus 103,6. Από μένα λοιπόν καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος. Ηφαίστειο.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιε ελευθεριά.
23: Σταγμένος.
24: Ωραία.
25: Πιάνω,
26: πιάνω,
25: βάζω,
26: βάζω,
25: το κεφάλι,
26: το κεφάλι,
25: κατεβάζω,
26: κατεβάζω,
25: φτιάχνω τα χέρια μου,
26: φτιάχνω τα χέρια
25: μου και σηκώνω ψηλά.
27: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
28: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
29: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
30: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
31: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
30: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
32: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings

0: FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

Λεωνίδα, προτιμώ την γνήσια εκτέλεση από οποιαδήποτε άλλη στο συγκεκριμένο τραγούδι. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος ο οποίος μας έρχεται από την Αίγυπτο έχει κάνει αριστούργημα, υπέροχο τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει βέβαια για τον έρωτα, εννοείται. Είμαι πάντα μαζί σου και όταν είσαι μακριά από εμένα η αγάπη σου είναι στην καρδιά μου. Είμαι πάντα μαζί σου, σε έχω πάντα στο μυαλό μου, στην καρδιά μου και ποτέ δεν σε ξεχνώ. Πάντα μου λείπεις, ακόμα και όταν είμαι μαζί σου. Βλέπετε, ο έρωτας πάει παντού. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις. Σήμερα σας έχω ετοιμάσει μια πολύ ιδιαίτερη διαδρομή. Παρασκευή, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, όπως λέω πάντοτε. Σήμερα θα ταξιδέψουμε από την Αίγυπτο που μόλις φτάσαμε. Θα σας πάω στην Τζαμάικα, σε μεσογειακά μέρη, σε υπέροχες μουσικές και σύγχρονες pop χορευτικές μουσικές. Όλα αυτά θεωρώ ότι θα τα προλάβουμε μέχρι τις 11. Γιώργος Ελεμέζουγλου στο μικρόφωνο, στον ήχο Λεωνίδας Καρυπίδης, ο ένας και μοναδικός, εδώ στον Focus FM 103,6.

Το εμπνεύστηκαν από ένα ταξιδάκι που κάνανε εκεί στα εξωτικά νησιά της Τζαμάικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Μπαρμπέιντος, Αγία Λουκία, Γρενάδα. Τα ξέρετε, έχετε ξαναπάει, ναι. Ξέρω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και έχω αύρα καλοκαιριού για τη συνέχεια. Έχουμε UB40, I Can Help Falling In Love With You. Ένα τραγούδι το οποίο αρχικά το έχουμε ακούσει από τον Elvis Presley. Το πήραν, βάλαν το ραβδάκι τους και το αποτέλεσμα ένα υπέροχο reggae.

UB40 εδώ στον Focus FM 103,6. Ένας γνώριμος, γλυκός, καλοκαιρινός ρυθμός. Ένας ρυθμός που μας θυμίζει με τον πιο μελωδικό τρόπο ότι μπροστά στα όμορφα πράγματα κάθε άμυνα είναι απλώς ανίκανη να αντισταθεί. Η επόμενη είναι γνήσι τζαμαϊκανή. Sweat Inner Circle. La la la la la la la.

Υπάρχει άραγε άνθρωπος που να έχει ακούσει αυτό το La La La Long και να μην έχει χαμογελάσει, να μην έχει κουνήσει ρυθμικά το κεφάλι του? Ό,τι ηλικία και να έχεις, δεν μπορεί, σε παρασέρνει αυτό το τραγούδι, σε πάει έτσι σε mood. Ελληνικό αυτό, ναι, πώς. Καλοκαιρινό, τρεις, ναι, δύο και απόψε, όπως λέγαμε στο στρατό, και μπαίνουμε επίσημα στο καλοκαίρι. Κλείνουμε με άλλο ένα τραγούδι που έχει σχέση με την ρέγγι και επιστρέφουμε με εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μουσικές ανιχνεύσεις λίγο μετά τις 10 κάθε βράδυ και μέχρι τις 11.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito.
1: Σας υποσχέθηκα ότι σήμερα θα κάνουμε ένα ιδιαίτερο ταξίδι. Έχουμε πάει και που δεν έχουμε πάει σήμερα. Μέχρι και Puerto Rico φτάσαμε. Despacito. Και μόνο που ακούς τη λέξη, το μυαλό σου πάει σε παραλία. Κοκτέιλ, χορό. Ένας εκρηκτικός, απόλυτα κολλητικός ρυθμός που μας παροτρύνει να ζήσουμε τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας αργά και απολαυστικά. Γιατί αυτό σημαίνει το Despacito, αργά. Hips don't lie, Shakira.

Σάκυρα που έπιασε παρακαλώ τα 49. Η επόμενη είναι πιο μικρή από αυτήν. Αυτές οι δύο πάντως πάνε μαζί, Σακύρα και Μπιγιονσέ. Μπιγιονσέ, πόσο είναι αυτή? Αυτή είναι 44. Ναι, τώρα το βρήκα, 44. Από τα 44 μέχρι τα 49, μια αιωνιότητα. Πάμε να ακούσουμε Μπιγιονσέ, Crazy in Love.

Και ποια μας λείπει, ποια μας λείπει μετά τη Σακύρα και την Beyoncé? Βέβαια, ναι, αυτή μας λείπει, Κριστίνα Αγγιλέρα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ασχολούμαι λίγο με ηλικίες και βλέπω ότι μεγαλώνουν και όλα αυτά τα pop ινδάλματα. 45 η Κριστίνα και εδώ την ακούμε με το συγκροτήμα Maroon 5, Move Like Jagger.

Αγγιλέρα. Ο μπαμπάς μετανάστης από το Εκουαδόρ, από το Γουαγιακίλ. Αυτό είναι στο σημερινό, ή σημερινό, όχι σημερινό, στον ή σημερινό. Η δε μαμά της έχει γερμανική, ιρλανδική, ουαλική και ολλανδική καταγωγή. Αλλά η Χριστίνα Αγγιλέρα είναι Αμερικάνα. Αφήνουμε και αυτήν και συνεχίζουμε με άλλο ένα έτσι ξεσηκωτικό τραγούδι. Ένα τραγούδι, όπως είπα, που μας πάει, τραγούδια, τα σημερινά τραγούδια μας πάνε απ' άκρη σ' άκρη. Αυτό μας πάει Σουηδία τώρα. Wake me up, Avicii.

Avicii. Wake me up. Ξύπνα με όταν τελειώσουν όλα, όταν θα είμαι πιο σοφός και πιο μεγάλος. Κατάφερε να παντρέψει την country με την σύγχρονη μουσική. Έχει κάνει, παρακαλώ, πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια streams. Τι σημαίνει αυτό? Ένα cent για κάθε stream που παίρνει, που παίρνουν πολλά περισσότερα. Ένα cent να έχει πάρει, το κέρδος είναι 230 εκατομμύρια ευρώ, θέλετε, δολάρια. Δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Για να δείτε από πού παίρνουν χρήματα όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες. Stereo love, στερεοφωνική αγάπη. Και είναι το... έχουμε ακόμα, έχουμε άλλα δύο. Άλλα δύο τουλάχιστον έχουμε. Edward Maya. Από το ακορντεόν λίγες νότες αρκούσαν για να μετατραπεί το τραγούδι από τη Ρουμανία στο απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι.

Focus FM 103,6. Μουσικές ανιχνεύσεις. Ώρα να στείλω χαιρετίσματα στο 025. Να τα πάρω με τη σειρά. 659 844. Συνεχίζω να τα πάρουμε. 914 στον Γιώργο στο 027 και έχω πολλούς. Στην Ελένη στο 873 και 081. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τελευταίο τραγούδι, ή το τελευταίο είναι αυτό πια για σήμερα. Άλλο ένα. Τι καλός είναι αυτός ο ηχολήπτης. Λοιπόν, τι μας έλειπε. Ναι, μας έλειπε Ριάννα. Και αυτή, θα δώσω λίγο πόσο είναι αυτή.

φτάσαμε στο τέλος. Η Ριάννα μικρή είναι, 38, πιτσιρίκα δηλαδή. Οπότε την αφήνουμε και αυτή, αυτή έχει πολύ μέλλον ακόμα μπροστά της. Σας χαιρετώ κι εγώ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Τον ήχο όπως κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, Λεωνίδας Καρυπίδης. Οι περισσότεροι, μάλλον όχι οι περισσότεροι, το παίρνω πίσω, αρκετοί από εσάς έχετε τριήμερο μπροστά σας, να το χαρείτε, να το απολαύσετε. Η θάλασσα δεν ξέρω αν θα είναι κατάλληλη για βουτιά, γιατί από ό,τι διάβασα και κάπου στους 19-20 βαθμούς η θερμοκρασία της. Οπότε απολαύστε την παρέα σας, απολαύστε την ζέστη και να περνάτε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο.

Ξέχασα να αναφέρω τον Τζόρνταν. Τζόρνταν, ακολουθεί ο Τζόρνταν με την αθλητική του εκπομπή όταν μιλάει ο Τζόρνταν, ο οποίος κάθε βράδυ εδώ παίρνει το μισό ακροατήριο της πόλης στις εκπομπές του. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για να τον απολαύσετε.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
21: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
22: Arriba muchachos!
23: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρεται από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε έλα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων. Την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Η Καρτινή κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης, να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού αυτή τη χρονιά θα πέρουν πολύ του ΠΑΟΚ δικά καλά. Παγολέ.
8: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
9: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
10: Έλα, πες το.
9: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη Φαπαναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
11: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν τον ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
12: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103.6. Με τις κομματάρες μας εδώ όπως πάντα. Διαχρονικά τραγούδια αυτά. Με αυτά μεγαλώσαμε εμείς, με αυτά μεγαλώσανε και κάποιες επόμενες γενιές τώρα. Και δεν θα σταματήσουν ποτέ. Πατάς ρε φίλε στο YouTube τώρα για να ακούεις Bonnie M και βλέπεις τώρα 34 εκατομμύρια προβολές λέει. 680 εκατομμύρια προβολές. Δηλαδή 680 εκατομμύρια άνθρωποι το έχουν ακούσει να πούμε το συγκεκριμένο τραγούδι παράδειγμα. Δηλαδή έτσι πως πάει να πούμε σε μερικά χρόνια θα, οι προβολές θα είναι δισεκατομμύρια. Και ξέρετε άλλος ακούει σου λέει και ένα παιδί που δεν γνωρίζει. Λέει 680 εκατομμύρια προβολές. Τι είναι αυτό ρε κάτσα να δω. Τακ μπαίνει και αυτός εκεί πέρα. Και του αρέσει κατά πιθανότητα και συνεχίζει μετά, ψάχνεται, Bonnie M λέει, αμάν έτσι να πούμε, πολλά χρόνια. Λοιπόν, εδώ είμαστε Παρασκευούλα σήμερα, 29 ο μήνας, δύο μέρες ακόμα και για χαραντάν και ο Μάης. Πάει και η Άνοιξη και μπαίνουμε στο καλό το καλοκαίρι, έτσι. Καλό καίρι, το λέει και η λέξη. Δηλαδή, καιρός καλός, με λίγα λόγια. Καιρός καλός, αύριο είναι 30, Σάββατο, Κυριακή 31 και Δευτέρα. Τι είναι Δευτέρα? Μία. Δεν είναι μόνο μία, είναι και του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Αγίου Πνεύματος λοιπόν τη Δευτέρα. Τι γιορτάζουμε, το Άγιο Πνεύμα τι γιορτάζουμε? Δεν νομίζω τώρα να μην δεν ξέρετε, τι γιορτάζουμε. Λένε, έτσι δηλαδή η θρησκεία μας το λέει και είναι η αλήθεια, γι' αυτό και το γιορτάζουμε να πούμε, έτσι. Η Κυριακή είναι η επόμενη της Κυριακής της Πεντηκοστής, δηλαδή αύριο την Κυριακή, μεθαύριο την Κυριακή, 50 μέρες από το Πάσχα, βέβαια, από την Ανάσταση. Εμείς λέγαμε Χριστός Ανέστη μέχρι προχθές εδώ μεταξύ. Λοιπόν, 50 μέρες λοιπόν γιορτάζουμε την Κυριακή, μεθαύριο, από την Ανάσταση. Και την επόμενη μέρα γιορτάζουμε την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού, έτσι. Αυτό το πράγμα συμβολίζει. Εμφανίστηκε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα και δείχνει σε όλους εμάς ότι πρέπει να μας φωτίσει, να πούμε έτσι. Γι' αυτό εμείς οι πονηροί λέμε χρόνια μας πολλά, σαν μεγάλα πνεύματα που είμαστε, πρέπει να μας χαίρονται, να πούμε και λοιπά, έτσι. Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας, οι γνωστοί γραμμές θα ανοίξουμε μετά τις 12. Τώρα μόνο μηνύματα μέσω του γνωστού αριθμού του Viber 6907-483-484. Έχω ένα πολύ καλό νέο, ευχάριστο νέο εδώ για την εκπομπή μας πιο πολύ, για την παρέα αν θέλετε, για την ραδιοφωνική αυτή παρέα. Σήμερα έρθε ένα φιλαράκι μου από την Τολμαΐδα, κάτσαμε εκεί τα είπαμε, ακούει κιόλας, στην αγάπη μου να το δώσω, βέβαια. Γεια σου Χάρη. Και λέω ρε παιδί μου τώρα, εκεί που μιλάγαμε, τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, κάποια στιγμή πάει το όνομα στον καπετάνιο. Άμα λέω ρε εσύ, μου λέει πού είναι ο καπετάνιος, χάθηκε ο καπετάνιος. Καπετάνιος, θυμάμαι ότι έχω το τηλέφωνο του να μου, ότι κάποτε πήγα τον πήρα ένα τηλέφωνο, τα είπαμε κάτι ξέρω εγώ πριν κάνα δύο χρόνια, λέω κάτσε λίγο αν δεν άλλαξε τηλέφωνο. Τάχ, του χτυπάω το τηλέφωνο να πούμε, το σηκώνει μετά από 7-8 χτυπήματα να πούμε, το σηκώνει ο καπετάνιος. Πού είσαι ρε καπετάνια να πούμε, τι γίνεται ρε καπετάνια, αυτά το να τα άλλο ξέρω εγώ. Ποιος είναι, ο Τζόρνταν, τι γίνεται, λέω, πώς είσαι ρε καπετάνια, τι κάνεις, καλά είσαι. Και τι μου λέει ρε παιδιά, τώρα είμαι καλά λέει. Μόλις μου είπε τώρα είμαι καλά, άμα λέω Παναγία μου, θα είχε κανένα θέμα υγείας ο άνθρωπος πριν και τον χάσαμε να πούμε, εξαφανίστηκε. Καλά να είναι τώρα, το χάθηκε και εξαφανίστηκε, δεν μας πειράζει. Εκείνο, υγεία να υπάρχει πάνω απ' όλα, να πούμε, καιρός να είναι. Όλος ο κόσμος να είναι καιρός και τα υπόλοιπα να πούμε, έτσι. Και φαίνεται κάπου ήταν τώρα, δεν ξέρω να πούμε, σαν να κατάλαβα ότι. Δηλαδή, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Πάντως ήταν κάπου έτσι σοβαρά να πούμε, ξέρω εγώ, και δεν μπορούσα να μιλήσει και μου λέει να σε πάρω αύριο, Τζόρνταν, να πούμε. Λέω, ναι, καπετάνιο μου, κάνει δουλειά σου. Τα λέμε να. Και χάρηκα ρε παιδιά έτσι τόσο πολύ, κάνα χρόνο να πούμε, μπορεί να έχει να επικοινωνήσει να πούμε. Αν όχι χρόνο, μήνες μπόλικοι τουλάχιστον καμιά 8-10 μήνες,
Αν θυμάμαι καλά, πέρσι το καλοκαίρι ήταν τώρα. Λοιπόν, σημασία έχει ότι τον ακούσαμε να πούμε και ήταν η χαρά μας ήταν απερίγραπτη, ας πούμε έτσι. Γιατί ο άνθρωπος είναι δέος, νιώθεις δέος όταν κάνεις μια εκπομπή ραδιοφωνική και σε ακούει να πούμε πολλοί κόσμος από όλο τον κόσμο και φυσικά νιώθεις να πούμε ευχάριστα διότι πιστεύεις ότι κάτι κάνεις ρε παιδί μου, κάτι προσφέρεις να πούμε έστω την παρέα ας πούμε, για πολλούς είναι μια παρέα, για πολλούς είναι ξέρω εγώ θέλουν μια ενημέρωση για κάποια πράγματα, για πολλούς είναι το κουσκούς που γίνεται ξέρω εγώ, για άλλους πάλι είναι στο εξωτερικό και σου λέει η πατρίδα μου να πούμε, ακούω πώς το λένε, ακούω στην χώρα μου να πούμε εκπομπές ραδιοφωνικές από φιλαράκια μου στην Ελλάδα κλπ. Και ξέρετε, άμα είσαι στο εξωτερικό και είσαι μίλια μακριά, χιλιόμετρα, και ακούς να πούμε, ακούς στην χώρα σου να πούμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και μια παρέα έτσι μεγάλη να πούμε, με κόσμο και κοσμάκι, γιατί σε κάνουν παρέα αυτοί να πούμε, έτσι. Ακροατές οι οποίοι βγαίνουν σε καθημερινή βάση ή όχι καθημερινή, αλλά σε τακτική βάση θα μπορούσα να πω, και αυτοί λείπουν μήνες από τη χώρα, γίνεται ρε παιδιά και βίωμα μετά, έτσι. Δηλαδή, μπαίνω στη θέση κάποιον και το καταλαβαίνω ότι επειδή το έχω πάθει και εγώ κάποτε, όταν έκαναμε ένα ταξίδια κλπ. Να πούμε έτσι, άκουγα εκπομπές, 3-4-5 εκπομπές συγκεκριμένες, να πούμε, ανάλογα την ώρα δηλαδή που οδηγούσαμε. Γιατί πιο πολύ όταν λειτουργείς στη δουλειά σου πάνω, τότε ακούς. Όχι όταν ξεκουράζεσαι, πας δηλαδή μετά από 15 ώρες δουλειά στο σπίτι να ξεκουραστείς και να βάλεις το ραδιόφωνο να τα ακούεις. Πολύ σπάνιο αυτό. Πρέπει να είσαι πολύ καψούρης, πολύ μαζόχας, πολύ τι να πω να πούμε, να μην πω και άλλους χαρακτηρισμούς, για να καθίσεις να ακούσεις να πούμε, ξέρω εγώ, τον Τζόρνταν τώρα το βράδυ, εσύ να δουλεύεις 10 ώρες και να πας σπίτι να πούμε, να περιμένεις πότε θα πάει 11 η ώρα, 11 και, τάκ να βάλεις πόκους επίμενα να ακούσεις τον Τζόρνταν. Κάτσε κοιμήσου ρε, τι να ακούσεις τώρα. Ρε. Κάτσε εκεί πέρα, παίξε με τη γυναίκα, με τα παιδιά, με το σκύλο, έτσι δεν είναι. Και κοιμήσου τώρα. Εκτός εάν σου έχει γίνει βίωμα τόσο πολύ και γιατί οι εκπομπές είναι κάποιες εκπομπές, μάλλον οι περισσότερες, για όλο τον κόσμο λέω έτσι, όλες οι εκπομπές μάλλον αν θέλετε, οι οποίες να πούμε είναι σαν να είναι serial, σαν να είναι έργο. Δηλαδή έχεις δει την, έχεις ακούσει να πούμε την χθεσινή, ακούς τη σημερινή και περιμένεις, έχεις βάλει να πούμε την εκπομπή σε μια σειρά ρε παιδί μου και λες, τώρα θα βγει να πούμε ο Γιάννης, ξέρω εγώ, ο Χάρτινος που λένε κάποιοι. Μετά θα βγει, ξέρω εγώ, ο Μπαμπίκος παράδειγμα. Μετά θα βγει ο Νικολάκης. Ας πάει από τους Νικολάκης. Κάποτε μας έλεγε κάτι παραμύθια εδώ, κάτι βουλγάρες, κάτι τέτοια, ξέρω εγώ να πούμε. Τώρα κοιμάται νωρίς, δεν μπορεί. Τώρα μπορεί να βρει και καμιά βουλγάρα και να κοιμάται νωρίς να πούμε. Και εγώ λέω τώρα, είναι δυνατόν να έχει καμιά βουλγάρα και να παίρνει τηλέφωνα στα ράδια, που κλείεται. Για να σου πω, οι βουλγάρες και Ρωσίδες, στο σπίτι αράζει. Λοιπόν. Και είναι μια παρέα με λίγα λόγια, ρε παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα. Και κάθε σαν το γουστάρι να πούμε, έτσι θα τα ακούει, να περάσει ένα τρίωρο ευχάριστο να πούμε. Και να μου το λένε, ρε παιδί μου, και παιδιά έτσι. Πολλά παιδιά τα οποία είναι στο εξωτερικό. Έρχονται, με βρίσκουν κλπ. Να πούμε. Τι να σου πω, μου λέει, δεν μπορεί να φανταστεί τι παρέα μα κάνει. Όλη η παρέα, ρε παιδιά, αυτά να πούμε. Είναι μια, ρε παιδιά, ψυχοθεραπεία σου λέει να πούμε. Μια ψυχοθεραπεία. Χωρί που μαθαίνουμε και πέντε πράγματα που ας πούμε, έτσι, για τις ομάδες, για την πόλη μας, για την χώρα μας και λοιπά να πούμε, έτσι. Είναι και μια ψυχοθεραπεία, ρε φίλε. Μια ψυχοθεραπεία. Έχει στο Open, ρε παιδιά, ένα ντοκιμαντέρ, έτσι, είναι ο καθηγητής, τι καθηγητής είναι αυτός. Αυτός τι καθηγητής είναι, για να κάτσε να το δω. Ο οποίος κάνει μαθήματα οδήγησης, να πούμε, όχι μαθήματα οδήγησης, μιλάει για την οδήγηση, για τα δυστυχήματα, τα τροχαία, τα τέτοια, με αυτοκίνητα, με τρένα. Βλέπω εδώ πέρα το ντοκιμαντέρ, πολύ ωραίο να πούμε, παιδιά. Όσοι είστε σπίτι και ξέρω εγώ, μπείτε να το δείτε. Μάλλον για τα τρένα, γιατί πολλά βλέπω τρένα. Έτσι, έχουν φύγει από τις Ράγες, έχουν φύγει. Πω, απίστευτα πράγματα, σκηνικά. Έχουν συμβεί πολλά σκηνικά με τα τρένα, ξέρετε. Και σου λέει να πούμε, είναι και παρέα, ρε φίλε, να πούμε. Είναι και παρέα. Άλλος να πούμε, σου λέει, κάτσε να ακούσουμε μερικά πράγματα για να πούμε. Και με πάω ξύ, σου λέει, πού να πάρω.
πάρουν σε εκπομπές να πούμε που μιλάνε για τον ΠΑΟΚ, μιλάνε για το ποδόσφαιρο, μιλάνε για το παρασκήνιο, μιλάνε για το προσκήνιο, έτσι. Λοιπόν, για πολλά πράγματα. Τώρα, το αν δικαιωθούμε ή αν δεν δικαιωθούμε, και αυτά όλα στο πρόγραμμα είναι, ρε παιδιά. Δε, κάθε μέρα Κυριακή δεν είναι, να πούμε. Έτσι. Καμιά φορά ξέρεις κάποια πράγματα, τα λες, δικαιώνεσαι. Καμιά φορά ξέρεις ακόμα πιο καλά πράγματα για ένα θέμα, τα λες και δεν δικαιώνεσαι. Δεν δικαιώνεσαι γιατί στο τέλος στράβωσε η δουλειά. Πώς θα δικαιωθείς? Λοιπόν, τριήμερο έρχεται, καλό καιρό κάνει. Πιστεύω ότι θα είναι το πρώτο τριήμερο που θα την κομπανίσουν πάρα πολύ. Ήδη ήρθα στο Focus εγώ και βρήκα πάρκινγκ. Μπαμ, μπαμ, με τη μία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Παρασκευή βράδυ να μπει πάρκινγκ, τουλάχιστον 20 λεπτά γυρνάς. γυρνάς και μπορεί να μην βρει κιόλας, να πούμε. Άρα, πολλοί φεύγουν να πούμε για εδώ για τη Χαλκιδική, άλλοι φεύγουν για τα χωριά. Τι να κάνει, μέσα στην πίχτρα όταν είσαι να πούμε τόσο διάστημα. Κοιτάς όπου φύγει, φύγει. Τώρα είναι ευκαιρία να πούμε, έτσι. Ειδικά για τους υπαλλήλους, οι οποίοι να πούμε τελείωσαν σήμερα το μεσημέρι την εργασία και έχουν αύριο Σάββατο ολόκληρη μέρα δικιά τους, Κυριακή ολόκληρη μέρα δικιά τους, Δευτέρα ολόκληρη μέρα δικιά τους. Άντε πιάσου εσύ. Και μόλις έρθουν την Τρίτη να πιάσουν δουλειά, θα έχουν την προποσκίδα μέχρι κάτω να πούμε, θα ρίσκε τους, ξέρω εγώ. Τους σκότωσε στη μάνα, να πούμε. Κατάλαβες? Γιατί να πούμε τώρα, ξέρω. Δηλαδή, έτσι. Καλοκαιριάζει τώρα, καταλαβαίνετε. Τα θέματα λιγοστεύουν. Οι περισσότεροι θα αναλωθούν για αυτούς που κάνουν εκπομπές τώρα, λέω, έτσι. Για αυτοί που κάνουν ραδιοφωνή, γεμίζουν τις εκπομπές με ρεπορτάζ διαφορετικά, να πούμε, έτσι. Καλά, εντάξει, και ψευδείς, πώς το λένε, ειδήσεις θα πούνε, πώς λέγονται αυτές, fake news, μάλιστα. Έχουμε σε αγγλικά τα λέμε αυτά, έτσι, σε ξένη, μιλάμε ξένη ορολογία, τι να κάνουμε, την ελληνική δεν την γουστάρουμε. Οι ξένοι μας γουστάρουν, εμείς δεν γουστάρουμε, τους εαυτούς μας, βέβαια. Κάποτε όταν θέλανε να κάνουν... ψηφίσανε να κάνουν την γλώσσα τη διεθνή, όλοι είπαν ελληνική και εμείς είπαμε την αγγλική. Τέτοιοι μπουνταλάδες είμαστε. Έρχονται όλοι να δουν τον πολιτισμό μας εδώ και σηκώνουν τα χέρια ψηλά μόλις βλέπουν τον πολιτισμό. Μόλις βλέπουν όμως τον αρχαίο πολιτισμό, βαράνε παλαμάκια εκεί. Είπαμε, οι αρχαίοι φιλόσοφοι 7, οι νέοι Έλληνες φιλόσοφοι, όλη η Ελλάδα φιλόσοφοι. Έχουμε γίνει πλέον χαζοί εδώ στη χώρα μας. Χαζοί ή στην καλύτερη περίπτωση των περιπτώσεων μέτριοι. Δηλαδή ούτε πολύ χαζοί, ούτε έξυπνοι σε καμία των περιπτώσεων. Νομίζουμε ότι είμαστε έξυπνοι. Γιατί αν ήμασταν έξυπνοι κανονικά, θα ασχολούμασταν με το μέλλον. Δεν ασχολούμασταν με τους άλλους. Με τους άλλους ασχολούνται οι χαζοί.

Καλησπέρα Τζόρνταν, καλή εκπομπή να έχεις και σήμερα με πολλές αλήθειες. Χαιρετίσματα από Καλαμαριά Αντώνης. Γεια σου Αντώνη, την αγάπη μου εκεί στην Καλαμαριά. Έχει μπαλτίσει εκεί, έμαθα ο Μπαλτίδης. Σήκωσε τα χέρια ψηλά. Δεν αντέχει να πούμε, μόνος του κουβαλάει το καράβι, του Απόλλωνα. Ο Φώτης ο Μπαλτίδης. Καλησπέρα στο Φόγκους. Σήμερα στην έκθεση έπεσε θέμα για τη μοναξιά της τρίτης ηλικίας. Μοναξιά τρίτης ηλικίας. Καλό θέμα. Θα πω μερικά πράγματα. Πιστεύω ότι αν ο Κοσμοκαλόγερος έγραφε θα έπαιρνε άριστα, καθώς λέει το θέμα του τον χαρακτηρίζει, λέει. Χαιρετισμούς από Γιώργο και Τασούλα στο Λέοντα της Βρουτούς και τον Μελίχιο Δημοσθένη, τον πουθενά θα λες. Όχι τον πουθενά, πουθενά συνάλλος. Το Μυρωδιά, βέβαια. Ευχαριστώ πάντως για τα καλά σου λόγια. Λέων της Βρουτούς, βέβαια. Και όπως πάντα λέμε έτσι, οι Λέοντες είναι τρεις. Ο ένας είναι κάτω στην Εμαία, ο άλλος στο Στριμώνα και ο άλλος στη Βρουτού. Έπεσε σήμερα το θέμα να πούμε στην έκθεση μοναξιά τρίτης ηλικίας. Μοναξιά, η μοναξιά της τρίτης ηλικίας. Παιδιά, η τρίτη ηλικία είναι μια δύσκολη ηλικία και όσοι πηγαίνουμε προς τα γη, όλοι θα πάμε προς τα γη, απλώς κάποιοι κοντεύουνε και κάποιοι άλλοι έχουν χρόνια να πάνε, αλλά τα χρόνια περνάνε σαν να ανοίξει τη βρύση, παιδιά. Ανοίξει τη βρύση και τρέχει το νερό, έτσι τρέχουν και τα χρόνια. Ούτε θα καταλάβετε οι πιτσιρικάδες πότε περάσανε τα χρόνια. Η τρίτη ηλικία είναι μια ηλικία η οποία είναι και αυτή ωραία ηλικία, αρκεί να έχεις και μέση και παιδική ηλικία καλή, για να είναι καλή και η τρίτη ηλικία. Και όταν το λέω αυτό, τι εννοώ? Πρώτα απ' όλα να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, έτσι. Να μην έχεις θέματα με άλλους, να μην έχεις, αν γίνεται, θέματα οικογενειακά και φυσικά να μην έχεις και θέματα υγείας. Λοιπόν, όλα θα μου πεις, είναι και θέμα τύχης βέβαια, αλλά είναι και θέμα μυαλού πάρα πολλά, γιατί αν το μυαλό σε μικρή ηλικία οριμάσει, νομίζω ότι θα προσέχει ο καθένας τον εαυτό του για να έχει καλά γεράματα. Λέγει, πρόσεχε νέος για να έχεις καλά γεράματα, να πούμε. Νέος όταν είσαι, οι περισσότεροι δεν προσέχουν. Κοιτάνε πώς θα πάνε, πώς θα πιούνε, πώς θα γυρνάνε, πώς θα ξενυχτάνε, πώς θα καπνίζουν τσιγάρα, πώς θα κάνουν 1000 καταχρήσεις, έτσι. Και φυσικά μόλις οριμάσει το μυαλό τους, μετά δεν θα μπορούν να κόψουν το τσιγάρο, άλλοι δεν μπορούν να κόψουν το πιωτό, άλλοι έχουν μάθει στο ξενύχτη, άλλοι έχουν μάθει να μπούμε στη γύρα, έτσι. Και είναι δύσκολα, δηλαδή άμα μάθει ο λύκος που λέμε μια φορά, δύσκολα μετά ξεμαθαίνει, να πούμε. Όλα αυτά όμως είναι καταχρήσεις και η τρίτη ηλικία είναι όταν σε βρει και έχεις και τέτοια κουσούρια, άσε που επιβαρύνουν και τον οργανισμό αυτά. Νομίζω ότι βέβαια υπάρχει ένα καλό ελαφρυντικό από όλα αυτά, είναι ότι το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά παιδιά μην το γελάτε, μπορεί να το πω και σοβαρά σκέτο. Είναι ότι όταν έχεις κάνει τέτοια πράγματα στα νιάτα σου, δηλαδή έχεις περπατήσει, έχεις φάει, έχεις κάνει, έχεις ξοδέψει λεφτά, έχεις ξενυχτήσει, έχεις κάνει τέτοια πράγματα, έχεις αποκτήσει, ρε φίλε, και πώς το λένε, και εμπειρίες, έτσι. Έχεις αποκτήσει και πώς το λένε, έχεις αποκτήσει, ρε παιδί μου, έφαγες τα λεφτά, έχεις βγάλει γούστα, να πούμε, έτσι. Άρα η τρίτη ηλικία δεν θα είναι τελείως μοναξιά. Θα έχεις να σκέφτεσαι το παρελθόν, το οποίο ήταν καλό, ας πούμε, για σένα, έτσι, γεμάτο. Δηλαδή έχεις κάνει με λίγα λόγια όλα αυτά που πέρασε, έχεις κάνει αναμνήσεις. Και στο μέλλον, στην τρίτη ηλικία, θα έχεις καλές αναμνήσεις, να πούμε. Θα πηγαίνεις στο καφενείο εκεί πέρα, θα πεις κανένα τάλι με κανέναν άλλο παππού ή θα πίνετε τον καφέ και θα λέτε τις αναμνήσεις σας. Έτσι. Για φανταστείτε να έχεις πάει τρίτη ηλικία και να μην έχεις κάνει τίποτα στη ζωή, ρε φίλε. Θα νιώθεις ένα κενό μέσα σου. Τα μηνύματα πάρα πολλά. Βλέπω σας αρέσουν, ρε μπαγασίδες, αυτά. Βλέπω εδώ πολλά μηνύματα. Καλησπέρα, Ιορδάνη. Λιπαρό παρών. Σαν σήμερα, λέει, η άλωση της βασιλεύουσας από τους Οθωμανούς. Όμως και σήμερα στην πόλη μας, Θεσσαλονίκη, τελείται ένα μυστικό πραξικόπημα. Όπως μαρτυρά και το τραγούδι σου. Μπήκαν στην πόλη, καλά αυτά, εγώ σε αυτά είμαι χρόνια ολόκληρα το παίζω αυτό. Ότι μπήκαν στην πόλη εχθροί, το ξέρουμε. Το θέμα είναι πώς θα φύγουν από την πόλη εχθροί.
Η οχτρή για να μας υπενθυμίζει, λέει, την αλητία που γίνονται, λέει, από, ναι, και τους αυλικούς του, ναι, τα σέβη μου σε ντερμπεντέρι, λέει, Δημοσθένη, ντερμπεντέρις, άκου, άκου καλλιτεχνικό, ντερμπεντέρις, η τη γιαγιά τα σούλα και στον Γιώργαρο, λέει, το εγγόνι της και σε σαμπαχάλι Μπαμπίκο. Ο Μπαμπίκος έκανε ντου, ήρθε, μας βρήκε σήμερα, Σαλονίκη, ο μπαγά σας. Μας απείλησε κιόλας, λέει, θα πάω, λέει, στο, πώς το λένε, στον εισαγγελέα, λέει, σας κάνω μήνυση. Λέω, μήνυση, θέλει λεφτά, να μάζει λεφτά. Θα μάσω, λέει. Λέω, άμα μάζει λεφτά, κράτα τα για πάρτι σου. Εσένα θα σε κάνω μήνυση, λέει, και το Γιάννη, θα σας κάνω μήνυση. Δεν τον κόβεις, λέει, όταν μιλάει για σένα, για μένα, λέει. Δεν μιλάει για σένα, δεν είπε ονόματα. Άμα πει όνομα να πούμε, τον κόψω. Είναι καλός ο Μπαμπίκος, παιδιά. Πολύ καλός είναι. Πολύ καλός είναι, εντάξει. Εντάξει. Αγάπα το φίλο σου με τα λατώματά του. Τι να κάνουμε τώρα. Καλή συνέχεια, κύριε Τζόρνταν, στην εκπομπή. Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη. Γεια σου Λαράκη. Μιχάλης Κρούστας. Καλησπέρα, Ερουδάνη, Βαγγέλη, Ελβετία. Γεια σου Βάγκο. Σε ζηλεύω, ρε μπάγασα. Τώρα εκεί έπρεπε να μιλήσω. Γεια σου μεγάλε Τζόρνταν, χαιρετίσματα στη Νίκη από το Λονδίνο. Ο 043. Η Νίκη από το Λονδίνο, παιδιά, λίγα λόγια, γιατί ο Μπαμπίκος 7 φορές την ημέρα μιλάει μαζί της. Άμα σας πω, την είχα ξεχάσει εγώ την Νίκη. Με έδειξε ο Μπαμπίκος σήμερα τη φωτογραφία που βγήκαμε. Όχι, την φωτογραφία της. Όχι που βγήκαμε, που βγήκαμε το Χινίκη στην Αθήνα. Θέλω ο Μπάπης, ο Μπάπης ο Σουγιάς, άλλα 10 έτη μέσα, λέει. Μόνο ο Λουκουμάκης βγαίνει, λέει, σε ένα μήνα. Α, θέλω τα στοιχεία του Γιάννη, λέει, να πάω να μείνω μαζί του. Τι λέει, ρε μεγάλε. Άμα πει ο Γιάννης οκ, okay, στα δίνω εγώ. Τζόρνταν, καλησπέρα, δεν κουνιέται φίλο, λέει, στον ΠΑΟΚ. Να βγει ο Γιάννης, λέει, να μας πει για το φίλο, για το φλόκο στο χάντμπολ, λέει. Που κάναν φλόκο, τώρα μάθαν αυτοί. Αυτή Αποστόλη. Πέρσι που δεν πήγαιναν καλά στο πρωτάθλημα, τρώγανε τις μπάτσες να πούμε εκεί στο ποδόσφαιρο. Από αεκάρα είχε γίνει αεξάρα, θυμάστε. Παντού φάπες τρώγανε. Το είχαν ρίξει το χάντμπολ πέρσι. Τώρα πήγε καλά, δεν τους ενδιαφέρει το χάντμπολ και στο γυναικείο ποδόσφαιρο το ρίξαν πέρσι, ναι. Και μάλιστα με έλεγε ο Γιάννης, τώρα θα δεις, λέει, από εδώ και πέρα, λέει, οι γυναίκες μας, λέει, έχουμε και καλές γυναίκες, θα παίρνουμε πρωτάθλημα. Φέτος ούτε αναφορά έκανε για τις γυναίκες. Πήραν πρωτάθλημα. Εντάξει, εδώ που τα λέμε τώρα, ο βασιλιάς των σπόρων είναι το ποδόσφαιρο. Τι να λέμε τώρα, έτσι. Απλώς βρίσκουμε διέξοδο σε άλλα αθλήματα όταν τρώμε φάπες, να πούμε, στο ποδόσφαιρο. Γινόμαστε σαν τους Αριανούς, πάμε στο μπάσκετ μετά. Το ίδιο κάνουν και οι Παναθηναϊκοί. Τρώνε τις φάπες στο ποδόσφαιρο, πάνε στο μπάσκετ τώρα. Γεμίζουν το αυτό και λένε έχουμε 7 αστέρια. Έχουν 7 αστέρια, αυτό είναι μια αλήθεια. Η πόλη άλλο λέγαν τότε, να μην το πούμε, λέει, και τώρα, η χώρα άλλο. Βέβαια, πολύ σωστός. Γεια σου Γιάννη, πολύ σωστός. Οι πόλεις πέφτουν, λέει, από μέσα. Πρώτα πρέπει να τελειώσουμε, λέει, με τους εχθρούς εντός των τυχών, γιατί έχουμε πολλούς. Μακάρι να μας φωτίσει ο Θεός, λέει, να δούμε πρώτα τη χώρα μας. Ένα τραγούδι σε παρακαλώ, Έλληνας είμαι. Α, Σφαγιανάκης, βέβαια. Η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας. Αυτό είναι στάνταρ. Καλησπέρα Ιορδάνη από Νάφλιο, όπου είμαι, λέει, για τριήμερο. Τασούλας, γεια σου Κώστα, γεια σου φιλαράκι μου. Γεια σου Ιεραπόστολε. Φιλαράκι μου Τασούλας, μιλάμε για άρρωστο πάωξη τώρα. Με το που μπαίνει στο σπίτι έχει την εικόνα της Παναγίας και από πάνω του Ιβάν Σαββίδη. Καλησπέρα σας Δημοσθένης, καλώς τον Μυρωδιά. Γεια σου τεράστια Ιορδάνη, έβαλα την ουισκάρα μου, λέει, και σε απολαμβάνω. Τόλης από έφος μου, γεια σου ρε Τόλη. Καλά κάνεις, έτσι πρέπει. Ξέχασα να δώσω ένα πουρο τον Μπαμπίκο σήμερα. Ενώ το σκεφτόμουν, ήθελα να το δώσω. Μετά, λέει, φεύγω γρήγορα, φεύγει το λεωφορείο και έφυγε άρον άρον, το ξέχασα κι εγώ.
Καλημέρα κύριε Ιορδάνη, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα και ιδιαίτερα στον κύριο Μπάμπη. Λέει καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια. Καλό ο φιλαράκι μας από τον Darwin. Ρε Μπαγάσα, με έδειξε μια φωτογραφία δικιά σου. Δίμετρος εσύ, ρε Μπαγάσα. Θέλει, λέει, να έρθει το φιλαράκι μας, λέει, από τον Darwin, εδώ σε Θεσσαλονίκη, λέει, και άμα θα έρθει, θα έρθουμε, λέει, μαζί, λέει, στο Focus, θα κάνουμε κουμπί. Να έρθείτε, λέω, εννοείται, βέβαια. Θα πάει πρώτα στην Κάλυμνο, στην πατρίδα του, και μετά θα έρθει στο Focus. Άμα πας στην Κάλυμνο πρώτα, με το καλό δηλαδή, όταν θα έρθεις, έτσι, και έρθεις εδώ πάνω, θέλω να μας φέρεις και κάνα δυο σφουγγάρια εκεί, από την Κάλυμνο, να πούμε.

Αλήθεια, ο Γιάννης ακόμα σκέφτεται, λέει, το σίδερο να είναι πιο βαρύ, λέει, από το παπάκι. Κοίταξε, κάποτε ήταν πιο βαρύ το σίδερο. Τώρα το παπάκι με τα... με αυτές τις αυτές που το κάνουν, να πούμε, και τις... πώς το λένε... τη βιομηχανοποίηση που το κάνουν, μπορεί να είναι και πιο βαρύ, δεν ξέρετε. Για κάντε μια μπάλα, παπάκι, να δείτε τι βάρος έχει. Focus FM 103 και 6, εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2. Μετά πάλι Τρίτη, να ξέρετε. Τίποτα δεν έχει, τελειώσαν τα πάντα. Μόνο ο τελικός του Champions League είναι την Κυριακή. Μακάρι να τον πάρει η Arsenal, αυτή την συμπαθούμε πιο πολύ. Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Για κάποιους που δεν τη θέλουν, την συμπαθούμε την Arsenal, διότι ένας και μόνο είναι ο λόγος για μένα. Κάποτε ο ΠΑΟΚ έπαιξε μαζί με την Arsenal και την απέκλεισε, παρακαλώ, με τη μεγάλη εκείνη Arsenal τότε, έτσι, του Αρσέν Βενγκέρ, η οποία πήρε και τον double μετέπειτα, με τους 9-10 διεθνείς, αν δεν κάνω λάθος, με την παρέα των Γάλλων, Όφερνας, Πετίτ και λοιπά, να πούμε, Ανελκά. Ο άλλος που φοβόταν με τα αεροπλάνα να ταξιδέψει, ο Μπέργκα. Και όμως κατάφερε ο ΠΑΟΚ του Άγγελου Αναστασιάδη με τον Νικολάκη τον Παναγιωτίδη από τα Γιαννιτσά, το φιλαράκι μου, με τον Νίκο τον Κολομπούρδα, με τον Ζαφυρίου, με τον Φραντζέσκο, με τον Μαρακό, με τον Άγκμπε, με όλα αυτά τα παιδιά, λοιπόν, και την απέκλεισε, παρακαλώ.

0: Focus FM 103.6, 2310 506-76 και 506-77 οι γραμμές ανοιχτές μετά το διάλειμμα για όλο τον κόσμο.
1: Focus FM 103.6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

0: Μπαγάς από μυρωδιάς, βλέπω να γίνεσαι πρωτοκλασάτο σιγά σιγά.
1: Να σου πω.
0: Έλα.
1: Συγχαρητήρια στον πρώτο ακροατή που έστειλε το μήνυμα. Με φάγει ο μπαγάς σας.
0: Εγώ για σαπίση.
1: Εγώ το έστειλα 22 και 48 και 49 κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Ή εκτός αν δεν το είδες.
0: Τι 22 και 49, πρέπει να σου λέει 10 και 10 ρε.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: 40, 40 λεπτά πριν από σένα το έστειλε.
1: 10 και 10.
0: Ε, βέβαια.
1: Εγώ που τα στέλνω παρά 20 και 50, πώς δεν τα διαβάζεις. Και αυτό το διάβασες.
0: Αυτό το διάβασα γιατί...
1: Δεν
0: βέβαια, τι.
1: Τέλος παντού, σου είχα γράψει ένα μήνυμα με την Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Μαύρη ημέρα τότε. Λες. Τέλος πάντων, θέλω να πάρεις ένα τραγούδι. Πρόσεξε. Αλλά δεν θα σου ζητήσω για κάποιες μέρες τραγούδι, αλλά θα το βάλεις όμως.
0: Περάσανε, ξέρω πόσα χρόνια πέρασαν από τότε, Δημοσθένη.
1: Το 1453.
0: Κοντεύουμε τα 600 χρόνια. Ξέρεις τι είναι 600 χρόνια.
1: 600 χρόνια και μέρα τρίτη, παρακαλώ.
0: 600 χρόνια, ξέρεις τι είναι, ρε φίλε.
1: Μίσος αιώνας και.
0: Όταν μία γενιά είναι 25 χρόνια. Όταν μία γενιά είναι 25 χρόνια, στον αιώνα έχουμε 4 γενιές. Στα 600 χρόνια, πόσες γενιές είναι, ξέρεις. 24
1: γενιές. 24 γενιές. Λοιπόν, άκου τι τραγούδι θα μου βάλεις.
0: Για να ακούσω.
1: Θα μου βάλεις την κόκκινη μιλιά, θα το βάλεις όμως, παρακαλώ, λόγω ημερών.
0: Λόγω ημέρας. Μιλιά, είμαστε εμείς τώρα.
1: Αλλά δεν θα σου ζητήσω για 4-5 μέρες σου ζητήσω τραγούδι, να το ξέρεις, θα το βάλεις όμως. Που λες. Και τώρα βλέπω και πλακώσανε και ζέστες, ε.
0: Ναι, δεν το βλέπεις. Εδώ.
1: Μήπως πρέπει να δώσει εκεί ο Μυρωδιάς ο Μητσοτάκης κανένα επίδομα ψυξή, λέω εγώ τώρα.
0: Σε δώσει επίδομα.
1: Να δώσει, λέει, προτείνω εγώ, να δώσει.
0: Εδώ έχει πάρει τα λεπτά από τις τσέπες των άλλων τώρα, να δώσει και επίδομα.
1: Έλαντε, σε σου και αυτό. Τι είπα και εγώ τώρα. Τι είπα και εγώ.
0: Άντε, ναι.
1: Αυτά οι Ιορδανοί.
0: Έγινε.
1: Έμαθα και κάτι για τον καπετάνιο. Μιλήσατε, κάτι
0: ναι,
1: τέτοιο.
0: Δεν άκουσες, τα είπα. Τα άκουσες.
1: Ναι. Εντάξει. Έγινε, σε αφήνω.
0: Τα λέμε, για χαρά, για χαρά.
1: Τόσο βρε Κύριακο και καλό τριμέρο,
0: για χαρά, για χαρά. Του καπετάνιου τα είπαμε στον Άρα, μην λέμε παλαιδιά. Έλα, φίλε.
2: Καλημέρα, κύριε Τζόντεν.
0: Καλημέρα, καλώ στο Γιάννη.
2: Είπαμε κι εμεί πότε να λέμε καμιά καλημέρα να σας πούμε.
0: Καλώ στο Γιάννη το Ρεμπέτη τον Καραμπουζουκλή.
2: Πρέπει να βάλουν μια ρέγουλα.
0: Ναι.
2: Πρέπει τουλάχιστον κάθε Παρασκευή να σε παίρνουν και να σε λέω μια καλημέρα. Ένα ευχαριστώ.
0: Μην
2: για
0: αγώνεσαι.
2: Αυτά που μα λε. Ναι. Πρέπει να βάλω μια ρέγουλα. Τουλάχιστον
0: δεν
2: μια
0: πειράζει. Δεν θέλω, δεν πειράζει.
2: Όχι. Ακούω το θέλω να με λε. Με λέει. Ρε Αλταρά, περιμένεις τον κύριο Τζόρνταν 12 η ώρα πότε είναι 11.30 να βγει, σαν να μιλεί.
0: 11.30
2: ώρα. Πρέπει να λες και να ευχαριστώ.
0: Καλά σε λέει.
2: Ναι, ακριβώς. Θα βάλω μια ρεγούλα λοιπόν κάθε Παρασκευή. Αν πιάνω γραμμένο, χίλια ευχαριστώ και σε εσένα και στον Ηχολήπτη. Να είστε πάντα καλά.
0: Ναι.
2: Πάντα καλά να είστε, κύριε Τζόρνταν. Και όσο για τον.
0: Ναι.
2: Είμαι πάρα πολύ λίγο τσακωρεμένος για τον ΠΑΟΚ που δεν έκαναν. Μια μικρή χαρά στον Σαββίδη.
0: Ναι, τουλάχιστον
2: χάσατε το Κύπρο. Δηλαδή, τουλάχιστον στο Κύπρο και στο Πρωτάθλημα τα τελευταία, ήταν όλοι μαζί μαζεμένοι. Δηλαδή, φύγανε οι τραυματισμοί. Πάρτε ή ένα Κύπρο, ή το Πρωτάθλημα, ή τουλάχιστον δεύτερη θέση. Να τον δει να
0: το Κύπρο πιάζανε στον ύμνο του Καγκάτσι εκεί πέρα. Στο λέω, το ξέρεις.
2: Ναι, ξέρω, η διαιτησία και τα λοιπά. Πολλά έγιναν. Ναι. Εντάξει, είναι βέβαια, αλλά
0: ακόμα
2: άντε εκεί, άντε στο ένα, τουλάχιστον πιάσε δεύτερη θέση, τίποτα, λίγη χαρά.
0: Και
2: αλλά μ' αρέσει ο κύριος Γιάννης που του το λες, το λέει και ο κύριος Πετρουλάκης.
0: Ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ χάρισε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, χάρισε τη δεύτερη θέση και εσύ το δες αυτό, πάντα, στον Ολυμπιακό και χάρισε το Κύπρο. Τι με νοιάζει, πήραμε το πρωτάθλημα, δεν με νοιάζει. Είναι σαν να λέει μια παροιμία, κύριε Τζόρνταν. Αν ξέρεις ποντιακή που λέει πήγε να βάλει ο Κωστίκας βεζίνα λέει και το λένε η βεζίνα κρύβαινε. Ντομ τι πειράζ μου ρε πάει τα σακ πάει να κρύβεται. Εγώ έτσι με 10 ευρώ βάζω βεζίνα. Έτσι είναι και ο Γιάννης. Τι με νοιάζει εμένα. Το πήρε το πρωτάθλημα ο κύριος Γιάννης Ιάεκ με μαγιά 50%.
0: Ναι.
2: Όχι με 100%. Με 50% γιατί βρήκε θύματα, τραυματισμοί και τόσα και τόσα. Αλλά τουλάχιστον κύριε Τζόντα στους τελευταίους αγώνες δηλαδή, και τελευταίο τις τέσσερις αγώνες

0: με τον Όφη και μετά, έχασε στο Κύπελλο, τον αδίκησαν. Κάνει κάτι, κυνήγα μια θέση, τη δεύτερη θέση του Ράσμου. Τίποτα ρε.
1: Και εκεί, κρίμα, εκεί τον βάγανε. Και στη δεύτερη θέση τον βάγανε τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει.
1: Γκολάρα τον ακυρώσανε.
0: Να λέμε και την αλήθεια, το είπες και εσύ, πάντα και όλοι το λένε, και ο Πετρουλάκης το λέει και εσύ, από το Φεβρουάριο και μετά έκανε κοιλιά.
1: Ναι.
0: Έκανε κοιλιά.
1: Έκανε κοιλιά, αλλά τον δαγκάσαν κιόλας, τον φάγαν κιόλας.
0: Ναι, είναι και αυτό, Εγώ αυτά ήθελα να πω.
1: Έγινε.
0: Θέλω να χαρίσω στον στο Γιάννη που είναι πολύ ωραίος.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει όταν μιλάτε μαζί, όταν τον διακόπτεις, θα μ' αφήσεις. Ναι. Γουστάω όταν του λες, έχασε τη σύγχυση. Αν υπάρχει τρόπος να του χαρίσω ένα τραγουδάκι που πάντα το τραγουδάω όταν πάω και παίζω. Αν μπορέσει να το χαρίσει το Γιάννη, πάντα όταν παίζω πουθενά και το τραγουδάω. Μ' αρέσει πολύ όταν το τραγουδάω.
1: Ναι.
0: Είναι του Νικολαίδη στο 13 το κελί. Σπέσια για το Γιάννη. Είναι καλό παιδί. Κυμπάρης, ντόπος, αλλά δεν συμφωνώ που λέει πήραμε το ποτάθλημα και σε λέει και σε τσικλίζει. Κάτι έλεγε χθες, πάλι κάτι έλεγε για τον ποτάθλημα, τέλος πάντων.
1: Άκουσε με τώρα, αυτός ήταν κάνα δύο χρόνια σε μεγάλη σύγχυση. Σύγχυση.
0: Ναι.
1: Τώρα τον καταλαβαίνω, τον παιδί ξεσπάει, γουστάρει, κάνει τι να τον άσω να εκφραστεί. Γιατί έρχονται πάλι δύσκολα χρόνια για αυτούς, κατάλαβες.
0: Μα δεν ξέρω κύριε, τα πράγματα τα έβλεψε. Κάτι άκουσε σήμερα, αν τα άκουσες και εσύ, που είπε ο κύριος Πετρουλάκης, παίρνει λέει αυτό όπως τον είπε τον τεχνικό, όπως τον είπαν ένας.
1: Ναι.
0: Παίρνει και έναν από την Πάφο.
1: Θα δούμε.
0: Ο οποίος θα συνεργαστεί με αυτόν τον που θα πάρει.
1: Τον Κουσέλο.
0: Ο Βουλγάρος είναι τεχνικός, κάτι είναι.
1: Θα δούμε, ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, και είναι πολύ καλός εκείνος από την Πάφο, έρχεται λέει και θα συνεργαστεί λέει, με αυτόν τον άλλον, κάπως τον λένε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, Βουλγάρος είναι. Και έχει πάρα πολλές επικοινωνίες. Εγώ ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω, κύριε Τζόρταν. Ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω.
1: Τι δεν
0: καταλαβαίνω. Τόσοι παίκτες που φεύγουν, σταματάνε και τα λοιπά. Πόσοι παίκτες από την Αμερική, από την κάτω, από τη Χιλή. Δεν πέθανε στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορούν να πούνε κανένα τηλέφωνο και να πούνε ρε παιδί μου ή να τους λέει ο ΠΑΟΚ τα γραφεία. Μάγκες, γεράσατε τα αγαπά της πατρίδας. Άμα έχετε κανέναν παίκτη, πάτε ένα τηλέφωνο. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το κάνουν. Φύσεις έχουμε έναν καλό παίκτη. Ω, γεια σου φίλε. Κάτι ωραίοι παίκτες πέθανε στον ΠΑΟΚ πάλι. Έτσι. Έχουμε ωραίοι παικταράδες από την Αφρική. Πάρτε ένα τηλέφωνο και πέστε ρε παιδί μου.
1: Θέλεις να σε πω γιατί.
0: Γιατί
1: αλλού πάνε με λεφτά. Πρέπει για να πάρουν τηλέφωνο να πούμε, πρέπει να πάρουν και λεφτά. Τηλέφωνο τζάπα γίνεται.
0: Καλά τώρα, κοίταξε να τους πει, το τηλέφωνο σου πληρώσουμε. Όχι, το τηλέφωνο δεν γίνεται.
1: Όχι το τηλέφωνο να πληρώεις. Το ταλέντο να πληρώεις.
0: Ναι, ρε παιδί, να πούμε, ξέρεις κάτι, βρήκαμε έναν κάποιον εδώ. Θα γίνει τίποτα, παικταράς, ξέρω εγώ τι, κάτι.
1: Εκεί στη Λατινική Αμερική. Έχουν ρίξει δίχτυα ομάδες μεγάλες ευρωπαϊκές. Μην νομίζω ότι εύκολα βγάζει ταλέντο εκεί.
0: Όχι, αλλά κοίταξε.
1: Όλη η Ισπανία εκεί είναι, όλη η Αγγλία εκεί πέρα κάτω είναι.
0: Ας πούμε τώρα ένας από τον ΠΑΟΚ που είναι κάτω από την Χιλή, από εδώ, από εκεί, έτσι. Όταν περνάνε τα χρόνια, ευχαριστώ πολύ, έφυγα. Εντάξει. Όταν φεύγεις, πας στην άλλη παριέρα, τέρμα το ποδόσφαιρο. Να πει ο ΠΑΟΚ, μάγες, έλα εδώ φίλε μου, τέρμα. Όταν είσαι εκεί στην πατρίδα σου, στη Ρουμανία, στη Χιλή, εδώ, κάνω παικταρά, ρίξε ένα καλό. Αλλά καλό παικταρά. Όχι να είναι τσουβάρι, δεν βοηθάνε για αυτοί. Τέλος πάντων, να δούμε τι μεταγραφές θα κάνουν. Εύχομαι να πάει του χρόνου καλά ο κόσμος. Εύχομαι να πάει ο ΠΑΟΚ καλά.
1: Ναι.
0: Αυτά κύριε Τζόρταν.
1: Έγινε, γεια σου
0: Γιάννη. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια, χαίρομαι που θα σας ακούσω μέχρι τις 2.
1: Να είσαι καλά, για χαρά. Γεια σας φίλος.
2: Πού είσαι.
1: Εδώ είμαι. Πολλά χρόνια θα ζεις ρε Μπαγάσα.
2: Καλημέρα εδώ στο κρατήριο.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ τον Ρεμπέκη του Γιάννη.
1: Σε αποθέωσε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, δεν απαντάς εσύ για μένα.
1: Όχι, λέω σε αποθέωσε.
2: Δεν θα απαντάς εσύ για μένα.
1: Λέω τι είπε ο άνθρωπος, δεν απαντάω. Εσύ
2: απαντήσεις. Εγώ δεν τ' άκουσα, λες.
1: Μπορεί να μην κατάλαβες τι είπε.
2: Για εσύ κατάλαβες τι είπε.
1: Σε αποθέωσε, λέω εγώ.
2: Ευχαριστώ τον κύριο Γιάννη και τον Ρεμπέτη.
1: Ναι.
2: Πήγε το τραγούδι.
1: Αυτός μπορεί να παίξει κανένα όργανο και να τραγουδάς και εσύ, ξέρεις. Μπορεί να κάνουμε ένα τέτοιο.
2: Εγώ τραγουδάω.
1: Μπορεί να, δηλαδή, να σε φτιάξει να τραγουδίζει, ρε παιδί μου.
2: Να με φτιάξει ο Γιάννης να τραγουδήσω εγώ.
1: Ναι, να παίξει το κανένα όργανο ρε παιδί μου και εσύ να βγάλεις τη φωνή να πούμε, κατάλαβες.
2: Όχι, εσύ θα τραγουδάζεις.
1: Τραγουδάω κι εγώ, μ' αρέσει.
2: Ωραία. Έχεις καλή φωνή.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Ναι.
2: Όταν μιλάω, με κόβει τη ροή τη ομιλία μου. Αυτό που σκέφτομαι έτσι.
1: Τα γράφει, ρε Γιάννη, να πω.
2: Σιγά να μην τα γράφω σαν και εσένα, ρε.
1: Εγώ δεν γράφω.
2: Και βλέπω και στις εκπομπές γεμάτο χαρτούρα είσαι.
1: Ξέρεις τι, εκείνο είναι για ο καθένας που...
2: Ζωγραφίζει, όταν πας στις εκπομπές ζωγραφίζει και τι κάνεις.
1: Εκείνο με το στιγμή, από με αμηχανία, με το στυλό κάνεις ρε παιδί μου.
2: Και όταν... Τι κάνεις,
1: το γράφεις. Δεν γράφω ρε, με το, όταν με, από αμηχανία έτσι κάνεις σχέδια διάφορα πάνω στο χαρτί.
2: Σίγουρα κάνεις και το σήμα της ΑΕ. Αυτό δεν γίνεται να μην το κάνεις.
1: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί δεν είναι...
2: Καλά είναι, δύσκολο να κάνεις το σήμα της ΑΕ, κρυπίδε.
1: Τι δύσκολο.
2: Κάνεις τώρα. Ξέχασα να πω ότι είμαι ο προγραμματιστής Ελλάδος.
1: Ναι, είσαι, ναι.
2: Αυτό συνέχεια θα σου λέω να μην το ξεχνάς.
1: Ναι.
2: Προγραμματιστής Ελλάδος λέω.
1: Ναι, το ξέρουμε. Τι έκανε, αφού ο ΠΑΟΚ το χάσε.
2: Λοιπόν, εσείς και για τον κύριο Γιάννη, τον Ρεμπέτη, να πω δύο λόγια και εσένα, και για όλους τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ που ακούνε εδώ.
1: Ναι.
2: Όταν χάνετε το πρωτάθλημα, το έχασε ο ΠΑΟΚ. Όταν το κερδίζετε, δεν το έχασε κάποια άλλη ομάδα, το κερδίζει μόνος του ΠΑΟΚ.
1: Είπαμε, έπαιξε τρεις μήνες φανταστικό ποδόσφαιρο. ΠΑΟΚ το δικαιούταν ένα.
2: Έπαιξε φανταστικό ποδόσφαιρο.
1: Και δεν πήρε πρωτάθλημα.
2: Φανταστικό ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια. Δεν θυμάσαι που λέγαμε ούτε με PlayStation τον Base. Τα ξέχασες αυτά.
2: Εσύ τα έλεγες αυτά.
1: Εσύ τι, δεν συμφωνούσες.
2: Εσύ, εγώ με PlayStation δεν συμφωνούσα.
1: Εσύ τον εφαγωνίζεσαι, δεν τον έκραζες. Τον Νίκολη δεν τον έκραζες. Τα ξέχασες αυτά. Γιατί τους έκραζες αφού έπαιζες μπάλα.
2: Εγώ δεν είμαι σαν φυσικό.
1: Όχι, γιατί τους έκραζες.
2: Και καλά τους έκανα.
1: Ναι, για ποιο λόγο τους έκραζες.
2: Εσύ, κάτσε, μισό λεπτό,
1: Εδώ, περιμένω.
2: Εσύ έχεις κράξει καμιά φορά του Λουτσέσκου.
1: Αφού έπαιζε.
2: Έχεις κράξει καμιά φορά του Σαββίδη.
1: Ρε, άλλο σε ρωτάω, μπαλάρα έπαιζε ο ΠΑΟΚ τότε.
2: Απάντησε μου σε αυτό και σε απαντήσω.
1: Όταν χρειαστεί καμιά φορά.
2: Δεν έχεις κράξει ποτέ το Λουτσέσκου και το Σαββίδη. Εντάξει, το σταυρό σου κάνεις που θα λες του Σαββίδη και Λουτσέσκου. Άστα μένα αυτά τώρα. Καλό είναι να κράξεις και λίγο.
1: Γιατί να κράζω, ρε. Άμα δω κάτι στραβό θα το πω. Τι να κράξω.
2: Μα και στραβό να δεις δεν εκκράζεις. Οι παίκτες φταίνε, έπαθαν τραυματισμούς αυτά. Είδες τα πίδι, γιατί δεν μας πίνεις παίκτες τον Ιανουάριο. Το έχεις πει καμιά φορά. Δεν το έχεις πει.
1: Το Γενάρη ήταν καλή ομάδα, ρε. Μετά γίνανε τα χειρότερα.
2: Πότε γίνανε, δεν ξέρω. Γιατί δεν μας πίνεις παίκτες, κύριε Σαββίδη.
1: Το Γερεμέγε πήρε.
2: Ναι, μαγερέγγιο πήρε, όχι το Γερεμέγεν.
1: Δεν μπορεί να το γέπεσον.
2: Γερεμέγεν.
1: Μπράβο ρε θρύο.
2: Εγώ το λέω μαγερέμαι.
1: 10 γκολ έβαλε μέσα σε 3 μήνες.
2: Ναι, καλό παιδί, φιλότιμο παιδί ναι. Είναι. Αλλά όταν σε λένε, σε κάνουν ερώτηση,
1: ναι.
2: Να απαντάς όμως, έτσι.
1: Ναι, όπως.
2: Όπως. Γιώβης Γουστάρης ή μαγερέγεν.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, έπιασε ο Γιώβης τώρα.
2: Δεν απαντάει.
1: Και ο Βάρκας έπιασε.
2: Ρε θα απαντήσεις.
1: Έπιασαν σου λέω.
2: Γουστάρεις Γιώβιτς στην ομάδα σου ή Μαγερέγγε.
1: Μπορεί να πάρεις το Γιώβιτς και να μην πιάσει η δικιά μας ομάδα.
2: Δεν θα απαντήσεις ναι ή όχι.
1: Σου είπα ρε μπορεί να πιάσει να τον πάρεις και να μην πιάσει.
2: Δεν απάντησε αυτή.
1: Άντε δεν απάντησε. Πώς δεν απάντησε. Μια χαρά είναι.
2: Δεν μπορείς να δώσεις απάντηση τώρα. Ξέρω ότι γουστάρεις τον Γιώβιτς. Ξέρω ότι γουστάρεις.
1: Δεν μπορώ να σε στερήσω τη χαρά.
2: Άλλο είναι αυτό. Άλλο η χαρά και εγώ σε λέω ερώτηση. Γιώβιτς ή Μαγερέγγε.
1: Γερεμέγγε.
2: Δεν μπορείς να απαντήσεις, αλλά ξέρω ότι μπορείς και δεν θες να απαντήσεις. Κατάλαβες.
1: Για πες.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Αυτά είναι μερικά πράγματα
1: ναι.
2: Που δεν μπορείς ή κάνεις το χαθό. Πώς θα σε πω. Δεν μπορείς να απαντήσεις.
1: Λες, ε.
2: Τι λέω. Σε ρωτώ απάντησε Γιώβιτς ή Μαγερέγγε.
1: Σου είπα, μπορείς τον ΠΑΟΚ να μην έπιανε.
2: Ρε, αυτό... Άλλο θέμα είναι.
1: Πώς είναι άλλο θέμα, ρε Γιάννη.
2: Μπορεί να μην έπιανε, λες.
1: Ναι, μπορεί να μην έπιανε.
2: Εσύ τι γουστάρεις, Γιώβιτς, τι Μαγερέγγε.
1: Άμα είναι αυτός που είναι τώρα ο Γιώβιτς, αν έπιανε στον ΠΑΟΚ, εντάξει, λογικό είναι.
2: Α, μπράβο.
1: Θα ήταν όμως.
2: Δεν θα ήταν, λες.
1: Στον Παναθηναϊκό ο Γερεμέγευ δεν έπιασε.
2: Ναι, είδε στον ΠΑΟΚ, όπως είναι φιλότιμο παιδί, έβαλε κακό.
1: Αυτό σου λέω.
2: Τα 10 γκολ που έβαλε Τζόρνταν, άκουσε να σε πω.
1: Ναι.
2: Τα έβαλε κοντά στην εστία, με πάσα. Τα στάζει και τα έβαλε γκολ. Είμαι πέναλτι τέλεια. Δεν έκανε κάποια κίνηση. Καταρχήν είναι πολύ αργός.
1: Είναι της περιοχής αυτός, ναι.
2: Όταν θα μιλάς μαζί μου, θα τεκμηριώνεις για το παίκτη Μαγερέγγε.
1: Γερεμέγγε
2: το λέτε. Σε ρωτάω, είναι γρήγορος.
1: Με μυαλό παίζει το παιδί, ρε.
2: Παίζει με μυαλό.
1: Ναι.
2: Πού παίζει, ξέρεις.
1: Μέσα στο κουτί.
2: Παίζει στη θέση εκεί που όταν τα περισσότερα γκολ που τον έχω δει και να βάζει.
1: Μέσα στην περιοχή.
2: Το πασάρουν οι άλλοι και βάζει μέσα την μπάλα στα δίχτυα.
1: Ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι είναι παίκτης περιοχής, αυτό δεν λέμε.
2: Α, είναι παίκτης περιοχής, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ τι είπες τώρα στο πρόλογο σου, δεν θα άκουσα και πολύ. Γεράσαμε, είπες τι, κάτι έλεγες εδώ για δεύτερη ηλικία, τρίτη ηλικία.
1: Τώρα εσείς που πάτε για την τρίτη ηλικία θα μας πεις άμα είναι η ζωή.
2: Εμείς που πάμε, γιατί εσύ που πας?
1: Εμείς είμαστε ακόμα στη δεύτερη ηλικία.
2: Μα τι, ένα χρόνο.
1: Ένα χρόνο ξέρεις την Ερυγιάννη, ένα χρόνο.
2: Κάτσε, το 66 ηλικία.
1: Ένας χρόνος ξέρεις την Ερυγιάννη.
2: Δεν απαντρέψα.
1: Εδώ άλλος έκανε τον γύρο του κόσμου 40 μέρες, Ερυγιάννη.
2: Αν δεν με βάζεις. Εμείς είμαστε, πάμε στη τρίτη ηλικία, εσύ πας στη δεύτερη ηλικία. Πώς γίνεται αυτό, ρε Τσόνο? Μπράβο, ρε, τα ακούσαμε κι αυτό.
1: Λέω, ρε παιδί μου, η μοναξιά της τρίτης ηλικίας λέει το θέμα. Και ναι. Εγώ λέω μοναξιά.
2: Η μοναξιά της τρίτης ηλικίας για πόσο χρόνο μιλάς, τρίτη ηλικία ποια χρόνια, ποια χρόνια.
1: Μπήκε θέμα, λέει, στις πανελλαδικές, ξέρω εγώ, στην έκθεση, κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Και ήταν αυτό, η μοναξιά στην τρίτη ηλικία. Λόγω, λοιπόν, τρίτη ηλικία για να έχεις μοναξιά. Τι μοναξιά αν νιώθεις, άρα δεν έχεις οικογένεια, δεν είναι?
2: Γιατί κάτσε μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Την ηλικία εννοείς εμάς τώρα, έτσι?
1: Ναι, εσάς.
2: Εμάς. Πρέπει να έχεις οικογένεια για να μην νιώθεις μοναξιά.
1: Δηλαδή άμα έχεις οικογένεια νιώθεις μοναχός πάλι?
2: Όχι.
1: Τι?
2: Βαβούρα νιώθω. Το κεφάλι με πονάει.
1: Άμα έχεις οικογένεια νιώθεις βαβούρα?
2: Βαβούρα νιώθω.
1: Γιατί?
2: Παπά ένας, άλλο... Άντρα μου που πας. Μπαβούρα, δεν έφτα όλα.
1: Μπαβούρα, εντάξει, γεμίζεις όμως, ρε φίλε.
2: Τι γεμίζεις τότε?
1: Δεν νιώθεις μοναξιά. Δεν νιώθεις μοναξιά.
2: Όταν είχα οικογένεια όλο την πόλη έπαιρνα. Όταν είχα οικογένεια όλο την πόλη έπαιρνα και ασπιρίνη.
1: Ναι, αλλά μοναξιά δεν νιώθεις.
2: Τες τι ωραία νιώθω τώρα τότε. Όπου θέλω πάω, ό,τι γουστάρω κάνω.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν έχω κανένα στο κεφάλι μου. Εντάξει. Δεν πέρα τα παιδιά τηλέφωνο παλιά, μπαμπά που ήσουν, μπαμπά, μαμά που είσαι, ξέρω εγώ. Κατάλαβες τι λέω?
1: Μάλιστα.
2: Η οικογένεια μεν καλή είναι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, μέχρι σε ένα σημείο να.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, δεν με παίρνει με ένα γυναίκα μου, έλα που είσαι 12 η ώρα πήγε και 1 η ώρα πήγε.
1: Ωχ, γκρίνια έχεις, ε.
2: Αν είχα γκρίνια.
1: Ναι.
2: Πλάκα με κάνεις. Τα λέω τώρα γιατί τα έχω πάθει αυτά.
1: Δεν μου λες. Μια κουφάλα λέει άμα έπαιρνες πιο καλά, δεν ήτανε?
2: Να πέρα.
1: Μια κουβάλα να μην άκουγε.
2: Πάμε σε άλλο θέμα, πάμε σε άλλο θέμα. Άσε αυτά. Λοιπόν, άκουσα,
1: ναι,
2: πολύ προσεκτικά,
1: ναι,
2: ο κύριος Μπάμπης Κωνσταντινίδης.
1: Ήρθε με βρήκε σήμερα.
2: Ήρθε σήμερα στην επιχείρησή σου εκεί πέρα.
1: Ήρθε
2: με βρήκε.
1: Ναι. Πού τα ξέρεις?
2: Ναι. Λοιπόν,
1: ναι,
2: και είπες ότι θέλει να κάνει μήνυση σε μένα.
1: Και σένα και εμένα και...
2: Και σένα και άλλους.
1: Εμένα, εσένα και κάποιον ακόμα, δεν θυμάμαι.
2: Πώς ήταν να θυμεί να πάει και στη Μουστάρα το πορκίτο?
1: Γιατί να το δώσω, ρε τον Πάπη, ο Πάπης είναι φίλος.
2: Τι να θέλω αυτά, μισό λεπτό, λόγια είναι τώρα, έρχεται και σε κάνει παράπονα τώρα σε σένα και πέρα να κάνω μήνυση στο Γιάννη.
1: Στο Γιάννη και σε μένα, πρώτα εμένα είπε θα κάνει.
2: Α, και σε σένα είπε.
1: Πρώτα εμένα θα κάνει.
2: Πρώτα σένα θα κάνει.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Λέω αυτά θέλουν λεφτά. Πρώτα απ' όλα ας πάμε στο οικονομικό, λέω θέλουν λεφτά. Θα τα βάλω,
2: δεν ξέρω, δεν ξέρω το οικονομικό θέμα του κυρίου Κωνσταντινίδη. Του Μπάμπη.
1: Κοίταξε, και να μην μπορεί.
2: Αν έχει οικονομικά είναι καλά, μπορεί να κάνει όποτε κουστάρει μήνυση.
1: Ναι, εγώ έχει χορηγούς, άμα δεν μπορεί. Μην στεναχωριές.
2: Έχει χορηγούς, αν το κατάλαβα, μάλιστα. Λοιπόν.
1: Αλλά το λέω, αυτά δεν είναι.
2: Αυτά τώρα δεν είναι για μεγάλους άντρες, θα κάνω μήνυση και μήνυση.
1: Για άντρες δεν είναι αυτά, βέβαια.
2: Και τώρα αυτά είναι για μωράδα. Μήνυση θα κάνουν και τέτοια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Δεν σου είπα μια κουβέντα, θέλω να μάθεις αν έμαθες.
1: Ναι.
2: Αν η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ στις γυναίκες είναι πληρωμένες όλες. Δεν το ξέρεις.
1: Μπορώ να το μάθω, αλλά εντάξει.
2: Ή μπορεί να το ξέρεις και να μην το λες.
1: Όχι, δε, άμα
2: Λάβες.
1: Το ξέρεις. Όχι. Ίσα ίσα.
2: Εγώ σε λέω, είναι όλοι έτοιμες να φύγουν. Δεν είναι πληρωμένες.
1: Δεν είναι πληρωμένες.
2: Εντάξει. Από έγκυρη πηγή το ομάδα.
1: Αυτές είναι από τον Εραστέχνη.
2: Έχω μια φίλη.
1: Ναι, που
2: η φίλη της παίζει μπάσκετ.
1: Και δεν
2: έχω να μας πληρώσουν εδώ και κάτι μήνες, λέει. Κατάλαβες.
1: Πληθυντικό μιλάει.
2: Πώς.
1: Έχουν να μας πληρώσουν πληθυντικό μιλάει ή μόνο αυτή δεν είναι απληρωτή?
2: Όχι, γενικά όλες οι μπασκετμπολίστες.
1: Μπορούμε να το μάθουμε.
2: Εντάξει,
1: δεν είναι δύσκολο.
2: Εγώ σου λέω την αλήθεια. Τώρα εσύ Μάθε, όπως είπα από χθες.
1: Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Θα λες, εγώ έμαθα αυτό το πράγμα. Μάθε το να το δούμε, έτσι πρέπει να πεις.
2: Χθες, εσύ είπα, μάθε το αυτό την παίζει.
1: Ναι.
2: Άμα θες, μην το μαθαίνεις.
1: Όχι, θα το μάθουμε. Θα το μάθουμε, φυσικά.
2: Ωραία. Γιατί ο Ραστέχνης πού ανήκει, δεν τώρα.
1: Το μπάσκετ αυτό ανήκει στον Ραστέχνη.
2: Ο οποίος πρόεδρος ποιος είναι.
1: Κοίταξε, για να λειτουργήσει ο Ραστέχνης πρέπει να έχει έσοδα.
2: Εσύ μόνος σου με τα λέτε τότε.
1: Άκουσε με λίγο.
2: Ο άλλος επίσης τον... που έπεσε πόλη, ακόμα το χωστάρι τώρα.
1: Εκείνος είναι πρόεδρος του... στην ΚΑΕ, δεν έχει καμία σχέση.
2: Και τι δουλειά έχει με το πόλη.
1: Με το πόλη.
2: Ναι, με το πόλη τι δουλειά έχει.
1: Το πόλη τι εννοείς.
2: Εσύ δεν λες ότι ο χωστάρι τον πολύ πολύ
1: έκανε μια δωρεά ένα παίκτη, ρε φίλε. Δεν είναι.
2: Α, έκανε δώρο, ένα παίκτη που είπε.
1: Ναι, λέει πάρτε από τον παίκτη τον πληρώσω εγώ, ας πούμε, κατάλαβες.
2: Και δεν το πλήρωσε.
1: Ναι.
2: Α, τώρα κατάλαβα, μάλιστα.
1: Εσύ τι νομίζεις, μόνο ο ΕΦΑ αγωνίζεσαι, δεν είναι τέτοιος.
2: Ο ΕΦΑ αγωνίζεται, φίλε μου, είναι κύριος.
1: Τι κύριος, το πρίμ.
2: Αυτού τα πληρώνει.
1: Το πρίμ το δώσε.
2: Εντάξει, και οι πληροφορίες που έχω αυτά που είπε για την ΕΠΟ και τέτοια θα δώσει 1,5 εκατομμύριο και τέτοια θα πληρωθούν όλα.
1: Θα, ακόμα θα είναι, αυτό έχει ένα χρόνο και.
2: Ναι, ρε, μη στεναχωριέσαι.
1: Τι να μη στεναχωριέμαι, θα εδώ πρώτα τα χώνεις, μόλις το λες, το ανακοινώνεις, τα βάζεις τα φράγκα, τα δίνεις.
2: Λοιπόν.
1: Ναι.
2: Το κύπελο του, η κούπα του πρωταθλήματος γυρίζει από γειτονιά σε γειτονιά.
1: Ναι.
2: Έχω να πω.
1: Γυρίζει.
2: Αυτό ξέρεις τι σημαίνει ζώτα.
1: Πώς δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω τι θα πεις.
1: Μια μικρή ομάδα κάνει γύρα την κούπα γιατί πότε ξαναπάρει.
2: Μια μικρή ομάδα να κάνει γύρα.
1: Να τη δει ο κόσμος της, ναι.
2: Εσύ όταν την πήγαινες από εδώ στην Πυρική και τέτοια δεν τα λέγεις αυτά.
1: Εγώ όταν πήρα πρωτάθλημα Γιάννη το 24, στη Θεσσαλονίκη μέσα, στην Τούμπα πάνω είχε 100.000 κόσμο τουλάχιστον. Άλλο τόσο. Τουλάχιστον 100.000 στην Τούμπα. Και άλλο.
2: Δεν με τον Γιάννη μιλάς τώρα, άστο. Εκεί... 100.000 που είχε 100.000, πλάκα μεγάλη.
1: Εκεί ήμουν, ρε Γιάννη, μπορεί και παραπάνω να είχε.
2: Άμα ήσουν εκεί, τι σημαίνει, ρε.
1: Ξέρω πόσο είχε.
2: Ξέρεις πόσο είχε. Έκανε σφυγομέτρηση, είχε 100.000.
1: Γιάννη, οι κερκίδες ήταν τίνκα, ο αγωνιστικός χώρος ήταν τίνκα, δεν έπεφτε. Άκουσα με λίγο και έξω από το γήπεδο είχε χιλιάδες κόσμο.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Εδώ μπορεί να σε πιστεύω, ξέρεις γιατί. Γιατί δεν έχει πάρει πολλά πλαθήματα, 3-4 πλαθήματα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Και σε κάθε πόλη της Βορείου Ελλάδος είχε πανηγύρια.
2: Ναι, για ποιο λόγο είχε πανηγύρια.
1: Γιατί πολύ λαό παντού είχε ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε.
2: Για ξαναπέστω εδώ.
1: Πολύ λαό παντού.
2: Εγώ, ο ΠΑΟΚ παντού
1: εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα εσένα.
2: Μισό λεπτό, έχει ο ΠΑΟΚ είπες παντού.
1: Εννοείται ρε, παντού, σε όλη την
2: λοιπόν,
1: Ελλάδα.
2: Λοιπόν, στην εκπομπή άκου λίγο τώρα και θα πάνε να βγάζει ώρες. Στην εκπομπή και με τον Χατζινάκο, σε βγάζει το τηλέφωνο, μιλάμε και θα κάνει ένα γκάλωπ.
1: 13,17
2: πόσο είπε εκεί πέρα και 11% ΠΑΟΚ, πανελλαδικά.
1: Άστα,
2: για πάλι σε τζόντα.
1: Άστα τώρα. Άστα. Μια ερώτηση σε
2: πάνω. Άστα.
1: Μια ερώτηση.
2: Ναι.
1: Προχθές στο Final Four που είχε εκεί πέρα στην Αθήνα,
2: εκεί είχε 100.000 κόσμο.
1: Έμαθα εγώ, πήγανε 3.000 μηχανάκια με οπαδούς του Ολυμπιακού στη Φιλαδέλφια. Το ξέρεις αυτό το πράγμα.
2: Το Final Four του μπάσκετ εννοείς.
1: Προχθές στην Αθήνα, ρε, ναι.
2: Στο μπάσκετ.
1: 3.000 μηχανάκια με οπαδούς του Ολυμπιακού, οπαδοί γάβροι που λένε, πήγανε στη Φιλαδέλφια εκεί πέρα.
2: Πού στο γήπεδο.
1: Περάσαν από εκεί, ρε φίλε, από τη Δεκελία, από το αυτό, τα ξέρασαν και τις περιοχές.
2: Όχι, μόνο την ποικιλία και το που
1: μαγκιά σας κάνανε.
2: Τι είναι μαγκιά.
1: Περάσαν από μπροστά εκεί με τα μηχανάκια όλοι.
2: Γι' αυτό λέγεται μαγκιά.
1: Τι λέγεται.
2: Αυτό λέγεται ήρθαν από τη Βικελία και από τα μέρη της Φιλαδέλφειας για να δουν τα μέρη της
1: προλαβήτης
2: Ελλάδος.
1: Μαγκιά σας κάνανε, χαμπάρ δεν πήρατε.
2: Δεν κάτσε κάτι τον εδώ που θυμήθηκα.
1: Μαγκιά, ναι.
2: Ωραία. Θυμάσαι που μου έλεγες ότι πετάξανε καρεκλάκια οι οπαδοί του Ολυμπιακού το τελικό κήτο με το που πήραν το κόφερες νίκ, θα θυμάσαι αυτά.
1: Πετάξαν καρεκλάκια, βρεθήκανε στο Αιγαίο Πέλαγος τα καρεκλάκια, όχι πετάξανε.
2: Πώς βρεθήκαν αυτά στο Αιγαίο Πέλαγος.
1: Άντε, δεν ξέρω.
2: Ο καπετάνιος ήρθε τα πήρα από εκεί, δεν ξέρω, καταλάβω.
1: Βρεθήκανε τέτοιο σου λέω, ρε.
2: Ναι, πώς βρεθήκανε, κάποιος τα πέταξε εκεί.
1: Εκεί στις Κυκλάδες βρεθήκανε.
2: Ναι, κάποιος τα πέταξε για να πάρει.
1: Άντε, ντε.
2: Δεν γνωρίζεις πώς τα πέταξε.
1: Όχι.
2: Δεν γνωρίζεις πώς τα πέταξε. Αλλά και δεν το λες. Γιατί το λες αυτό, για ποιο λόγο.
1: Τα πήραν Ολυμπιακοί, ρε φίλε, από εκεί πέρα, αυτό σου λέω.
2: Α, τα πήραν Ολυμπιακοί. Δεν μου λες, Τζολάν. Είσαι κατά να πάνε καρεκλάκια ή υπέρ.
1: Κατά ρε, κατά. Αυτά όλα είμαστε κατά, εννοείται.
2: Γιατί παίρνει αυτά, ρε Τζόνα, τότε.
1: Γιατί να μην τα πω, την αλήθεια
2: δεν είναι. Τα καρικλάκια που μιλάξει στο Βόλο, τα λες.
1: Επειδή είμαστε κατά, να μην πούμε.
2: Μισό λεπτό, να απαντήσει. Να απαντήσει. Τα καρικλάκια που μιλάξει στο Βόλο, τα λες καθόλου.
1: Για όσους τα κάνουμε, είμαστε κατά.
2: Εντάξει, τα καρικλάκια στο Βόλο ή όχι.
1: Δεν είδα, εγώ δεν ξέρω.
2: Α, μέχρι του γήπεδου εσύ δεν είδες.
1: Για πότε μιλάς.
2: Για τον Βόλο.
1: Στο τελικό.
2: Ναι.
1: Δεν πετάχτηκε ούτε ένα.
2: Ναι. Τον Βόλο πώς είδες, φίλε, ότι είναι γκολ πάνω από τη γραμμή.
1: Αφού ήμουν εκεί, κοντά στην εστία ήμουν προς από εκεί μεριά.
2: Μάλιστα. Yeah. Μάλιστα.
1: Όχι πάνω,
2: λοιπόν,
1: στη γραμμή,
2: είπες,
1: όχι πάνω στη γραμμή, μέσα από τη γραμμή ήταν.
2: Ήτανε γκολ, λες εσύ.
1: Ναι.
2: Τώρα ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα που λες μερικές φορές τα έχω ξαναπεί.
1: Τα έχω βγάλει, τα έχεις δει.
2: Σε φωτογραφία, τα έχω δει.
1: Ναι.
2: Μη χαίρεις την ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Όχι, καθόλου.
2: Το έχω δει.
1: Απλώς λέω την αλήθεια.
2: Την αλήθεια λες.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν λες την αλήθεια, αλλά μη χαίρεις την ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Την αλήθεια λέω και το αποδεικνύω.
2: Κάτσε τότε. Με φωτογραφίες, τα κάγκελα του όφη του τέτοιο.
1: Δεν ήτανε.
2: Τι ποδοσφαιριστές.
1: Κάτσε
2: αυτό
1: λίγο.
2: Είναι γκολ.
1: Περίμενε λίγο.
2: Περίμενε λίγο.
1: Περίμενε λίγο. Στα κάγκελα που ήταν, δεν έδειξα τη φωτογραφία ότι ήταν και η 6.
2: Όχι, ξέρω ποιος είναι αυτή.
1: Περίμενε λίγο, ρε φίλε. Και η 6 στα κάγκελα δεν ήταν, δεν τους είδες.
2: Τους είδα, ρε φίλε. Ναι.
1: Δεν είναι κίτρινη κάρτα.
2: Ήτανε.
1: Λοιπόν, αυτό λέμε και εμείς.
2: Ναι, ας πω ότι ήτανε. Και σε λέει ο Ντάφη, άμα είχαν πάρει κίτρινη κάρτα πριν που στο. Να πάρεις τα κάγκελα, θα ήταν όλοι κόκκινοι.
1: Και τι να κάνουμε, ρε Γιάννη, να μην τις ζουκοπινεί. Και να μην ξαναβγάλουμε κάρτα επειδή είχαν κίτρινη, δεν κατάλαβα.
2: Θα ήταν όλοι κόκκινοι.
1: Βρε, έξω να πούμε, εννοείται, δεν κατάλαβα. Άσε μας τώρα, ρε Γιάννη, τώρα μας πεις και δίψη. Θα τιμωρηθούν κιόλας, φυσικά.
2: Και με πώς παίξα.
1: Να μην γίνουν, ρε φίλε, να ακυρωθεί. Τι να κάνουμε τώρα, δεν κατάλαβα.
2: Δεν τότε τελευταία ερώτηση. Ναι. Αυτό πότε φορά το βλέπεις, οι παοξίδες το κάνουν, οι αξίδες το
1: κάνουν.
2: Ρε
1: Γιάννη, ο κανονισμός το λέει αυτό, τώρα τελείωσε το έργο.
2: Ωραία, αφού το λέει, ας το πούμε που το λέει έτσι ο κανονισμός όπως λες εσύ. Όταν τώρα στο Παναθηναϊκό, ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
2: Που έβαλε γκολ στο 94. Αυτός ο μάγος της μπάλας, που δεν θα είναι στην ΑΕΚ. Ο Σούπερ Μάριο, όπως λέγεται αυτός. Ξέρεις πόσες παίκτες πήγαν στη θύρα 21.
1: Και εγώ τι να κάνω.
2: Έπρεπε να φάνε κίτρινη κάρτα δηλαδή.
1: Ο κανονισμός λέει το να βγεις σε...
2: Ναι, εντάξει, ρε Ζωτάν, δεν γίνεται.
1: Άκουσε με λίγο. Το να βγεις κάποια δευτερόλεπτα έξω από τον αγωνιστικό χώρο δεν είναι κάρτα. Αλλά το να ανέβεις τα κάγκελα επάνω, το λέει είναι σαφής ο κανονισμός, ρε. Είναι κάρτα.
2: Πήγανε στη μέση και πανηγύρισαν έξιδες.
1: Ανεβήκανε στα κάγκελα.
2: Όχι, στα κάγκελα δεν ανεβήκανε.
1: Άλλο είναι εκείνο. Εκεί τρώει μόνο αυτός που βάζει τον γκολ και κάνει το, και βγάζει τη φανέλα.
2: Έχει στα δόκια μου δηλαδή.
1: Εκείνο είναι άλλο, ρε φίλε.
2: Αυτός που παρασύρει τους παίκτες του άλλου.
1: Ναι, εκείνο δεν ανέβηκα στα κάγκελα. Οι άλλοι ανέβηκαν όλοι στα κάγκελα όμως. Αυτό σου λέει.
2: Έφανο. Εγώ τελευταία φορά να σε πω.
1: Ναι.
2: Βρίσκεις πάντα αφορμές όταν χάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Καθόλου.
2: Να βρίσκεις κάτι αφορμές για να λες ότι έτσι μας πήραν το κυράκι, έτσι μας πήραν το κλέψαν το κύπελο και έτσι αλλιώς.
1: Από εκείνο το σημείο. Από εκείνο το σημείο και μετά παίχτηκε ποδόσφαιρο. Από το 50 που βάλανε τον γκολ, το δεύτερο γκολ, ο Όφη και πήγαν.
2: Γιατί την παίχτηκε.
1: Όλο χασομέρια έχει, όλο καθυστερείς, τίποτα δεν παίχτηκε.
2: Τότε άκου να σε πω. Να τελειώνω.
1: Γιάννη, στον Βόλο ήμασταν, τα είδαμε μπροστά μας.
2: Και μην τα είδες, εσύ σημαίνει αυτό.
1: Δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο μετά.
2: Δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο.
1: Κάναν καθυστερήσεις.
2: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Επειδή. Τζόνταν, αυτή η επιτυχιακή φανέλα που βγάλατε.
1: Ναι, 90.
2: Και καλά κάνατε. 100 χρόνια.
1: 90 ευρώ.
2: Ακριβή δεν Τζόνταν.
1: Είναι καλή.
2: Μισό, θα σε πω γιατί είναι ακριβή.
1: Ναι, δύο πόλεις μια ομάδα,
2: Όχι, όχι.
1: Δύο πόλεις μια ομάδα.
2: Καταρχήν 100 χρόνια δεν πήρατε τίποτα.
1: Δύο πόλεις μια ομάδα.
2: Καταρχήν λέω στα 100 χρόνια δεν πήρατε τίποτα.
1: Εσείς φίλε θα πάρετε.
2: Τι θα πάρετε.
1: Στα 100 χρόνια.
2: Άλλο θα ήθελα να σε πω.
1: Ρωτάω εγώ, εσείς θα πάρετε στα 100 χρόνια.
2: Δεν
1: με απαντάς.
2: Στα 100 χρόνια δεν πήρατε τίποτα.
1: Εσείς θα πάρετε.
2: Ούτε κύπελο, ούτε πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Πώς γίνεται η επιτυχία αυτή η φανέλα.
1: Εσείς θα πάρετε. Άλλος, η επιτυχία, τι σχέση έχει με αυτό, ρε φίλε.
2: Μα όλοι οι παοξίδες είναι στεναχωρημένοι.
1: Τι σημασία έχει, ρε. Επειδή είναι στεναχωρημένοι. Δεν θα αγαπήσουν την ομάδα, δεν αγαπάνε την ομάδα επειδή είναι στεναχωρημένοι.
2: Α, όπως λες, πάω ξανά εύκολα, πάω και στα δύσκολα.
1: Βέβαια.
2: Μάλιστα.
1: Παοκάρα στα δύσκολα.
2: Λοιπόν, θέλω ένα τραγούδι Τζόνταν σήμερα.
1: Ναι.
2: Όλες είσαστε ίδιες. Όταν ήμουν παιδί, ξέρει ο
1: Κωνσταντίνος.
2: Όταν ήμουν παιδί.
1: Όχι, τον Λονίδα τώρα. Όταν ήμουν
2: παιδί. Γεια σου, Λονίδα. Αυτά τότε θα είμαι στα κουτσίδια, αγόρι μου, εντάξει.
1: Κομματάρα, πού το βρήκες αυτό, ρε φίλε?
2: Ποιος τραγουδάει στα σουλάκι, πρέπει να τραγουδάει. Πότε στα σουλάκι, όταν ήμουν παιδί.
1: Μέρα, φίλε.
2: Σε όλους τους φίλους και τις φίλες εδώ που ακούνε. Ευχαριστώ πολύ, Τζόρδο.
1: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά. Πάμε διάλειμμα, Focus FM 103 και 6 και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Επιστροφή λοιπόν, Studio Focus FM 103.6. Και πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Ζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώτη.
1: Πριν δύο μέρες, δεν μιλάω για εχθές, ζήτησα ένα τραγούδι και δεν προλάβατε να το βάλετε, ξέρεις, γιατί Ζόρνταν.
0: Γιατί, Γιώτη.
1: Άμα παίρνει ο καθένας και μιλάει μισή ώρα, πού να προλάβεις να βάλεις ένα τραγούδι, Ζόρνταν.
0: Μάλιστα, ποιο τραγούδι ήταν, Γιώτη.
1: Δεν έχει σημασία. Ήταν από Καζαντίδη, ήταν από Διονυσίου, ήταν.
0: Α, το βάλουμε τώρα.
1: Ναι, εκείνο να το βάλετε, κάτσε λίγο να δω, να θυμηθώ ποιο ήταν, Τζόρτα μου.
0: Ναι.
1: Ναι, εγώ βλέπεις ότι είμαι σύντομος. Εγώ είμαι σύντομος, δεν κάνω και πάλι μάγκα στα άρθε, κάτι τέτοιο ήταν νομίζω, Τζόρτα.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπεις, είμαστε φίλοι, σε περνάω και 4 χρόνια γιατί ζητούσες να μάθεις πόσο είμαι.
0: Αλλά
1: 4 χρόνια σε περνάω.
0: Αλλά δεν κάνω κατάχρηση της φιλίας μας, πες το.
1: Α, μπράβο, δεν κάνω κατάχρηση της φιλίας.
0: Μπράβο.
1: Που φαντάζεσαι ο Γιώτης να πάρει σε έναν τέτοιο, σε έναν σταθμό που είναι αεκτίδες ή είναι Ολυμπιακοί, ξέρεις πόσο, σε 2 λεπτά θα με κόψουνε. Γιατί θα τους περλάβω και δεν τους φοβάμαι. Και δεν θα προλάβω να μιλήσω, Τζόρνταν. Θα με κλείσουν κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκτός από εκείνο το τραγούδι που το δικαιούμαι να το ακούσω, θα βάλεις και την Παρασκευή το βράδυ Στέλιος Καζαντίδης.
0: Μάλιστα, την Παρασκευή το βράδυ.
1: Λοιπόν, Τζόρνταν, χαρισμένο για τον φίλο μου τον Κρέμτικ, το Μπάκι τον Παουκτή, το Γιάννη τον Αεκτή που σε κάνει ό,τι θέλει, σε τατίζει και εσύ δεν τον παίρνεις χαμπάρι.
0: Ναι.
1: Σε κάνει χαβαλέ, σε τσιγκλάει
0: για
1: να σε νευριάζει.
0: Ναι, δεν τσατίζομαι.
1: Α, μπράβο, να κρατάς τέτοιο, την ψυχραιμία σου.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και για μένα είπε που λέω, α, μπράβο, και τι έγινε, ας πάνε να πούμε και εμείς. Εκείνος λέει, πού είσαι. Λοιπόν, Τζόρνταν, είπαμε για τον Κρέμτικ, τον Μπάκη, τον Γιάννη και τον Τζόρνταν το μεγάλο, τον Πουλοτσέρι, ξέρεις εσύ.
0: Μάλιστα, βέβαια, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, Τζόρνταν μου,
0: ορίστε.
1: Ναι, άμπραβο να κρατάς την ψυχραιμία σου.
0: Ναι, πάντα, βέβαια.
1: Βλέπεις, κοίταξε, σε 2-3 λεπτά τάκα, μιλάω για να τελειώσω γρήγορα να μιλήσει και κανένας άλλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε παρακαλώ, πρώτα με την πρώτη ευκαιρία εκείνο το τραγούδι που είπαμε και αυτό να τα βάλεις γρήγορα. Ακούς, μην το παίρνεις πατριωτικά, 4 χρόνια σε περνάω.
0: Οκ, κάνω.
1: Άντε, καληνυχτό τώρα θα πω.
0: Για χαρά.
1: Σ' ακούω από το ραδιόφωνο. Άντε, γεια σου.
0: Έγινε, να σε καλά, κάνω πέτρα την καρδιά. Τι να κάνουμε. Έλα, φίλε.
2: Έλα.
0: Πού είσαι, ρε,
2: τι είναι αυτό, ρε, εσύ. Πολύ οπαδική μύρλα έχει πέσει.
0: Ναι.
2: Και μύρλα ακροατών, ας πούμε.
0: Ναι. Συμφωνώ.
2: Είπες τίποτα.
0: Όχι.
2: Πολύ μύρλα.
0: Συμφωνώ, λέω.
2: Θα σου πω εγώ σε 1 λεπτό, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Πάντα από 2 λεπτά δεν έχω καθίσει εγώ. Λοιπόν, 2 τραγούδια.
0: Και εσύ 2.
2: Ένα από τα 2 θα παίξει.
0: Ναι.
2: Και μαζί και μόνος, ίδιος είναι ο πόνος, ναι. Ή το γονίδι που λες, κλαις γιατί κλαις.
0: Μάλιστα.
2: Okay.
0: Μάλιστα.
2: Άντε, άκουσα λίτσι.
0: Σήμερα μιλήσαμε με καπετάνιο, τα άκουσες?
2: Όχι.
0: Τι κάνεις, τώρα άνοιξες εσύ?
2: Άνοιξα μετά τις 12.
0: Τα είπα αυτά πριν τις 12 εγώ.
2: Ναι. Τι κάνει ο φίλος μας ο καπετάνιος?
0: Τώρα είμαι καλά, μου είπε, αύριο θα με πάρει τηλέφωνο, θα τα μιλήσουμε, θα δούμε στο κινητό.
2: Αυτά που είπες, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι εντάξει, τα ταξίδια, το ξέρω εγώ.
0: Θα μιλήσουμε αύριο, με είπε, κάπου ήταν ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να μιλήσει.
2: Δηλαδή, Τρίτη.
0: Θα με πάρει εμένα τηλέφωνο αύριο στο κινητό και θα
2: ναι,
0: με πει.
2: Ναι, αλλά την Τρίτη να μας πάρει. Να χαρούμε.
0: Δεν ξέρω άμα μας πάρει, θα με πάρει εμένα και θα με πει τι γίνεται. Κατάλαβες. Έτσι ναι. Μου υποσχέθηκε.
2: Και την Τρίτη που έχεις εκπομπή να πει μια καλησπέρα στους φίλους.
0: Ναι, δεν ξέρω, θα μας πει αύριο, θα με πει αύριο εμένα. Κατάλαβες.
2: Εντάξει, αυτό είναι χαρμόσυνη είδηση.
0: Ναι. όντως.
2: Το γιατρό μας, το γιατρολάκο μας.
0: Ο γιατρός, ο τρολογιατρός.
2: Ναι, ο Αντωνιάδης, ναι. Ναι. Κοίτα, ναι, εντάξει, τρολογιατρός. Φευγάτος, πες το εγώ, Φευγάτος το λέω.
0: Φευγάτος, ναι, είναι, να σε πω κάτι. Ναι. Φευγάτο τον κάναμε εμείς, αλλά ο άνθρωπος ήταν μια χαρά, να ξέρεις.
2: Ρε, εγώ πάντοτε τον υποστήριζα.
0: Ναι. Μια χαρά ήτανε. Εμένα έρθει με βρήκε και τα πτυχία μετάφερε και τα ένσημα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και τις γνώσεις που τα μέρη που πήγαινε, ναι. Επειδή, ξέρω, επειδή έχω μια ιδέα που κινιότανε, ξέρεις, ο άνθρωπος δεν έλεγε ψέματα.
0: Ναι, αλήθεια.
2: Μεξικό, αφού ήξερε τα πάντα.
0: Και πήγε σε μικρή ηλικία και τα εμπέδωσε αυτά όλα καλά.
2: Ναι, τα πήγε, ναι, πήγε σε μικρή ηλικία.
0: Μετά, και... μόλις έβγε, εγώ τα βρήκα στο χάρτη αυτά.
2: Ναι. Μα εγώ τα ήξερα πρωτού τον έκανα check out, δηλαδή κάθε που έλεγε δεν ήταν τίποτα, ξέρεις, φαντασία.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Άντε, παίξε ένα τραγούδι, ένα από τα δύο παίξε.
0: Εντάξει, έγινε, για χαρά.
2: Άντε.
0: Έλα, φίλε.
3: Γιώργαν.
0: Έλα.
3: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλη την παρέα που σε ακούνε.
0: Μάλιστα.
3: Σε όλο τον πλανήτη. Καλησπέρα λοιπόν από Έρωσα. Η επιδημία που έγινε δεκεί, Γιώργαν.
0: Τι?
3: Τα σουγκάρια μας βγούνε, αλλά έχουμε κι άλλο κέρασμα.
0: Τι κέρασμα?
3: Από την Κάλυμνο. Να σε φέρει και μέλι, να σε γλυκάνει.
0: Αυτοί έχουν θυμαρίσιο μέλι, ωραίο ρε φίλε.
3: Ήδη η παραγγελία σου είναι...
0: Ακούς, αυτοί έχουν φοβερό μέλι, να ξέρεις. Πω, πω, πω.
3: Σε φέρει, σε λέω, σε φέρει και θα με φέρει.
0: Θυμαρίσιο μέλι έχουνε.
3: Αλλά κοσιμόνα θα έρθει ο Παντελή.
0: Ας είναι ρε, και γερό να είναι το παιδί, γερό να είναι.
3: Ναι, καιρό να είναι. Ακούει η κόρα.
0: Ναι, ναι. Την αγκάλια.
3: Ακουδόκουμε στη διαρρεσή μου. Κοντιζινό Μαροκοκάγουη.
0: Τώρα είναι...
3: Όπως και ρεσίμακα έχει. Και από Αβελαίδα που μόλις έφυγα με ένα τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Όπως και ρεσίμακα έχει. Και από Κουκάδη και από Ανώπερο. Όχι από Κογιώργο, από κάποια άλλα παλικάρια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
3: Και όπως και ρεσίμακα έχει και από Κολοφίνο.
0: Ευχαριστούμε.
3: Λοιπόν...
0: Μήνυση πάντως δεν θα μας κάνεις.
3: Κανονικά δεν με κονόμω.
0: Α, μπράβο, μπράβο παπί.
3: Εγώ μήνυση. Θα ήθελα να σε κάνω γραπέδε εσένα και ποιον άλλο λέει.
0: Και τον Γιάννη.
3: Όχι.
0: Τον Κοσμοκαλόγερο.
3: Φυσικά.
0: Μπράβο ρε.
3: Για να σηκώσει κουγάτι, όχι κυμποκάλο.
0: Α, τώρα μ' αρέσεις ρε μπαγάσα.
3: Να με σηκώσει κουγάτι.
0: Να σε σηκώσει το γάντι.
3: Ναι. Πρώτα απ' όλα λέει.
0: Ναι.
3: Κάθε φορά που κάνει εκπομπή κάτι. Καλό είδατε την εκπομπή κομποκακλικών.
0: Μάλιστα. Χάκμπορ,
3: γυναικείο.
0: Ναι.
3: Καπάγκα, όπου πήραμε προκάκλημα.
0: Ναι.
3: Αυτά που έλεγε ο Γιάννης να καλέμε μη κόρα.
0: Ναι.
3: Γιατί αυτοί προκάκλημα το γυναικό δεν θα πάρουνε ποτέ.
0: Πήραν ένα πέρσι στο πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο.
3: Βρεάκι που πήραμε. Βρήκανε κοιμισμένο και μα πήρανε.
0: Ναι.
3: Το Χάκμπορ δεν το βλέπω. Ομαδάρα έχουμε. Έχω δει τα παιχνίδια όλα, ε.
0: Μπράβο.
3: Ομαδάρα έχουμε.
0: Ναι.
3: Και που βγάλατε με αυτή τη διαφορά, μερικά ο κόκκινος διαφορά, είχαν άγιο.
0: Πιο πολύ ήθελε, έπρεπε.
3: Έβαγε κόκκινη κάρκα, έβαγε δίλευκη από πολύ κερμακοκύλα κάμα και με άδειο κέρμα πέρανε.
0: Ναι.
3: Τα καλά δε, εγώ είχε μακοτήρα να πέραμε για δύο λεπτά και βάλα δύο τρία γκολ εκείνη. Άμα δεν έλεγε κλουγε από πολύ, η διαφορά να έκανα 10 γκολ.
0: Μάλιστα.
3: Και έλεγα πάω και το προκάλημα. Και πω χάκαμε από αυτού τον κύπο, εγώ απορώ.
0: Ναι.
3: Απορώ. Λοιπόν, πάμε και σοβαρά.
0: Άντε πάμε.
3: Ο Γιάννη κάπου έχει βίντεο με σένα. Συμφωνώ.
0: Ναι, για πες.
3: Η θυσία να την κάνει,
0: ναι,
3: εκεί που πρέπει και όχι πρέπει. Πρέπει να την κάνει.
0: Ποιο...
3: Δεν είναι με μόνιμα.
0: Ναι.
3: Εκεί που θα κρίνει, εκεί, κάνει οργάνη, εκεί που θα κρίνει, να την κάνει την κριτική.
0: Βέβαια.
3: Για την ομάδα μιλάω, εσύ.
0: Έχετε ένα κοινό σημείο, ρε Μπαγάσα.
3: Τι έχουμε.
0: Με τον Γιάννη εσύ. Δεν γουστάρετε τον Λουτσέσκου και ίδιο. Γι' αυτό θα γίνεται φιλαράκια
3: εσείς. Εγώ δεν σε μίλησα για Λουτσέσκου που καπρόκα.
0: Πήρα χαμπάρι εγώ όμως.
3: Ρε άσε που πήγε χαμπάρι, εσύ με λουβιά είσαι. Εγώ δεν θυμήθηκα για ροκέδου, Γιώργα.
0: Ναι.
3: Εγώ την κοίμα κι άνευ, ρε. Κατήτηρα γράμματα με κρατή για μένα. Προπονητές έρχονται και παρέρχονται. Κάποια στιγμή και μην αφήγουμε. Από τη ζωή,
0: ναι,
3: όπως αλλά... αφήγουμε.
0: Ναι, αλλά όταν κάνουμε κριτική τον προπονητή...
3: Τι είπε ο Γιώργα,
0: όταν κάνουμε κριτική τον προπονητή, δεν πρέπει να πούμε τα καλά του, τα κακά του, αυτά δεν πρέπει να τα πούμε.
3: Πρέπει να πούμε, αλλά και πρέπει να πούμε και αυτά τα λάθη που κάνει. Και άμα καλέω εγώ, καλέω με κλείνει και γραμμή.
0: Άμα έχεις...
3: Τι να κάνουμε να μιλάω τώρα.
0: Άμα έχεις άδικο, για...
3: πού έχω άδικο.
0: Άμα έχεις δίκιο, γιατί να σε κλείνουμε.
3: Έλα ρε Γιώργα, να άκου. Εσύ κοβίκι, εγώ δεν κάνει άδικο, δικό άδικο κοβίκι, άκου. Δεν μπορεί να γίνει με
0: τον. Γιατί ρε φιλαράκι. Φταίει ο Λουτσέσκου τώρα, άμα πήγε ο άλλο και. Κόπηκε να μπούμε στο πόδι και έμεινε τρεις μήνες.
3: Ρε φιλαράκι, και είπα και εγώ μπορεί να πετύχει πράγματα και να φέρει ποιότητα την ομάδα. Να πετύχει ο Λουτσέχου. Αυτό το θέλω. Κάτι και ακούει, τι κοκακουφέρουν, τι θα κοκάνουν, τι θα κοράνουν. Δηλαδή θέλει παράδειγμα χαρακτηριστικά. Σαν είχε πάνε βγάλε μια ομαδάρα ρε. Θέλω αυγόν, αυγόν, αυγόν, αυγόν. Δεν μιλάμε να πληρώσει 10 εκατομμύρια με κρατή, όπως με κοπαφύρει, εσύ. Μιλάμε να κάνει ποιότητα. Θέλουν να σε κάνω την ερώση.
0: Να με κάνεις.
3: Σε περνάω 2 χρόνια, δεν είναι.
0: Δεν θυμάμαι, μπορεί. Και λίγο παραπάνω.
3: Λοιπόν, ναι. Πότε θα δούμε μία σύγχρονη την Κούμπα, άμα δεν κορούμε ένα που κουσίλου θα φύγει. Πότε.
0: Θα το δούμε.
3: Θα κορούμε, άμα έχω φύγει από τη ζωή θα κορούμε. Εγώ πιστεύω δεν θα κορούμε.
0: Πώς θα το δεις ρε Πάπη.
3: Κιόργαν, ούτε αυτό που κάνω και θα
0: κορούμε. Προέχει να πούμε το γήπεδο, εγώ για μένα το γήπεδο προέχει.
3: Για σένα προέχει το γήπεδο.
0: Ναι.
3: Εγώ για μένα βλέπω άλλα πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν από κοβαδιό φόβο. Βλέπω, δεν μιλάω για κογήπεδο, εκεί. Βλέπω ότι κοκαλοκαίρι πάλι να τρινιάζουμε όλοι μα όλοι για τις μεταγραφές. Βλέπω να τυγούμαστε το ποδοσφαιρικό χάρτη στην Ελλάδα και δεν ξέρουμε και γυρεύουμε και μη ίδιοι από την ομάδα εγώ, έτσι.
0: Ναι.
3: Για μεταγραφές μιλάω. Ο κόσμος κουράγεται τώρα. Ο κόσμος, ναι, με καλό Λουτσέσκου, καλό Σαββίδη, χίλια ευγαρικό που άμα δεν είχαμε Σουκαβίδη να ήμασταν γάμα εκμίση, να μην και ποτέ δέρκα. Εντάξει. Γιατί δεν είχαμε ένα υπηρετή αν κομπάρει τον ΠΑΟΚ. Και το πει ο κύριος Σαββίδη. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου και το έχω πει επαγγελμένα. Εγώ θέλω να με αποδείξει ένα χρόνο ότι μπορεί να κάνει με καγραβάρε. Κάντε. Αν σε πω κάτι για Κογιάννη που συμφωνώ. Πήραν Κογιώβης, έτσι δεν είναι την κομπάρκα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτοί οι δύο ξέρω ότι είχαν προτείνει κομπάουκ.
0: Όχι, πότε το ξέρουμε.
3: Το ξέρω εγώ. Και δεν που πήραμε. Γιατί είναι κακανακριστικά, δεν κεριάζονται, είναι κακανακριστικά που προπονητή μας. Άκω, θέμα προπονητή, που λέω εγώ δεν που πήραμε. Είναι πεκαράδε.
0: Ναι, καλή είναι.
3: Ο Γερεμέγε, αυτό που του είπε ο Γιάννη, ο κύριε Πέση Περιοχή, είναι πάρε βάλε. Είναι αυτό που δεν έκανε ο Σαμάκα, αυτό που δεν έκανε ο Σάνοφ, αυτό κάνει ο Γερεμέγε. Έβαλε λίγα δύο τρι κολλάρε, έτσι.
0: Ναι.
3: Στο μειονέκτημα με έχουν Γερεμέγε, ξέρει ποιον είναι κάτι που δεν έχει μου άποψη. Όταν βγαίνει απέναντι με τον Μαγκοτσίου, λέγα εκεί κάπου καχάνει. Αυτό παρακίνησε κάπου. Αυτό παρακίνησε.
0: Ποια φάση λες τώρα, για βοήθαμε λίγο.
3: Κοκαλαϊκάκι, μία βάτικο 0-0. Μία άλλη βάτη πάλι στην κούπα μέσα. Με ποιον να έκανε, με την ΑΕΚ. Είμαι κομπάρα την ΑΕΚ, δεν θυμάμαι. Βγαίνει απέναντι από τον Μαγκοτσίνα και την κουλάει. Τα τέλη μπήκαν. Κοέχει ο κομιονέσημα. Και μπορεί να σε βάλει εκπληκτικό κόλλο από εκεί που δεν σε περιμένει. Όπως έβαλε σε άντε βομβαϊκό μεσαιρινό μύρο, δεν θυμάμαι ποιο. Κολλάρα έβαλε. Κομπαραδειλάζει την έχει. Αλλά τη συνεργατική εμέκα την περιοχή είναι συνεργάσιμο. Πάρε βάλε είναι. Και πάσα δίνει. κάνει πια αυτά που τρινιάμαμε κούκα χρόνια για Σαμάκα και εγώ ξάλλω. Κατάλαβε.
0: Μάλιστα.
3: Όχι κόρα, για κογιακουμάκι. Εγώ να τον ήξερα να τον πάω. Αλλά όχι για πρόκο.
0: Πέντε χαρτιά θέλει.
3: Πέντε. Αλλά όχι για πρόκο, αλλά λέω.
0: Μπορεί να συζητιέται νομίζω η ρήτρα.
3: Δεν ξέρω, ρε Γιώργα.
0: Κάτι τέτοια άκουσα.
3: Και πολύ κραμακι μου έβγαλε. Όλα τα υπολογίζουν μια μεταγραφή.
0: Ναι.
3: Όλα τα υπολογίζουν μια μεταγραφή. Αν με πει δέκο και κομπάω και όλη η ομάδα γραμμακή και ο Γιακουμπάκη θα γραμμακή δεν έκανε.
0: Ξέχασα να σε δώσω ένα πουρο σήμερα, για Μπαμπή.
3: Α, και εγώ ξεχάστηκα, είδε.
0: Είδα.
3: Και εγώ ξεχάστηκα.
0: Μόλις έπηγε στο Δημητικά.
3: Δεν πήρα. Δεν θα καθούμε. Δεν θα καθούμε.
0: Ναι.
3: Εγώ με κοκκομοκαλόγριο δεν μπορώ να το προφέρω, με συγχωρέσει. Λοιπόν, ένα τραπέζι εγώ εκεί και αυγό. Πού μένει, Καλονίκη μένει.
0: Να πάρουμε και του Γιάννη, ρε.
3: Όχι, άμα ο Γιάννη εγώ σηκώνω γάντι.
0: Σηκώνεις γάντι.
3: Βέβαια. Και κομπόλ δεν πήρα τηλέφωνο. Έλεγα να κομπάρω, να κομπάρω, κομπήρα, όχι κομπήρα, είχα φύγει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Είχαμε πει με κομπόλ να δούμε για καφεδάκι.
0: Κλείσε να πάμε σε διάλειμμα, άντε.
3: Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Ξέρει ότι μίλησα με δύο πέτριε. Κογυναικείο ποδόσφαιρο σήμερα.
0: Όχι, πού να το ξέρω.
3: Και οι δύο, με κάπου έφυγα γυναίκο. Και οι δύο είναι fan club Duncan.
0: Ευχαριστούμε.
3: Και κάποια στιγμή θέλουν να σε επισκεφθούν, λέει, για καφεδάκι.
0: Όποτε θέλουνε.
3: Ευθυντικά. Αυτό τι είπα και εγώ. Και εγώ να λείπω, λέω, θα πάτε από μόνο. Θα πάω αυγή για καφεδάκι με τον Τζόγκα.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, ο Γιακογιάννη, συμφωνώ και πολλά πράγματα που σου λέει. Αλλά και κάποια έχει δίκιο και κάποια έχει άδικο. Για κομπάω που μιλάω πάντα, έτσι. Δεν μου λέει, ο Ηλιόπουλος δεν θα βάλει λευκά.
0: Τι θα μας πει, πού να ξέρει αυτός. Θα δούμε.
3: Ναι, πού δεν ξέρει. Πού δεν ξέρει. Ο Κασέρι όλα λέει. Και να αφιερώσουμε ένα τραγούδι και να κλείσουμε.
0: Άντε, κλείσε, κλείσε.
3: Λοιπόν, μικρό λεπτό λίγο. Και έχει να με μήνυμα κουτινικό.
0: Κλείσε τώρα.
3: Μήνυμα κομιγάλη.
0: Ναι.
3: Και από την Πάγκρα. Και τη μήνυμα τη Δήμικρα από την Πάγκρα. Ναι. Που σήμερα έκανε μια δήλωση. Εγώ είμαι ομάδα, όχι ομάδα είναι ο Παπίκο, είμαι και εγώ.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή είναι ΠΑΟΚ.
0: Έγινε.
3: Πατρινή.
0: Έγινε Παπίκο, άντε θα το κάνουμε.
3: Έγινε, καλά.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Γραμμές ανοιχτές. Τα λέμε σε λίγο.

0: καρφιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.

0: Επιστρέψαμε στην κανονικότητα, παιδιά. Κάναμε ένα διάλειμμα έτσι με ελληνικά. Focus FM 103 και 6, έχουμε περίπου μία ώρα ακόμη. Άμα ακουστάρετε και παραπάνω, να ξέρετε. Όσοι δεν αντέχετε, πάτε για ύπνο. Πάτε να ξεκουραστείτε. Εδώ η εκπομπή είναι για σκληροπυρηνικούς, να ξέρετε. Χαιρετώ τον Τζόρνταν, το πιο ανδρικό λιοντάρι της Βροντούς. Μη μασάς πουθενά, συνέχισε να τους τα λες. Χαιρετισμούς από τουριστική Ρόδο. Α, την αγάπη μου. Την αγάπη μου στον 155. Η Ιορδάνη έβγαλε καμιά ανακοίνωση μετά τη σφαγή στο Άκα ή Μούγκα. Μούγκα. Μούγκα, τα αυγά δεν πρέπει να τα σπάμε. Συμφωνώ, Ιορδάνη, μαζί σου. Ο Μπαμπίκος είναι πολύ συμπαθής. Βέβαια, εννοείται. Θα τον κόψω λίγο τη γλώσσα όμως, γιατί πολύ μιλάει. Σπουγγάρια και μέλι από την Κάλυμνο, το καλύτερο μέλι. Το καλύτερο μέλι είναι αυτό το θυμαρίσιο που έχουν εκεί και δεν έχουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα εμείς. Δεν έχουμε θυμάρια εδώ. Και πανάκριβο, ε. Ιορδάνη, την καλημέρα μου από το κέντρο του Λονδίνου. Αν υπάρξουν γεράματα, γιατί δεν κάναμε, λέει, συμβόλαιο με τον Θεό. Ένα σκύλος και ένα γερό καλάμι ψαρέματος, 2-3 καλοί φίλοι, γράπα παγωμένη μπύρα και σαρδέλες στα κάρβουνα. Και όλα θα βαίνουν καλώς, λέει, δίχως κερβατομουρμούρες και πονοκέφαλο. Εύχομαι, λέει, να προλάβουμε να δούμε, λέει, και τον Βασιλάκη τον Κωνσταντέλια να ζωγραφίζει και αυτό σαν τον μπαμπά του. Μάλιστα. Υγεία να υπάρχει, υγεία. Τσιμπουράκι, ψαράκι. Ένα σκύλο οπωσδήποτε, βέβαια. Γεια σου, Σταύρε, γεια σου, φιλαράκι μου. Φιλαράκι μου από την Κλειφάδα. Γεια σου, Τζόρνταν Γίγαντα. Γιάννης Μπαμ. Μπαμπίκος. Τα καλύτερα παιδιά, λέει, στο ακροατήριο. Σταύρος, Κλειφάδα. Ναι, Σταύρε, έτσι είναι. Ο Μπαμπίκος θα παίρνει λίγο μετρητής, ρε φίλε. Ο άλλος, λέει, βάλτε επιπιστώση και ο άλλος θα παίρνει μετρητής. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Γιορτάνη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Τριάντα, φίλε.
1: Έλα, τα γονιντεύτας.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Λοιπόν, Γιορτάνη, όλος ο κόσμος κάνει παράπονα. Εντάξει, ο ένας μιλάει πολύ, ο άλλος μιλάει.

0: λίγο, άλλος γιατί με κόβεις.
1: Όλοι...
0: Αλλά ξέρεις κάτι, όλοι εκμεταλλεύονται την καλοσύνη σου, φίλε.
1: Ναι, όλοι παράπονα.
0: Και την καλή σου την καρδιά. Πραγματικά σου το λέω.
1: Όλοι παράπονα κάνουν.
0: Ναι, ναι, ο ένας μιλά 20 λεπτά, αλλά και ο άλλος βγαίνει και θέλει δύο τραγούδια στη σειρά, κατάλαβες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βάλε αυτό, βάλε έναν ακόμα. Και μετά κάνω παράπονα για τον άλλο που βγαίνει, για τον αεξή μιλάω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Όλα καλά. Έτσι πήρα να πω ένα γεια.
1: Πες μου τα νέα.
0: Και να πω ότι τα πράγματα πάνε... να πω παρένθεση. Τελευταία φορά που βγήκα,
1: ναι,
0: βγήκε μια κυρία και με έγραψε. Ναι. Με έγραψε.
1: Το θυμάμαι.
0: Και ρωτούσε αν είμαι οικονομολόγος.
1: Ναι.
0: Λες και αν ήμουν οικονομολόγος, εντάξει, όπως είναι οικονομολόγοι της Ελλάδας, δεν την πήγα την Ελλάδα κατά διαόλου με τις οικονομικές πολιτικές που έχουν, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Τα τελευταία 50 χρόνια. Και ειδικά στα μνημόνια τα τελευταία 20, ναι ή όχι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι για την κυρία αυτή που είχε παραπονηθεί το τι δουλειά κάνω. Λοιπόν, αδερφέ, όπως έχω πει τόσα χρόνια, εντάξει, τα πράγματα βαίνουν καλώς. Να ξέρεις ότι όλα αλλάζουνε, είναι θέμα μηνών.
1: Τα είπα χθες προχθές.
0: Οι αλλαγές αυτές που γίνονται,
1: ναι,
0: δεν καταγράφονται από τα μέσα εξαπάντησης. Να το ξέρεις αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αλλά έχουν γνώση οι φύλακες. Ο Ξανθός τους χορεύει σε ταψί. Μιλάω για την Ευρώπη,
1: Ναι.
0: Και ειδικά για την Αγγλία. Γιατί σε είπα, μητέρα όλων των κακών είναι η Αγγλία. Και από πίσω Γαλλία, Γερμανία. Αλλά ειδικά η Αγγλία. Αυτή ήταν η αυτοκρατορία πριν την Αμερική, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Άλλο το αμερικάνικο σύστημα, λένε τώρα, φυσικά αυτό τον παπά μας είχαν τάσει, κομμουνισμός, καπιταλισμός. Κομμουνισμός ήταν η Σοβιετική Ένωση και καπιταλισμός η Δύση και ειδικά η Αμερική, έτσι. Ξέρεις όμως είναι το παπατζιλίκι, είναι ότι το είχε περάσει αυτό το αγγλικό σύστημα. Το αυτοκρατορικό αγγλικό σύστημα, το οποίο μέσω των τραπεζών κατακυρίευσε όλο τον κόσμο. Να το ξέρεις. Και η Αμερική σκλάβα ήτανε. Και η Αμερική σκλάβα ήτανε μέχρι και τώρα. Και φυσικά αυτοί που διοικούσαν ήταν τα πιόνια του αγγλικού συστήματος. Και σου λέω, χάνουν τα αυγά και τα πασχάλια. Να ξέρεις ότι ο Τραμπ τώρα στις αυτές που είναι οι εκλογές στο μεσοδιάστημα, ας πούμε, ξέρω εγώ, υπάρχουν υποψήφοι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά μέσα στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, μέσα στο Ρεπουμπλικανικό είναι για αυτοί που λέμε οι Ράινος. Δηλαδή, Ρεπουμπλικάνοι μόνο στο όνομα. Εντάξει, είναι αυτοί οι fake, είναι αυτοί οι ψεύτικοι, οι χάρτινοι. Οι χάρτινοι Ρεπουμπλικάνοι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να ξέρεις ότι τώρα γίνονται εκλογές σε διάφορες πολιτείες, είτε για κυβερνήτες, είτε για βουλευτές, ή πολιτιακούς ή federal, δηλαδή ομοσπονδιακούς. Ο Τραμπ, όσους έχει υποστηρίξει, δηλαδή πήγε μαζί τους, έχουν εκλεχθεί όλοι. Δεν έχει χάσει ούτε μία έδρα. 181 είχε, δηλαδή ξέρεις, είχε υπό τα πτερήγια του, δηλαδή, τους είπε ότι εγώ θέλω αυτόν να βγάλετε. Αδερφέ, και οι 181 εκλεγήκανε στις τοπικές εκλογές, κατάλαβες. Και αυτοί θα είναι και υποψήφοι, πολλοί από αυτούς θα είναι και υποψήφοι στις ομοσπονδιακές που θα γίνουν τον Νοέμβριο. Αλλά σου λέω, γίνονται φοβερά πράγματα. Και μέσω δικαστηρίων όλοι αυτοί που ήταν εναντίον του, δηλαδή στα δικαστήρια και τον βάζανε φρένο και τον κατηγορούσανε, κατηγορίες, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι τα είχε με τη Ρωσία, με τον Πούτιν, ή ας πούμε ότι βίαζε γυναίκες και το ένα και το άλλο, όλοι οι αδερφές τώρα τους πηγαίνει στα δικαστήρια, εντάξει, και βγαίνουν τα ψέματά τους. Βγαίνουν όλα στη φόρα. Απλώς σου λέω, για την ώρα, τα μέσα μαζικής εξαπάντησης και εδώ και στην Ελλάδα, φυσικά η Ελλάδα τα παίρνει από εδώ, ό,τι τους λένε από εδώ, αυτά βγάζουν στη φόρα, εντάξει, όλα είναι... Σου λέω, όλα βαίνουν καλώς, να μην στεναχωριούνται οι Έλληνες. Εντάξει, πολύ σύντομα θα τελειώσει και ο πόλεμος. Ήδη εδώ στην Αμερική τώρα η βενζίνη έχει πέσει κατά 60 λεπτά το γαλόνι. Δηλαδή, εγώ έβαζα 4,79 και σήμερα έβαλα 4,19 από το ίδιο μέρος. Λοιπόν, πολύ σύντομα τελειώνει ο πόλεμος. θα τελειώσει και πάνω στην Ουκρανία, είτε τους αρέσει είτε όχι. Και φυσικά δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριούνται τι θα γίνει με την Κίνα και την Ταϊβάν. Καταρχήν η Ταϊβάν δεν είναι αναγνωρισμένη από πολλά κράτη και ειδικά ένα από αυτά είναι και η Αμερική. Εντάξει, δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ την Ταϊβάν σαν ξεχωριστό κράτος, τη θεωρεί κομμάτι της Κίνας. Και όπως είχε πει και ο πρόεδρος Τραμπ, η Αμερική είναι 9.950 μίλια μακριά, ενώ η Κίνα είναι 90 μίλια μακριά από την Ταϊβάν. Τι δουλειά έχουμε εκεί? Γι' αυτό σου λέω. Δεν μπορούν να κοιμηθούν όλοι αυτοί του βαθέως κράτους. Γιατί είπαμε, βαθύ κράτος δεν έχει μόνο η Αμερική, έχει και η Ελλάδα, έχουν και όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, έχουν και όλα τα κράτη της Μέσης Ανατολής. Και το δάχτυλο από πίσω από όλα αυτά είναι η Αγγλία. Όπως λέμε το τετραγωνικό χιλιόμετρο, ας πούμε, ξέρω εγώ εκεί, του Κολονακίου, δεν λένε στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εκεί που μένουν... Γιορτάνη, με ακούς ή μιλάω μόνο?
1: Πεντακάθαρα.
0: Άρα, μπράβο. Λοιπόν, όπως είναι το τετραγωνικό χιλιόμετρο που λένε κάτω στο Κολονάκι, να πούμε, και τα κάνουν τα συνειδητικότητα οι έχοντες και κατέχοντες, ακριβώς το ίδιο είναι και το City of London. Είναι ένα τετραγωνικό μίλι με δική του αστυνομία. Με, δεν μπορεί να μπει ούτε ο βασιλιάς χωρίς άδεια εκεί μέσα, εντάξει. Και φυσικά εκεί είναι όλοι οι μεγαλοκαρχαρίες. Και πολλοί Έλληνες εκεί μέσα, εντάξει. Και πολλοί δικοί μας.
1: Ναι.
0: Και πολλοί Ιρανοί. Και πολλοί, βάλε από όπου θέλεις, όλοι υποτίθεται η ελίτ. Μάλλον όλοι οι αλίτ του κόσμου. Οι προύχοντες, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Αυτά, δεν ξέρω αν θες τίποτα άλλο να ρωτήσεις.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Τριανταφυλλέ. Ακούστηκε εχθές προχθές μια... Ακούστηκε ότι θέλει να βγάλει ένα νόμισμα 250...
0: Τα άκουσα. Ναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό?
0: Και απάντησε ο Υπουργός, Οικονομικών.
1: Ναι.
0: Ο Πεσέν. Εντάξει, και λέει, γιατί το ρωτήσαν οι δημοσιογράφοι. Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, αυτό εδώ απαγορεύεται...
1: Γιατί είναι ενθρή.
0: Άκου λίγο. Απαγορεύεται από το Σύνταγμα, εντάξει. Λοιπόν, για κάποιον ο οποίος είναι ζώντας.
1: Ναι.
0: Μόνο πεθαμένους δηλαδή μπορείς να βάλεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε τέτοιο. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό είναι, άμα θέλουν να περάσουν ένα νομοσχέδιο μέσα από τη Βουλή, από το Κογκρέσο δηλαδή, και περάσει από τα δύο νομοθετικά σώματα, είτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, της Βουλής των Αντιπροσώπων ή της Γερουσίας, και φυσικά το υπογράψει ο Τραμπ, μπορεί να γίνει νόμος και να γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εγώ δεν πιστεύω, αυτό ξέρετε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το κάνει για να τους τρολάρει, αδερφέ.
1: Αχα.
0: Γιατί σου λέω, είναι τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας της Αμερικής.
1: Α, γι' αυτό
0: είναι. Η Αμερική, αδερφέ, τώρα απελευθερώθηκε από το αγγλικό αυτοκρατορικό σύστημα, εντάξει. Αυτό που έχει ξεζουμίσει το μεδούλι των λαών. Όλων των λαών.
1: Μάλιστα.
0: Και πάλι σου λέω, τίποτα με τους Άγγλους, τους ανθρώπους, τους απλούς. Μιλάμε τους Κολονακιώτες του Λονδίνου, άντε να το πω έτσι.
1: Κατάλαβα.
0: Τους τραπεζίτες.
1: Nice.
0: Οι οποίοι είχαν τις τράπεζες, οι οποίοι είχαν τα ναύλα του εμπορίου και ειδικά του πετρελαίου,
1: mm-hmm.
0: και φυσικά τα ασφάλιστρα. Γιατί ναύλος χωρίς ασφάλιστρο δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να πάει ένας με το καράβι του, ας πούμε, ξέρω εγώ, ανασφάλιστο. Κατάλαβες?
1: Μάλιστα.
0: Και όλα τα λεφτά αυτά, μιλάς για 3 εκατομμύρια δολάρια. Όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά τα τελευταία 100 χρόνια, γιατί νομίζεις βάλανε το Ισραήλ εκεί που το βάλανε, αδερφέ? Και γιατί είχανε σε όλους τους Άραβες, αν το κράτος δηλαδή η πλειοψηφία του ήτανε Σουνίτες, εντάξει, αυτοί βάζανε Σιίτη. Αν το κράτος η πλειοψηφία του πληθυσμού ήτανε Σιίτες, αυτοί βάζανε αρχηγό Σουνίτη. Για ποιο λόγο? Γιατί ποτέ δεν πιστεύαν στη δημοκρατία, εντάξει, μιλάω για τους Άγγλους. Και βάζανε στα προτεκτοράτα τους, γιατί προτεκτοράτο είναι και το Ιράν. Μη γελιέσαι.
1: Ναι.
0: Όπως είναι και η Συρία, όπως είναι και ο Λίβανος, όπως είναι και η Ιορδανία, όπως είναι και η Ελλάδα. Εντάξει, και όποτε κάποιος πατριώτης σήκωνε το ανάστημά του να πει όχι, ή θα τον διώχνανε με συνοπτικές διαδικασίες, ή θα τον έτρωγε καμιά μαϊμού, ξέρω εγώ, ή θα του κάνανε καμιά δικτατορία, και θα το ρίχνανε, κατάλαβες? Μιλάω για τους Άγγλους πάλι.
1: Ναι.
0: Και κάπως έτσι χάσαμε και τη Μικρασιατική, ας πούμε, τη Μικρά Ασία, στη Μικρασιατική καταστροφή, και κάπως έτσι χάσαμε και την Κύπρο. Δεν τη χάσαμε, απλώς είναι κατεχόμενη το 1974. Και κάπως έτσι μας φέρανε και μας κάτσανε στο σβέρκο, μετά τη μεταπολίτευση, δηλαδή μετά τη Χούντα, λέει μεταπολίτευση. Τι μεταπολίτευση? Δικτατορία, είχαμε δημοκρατία χουντική. Εντάξει, μετά τη μεταπολίτευση αυτό το πράγμα έχουμε. Έχουμε δημοκρατία, αλλά στην ουσία είναι Χούντα. Κυβερνάει ποιος? Ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να μην κρατάω άλλο το τηλέφωνο και στεναχωρώ και μερικούς, λοιπόν, τα φιλιά μου από Νέα Υόρκη και σε είπα, μη στεναχωριέστε καθόλου. Πολύ σύντομα θα τελειώσουνε.
1: Μάλιστα.
0: Για το καλό της ανθρωπότητας.
1: Μάλιστα. Αμήν.
0: Τα φιλιά μου, γεια.
1: Έγινε, για χαρά. Αμήν. Μακάρι. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Έχετε δίκιο, κύριε Τζόρνταν. Μπορεί να μην συμμετέχουμε, λέει, κάθε βράδυ. Ακούμε ανελιπώς, γιατί η εκπομπή σας είναι ευπρεπής, ενδιαφέρουσα. Είμαστε μια χαρούμενη μεγάλη παρέα. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Δεν κοιμόμαστε εάν δεν πείτε καληνύχτα. Με εκτίμηση, Φωτεινή Βέρεια. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, Φωτεινή. Γιορτάζουμε και διαμέρα. Παρακαλώ.
2: Ωραία.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Τζόρνταν, έρχομαι.
1: Πού είσαι?
2: Πάλι το τελευταίο που είπε ένας ψαράκι, τι λέει, τσίπουρο αυτό, καλά είναι γι' αυτό παραλίο,
1: ναι.
2: Ωραίο.
1: Καλά είναι αυτά για τα γεράματα, ναι, καλά είναι.
2: Α, ένα και εμείς τι νομίζει, φτάσαμε.
1: Λες, ε.
2: Μόνο για δουλειά είμαστε. Λοιπόν,
1: ναι.
2: Ο φίλος μου Σωτήρης ακούει.
1: Την αγάπη μου.
2: Έχει ξεκινήσει,
1: ναι.
2: Και τώρα πριν καμιά ώρα ήταν πάνω στο Δούναβι πιο ψηλά, εγώ είμαι χαμηλά λίγο. Και ο δρόμος του Σωτήρη έχει κλείσει και από την άλλη μεριά. Το λέω τώρα, θα ακούει, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
2: Γιατί θα πέθα, θα κάνει ένας παλιόδρομος, θα άσε να πάει. Μιλάμε οι άνθρωποι του Σπυρώμου και Διόδια.
1: Προσοχή.
2: Άμα σπάει το αυτοκίνητο και καλά που δεν βρέχει.
1: Ρε, να
2: άμα βρέχει εκεί είσαι...
1: Να προσέχεις το δρόμο, θέλει, δεν είναι προσοχή.
2: Τι είναι προσοχή, 40 χρόνια τώρα αυτά.
1: Ρε, προσοχή θέλει.
2: Πω, δεν παίζεται, ρε παιδί μου. Έχασα τώρα μισή ώρα για 30 χιλιόμετρα. Δεν πάει. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα τρανσπορτ, να πας, να ανεβαίνεις η Βροντούσα να έχει κάτσει καλά δρόμο και από
1: πάνω, ναι.
2: Για να πας. Μιλάμε ότι... κατάρα.
1: Κατάλαβα.
2: Η κατάρα τώρα περνάει η μισή Ευρώπη πάνω κάτω. Κατάλαβες. Αυτή η βούλη. 400 χιλιόμετρα. Ας έχουν βγάλει ψυχή. Βρε, ένα τάπητα δεν πάω.
1: Αυτό το, αυτό το κομμάτι της Ρουμανίας που πήγαν εκεί σκοτώθηκαν τα παιδιά, αυτό είναι.
2: Και εκείνο είναι ακόμα έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα πέρασε από εκεί. Όχι, εδώ είναι Βουλγαρία λέω. Και Ρουμανία τα ίδια. Δηλαδή κάθε... τους βάλατε στην Ευρώπη. Δηλαδή φρακάρατε όλη την Ευρώπη για να οικονομήσετε εσείς, ρε Γερμανοί, Ολλανδοί, Γάλλοι, Άγγλοι, Παπαγάλοι, δεν μας τρελάνετε εντελώς, κατάλαβες, και θέλουν και από πάνω να σε ελέγχουνε. Όχι μια μέρα, όχι μια εβδομάδα, να σε ελέγχει και 56 μέρες τώρα πίσω, άκου να δεις. Βγήκαν οι γύφτες του δρόμου τώρα και σου λέει έλεγχο, ταχογράφος, δεν σταμάτησε εδώ. Δεν πάτε να κάνετε καμιά δουλειά. Δηλαδή τώρα είπα να στρώσουν ένα κομμάτι. Άντε πήγα, τώρα γιορτάζει, δεν σου κάνω πλάκα.
1: Ναι. Άμα,
2: δηλαδή οι καθρέφτες, μιλάμε ότι ξέρεις, έχει τα νεύρα σου και λέει ένας εγώ ρε, θα φερνάρω, εγώ θα περάσω. Όχι, εγώ θα περάσω και καταλαβαίνεις τώρα. Ένα σωρό στραβά γίνονται.
1: Ναι.
2: Και σύν αυτό βγαίνουμε, άντε λέω ησύχασα, μπας και προλάβω λίγο να κατέβω στη Σόφια. Ξαφνικά βγαίνει ένας. Έχει τους φάρους αναμένους, λέω τι κάνετε. Και λέω μια παλιοπινακίδα και σηκώνει το αυτό. Ούτε πινακίδες πιο μπροστά, τίποτε. Δηλαδή να πας με φόρα, πατήσεις και κανένα. Και σου βγάζει λέει από τον παλιό, λέει από πίσω, λέει. Καθίστε καλά, συνδείξατε στις ειδήσεις, στο Facebook, ότι αυτό το κομμάτι. Καμιά 80 χιλιόμετρα. Άντε άλλα 50 χιλιόμετρα λοξά και δεν περπατιέται. Τέλος πάντων, άρα Σωτήρη, κανόνισε μετά τη Μοντάνα, θα σε βγάλει προς τα έξω και θα έρθεις πάλι εκεί στη Βράτσα.
1: Μάλιστα.
2: Στο Βεζινάδικο. Θα τα ακούσει, ναι, γιατί κοιμόταν, έκανε ωράριο. 100%. Και λέει, πάρε λέει και θα τα πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Τι θα έλεγα, καλά τα λέει ο φίλος προηγουμένως. Από Αμερική είπαμε, 30
1: φίλες. Ναι, ναι.
2: Ναι, αλλά φίλε μου, εδώ πέρα 50 χρόνια περάσαν και περάσαν. Δεν μπορεί να έρχεται σήμερα ο κάθε από γύρω-γύρω το γυφταριό, γυφταριό τους λέμε, συγκαναριό, έτσι, να μας πουλάει μούρι, πολιτισμός, τις αρχές, τις εκλογές, ωραία είμαστε. Μπράβο Έλληνες, μακάρι να γινόμουν Έλληνας, λέει ο Τραμπ, και έτσι κι αλλιώς να έχει το σταυρό μας και αυτά εδώ, ναι ρε φίλε, αλλά μην μας ζαλίζετε τον έρωτα τώρα, αφήστε μας την ησυχία μας αν δεν μας θέλετε, όχι τρεις την ώρα, όχι τώρα πόλεμο, όχι το ΝΑΤΟ, όχι το Συνδικάτο, όχι η θάλασσα είναι, έρχεται και ο Τσιπράκος λίμνη και κάθεσαι και τους δέχεστε τώρα, εσείς με αυτούς εδώ θα κάνετε πολιτική. Δηλαδή γιατί δεν τους σταματάει, γιατί δεν βάζουν ένα όριο. Αύριο είμαι στην Ευρώπη που πρέπει να είναι ένας. Ο Βελόπουλος θα είναι, πιστεύω. Πιστεύω θα είναι. Εάν δεν κάνουν ξανά απάτη, χρησιμοποιήσουν κανένα δύο-τρία Predator που λένε και τα λοιπά και ξεγελάσουν τον κόσμο. Εάν δεν ταυτόχρονα ανδρουλάκηδες, τσιπράκηδες εκεί πέρα 18 κόμματα από πίσω υποκομματήρια γίνανε, ώστε να ξεγελάσουν όσους μπορούν. Σου λέει γιατί και δύο-δυόμιση, αν δεν πάρεις δεν πειράζει, άρα δεν τα πήραν τουλάχιστον οι πατριώτες, οι πραγματικοί Έλληνες. Μες. Και λέει Μητσοτάκης, εκεί βασίζεται στην κομπίνα. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε, ρε φίλε μου, γιατί όντως η Ελλάδα είναι πολύ πλούσια. Άρα φίλε Τραμπ, μη μας στέλνεις εδώ πέρα, πάλι θα του πω, είναι πανέμορφη, πολύ ωραία η κυρία πρέσβης, αλλά κάνε μας τη χάρη. Τρεις την ώρα μην ειρωνεύεστε. Ή σταματάτε αυτούς εδώ τους Μογγόλους, γιατί μας έχουν ζαλίσει τα μέσα. Έτσι, το Αιγαίο, η Μικρά Ασία είναι όλη η Ελλάδα. Όχι πια η γαλάζια πατρίδα. Γαλάζια πατρίδα εμάς είναι μέχρι την Τραπεζούντα, Σαψούντα, Κερασούντα και Βάλε. Λοιπόν, η μισή Αλβανία, η Βόρεια Ήπειρο είναι Ελλάδα, η Κύπρος είναι Ελλάδα. Και είμαστε 480.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Με δισεκατομμύρια ενέργεια. Εντάξει, όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Γαλάζιο χρώμα δεν μπορεί να δει ποτέ αυτός ο Τούρκος. Αλλά έχει την πλάτη της Γερμανίδος και γυναίκα. Άντε να ήταν και κανένας άντρας. Φοντελάινε και πιο μπροστά τη Μέρκελ. Και αυτή είναι μια κάλαση τώρα. Τη βλέπω τρεις την ώρα άλλη Ελλάδα στο κεφάλι κι αυτή. Ήρθα από πάνω ο μπακαλιάρος τώρα να μας τη βγει. Ούτε μπακαλιάρο μάλλον δεν βγάζω. Κατάλαβες. Και έρχονται τώρα να υποφέρει, να φτωχοποιήσουν, να διώξουν τους Έλληνες από πού, από 5.000 χρόνια. Και αυτά που σας λέει ότι ο Τούρκος δήθεν είπε ότι για τα μάρμαρα την επιστροφή. Ναι. Αυτό κάτι θα ζητήσει από τον Άγγλο τώρα, από τον Γερμανό και τα λοιπά. Πες τον την Πέργαμο που τη σηκώσατε 3.000 χρόνια πριν, ήταν Ελλάδα, τα πήραν οι Γερμανοί και τους είπα και τους, αυτούς θα κάνετε εσείς ψεύτικα εκεί πέρα. Τους βάλανε με γύψο να κάνουν, με ένα μουσείο, το δείχνε πάλι προχθές. Και οι Γερμανοί πήραν όλα αυτά εδώ και κάναμε, λέει, το μεγαλύτερο μουσείο. Αλλά βέβαια όλα ελληνικά από κάτω, έτσι. Και ξέρεις τι λένε, μα δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν, λέει. Γι' αυτό και έπρεπε εμείς να τα προστατεύσουμε, αλλά συγχρόνως να κονομάμε και δισεκατομμύρια. Άρα Αγγλάκια, Γερμανάκια και Γαλάκια, Ιταλάκια είστε της πλάκας. Απλώς βρήκατε κάτι ανθρωπάκια, όχι αν θέλεις μη Έλληνες, μόνο Έλληνες δεν είναι, ελληνικά μιλάνε. Λοιπόν, και κάντε τις δουλειές σας εδώ και 200-300 χρόνια και μας αναγκάζετε απλώς να μας φτάσουν σε ένα όριο. Εγώ αυτό λέω, Γιωργάνη, δεν πάει άλλο. Και τρίτη φορά, αν την ξαναπατήσουν οι Έλληνες και δεν φυλάξουν εκλογές ακούει ο κόσμος. Να γίνουν κανονικά, ούτε με ποσοστά τα μπόνους που παίρνουν, άκουσες που δεν στον κόσμο.
1: Έχει singular logic, θα την κάνουν τη δουλειά πάλι αυτή.
2: Ναι, αυτό δεν θέλουμε όμως. Ναι. Άρα είναι ψέματα, είναι
1: αλήθεια.
2: Όπως είπε ο φίλος προηγουμένως, προτεκτοράτο λέει. Τι θα πει αυτό, όχι ρε φίλε. Από εδώ ξεκίνησε ο πολιτισμός, η τέχνη στα γράμματα. Βρες μου έναν, κάθε μέρα διαβάζουμε. Αυτό είναι που λένε, εφημερίδα δεν ήθελα, ποτέ δεν θα διάβαζα. Δεν είχαμε χρόνο από τη δουλειά μας. Αλλά αυτό εδώ το ρημάδι και τώρα αυτή την ώρα μπορείς να ενημερωθείς από χίλιες πλευρές. Αλήθεια ή ψέμα διαλέγεις. Αν είσαι λογικός, σωστά τα βλέπεις. Έτσι. Άρα λοιπόν, ένας δεν βρέθηκε να πει ότι είχε πολιτισμό, είχε τέχνες και γράμματα. Ακόμη και οι Αιγύπτιοι που λέει προχθές, έναν πάπυρο τον βρήκανε, μια Αμερικάνα χοντρούλα, είναι δημοσιογράφος, την παρακολουθώ, άκου να δεις, 3.500 χρόνια πριν, και όταν ανακαλύψαν ένα πάπυρο το ξετυλίξανε, φίλε, τον κάνανε αποδικοποίηση οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, και τελικά οι Γάλλοι ήταν οι πρώτοι και έγραφε στα ελληνικά από κάτω, το καταλαβαίνεις τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Ήτανε, λέει, γραμμένο στα ελληνικά. Έαντε τώρα βγάλεις συμπέρασμα. Οι άνθρωποι θέλουν να μας εξαφανίσουν, γιατί πολύ απλά, όταν αυτός ο πλούτος ήταν συγκεντρωμένος στην Ελλάδα, δεν χρειαζόταν εμείς να δουλέψουμε, που λέει ο λόγος δηλαδή. Ήτανε η χώρα του φωτός, του πολιτισμού, των πάντων. Και η ενέργεια σήμερα, που λένε ενέργεια, δεν γίνεται τίποτε. Το λένε 50 χρόνια. Από κάτι σημερινούς τώρα αναλυτές και που τους πληρώνουμε και κάτι ναύραχος και κάτι διεθνιστές, τζάμπα και βέρεσε. Λοιπόν, σήμερα φίλε, εάν μπορούσαμε να έχουμε την ελευθερία μας ή να ξεπαστρέψουμε τέλος πάντων τη γάγκρενα που είπε ο Κολοκοτρώνης, τους Τούρκους τους διώξαμε λέει, αλλά από αυτούς εδώ μέσα πότε θα ξεμπερδέψουμε τους προδότες. Αυτή ήταν η διαφορά.
1: Καλώς.
2: Λοιπόν, καληνυχτώ.
1: Έγινε Τζόρτζ.
2: Καλή συνέχεια, να ξεκουραστούμε λίγο.
1: Καλή επιστροφή.
2: Θα λέμε αύριο με το Σωτηράκι,
1: ναι,
2: θα πιούμε καφέ.
1: Okay.
2: Μάλλον. Εντάξει.
1: Την αγάπη μου έγινε, τα λέμε. Τα
2: και
1: λέμε.
2: Τα λέμε, άντε, χαιρετώ. Για. Χαιρετώ, για.
1: Καλή επιστροφή να έχετε. Μισό λεπτό λίγο να δούμε εδώ πέρα πολύ πράγμα, ρε, τα μηνύματα. Δεν ξεχνάμε, βέβαια. Ιορδάνη, να δώσουμε λέει πολλά χαιρετίσματα στον Γιάννη από Νεάπολη που τελευταία αντιμετωπίζει λέει την εταιρεία που δουλεύει την εχθρική συμπεριφορά από Ντεμέκ, λέει, κοινούς μας φίλους. Α, έτσι πάει η δουλειά. Έχει θέμα το παιδί. Μάλιστα. Τι να πω. Για να έχω προσοχή. Καλημέρα Ιορδάνη, Βαγγέλης από Κέντ. Γεια σου Βαγγέλα. Της Αγγλίας. Σύμφωνα με τη γνώμη σου, σε ποιες θέσεις φέτος η ΑΕΚ είχε καλύτερους παίκτες από τον ΠΑΟΚ? Center for, σίγουρα. Center for. Νομίζω center for και στα χαφ είχε τον Πινέδα. Δεν νομίζω κάπου αλλού. Center for και στα χαφ, δεν νομίζω κάπου αλλού. Καλησπέρα Τζόρταν από Αγρίνιο, μόνο ΠΑΟΚ, Νίκος. Γεια σου Νίκο από το Αγρίνιο. Γεια σου Νικόλα. Καλησπέρα Τζόρταν και σε όλους τους ακροατές του Focus. Και καλό τριήμερο λέει σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Και ένα τραγούδι του Τσελέπη, που να είναι τώρα, που να είναι τώρα λέει, που να είναι τώρα η αγάπη μου. Αυτό λες. Που να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου και λείπει όλη... Αυτό λες άραγε. Καλησπέρα αδερφέ Τζόρταν. Στο hardball τι έκανε λέει η ΑΕΧ σήμερα? Δεν μας είπε λέει ο αδερφός Γιάννης. Γιατί το λέει, το πνίγει, ε? Πολλούς χαιρετισμούς από Ασπρόμαυρο Χαλάνδρη. Καλό τριήμερο. Και το Χαλάνδρη εδώ μαζί μας. Την αγάπη μου λοιπόν και στην Αθήνα εκεί πέρα στο Χαλάνδρη. Να μας πει ο Γιάννης ένα νομό λέει της Ελλάδος που είναι πρώτη δύναμη στους οπαδούς. Ένα νομό πιθανό να είναι στο, πώς το λένε, πιθανό να είναι εκεί στην Καρδίτσα. Πιθανόν. Τίτλοι συλλόγων στα πέντε μεγάλα αθλήματα της χώρας. ΠΑΟΚ 80, ΑΕΚ 67. Γιόρνα βάλε λέει Βόπη καρδιά μου λέει. Α, καλό, πολύ καλό κομμάτι. Βόπη καρδιά μου, θα το βάλουμε και αυτό κάποια στιγμή. Βόπη καρδιά μου, σημείωσε το. Γιόρνα παρακαλώ να κατοχυρωθούν οι παρακάτω ατάκες για να μην μας τις κλέψουνε. Γιάννης, μπούσε ρε. Γιώτης, α, μπράβο. Και Αλβανός φιλόσοφος, άκουσε με ψυχή μου. Ωραίος, ωραίος, 502 είσαι απόλαυση. Αλβανός έτσι λέει, άκουσε με ψυχή μου. Ωραίος είναι ο Αλβανός, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
3: Έλα, Τζόρνταν.
1: Έλα.
3: Μια ερώτηση να κάνω.
1: Να κάνεις.
3: Ο Δημοστέφης.
1: Έλα. Έλα. Δεν ακούγεσαι ρε μεγάλε. Από πού μας παίρνεις, από την Νικαράγουα. Έλα φίλος.
4: Δεν Τζόρνταν.
1: Έλα.
4: Επειδή ασχολούνται με το όνομά μου.
1: Και εγώ, ο άλλος λέει και εγώ θέλω 4 τραγούδια και αύριο άλλα 5 και τη Δευτέρα άλλα 15.
4: Ναι, ναι. Τι παίρνω νομίζω, τη γυροβίζουν παίρνω.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, είπες για το μήνυμα.
1: Για ποιον?
4: Είπες ένα μήνυμα που υστερεί ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι, έρχεται ένα μήνυμα και λέει πού πιστεύεις ότι υπερέχει η ΑΕΚ του ΠΑΟΚ.
4: Είπες μόνο center for.
1: Center for, λέω, έδειξε ο ΠΑΟΚ φέτος ότι έχει το θέμα και στα χάβη εκεί που έχει τον Πινέδα να πούμε. Ένα Πινέδα δηλαδή θα τον ήθελε ο ΠΑΟΚ.
4: Το Μαρίνι τον βγάζεις έξω.
1: Νομίζω Πινέδα.
4: Έχεις παίκτη σαν το Μαρίνι εσύ.
1: Δώσε μου μισό λεπτό λίγο.

0: Για πες Γιάννη.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Είπες Πινέδα, έχεις παίξει σαν το Μαρίν. Ρωτάω.
0: Κοίταξε.
1: Δεν υπάρχει, κοίταξε. Θα πεις ναι ή όχι.
0: Πρόσεχε λίγο. Πού να τον χώσω εκεί μέσα.
1: Ο Μαρίν είναι λίγος δηλαδή.
0: Όχι άλλο λέω. Πού να τον χώσω. Έχω κι εγώ Κάλαχα.
1: Ποιον έχεις Κάλαχα.
0: Κωνσταντέλια με είτε και.
1: Κωνσταντέλια Χάβ είναι.
0: Και ο Σντοεύ. Τι είναι, δεν είναι επιθετικό
1: Χάβ. Κωνσταντέλια Χάβ είναι.
0: Επιθετικό Χάβ δεν είναι.
1: Τι επιθετικό Χάβ δεν.
0: Τι είναι ο Κωνσταντέλια.
1: Παίζουμε τα κάψουμε. Το Κωνσταντέλια μιλάει.
0: Ο Κωνσταντέλια τι θέση παίζει.
1: Πιο μπροστά από τα Χάβ δεν παίζει.
0: Χάβ είναι, επιθετικό Χάβ. Δεκάρι.
1: Τέλο πάντων.
0: Με είτε εγώ εκεί, ο Σντοεύ, εγώ χωρούσε.
1: Τι έχεις, με είτε και ο Σντοεύ.
0: Ναι.
1: Είναι παίκτη σαν το Μαρίν.
0: Δεν είναι.
1: Το θυμάστε καθόλου το Μαρίν. Ποιος είναι.
0: Πεκταράδες είναι. Το ξέρω. Δίπλα σε όνομα αυτό που είναι εκεί, στον Πινέδα.
1: Δεν σ' αρέσει ο Μαρίν, ενώ σ' αρέσει ο Ζωή.
0: Δεν πονάω, αυτό θέλω να σε πω εκεί.
1: Τι δεν πονάζε τώρα. Παίκτη σαν το Μαρίν.
0: Ναι.
1: Με πόδι καλό. Τρεξίματα πάνω κάτω. Άστα να πάνε.
0: Το καλύτερο χάπτη σάκι που Πινέδα είναι, φίλε.
1: Το γνωρίζω αυτό το
0: Ζωή. Άλλο τι.
1: Αλλά και ο Μαρίν δεν ναι. Πέφτει εύκολα.
0: Αν με πει να πάρω έναν από την Άικα, από τον Πινέδα θα πάρω.
1: Αλλά Πινέδα δεν θα βρεις άλλο.
0: Εντάξει, αυτό λέω, ένα χαφ, ένα χαφ θέλουμε, δεν θέλουμε.
1: Αλλά εγώ σε λέω ότι υπάρχει και ο Μαρίν.
0: Το καλά, πιάνεις. Υπάρχει και ο Μαρίν.
1: Ο Μαρίν. Τώρα ποιος ο Σντοεύ με λες και ποιος...
0: Τι λες τώρα ρε μεγάλε, τι λες τώρα.
1: Άκουσε ρε Τζόζον, άκουσε λίγο. Έχουμε. Ο Ιτά, έχεις εσύ, δεν έχεις τον Τζίπκοβιτς. Εντάξει. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά.
0: Ναι.
1: Πώς θα κόλεπα, λέει ο Τζίπκοβιτς.
0: Γιάννη, άστο τώρα, μην το ψάνει με τον Τζίκοβιτς. Ο Τζίκοβιτς 2,5 μήνες δεν έπεσε.
1: Εντάξει, τραυματίας ήταν.
0: Άστο τώρα. Πεκτούρα μεγάλη είναι. Ναι.
1: Θα σε πω και το κοϊτά. Αυτός ο παίκτης που έχει βάλει περίπου 10 γκολ, ίσως και παραπάνω.
0: Ρε, εσύ 2,5 μήνες δεν έπεσε ο Τζίκοβιτς.
1: Ρε, ο Τζίκοβιτς είναι ένας παίκτης που σπάει την μπάλα και κάνει σέντρες.
0: Τι σέντρες. Ποιος το έβγαλε εγώ. Δεν συγκλίνει, δεν μπαίνει μέσα στην περιοχή.
1: Όχι, δεν παίρνει.
0: Πώς δεν μπαίνει. Μπαίνει, με συγκλίνει και με τα αριστερό τη στέλνει και μέσα.
1: Κοϊτά, ο Κοϊτά δεν συγκλίνει.
0: Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς. Ψηφίζουμε έναν από τους δύο.
1: Ο Κοϊτά μόνο άμα θυμηθείς τον γκολ που έβαλε στον Ολυμπιακό, τι είπατε δυο στις παίκτες μέσα στην περιοχή.
0: Ρε, εσύ τώρα ξέρεις την γκολ έχει βάλει ο Ζίβκοβιτς τώρα και τι παλιές βγάζει. Άστο τώρα.
1: Δηλαδή εσύ έχετε πιο ποιοτική ομάδα από την ΑΕΚ.
0: Φυσικά, φυσικά. Σε κάνα δύο θέσεις πονάει ο ΠΑΟΚ. Να, εκεί που σε είπα.
1: Έχετε πιο ποιοτική ομάδα.
0: Ο ΠΑΟΚ, Γιάννη, άμα δεν είχε τραυματίες φέτος και με αυτό το υλικό θα το παίρνει το πρωτάθλημα για πλάκα.
1: Έτσι λες εσύ.
0: Έτσι είναι, το έδειξε η ιστορία. Τι να το πω εγώ.
1: Εντάξει, τότε να μην καταχράζουμε τον χρόνο.
0: Αυτή είναι
1: θα δω του χρόνου θα δω τι ομάδα θα κάνετε.
0: Ήρθε στο προπονητικό, σε βάλε δύο γκολ να πούμε και τελείωσες. Μπαμ, μπαμ.
1: Ποιος.
0: Στον πρώτο γύρο. Ήρθε ο ΠΑΟΚ κάτω και σε πήρε το παιχνίδι.
1: Και εσύ τρία γκολ έφαγες στα πλέι-οφ.
0: Στα πλέι-οφ, ρε φίλε, ομάδα δεν είχαμε. Αυτό δεν σου λέω το σύνορα.
1: Όχι τρία γκολ, έπρεπε να φας 5-6.
0: Ναι, αλλά δεν είχε ομάδα με 5 απουσίες και επιστρέψανε κάποιοι μετά από 2 μήνες αυτό.
1: Τότε υπάρχει περίπτωση να έτυχε να πάρει να νικήσει μέσα στη Φιλαδέλφεια.
0: Δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Δεν μπορείς να καταλάβεις σου λέω ρε φίλε. Όταν απουσιάζουν 3 μήνες ποδοσφαιριστές από την ενδεκάδα, τι να σε παίξει μετά, τι να γίνει, θέλει χρόνο μετά.
1: Λοιπόν, τίποτα. Ζω να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο με υγεία.
0: Καλό τρίμηρο, ναι.
1: Και καλούμε από, τα λέμε από Δευτέρα.
0: Έγινε. Τα λέμε, για χαρά.
1: Γεια.
0: Γεια, φίλος. Έφαγε τον επόμενο. Μάλιστα. Έκανε πάλι τέτοιο πράγμα. Τζόρνταν καλησπέρα. Μιχάλης Πάτρα λέει, αν μπορείς για το τραγούδι λέει που σου είπε λέει ο Παπίκος να βάλεις λέει τα νιάτα τα μπερμπατικά. Τσιτσάνης, του Τσιτσάνη τα νιάτα τα μπερμπατικά. Ευχαριστώ, είμαι λέει στο ακουστήρι. Ωραίος. Από λίγο θα τα ακούσουμε αυτά τα δυο. Τα νιάτα τα μπερμπατικά λέει. Κράτα την εκπομπή μέχρι πρώτες πρωινές ώρες, λέει να γουζάρουμε κύριε Ιορδάνη. Ένα τραγούδι για εμάς λέει στα ξένα, λέει ότι τραγούδι δεν ζεσί. Μάλιστα. Τραγούδι στα ξένα. Το φλαράκι μας από τον Darwin. Άλλο ένα τραγούδι στα ξένα. Από 2 λεπτά το κάθε τραγούδι, βέβαια. Τα προλάβουμε όλα, μη σε αναγωγήσεις. Θα γίνω λιμιός σε λίγο, θα αρχίσω να τρέχω γρήγορα. Καλημέρα στην εκπομπή. Σε άκουσα, λέει, πριν να λες δεν υπάρχει, λέει, μέλη θυμαρίσιο, λέει, στη Βόρεια Ελλάδα. Το Λιτόγορο Κατερίνης υπάρχει μια έκσταση, λέει, μεγάλη, έκταση μεγάλη με θυμάρι, λέει. Επομένως υπάρχει και μέλη θυμαρίσιο. Ναι, ρε, θέλω να πω, δεν υπάρχει την ποσότητα. Κάτω μόνο θυμαρίσιο έχουν. Λέω, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει. Και Μαρίσιο.

άλλο λέει Ερμαγκιά πάνω του Βασιλάκη. Ερμαγκιά από το Ρωμαϊδά σα εκεί πάνω στο βουνό, ε. Ερμαγκιά, άρε φίλε. Έχει εκεί πάνω εκεί σε Πετρώδη τέτοια θάμνου θυμάρια, τέτοια εκεί φυτρώνουν. Έχει Ερμαγκιά. Καπετάνο Γιάννη, το φιλαράκι μου. Εκεί που και είναι, Γάλλο, έτσι του λένε, Γάλλου αυτού. Για να δείτε με ποιο μιλάτε, όχι τίποτα άλλο. Ζόρτα, μην ξεχάσετε να βάλετε την κόκκινη μιλιά, λέει, για την Αγία Σοφιά. Δημοσίνης, ο άλλος θέλει κόκκινη μιλιά. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκίνα και βάζε τώρα. Από 2 λεπτά του καθένα, 3-4 τραγούδια, 8 λεπτά μια χαρά. Γρήγορα, γιατί να μην πάρουμε άλλες παραγγελίες.

Νομίζω καλά τα πήγαμε και σήμερα, έτσι, και οι επιθυμίες όλες. Ακούστηκαν φωνές, ακούστηκαν ωραία πράγματα. Και το κυριότερο, έχουμε τριήμερο μπροστά. Άρα, εμείς τώρα, την Τρίτη πάλι, πρώτο Θεός, ε. Ο Δημοσένης λέει, σας ευχαριστούμε πολύ, λέει, που το βάλατε. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, παιδιά, να είστε όλοι καλά. Εύχομαι τα καλύτερα, να προσέχετε. Καλό καλοκαίρι να πούμε. Δευτέρα ξεκινάει το καλοκαίρι, έτσι, 1 του Ιούνιου. Κυριακή έχουμε τον τελικό του Champions League. Τι να πω, μια ματσάρα να δούμε πάνω απ' όλα. Να χορτάσουμε λίγο μπάλα, ρε παιδί μου. Και φυσικά, εμείς θα τα πούμε τώρα την Τρίτη, έτσι, το καλοκαίρι που λέμε, και επίσημα. Υγεία να υπάρχει. Καλά να περάσετε και να προσέχετε στους δρόμους όσοι ταξιδέψετε. Έτσι, δεν θέλει πιώμα, δεν θέλει τίποτα, θέλει πολύ προσοχή. Γιατί δεν πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας να μην πίνουμε, προσέχουμε και τους άλλους που πίνουνε. Θέλει πολύ προσοχή. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ για όλα, τα λέμε την Τρίτη.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος. Ηφαίστειος.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
23: Φταγμένος.
24: Ωραία.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
25: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

γειτονιά μου για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό τα